0: Το ελληνικό διάβημα διαμαρτυρία στο τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών για τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια και τα θαλάσσια πάρκα, απαντώντας στις τουρκικές προκλήσεις που κλιμακώνονται το τελευταίο διάστημα. Στη συνάντηση Μητσοτάκη και Κώστα συζητήθηκε επίσης η ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα, με τον Πρωθυπουργό να επισημαίνει το υψηλό ενεργειακό κόστος για επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Την αισιοδοξία του ότι η Ευρώπη, έστω και με καθυστέρηση, κάνει την απαραίτητη πρόοδο για να σταθεί στο παγκόσμιο ανταγωνιστικό περιβάλλον, εξέφρασε ο πρόεδρος του Eurogroup και υπουργός οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης σε συνέδριο του Economist. Στην Κοπενχάγη βρίσκεται ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης για την συνάντηση του Core Group 5 ευρωπαϊκών χωρών. Ελλάδα, Δανία, Γερμανία, Αυστρία και Ολλανδία συζητούν κοινές δράσεις κατά της παράνομης μετανάστευσης, με έμφαση στη λειτουργία των κέντρων επιστροφής, τα λεγόμενα return hubs, σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και κυβερνητικά κλιμάκια ξεκινούν τριήμερο πρόγραμμα επισκέψεων και επαφών με παραγωγικούς φορείς στη Θεσσαλονίκη και την ευρύτερη Μακεδονία, εν ώψη των επίσημων εγγενείων της ΔΕΘ το Σαββατοκυριακό. Ο λαός δεν χρωστά άλλη μία ευκαιρία σε Τσίπρα και Μητσοτάκη. Θα πάει μπροστά με το Πασόκ, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης από το Ηράκλειο, με αφορμή την 52η επέτειο ίδρυσης του κόμματος. Υπογράμμισε ότι η χώρα πρέπει να αλλάξει πορεία, παρουσιάζοντας το Πασόκ ως πολιτική δύναμη με πρόγραμμα, σχέδιο και πολιτική αυτονομία χωρίς εξαρτήσεις. Συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας έχουν προγραμματιστεί αύριο, Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, στη Θεσσαλονίκη, με αφορμή τα εγγένεια της 90ης ΔΕΘ. Στις 5 το απόγευμα αγρότες συγκεντρώνονται στο Λευκό Πύργο, στις 5.30 στην πλατεία Χάνθ πραγματοποιούνται συγκεντρώσεις του ΠΑΜΕ και συγγενών θυμάτων των Τεμπών, στις 6 το απόγευμα του Σαββάτου στο άγαλμα Βενιζέλου το συλλαλητήριο της ΑΔΕΔΗ και της ΕΔΟΘ. Η ροή πετρελαίου μέσω των στενών του Ορμούζ έχει αποκατασταθεί σχεδόν στα προπολεμικά επίπεδα, σύμφωνα με τον Αμερικανό Αντιπρόεδρο J.D. Vance. Πάντως η Αμερικανική Διοίκηση ανακοίνωσε ότι, συνεχίζοντας τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν, έχει ανακατευθύνει 87 εμπορικά πλοία, ακινητοποίησε 3 και πραγματοποίησε 2 νιοψίες. Η ανατροπή του Ιρανικού καθεστώτος παραμένει βασικό στόχος του Ισραήλ και είναι εφικτή, εκτίμησε ο Μπένιαμιν Νετανιάχου. 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 3 τραυματίστηκαν από ουκρανικό πλήγμα στη ρωσική περιφέρεια Μπέλγκοροντ, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές. Βιολογικοί γονείς των 3 εκ των 4 παιδιών είναι ο 43χρονος και η 38χρονη Γερμανίδα, που κατηγορούνται για τη δολοφονία του βρέφου που βρέθηκε σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Ο 9χρονος είναι γιος μόνον της 38χρονης Γερμανίδας. Ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης κάνει έκκληση να βρεθούν 100 εκατομμύρια δολάρια για την προστασία 4,9 εκατομμυρίων ανθρώπων από τις πιθανές επιπτώσεις του νέου Ελνίνιο.
1: Ο καιρός.
0: Νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές, κυρίως στα ορεινά, προβλέπει για σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr, ακολουθεί ο Γιάννης Ευθυμίου και πάλι στα μικρόφωνα σε λαϊκά μονοπάτια.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Μπες shoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα.
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ. Earth News Radio 105,8.

Επιστρέψαμε. Λαϊκά μονοπάτια. Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά. Όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Μαζί μας στα πλήκτρα είναι η κυρία Ελπίδα Παπουτσή. Ξεκινήσαμε με Ελευθερία Αρβανιτάκη, της Καληνύχτα στα φιλιά. Και τι έχουμε για τη συνέχεια? Τόλης, ατελείωτο ερωτικό ταξίδι. Έχω και γι' αυτό μια ιστορία. Όταν πήγα στον Πολυκανδριώτη να γράψω συνέντευξη, ήταν στο σπίτι του στους Τρακομακεδόνες, αυτό το οποίο το ξεπάτωσε ο σεισμός και αναγκάστηκε τελικά να το ρίξει. Στον τρίτο όροφο λοιπόν είχε στούντιο και πέρναγε τραγούδια, ήταν η Δάφνη και μια τραγουδίστρια, πέρναγαν τραγούδια και ανεβαίνοντας τις σκάλες, μόλις τον είδα άρχισα να τραγουδάω. Θέλω να πέφτει χιόνι όταν ξανάρθεις και να έχω βραδιάσει και τα λοιπά το τραγούδι και να έχω πλαγιάσει μάλλον από νωρίς. Και μου λέει, ρε καλό στο Γιαννάκη, θα σου κάνουμε δίσκο? Του λέω, πού, σε εκκλησία ή για να μαζέψουμε ντομάτες σε μανάβικο? Και έβαλε τα γέλια. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Τόλη.

λιώνει όταν ξαναρθείς. Κι εγώ να έχω πλαγιάσει από νωρίς. Να ανοίξεις και προτού το φως να ανάψεις. Να τρέξεις το κρεβάτι να με βρεις. Να τρέξεις το κρεβάτι να με βρεις.

καλημέρα στον φίλο μας τον Κατζόλη, ο οποίος μας ακούει στη Ρόδο. Αφιέρωσε, λέει, το επόμενο τραγούδι σε όλους. Και μια και έλεγα για τον Θανάση Βολικανδριώτη, για τους Τραγωμακεδόνες, έκατσε φάση και την ίδια μέρα είχε χρόνο ο Χρήστος ο Νικολόπουλος να γράψω και κοινού συνέντευξη. Τον πήρα λοιπόν τηλέφωνο, του λέω, είμαι στην Βολικανδριώτη, γράφω, έφυγα από τους Τραγωμακεδόνες να πάω στην κάτω Κηφισιά, εκεί στο σπίτι του. Εν τω μεταξύ, εγώ είχα πάρει μία κασέτα μαζί, και γιατί γράφαμε σε κασετοφωνάκι τότε, που ψηφιακά και τέτοια, μιλάμε για εποχή 90. Λοιπόν, και του λέω του Θανάση, μήπως έχεις καμιά κασέτα να μου δώσεις. Μου λέει, ναι, πάρε. Λοιπόν, πάω να γράψω στον Νικολόπουλο, γράφουμε τη συνέντευξη, βάζω να τα ακούσω, πουθενά, πάπαλα. Δεν είχε, και αναγκάστηκε και μου έδωσε ο Χρήστος άλλη κασέτα και την ξαναγράψαμε τη συνέντευξη. Τέτοια ευτράπελα και απρόοπτα συμβαίνουν πολλές φορές. Αυτό μόνο. Εδώ είχα ξανακάνει συνέντευξη μαζί του και είχα περάσει σε ένα περιοδικό ποικίλης ύλης τότε που δούλευα το 96, συνέντευξη με τον Χρήστο, και μου είχε δώσει φωτογραφίες και τα λοιπά, και ο χαζός τις έβαλα μέσα από τον μπουφάν, και από τον αέρα φύγανα από τον παμπί και έχασα και τις φωτογραφίες και τα έχασα όλα. Ευτυχώς τις είχε διπλές ο Χρήστος. Λοιπόν, τέτοια πολλά. Σύ μου χάραξες πορεία, Γιώτα Λίδια. Τότε δεν υπήρχαν ούτε σκάνερ ούτε τίποτα. Υπήρχαν σκάνερ βέβαια, αλλά στις φωτοσυνθέσεις. Δεν υπήρχε περίπτωση να σκανάρεις τους.

καλημέρα στο φίλο μας το Γιάννη από την Παλιόχωρα Χανίων, ο οποίος μας ακούει. Και μετά την κυρία Γιώτα Λίδια, εγώ γιορτάζω όταν πονάω, λέει ο Μιτσάρας.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Τάκη από την Επίδαυρο. Αφιερώνει, λέει, σε όλη τη ραδιοπαρέα. Άστε με απόψε μοναχό. Στράτος.

Για αυτό το τραγούδι το έχω ξαναπεί. Έκανα γενέθλια σε ένα μαγαζί στην πλατεία Αμερικής, στο Απέριτο. Είχε έρθει λοιπόν ο κουμπάρος μου, πήρε το μικρόφωνο και το τραγούδισε. Και του λέω, ρε Συστέλιο, αυτό τίνος είναι. Μου λέει, είσαι τρελός του Στράτου. Και εγώ, γιατί δεν το ξέρω. Λοιπόν, τραγούδισε λοιπόν Αντώνη Ρεπάνη. Το τραγούδι έψαχνα να το βρω πολύ καιρό μετά. Το βρήκα σε μια συλλογή του Ρεπάνη. Μέσα λοιπόν αυτό. Φοβερή στίχη. Μιλάμε, χτυπάνε κόκαλο κατευθείαν. Τσιβαέρι μου, Πασχάλης Τερζής.

Καλημέρα Άρχοντα. Τραγουδάκι λέει, αφιέρωση μόλις ξεφορτώσαμε στο Κερατσίνι και φεύγουμε, πάμε για Καβάλα. Ανοίξαμε κι άλλες πόρτες. Ο Σταμάτης από τις Λιβανάτες.

0: Λοιπόν, τι δεν έχει πει και αυτός ο άνθρωπος και ο Πασχάλης τι δεν έχει πει, και να σκεφτείτε ότι προσπάθησε να κατέβει η Αθήνα, να γίνει γνωστός στο κράτος της Αθήνας πολλές φορές. Τον έφερε ο στράτος το 84 στην Αθήνα, τίποτα. Τον έφερε, του έκανε δίσκο Νικολόπουλος, τίποτα. Κάποια στιγμή λοιπόν το 96 προς 97 ήρθε Αθήνα, πηγαίνοντας στη Sony για να κάνει δίσκο. Ήταν στο στούντιο, γράφανε, του λέει ο Γιάννης ο Δουλάμης, ο παραγωγός του, του λέει «Πασχάλη, έχω ένα τραγούδι το οποίο θέλω να το προβάλλουμε, να το πεις». Λέει «Ποιο είναι»? Ο Άστατος. Έρα Γιάννη, του λέει, εγώ τον παντρεμένος άνθρωπος και σε αυτή την ηλικία τώρα θα τραγουδήσω Άστατο? Δεν θέλω να το πω. Του λέει η γάτα ο Δουλάμης, του λέει, κοίτα να δεις, πες το να δούμε πώς είναι και αν δεν μας κάνει θα το συζητήσουμε. Βγήκε το CD, αυτά μου τα πω ο ίδιος βεβαίως ο Πασχάλης όταν του έκανα συνέντευξη όταν πήγαινε στην Αυστραλία. Άλλο κεφάλαιο αυτό λοιπόν, και το βάλαν μέσα στο CD λοιπόν το τραγούδι, και από το πουθενά να αρχίζει να παίζεται παντού, και όταν λέω και τούσκασε, αυτό είναι του Φίβου λοιπόν, ο Άστατος, και τούσκασε από το πουθενά ενώ προσπαθούσε τόσα χρόνια. Λοιπόν, καλημέρα στον Κώστα από τους Στρόμπονες της Σέβιας, καλημέρα στο φίλο μας τον Μάριο τον Έτερο Καπαδόκη που μας ακούει στο Ηράκλειο της Κρήτης, χαρίζει στα δύο παιδιά, λέει, που πάνε, εγώ λέει πάω στην Ελούντα, high class, στα δύο παιδιά που πάνε στα Χανιά, στο Μανόλο και στο Στέλιο. Πάμε στην Ελπίδα, γιατί με κοιτάει στα μάτια, περιμένει, έχει περάσει, μην χάσουμε κανένα αφήσινο, έλα τώρα. Λοιπόν, πάμε και ερχόμαστε, έλα.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
1: Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, εμφανίστηκε λέει και ο Μανόλο, ο οποίος μας ακούει εκεί στο Ηράκλειο, πάμε για Χανιά, χάρη λέει στον έτερο Καπαδόκη που πάει στα μεταξωτά σεντόνια, εκεί στα Σαλόνια. Εννοεί ότι το μέρος που πηγαίνει είναι πιο high class, είπαμε. Λοιπόν, καλημέρα και στο φίλο μας από τα Γρίνιο, ο οποίος δεν πρόλαβα να απαντήσω το τηλέφωνο, έκλεισε. Να είναι καλά, μας ακούει και αυτός στο δρόμο. Λοιπόν, τι έχουμε για τη συνέχεια? Μετά το Φίλιππο Νικολάου έχουμε Λάκη Αλεξάνδρου, είπαμε, τον Αλμπάνο της Ελλάδος, σε καρτερό. Άλλη μεγάλη φωνή που έφυγε ξεχασμένη.

Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας τον Νόντα, είναι ταξιτζής. Έχω κάνα 2-3 βράδια, λέει, που σε ακούω και έχω εντυπωσιαστεί. Χαίρομαι που περνάς καλά. Και τι έχουμε για τη συνέχεια? Μετά το like του Αλεξάνδρου, ένας άλλος ο οποίος έφυγε άδοξα, ο Λευτέρης ο Μητυλινέος, τεράστια επιτυχία στην εποχή του. Ποια είσαι εσύ?

Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω εσένα προσωπικά που έκανες έναν κόπο από τη Λαμία να έρθεις στην Αθήνα για να με βρεις για να κάνουμε αυτή τη συνέντευξη. Και από ό,τι καταλαβαίνω θα υπάρχει λόγος για το κοινό και βλέπω πως θα με αγαπάνε οπωσδήποτε. Και εγώ τους αγαπώ, όχι μόνο τον κόσμο της Λαμίας αλλά όλης της Ελλάδος, και τους ευχαριστώ πάρα πολύ για τη θερμή αγάπη που δείχνουν για μένα. Εγώ με τη σειρά μου κάνω ό,τι μπορώ κάθε φορά να βγάζω καινούργια τραγούδια και να μπορέσω να μπω στις καρδιές του κόσμου.

Και θα πάμε έτσι με Γρηγόρη Μπηθηκότσι στο ακριβώς για να έρθει ο Μπακάκος μάλλον να μας πει δελτίο ειδήσεων. Εσείς ακούτε Λαϊκά Μονοπάτια, Γιάννη Ευθυμίου ζωντανά μέσα από το Earth News Radio 105,8. Η κυρία Ελπίδα Παπουτσί είναι στα πλήκτρα μαζί μας. Την καλημέρα μου στα παιδιά που μας ακούνε στην Ηράκλεια των Σερών. Καλημέρα και στην Αλεξάνδρα, η οποία μας ακούει στην Κέρκυρα. Κύριε Γιάννη, λέει ο φίλος μας ο Κώστας από την Ανατολική Αττική, αφιερώστε ένα τραγούδι για όλους εμάς που ξενυχτάμε, αλλά περνάμε όμορφα με την εκπομπή μας. Είπαμε, ο έρωτας γεννήθηκε για δύο, Γρηγόρης Μπηθηκότσης, για πάμε.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Δεν θα δεχθούμε υποδείξεις από κανέναν για το πώς θα ενισχύσουμε την αμυντική θωράκιση της χώρας, διεμήνυσε στην Άγκυρα ο Πρωθυπουργός μετά τη χθεσινή συνάντησή του με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, επισημένοντας ότι δεν νοείται απειλή πολέμου και αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας. Είχε προηγηθεί η επίδοση αυστηρού διαβήματος διαμαρτυρίας προς το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, με το οποίο η Ελλάδα απορρίπτει κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς της Άγκυρας για τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια και χαρακτηρίζει ανυπόστατη και άκυρη την ανακήρυξη τουρκικών θαλάσσιων πάρκων εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Τριήμερο πρόγραμμα επισκέψεων και επαφών με παραγωγικούς φορείς στη Θεσσαλονίκη και την ευρύτερη Μακεδονία ξεκινούν ο Πρωθυπουργός και κυβερνητικά κλιμάκια εν όψη των αυριανών επισήμων εγγενείων της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, όπου ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να εξαγγείλει φορολογικό πακέτο τετραετίας για επιχειρήσεις, επαγγελματίες και νοικοκυριά που θα αρχίσει να ξεδιπλώνεται από το 2027. Στο επίκεντρο βρίσκονται επίσης η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος, η ανάσχεση της ακρίβειας και η ελάφρυνση των φορολογικών βαρών. Ο Πρωθυπουργός αναμένεται να ανακοινώσει νέο πρόγραμμα φθηνών στεγαστικών δανείων μετά το Σπίτι μου 2, που έδωσε περισσότερα από 14.000 δάνεια με στόχο να στηριχθούν τα νοικοκυριά και να γίνει πιο προσιτή η απόκτηση κατοικίας. Με τοπική επίθεση στην κυβέρνηση και με τον Αλέξη Τσίπρα, εξαπέλυσε από την Κρήτη και την εορταστική εκδήλωση για την 3η του Σεπτέμβριου, ο Νίκος Ανδρουλάκης υπογράμμισε ότι η χώρα πρέπει να αλλάξει πορεία, παρουσιάζοντας το Πασόκ ως πολιτική δύναμη με πρόγραμμα, σχέδιο και πολιτική αυτονομία χωρίς εξαρτήσεις. Η παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα προκάλεσε την αντίδραση της κυβέρνησης και του Πασόκ. Οι προτάσεις Τσίπρα χαρακτηρίζονται αγωστολόγητες και ανεφάρμοστες, με την Ελλάς να απαντά ότι θα στείλει το πρόγραμμά της στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο για να το κοστολογήσει. Κινητικότητα και στα υπόλοιπα κόμματα, τα οποία εν όψη διεθνούς έκθεσης εξαπολύουν πειρά στην κυβέρνηση. Το χορό των κινητοποιήσεων των συνδικάτων στη Θεσσαλονίκη ανοίγουν σήμερα οι υγειονομικοί. Βιολογικοί γονείς των 3 από τα 4 παιδιά είναι ο 43χρονος και η 38χρονη Γερμανίδα που κατηγορούνται για τη δολοφονία του βρέφους που βρέθηκε σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Ο 9χρονος είναι γιος μόνο της 38χρονης. Οι τρεις προφυλακιστέντες, μεταξύ των οποίων ο 26χρονος Αφγανός, αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα στον ανακριτή, καθώς κατηγορούνται για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας του μωρού. Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος έκρινε χθες ότι η σύγκρουση με το Ιράν, η οποία προκαλεί εντυνόμενη δυσαρέσκεια σε πολλούς Αμερικανούς ψηφοφόρους, καθώς πλησιάζουν κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές, δεν είναι πόλεμος, ενώ υποστήριξε ότι η ροή πετρελαίου μέσω των στενών του Ορμούς έχει αποκατασταθεί σχεδόν στα προπολεμικά επίπεδα. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να ανακηρύξει την νίκη των ΗΠΑ και το τέλος της ένοπλης σύραξης. Αμερικανοί διαπραγματευτές, οι οποίοι προσπαθούν να μεσολαβήσουν για μια πιθανή λύση στον πόλεμο με τη Ρωσία, αναμένεται να επισκεφθούν σύντομα την Ουκρανία και τη Ρωσία, δήλωσε χθες ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. 4 νεκροί από ουκρανικό πλήγμα στη ρωσική περιφέρεια Μπέλγκροτ, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Νέοι Ισραηλινοί βομβαρδισμοί στο νότιο Λίβανο, παράτηνε και Χυρία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εντείνουν τις απελάσεις προς την Αϊτή εν μέσω κλιμακούμενης βίας των συμμοριών. Ακτιβιστές έχουν καταγγείλει τις απελάσεις, μεταξύ αυτών άλλων και Αϊτινών, που διέθεταν καθεστώς προσωρινής προστατευόμενης κατάστασης και ζούσαν και εργάζονταν νόμιμα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έκλεισε να βρεθούν 100 εκατομμύρια δολάρια για την προστασία 4,9 εκατομμυρίων ανθρώπων από τις πιθανές επιπτώσεις του νέου Ελνίνιο, απευθύνει ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό με τοπικές βροχές στα βόρεια επιρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Πελοπόννησο. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα το πρωί στα δυτικά. Ανεμοιβόρη τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ από 24 έως 33 βαθμούς. Η θερμοκρασία στην Αθήνα από 22 έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Αυτή
2: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
0: Earth News Radio 105,8.

Επιστρέψαμε ξεκινώντας με Μανώλη Μητσιά, ο Αλίτης, αυτό που λέει σε χίλιους δυο μπελάδες και τα λοιπά. Και μια και ξεκινήσαμε με Αλίτη, ας πάμε να ακούσουμε και τη Δόκισσα που λέει Αλίτη μου. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα, κυρία Ελπίδα Παπουτσή είναι στα πλήκτρα, και την καλημέρα μου στα παιδιά που μας ακούνε στην Κεσαριανή.

0: Ακούστε Θανάση. Ωραίο τραγούδι. Αυτό το τραγούδι έχει μια ιστορία δικιά του.
1: Πες μου την.
0: Ήμουνα στην Αμερική και γυρνούσα κάποιο φθινόπωρο του 1972. Γύρισα κουρασμένος, ήμουνα, λέω, θα σταματάω στο Λονδίνο να κάτσω 2-3 μέρες να ξεκουραστώ και μετά πάω στην Αθήνα. Γιατί στην Αθήνα ήξερα ότι ο Λοταχός θα βρεθεί στη δουλειά. Κατέβηκα, πήγα στο ξενοδοχείο. Παρκάρισα, παίρνω τηλέφωνο τα παιδιά μου στην Αθήνα. Λέω, τι κάνετε, καλά? Τι μου δίνουν το μαντάτο? Μπαμπά, πέθανε ο κύριος Μπάμπης ο Βασιλιάδης. Ο Μπάμπης ο Βασιλιάδης είναι ο άνθρωπος που μου είχε γράψει τα καλύτερα τραγούδια. Την Αγωνία, τον Αράπη, τον μαθητή. Του ήρθα και απόψε στα σκαλοπάτια σου. Τα Δειλινά. Και πολλά και πολλά και πολλά άλλα. Τρελάθηκα, την ψώνησα. Πολύ λέω, πρέπει να πάω στο σπίτι. Την άλλη μέρα φύγαμε, Λοταχός. Μια και δύο να πούμε, πάω στο σπίτι του, βρίσκω τη γυναίκα του. Με υποδέχτηκε με κλάματα η φουκαριάρα. Μου λέει, τι είναι Γιώργο, μου λέει, πρώτο πεθάνει, μου λέει, μου έδωσε αυτό το τραγούδι να σας το δώσω. Και μου είπε, αυτό το τραγούδι το κάνει δώρο σε εσάς. Το τραγούδι ήταν ο Θανάσης.
2: Θα

0: Κυριακού.
1: Τα λαϊκά μονοπάτια.
2: Ξεκίνα τώρα αμέσως με τον εξκαφέα. Τώρα αμέσως. Ρε, θα σου πληρώσω σαν γουστάρεις. Τίποτα, τίποτα μωρέ. Ο Μάκης γουστάρει να γκρεμίσουμε ένα μαγαζί. Να το ισοπεδώσουμε. Τι γιατί ρε, δεν υπάρχει γιατί. Έτσι γουστάρει.
3: 30.
4: Και το καινούριο δικό σου μεγάλε.
3: Να έχουμε να γκρεμίζουμε. Ορχήστρα!

Καλημέρα στο φίλο μας το Γιώργο από το Μενίδη. Μας ακούει στο Πλωμάρι στη Μυτιλίνη. Αφιέρωσε, μου λέει, το επόμενο τραγούδι και για όλη την ράδιο παρέα. Γιώργος Μαργαρίτης.

0: Για πάμε στην κυρία Ελπίδα, κάτι έχει για μας. Έλα ρε κορίτσι.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κηφωτός Αλεξανδρούπολης.
1: Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Ανδρέα από το Καμάτερο. Χαρί στην οικογένειά του και σε όλη την παρέα, λέει. Αν ήξερες την ιστορία μου, Δημήτρης Κοντολάζος.

Καλά τα λέει η Λίτσα, αλλά καιρός να τα μαζεύουμε. Λοιπόν, θα πάμε μέχρι το ακριβώς της ώρας με Γιώργο Νταλάρα, με Στέλιο Καζαντζίδη, Στράτο Διονυσίου και Δημήτρη Μητροπάνο. Θα έρθει ο Μπακάκος για δελτίο ειδήσεων, Γιάννης Αργυρός για τη συνέχεια και το υπόλοιπο πρόγραμμα. Ήταν τα Λαϊκά Μονοπάτια για 3 ώρες μαζί σας. Γιάννης Ευθυμίου στο μικρόφωνο του Air News Radio 105,8. Είπαμε στα πλήκτρα ήταν η κυρία Ελπίδα Παπουτσή. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί. Να δώσουμε ραντεβού στο ξημέρωμα της Δευτέρας στις 2. Ωστότε από τους συνεργάτες μου και εμένα να έχετε μια καλημέρα και ένα καλό Σαββατοκυριακό.

0: έλεγα μη νοιάζεσαι, μη μοιράζεσαι, κρατά και κάτι για τον εαυτό.
1: Η ώρα είναι 5.

0: Heart News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Δεν θα δεχθούμε υποδείξεις από κανέναν για το πώς θα ενισχύσουμε την αμυντική θωράκιση της χώρας, διεμήνυσε στην Άγκυρα ο Πρωθυπουργός μετά τη χθεσινή συνάντησή του με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, επισημένοντας ότι δεν νοείται απειλή πολέμου και αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας. Είχε προηγηθεί η επίδοση αυστηρού διαβήματος διαμαρτυρίας προς το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, με το οποίο η Ελλάδα απορρίπτει κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς της Άγκυρας για τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια και χαρακτηρίζει ανυπόστατη και ακυρεί την ανακήρυξη τουρκικών θαλάσσιων πάρκων εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Τρίμερο πρόγραμμα επισκέψεων και επαφών με παραγωγικούς φορείς στη Θεσσαλονίκη και την ευρύτερη Μακεδονία ξεκινούν ο Πρωθυπουργός και κυβερνητικά κλιμάκια εν όψη των αυριανών επίσημων εγγενείων της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, όπου ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να εξαγγείλει φορολογικό πακέτο τετραετίας για επιχειρήσεις, επαγγελματίες και νοικοκυριά που θα αρχίσει να ξεδιπλώνεται από το 2027. Στο επίκεντρο βρίσκονται επίσης η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος και η ανάσχεση της ακρίβειας. Ο Πρωθυπουργός αναμένεται να ανακοινώσει νέο πρόγραμμα φθηνών στεγαστικών δανείων μετά το Σπίτι μου 2, που έδωσε περισσότερα από 14.000 δάνεια, με στόχο να στηριχθούν τα νοικοκυριά και να γίνει πιο προσιτή η απόκτηση κατοικίας. Επίθεση στην κυβέρνηση και τον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε χθες από την Κρήτη και την εορταστική εκδήλωση για την 3η του Σεπτέμβρη. Ο Νίκος Ανδρουλάκης υπογράμμισε ότι η χώρα πρέπει να αλλάξει πορεία, παρουσιάζοντας το Πασόκ ως πολιτική δύναμη με πρόγραμμα, σχέδιο και πολιτική αυτονομία χωρίς εξαρτήσεις. Η παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος της Ελλάς από τον Αλέξη Τσίπρα προκάλεσε την αντίδραση της κυβέρνησης και του Πασόκ. Οι προτάσεις Τσίπρα χαρακτηρίζονται ακοστολόγητες και ανεφάρμοστες, με την Ελλάς να απαντά ότι θα στείλει το πρόγραμμά της στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο για να το κοστολογήσει. Έντονη κινητικότητα και στα υπόλοιπα κόμματα, τα οποία εν όψη ΔΕΘ εξαπολύουν πειρά στην κυβέρνηση. Τον χορό των κινητοποιήσεων των συνδικάτων στη Θεσσαλονίκη ανοίγουν σήμερα οι υγειονομικοί. Βιολογικοί γονείς των 3 εκ των 4 παιδιών είναι ο 43χρονος και η 38χρονη Γερμανίδα που κατηγορούνται για τη δολοφονία του βρέφους που βρέθηκε σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Ο 9χρονος είναι γιος μόνο της 38χρονης. Οι τρεις προφυλακιστέντες, μεταξύ των οποίων ο 26χρονος Αφγανός, αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα στον ανακριτή, καθώς κατηγορούνται για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας του βρέφους. Δεν είναι πόλεμος η σύγκρουση με το Ιράν, υποστήριξε χθες ο Αμερικανός αντιπρόεδρος, καθώς η σύγκρουση προκαλεί εντυνόμενη δυσαρέσκεια σε πολλούς Αμερικανούς ψηφοφόρους, ενώ πλησιάζουν οι κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Παράλληλα, ο Ντιβάνς ισχυρίστηκε ότι η κατάσταση στα στενά του Ορμούς έχει σχεδόν επανέλθει στην ομαλότητα. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να ανακηρύξει την νίκη των ΗΠΑ και το τέλος της ένοπλης σύραξης. Χθες, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι έσωσε τη Βρετανία από επίθεση με πυρηνικά, εξαπολύοντας τον πόλεμο εναντίον του Ιράν, ενώ κατακεράβνωσε εκ νέου την άρνηση του Λονδίνου να εμπλακεί στον πόλεμο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εντάχθηκε επίσημα στην εκστρατεία οικονομικής πίεσης των ΗΠΑ κατά της Τεχεράνης, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών, τονίζοντας ότι ο κόσμος στέλνει ένα σαφές μήνυμα στο ιρανικό καθεστώς: δεν θα σταματήσουμε ως ότου κοπεί κάθε εναπομείνα σε οικονομική γραμμή ζωής. Αμερικανοί διαπραγματευτές, οι οποίοι προσπαθούν να μεσολαβήσουν για μια πιθανή λύση στον πόλεμο με τη Ρωσία, αναμένεται να επισκεφθούν σύντομα Μόσχα και Κίεβο, δήλωσε χθες ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Νέοι Ισραηλοί βομβαρδισμοί στη Γάζα και στο νότιο Λίβανο παρά την εκεχηρία. Έκκληση να βρεθούν 100 εκατομμύρια δολάρια για την προστασία 4,9 εκατομμυρίων ανθρώπων από τις πιθανές επιπτώσεις του νέου Ελ Νίνιο, απευθύνει ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό με τοπικές βροχές στα βόρεια ηπειρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Πελοπόννησο. Ομίχλες το πρωί στα δυτικά, άνεμοι βόρειοι ως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Από 24 έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 22 έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθούν οι πρωινές ιστορίες με τον Γιάννη Αργυρό.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φυλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φυλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτός.
0: Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε στην παρέα μας Earth News Radio 105,8. Υπό προϋποθέσεις θα μπορούσε το τραγούδι να είναι και ο ύμνος της ΔΕΘ, ειδικά φέτος που επικράτησε και η τάση να, όπως ακούσαμε και από τον πρώην Πρωθυπουργό, τον Αλέξη Τσίπρα, να λένε όχι μόνο τις προτάσεις τους για φέτος, για το 2026-27, αλλά για όλη την επερχόμενη τετραετία. Το οικονομικό πρόγραμμα που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας έβαλε φωτιά στην πολιτική αντιπαράθεση και μάλλον αυτός ήταν ο επικοινωνιακός του στόχος, να ακυρώσει δηλαδή όσο είναι εφικτό τη συζήτηση για τις προτάσεις που θα ακολουθήσουν, από αυτές που θα παρουσιάσουν δηλαδή αυτό το Σαββατοκύριακο ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την κυβέρνηση και το επόμενο Σαββατοκύριακο ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ήταν όλες οι προτάσεις Τσίπρα ξεκάθαρες και κυρίως εφικτές? Μάλλον όχι, ήταν όλες. Ήταν κάποιες από αυτές θεωρητικές, έμοιαζαν ένα διαρκές ευχολόγιο θυμίζοντας το περίφημο πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης, μάλλον όχι. Προφανώς πίσω από τις ανακοινώσεις υπήρξαν αρκετές ώρες δουλειάς. Η πρόταση για το Ταμείο Σύγκλησης παρουσιάζει ενδιαφέρον, ωστόσο άλλες προτάσεις όπως η πατριωτική εισφορά ή ο φόρος του πλούτου έφεραν και τις πρώτες αστοχίες. Στην κυβέρνηση τώρα, καθώς είμαστε μόλις ένα 24ωρο πριν τις ανακοινώσεις, έχουν φυλάξει 1-2 εκπλήξεις. Για παράδειγμα, ακούγεται ότι τις τελευταίες ώρες ότι θα μπορούσε να υπάρξει ένα επίδομα μόνιμο στα 400-500 ευρώ για όσους εργάζονται στο δημόσιο, κάτι με αντίστοιχο με το επίδομα αυτό που δίνεται στους συνταξιούχους το Νοέμβριο, και οι πληροφορίες λένε ότι αντί για τα 300 ευρώ που έχει εξαγγελθεί από πέρσι από τον Πρωθυπουργό, φέτος θα φτάσει αυτό το επίδομα στο ύψος της εθνικής σύνταξης. Θα τα μάθουμε όλα αυτά. Υπομονή, λίγες ώρες έχουν μείνει. Πάντως, κυβέρνηση και αντιπολίτευση γνωρίζονται ότι ο ψηφοφόρος θυμίζει πολλές φορές παιδί σε μαγαζί παιχνιδιών, μιας και είναι προεκλογική χρονιά. Δεν θα του αποκαλύψουν μόνο τα φετινά δώρα, αλλά και τις εξαγγελίες θα τον ξεραγήσουν στους στόχους έως το 2030. Το μήνυμα είναι σαφές. Η προεκλογική περίοδος ξεκινά και όποιος αντέξει. Καλημέρα, ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Νικόλας Μαυριδόπουλος στη ρύθμιση των ήχων, η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες, είτε στη σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες στα Ελληνικά. Περιμένουμε σήμερα να μας γράψετε ένα μήνυμα. Τι θα θέλατε να ακούσετε από τη ΔΕΘ, τι θα θέλατε να ακούσετε από το στόμα του Πρωθυπουργού. Λοιπόν, στην Ελλάδα πάντως είναι αποκαλυπτικά τα συγκριτικά στοιχεία σε σχέση με τις ώρες εργασίας και τους μισθούς όσο ό,τι αφορά την Ελλάδα με τη Γερμανία, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις άλλες χώρες της Ευρώπης. Ένας υπάλληλος σε λογιστικό γραφείο, ένας εργαζόμενος στο ξενοδοχείο ή ένας υπάλληλος σε επιχείρηση χοντρικού εμπορίου είναι τρεις συνηθισμένες δουλειές από αυτές που στηρίζουν ένα πολύ μεγάλο μέρος της ελληνικής οικονομίας. Ας υποθέσουμε ότι οι τρεις δουλεύουν στην Ελλάδα 8 ώρες την ημέρα, συνολικά δουλεύουν 256 ημέρες το χρόνο, 8 ώρες όπως σας είπα την ημέρα. Κι όμως αυτή η μεγάλη διάρκεια της εργασίας δεν μεταφράζεται σε αντίστοιχη παραγωγή. Το ΑΕΠ παράγεται ανά ώρα εργασίας στην Ελλάδα κινείται περίπου στα 23 με 24 ευρώ, όταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πάνω από τα 50 ευρώ, ανάλογα βέβαια με τη μέτρηση και τη βάση σύγκρισης. Η διαφορά είναι τεράστια και αυτό αποκαλύπτει το πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας, ότι δεν είναι πρωτίστως πόσες ώρες δουλεύουμε, αλλά τι καταφέρουμε να παράγουμε μέσα από, σε μία ώρα από αυτές. Το παράδοξο στην ελληνική οικονομία είναι πως οι Έλληνες εργάζονται περισσότερο από τους περισσότερους Ευρωπαίους, αλλά παράγουν πολύ λιγότερη οικονομική αξία ανά ώρα εργασίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία του 2025, όπως τα επεξεργάζει τα στοιχεία αυτά της Ελστάτ και της Eurostat και άλλων ιδρυμάτων, προκύπτει ότι στην Ελλάδα ένας μισθωτός σε κάποιο λογιστικό γραφείο, μια ρεσεψιονίστρια σε ξενοδοχείο ή ένας εργαζόμενος σε επιχείρηση χοντρικού εμπορίου εργάζονται κατά μέσο όρο 2.047 ώρες το χρόνο. Παράγουν την ώρα περίπου 23 ευρώ, αλλά αμείβονται κατά μέσο όρο με 12,1 ευρώ. Αν υποθέσουμε ότι οι ίδιοι εργαζόμενοι εργάζονταν στη Γερμανία, στα αυτά τα 245 οκτάωρα ανά έτος δεν θα είχαν την ίδια οικονομική δύναμη, θα εργαζόντουσαν κατά μέσο όρο 1.302 ώρες, θα παρήγαγαν 72,91 ευρώ σε μία ώρα και η αμοιβή τους θα ήταν 44,9 ευρώ την ώρα. Η διαφορά νομίζω ότι είναι ευδιάκριτη και το καταλαβαίνουμε όλοι. Αντίστοιχα στην Ισπανία θα εργαζόταν 1.703 ώρες, στην Γαλλία 1.561,
ενώ ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 1.642 ώρες. Δηλαδή ο Έλληνας εργαζόμενος σε αυτούς τους κλάδους δουλεύει περισσότερες από 445 ώρες παραπάνω από τον Ευρωπαίο συνάδελφό του. Σχεδόν 56 επιπλέον 8 ώρα. Και όμως, αν μετρήσουμε την παραγωγικότητα, η Ελλάδα είναι σε δυσμενή θέση. Στην Ελλάδα το ΑΕΠ που αντιστοιχεί σε μια ώρα εργασίας είναι περίπου 24,3 ευρώ, όταν στην Ισπανία φτάνει τα 45, στην Γαλλία τα 65 και στη Γερμανία τα 72. Όπως καταλαβαίνετε, η παραγωγικότητα δεν μετρά πόσο κουράζεται ένας άνθρωπος, αλλά πόση οικονομική αξία μπορεί να δημιουργήσει μέσα στο ωράριο εργασίας του. Είναι σχεδόν κοινός τόπος ότι όλο ένα και λιγότερο εξαρτάται από τον ίδιο τον εργαζόμενο. Οι αριθμοί δείχνουν πως ένας εργαζόμενος στην Ελλάδα δουλεύει περισσότερες ώρες, άρα η ώρα παράγει λιγότερη αξία. Και επειδή η οικονομία παράγει λιγότερη αξία ανά ώρα, η δυνατότητα να προσφέρει υψηλότερες αμοιβές είναι επίσης περιορισμένη. Τώρα, σύμφωνα με τους ειδικούς, το πρόβλημα βρίσκεται στη ραχοκοκαλιά του ελληνικού παραγωγικού μοντέλου. Γι' αυτό και τα λέω όλα αυτά, γιατί έχει ανοίξει μια πολύ μεγάλη συζήτηση τις τελευταίες ώρες για το ότι πρέπει να βελτιώσουμε το παραγωγικό μοντέλο. Μια συζήτηση η οποία είναι εδώ και μια 15ετία από τότε που ήρθαν τα μνημόνια. Το παραγωγικό μοντέλο που έχουμε είναι μικρές επιχειρήσεις, χαμηλές επενδύσεις στην τεχνολογία, στην οργάνωση της εργασίας, στις δεξιότητες, στη χρηματοδότηση και στη συμμετοχή κλάδων όπου προστιθέμενη αξία ανά ώρα είναι χαμηλότερη. Το παραδέχονται ακόμη και οι εργοδοτικές οργανώσεις αλλά και η ΓΕΣΕΕ και οι συνδικαλιστές, ότι ιδιαίτερα μετά την δεκαετή οικονομική κρίση η Ελλάδα επένδυσε λιγότερο από όσο χρειαζόταν σε παραγωγικό εξοπλισμό, τεχνολογία, λογισμικό, έρευνα και ανάπτυξη. Δηλαδή το πρόβλημα δεν είναι ότι ο εργαζόμενος δεν εργάζεται, το πρόβλημα είναι ότι δεν έχουμε τα κατάλληλα εργαλεία. Παρότι έχουμε κάνει σημαντικά βήματα τα τελευταία χρόνια, το επενδυτικό κενό παραμένει, η εικόνα είναι πιο καθαρή αν κοιτάξει κανείς το μέγεθος των επιχειρήσεων. Η ελληνική οικονομία αποτελείται σε μεγάλο βαθμό από μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που εμφανίζουν ιδιαίτερα μεγάλο παραγωγικό χάσμα σε σχέση με τις μεγαλύτερες. Είναι αυτό που λέγαμε πριν μερικά χρόνια, ότι ενώ είχαμε πλησιάσει να γίνουμε οικονομία εντάσσεως κεφαλαίου, ξαφνικά ήρθαν τα μνημόνια και επιστρέψαμε στην οικονομία εντάσσεως εργασίας. Και βέβαια υπάρχει πάντοτε το θέμα της ίδιας της σύνδεσης ελληνικής οικονομίας. Ο τουρισμός, το εμπόριο, η εστίαση και οι άλλες υπηρεσίες έχουν πολύ μεγάλη σημασία για την απασχόληση, για τις εξαγωγές της χώρας. Όμως η προστιθέμενη αξία ανά εργαζόμενο είναι συνήθως αρκετά χαμηλότερη. 17 λεπτά μετά τις 5 είναι η ώρα να δούμε πώς θα εξελιχθεί ο καιρός σήμερα. Ο καιρός θα κυλήσει σε παρόμοιο μοτίβο με τις τελευταίες ημέρες, με λίγες βροχές σε ορισμένες περιοχές και πιο ήπια ζέστη. Προβλέπονται τοπικές βροχές στη Θράκη, στη Μακεδονία, κυρίως στην κεντρική και ανατολική, στην κεντρική Στερεά Ελλάδα και στην Πελοπόννησο. Κυρίως θα επηρεαστούν ορεινές περιοχές και πιθανόν να εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες. Το απόγευμα από τα βόρεια ο καιρός θα είναι βελτιωμένος. Στις υπόλοιπες πυρωτικές περιοχές θα πρέπει να περιμένουμε τοπικές νεφώσεις και αρκετή ηλιοφάνεια στα νησιά του Αιγαίου. Η θερμοκρασία σε παρόμοια επίπεδα θα κυμανθεί το μεσημέρι κοντά στους 30 με 33 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Ελλάδα οι μέγιστες θα είναι λίγο υψηλότερες, κοντά στους 35 και στο νότιο Αιγαίο 34 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική ο καιρός θα είναι έθριος, με αραιές νεφώσεις το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς, με βόρειους ανέμους 5 έως 6 μποφόρ και στα ανατολικά θα φτάσουν έως 7 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα το μεσημέρι και το απόγευμα, με σύντομες βροχές και να σημειώνονται τις θερμότερες ώρες σε ορεινές περιοχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς, οι βοριάδες θα είναι ήπιοι και δεν θα ξεπεράσουν τα 3 με 4 μποφόρ. Καλημέρα σε όσους μπήκαν τώρα στην ακρόαση του Earth News Radio. Είναι πρωινό Παρασκευής, γιορτάζει ο Άρων, ο Άνθιμος, η Ανθυμία, η Ερμιόνη και ο Μωυσής. Χρόνια πολλά σε όλους. Είναι η Διεθνής ημέρα Taekwondo και η Παγκόσμια ημέρα Σεξουαλικής Υγείας. Σαν σήμερα το 1682 ο Βρετανός αστρονόμος Edmund Halley παρατήρει για πρώτη φορά τον κομήτη, το οποίο θα δώσει το όνομά του ο κομήτης του Halley. 1828 αρχίζει η αποχώρηση των τουρκο-αιγυπτιακών στρατευμάτων από την Πελοπόννησο κατά εφαρμογή της συνθήκης Αλεξάνδρειας μεταξύ του Μοχάμετ Άλι της Αιγύπτου και των τριών εγκυητριών δυνάμεων της ανεξαρτησίας της Ελλάδας. Θα ολοκληρωθεί στις 20 Σεπτεμβρίου με την αναχώρηση και του ίδιου του Ιμπραήμ.
1839 αρχίζει η πολεμική αναμέτρηση μεταξύ Μεγάλης Βρετανίας και της Κίνας που θα μείνει στην ιστορία ως ο πρώτος πόλεμος του οποίου θα λήξει 29 Αυγούστου 1842 με την παραχώρηση του Χονγκ Κονγκ από την Κίνα στη Μεγάλη Βρετανία. 1955 διεξάγεται ο πρώτος αγώνας του πρώτου κυπέλου πρωταθλητριών ομάδων Ευρώπης, αυτό που λέμε σήμερα Champions League, μεταξύ της Sporting Λισαβόνας και της Παρτιζάν Βελιγραδίου που θα λήξει ισόπαλο 3-3. Το 1978 ο Γεώργιος Δράλης είναι ο πρώτος Έλληνας υπουργός εξωτερικών που γίνεται επίσημα δεκτός στη Σοβιετική Ένωση, ενώ το 1998 δύο φοιτητές του Πανεπιστημίου του Στάνφορντ, ο Αμερικανός Λάρι Πέιτζ και ο Ρώσος Σέργκεϊ Μπριν, ιδρύουν την εταιρεία παροχής διαδικτυακών υπηρεσιών με την ονομασία Google. Το 1768 έρχεται στη ζωή ο Φρασουά Ρεντέν Σατομπριάν, πιο γνωστός στην Ελλάδα ως Σατοβριάδος, ο Γάλλος συγγραφέας και πολιτικός, διπλωμάτης και φιλέλληνας. Προς τιμή του στην Αθήνα υπάρχει η οδός Σατοβριάδου. 1905 η Μέρι Ρενό έρχεται στη ζωή, η Αγγλίδα συγγραφέας, γνωστή στη χώρα μας από τα μυθιστορήματά της που έχουν ως θέμα την αρχαία Ελλάδα, ενώ το 1981 έρχεται στη ζωή η Beyoncé Knowles, η Αμερικανίδα τραγουδίστρια. Το 1821 φεύγει από τη ζωή ο Παναγιώτης Καρατζάς, ο αγωνιστής της Ελληνικής Επανάστασης που δολοφονήθηκε κοντά στην Πάτρα από ελληνικό χέρι. Το 1907 ο Έντουαρντ Γκρινγκ, ο Νορβηγός συνθέτης. Και το 1989 ο Ζορζ Σιμενόν, ο Βέλγος συγγραφέας των αστυνομικών μυθιστορημάτων με ήρωα τον επιθεωρητή Μεγκρέ.

0: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Θέλω να βοηθήσω.
2: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
3: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
0: Earth News Radio 105,8.
4: Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα, καλημέρα στην Αργυρό και τον Δημήτρη από τον Πειραιά, καλημέρα Πλούταρχε, καλημέρα στο Δήμο. Μου γράφει τι γίνεται με τους δρόμους, έχουν γεμίσει όλοι οι δρόμοι εντός και εκτός Αττικής με σπασίματα, λακκούβες και αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο για τους οδηγούς και κυρίως για αυτούς που είναι με τις μηχανές. Καλημέρα στον Νίκο, καλή δύναμη Νίκο μου, ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμα. Καλημέρα στον Κώστα από την Αμόχωστο. Λοιπόν, υπήρξε χθες είδηση θρίλερ με ένα μυστήριο με τη σωρό μιας ηλικιωμένης, παρά την ομολογία της κόρης της ότι την είχε τάψει στην αυλή του σπιτιού για να εισπράττει τη σύνταξη. Επικρατεί ένα μυστήριο με αυτή την υπόθεση, καθώς οι έρευνες των αρχών για την υπόθεση παραμένουν σε πλήρη εξέλιξη. Ειδικά συνεργεία με σκαπτικά μηχανήματα βρέθηκαν χθες έξω από την κατοικία, όργωσαν κυριολεκτικά την αυλή, αλλά τα αποτελέσματα δεν ήταν αυτά που περίμεναν. Κατά τη διάρκεια των ερευνών, η κόρη της ηλικιωμένης φέριασε να υπέδειξε το σημείο στο οποίο πριν από περίπου 10 χρόνια έθαψε τη μητέρα της και παραδέχθηκε πως προχώρησε αυτήν την αποτρόπαια πράξη προκειμένου να συνεχίσει να λαμβάνει τη σύνταξή της. Ωστόσο, η άτυχη ηλικιωμένη δεν έχει βρεθεί και οι έρευνες για τον εντοπισμό τους συνεχίζονται. Η υπόθεση ήρθε στο φως ύστερα από καταγγελία σχετικά με την εξαφάνιση ηλικιωμένης γυναίκας, καθώς η εγγονή της δεν είχε καταφέρει να την εντοπίσει για 10 περίπου χρόνια. Και όλα αυτά ξεκίνησαν πριν από 2 εβδομάδες, όταν η εγγονή απευθύνθηκε στις αρχές και κατήγγειλε ότι έχει χάσει την επαφή της εδώ και μια δεκαετία. Όπως ανέφερε η εγγονή, η ηλικιωμένη, η οποία θα πρέπει να είναι σήμερα 90 ετών, ζούσε μαζί με την κόρη της και τον εγγονό της στην περιοχή της παραλίας Μαραθώνα. Ο εγγονός, σύμφωνα με την καταγγελία, αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα. Οι αστυνομικοί διαπίστωσαν μέσω του ΕΦΚΑ ότι δεν είχε δηλωθεί ο θάνατος ηλικιωμένης, γεγονός που οδήγησε στην περαιτέρω έρευνα. Τα συνεργεία με τα ειδικά μηχανήματα βρέθηκαν στο σπίτι της ηλικιωμένης, πραγματοποίησαν τις έρευνες στην αυλή, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν εντοπίσει κάποιο έβριμα. Ωστόσο, η κόρη της ηλικιωμένης αποκάλυψε ότι η μητέρα της είχε ταφεί στο συγκεκριμένο σημείο πριν από 10 χρόνια, προκειμένου να συνεχιστεί η ίσπραξη της σύνταξής της. Τώρα, εδώ υπάρχει ένα ζήτημα όσον αφορά τις αρχές. Δεν έχουμε εδώ και 15 χρόνια βάλει κάποιες ασφαλείες, ρήτρες ασφαλείας, ώστε να μην εισπράττουν άλλοι τις συντάξεις των δικαιούχων. Ότι γίνονται συχνά πυκνά έλεγχοι, ότι βλέπουν αν αυτοί οι άνθρωποι παίρνουν φάρμακα, δεν παίρνουν φάρμακα, τι γίνεται. Όλο αυτό δεν ήταν μια συζήτηση που κάναμε πριν 15 χρόνια όταν είχαν έρθει τα μνημόνια. Πάντως, προκαλεί εντύπωση γιατί συχνά πυκνά ακούμε το τελευταίο χρονικό διάστημα. Θυμίζω ότι πριν από λίγες εβδομάδες είχε αποκαλυφθεί το περιστατικό με έναν 47χρονο, αν θυμάμαι καλά, ο οποίος είχε πεθάνει ο πατέρας του και τον είχε και η μητέρα του και τους είχε στο ψυγείο για να εισπράττει τις συντάξεις τους, αλλά και άλλα τέτοια περιστατικά. Νομίζω ότι πρέπει να επανέλθουν οι έλεγχοι, καθώς φαίνεται ότι οι κακές συνήθειες δύσκολα αποβάλλονται. Λέγαμε προηγουμένως για το πόσο δύσκολο είναι το θέμα της παραγωγικότητας στην Ελλάδα, καθώς τεχνολογικά φαίνεται ότι δεν επενδύουμε όσο επενδύουν οι Ευρωπαίοι. Ο μέσος μισθός, ο οποίος φτάνει στην Ελλάδα τα 1.572 ευρώ και αμείβεται με αυτό το μισθό ένας στους 3 εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα. Είναι 900.000 άντρες εργαζόμενοι σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης σε επιχειρήσεις που απασχολούν περισσότερα από 10 άτομα. Επίσης υπάρχουν περίπου 250.000 μισθωτοί σε 46 κλάδους οικονομίας, οι οποίοι λαμβάνουν πιο γενναιόδορους μισθούς πάνω από 2.000 έως 3.000 ευρώ. Βεβαίως η αγορά εργασίας έχει και μια άλλη, όχι τόσο λαμπερή όψη, καθώς η πλειονότητα των εργαζομένων αρκείται σε αμοιβές κοντά στα 1.000 ευρώ. Τα καλοπληρωμένα επαγγέλματα στην Ελλάδα αφορούν κυρίως την πληροφορική, τα χρηματοοικονομικά, την κυβερνοασφάλεια, την ανάλυση δεδομένων, την ενέργεια, αερομεταφορές, τα οποία βεβαίως και παρουσιάζουν μεγάλη ζήτηση και υψηλές αποδοχές λόγω έλλειψης εξειδικευμένου προσωπικού. Λοιπόν, οι κλάδοι με τις καλύτερα αμοιβόμενες εργασίες είναι ο τραπεζικός, ο ναυτιλιακός, η φαρμακοβιομηχανία, οι κατασκευές, ο τουρισμός όταν αφορά τα ανώτατα διοικητικά στελέχη, οι αμοιβές για διευθυντικές θέσεις, για εξειδικευμένους γιατρούς, δικαστές, στελέχη τεχνολογίας, τα οποία στελέχη ξεπερνούν τις 3 έως 5.000 ευρώ μεικτά μηνιαίως. Οι ηλικίες 35 έως 44 ετών έχουν τις υψηλότερες αποδοχές, με πολλούς να λαμβάνουν ως μέσο μισθό τα 2.700 ευρώ. Βεβαίως, από την άλλη πλευρά, η αγορά εργασίας, στην αγορά εργασίας η πλειονότητα των εργαζομένων αρκείται σε αμοιβές κοντά στα 1.000 ευρώ, δηλαδή εκτός από το καλά αμοιβόμενο 10%, σύμφωνα με την έκθεση του ΙΟΒΕ, οι μέση μισθοί στην Ελλάδα παραμένουν καθυλωμένοι παρά την ακρίβεια που έχει πάρει την άγουσα λόγω των επιπτώσεων των διεθνών εξελίξεων. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Εργάνης, μόνο 126.000 λαμβάνουν μισθό από 2.000 και πάνω, ενώ ακόμα λιγότεροι, 112.000 εργαζόμενοι, το 4,55% των μισθωτών στον ιδιωτικό τομέα, λαμβάνουν μισθό άνω των 3.000 ευρώ, την ίδια ώρα που ένας στους τρεις μισθωτούς αμείβεται με ως 1.000 ευρώ το μήνα. Η εικόνα τώρα, λένε οι οικονομολόγοι, δεν πρόκειται να αλλάξει και φέτος. Οι μέση μισθοί δεν θα αυξηθούν πάνω από 1,5% εφόσον οι εργοδότες επιλέγουν να κινηθούν συντηρητικά, κυρίως λόγω της ανησυχίας που προκαλεί στη διεθνή σκηνή το αυξημένο κόστος ενέργειας, ενώ το πάγιο αίτημα των επιχειρήσεων είναι να μειωθεί το λειτουργικό κόστος, το οποίο αυξάνεται από τα μέτρα τα οποία συνήθως ονομάζονται φορολογική σφήνα. Την ίδια ώρα βεβαίως υπάρχει ο πληθωρισμός, ο οποίος καταγράφει ανωδική πορεία και αναμένεται να κλείσει κοντά στο 4% για την τρέχουσα χρονιά. Είναι λοιπόν θετικό στοιχείο ότι έχει ξεκινήσει και υπογράφονται όλο ένα και περισσότερες συλλογικές συμβάσεις και επεκτείνονται κυρίως στους εργαζόμενους του κλάδου μέσω του νέου όρου που λέει ότι αν ξεπερνάει ένα ποσοστό θα πρέπει να γίνει υποχρεωτική η σύμβαση, η συλλογική σύμβαση σε όλους τους εργαζόμενους. Και βέβαια μένει να δούμε αν από εδώ και πέρα, όπως τουλάχιστον λένε στελέχη του Οικονομικού Επιτελείου, θα επιταχυνθούν αυτές οι πιέσεις, να αυξηθούν οι μισθοί, καθώς ο Έλληνας εργαζόμενος παραμένει απροστάτευτος από το φάσμα, από αυτό τον αντίπαλο, το μεγάλο του αντίπαλο που δεν είναι άλλος από τον πληθωρισμό. Η παρουσία λοιπόν του Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη, η παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος άνοιξε μεγάλες συζητήσεις. Ο Αλέξη Τσίπρας εξήγηλε από τη Θεσσαλονίκη και το οικονομικό επιτελείο μετρούσε στην Αθήνα. Στο γενικό λογιστήριο του κράτους κάθε νέο μέτρο περνούσε αμέσως από το δημοσιονομικό κόσκινο, ώστε με το τέλος της ομιλίας ο αρμόδιος από την κυβέρνηση, ο κ. Στάνος Πετραλιάς, να έχει στα χέρια του την πρώτη συνολική κοστολόγηση. Οι υπολογισμοί ανέβασαν το νέο πρόγραμμα Θεσσαλονίκης περίπου στα 13 δις ευρώ, χωρίς μάλιστα, όπως έλεγαν από την κυβέρνηση, να έχουν αποτιμηθεί και όλα όσα ανακοινώθηκαν. Ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος παρουσίασε ένα πρόγραμμα το οποίο εκτός όλων των μέτρων για την ενίσχυση της μεσαίας τάξης, για την ενίσχυση των μισθών, για την ενίσχυση των ελεύθερων επαγγελματιών, είχε και δύο μέτρα τα οποία βεβαίως, όπως θα μιλήσουμε και στη συνέχεια, προκάλεσαν τις πρώτες αναταράξεις. Αφορά την πατριωτική εισφορά και αφορά την εξειδίκευση για τη φορολόγηση του μεγάλου πλούτου. Να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Τσίπρας.
5: Διαιώνιση της διαφθοράς ή κυβερνητική αλλαγή. Διαφθορά ή εντιμότητα. 1 ευρώ λοιπόν το χρόνο για κάθε 100 ευρώ καθαρής περιουσίας σε αντικατάσταση των άλλων γενικών επιβαρύσεων πάνω στην ίδια περιουσία. 1% στο ισχυρότερο 1% για το 100% της ελληνικής κοινωνίας.
4: Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Παύλος Μαρινάκης, τόνισε ότι ο Αλέξης Τσίπρας πρόσθεσε 13 δις ευρώ μόνο κατά το έτος υλοποίησης όσων εξήγηλε, τεινάζοντας την μπάνκα στον αέρα. Ο Άκης Κέτσος πήρε συνέχεια μία μόνο εξαγγελία για να δείξει πού κατά την κυβέρνηση βρίσκεται το πρόβλημα. Ο Λύκος και ανεγέρασε και άσπρισε το μαλλί του, ούτε τη γνώμη άλλαξε, ούτε την κεφαλή του έγραψε και έβαλε στο κομπιουτεράκι τις 50 κοινωνικές κατοικίες που ανακοίνωσε ο πρώην πρωθυπουργός. με κόστος περίπου 150.000 ευρώ ανακατοικία. Ο δικός του υπολογισμός έβγαλε 7,5 δις ευρώ, σχεδόν όσο το ποσό που είχε παρουσιαστεί για ολόκληρο το πρόγραμμα της τετραετίας. Και αυτό είναι μόνο ένα από τα 40 μέτρα, σημείωσε κλείνοντας την ανάρτησή του, λέγοντας καλά θα πάει και αυτό. Από εκεί και πέρα, στο Υπουργείο Οικονομικών άρχισαν να ξεχωρίζουν τα μεγαλύτερα τσιμπήματα του λογαριασμού. Η μείωση στο ΦΠΑ στο 6% για τα βασικά τρόφιμα και είδη υγιεινής υπολογίζεται στο 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο, ενώ ο διπλασιασμός της έκπτωσης φόρου για τις οικογένειες με παιδιά προσθέτει στο λογαριασμό ακόμη 1 δις ευρώ και η κατάργηση της προκαταβολής φόρου στις ατομικές επιχειρήσεις αποτιμάται εφάπαξ κόστος 800 εκατομμύρια ευρώ. Και υπάρχει μια σειρά, μια λίστα ολόκληρη με το πόσο κοστίζει το κάθε μέτρο. Στο Οικονομικό Επιτρελείο υπογραμμίζουν ότι ένα πακέτο αυτού του ύψους ξεκυβερνά κατά πολύ τα περιθώρια που αφήνουν οι ευρωπαϊκοί κανόνες για τις δαπάνες και προκαλούσαν τον Αλέξη Τσίπρα, εφόσον αμφισβητεί την κοστολόγηση, να καταθέσει το σύνολο των προτάσεών του στο Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Τώρα, ο αρμόδιος τομεάρχης από την Ελλάδα, ο κ. Κουτεντάκης, είπε ότι είμαστε έτοιμοι να το στείλουμε στο αρμόδιο δημοσιονομικό συμβούλιο. Ωστόσο, δεν το έχουμε κάνει αυτό, γιατί είπε ότι θα αρχίσει να εξετάζει τις προτάσεις 120 μέρες πριν τις εκλογές, από τον εύλογο χρόνο των εκλογών, άρα από την 1η Νοεμβρίου. Πάντως, ο κ. Παύλος Μαρινάκης ανέβασε πολιτικά τους τόνους, κάνοντας λόγο για κάλπικες υποσχέσεις χωρίς καμία κοστολόγηση και για πατριωτικούς φόρους, οι οποίοι, είπε, ξυπνούν τις πιο άσχημες μνήμες, ειδικά στη μεσαία τάξη. Να ακούσουμε τον κύριο Μαρινάκη.
6: Χθες ο κύριος Τσίπρας, σαν να μην πέρασε μία μέρα από το 2012, από το 2014, από το 2023, πολύ περισσότερο όμως από εκείνο το φοβερό πρόγραμμα Θεσσαλονίκης του 2014, εμφανίστηκε ξανά και σκόρπισε υποσχέσεις στους πολίτες. Μοίρασε λεφτά τα οποία ούτε είπε από πού θα τα βρει, καμία συγκεκριμένη κοστολόγηση δεν εμφάνισε και μπήκαμε στη διαδικασία με τη συνδρομή του Οικονομικού Επιτελείου να κοστολογήσουμε μόνο τις χθεσινές εξαγγελίες του κ. Τσίπρα, οι οποίες σε ετήσια βάση, δηλαδή κατά το έτος εφαρμογής τους, φτάνουν τα 13 δισεκατομμύρια ευρώ. Άρα το πρώτο δεδομένο το οποίο προκύπτει και από τη χθεσινή ομιλία του κ. Τσίπρα είναι ότι δεν έχει αλλάξει τίποτα για εκείνον και συνεχίζει και μοιράζει ό,τι μπορεί να μοιράσει σε επίπεδο παροχών, χωρίς να τον ενδιαφέρει η στοιχειώδης αξιοπιστία όσων λέει. Δηλαδή, δεν χρειάζεται πολλή ανάλυση για να καταλάβει κάποιος.
4: Κριτική όμως δεν ασκήθηκε μόνο από την κυβέρνηση, ασκήθηκε και από τα υπόλοιπα κόμματα αντιπολίτευσης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης, από την Κρήτη όπου βρισκόταν για την εκδήλωση, την επετειακή εκδήλωση για την 3η του Σεπτέμβρη, κατηγόρησε τον Αλέξη Τσίπρα για αυταπάτες, αλλά ταυτόχρονα υποστήριξε ότι υιοθέτησε το 80% του προγράμματός του.
7: Να θυμηθεί ο ελληνικός λαός τι του έχει πει πολλές φορές και τι έχει κάνει. Ο κύριος Τσίπρας δεν έλεγε κανένα σπίτι σε χέρια τραπεζίτε. Και είναι ο πρωθυπουργός που με δικό του νόμο ξεπουλήθηκαν από τις τράπεζες δεκάδες δισεκατομμύρια κόκκινα δάνεια στα φαντς, σχεδόν τζάμπα.
4: Είπαμε λοιπόν ότι ο κ. Τσίπρας ανακοίνωσε την πατριωτική εισφορά, η οποία θα αφορούσε το 1% των οικονομικά ισχυρότερων φυσικών προσώπων. Αυτή ήταν η πρόταση. Βεβαίως η πρόταση αυτή έγινε μια εξειδίκευση. Υπήρξε ο αναπληρωτής τομεάρχης οικονομικών, ο κ. Γιώργος Παπάς. Έδωσε χθες 2-3 συνεντεύξεις. Προκάλεσε σ' άλλο μια αναφορά του, ο οποίος δήλωσε ότι θα πρέπει να φορολογηθεί αυτό το 1% των οικονομικά ισχυρότερων φυσικών προσώπων και θα μπορούσε να φτάσει μέχρι και στην καταγραφή κοσμημάτων και άλλων αντικειμένων αξίας που φυλάσσονται σε τραπεζικές θηρίδες. Ας πούμε στα 100 ευρώ καθαρής περιουσίας που περιλαμβάνει καθαρή περιουσία, ακίνητα και μετοχές και οποιαδήποτε άλλα περιουσιακά στοιχεία έχει κάποιος, κοσμήματα, θυμάστε τις θηρίδες που λέγαμε. Δεν τα λέω εγώ αυτά, τα λέει ο κ. Παπάς στη συνέντευξή του. Το περιουσιολόγιο τα περιλαμβάνει και αυτά. Επενδύσεις, μετοχές, όλα αυτά είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Παπάς. Τι το ήθελε να το πει ο άνθρωπος αυτό, τι ήθελε να το αναφέρει. Μετά από λίγο άρχισαν οι αντιδράσεις και έτσι αναγκάστηκε νωρίς το απόγευμα να βγάλει μια διευκρινιστική δήλωση ότι η πατριωτική εισφορά δεν θα βασιστεί στα κοσμήματα των πλουσίων κυριών. Αυτή η αναφορά του κυρίου Παπά, του τομεάρχη της Ελλάς, Το θυμάστε τις θηρίες που λέγαμε, δεν είναι χωρίς αντίκρισμα, γιατί προφανώς γνωρίζει ότι δεν είναι η πρώτη φορά που στελέχη προερχόμενα από το ΣΥΡΙΖΑ βάζουν στο στόχαστρό τους τις θηρίδες. Και βέβαια όλο αυτό το χρονικό διάστημα, όλα αυτά τα χρόνια που τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ τότε, της Ελλάς σήμερα, βάζουν στο στόχαστρο τις θηρίδες, ξεχνάνε ότι δεν υπάρχει νομικό πλαίσιο που θα υποχρεώσει κάποιον, εκτός αν πρόκειται για να φυλάσσονται εκεί αποτελέσματα εγκληματικής ενέργειας, δεν υπάρχει κάποιος τρόπος, χωρίς την άδεια εισαγγελέα, να υποχρεωθεί ένας φορολογούμενος να πάει και να ανοίξει τη θηρίδα. Θυμίζω ότι στο παρελθόν υπήρχε η δήλωση σοκ της Νάντιας Βαλαβάνη το βράδυ του δημοψηφίσματος, τότε που με κλειστές της τράπεζας και με τα capital controls η τότε αναπληρώτρια υπουργός οικονομικών, κυρία Νάντια Βαλαβάνη, δήλωνε ότι όποιος έχει θηρίδα μπορεί να πάει στην τράπεζα και με συνοδεία τραπεζικού υπαλλήλου να πάρει ό,τι θέλει μέσα από τη θηρίδα εκτός από χρήματα. Η αντιδράση που προκάλεσε τότε ανάγκασαν και αυτήν τότε να επιχειρήσει να διασκεδάσει τις εντυπώσεις, διαβεβαιώνοντας πως το κράτος δεν πρόκειται να ανοίξει θηρίδες και ούτε να πάρει τα χρήματα. Όμως και ο Παύλος Πολάκης είχε αναφερθεί σε συνέντευξή του ότι είχαμε σχέδιο για τις θηρίδες το 2015 και 5 χρόνια αργότερα το 2020 στην Προανακριτική Επιτροπή για την Νοβάρτης είχε παραδεχθεί ότι υπήρχε σχέδιο στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ τον Αύγουστο του 2015 να ανοίξουν και οι τραπεζικές θηρίδες γιατί μέσα υπήρχαν δισεκατομμύρια. Μάλιστα σε ερώτηση του Θάνου Πλεύρη, τότε ο κ. Πολάκης φέρεται να απάντησε πως το σχέδιο δεν υλοποιήθηκε λόγω των εσωκομματικών αντιδράσεων εντός του ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, αλλά και το 2018 είχαμε τον κ. Βαγγέλη Αποστόλου που είπε ότι όταν ήταν υπουργός οικονομικών ο κ. Ευκλήδης Τσακαλώτος υπήρχαν πληροφορίες ότι ετοιμάζεται σχέδιο νόμου με στόχο τις τραπεζικές θηρίδες. Το συγκεκριμένο τραπεζικό προϊόν ήταν το τελευταίο που είχε απομείνει στο απειρόβλητο των κατασχέσεων για ληξη πρόθεσμες οφειλές προς τη φορολογική διοίκηση και τα ασφαλιστικά ταμεία. Δήλωνε λοιπόν τότε ότι 230.000 θηρίδες, όπου εκεί βρίσκεται ένας πλούτος που έχει τη δυνατότητα και μπορεί να βοηθήσει και γι' αυτό θα πρέπει οπωσδήποτε να αξιοποιηθεί. Οι συναλλαγές δεν πρέπει να γίνονται κανονικά. Αντιλαμβάνομαι τη συμπαραστασία στους έχοντες θηρίδες, αλλά από την άλλη πλευρά έχουμε μια ολόκληρη ελληνική κοινωνία και πρέπει να τύχει της ανάλογης συμπαράστασης. Αυτό το τελευταίο που λέει ο κ. Αποστόλου νομίζω ότι το έχουμε ακούσει σε διάφορες παραλλαγές και από διάφορα στελέχη της Ελλάς. Βέβαια, έτρεξαν χθες, πίεσαν τον κ. Παπά και έκανε διευκρινιστική δήλωση. Ωστόσο, η κυρία Σδούκου, η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, έβγαλε δήλωση, είπε ότι παίρνουν πίσω τις εξαγγελίες και τρέχουν να μαζέψουν τα ασημάζευτα. Η ελληνική κοινωνία τόνισε δεν πρόκειται να δεχτεί ένα πρόγραμμα Θεσσαλονίκης νούμερο 2, σχολιάζοντας τις δηλώσεις των στελεχών της Ελλάς. Έφερε ως παράδειγμα την πατριωτική εισφορά και το επίδομα στους φοιτητές για την επαρχία, αλλά και για την εξαγγελία για τις 50.000 νέες κατοικίες που ανασκεύασαν στελέχη. Όλα αυτά έγιναν χθες από τα στελέχη της Ελλάς και βεβαίως δέχτηκαν την κριτική κυρίως από την κυβέρνηση αλλά και από την αντιπολίτευση. Λοιπόν, είπαμε ότι έχουμε μπει δυναμικά στο δεκαήμερο, δεκαπενθήμερο της ΔΕΘ που θα ακούσουμε πολλά, θα κριθούν αρκετά από τα υπόλοιπα κόμματα. Ουσιαστικά όμως είναι μια δυναμική έναρξη της προεκλογικής περίοδου.

45 λεπτά μετά τις 5 ακούτε τις πρωινές ιστορίες και για πρώτη φορά φαίνεται ένα μικρό φως στην άκρη του τούνελ στις διεθνείς εξελίξεις όσον αφορά το μέτωπο στην Ουκρανία. Χθες ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βλοντιμίρ Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι οι Αμερικανοί διαπραγματευτές που προσπαθούν να μεσολαβήσουν για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία πρόκειται σύντομα να επισκεφθούν το Κίεβο και τη Μόσχα. Υπάρχουν προκατακτικές ημερομηνίες, αναμένουμε να δούμε τους εκπροσώπους του Αμερικανού Πρόεδρου εδώ στο Κίεβο, είπε σε νυχτερινό διάγγελμά του, ενώ στο παρελθόν οι απεσταλμένοι του Αμερικανού Προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, ο Στίβ Γουίτκοφ και ο Τζάρετ Κούσνερ, έχουν επισκεφθεί και τις δύο χώρες σε προσπάθειες να διεξαχθούν ειρηνευτικές συνομιλίες. Θυμίζω ότι πριν μια εβδομάδα ο διευθυντής της CIA ήταν στην Μόσχα, υπήρξε μια συνάντηση και έχει ενδιαφέρον λοιπόν να δούμε αν θα προχωρήσει αυτή η προσπάθεια των Αμερικανών να τερματιστεί ο πόλεμος. Για πρώτη φορά είχαμε και τον Βλαντιμίρ Πούτιν, τον Ρώσο Πρόεδρο, ο οποίος ανέφερε ότι η επικοινωνία με το Κίεβο συνεχίζεται κυρίως μέσω των υπηρεσιών πληροφοριών και δήλωσε ότι υπάρχει πιθανότητα να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία αφού οι δύο πλευρές πρώτα καταλήξουν σε συμφωνία μεταξύ τους. Ο Ρώσος Πρόεδρος λοιπόν, ο οποίος για πρώτη φορά είπε έτσι ξεκάθαρα ότι μπορεί να υπάρξει και τέλος στον πόλεμο. Είναι θετικό αυτό, υπάρχει μια θετική και επικοδομητική συνεργασία, λένε οι Αμερικανοί, για τους Ρώσους. Θα δούμε τώρα πώς μπορεί να εξελιχθεί αυτό και αν αυτό είναι η αρχή του τέλους για ένα πόλεμο που κρατάει εδώ και 4 χρόνια και έχει ταλαιπωρήσει τόσο πολύ και τους ανθρώπους βεβαίως εκεί που υπάρχει μια τρομερή καταστροφή, αλλά κυρίως υπάρχει και το θέμα πόσο επηρεάζεται η οικονομία και των δύο χωρών και της Ευρώπης. 47 λεπτά μετά τις 5 να δούμε πώς καταγράφουν τα πρωτοσέλιδα την επικαιρότητα. Η Καθημερινή: στερούνται ένωμης ισχύος στα τουρκικά και θαλάσσια πάρκα, διάβημα προς την Άγκυρα. Σκούριασε μετά από 10 μήνες στη θάλασσα, μπάρουτο καπνισμένο και με φανή τα σήμαδια του πολέμου, στα οποία στην προκειμένη περίπτωση έγιναν ορατάκι ως μεγάλες κυλίδες από σκουριά πάνω στο σκαρίδι. Το αμερικανικό αεροπλοφόρο Abraham Lincoln έδεσε στην Ταϊλάνδη με μια πολύ ωραία φωτογραφία στο κέντρο του πρωτοσέλιδου της Καθημερινής. Κτηματολόγιο: παγίδες μεταβολές των ακινήτων, ηλεκτρονικά οι αιτήσεις, μόλις 10 ημέρες προθεσμία για ενστάσεις. Αυξήθηκαν κατά 64% οι τουρίστες στην Αττική, εκτόξευση και στις πράξεις κατά 125% σε σύγκριση με το 2019. Έρχεται Super El Niño, προειδοποιεί ο ΟΗΕ ποιες περιοχές κινδυνεύουν από ακραία καιρικά φαινόμενα. Πάμε στα νέα. Σε ειδική αποστολή στην Αίγυπτο, Μητσοτάκης ίση την Τρίτη στο El Alamein. Συνάντηση με γεμάτη ατζέντα για Τουρκία, Λιβύη, Σινά και σύμφωνο Μέκας και έκτακτη τριμερής με τη συμμετοχή του Κύπριου Προέδρου Νίκου Χρυστοντουλίδη. Τι συμβαίνει με τα καταπατημένα, γιατί μένει στα ζήτητα η τελευταία ρύθμιση, η προθεσμία λήγει στις 11 Σεπτεμβρίου, μόλις 12.000 οι αιτήσεις εξαγοράς επί συνόλου 90.000 περιπτώσεων παρά τις γενναίες εκπτώσεις που φτάνουν το 80%. Επανεκκίνηση 3 Σεπτέμβρη τα παλιά στο Ηράκλειο, επέτειες με μαντινάδες και το σύνθημα τώρα Πασόκ από τον Νίκο Ανδρουλάκη. Ελλάς, σφάλτσο με τις θηρίδες και άλλες ιστορίες, με αστερίσκους, πράσινο φως από τη Ράση για τη γραμμή Θεσσαλονίκη-Αθήνα. Πρώτο πύλον το χειρότερο Ελληνίο, ο ΙΕ προειδοποιεί, πάμε στον ελεύθερο τύπο. Κακούργημα θα γίνουν τηλεφωνικές απάτες, αυξάνουν τα περιστατικά με μαϊμού τεχνική. Πρώτο πύλον το χειρότερο Ελληνίο, ο ΙΕ προειδοποιεί, πάμε στον ελεύθερο τύπο. Κακούργημα θα γίνουν τηλεφωνικές απάτες, αυξάνουν τα περιστατικά.

συνταχτών, πόσο κοστίζει, ποιοι ωφελούνται, πώς θα υλοποιηθεί το Εθνικό Σχέδιο Ανασυγκρότησης της Ελλάς σε αριθμούς. Πρίκα 2,1 δισεκατομμύρια ευρώ στη δημόσια υγεία, 1,4 δισεκατομμύρια στη δημόσια παιδεία. Κόντρα, άγγιξε την κοινωνία το πρόγραμμα του Αλέξη, η πρωτοφανής επίθεση από Νέα Δημοκρατία και Πασόκ αποκαλύπτει τον πανικό, το πακέτο που εξήγηλε στη Θεσσαλονίκη ακυρώνει το αφήγημα Μητσοτάκη για τη ΔΕΘ. Εδώ και 10 χρόνια εισπράττει κανονικά τη σύνταξή της, θρίλερ στο Μαραθώνα για ηλικιωμένη που η κόρη της λέει ότι την έθαψε στην αυλή. Λοιπόν, πάμε στο ριζοσπάστη. Μοιράζονται το ίδιο αντιλαϊκό δρόμο της εκμετάλλευσης και της πολεμικής εμπλοκής και την κοροϊδία αντιπαράθεση Νέα Δημοκρατία Πασόκ, κόμματος Τσίπρα για τα κοστολογημένα προγράμματα στη ΔΕΘ. Ναυτεμπορική, ποιους ευνοεί ο ρήμα των τριετιών, σε απόλυτη εφαρμογή από 1η-1η-27 οι αυξήσεις κατά 10% επί των κατώτατων αποδοχών. 700.000 αμείβονται με τον κατώτατο, η γκρίζα ζώνη της περίοδου 2012-2024.

0: Ακούτε τις πρωινές ιστορίες, Earth News Radio 105,8. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Νικόλας Μαυριδόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε πάντα τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες, είτε στο Facebook με πρωινές ιστορίες στα ελληνικά. Λοιπόν, ένα χιουμοριστικό βίντεο που ανήρτησε στα social media είναι και αυτό μια τακτική αντιπολιτευτική και βεβαίως θα χρησιμοποιηθεί αρκετά και από τον Πρωθυπουργό και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Το χιουμοριστικό βίντεο αυτό το έφτιαξε ο Δημήτρης Κουτσούμπας, ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος, με το AI μήνυμα για το Ελλάδα 2030. Ο επικεφαλής του Κομμουνιστικού Κόμματος χρησιμοποίησε ένα GPS για να ασκήσει κριτική στη κυβερνητική πολιτική.
1: Ρίψτε δεξιά για 13 ώρες. Δουλειά.
2: Όχι, άλλο δρόμο.
3: Δεν υπάρχει μόνο ένας δρόμος για το 2030. Υπάρχει και αυτός που δεν περνάει από 13 ώρα, μισούς που τελειώνουν στα μισά του μήνα και θυσίες χωρίς τέλος.
0: Λοιπόν, αυτό το σποτ, να το πω έτσι, έγινε για να καλέσει ο Δημήτρης Κουτσούμπας τους ανθρώπους που θέλουν να διαδηλώσουν στην Θεσσαλονίκη στο συλλαλητήριο που θα υπάρξει αύριο το απόγευμα στις 5.30 με τη σύνθημα «Δώστε λεφτά για μισθούς, υγεία και παιδεία, καμία θυσία για τον πόλεμο και τα κέρδη τους». Σποτ όμως δεν φτιάχνει μόνο το Κομμουνιστικό Κόμμα, φτιάχνει και ο ΣΥΡΙΖΑ. Έχει φτιάξει περίπου 20 τηλεοπτικά σποτ, τα οποία θα δούμε το επόμενο χρονικό διάστημα, με κεντρικό σύνθημα της Κουμουντούρου «Η πολιτική που χρειάζεται, η αριστερά που ελευθερώνει». Το δεύτερο σποτ από αυτή την καμπάνια μπαίνει στον πυρήνα των προβλημάτων της ελληνικής κοινωνίας και επιλέγει να ασχοληθεί με το ιδιωτικό χρέος για το θέμα το οποίο στις αρχές της εβδομάδας κατέθεσε ολοκληρωμένη πρόταση.

Συνόμου, στην καρδιά της οποίας βρίσκεται η αξιοποίηση της αναπτυξιακής τράπεζας. Λοιπόν, ο ΣΥΡΙΖΑ φτιάχνει λοιπόν ένα σποτ για το ιδιωτικό χρέος. Το ιδιωτικό χρέος το οποίο έχει ασχοληθεί, έκανε ολόκληρη μερίδα και το ΠΑΣΟΚ και τις τελευταίες ημέρες είναι έντονη η παρέμβαση που κάνουν και τα κορυφαία στελέχη και ο Νίκος Ανδρουλάκης τες από την Κρήτη και ο Κώστας Τσουκαλάς ο εκπρόσωπος τύπου και βεβαίως τα στελέχη του Οικονομικού Επιτελείου του κόμματος. Χθες είχαμε και τη δημοσκόπηση της ίντερβιου. Είναι πρώτη η Νέα Δημοκρατία με διαφορά 13,6 μονάδων από τη δεύτερη ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Αν θέλετε, τρίτο είναι το ΠΑΣΟΚ με 13,2, η Ελλάς έχει 15,5. Τα πρώτα στοιχεία που δείχνει αυτή η εκτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος στα όρια μεταξύ Αυγούστου και Σεπτεμβρίου είναι 29 Αυγούστου, 1 Σεπτεμβρίου έχει γίνει. Είναι το ενδιαφέρον στοιχείο ότι φαίνεται ότι η Ελλάς να έχει λίγο σταθεί στα ποσοστά της και το ΠΑΣΟΚ να ανακάμπτει κάπως, μένει να επιβεβαιωθεί και σε επόμενες δημοσκοπήσεις. Η ελπίδα πέφτει κάτω από το 5% στο 4,8%, η ελπίδα της κυρίας Καριστιανού. Η πλεύση ελευθερίας ακόμη πιο κάτω στο 3,1%. Αντιθέτως, το Μέρα 25 ανεβαίνει στο 3% και ο ΣΥΡΙΖΑ στο 2,8% μετά τις πολύ χαμηλές πτήσεις των προηγούμενων εβδομάδων. Ενδιαφέρον έχει και το ερώτημα τι θα θεωρούσατε ως μεγαλύτερη επιτυχία για τη χώρα μας μετά τις επόμενες εκλογές. Το 45% απαντά μια σταθερή αυτοδυναμική κυβέρνηση, το 41% μια κυβέρνηση συνεργασίας, το 12% άλλο και το 2% δεν θέλησε να απαντήσει. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε τι θα γίνει, πόσο θα επηρεάσει η ΔΕΘ, οι ανακοινώσεις, οι εξαγγελίες και οι αντιπαραθέσεις οι κομματικές, πόσο θα επηρεάσουν τις απόψεις των πολιτών σε αυτή την έναρξη της προεκλογικής περίοδου. Πλησιάζουμε στις 6, τελειώνει και αυτή η εβδομάδα, η πολύ πρωινή παρέα πρέπει να σας αποχαιρετήσει. Δίνουμε ραντεβού για αύριο το απόγευμα στις 5, όπου εδώ με τον Διονύση Χατζημιχάλη θα σας μεταφέρουμε όλες τις εξελίξεις, όλες τις πληροφορίες από τις διαδηλώσεις, από τις εξελίξεις στη Θεσσαλονίκη και στη ΔΕΘ. Εμείς να σας ευχηθούμε να έχετε μια όμορφη μέρα. Έρχεται η Κατερίνα Σερέτη και ο Διονύσης Χατζημιχάλης με όλες τις ειδήσεις και τις εξελίξεις της ημέρας.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Δεν θα δεχθούμε υποδείξεις από κανέναν για το πώς θα ενισχύσουμε την αμυντική θωράκιση της χώρας, διεμήνησε στην Άγκυρα ο Πρωθυπουργός μετά τη χθεσινή συνάντησή του με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, επισημένοντας ότι δεν νοείται απειλή πολέμου και αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας. Είχε προηγηθεί επίδοση αυστηρού διαβήματος διαμαρτυρίας προς το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, με το οποίο η Ελλάδα απορρίπτει κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς της Άγκυρας για τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια και χαρακτηρίζει ανυπόστατη και ακυρεί την ανακήρυξη τουρκικών θαλάσσιων πάρκων εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Τρίμερο πρόγραμμα επισκέψεων και επαφών με παραγωγικούς φορείς στη Θεσσαλονίκη και την ευρύτερη Μακεδονία ξεκινούν ο Πρωθυπουργός και κυβερνητικά κλιμάκια εν ώψη των αυριανών επίσημων εγκαινίων της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, όπου ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να εξαγγείλει φορολογικό πακέτο τετραετίας για επιχειρήσεις, επαγγελματίες και νοικοκυριά που θα αρχίσει να ξεδιπλώνεται από το 2027. Στο επίκεντρο βρίσκονται επίσης η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος και η ανάσχεση της ακρίβειας. Ο Πρωθυπουργός αναμένεται να ανακοινώσει νέο πρόγραμμα φινών στεγαστικών δανείων μετά το Σπίτι μου 2, που έδωσε περισσότερα από 14.000 δάνεια, με στόχο να στηριχθούν τα νοικοκυριά και να γίνει πιο προσιτή η απόκτηση κατοικίας. Επίθεση στην κυβέρνηση και τον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε χθες από την Κρήτη και την εορταστική εκδήλωση για την 3η του Σεπτέμβρη. Ο Νίκος Ανδρουλάκης υπογράμμισε ότι η χώρα πρέπει να αλλάξει πορεία, παρουσιάζοντας το Πασόκ ως πολιτική δύναμη με πρόγραμμα, σχέδιο και πολιτική αυτονομία χωρίς εξαρτήσεις. Η παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος της Ελλάς από τον Αλέξη Τσίπρα προκάλεσε την αντίδραση της κυβέρνησης και του Πασόκ. Οι προτάσεις Τσίπρα χαρακτηρίζονται ακοστολόγιστες και ανεφάρμοστες, με την Ελλάς να απαντά ότι θα στείλει το πρόγραμμά της στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο για να το κοστολογήσει. Έντονη κινητικότητα και στα υπόλοιπα κόμματα, τα οποία εν ώψη ΔΕΘ εξαπολύουν πειρά στην κυβέρνηση. Το χώρο των κινητοποιήσεων των συνδικάτων στη Θεσσαλονίκη ανοίγουν σήμερα οι υγειονομικοί. Στον ανακριτή αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση του νεκρού βρέφους στην Κυψέλη. Δεν είναι πόλεμος η σύγκρουση με το Ιράν, υποστήριξε χθες ο Αμερικανός αντιπρόεδρος, καθώς η σύγκρουση προκαλεί εντυνόμενη δυσαρέσκεια σε πολλούς Αμερικανούς ψηφοφόρους, ενώ πλησιάζουν οι κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, ενώ ισχυρίστηκε ότι η κατάσταση στα στενά του Ορμούζ έχει σχεδόν επανέλθει στην ομαλότητα. Χθες ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι έσωσε τη Βρετανία από επίθεση με πυρηνικά όπλα, εξαπολύοντας τον πόλεμο εναντίον του Ιράν, ενώ κατακεράβνωσε εκ νέου την άρνηση του Λονδίνου να εμπλακεί στη σύραξη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εντάχθηκε επίσημα στην εκστρατεία οικονομικής πίεσης των Ηνωμένων Πολιτειών κατά της Τεχεράνης, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών, τονίζοντας ότι ο κόσμος στέλνει ένα σαφές μήνυμα στο Ιρανικό καθεστώς: δεν θα σταματήσουμε ως ότου κοπεί κάθε εναπομείνα σε οικονομική γραμμή ζωής. Ουκρανική επίθεση με ντρόουν προκάλεσε πυρκαγιά σε εγκατάσταση αποθήκευσης πετρελαίου στο Σότσι, τη ρωσική πόλη λιμάνι στη Μαύρη Θάλασσα, σύμφωνα με τις αρχές της περιφέρειας Κρασνοντάρ. Νέοι Ισραηλινοί βομβαρδισμοί στη Γάζα και στο νότιο Λίβανο παρά την εκεχηρία. Έκλεισε να βρεθούν 100 εκατομμύρια δολάρια για την προστασία σχεδόν 5 εκατομμυρίων ανθρώπων από τις πιθανές επιπτώσεις νέου Ελ Νίνιο, απευθύνει ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό με τοπικές βροχές στα βόρεια επιρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Πελοπόννησο, ομίχλες το πρωί στα δυτικά, ανεμιβόρειο 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Από 24 έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 22 έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 18:30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Στρατηγική, φάκελος, τουρκικά αεροπλανοφόρα, τα θανάσιμα όπλα στην κεντρική και ανατολική Μεσόγειο. Η ελληνική απάντηση. AASM, το απαραίτητο υπερόπλο για τα ελληνικά Ραφάλ. Βαλιστική πύραυλη, το δόγμα στρατηγικής κρούσης για τις ένοπλες δυνάμεις. Sniper ATP, αλλάζει τα δεδομένα για την αεροπορία. UGV, μη επανδρωμένα οχήματα εδάφους για το στρατό. Archer, στόχευση ακριβίας με αυτοκινούμενα πυροβόλα. Μαζί δύο έξτρα περιοδικά. Σταυρόλεξα, παιχνίδια σουντόκου για τον ελεύθερο χρόνο. Συνταγές και προτάσεις για κάθε μέρα και περίσταση. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Έχετε λόγο.
2: Χορεύουμε, τραγουδάμε, ανταμώνουμε. Ένα τορβανίτικο αντάμωμα Γεώργιος Λιώσης από την Ένωση Λιωσιωτών Ηλίου. Τραγουδά ο Σπύρος Μπρέμπος. Μαζί του η μουσική Νίκος Μπρέμπος, Τιμολέον Ντέμος, Δημήτρης Ράπτης και Μανούσος Κλαπάκης. Συμμετέχουν οι σύλλογοι Ένωση Λιωσιωτών Ηλίου, Εθνική Εστία, Μανουσάκια Κυριακίου, Γιορτάνη, Φυλασία, Γρίζα, Ελληνική Παράδοση και η χορευτική ομάδα του Δήμου Αχαρνών. Παρουσίαση Χριστιανά Καλογεροπούλου. Καλλιτεχνική διεύθυνση Μανώλης Παπαδομαρκετάκης. Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στις 7.30 στον πύργο Βασιλίσσης Ηλίου. Είσοδος ελεύθερη. Σε χρόνο είναι στότα. Γιατί δεν ήταν, είναι.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth...

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι.
0: Τι γίνεται, τι κάνεις?
1: Πάρα πολύ καλά εσύ?
0: Μπράβο, πολύ καλά και εγώ, πάρα πολύ καλά.
1: Πολύ χαίρομαι.
0: Είναι Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι.
1: Αχ, ωραία.
0: Αυτή η εβδομάδα πέρασε πιο γρήγορα την προηγούμενη νομίζω.
1: Την Τετάρτη το λέγαμε, ρε Σερέντι, αυτό πάλι.
0: Ένα με το ποτρό στην κατάληξή τη, δηλαδή.
1: Το ίδιο, τα ίδια θα λέμε.
0: Εντάξει, συγγνώμη που ενοχλώ να φύγω.
1: Να πούμε καινούργια πράγματα.
0: Τι?
1: Η Μαρία Παπακυρίτση είναι στον ήχο. Πόσο καιρό έχουμε τη Μαρία Παπακυρίτση να την έχουμε στον ήχο?
0: Πριν πάμε διακοπές.
1: Μα βλέπεις?
0: Ναι.
1: Όχι, εγώ την είχα.
0: Εγώ
1: διακοπές δεν είχα.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω.
0: Εγώ πριν πάω.
1: Αναρωτιέται.
0: Την αποχαιρέτηση.
1: Θα μας πει μετά. Ναι, ναι, ήμασταν.
0: Ήμασταν.
1: Λοιπόν, ναι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τι άλλο καινούργιο έχουμε να πούμε?
0: Δεν ξέρω τι κάνατε εσείς οι δύο. Λοιπόν,
1: έχετε δύο τρόπους επικοινωνίας μαζί μας.
0: Αυτό δεν είναι καινούριο.
1: Το ξέρουν δηλαδή?
0: Οι τακτικοί ακροατές της εκπομπής, βέβαια.
1: Και αυτοί που δεν είναι τακτικοί και είναι καινούργοι, δεν πρέπει να το μάθουν?
0: Τα έχουν πάθει σοκ ήδη.
1: Viber, Earth News, μία λέξη. Και No Radio, δεύτερη λέξη.
0: Ναι.
1: Μας στέλνετε μήνυμα.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Ο άλλος τρόπος είναι μέσω Messenger. Πρωινή παρέα επασφαλισμένη. Έτσι μας βρίσκεται. Μπορεί να τα αλλάξουμε κάποια στιγμή.
0: Ναι, βέβαια.
1: Κάποια στιγμή μπορεί να τα αλλάξουμε. Να το κάνουμε περικοκλάδα. Λοιπόν. Μας στέλνετε το μήνυμά σας.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ ωραία. Το περιμένουμε με χαρά.
0: Mm.
1: Καλημέρα κύριε Δημήτρη, καλημέρα κύριε Αποθητή. Καλημέρα στη φίλη μας την Κυριακή. Ο Δημήτρης στέλνει αποσιοποιητικά.
0: Γιατί?
1: Ξέρω εγώ. Καλημέρα και στην Κυριακή. 26 βαθμούς στην Καλαμάτα ήδη. Καλημέρα και στον κύριο Δημοσθένη.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ορίστε. Εγώ θα ψήφισα με μάτια κλειστά και δαγκωτό το κόμμα το οποίο θα απαγόρευε την εργασία πριν τις 9.
0: Πολύ
1: να ήταν
0: ωραία.
1: Νόμος το ρε παιδάκι μου, να απαγορεύεται να ξυπνάς πριν τις 9.
0: Θες να το φτιάξουμε εμείς, Διονύση?
1: Ναι.
0: Ωραία
1: ιδέα. Ωραία ιδέα.
0: Ωραία.
1: Ναι.
0: Κόμμα Νάνι. Κόμμα Νανούλια.
1: Κόμμα Νανούλια.
0: Ναι, λοιπόν. Ακούστε τώρα, εκτός από την Παπακυρίτση, είπες ότι είναι η Κολτσίδα εδώ.
1: Όχι.
0: Ωραία. Το λέω εγώ, η Βασιλική Κολτσίδα. Επίσης, έχεις πει ότι η Ραπανανίδη διαλέγει τραγούδια?
1: Όχι.
0: Μα, μεγάλη παράληψη. Και τι άλλο? Και ότι έχει δύο μποφόρ έξω, δηλαδή άπνοια.
1: Δύο μποφόρ έχει.
0: Έτσι λέει εδώ.
1: Έχει πέσει η θερμοκρασία πάντως. Χθες το απόγευμα είχαν λίγο ενισχυθεί οι άνεμοι.
0: Ναι.
1: Σε σημείο ανησυχίας είχαν ενισχυθεί.
0: Και εγώ ανησύχησα.
1: Ναι, σε σημείο ανησυχία. Αλλά έφεραν λίγο δροσούλα. Σχετική. Ή, εν πάση περιπτώσει, αυτό που λέμε πραγματική αίσθηση του καιρού. Νομίζαμε ότι είναι, αν και το θερμόμετρο είναι 26, ας πούμε, αλλά νομίζαμε ότι είναι λίγο πιο δροσερά, ρε παιδί μου. Έχουμε μια αυτή ψευδαίσθηση, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Ειδικά εμείς που περιμένουμε πώς και πώς στη Θεσσαλονίκη. Έχει βροχές 2-3 μέρες τώρα.
0: Αχ, ναι.
1: Ωραία.
0: Δεν ξέρω.
1: Θα πας, θα βρεις βροχή.
0: Έχει
1: πάρει
0: σήμερα
1: αδιάβροχο?
0: Όχι.
1: Έχει πάρει νιτσεράδα?
0: Ποτέ δεν φοράω αδιάβροχο ούτε ομπρέλα.
1: Παπουτσάκια.
0: Παπουτσάκια έχω πάρει. Κλειστά.
1: Αδιάβροχα.
0: Ναι.
1: Όχι
0: αδιάβροχα.
1: Όχι κλειστά, αδιάβροχα.
0: Θα πάρω ένα ζευγάρι από εκεί. Έχει ωραία υπόθεση.
1: Θα πάρει από εκεί.
0: Ναι.
1: Ναι. Γαλότσες να πάρει. Καλημέρα στον κύριο Πάνο.
0: Ναι.
1: Όμορφη Παρασκευή να έχουμε, εύχεται.
0: Επίσης.
1: Ο Παναγιώτης επίσης από τη Νέα Πολυλακωνία, 25 βαθμούς έχει εκεί ήδη. Καλημέρα στον Ευάγγελο. Μία σκέψη για τη ΔΕΘ. Η νέα παραγωγική γενιά δεν ζητά πολλά, ζητά ένα λόγο να μείνει, να δημιουργήσει, να ονειρευτεί εδώ. Κοιτάζει το αύριο με προσδοκία. Αλήθεια τα κάνει όλα αυτά. Αλλά και με ένα βαθύ προβληματισμό. Θα υπάρξει άραγε ένα σχέδιο που να μπορεί να εμπιστευτεί και ένας άνθρωπος που να την κάνει να την πιστέψει ξανά?
0: Ποια?
1: Τη νέα γενιά.
0: Α.
1: Άρα για να το ελαφρύνουμε και λίγο, η Θεσσαλονίκη δεν έχει πολύ ωραία κουζίνα?
0: Πολύ ωραία κουζίνα και ωραία γλυκά.
1: Μην χτυπάτε τώρα φλέβες τώρα.
0: Εντάξει.
1: Ξέρω, επίτηδες το κάνετε, το ξέρω. Για
0: κουζίνα
1: να
0: δεν μπορώ να φέρω. Γλυκά ναι. Μπορώ.
1: Καλημέρα στον κύριο Κώστα. Η σημερινή να δούμε πώς θα περάσει. Θα περάσει.
0: Γιατί.
1: Δύσκολη μέρα. Η Παρασκευή είναι
0: γιατί,
1: δύσκολη.
0: Γιατί ρε παιδιά που είναι δύσκολη. Ωραία μέρα είναι.
1: Εντάξει.
0: Ξημερώνει Σάββατο. Άμα δεν δουλεύει κιόλα, γιατί κάποιοι δουλεύουν το Σάββατο. Δυστυχώς.
1: Ναι. Εγώ θα έχω έκτακτη εκπομπή, ας πούμε, με τον Αργυρό. Καταλαβαίνεις. Γιατί σε ρέτη θα είναι. Στη
0: Θεσσαλονίκη. Δεν θα με βγάλετε στην εκπομπή.
1: Πώς θα σε βγάλουμε στην εκπομπή, μη σου πω τη μισή με σένα θα την
0: εντάξει,
1: κάνουμε.
0: Εντάξει τότε.
1: Ναι.
0: Ωραία, ησύχασα.
1: Πολύ
0: τώρα.
1: Ωραία.
0: Γιορτάζει ο Αρών σήμερα. Ο Άνθιμος, η Ανθυμία, η Ερμιόνη και ο Μωυσής. Και γιορτάζει και η Ροζαλία στην Καθολική Εκκλησία, άρα γιορτάζει το Ροζαλάκι μας.
1: Οι φίλοι μας.
0: Ναι.
1: Πολύ καλή.
0: Ναι.
1: Ο τελευταίος δίσκος εκπληκτικός.
0: Όλα τις τα τραγούδια είναι ωραία. Όλη
1: χρόνια της πολλά στο Τάικ Βοντό.
0: Γιορτάζει.
1: Είναι διεθνή ημέρα Τάικ
0: Βοντό. Και σεξουαλική υγεία.
1: Και
0: είναι σημαντικό πράγμα ο άνθρωπος να έχει σεξουαλική υγεία.
1: Σημαντικό.
0: Πολύ σημαντικό. Γιατί υποφέρουμε από αυτούς που δεν
1: και,
0: έχουν.
1: Και θα γλιτώναμε από πολλά. Λοιπόν, ναι. Είναι η μέρα του μετανάστη στην Αργεντινή και η μέρα του εφημεριδοπόλης της ΗΠΑ.
0: Αυτό είναι τώρα.
1: Έχουν ακόμα εφημεριδοπόλες.
0: Έχουν στην Αμερική, έχουν.
1: Πουλάνε ακόμα εφημεριδοπόλες. Έχουν τα, ξέρω, τα πιτσιρίκια που με τα ποδήλατα και πετάνε τις εφημερίδες στο κατόφλι.
0: Αυτό δεν είναι εφημεριδοπόλες, είναι.
1: Ναι, είναι κάτι άλλο.
0: Τέλος πάντων. Ναι. Αλλά έχουν τα stand που πας και ρίχνεστε λεφτά.
1: Ναι, δεν έχουν εφημεριδοπόλη.
0: Όχι, τι
1: γιορτάζει.
0: Έχουν,
1: το stand όχι, γιορτάζει.
0: Όχι, βρεσί. Έχουν και τους κλασικούς με τους πάγκους που έχουν τα περιοδικά και τις εφημερίδες σε πλήρη έκθεση, ας πούμε. Ναι. Πέρα.
1: Δεν έχουν, ρε παιδί μου, τον παλιό, τον κλασικό αυτό που φώναζε εφημερίδες.
0: Όχι, τι να περνούσε, το κάνουν αυτό,
1: πούμε,
0: τι
1: να το. Και ρίχθηκε πόλεμο στα Φόκλαντ.
0: Αυτό έτσι κι δεν το λένε οι εφημερίδες πια.
1: Ναι.
0: Δηλαδή τώρα θα φώναζε εφημερίδες, ανάλυση, τι θα κάνει ο Τραμπ.
1: Όχι. Εφημερίδες, ναι. Κρύφτε τις. Θηρίδες! Κρύφτε τις θηρίδες!
0: Όχι, ρε Διονύση, το χόντρινες κατευθείαν.
1: Γιατί?
0: Ε?
1: Γιατί?
0: Ε, το χόντρινες. Τώρα πήγε στα βαθιά, ας πούμε.
1: Εγώ το χόντρινα. Ναι.
0: Έχουν πάντως αυτό το κόμμα.
1: Μισή
0: τροπή
1: δική τους, μισή δική.
0: Όχι αυτό το κόμμα, γιατί δεν είναι το ίδιο.
1: Ποιο
0: είναι
1: κόμμα?
0: Το χώρο.
1: Ναι.
0: Το χώρο αυτόν.
1: Ναι.
0: Έχουν μια μονή με τις τράπεζες. Με κάποιο τρόπο.
1: Όχι, με
0: τα νομίσματα,
1: τις θηρίδες. Και με τις θηρίδες.
0: Ναι.
1: Οι άνθρωποι που με τον ένα με τον άλλον τρόπο, ναι, λίγες ώρες πριν τα capital controls, ναι, ας πούμε, βγάζανε λεφτά έξω.
0: Ναι.
1: Τώρα που χθες που μου θύμισες για την.
0: Τι σου θύμισα?
1: Για την κυρία Μάρδα και τον κύριο Μάρδα. Ο κύριος Μάρδας δεν είναι που είχε βγάλει τα λεφτά στο εξωτερικό την ημέρα των Capital Controls και είχε πει τα έβγαλα γιατί σπουδάζει στις Βρυξέλλες η κόρη μου.
0: Ναι, γεια σου.
1: Είδα το βιογραφικό της κοπέλας. Δεν έχει σπουδάσει ποτέ στις Βρυξέλλες.
0: Πώς έχει κι άλλο παιδί, παιδάκι μου.
1: Έχει κι άλλο παιδί.
0: Δεν μπορεί να έχει κι άλλο.
1: Α, εντάξει.
0: Ένα παιδί, γιατί να έχει
1: δεν
0: μόνο ένα παιδί, ναι.
1: Εμείς έχουμε ένα ωραίο δροσερό αεράκι, μας λέει η Κυριακή στην Καλαμάτα. Καλημέρα στη Φωτεινή.
0: Εγώ διάβασα είδηση,
1: ναι,
0: που έλεγε. Τη μέρα που βγήκε η κόρη του κυρίου Μάρδα, η κυρία Κιβέλη Μάρδα, και προλόγησε τον κύριο Τσίπρα στο πρόγραμμα αυτό που ανακοίνωσε.
1: Ναι, εντάξει, οκ.
0: Ναι. Τη μέρα εκείνη είχαν αφιέρωμα όλα σχεδόν τα site. Ποια είναι η γυναίκα που προλόγησε τον Τσίπρα.
1: Σοβαρή δουλειά. Ναι.
0: Ψάξανε να βρουν και, ναι, μάθανε, ας πούμε.
1: Μπράβο.
0: Μετά,
1: ναι,
0: επειδή είναι παντρεμένη με τον ποδοσφαιριστή τον Μπέλκα,
1: ναι,
0: του ΠΑΟΚ. Γράφανε, ποιος είναι ο σύζυγος της Κυβέλης Μάρδα που προλόγησε τον Τσίπρα? Είναι δυνατό?
1: Σε δουλειά να βρισκόμαστε,
0: ναι,
1: αυτοί που ασχολούνται με αυτά,
0: ναι,
1: γιατί δεν έχω διαβάσει τίποτα από αυτά, δεν έχω δει τίποτα από αυτά.
0: Ναι, τα διαβάζω εγώ και στα λέω, ρε μάνα.
1: Λοιπόν, σαν σήμερα το 1682,
0: ναι,
1: ο Βρετανός ο αστρονόμος ο Έντμουντ Χάλεϊ παρατηρεί για πρώτη φορά τον κομήτη, στον οποίο θα δοθεί το όνομά του. Κομήτης του Χάλεϊ.
0: Εγώ και εγώ κοιτάω στον ουρανό που πέφτουν αστέρια, γιατί δίνουν εσένα το όνομά μου, το κομήτη Σερέτη.
1: Αυτό θα κοιτούσε όμως, τον ανακάλυψε τον κομήτη. Τον είδε.
0: Star,
1: Εσύ δεν έχεις, πώς το λένε, αυτό το.
0: Τηλεσκόπιο.
1: Μπράβο.
0: Ναι, γιατί δεν έχω, βέβαια.
1: Έχεις.
0: Όχι, δεν έχω, αλλά μπορώ να πάρω.
1: Άλλο. Όταν θα πάρεις και άμα βρεις, το συζητάω.
0: Μπορώ να λέω. Ένα αστέρι πέφτει, Σερέτη.
1: Αυτό έχει γίνει τραγούδι.
0: Όχι, εγώ
1: το. Οπότε
0: τώρα
1: έχει άλλο know-how.
0: Όχι,
1: το ένα αστέρι πέφτει δεν είναι τραγούδι. Πες το με αυτό τώρα.
0: Τώρα μου ήρθε, είναι στίχος.
1: Το κοιτώ στον ουρανό.
0: Α, το συνέχισες εσύ, πολύ ωραίο.
1: Εγώ το παιδί μου, υπάρχει τραγούδι.
0: Το ξέρω.
1: Λοιπόν, το 1828 σαν σήμερα αρχίζει η αποχώρηση των τουρκο-αιγυπτιακών στρατευμάτων από την Πελοπόννησο. Κατ' εφαρμογή της συνθήκης της Αλεξάνδρειας,
0: ναι,
1: μεταξύ του Μοχάμεντ Άλι της Αιγύπτου, καμία σχέση με τον άλλονα, και των τριών εγκυητριών δυνάμεων της ανεξαρτησίας της Ελλάδας. Θα ολοκληρωθεί στις 20 Σεπτεμβρίου με την αναχώρηση του ίδιου του Ιμπραήμ.
0: Ο ίδιος ο Ιμπραήμ.
1: Ο ίδιος, αναχώρησε.
0: Το 1839 αρχίζει η πολεμική αναμέτρηση μεταξύ της Μεγάλης Βρετανίας και της Κίνας, που θα μείνει στην ιστορία ως ο πρώτος πόλεμος του οποίου. Πιανού το οποίο. Το οποίο με γιώτα.
1: Το όπιο.
0: Το
1: όπιο με γιώτα.
0: Θα λήξει στις 29 Αυγούστου 1842 με την παραχώρηση του Χονγκ Κονγκ από την Κίνα στη Μεγάλη Βρετανία. Μετά του την ξαναπήρε. Το ξαναπήρε πίσω όμως. Και μετά το ξανά. Και αυτό το Χονγκ Κονγκ το έχουν κάνει μπαλάκι. Γι' αυτό το λένε.
1: Τώρα είναι Κίνα, τέλος.
0: Γι' αυτό το λένε Χονγκ Κονγκ.
1: Τώρα είναι Κίνα, τέλος.
0: Το πινκ πονγκ.
1: Σ' άρεσε αυτό τώρα? Αυτό που είπες τώρα σ' άρεσε?
0: Πάντα μου αρέσουν αυτά που λέω.
1: Λοιπόν, το 1955 διεξάγεται ο πρώτος αγώνας του πρώτου κυπέλου πρωτοαθλητριών ομάδων Ευρώπης, το In Champions League δηλαδή. Έπαιζε η Sporting Λισαβόνας με την Παρτιζάν Βελιγραδίου. 3-3 είχε έρθει ο αγώνας.
0: Ισόπαλος. Πήγαν στα πέναλτι.
1: Δεν το ξέρω τι έγινε τότε, δεν ξέρω τι κανονισμοί
0: υπήρχαν. Αλλά ήταν ο πρώτος αγώνας. Ναι, ναι. Το 1978 ο Γιώργος Ράλης είναι ο πρώτος Έλληνας υπουργός εξωτερικών, τότε ήταν, που γίνεται επίσημα δεκτός στη Σοβιετική Ένωση.
1: Υπήρχε ακόμα. Υπήρχε ακόμα.
0: Το 78 βέβαια.
1: Ναι.
0: Κρατεά ήταν. Το 78.
1: Μην λες μεγάλες κουβέντες.
0: Το 78.
1: Το 1998, 20 χρόνια αργότερα, δύο φοιτητές του Πανεπιστημίου του Στάνφορντ, ο Αμερικανός Λάρι Πέιτς και ο Ρώσος Σεργέι Μπριν, ιδρύουν την εταιρεία παροχής διαδικτυακών υπηρεσιών με την ονομασία Google.
0: Τώρα παιδιά, πού να φανταζόσατε.
1: Μπρούκλινες γίνανε αυτοί.
0: Γενέθλια θα είχε σαν σήμερα αν ζούσε, αλλά θα ήταν ένα παγκόσμιο και διαγαλαξιακό ρεκόρ, γιατί είναι το 1768, ο Φρανσουά Ρενέ Ντε Σατομπριάν. Ωραίο το Σατομπριάν. Αλλά
1: είναι ένα φαγητό. Ένα φαγητό δεν είναι το Σατομπριάν.
0: Ναι, ναι, βέβαια. Κρατάρα. Τώρα, πιο γνωστό στην Ελλάδα, το κάναμε Σατοβριάνδο.
1: Για να ονομάσουμε την οδό στο.
0: Ναι, ναι. Ναι, και υπάρχει εδώ Σατοβριάνδο. Εντάξει.
1: Αυτό.
0: Ναι. Επίσης, η Μέρι Ρενό γεννήθηκε σαν σήμερα το 1905, συγγραφέας. Της άρεσε πάρα πολύ αγαπού στην αρχαία Ελλάδα και έγραφε τέτοια. Και έχει και η Μπιγιονσάρα
1: σαν σήμερα.
0: Σήμερα
1: γεννήθηκε,
0: ναι,
1: το 1981 η υπέρτατη, η θεά, η Μπιγιονσέ.
0: Ρεσί.
1: Τέλεια.
0: Να σε ρωτήσω κάτι.
1: Ναι.
0: Είναι 10 χρόνια μικρότερη από μένα. Τόσο καιρό είναι 10 χρόνια μικρότερη από μένα. Δηλαδή.
1: Ναι. Πάρα πολύ καλή. Την αγαπούμε, την τιμούμε, την εκτιμούμε κτλ. Την λατρεύουμε.
0: Ναι, ναι.
1: Τώρα, ποιοι έφευγαν από αυτόν τον κόσμο. Το 1821 ο Παναγιώτης Καρατζάς, αγωνιστής της Ελληνικής Επανάστασης, δολοφονήθηκε κοντά στην Πάτρα από ελληνικό χέρι. Μάλλον. Το 1907 ο Έντβαρντ Γκρίνκ, Νορβηγός συνθέτης, και το 1989 ο Ζορ Σιμενών, Βέλγος συγγραφέας.
0: Δεν ρωτάει αν δολοφονήθηκε.
1: Όχι. Δεν ρωτάει τίποτα.
0: Δεν ρωτάει αν δολοφονήθηκε με ελληνικό
1: χέρι. Όχι, παιδί μου, το ξέρω.
0: Ναι.
1: Για τα γενέθλια του ρωτάει.
0: Ναι,
1: γεννήθηκε.
0: Ναι.
1: Καλημέρα στον κύριο Παύλο.
0: Γεια σας, κύριε Παύλο.
1: Τι. Διάβασα ξημέρωτα όσα εντυπωσιακά είπε ο κύριος Πιερακάκης στη συζήτηση με τον καθηγητή Ρανκόφεν στη Θεσσαλονίκη. Αυτό διάβασα τα ξημέρωτα,
0: κύριε
1: Παύλο. Στο τέλος μου ήρθαν στο μυαλό οι πρόσφατες εσχατολογικές, μεταφυσικές και σκοταδιστικές δηλώσεις του Βάντς. Τι συνειρμούς κάνετε. Ασύμβατες και με πορείες αντιπαράλληλες δρόμους οι Ευρώποι και οι τωρινές, είπα. Δεν συναντούνται πουθενά. Και απ' την άλλη, ούτε εντυπωσιακή σκέψη του Ευρωπαίου ηγέτη κ. Πιερακάκη δεν συναντάται πουθενά με το Φεστιβάλ Υποσχέσεων και Παροχολογίας του Σεπτεμβρίου. Να τα δούμε όλα αυτά.
0: Πάντως.
1: Θα τα δούμε.
0: Κύριε Παύλο μου.
1: Εγώ δεν ξέρω τώρα για ποιο πράγμα μιλάτε, γιατί δεν ξέρω την συζήτηση που είχε κ. Πιερακάκη.
0: Δεν πειράζει.
1: Με τον Ράσμουσεν, με τον Ρανκόφεν.
0: Ναι. Ναι. Να ξέρετε πάντως, κύριε Παύλο, και οι υπόλοιποι, ότι. Έχει βγει μια σειρά δημοσκοπήσεων,
1: ναι,
0: στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου στις περισσότερες, ένα συντριπτικό ποσοστό, μιλάνε για διεφθαρμένη αμερικανική κυβέρνηση.
1: Ναι.
0: Και είμαστε μόλις 2 μήνες από τις ενδιάμεσες εκλογές.
1: Παιδε μου, συγγνώμη, οι άνθρωποι έχουν. Εμένα μου κάνει εντύπωση το γεγονός ότι ακόμα ένα 30% εξακολουθεί και τους πιστεύει και τους ακούει. Με ποια είναι το λέω. Βρε παιδί μου, βγήκε ο Βανς τώρα, καλή ώρα. Έτσι βγήκε κατά τη διάρκεια της νύχτας ο Βανς και λέει: είμαι 42 χρονών.
0: Ναι.
1: Όσα χρόνια θυμάμαι τον εαυτό μου, 42 χρόνια δηλαδή, ναι, οι Ηνωμένες Πολιτείες συμμετείχαν σε πολλούς πολέμους.
0: Ναι.
1: Κερδίσαμε μόνο όταν βγήκε ο Τραμπ. Ποιον πόλεμο κερδίσανε?
0: Κανένα.
1: Πες μου εμένα
0: το Βιετνάμ.
1: Επί Τραμπ, ρε παιδάκι μου, κάσε που το Τραμπ που δεν είναι στα 42 χρόνια της ζωής του Βανς στο Βιετνάμ. Ποιον πόλεμο κερδίσανε? Επί Τραμπ. Ποιος θα το ακούσει αυτό και θα πει: α, ναι, δίκιο έχει.
0: Ναι,
1: ναι, δίκιο έχει. Δηλαδή, επιθεώρηση για επιθεώρηση είναι αυτό το πράγμα, για το δελφινάριο. Συγγνώμη τώρα για το. Ναι, με συγχωρείτε. Λοιπόν, ο Μοχάμεντ Άλι γεννήθηκε στην Καβάλα. Υπάρχει μουσείο με κήπο στην παλιά πόλη, πάνω από το λιμάνι, μας λέει η Φωτεινή. Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Δεν το ήξερα αυτό.
0: Ορίστε,
1: για
0: ναι,
1: τον Τούρκο το λέει. Ναι.
0: Να ορίστε. Έχει εδώ στην Καθημερινή σήμερα.
1: Ναι.
0: Να πω ποιανού είναι. Του Ανδρέα Πετρουλάκη, ναι, το σκίτσο. Που λέει ότι ο Τραμπ προσφέρεται να μεσολαβήσει για να λυθούν διαφορές μας στο Αιγαίο και το Καστελόριζο. Προϋπόθεση να ονομαστούν Τραμπαίο και Τραμπελόριζο.
1: Μάλιστα. Θα έχουμε πει αυτά εδώ για καιρό, ότι, ναι, δεν ξέρεις ποια θα είναι η αντίδραση.
0: Τέλος πάντων,
1: ποτέ δεν ξέρω.
0: Λοιπόν, επίσης διαβάζω ότι. Το Σαββάτο,
1: ναι,
0: και το ακούτε από εδώ και δεν το ξέρετε πρώτοι, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Το Σαββάτο ο κύριος Μητσοτάκης θα έχει δύο σημαντικές εκπλήξεις στις εξαγγελίες. Δύο, όχι μία. Δύο.
1: Μάλιστα.
0: Να μην το πω.
1: Τι να πεις, ότι θα έχει δύο εκπλήξεις.
0: Ναι, ρε εσύ.
1: Κάθε χρόνο έχουν δύο εκπλήξεις.
0: Δεν ξέρω, δεν έχει δύο πάντα.
1: Α, δεν έχει πάντα
0: μπορεί
1: δύο.
0: Μία, μπορεί να έχει τρεις, μπορεί να έχει, τρεις, ναι. Έχει αυτό, ναι.
1: Ναι.
0: Αλλά αυτή τη φορά θα έχει δύο.
1: Άμα έχει. Πότε θα χάσεις το στοίχημα.
0: Άμα είναι μια μισή.
1: Άμα, άμα έχει μία, άμα έχει τρεις, πότε
0: δεν
1: θα χάσεις.
0: Δεν χάνω, ρε παιδί, βάζω στοίχημα.
1: Α,
0: λένε εντάξει. Ότι έχει, θα έχει δύο εκπλήξεις,
1: ναι.
0: Και ότι ζήτησε,
1: ναι.
0: Όλο αυτό το διάστημα.
1: Ναι.
0: Κοίτα, έχουν διαρρήξει.
1: Μισό, όλο αυτό το διάστημα τι.
0: Ζήτησε όλο αυτό το διάστημα από το επιτελείο του,
1: ναι.
0: Τους, τα κυβερνητικά στελέχη, τα υπόλοιπα.
1: Ναι.
0: Τους είπε, θέλετε να κάνετε διαρροές για το τι θα πω.
1: Ναι.
0: Θα πείτε αυστηρά δύο-τρία. Όντως, διότι δεν έχουν διαρρεύσει πολλά.
1: Ναι.
0: Φέτος είναι πολύ λίγα αυτά που έχουν διαρρεύσει.
1: Τους
0: είναι
1: έχει,
0: συγκεκριμένα.
1: Τους έχει πει τις εκπλήξεις και τις έχουν κρατήσει.
0: Όχι
1: ή δεν τους τις έχει πει καν.
0: Όχι καλά.
1: Δεν πιστεύετε ότι τα κυβερνητικά στελέχη.
0: Όχι, ρε, το στενός του κύκλους το ξέρει.
1: Α, το ξέρει.
0: Αλλά του ζήτησε φέτος να μην γίνει καμία διαρροή. Καμία.
1: Ναι.
0: Παρά μόνο συγκεκριμένες, ρε παιδί μου. Μπορείτε να πείτε ένα, δύο, τρία.
1: Ναι.
0: Αυτά. 15 μέρες αυτοί που γράφουν τα
1: σενάρια.
0: Τα σενάρια του, τα κείμενά του, για τι εφημερίδες, τα site κτλ. Οι άνθρωποι ανακυκλώνουν τα ίδια πράγματα. Δεν έχουν κάτι καινούριο.
1: Ναι.
0: Έχουν πει.
1: Περιμένουμε να δούμε λοιπόν τις εκπλήξεις. Πότε θα τις ξέρουμε τις εκπλήξεις.
0: Σαββάτο βράδυ.
1: Δεν θα τις μάθουμε λίγο νωρίτερα. Δηλαδή αύριο που θα έχουμε εκπομπή 5-7, δεν τις ξέρεις, θα τις μας πεις.
0: Πού να τις ξέρω, Μορδιονύση. Εντάξει, θα το προσπαθήσω. Να κάνουμε παγκόσμια αποκλειστικότητα.
1: Να κάνουμε παγκόσμια αποκλειστικότητα για τις εκπλήξεις που θα πει ο Μητσοτάκης.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Καλημέρα στον Τάσο από την Κλεισούρα Καστοριάς με 11 βαθμούς. Με ζεστό καφέ και πάπλωμα είναι ο άνθρωπος.
0: Πού, στην Καστοριά.
1: Ωραία.
0: Στην
1: Κλεισούρα Καστοριάς.
0: Εντάξει, στην Καστοριά.
1: Ωραία είναι.
0: Μπράβο.
1: Πάπλωμα, ωραία.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Καλημέρα και στον κύριο Νίκο. Όχι. Καλημέρα από τον Νίκο, Στέφανο, Βασίλη και Θανάση. Πάνε για δουλειά σε φωτοβολταϊκό πάρκο στο Τριφύλι Γραβενών. Αυτή τη στιγμή έχει 15 βαθμούς θερμοκρασία. Να είστε καλά. Καλημέρα. Λε. Καλή δουλειά.
0: Ναι.
1: Ωραία είναι στα φωτοβολταϊκά. Μ' αρέσουν εμένα. Καλημέρα και στον Δημήτρη.
0: Ναι, αρκεί.
1: Ορεστιάδα 16 βαθμούς, να ξέρεις.
0: Να τηρούνται όλες τις προϋποθέσεις.
1: Χθες ανησύχησα λίγο.
0: Ναι.
1: Γιατί είχε μια φωτιά κοντά σε φωτοβολταϊκό.
0: Γι' αυτό σου λέω.
1: Δεν θέλω. Δεν θέλω. Πουθενά δεν θέλω φωτιά.
0: Πουθενά, παιδάκι.
1: Αλλά ούτε σε φωτοβολταϊκό.
0: Πουθενά. Τέλος πάντων.
1: Τέτοια πράγματα.
0: Ναι.
1: Θα σας πούμε μετά τα υπόλοιπα. Θα σας πούμε και για το τι έγινε στην Κρήτη, τι έγινε. Τι πρόκειται να γίνει στη Θεσσαλονίκη, τον απόϊχο της άλλης Θεσσαλονίκης του νέου προγράμματος Θεσσαλονίκη 2.0. Που το παίρνουν πίσω, κάνουν μια δήλωση, μετά την παίρνουν πίσω κτλ. Θα τα πούμε όλα αυτά μετά.
0: Βέβαια, έχουμε.
1: Γιατί τώρα έχει πάει.
0: Έχουμε άπειρα πράγματα να σας πούμε. Και θα σας πούμε και για τα φοβέρα που έγιναν. Στο Ηράκλειο.
1: Αυτό δεν είπα, ρε Σισερέτη.
0: Βλέπω τα ντρόουν.
1: Ναι, αλλά τα τόπα.
0: Τα ντρόουν θα είδε.
1: Ναι, αλλά εμένα δεν με ακούω.
0: Συγγνώμη, Μορδιονή.
1: Άμα είναι να βλέπει τα ντρόουν,
0: έβλεπα τον ήλιο τον πράσινο, τον ήλιο που ανατέλει και μας οδηγεί. Τώρα μου ήρθε αυτό.
1: Τώρα σου ήρθε αυτό.
0: Ναι.
1: Παιδιά, έχει πάθει κάτι.
0: Έχω πάθει.
1: Έχει πάθει κάτι. Θέλει βιταμίνη στο μυαλό.
0: Μπίγιονσέ, θα πάμε στου τίτλου.
1: Με Κουενμπέ.
0: Κουενμπέ.
1: Με τι θα πάμε.
0: Πάμε, παπακίτσι.
1: Α, αυτό είναι με τη Σακύρα μαζί, δηλαδή τώρα, εντάξει, ωραίο βίντεο κλιπ, ωραίο.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Δεν θα δεχτούμε υποδείξεις από κανέναν για το πώς θα ενισχύσουμε την αμυντική θωράκιση της χώρας, διεμήνυσε στην Άγκυρα ο Πρωθυπουργός μετά τη χθεσινή συνάντησή του με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, επισημαίνοντας ότι δεν νοείται απειλή πολέμου και αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας. Τρίμερο πρόγραμμα επισκέψεων και επαφών με παραγωγικούς φορείς στη Θεσσαλονίκη και την ευρύτερη Μακεδονία αρχίζουν ο Πρωθυπουργός και κυβερνητικά κλιμάκια εν ώψη των αυριανών επίσημων εγγενείων της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Επίθεση στην κυβέρνηση και στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε χθες από την Κρήτη και την εορταστική εκδήλωση για την 3η Σεπτεμβρίου ο Νίκος Ανδρουλάκης υπογράμμισε ότι η χώρα πρέπει να αλλάξει πορεία, παρουσιάζοντας το Πασόκ ως πολιτική δύναμη με πρόγραμμα, σχέδιο και πολιτική αυτονομία. Αισιόδοξος ότι η Ευρώπη, έστω και με καθυστέρηση, κινείται πλέον προς τη σωστή κατεύθυνση, εμφανίστηκε ο πρόεδρος του Eurogroup και υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, μιλώντας στο συνέδριο του Economist. Στον ανακριτή αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Δεν είναι πόλεμος η σύγκρουση με το Ιράν, υποστήριξε χθες ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος, ενώ ισχυρίστηκε ότι η κατάσταση στα στένα του Ορμούζ έχει σχεδόν επανέλθει στην ομαλότητα. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λαγιού.
2: Από τις 10 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, το Πειραιώς Sport Film Festival ταξιδεύει από τον πολωνικό στον ελληνικό κινηματογράφο με σημαντικές ταινίες, διαγωνιστικό ταινιών μικρού μήκους και κινηματογραφικές συζητήσεις. Στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Είσοδος δωρεάν. Ανακάλυψε το πρόγραμμα στο πειραιωσportfilmfestival.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: εδώ είμαστε και πάλι, δεύτερο ημίωρο της σημερινής εκπομπής του Ed News Radio 105,8. Είστε συντονισμένοι, Διονύση.
1: Η κυρία Ματίνα έχει ένσταση.
0: Τι?
1: Ο Μουχάμεντ Άλι ήταν πυγμάχος. Αυτός που ήταν από την Καβάλα και έγινε μετά αντιβασιλιάς Αιγύπτου λέγεται Μεχμέτ Άλι. Μοχάμεντ, τον γράφει Μοχάμεντ, τον είπαμε. Ούτως ή άλλως αυτό το όνομα σηκώνει πολλά. Δηλαδή, άλλοι τους λένε Μοχάμεντ, άλλοι τους λένε Μοχάμεντ, άλλοι τους λένε Μοχαμάντ, άλλοι τους λένε Μεχμέτ. Εντάξει, οπότε τι να πούμε τώρα.
0: Εντάξει, μωρέ.
1: Ναι. Για το ίδιο πράγμα μιλάμε, για το ίδιο ναι. πρόσωπο μιλάμε. Έτσι ναι. δεν μιλάγαμε για τον πυγμάχο εμείς.
0: Όχι, όχι.
1: Αφού λέμε ότι το 1828 η συνθήκη της Αλεξάνδρειας μεταξύ αυτού νου της Αιγύπτου.
0: Βέβαια.
1: Που του άλλοι. Θέλετε να τον λέμε άλλοι εμείς και το.
0: Ποια
1: για να συνεννόμαστε.
0: Όχι.
1: Άλλοι τον. Αφού έτσι τον λέμε.
0: Γιατί δεν τον λέμε άλλοι.
1: Αφού Μοχάμεντ Άλι ή Μεχμέτ Άλι τον έλεγαν.
0: Ναι.
1: Τι να τον πούμε πώς εμείς.
0: Δεν μπορούμε να τον πούμε άλλη μόνο και το αφού έχει και το μπρουτό. Ιδιό.
1: Τέλος πάντων, δεν κολλήσουμε εκεί. Καλημέρα στο Θοδωρή στην Ελασσόνα. Πορτοφόλια να βάλουμε τα χρήματα από τις παροχές που θα πάρουμε. Λέει.
0: Ναι.
1: Να πάρετε πορτοφόλια. Ναι, καλό είναι. Καλό Σαββατοκύριακο με 18 ναι. βαθμούς στην Ελασσόνα.
0: Ναι. Μην υποτιμάτε τίποτα. Γιατί φασούλη το φασούλη.
1: Γράφαμε, ξέρετε πόσες εκθέσεις έχουμε γράψει.
0: Μα αποταμίευση.
1: Κάθε ημέρα αποταμίευσης. Ξανά. Σταλαγματιά γεμίζει η στάμνα η πλατιά. Και φασούλη το φασούλη γεμίζει το σακούλι.
0: Βέβαια.
1: Έτσι γίνεται.
0: Βέβαια.
1: 5 ευρώ από εδώ, 3 από εκεί, 7 από το άλλο.
0: Ορίστε.
1: Να λίγα στην, στη θηρίδα. Πάρ τη θηρίδα
0: να,
1: κάτω.
0: Γεμίζει με χρυσαφικά.
1: Γεμίζει με χρυσαφικά. Α. Έρχεται ο κύριος Παπάς. Αυτό το. Το έχει το όνομα.
0: Το έχει αυτό,
1: δεν ξέρω. Ο κύριος. Άλλος, καινούριος Παπάς.
0: Γιώργος, Γιώργος.
1: Καινούριος Παπάς αυτός. Ναι.
0: Αναπληρωτής το μεάρχης της ελληνικής αριστερής στην παράταξη.
1: Τι πράγμα.
0: Παράταξη.
1: Ξανά πες το.
0: Αναπληρωτής το μεάρχης οικονομικών.
1: Τι λέει ρε παιδί.
0: Ναι. Τίτλο άνθρωπος.
1: Να σου πω. Ναι. Τι θα γίνει με τις θηρίδες τώρα. Βλέπω εγώ.
0: Όχι, όχι. Εντάξει, εντάξει.
1: Το πήρε πίσω.
0: Ναι. Κοίταξε να δεις. Όμως. Υπάρχει κάποιο
1: πρόβλημα. Εσύ έχεις θηρίδα.
0: Όχι καλέ.
1: Οι φίλοι ακροατές έχουν θηρίδα.
0: Όχι.
1: Και αν έχουν θηρίδα, χρήματα κρατάνε εκεί. Όχι. Έχω την εξής απορία. Υπάρχει κάποιος σοβαρός οικονομολόγος,
0: ναι,
1: ο παιδί μου,
0: ναι,
1: που
0: ναι.
1: λέει ότι οι Μπρούκλινες αυτοί που έχουν λεφτά,
0: ναι.
1: δηλαδή το 1% των πλουσίων.
0: Τα έχουν σε θηρίδες.
1: Τα έχουν σε θηρίδες.
0: Ναι.
1: Αυτό νομίζουν αλήθεια τώρα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν το έχουν σε κρυπτονομίσματα, δεν το έχουν σε παραδείσους που έχουν αφορολόγητους κτλ. Το έχουν στις θηρίδες.
0: Ναι.
1: Και από εκεί τα παίρνουν κάθε τόσο.
0: Εν τω μεταξύ να σου πω κάτι, πες ότι τα έχουν. Εγώ σου λέω, πες ότι τα έχουν.
1: Παναγία.
0: Όχι, όχι. Ναι. Πες ότι υπάρχουν θηρίδες
1: ναι.
0: αυτή τη χώρα που είναι γεμάτες.
1: Λεφτά.
0: Λεφτά.
1: Ναι. Με ουρά.
0: Έχουν κληρονομικό χάρισμα.
1: Ναι.
0: Αυτοί που θέλουν να ανοίξουν τις θηρίδες ξέρουν πώς θα τα βρουν. Ή θα πούνε, πάμε εκεί να δούμε.
1: Σε όλες. Τι... Όχι, θα τις ανοίξουμε όλες.
0: Όχι, όχι, ρε παιδί μου, πάμε, τις ανοίγουμε όλες. Και λέω, πάμε, ναι. τις ανοίγουμε
1: ναι.
0: τις θηρίδες. Ξέρω εγώ, και λέμε, ό,τι μαζέψουμε από εδώ. Ναι. Δηλαδή, λέμε, ας πούμε, προϋπολογισμός.
1: Ναι.
0: Τόσα από τα καύσιμα, τόσα από τη φορολογία
1: αυτή. Ναι.
0: Τόσα από εκεί, τόσα από εκεί και τα έσοδα, λέω τώρα.
1: Και τόσα από ό,τι θα βρούμε.
0: Θηρίδες να κάνει θηρίδες. Μάνα.
1: Ναι. Ναι. Ξέρω εγώ, ρε παιδί μου. Δεν καταλαβαίνω. Ίσως γι' αυτό τον βάλα να το μαζέψει μετά, καταλαβαίνεις. Ίσως. Βλέπω τώρα εγώ καινούριο. Πώς είναι το κοσκινάκι αυτό με τη ΔΕΗ που πηγαίνουν διάφοροι και λένε βάλτε τα χρήματα σε ένα αλουμινόχαρτο και ρίξτε τα
0: ναι.
1: από κάτω γιατί κάνουν κύκλωμα μαζί με το ρεύμα.
0: Βέβαια.
1: Και κάνετε μεγάλη κατανάλωση.
0: Ναι.
1: Σε λίγο θα είναι διάφοροι τέτοιοι επικίνδυνοι που θα λένε βάλτε τα αυτά που έχετε τα.
0: Στις θηρίδες.
1: Βγάλτε τα, ναι. Βάλτε τα σε αλουμινόχαρτα και ρίξτε τα από κάτω. Θα έρθουμε εμείς να τα μετρήσουμε.
0: Ναι.
1: Τι αποθυμένο είναι αυτό με τις θηρίδες. Το είχαν ξαναπεί εντωμεταξύ, έτσι.
0: Ναι.
1: Από το ίδιο κόμμα, από την πρώτη του εκδοχή.
0: Μα
1: το είχε πει και η κυρία Βαλαβάνη, το είχε πει. Άκουγα πριν τον Αργυρό, τα Ανέλη εδώ πέρα. Τα είχε πει και η κυρία Βαλαβάνη, τα είχε πει και ο κύριος Πολάκης.
0: Γιατί είχαν κάνει το περιουσιολόγιο.
1: Ναι.
0: Το είχαν κάνει. Δεν πρόλαβα.
1: Α, δεν πρόλαβα.
0: Δεν πρόλαβα. Πολλά είναι που δεν πρόλαβα.
1: Το δέχομαι.
0: Ας πούμε, είδα χτες ή προχτές.
1: Ναι.
0: Που πήγανε εδώ στο Φαλιρικό Όρμο που είπαν ότι. Που πέσανε οι υπογραφές, παιδί μου, για την ανάπλαση εκεί.
1: Ναι.
0: Του Αέναον που θα γίνει.
1: Του.
0: Αέναον θα λέγεται το πάρκο.
1: Το πάρκο.
0: Αέναον. Ναι.
1: Αιώνιο δηλαδή. Έτσι, ναι, χωρίς τέλος.
0: Θα ρέει συνέχεια, ναι.
1: Πάντα.
0: Ναι. Λοιπόν, τέλος πάντων. Εκεί λοιπόν που πέσανε υπογραφές, είδα μετά βίντεο.
1: Ναι.
0: Με την κυρία Δούρου.
1: Ναι.
0: Που λέει, δεν σας λένε όλη την αλήθεια.
1: Ναι.
0: Επί δικής μου, ήταν περιφερειάρχης, θυμάσαι,
1: ναι.
0: η κυρία Δούρου. Εγώ το είχα
1: οραματιστεί.
0: Ναι, Αν δεν πρόλαβε κι αυτή.
1: Ποιο είχε οραματιστεί, δεν ήταν που κάνανε στάσεις γιατί δεν θέλανε να γίνει όλη
0: μετά.
1: Η ιστορία. Α, μετά.
0: Ναι. Δεν πρόλαβε.
1: Δεν έχει σημασία, ρε.
0: Όχι. Θέλω να πω ότι είναι πολλά που δεν τα πρόλαβαν.
1: Αυτό είναι αλήθεια, ναι. Και έρχονται τώρα. Με φόρο. Καλημέρα από τα Άσπρα Σπίτια, 25 βαθμούς. Καλό Σαββατοκύριακο. Μας λέει η φίλη μας η Αντωνία. Καλημέρα και στο φίλο μας στο πανέμορφο και μαγευτικό Λαύκο του Πηλίου.
0: Άρα,
1: το
0: λάβκο,
1: Γιάννη.
0: Το Λαύκο.
1: Ε? Καλημέρα. Τα φουρναράκια του χωριού μας δεν είναι καλημέρα.
0: Τώρα.
1: Πόσα είναι τα φουρναράκια τώρα πλέον. Δηλαδή είναι ο Γιάννης και ποιος άλλος.
0: Ο Γιώργος.
1: Γιατί παλιά ήταν και το Χέλι.
0: Το Χέλι τώρα, που είναι.
1: Πού είναι το Χέλι.
0: Ο Μίλτος
1: στο χέρι.
0: Ναι. Καλημέρα. Και Λενίτσα.
1: Στο Δημήτρη, καλημέρα.
0: Ήτανε.
1: Πεταμένα λεφτά το rebranding. Ίδιες ιδέες, ίδιο κακόγουστο χιούμορ. Λέει ο κύριος Δημήτρης από τη Μυτιλήνη. Φίλος της εκπομπής. Σημαντικός. Λοιπόν, τα έλεγε νομίζω χθες και η Κατερίνα αυτά. Ότι το rebranding λίγο δεν έχει πάει και πολύ καλά. Δεν έχουμε δει δηλαδή καινοτόμες ιδέες, αλλά εντάξει, έχουμε καιρό μπροστά μας. Μέχρι τις εκλογές.
0: Έχουμε καιρό. Μια φιλοσοφία για όλο αυτό το πράγμα.
1: Τι φιλοσοφία
0: έχεις. Περιμένετε, μισό λεπτό.
1: Ναι.
0: Είμαι εγώ η Κατερίνα.
1: Εσύ ως Κατερίνα. Ναι.
0: Εγώ σαν Κατερίνα.
1: Σαν Κατερίνα,
0: λένε,
1: ναι.
0: Λοιπόν, εγώ σαν Κατερίνα, λοιπόν, είμαι, πώς το λένε, και κυβερνάω.
1: Ναι.
0: Ας πούμε, με έχετε εκλέξει πρωθυπουργό.
1: Ναι.
0: Αχ, τι έχετε χάσει, δεν ξέρω. Λοιπόν, με έχετε εκλέξει πρωθυπουργό. Εντάξει, δεν τα πάω πάρα πολύ καλά, αλλά δεν το παραδέχομαι κιόλας.
1: Ναι.
0: Λέω ότι προσπάθησα, αλλά τέλος πάντων.
1: Δεν έχω δει κανένα πρωθυπουργό που να έχει παραδεχτεί ότι δεν τα έχει πάει καλά.
0: Αυτό.
1: Κανένα.
0: Αλλά τέλος πάντων δεν μ' αρέσει.
1: Από οποιοδήποτε κόμμα.
0: Ναι, από παντού. Ναι, ναι, σε όλο τον πλανήτη. Ναι, ναι, στο σύμπαν και στο γαλαξία ολόκληρο.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, κάποια στιγμή κάνω εκλογές, τις χάνω.
1: Ναι.
0: Από τη στιγμή που βγαίνω μετά εγώ. Λέω τώρα εγώ τώρα, με το μυαλό που έχω εγώ το λέω. Και λέω, θα κάνω rebranding.
1: Ναι.
0: Πάει να πει ότι αποδέχομαι ότι τα θαλάσσωσα πριν. Και ότι αυτή η εικόνα.
1: Το λες χοντρά. Όχι, τα θαλάσσωσα. Ότι είχα κάποια κενά, κάποιες
0: ελλείψεις. Για να αναγκαστώ να επαναπλασάρω τον εαυτό μου.
1: Ναι.
0: Πάει να πει ότι το προϊόν το οποίο ήμουνα πριν.
1: Ναι.
0: Το οποίο δεν αλλάζει το προϊόν, παιδιά. Το ίδιο είναι πάντα. Δεν αλλάζει.
1: Ναι.
0: Εντάξει,
1: αυτό το είχε πει και ένα στη Νέα Δημοκρατία. Είμαστε φθαρμένο προϊόν. Δεν το είχε πει και ένα στη Νέα
0: αλλά
1: Δημοκρατία.
0: Αλλά πέρα από αυτό.
1: Χρόνια
0: λοιπόν,
1: πίσω. Ναι.
0: Επειδή το προϊόν δεν αλλάζει, για να αναγκάζομαι εγώ να κάνω αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή rebranding. Να με επαναπλασάρουν.
1: Όλοι το κάνουν όμως, Κατερίνα. Εγώ θυμάμαι, ας πούμε, τη Μελίνα. Που κάποια στιγμή. Μελίνα Μερκούρη. Που είχε πει κάποια στιγμή στον Παπαντρέου. Αντρέα, δεν αρέσουμε. Προέδρε, δεν αρέσουμε πλέον. Καταλάβες. Οπότε κάτι πρέπει να κάνεις. Να μπαλάρεις διαφορετικά το προϊόν ή να αλλάξεις και προϊόν. Ενδεχομένως.
0: Εδώ δεν έχουμε αλλάξει προϊόν.
1: Αυτό δεν το ξέρω ακόμα.
0: Όχι,
1: γιατί
0: όχι.
1: Δεν το ξέρουμε σε πλήρη
0: just
1: έκταση.
0: Just a moment.
1: Ναι.
0: This person is the same person.
1: Άλλο το person
0: αυτό
1: is the same person.
0: Μα το rebranding.
1: The same English,
0: το rebranding. Ο κύριος Τσίπρας δεν το έκανε στο κόμμα.
1: Ναι.
0: Δεν έκανε rebranding στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Στον εαυτό του το έκανε, ναι. Όχι, το ΣΥΡΙΖΑ το διέλυσε. Δεν έκανε.
0: Αυτό έκανε
1: ΣΥΡΙΖΑ,
0: και έκανε bombing.
1: Ναι. Εκεί, εκεί ήταν.
0: Ναι, ναι. Τέλος πάντων. Αλλά θέλω να πω ότι το rebranding αφορούσε τον ίδιο.
1: Ναι.
0: Που σημαίνει.
1: Τέλος πάντων. Δεν έχουν όλοι την ίδια άποψη. Κάποιοι θεωρούν ότι έχει έρθει πιο όριμος, πιο έτοιμος, πιο. Το λέει και ο ίδιος. Γιατί τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Καταλαβες. Αυτό σε κάποιους πιάνει, ρε παιδί μου. Αλλιώς, συγγνώμη, αλλιώς στις δημοσκοπήσεις γιατί πιάνει 15%. Από ποιο τα πιάνει.
0: Παποστόμωσες τώρα.
1: Καταλαβες. Καλημέρα στο. Ο Γιάννης μας λέει, παιδιά, είμαι εγώ, ο Φούρναρης και οι τρεις γη. Γιώργος, Νικόλας και Παναγιώτης. Και βέβαια η μαμά Μαρίνα, το Χέλη και ο άλλος Γιώργος πήραν μεταγραφή για φέτος σε φούρνο στη Σκιάθο.
0: Α,
1: πήγαν απέναντι. Πες τα μας αυτά. Αυτοί δεν μας ακούνε δηλαδή. Δεν έχουν μάθει τίποτα από σένα, Γιάννη. Δεν μας ακούνε στη Σκιάθο. Να μας στείλει μια καλημέρα. Κάνω μούτρα.
0: Καλά λες.
1: Καλημέρα στο Θάνο. Από Θεσσαλονίκη, 22 βαθμούς. Κοίτα τι θερμοκρασία θα βρεις επάνω που θα πας. 22 βαθμούς έχει τέτοια ώρα.
0: Ωραία.
1: Να βγαίνεις 6 και 45 να κάνεις βόλτα.
0: Τέξ.
1: Με 22 βαθμούς. Όμορφα
0: βγαίνω,
1: είναι.
0: Ναι, να κάνω βόλτα.
1: Καλημέρα στην κυρία Σούλα στην Αρτέμιδα. Υπέροχη μέρα για όλους, λέει, και καλό Σαββατοκύριακο. Θα έχουμε πολλή δουλειά. Να, ο κύριος Παύλος, ας πούμε, μας λέει: βιάζεστε. Το rebranding θα επιτύχει όταν θα ολοκληρωθεί η στροφή 360 μοιρών και τότε θα αλλάξουν όλα.
0: Αυτό είναι πρόβλημα.
1: Καταλαβαίνετε.
0: Ναι, έχετε δίκιο.
1: Αυτό, ναι. Πάμε σιγά-σιγά τη στροφή.
0: Εντάξει.
1: Σωστά. Ναι. Καλημέρα, κύριε Παναγιώτη. Εδώ κάποιοι λένε να του δώσουμε άλλη μια ευκαιρία. Ναι,
0: ναι, το λένε. Μα ναι, γιατί, το λένε, γιατί παιδιά, σε τόσους ανθρώπους έχουν δοθεί 2 και 3 και 4 και 5 ευκαιρίες. Γιατί να μην δοθεί.
1: Ναι.
0: Εγώ δεν λέω αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Εγώ λέω ότι εγώ
1: με τη λογική σαν Κατερίνα.
0: Εγώ σαν Κατερίνα δεν θα παρνιόμουν τον εαυτό μου.
1: Πες τώρα για το Ηράκλειο. Πάμε να αλλάξουμε. Πάμε
0: τι
1: στο Ηράκλειο.
0: Στο Ηράκλειο.
1: Τι έγινε στο Ηράκλειο.
0: Είχε κόσμο.
1: Είχε.
0: Πολύ. Παλμό είχε.
1: Λαοθάλασσα.
0: Είχε παλμό.
1: Είδα πάλι σημεούλες. Είδα και κάποιους να ανεβαίνουν πάλι σε τρακτέρ.
0: Ναι,
1: είδα τον κύριο Φαραντούρη να πηγαίνει στη συγκέντρωση που πάνω σε τρακτέρ μαζί με
0: έναν.
1: Ναι.
0: Ανεβήκαν στα τρακτέρια και είχε και το τραγούδισε και ο Νίκος Γωνιανάκης τον ύμνο του Πασόκ.
1: Ποιος είναι ο ύμνος του Πασόκ από όλους τώρα.
0: Θα τον βάλω τώρα.
1: Ναι, όχι, όχι, δεν θέλω.
0: Δεν ακούστηκε ωραία.
1: Δεν θέλω. Σε παρακαλώ πολύ. Σε παρακαλώ πολύ. Καλύτερα
0: τον ύμνο.
1: Καλύτερα όχι. Καλημέρα κύριε Μανώλη. Ναι. Καλημέρα στο νεοσύστατο κράτος της Ελλάδος που ξεκινάει από το 2015. Καλημέρα και στον κύριο Αλέξανδρο.
0: Και είχε και ωραία...
1: Λέει ένα χαρακτηρισμό για τον κύριο Τσίπρα. Εγώ
0: όχι,
1: δεν
0: όχι,
1: θα τον
0: όχι,
1: πω το χαρακτηρισμό. Δεν λέμε χαρακτηρισμό.
0: Και είχε και drone show
1: ναι.
0: που σας έλεγα και πριν που έκανε τον ήλιο τον πράσινο. Τον οποίο οπότε τον εμβλέπω.
1: Ναι.
0: Έλεγε 3 Σεπτέμβρη.
1: Τι θα πει, αφού χθες ήταν 3 Σεπτέμβρη και είχε γενέθλια.
0: Εντάξει.
1: Τι θα πει, άλλη ημερομηνία.
0: Όχι.
1: 18 Οκτώβρη θα πει.
0: Όχι, ρε μάνα μου. Πώς το λένε, είχε τον ήλιο που λες, τον οποίο κολλάς. Αν τα βλέπεις και με drones αυτά.
1: Ναι.
0: Λέω πώς.
1: Εν τω μεταξύ, επειδή εγώ είμαι πιο παλιός από σένα.
0: Ναι.
1: Και θυμάμαι όταν είχε βγει το πρώτο σήμα.
0: Ναι.
1: Δεν ήταν έτσι με γραμμές ευθείες. Ήταν οι ακτίνες του ήλιου. Ήταν σαν φλόγες, δηλαδή κινούμενη γραμμή. Ήταν τεθλασμένη. Δεν ήταν ευθεία.
0: Καλή, εγώ το θεωρώ.
1: Μετά αυτό άλλαξε. Ήταν από το 1974 μέχρι το 1977 το παλιό σήμα και μετά εξυγχρονίστηκε, έγινε σκέτο γραμμές.
0: Ναι. Και είχε όλα τα τέτοια, του Πασόκ.
1: Τους σταθμούς, ας πούμε.
0: Όχι, εσύ. Πώς τα λένε, μωρό τώρα.
1: Ξέρω εγώ πώς τα λένε.
0: Περίμενε.
1: Τι θες να μου πεις.
0: Τα έχω εδώ σημειωμένα, γιατί τα ξεχνάω.
1: Να πω εγώ καλημέρα στον κύριο μέχρι να βρεις εσύ, τον κύριο Παντελή.
0: Τετράπτυχο.
1: Ποιο τετράπτυχο.
0: Εθνική Ανεξαρτησία.
1: Τρίπτυχο ήταν.
0: Τρίπτυχο.
1: Εθνική ανεξαρτησία, λαϊκή κυριαρχία, κοινωνική. Όχι, θα σου πω εγώ.
0: Κοινωνική απελευθέρωση, δημοκρατική διαδικασία.
1: Όχι, η δημοκρατική διαδικασία ήταν όλα αυτά θα γίνουν με δημοκρατική διαδικασία. Δηλαδή δεν θα γίνουν με επανάσταση, δεν θα γίνουν με γιουρούση, θα γίνουν με δημοκρατική διαδικασία. Αυτό. Αλλά το τρίπτυχο ήταν ένα. Εθνική ανεξαρτησία, λαϊκή κυριαρχία, κοινωνική απελευθέρωση. Έχω την διακήρυξη τη 3η Σεπτέμβρη. Πώς τη λένε, μουσιακά.
0: Εγώ το πήρα.
1: Παιδί μου την έχω στο βιβλιαράκι.
0: Και έλεγε στη διακήρυξη τη 3η Σεπτέμβρη.
1: Σε μια μετακόμιση την βρήκα, ναι. Τέλος, δεν ήταν τετράπτυχο.
0: Εντάξει, τέλος πάντων.
1: Ερμηνείες είναι αυτό.
0: Το πράσινο.
1: Σε πράσινο.
0: Ναι.
1: Σε τι άλλο, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Κόκκινο βιβλιαράκι είχαν το ΜΑΟ κάποιοι. Και μετά και κάποιοι άλλοι από την ΚΝΕ. Αλλά δεν έχει σημασία.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Είδα χτες και τον τηλέμαχο Χιτήρη. Εδώ. Τον είδα ενώ ήρθαμε face to face.
1: Ναι.
0: Μιλήσαμε. Συγκινήθηκα, λέω μια τέτοια μέρα.
1: Ευγενέστατος άνθρωπος. Ευγενέστατος άνθρωπος.
0: Υπέροχος άνθρωπος.
1: Επειδή τον έχει τύχει να τον γνωρίσει, είναι από τους ανθρώπους που έχω γνωρίσει από την πολιτική. Είναι ένας υπέροχος άνθρωπος.
0: Οπότε βλέπω τέτοιο παλιό Πασόκο.
1: Ναι.
0: Θέλω να πάω να του πω γεια σας, τι κάνετε, μου κουμπάρα το Διονύση.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω γιατί.
1: Άσχετο.
0: Μου βγαίνει μόνο το χέρι στη μέση που δεν βάζει.
1: Καλημέρα στον κύριο Ηλία. Στο Κιλαλέρα έχει 18,5 βαθμούς. 6 Μαρτίου 1910, ακόμα θυμάμαι το τραγούδι του Σαββόπουλου.
0: Μιλάτε, ρε παιδί.
1: Ναι, ναι. Κιλελέρ, ωραία. Στο Κιλελέρ,
0: ναι.
1: Το οποίο επειδή λέμε για Πασόκ, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Για πρώτη φορά πήγε εκεί, επειδή υπάρχει μια στήλη, εν πάση περιπτώσει.
0: Ναι.
1: Πήγε ο Ανδρέας Παπανδρέου για πρώτη φορά μετά το 81, όταν βγήκε πρωθυπουργός. Ή ήταν πριν το 81. Πάντως είχε πάει για πρώτη φορά στο Κιλελέρ και το τιμούσε γενικώς.
0: Ναι.
1: Ναι, επειδή λέμε τώρα για το Πασόκ.
0: Εντάξει,
1: το
0: ναι, γι' αυτό καλά κάνεις και τα λέω.
2: 5,8 να θυμίσουμε για τη συχνότητα.
0: Γεια σας, βρε παιδιά.
1: Πολύ καλά κάνετε που θυμίζετε τη συχνότητα.
2: Καλημέρα.
3: Ναι. Τι κάνετε.
1: Πολύ καλά.
0: Καλά εσείς.
1: Λέμε για τα κόμματα και την πολιτική επικαιρότητα κτλ. Αφού μας έχει υποσχεθεί και η Κατερίνα ότι θα έχει 2 εκπλήξεις, θυμίζετε τη συχνότητα.
2: Καλημέρα.
3: Τι κάνετε.
1: Πολύ καλά.
0: Καλά εσείς.
1: Λέμε για τα κόμματα και την πολιτική επικαιρότητα κτλ. Αφού μας έχει

0: κανοματάκια
1: από εκεί. Όταν λέει τα δύο μέτρα έκπληξη, θα μπει μέσα, δεν είναι.
0: Θα είναι κομπίνα. Ναι.
2: Θα κάνει έτσι, ναι.
1: Εντάξει, και για να μην λέω, δεν ξέρω, δεν τα ξέρω στην ουσία.
3: Ξέρω
1: το γενικό.
3: Άρα είναι μυστικό που έχει διαρρεύσει η Κατερίνα.
2: Όχι, παιδιά, εγώ δεν ξέρω.
0: Η Κατερίνα ξέρει μόνο τον αριθμό, το 2.
2: Άμα τα ξέρω, θα τα είχα πει τώρα. Εγώ δεν έχω
1: τίποτα.
0: Δεν κρατάει μυστικό η Κατερίνα, δεν είναι τέτοια. Θα τα έλεγε. Ναι. Και δεν θα έλεγε, ξέρω εγώ, να τα πούμε, να τα δει η εφημερίδα, να τα πούμε στο site.
1: Εγώ πάντως να σου πω, από όλα όσα έχουν ακουστεί τα μέτρα, τα οποία νομίζω ότι τα περισσότερα μέσα θα πέσουν, δηλαδή οι δημοσιογράφοι.
2: Δεν έχουν ακουστεί και πολλά.
1: Πώς, μείωση τεκμαρτού, μείωση της κατάργησης τέλους επιτηδεύματος, μείωση του.
0: Αυτά, ας πούμε, το τέλος επιτηδεύματος. Το τέλος επιτηδεύματος είναι ένα πράγμα που κρατάει κάποιο ευρώ. Είναι προδιαγεγραμμένο, θέλω να πω. Δεν είναι καμιά έκπληξη. Όχι, δεν είναι.
1: Ο επίδομα να ξεκινήσει από 300 ευρώ να πάει στα 450. Δεν έχουν γραφτεί όλα αυτά αυτή τη στιγμή.
0: Έχουν γραφτεί, ναι.
2: Δεν τα ξέρουμε αυτά.
3: Α, θα είναι κάτι που δεν έχει γραφτεί.
2: Βέβαια, αφού είναι κάτι
3: που δεν το φαντάζεσαι. Κάτι που δεν το φαντάζεσαι.
2: Κάτι που θα με τρελάνει είναι. Παπαχλημίτζο, πε.
1: Όχι.
0: Λοιπόν, βρήκαμε πετρέλαιο στο κατάκολο. Όχι.
1: Ναι. Ναι, κάτσε να δούμε εδώ στην Κέρκυρα, ανοιχτά.
0: Εκεί ξεκινά
1: η ερευνητική γεώτρηση τον Φεβρουάριο. Εγώ από όλα αυτά που θέλω να πω προκαταβολικά, έχω τι ενστάσει μου για το τεκμαρωτό φορολογικό εισόδημα. Τις ανάποδες ενστάσεις από ό,τι είχε όλος ο κόσμος. Γιατί είμαι και εγώ λίγο ανάποδος. Δηλαδή το 99% του κόσμου θέλει να καταργηθεί ή να μειωθεί να κάνει. Εγώ είμαι στο 1% που το θεωρώ σωστό το μέτρο αυτό. Γιατί πράγματι έχει μια λογική μέσα στον παραλογισμό της φοροδιαφυγής που είναι εδώ και δεκαετίες στη χώρα. Δεν είναι ό,τι πιο ορθολογικό μέτρο υπάρχει, αλλά πας να αντιμετωπίσεις μια κατάσταση η οποία δεν είναι φυσιολογική. Δηλαδή, το έχω πει πολλές φορές που τα έχω διαβάσει στη δηλαδή, πώς λέει και ο άλλος, διαβασμένο το έχω. Ότι, για παράδειγμα, όταν έχεις μια χώρα όπου 6 στα 10 κομμωτήρια και 7 στα 10 μπαρ δηλώνει ζημίες, τα στοιχεία περσινά, δηλώσει 25 για εισοδήματα 24. Όχι, δηλώνουν ζημίες, μπαίνουν μέσα. 7 στα 10 μπάρ που είναι στη χώρα και στα 6 στα 10 κομμωτήρια δουλεύουν για την ψυχή της μάνας τους. Και δεν βγάζουν λεφτά και δεν το κλείνουν, συνεχίζουν. Όταν προφανώς κοροϊδευόμαστε, ο ταξιτζής ο μέσος δηλώνει 252 ευρώ καθαρό εισόδημα.
0: Ναι, αλλά είναι άδικο.
1: Θα πρέπει το τεκμαρτό.
0: Το τεκμαρτό είναι.
1: Δεν είναι δίκαιο, αλλά είναι.
0: Αυτό λέμε, δεν είναι δίκαιο. Εγώ το λέω άδικο, το χοντρένω λίγο. Λοιπόν, δεν είναι δίκαιο όμως. Πρέπει να ας βρουν έναν τρόπο. Δεν μπορεί την εποχή που είμαστε στην τεχνητή νοημοσύνη και ετοιμαζόμαστε να πάμε στον χρόνο, ας πούμε. Επικίνδυνα. Δεν είναι ωραία, ναι. Γιατί έχει πέτρες γύρω-γύρω που τρέχουν. Λοιπόν, την εποχή αυτή να μην βρίσκεται ένας τρόπος για να φορολογηθεί το εισόδημα, το πραγματικό.
2: Ρε παιδιά, έτσι, συγγνώμη.
0: Αλλά να φορολογείται ένα επί δικαίων και αδίκων.
2: Ποιο πραγματικό.
0: Αυτό είναι το πράγμα.
2: Πείτε μου εμένα έναν άνθρωπο, ένα μάστορα που έχει έρθει στο σπίτι σας να σας κάνει μια δουλειά. Και έχει έρθει και σας έχει πει. Και λες εσύ, λοιπόν, τι σας χρωστάω, και σου λέει 50 ευρώ με απόδειξη, 30 χωρίς.
0: Ωραία, το δέχεσαι.
3: Τώρα, εκεί όμως, ρε παιδιά, τι να κάνει το κράτος.
2: Όχι, θέλω να πω.
0: Να βρει έναν τρόπο, να δώσει σε αυτόν που θα δηλώσει ότι εγώ πλήρωσα στον τεχνικό τόσο. Να του δώσει ένα κίνητρο για να το δηλώσει.
2: Το έχουν κάνει.
0: Ξέρω εγώ, να κάνει κάτι άλλο. Δεν ξέρω ποιον τρόπο, δεν είμαι ειδικό σε αυτό. Αλλά δεν γίνεται στην εποχή μας να πηγαίνουμε με ένα μη φυσικό τρόπο.
2: Ναι, αλλά δεν μπορεί να υπάρχουν και φορολογούμενοι δύο ταχυτήτων.
0: Προφανώς
2: δεν γίνεται να πληρώνω εγώ κάθε μήνα ντάγκα την εφορία.
0: Προφανώς, γιατί το έχουμε πει. Τα υποζύγια, τα μόνιμα υποζύγια είναι οι συνταξιούχοι και οι μισθωτοί. Αυτό είναι δεδομένο. Τα μόνιμα υποζύγια του κρατικού προϋπολογισμού. Το έχουμε πει αυτό. Δεν το συζητάμε. Εντάξει. Αλλά.
1: Ας πούμε λοιπόν ότι αυτοί που λέει Κατερίνα, λοιπόν, οι μαραγκοί, οι ηλεκτρολόγοι, οι υδραυλικοί, οι άνθρωποι διαμαρτύρονται. Για ποιο πράγμα διαμαρτύρονται, το καταλάβουμε. Ότι σου λέει αν έχει 5 χρόνια, δεν σου λέει αν έχει μόλις ξεκινήσει το επάγγελμα, αν έχει 5 χρόνια. Θα εικάζω, τεκμέρω ότι βγάζει τουλάχιστον το κατώτατο μισθό. Δηλαδή, ποιο είναι τώρα κατώτατο, καθαρά περίπου 700 ευρώ. Δηλαδή, πραγματικά πιστεύετε ότι υπάρχει υδραυλικό, ηλεκτρολόγο, μηχανικό που βγάζει λιγότερο από 700 ευρώ το μήνα?
2: Δεν ξέρω, γιατί δεν μπορώ να του βρω.
3: Αυτή ήταν η καλύτερη απάντηση.
0: Λοιπόν,
3: πραγματικά.
0: Αυτό, ακόμα και αν αυτό είναι πιστευτό, δεν είναι πιστευτό ότι 7 στα 10 μπαρ τα στοιχεία που έλεγες πριν. 7 ναι. στα 10 μπαρ, οι ιδιοκτήτες μπαρ μπαίνουν μέσα, ή 6 στα 10 κομμωτήρια. Ναι. Κανείς δεν το πιστεύει αυτό και τα λοιπά. Γιατί τις άλλες τρώνε σαν μανιτάρια. Αλλά, okay, να βρεθεί κάτι το οποίο να είναι αντικειμενικό και μη αμφισβητήσιμο, ρε παιδί μου. Το θέμα είναι αυτό με τους ελεύθερους επαγγελματίες. Κατάλαβες, γιατί οι άνθρωποι έχουν στενάξει. Έχουν στενάξει γιατί έχουν πληρώσει.
1: Όχι, δεν το έχουμε εμείς. Εγώ δεν έχω διαβάσει κάποια πρόταση σοβαρή μέχρι τώρα από οπουδήποτε. Πολιτικούς, ακαδημαϊκούς, τεχνοκράτες, ξέρω εγώ κάτι. Δεν έχω πει, παιδιά, να καταργηθεί, αλλά που λες, με αυτόν τον τρόπο μπορεί να είναι. Και

0: Είναι ένα τρόπο να πληρώνονται όλοι με POS. Δεν ξέρω. Μπορεί να είναι ένα άλλο τρόπο. Κάτι άλλο, κάτι
1: σωστό.
0: Διαφορετικό.
1: Δεν και ξέρω λέει και ο Διονύσης αυτό με τα τεχνολογικά μέσα. Δηλαδή, υποτίθεται ότι η ΑΔΑΕ βλέπει κάποιον από το Facebook, από το Twitter, από οτιδήποτε
2: κάνουν,
1: τη ζωή
2: ναι,
1: που
2: ναι,
1: κάνει.
2: Βέβαια.
1: Έτσι, δηλαδή, άμα ας πούμε, δεν ξέρω τώρα, διαστάθμιση στα στοιχεία του
0: υδραυλικού
1: με το Facebook και το Twitter και δεν ξέρω εγώ, ή με άλλα τέτοια μέσα. Κάπως δηλαδή να μην αμφισβητεί και ο άλλος ότι αυτό που κάνεις είναι επί δικαίων και αδίκων.
3: Τώρα μην κάθε και η να μπαίνει στα Instagram όλο
1: τον δεν ξέρουμε εσύ Κώστα. Λέμε προσπαθούμε να βρούμε τρόπους που να μην υπάρχει το κριτήριο της αμφισβήτησης.
0: Δεν θα δεν τους βρούμε εμείς τώρα.
2: Όχι, εμείς όχι.
1: Δεν θα τους βρούμε.
2: Εμείς προτάσεις
0: κάνουμε. Ούτε θα υποδείξουμε.
2: Εμείς προτάσεις.
0: Όχι, εγώ δεν υποδείξω σε κανένα.
2: Λέμε ρε παιδί μου, ρίχνουμε ιδέες. Brainstorming κάνουμε. Πώς κάνουν οι άλλοι και λέει θηρίδες.
0: Εγώ είμαι εδώ για να κρίνω αυτά που θα αποφασίσουν οι άλλοι, καταλαβες.
2: Κοσμήματα.
0: Τι θέλετε με τις θηρίδες.
3: Ναι, αυτό, εγώ το καταλάβω αυτό με τις θηρίδες. Ναι. Θα μπουν σε όλες τις υποχρεωτικά αν η θηρίδα σου κατάγραψε ναι. Τι έχει μέσα και πες το μας.
2: Και τις θηρίδες.
0: Το πιο ενδιαφέρον, το έλεγα νωρίτερα.
3: Δεν έχω τίποτα.
0: Το πιο ενδιαφέρον το έλεγα νωρίτερα στους ακροατές. Ότι θεωρούν ακόμα εν έτη 2026 ότι οι πλούσιοι, το 1% που είναι οι πλούσιοι στην Ελλάδα, έχουν τα λεφτά στις θηρίδες. Αυτό νομίζουν.
1: Και έχουν λέει, τα λεφτά στην Ελλάδα.
0: Αυτό ναι. Αυτή η ιδέα εμένα με παλαβώνει.
3: Πώς το υπολογίζεις, το 1% πώς το υπολογίζεις.
2: Δεν ξέρω.
0: Είναι αυτοί που έχουν ένα εισόδημα από ένα εισόδημα και πάνω.
3: Ή ακίνητη περιουσία.
0: Ένα εισόδημα από τόσο και πάνω, ρε παιδί μου.
3: Αφού δεν το δηλώνει κανείς όταν θα δουλευόμαστε.
0: Έλα, στα λόγια μου έρχεσαι. Δουλευόμαστε, αυτό. Ναι.
1: Κώστα.
0: Τι.
3: Ναι, με το εισόδημα είναι ή με συνολικά με τα κίνητη περιουσία, με όλα.
0: Με όλα. Κανονικά θα είναι με όλα. Κανονικά. Θα είναι με όλα συν τις θηρίδες.
3: Η περιουσία στην Ελλάδα
0: που θα δούμε τι θα γίνει ακριβώς. Γιατί
3: έχω
0: ακόμα.
3: Δύο σπίτια στο Λονδίνο
0: παίζει.
3: Αν έχω δύο σπίτια στο Λονδίνο, μετράνε αυτά.
0: Πώς δεν μετράνε.
3: Και πού τα βρεις ότι τα έχω.
0: Δεν τα δηλώνεις.
2: Όχι, τα έχω δηλώσει σε εταιρείες άλλες.
0: Τώρα δεν κάνεις σωστή δουλειά. Καταλαβαίνετε.
2: Παιδιά πάει και 58.
1: Λοιπόν, βέβαια θα σα πω
2: και εμεί.
1: Ραντεβού μετά τη Δεύτερη.
2: Γεια σα, παιδιά.
0: Να είστε καλά.
2: Κωστάκι.
3: Ναι.
2: Εντάξει. Ναι.
3: Έγινε. Θα λέμε εκεί.
0: Φροντίστε για το τι θα φέρετε.
3: Ναι.
0: Γεια σας.
3: Θα λέμε σε λίγο.
0: Να είστε καλά. Πάμε.
2: Λοιπόν, πάμε κι εμείς.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Τρίμερο πρόγραμμα επισκέψεων και επαφών με παραγωγικούς φορείς στη Θεσσαλονίκη και την ευρύτερη Μακεδονία αρχίζει ο Πρωθυπουργός, καθώς και κυβερνητικά κλιμάκια εν ώψη των αυριανών επίσημων εγγενείων της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να εξαγγείλει φορολογικό πακέτο τετραετίας για επιχειρήσεις, επαγγελματίες και νοικοκυριά. Στο επίκεντρο βρίσκονται επίσης η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος και η ανάσχεση της ακρίβειας. Ο Πρωθυπουργός αναμένεται να ανακοινώσει νέο πρόγραμμα φθηνών στεγαστικών δανείων μετά το Σπίτι μου 2, που έδωσε περισσότερα από 14.000 δάνεια με στόχο να στηριχθούν τα νοικοκυριά και να γίνει πιο προσιτή η απόκτηση κατοικίας. Επίθεση στην κυβέρνηση και τον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε από την Κρήτη ο Νίκος Ανδρουλάκης. Υπογράμμισε ότι η χώρα πρέπει να αλλάξει πορεία, παρουσιάζοντας το Πασόκ ως πολιτική δύναμη με πρόγραμμα, σχέδιο και πολιτική αυτονομία χωρίς εξαρτήσεις. Έντονη κινητικότητα και στα υπόλοιπα κόμματα, τα οποία εν ώψη Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης εξαπολύουν πείρα στην κυβέρνηση. Τον χώρο των κινητοποιήσεων των συνδικάτων στη Θεσσαλονίκη ανοίγουν σήμερα οι υγειονομικοί. Η Ελλάδα δεν δέχεται υποδείξεις από κανέναν για την άμυνά της. Παραμένει μια ειρηνική δύναμη που δεν απειλεί κανέναν, διαμήνυσε στην Άγκυρα ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο των κοινών δηλώσεων με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου μετά τη συνάντηση που είχαν στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενημέρωσε τον Αντώνιο Κώστα για την πρόσφατη κλιμάκωση των τουρκικών προκλήσεων στο Αιγαίο. Σημείωσε μάλιστα πως ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου και των σχέσεων καλής γειτονίας είναι προϋπόθεση για την ευρωπαϊκή πορεία κάθε υποψήφιας χώρας. Είναι κάτι το οποίο προβλέπουν μια σειρά από αποφάσεις του ίδιου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, πρόσθεσε. Δεν νοείται ενεργή απειλή πολέμου και αφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας από μια χώρα που προσδοκά σε βελτίωση των σχέσεών της με την Ευρωπαϊκή Ένωση, είπε χαρακτηριστικά. Προηγήθηκε η επίδοση αυστηρού διαβήματος διαμαρτυρίας προς το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, με το οποίο η Αθήνα απορρίπτει κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς της Άγκυρας για τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια και χαρακτηρίζει ανυπόστατη και άκυρη την ανακήρυξη τουρκικών θαλάσσιων πάρκων εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Την ανάγκη για ταχύτερες αποφάσεις, κοινή στρατηγική και μεγαλύτερη ευρωπαϊκή ενοποίηση, ανέδειξε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, επισημένοντας ότι οι γεωπολιτικές και τεχνολογικές εξελίξεις δεν αφήνουν περιθώρια για καθυστερήσεις. Η Ευρώπη δεν μπορεί να παραμένει 27 χώρες. Πρέπει να γίνει μία, υπογράμμισε. Την πόρτα του ανακριτή αναμένεται να περάσουν σήμερα οι συλληφθέντες για την υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Το κρίσιμο ερώτημα, πώς πέθανε το παιδί και ποιος του προκάλεσε τα πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι. Από τα αποτελέσματα του DNA προέκυψε πως το ζευγάρι είναι βιολογικοί γονείς των δύο ανήλικων παιδιών και του νεκρού βρέφους. Όσον αφορά όμως τον 9χρονο, προέκυψε πως είναι γιος της Γερμανίδας αλλά όχι του 43χρονου. Η γυναίκα φέρεται να έχει διαφοροποιήσει τη στάση της, αποδίδοντας τον σύντροφο της μεγαλύτερο μέρος της ευθύνης για όσα συνέβησαν. Δεν είναι πόλεμος η σύγκρουση με το Ιράν, υποστήριξε ο Αμερικανός αντιπρόεδρος, καθώς η σύγκρουση προκαλεί εντυνόμενη δυσαρέσκεια σε πολλούς Αμερικανούς ψηφοφόρους, ενώ πλησιάζουν οι κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Ενώ ισχυρίστηκε ότι η κατάσταση στα στενά του Ορμούζ έχει σχεδόν επανέλθει στην ομαλότητα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εντάχθηκε επίσημα στην εκστρατεία οικονομικής πίεσης των ΗΠΑ κατά της Τεχεράνης, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών, τονίζοντας ότι ο κόσμος στέλνει ένα σαφές μήνυμα στο ιρανικό καθεστώς. Δεν θα σταματήσουμε όσο του κοπεί κάθε ένα από μήνα σε οικονομική γραμμή ζωής. Ουκρανική επίθεση με ντρόνους προκάλεσε πυρκαγιά σε εγκατάσταση αποθήκευσης πετρελαίου στο Σότσι. Στη ρωσική πόλη λιμάνι στη Μαύρη Θάλασσα, ανακοίνωσαν οι αρχές της περιφέρειας Κρασνοντάρ. Έκκληση να βρεθούν 100 εκατομμύρια δολάρια για την προστασία 4,9 εκατομμυρίων ανθρώπων από τις πιθανές επιπτώσεις νέου Ελνίνιο, απευθύνει ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, τοπικές βροχές στα βόρεια ηπειρωτικά και με μονωμένες καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν βορείως 5 μποφόρ στο Αιγαίο μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αττική έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο artnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Art News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε πάλι κυρίες και κύριοι. Στέρντιους Radio 105,8 είστε συντονισμένοι και σε πολλές άλλες συχνότητες. Δεν έχουμε πει και μέρες τώρα ότι μπορείτε και διαδικτυακά να μας ακούτε. Το ξέρετε περισσότεροι ξημών, αλλά μπορείτε να μας ακούτε είτε από το earthnews.gr, είτε από το earth.gr ή κυρίως από το EarthEco, όπου είναι συγκεντρωμένα όλα τα ραδιόφωνα εδώ της Earth. Και είναι πολλά, πλούσια και ενδιαφέροντα όλα. Σας εγγυόμαστε γι' αυτό. Λέει ο κύριος Γιώργος,
1: ναι,
0: ότι το rebranding θα πετύχει όταν θα πάω τη Σερέτη στο Λιβάδι. Τότε θα έχει πετύχει το rebranding. Αυτό θα είναι δικό μου rebranding.
1: Τι μου ξύνε τι πληθές, ναι, τώρα, ναι, εντάξει, ναι.
0: Ο κύριος Δημήτρης από τη Μητυλίνη λέει να δω αίτημα φιλίας από την ΑΔΑΕ και τη στον κόσμο. Καταλαβαίνω.
1: Δεν κάνει.
0: Επειδή έλεγε πριν η Στέλλα να παρακολουθούν τα Instagram και τα Facebook και τα τέτοια.
1: Δεν κάνουν τέτοια.
0: Όχι.
1: Δεν κάνουν. Εμένα, ας πούμε, θα μπορούσε να πιάσει εύκολα. Γιατί όποιος μου κάνει αίτημα φιλίας, το αποδέχομαι.
0: Το δέχεται. Ναι, δεν έχει τίποτα. Ο κύριος Αλέξανδρος λέει ότι άνθρωποι που θα ψηφίσουν τον κύριο Τσίπρα δεν είναι άλλο από άτομα τα οποία δεν μοχθούν για τίποτα, δες τι θέλει να καταργήσει με τις πανελλήνιες εξετάσεις, για παράδειγμα. Και επίσης είναι άτομα τα οποία μισούν τον Μητσοτάκη και τίποτα άλλο. Εντάξει, κάποιοι που μισούν τον κύριο Μητσοτάκη δεν σημαίνει ότι θα ψηφίσουν εντάξει και καλά για τον κύριο Τσίπρα. Μπορεί να ψηφίσουν τον κύριο Σαμαρά, ας πούμε. Μπορεί να ψηφίσουν, ξέρω εγώ, τον κύριο Βελόπουλο ή την κυρία Κωνσταντοπούλου, ξέρω εγώ.
1: Ναι.
0: Μπορεί να έχουν και άλλες επιλογές, θέλω να πω.
1: Ναι.
0: Και λέει, σου λέει ο Αλέξανδρος, εσένα, να μην λες μόνο για τους τεχνικούς που πληρώνονται και δεν παίρνουν, δεν κόβουν απόδειξη, να λες και για τους γιατρούς.
1: Και οι γιατροί, παραδείγματος χάρη. Ήταν η υδραυλική και δεν ήταν η παραδείγματος χάρη. Είναι πολλές κατηγορίες.
0: Ναι. Ναι.
1: Μπορώ να σας πω, κι άλλους μπορώ να σας πω.
0: Καλημέρα στην κυρία κυρία Μαρία, πού είστε εσείς?
1: Πού είναι?
0: Από την 1η Ιουλίου είχε να μας στείλει μήνυμα.
1: Αφού είναι στο νησί.
0: Είναι στη Σύρο, πλέον είναι στη Σύρο από φέτος.
1: Ναι.
0: Μπράβο, πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Επιτέλους λέει στο νησί. Χαιρόμαστε. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Γρηγόρη από την Κοπεχάγη. 16 βαθμούς, ωραία. Ωραία.
1: Βροσούλα
0: στη Δανία, ωραία.
1: Ναι.
0: Διάβαζα στη Δανία ότι... Θυμάστε που σας λέγαμε που αλλάζουν τους κανόνες για το στρατό και τα λοιπά και τα λοιπά. Τώρα στέλνει κληρωτούς και στην Γρυλανδία.
1: Ναι, τους έβλεπα.
0: Ναι, θα στείλει, κάνουν και κάτι ασκήσεις.
1: Φοράγανε και φούμο.
0: Νατοϊκές και τέτοιες.
1: Είχανε βάλει φούμα.
0: Πάνε στη Γρυλανδία, ναι, γιατί θέλουν να ενισχύσουν την άμυνα εκεί πέρα, γιατί την έχει βάλει στο μάτι ο Τραμπ και σου λέει κάτσε καλύτερα να προσέχουμε για να έχουμε. Αυτό. Έβλεπα εντωμεταξύ στο Reuters κάτι δηλώσεις που κάνανε κάτι πιτσιρίκια. 18άριδες, 20άριδες που πήγανε φαντάρι εκεί και είπαν καλά κάνουμε, καλά κάνουν και μας στέλνουν εδώ πέρα, ας πούμε, γιατί τη Γρυλανδία πρέπει να την προστατεύουμε και είναι ωραία, δεν είναι δικιά μας. Ωραία, ναι, cool, πολύ cool.
1: Εκεί,
0: ανάμεσα στις ασκήσεις.
1: Θα ήθελα να πάω στη Γρυλανδία.
0: Ωραία είναι, θα έχει ωραίο κρύο. Ωραίο, καθαρό.
1: Για πολλούς λόγους.
0: Καθαρό, κρυόμορφο.
1: Ναι, για πολλούς λόγους.
0: Καλημέρα κύριε Τιμολέοντα.
1: Ναι.
0: Καλό που σου κούλεει. 22 βαθμούς στα Βαλσαμάτα, να ξέρεις. Κεφαλονιάς.
1: Και εκεί δροσιά έχει.
0: Ναι, ωραία είναι. Εντάξει, αρχίζει σιγά-σιγά, λίγο δροσίζει.
1: Πάρα πολύ
0: αυτό.
1: Ωραία είναι.
0: Πάρα πολύ
1: όμορφα. Νομίζω
0: αυτά
1: τα βίντεο που γίνονται viral, που δείχνουν κάποιους οδηγούς να κάνουν πολλές προσπεράσεις, να πατάνε τη διαχωριστική γραμμή, τα έχουμε δει, τα βλέπουμε ειδικά το τελευταίο διάστημα πάρα πολύ τέτοιο. Έτσι και στήσεις μια κάμερα σε οποιοδήποτε δρόμο, εγώ σου λέω, στην Κρήτη.
0: Ναι.
1: Μπορείς να γίνεις πλούσιος. Κάνε βάζει τέτοια βίντεο, συνέχεια έχει.
0: Ναι, σε δουλειά,
1: ή ξημερώματα.
0: Σε δουλειά να βρισκόμαστε.
1: Ναι,
0: τώρα,
1: ή ξημερώματα εδώ σε κεντρικούς δρόμους.
0: Δεν καταλαβαίνω τι νόημα έχουν αυτά τα βίντεο. Ειλικρινά δεν καταλαβαίνω τι νόημα έχουν αυτά τα βίντεο, αλλά τέλος πάντων. Η Σοφία λέει καλημέρα. Σε είδα στις συνδέσεις σε μένα, λέει. Πού είναι το παρασκευιάτικο που κάνεις?
1: Έχει βάλει το μπλουζάκι του με το Τσάρλι Μπράουν. Ποιο το Τσάρλι Μπράουν?
0: Ναι. Ακούστε, δείτε. Τα πουκάμισα αυτά είναι το καλοκαίρι.
1: Πάει το καλοκαίρι.
0: Έχουμε μπει στο φθινόπωρο ημερολογιακά. Άρα. Τέλος τα πουκάμισα αυτά.
1: Τώρα βάζω t-shirt.
0: Από εδώ και πέρα κάθε Παρασκευή μη κοιμάω.
1: Ναι.
0: T-shirt με πηγή μη κοιμάω.
1: Να σου πω. Να τι είναι αυτό το πράγμα με τον Νετανιάχου που το βλέπω συνέχεια?
0: Τι?
1: Έδωσε μια συνέντευξη.
0: Ναι.
1: Και είπε για την 7η Οκτωβρίου.
0: Ναι, την
1: που έγινε
0: που
1: σφαγή,
0: η σφαγή των Χαμασιτών. Ναι.
1: Ναι. Και λέει ότι αν μην είχαν ξυπνήσει.
0: Θα έπρεπε κανένα μήνυμα τώρα.
1: Ναι. Αν μην είχαν ξυπνήσει, η Χαμάς δεν θα είχε κάνει τη σφαγή. Τι θα έκανε δηλαδή?
0: Πώς θα την εμπόδιζε?
1: αναρωτιέμαι.
0: Ναι.
1: Ότι έκανε ένα νουλιά και δεν τον ξυπνήσει. Το δεν τον είχαν ξυπνήσει.
0: Δεν τον είχαν ξυπνήσει.
1: Ναι.
0: Γιατί τι θα είχε πάρει το όπλο του και θα είχε πάει μόνο του να του καθαρίσει.
1: Εγώ πιστεύω ότι σε αυτέ.
0: Δεν είναι αυτή η δουλειά ενό πρωθυπουργού.
1: Όχι, όχι, σε αυτέ τι περιπτώσει.
0: Ναι.
1: Εγώ πιστεύω ότι γίνεται. Επικρατεί ένα μήνυ πανικό σε μεγάλε κρίσει, α πούμε, σαν κι αυτή. Το είναι ένα μεγάλο γεγονός, έτσι.
0: Ναι.
1: Υπάρχει πάντα κάποιος που είναι το κεφάλαιο, επικεφαλής.
0: Ναι.
1: Στην προηγούμενη περίπτωση ήταν ο Νετανιάχου.
0: Ναι.
1: Αυτός πρωθυπουργός της χώρας.
0: Κακώς δεν τον ξυπνήσαμε.
1: Ναι, πρόσεξε τώρα. Ναι, πρόσεξε τώρα. Είναι σε οποιαδήποτε δουλειά ισχύει αυτό.
0: Ναι.
1: Γίνεται μια κρίση. Και αρχίζουν τώρα οι από κάτω και λένε να το πούμε.
0: Να ποιον εντοπίσουμε, ναι.
1: Να το πούμε. Όχι, ποιον. Εντάξει,
0: ναι. Είναι το κρυφό. Δηλαδή γίνεται να το κρατήσουμε στο πρώτο.
1: Είναι αυτό. Πώς να του το πούμε.
0: Όχι, μπορεί
1: τώρα
0: να έχουν άλλο, ρε παιδί μου. Τώρα η προτεραιότητά μου είναι να σώσω ανθρώπους.
1: Καλά, ένας μπορούσε. Μια γραμματέας κάτι. Ένας να τον πάρει ένα τηλέφωνο.
0: Εγώ συμφωνώ. Γι' αυτό βγήκε ο Μητσοτάκης και είπε: αν χτυπήσει 3 ώρα το τηλέφωνο, χτυπάω ξύλο. Να μην χτυπήσει ποτέ 3 ώρα το τηλέφωνο. Αλλά ποιον. Θυμάμαι και άλλον που είχε πει το πρώτη φορά και γέλαγε. Πρώτη φορά που σήκωσα το κόκκινο τηλέφωνο ήταν που έπεσε ένα αεροπλάνο. Και γελούσε γι' αυτό. Εντάξει, οκ. Είναι η αντίδραση, οι ανθρώπινες αντιδράσεις.
1: Αυτό μπορεί να είναι
0: Νετανιάχου,
1: αμηχανία.
0: Ναι, αυτό λέω. Γι' αυτό λέω ότι υπάρχουν διάφορες αντιδράσεις. Τον Νετανιάχου δεν τον ξυπνήσαν καν. Αλλά πώς θα έσωσε την κατάσταση, ας πούμε, μόνος του. Δεν το καταλαβαίνω.
1: Αυτό αναρωτιέμαι.
0: Θα έδινε κάποιες εντολές που ήδη δεν τις είχε σκεφτεί, ας πούμε, ο στρατός ή οι υπόλοιποι, ας πούμε, που το μάθανε.
1: Τι να σου πω, ρε παιδί μου, δεν ξέρω. Αλλά ήθελα κι εγώ να σε ρωτήσω γι' αυτό. Γιατί
0: τι να με ρωτήσει. Έχει απάντηση αυτό, δεν έχει απάντηση.
1: Δεν έχει.
0: Ναι, δεν
1: έχει. Μπορεί
0: εκτός,
1: να ξέρεις κάτι.
0: Εκτός αν δώσει απάντηση ο ίδιος κάποια στιγμή. Ή κάποια στιγμή, αν αποκαλυφθούν τα στοιχεία που έχουν συλλεγεί. Για το πώς φτάσανε στην 7η Οκτωβρίου στο Ισραήλ και πώς τους έπιασαν στον ύπνο
1: οι
0: Χαμάς. Αυτό. Πώς πιάσαν στην κυριολεξία στον ύπνο.
1: Ναι.
0: Υποτίθεται έρευνα έχει γίνει.
1: Ναι.
0: Υποτίθεται τα πορίσματα έχουν βγει. Δεν έχουν δημοσιοποιηθεί ακόμα.
1: Α,
0: αυτό.
1: Ο στρατιωτικός γραμματέας του ήταν που έπρεπε να τον ξυπνήσει.
0: Ναι.
1: Και αυτός λέει επέλεξε να μην τον ξυπνήσει νωρίτερα γιατί θεώρησε ότι δεν υπήρχε απειλή μεγάλης κλίμακας. Εγώ φαντάζομαι δεν είναι ακόμα στρατιωτικός γραμματέας του Νετανιάχου.
0: Φαντάζομαι και εγώ.
1: Να πιστεύω.
0: Φαντάζομαι και εγώ.
1: Έτσι, ότι δεν είναι, ας πούμε.
0: Καλημέρα στο οροπέδιο Λασιθίου με τους 13 βαθμούς. Αυτά είναι τα ωραία. Ωραία στο Λασίθι.
1: Τα Λασίθια είναι ωραία.
0: Λοιπόν, τώρα που λέμε για αυτά και για τις ιστορίες, έχουμε πάλι θεματάκια με την Τουρκία. Δηλαδή, έχουμε ρηματικές διακοινώσεις από τη μία πλευρά και από την άλλη. Έτσι, βγαίνουν οι Τούρκοι και λένε και σε ανώτατο επίπεδο. Δηλαδή, βγήκε ο ίδιος ο Ερντογάν και είπε ότι εμείς ειρήνη θέλουμε, αλλά να αποστρατιωτικοποιήσουν τα νησιά και να μην κάνουν κινήσεις. Mm. Και βγήκε χθες ο Πρωθυπουργός ενώπιον του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του κυρίου Κώστα. Αυτός δεν είναι. Ναι, το κύριο Κώστα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και είπε ότι δεν θα ρωτήσουμε κανένα για το πώς θα διατάξουμε τις αμυντικές μας δυνάμεις. Θυμάστε το που σας είχαμε πει τότε όταν είχε βγει η διακοίνωση, σε κάθε τέτοια περίπτωση, ότι υπάρχουν κάποιες πάγιες απαντήσεις ελληνικές. Ότι πράγμα που απειλείται, πρώτον δεν αποστρατιωτικοποιείται, έτσι, και δεν απογυμνώνεται από οπλικά συστήματα. Αυτό σας το είχαμε πει και με αφορμή τις πιέσεις που ασκούνται από Ευρωπαϊκή Ένωση και από ΝΑΤΟ να στείλουμε κάποιους από τους πάτριους στην Ουκρανία, εμείς και η Ισπανία. Εδώ υπάρχει καθαρή απειλή, ας πούμε. Έχει φτιαχτεί ολόκληρη στρατιά απέναντι, τουρκική, για αυτό το λόγο. Υπάρχει ακόμα εν ενεργεία το casus belli. Η απειλή πολέμου.
1: Υπάρχει απειλή πολέμου.
0: Τι να συζητάμε.
1: Τελεία. Εδώ τελειώνω. Εδώ σταματάνε κάθε συζήτηση.
0: Αυτό το αυτονόητο που εμείς το καταλαβαίνουμε, οι ξένοι δεν το πολύ καταλαβαίνουν.
1: Ναι.
0: Οι ξένοι, οι υπόλοιποι που δεν το ζουν και δεν το βιώνουν. Αυτοί που έχουν σύνορα με το Λιχνεστάιν και το Λουξεμβούργο.
1: Πού να το καταλάβει αυτός.
0: Ή με την Ολλανδία.
1: Είναι
0: ωραία.
1: Βαρετά. Καταλαβαίνω.
0: Βλέπουν δίπλα τουλίπες.
1: Να ήμουν και εγώ.
0: Εμείς δεν βλέπουμε τουλίπες.
1: Ωραία θα ήταν να είμαστε κι εμείς λίγο βαρετά.
0: Ναι.
1: Να είχαμε δίπλα μας. Τι να σου πω τώρα.
0: Ναι.
1: Το Μονακό.
0: Ναι, ωραία θα το θα βλέπαμε και Grand Prix. Ο κύριος Αλέξανδρος λέει ότι αυτό που έγινε με τη Χαμάς μου θυμίζει την εισβολή των Ναζί στη Σοβιετική Ένωση που φοβόντουσαν να ξυπνήσουν τον Στάλιν.
1: Ναι.
0: Αυτού σίγουρα τους έφαγε το μαύρο σκοτάδι.
1: Αυτοί δικαίως φοβόσανται.
0: Αυτοί, ναι.
1: Να τα λέμε τώρα, ναι. Έτσι. Λοιπόν. Τώρα. Τι.
0: Από χθες μας λέει ο Λουκάς.
1: Ναι, ναι. Έλα.
0: συνδέθηκε το Ρότερνταμ αεροπορικός απευθείας με την Αθήνα.
1: Α, εντάξει.
0: Από χθες.
1: Ξέρεις πώς το περίμενα εγώ αυτό.
0: Για να είμαστε πιο γρήγορα στην αγαπημένη μας πατρίδα.
1: Αχ,
0: μπράβο.
1: Να σας πω κάτι, εσάς θα έχει δώσει πολύ μεγάλη χαρά.
0: 20 βαθμούς έχει το Ρότερνταμ.
1: Αλλά εγώ ούτε στο Λιβάδι δεν έχω πάει.
0: Ωραία είναι στο Ρότερνταμ. Στο Λιβάδι έχει πιο χαμηλή θερμοκρασία νομίζω τέτοια ώρα. Αλλά στο Ρότερνταμ είναι ωραία. Λιμάνι, ωραίο.
1: Ωραία, ναι. Ωραία θα
0: δεν έχω πάει.
1: Και στο Άμστερνταμ και στο Ρότερνταμ και στο.
0: Το Άμστερνταμ είναι ωραίο. Έχει πολύ γρασία γιατί έχει αυτό το ποταμάκι εκεί πέρα που.
1: Ναι.
0: Ωραία είναι.
1: Ωραία, ναι, ωραία. Ναι, ναι, ναι, ναι, πάρα πολύ ωραία. Είναι όμορφα να κάνεις ταξίδια σε περιοχές και σε μέρη που δεν έχεις ξαναπάει, γιατί γεμίζεις εικόνες.
0: Ναι.
1: Και μετά, ρε παιδί μου, αυτά είναι και παρακαταθήκη. Για
0: το καλύτερο πανεπιστήμιο είναι τα ταξίδια. Το έχει πει κάποιος, δεν θυμάμαι ποιος, σπουδαίος, αλλά δεν θυμάμαι ποιος.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, ρε.
1: Πολύ παλιά.
0: Καμπόσο.
1: Καμπόσο.
0: Ναι. Γιατί.
1: Εντάξει, εντάξει, πάσω, ναι, πάσω. Λοιπόν, ο Τραμπ έσωσε τη Βρετανία από πυρηνική απειλή, να ξέρετε,
0: ναι.
1: Έτσι είπε. Και δεν τ' αρέσει η στάση του Λονδίνου στο θέμα του Ιράν. Πάει και αυτός. Εντάξει, πόσους έχει, δηλαδή από όταν ενέχει ο Τραμπ, πόσους πρωθυπουργούς έχει αλλάξει Βρετανία?
0: Όχι, ο τέτοιος ήταν, ο προηγούμενος ήταν μόνο.
1: Ο Στάρμερ μόνο.
0: Ο Στάρμερ, δεν,
1: ο, δεν ήταν. Τι λες, δεν ήταν ο τέτοιος, ο.
0: Α, ήταν και, ναι, ναι, ήταν και ο. Σούνακ.
1: Ναι, ορίστε, Σούνακ. Ναι, Σούνακ. Η Σούμακ είναι η τραγουδίστρια.
0: Η Σούμακ είναι η τραγουδίστρια, ναι. το αϊδόνι του Περού,
1: ναι,
0: που είχε φωνή,
1: ναι,
0: έπιανε 8 οκτάβες. Ναι.
1: Ο Σούνακ ήταν ενώ.
0: Είμα Σουμάκ, πω, τι καλή, ναι. Τι μου θύμισες τώρα, ναι, Είμα, ναι. Σουμάκ.
1: Ήταν
0: καλή.
1: Ο Μακρόν χτες με την Μπριζίτ στο Λονδίνο,
0: ναι.
1: Και πήγαν και τους είδαν όλους. Είδε καταρχήν μεγάλη αγάπη με τον Κάρολο, πολύ μεγάλη.
0: Μάλιστα.
1: Και μετά πήγε και στην Downing Street και λέει ένας καινούριος φίλος. Εν μεταξύ αυτό, άμα μπει στο λογαριασμό του Μακρόν και του κάθε ηγέτη που πάνε στο Λονδίνο, λένε συνέχεια ένας καινούριος Βρετανός φίλος. Γιατί αλλάζουν.
0: Αφού αλλάζουν συνέχεια πρωθυπουργούς.
1: Έχουν γίνει χειρότεροι από την Ιταλία. Έχουν γίνει.
0: Ναι.
1: Ενώ η Μελόν του έβαλε τα γυαλιά.
0: Πάμε, επειδή σας λέγαμε πριν για την Τουρκία, πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με αυτές τις ρηματικές διακοινώσεις και τι είναι αυτά τα πράγματα. Η Κατερίνα Ιφρύσα, που καλύπτα του Υπουργείου
1: Εξωτερικών,
0: είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είχε συνοδεύσει και τον υπουργό στη σύνοδο που είχε γίνει στην Ιρλανδία, τη σύνοδο, άτυπη σύνοδο Υπουργών Εξωτερικών και Άμυνας.
1: Μας έκανε δήλωση. Εμάς της Κατερίνας.
0: Είχε κάνει αποκλειστικά στη δήλωση,
1: βέβαια,
0: ο Γιάννη Πετρίτη στη Φρύσα. Καλημέρα,
1: καλημέρα Κατερίνα.
2: Καλημέρα, καλημέρα σας.
0: Τι γίνεται?
2: Όντως, τι να γίνει, η Τουρκία φροντίζει να μην έχουμε κανένα.
0: Να μην πλήττεται. Ναι, να μην πλήττεται.
2: Και κάτι παραπάνω.
0: Ναι.
2: Όχι απλώς να μην πλήττουμε, να ανησυχούμε. Και μάλιστα αρκετά με όλες αυτές τις ενέργειες και κινήσεις που κάνει όλο τον τελευταίο καιρό. Τώρα, για τα διαβήματα που αναφερθήκατε. Ναι. Καταρχήν, υπάρχει σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, χτες είδε το φως της δημοσιότητας το εντονότατο διάβημα που είχε κάνει η Αθήνα πριν μερικές ημέρες. Στα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας και αφορά την ανακήρυξη των δύο παράνομων τουρκικών θαλάσσιων πάρκων μεταξύ, και μάλιστα το ένα, να υπενθυμίσουμε, επεκτείνεται μεταξύ Λίμνου και Σαμοθράκης.
0: Σαμοθράκης και το άλλο δίπλα στο Καστελόριζο. Το καλύπτει επί τουσία, το εξαφανίζει. Ναι.
2: Εξαφανίζει ακριβώς την περιοχή γύρω από το Καστελόριζο. Εντονότατο το διάβημα της ελληνικής πλευράς, της Αθήνας, του Έλληνα πρέσβη και την ημέρα που ακριβώς κατέθεσε στο τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών το ελληνικό διάβημα, από τη μεριά τους οι Τούρκοι διπλωμάτες έδωσαν δύο ρηματικές διακοινώσεις, δύο διαβήματα που τα είχαν σχέση ακριβώς με τις ενέργειες της Ελλάδας. Απλά σε κάθε κίνηση που κάνει η Αθήνα, δηλαδή και για το χωροταξικό τα πάρκα και οποιαδήποτε κίνηση, η Τουρκία θεωρεί ότι θα πρέπει, σύμφωνα με τις κινήσεις που κάνει, να έχει λόγο. Η Αθήνα έχει ξεκαθαρίσει σε όλους τους τόνους και αυτό το θέμα το έφτασε επίσης με πολύ ισχυρά επιχειρήματα και ξεκάθαρα ο Υπουργός Εξωτερικών στην άτυπη σύμμο.
0: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω εκεί, ήθελα να φτάσουμε λίγο, Κατερίνα, και να επιμείνω.
2: Βεβαίως.
0: Λίγο σε αυτό το σημείο, γιατί υπάρχει εδώ πέρα μια έντονη, ας πούμε, αντίδραση από το βλέπουμε από κόμματα της αντιπολίτευσης, τα οποία λένε γιατί δεν θέτει θέμα των προκλήσεων των τουρκικών η Ελλάδα στην Ευρώπη και να ζητήσει να υπάρξουν κυρώσεις απέναντι στην Τουρκία. Πες μας λίγο για τη σύνοδο και πώς τέθηκε αυτό το θέμα.
2: το θέμα αυτό τέθηκε και μάλιστα με αφορμή τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή. Να σας πω ότι η Σύνοδος, το θέμα τους, ενώ ήταν μέσα Ανατολή και Ουκρανία, ωστόσο το κύριο θέμα, αυτό που επικράτησε, είναι η Ουκρανία και ο αναθεωρητισμός της Μόσχας. Ο Υπουργός Εξωτερικών παρουσίασε την τουρκική προκλητικότητα, τον τουρκικό ουσιαστικά αναθεωρητισμό. Ακριβώς. Επισημαίνεται ότι δεν έχει χρώμα οι προκλήσεις και ο αναθεωρητισμός και αυτό χρειάζεται.
0: Δεν είναι μόνο η Μόσχα, είναι και η Άγκυρα. Ναι.
2: Ακριβώς. Διπλωματικά είναι και αλλωνών ο αναθεωρητισμός. Παρουσίασε όλες τις τελευταίες προκλήσεις που είχαμε και τα θαλάσσια πάρκα και τη Γαλάζια Πατρίδα και μάλιστα όλες τις παραβιάσεις και παραβάσεις του τελευταίου καιρού και το θέμα, την ιδιαίτερα έντονη πρόκληση που είχαμε στην Αλεξανδρούπολη, στο αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης,
0: με τον τρόπο. Βέβαια.
2: Ακριβώς. Όλες αυτές με αναλυτικές πληροφορίες. Και βεβαίως επεσήμανε ότι το τελευταίο διάστημα και ιδιαίτερα το τελευταίο δίμηνο έχουμε αύξηση και στην ποιότητα και στην προκλητικότητα.
0: Είχαμε μέχρι και οπλισμένα F-16, είχαμε και αυτό, γιατί μέχρι τώρα είχαμε κάτι drones και τα λοιπά, ναι.
2: Βεβαίως, αναφέρθηκε και σε αυτά, δηλαδή στην προκλητικότητα και στις κινήσεις και με τα οπλισμένα ντρόν, και βέβαια ζήτησε την στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Την έλαβε, καλά τη ζήτησε, την έλαβε όμως. Δηλαδή οι άλλοι πώς αντιδρούν, αυτό έχει σημασία.
2: Το καταλαβαίνω απόλυτα, την έλαβε. Είναι υποχρεωμένοι να την δώσουν όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι πληροφορίες κάνουν λόγο ότι αυτό το θέμα αναμένεται να τεθεί και σε επίπεδο συνόδων κορυφής και βεβαίως δεν αποκλείεται ακόμα να δούμε, λένε οι πληροφορίες, και κάποια στάση, κάποια θέση.
1: Και φαντάζομαι ότι, συγγνώμη στο διακόπτω Κατερίνα μου, το γεγονός ότι χθες που ήταν ο κύριος Κώστα εδώ στην Αθήνα και συναντήθηκε με τον Πρωθυπουργό.
0: Έκανε την αναφορά αυτή.
1: Η αναφορά αυτή του Πρωθυπουργού δεν έγινε τυχαία ενώπιον του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Οπότε. Ναι, αυτό που λες ότι μπορεί στο επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.
0: Πάντως, εγώ καταλαβαίνω ότι απέναντι υπάρχει ένας ευρύτερος εκνευρισμός. Τον βλέπουμε και στον τύπο της γειτονικής χώρας. Και ο εκνευρισμός αυτός έχει ενταθεί ειδικά μετά τις συμφωνίες που έχουν γίνει με το Ισραήλ, τις αμυντικές συμφωνίες, αυτό που ανακοινώθηκε για την ασπίδα του Αχιλλέα κτλ. Δηλαδή από τότε η ρητορική έχει ανεβεί, έχει ανεβάσει τόνους.
2: Και ιδιαίτερα μας λένε ότι ιδιαίτερα είναι ενοχλημένοι και δεν περίμεναν ο αποκλεισμός τους από το ΣΕΘ. Η Ελλάδα και έργα έχει και το αποδείχνει έμπρακτα ότι θα αντιδρά και ήδη έχει αντιδράσει σε όλες αυτές τις συνεργασίες. Ο εξοπλισμός, η συνεργασία και η συμμαχία με το Ισραήλ, όπως προαναφέρατε. Μάλιστα η ασπίδα του Αχιλλέα ήταν κάτι ιδιαίτερα, όπως λέτε, που τους ενόχλησε. Αλλά όπως μου λένε, η Ελλάδα θα συνεχίσει να προχωρά, να κάνει τις κινήσεις που πρέπει. Μάλιστα. Και δεν έχει να ρωτήσει κανέναν. Και για το θέμα του καλωδίου, να υπενθυμίσουμε που εδώ έχουμε και τη συμμετοχή και τη σύμπραξη της Γαλλίας.
0: Την έχουμε, αλλά προς το παρόν την έχουμε σε επίπεδο υπογραφών. Δεν την έχουμε της πράγμασης. Δηλαδή δεν έχει ξεκινήσει για να δούμε και τις κινήσεις που θα γίνουν επί του πεδίου. Αυτό, να το δούμε επί του πεδίου.
2: Ακριβώς, Διονύση. Σημαίνει να το δούμε στην πράξη. Πάντως η Αθήνα είναι αποφασισμένη να προχωρήσει για να διασφαλίσει απόλυτα τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Το έχει δείξει.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ,
1: Κατερίνα.
0: Να σε καλά.
1: Καλημέρα. Η συνάδελφος Κατερίνα Φρίζα, η οποία καλύπτει θέματα του Υπουργείου.
0: Λέει ο κύριος Κωνσταντίνος, με τη διακήρυξη των Αθηνών είχαμε πει όλα καλά με την Τουρκία. Ποτέ κανείς δεν είπε ότι είναι όλα καλά με την Τουρκία. Υπάρχει διάβολος επικοινωνίας, είχαν πει. Οι διαφορές είχαν παραμείνει. Δηλαδή τα περιαός και οι φαλοκρηπίδες.
1: Δεν έχει αλλάξει αυτό το πράγμα.
0: Συγγνώμη κύριε Κωνσταντίνο, που σας διορθώνω. Απλά ποτέ κανείς δεν είπε ότι είναι όλα μέλη γάλα με την Τουρκία. Ποτέ. Κανείς. Ακόμη και άνθρωποι οι οποίοι είχαν κάνει 3-4 ταξίδια στην Άγκυρα και είχαν συναντηθεί 3-4 φορές με τον κύριο Ερντογάν, είχαν και κουμπαριές μαζί του.
1: Λοιπόν,
0: ναι, ωραία. Πάμε.
1: Τίτλους.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τρίμερο πρόγραμμα επισκέψεων και επαφών με παραγωγικούς φορείς στη Θεσσαλονίκη και την ευρύτερη Μακεδονία αρχίζουν ο Πρωθυπουργός και κυβερνητικά κλιμάκια εν ώψη των εγγενείων της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ο Πρωθυπουργός αναμένεται να εξαγγείλει φορολογικό πακέτο τετραετίας με μέτρα για επιχειρήσεις, επαγγελματίες και νοικοκυριά. Το ξεκίνημα θα γίνει ένα μεγάλο ορμητήριο ρεύμα πολιτικής αλλαγής, τόνισε στην εκδήλωση για την 3η Σεπτέμβρη ο Νίκος Ανδρουλάκης, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα πρέπει να αλλάξει πορεία. Δεν θα δεχτούμε υποδείξεις από κανέναν για το πώς θα ενισχύσουμε την αμυντική θωράκιση της χώρας, διεμήνησε στην Άγκυρα ο Πρωθυπουργός μετά τη χθεσινή συνάντησή του με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Αισιόδοξος ότι η Ευρώπη, έστω και με καθυστέρηση, κινείται πλέον προς τη σωστή κατεύθυνση, εμφανίστηκε ο πρόεδρος του Eurogroup και υπουργός οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, μιλώντας στο συνέδριο του Economist. Στον Ανακριτή αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Δεν είναι πόλεμος η σύγκρουση με το Ιράν, υποστήριξε χθες ο Αμερικανός αντιπρόεδρος, ενώ ισχυρίστηκε ότι η κατάσταση στα στενά του Ορμούς έχει σχεδόν επανέλθει στην ομαλότητα. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: Εδώ είμαστε και πριν πάμε στην Πάτρα να σας πούμε ότι στην Λεωφόρο Ποσειδώνος έχει γίνει ένα τροχαίο ατύχημα στο ρεύμα προς Γλυφάδα, στο ύψος της Μαρίνας του Φλίσβου. Το ακούσαμε, το μετέδωσε πριν από λίγο ο Κώστας Τάμου στο Earth News και γι' αυτό σας το μεταφέρουμε. Γίνεται με τεμποδίων η μετακίνηση στο ρεύμα προς Γλυφάδα, επαναλαμβάνουμε, στο ύψος της Μαρίνας του Φλίσβου. Γιατί υπάρχει ένα τροχαίο, μία μοτοσυκλέτα μετέχει σε αυτό. Πηγαίνουν τώρα, από ό,τι έλεγε ο Κώστας Τάμου, και ασθενοφόρα και περιπολικά για την κίνηση, τα ασθενοφόρα για τον οδηγό της μηχανής.
1: Πρέπει να γίνει ένα σοβαρό αυτό που λέει και έχει και άλλα δύο.
0: Ναι.
1: Στο ίδιο, δηλαδή με μια μικρή απόσταση μεταξύ τους.
0: Απλά όσοι μετακινήσετε,
1: δείξτε προσοχή,
0: ιδιαίτερη προσοχή και λίγο χαμηλές ταχύτητες για να μην βρεθείτε προεκπλήξεων. Αρνητικών εκπλήξεων.
1: Τα απότομα και όλα αυτά τα
0: αρνητικών
1: πράγματα.
0: Εκπλήξεων. Ναι. Αυτό.
1: Δεν είναι καλό. Καθόλου καλό.
0: Πάμε Πάτρα.
1: Πάμε στην Αθανασία Σταμοπούλου.
0: Ναι.
1: Διότι με ιντρίγκαρε πάρα πολύ ένα θέμα. Όπου είναι ένας καθηγητής.
0: Τι σε έκανε για το πες το αυτό.
1: Πάντα τα λέει ωραία.
0: Σε ιντρίγκαρε.
1: Ναι. Μου έκανε κλικ.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω, πάντα έχει τέτοια θέματα. Η Αθανασία πάντα βρίσκει τέτοια. Είναι ένας καθηγητής στο Πανεπιστήμιο, λέει, ο οποίος ζητάει βεβαίωση από τους φοιτητές ότι φοράνε γυαλιά.
0: Καλά κάνει.
1: Γιατί
0: είδε ότι γίνεται χαμούλης με τα γυαλιά αυτά που είχε ο Άδωνης Γεωργιάδης της Μέτα εκεί του Facebook, ξέρω εγώ τι και τα λοιπά. Και μπορεί αυτά να σου δείχνουν διάφορα πράγματα στην οθόνη και σου λέει κάτσε, πού το ξέρω εγώ ότι αυτό.
1: Καλά,
0: το φοράει.
1: Είναι πάρα πολύ απλό να διαπιστώσεις αν τα γυαλιά σκονάκια, που φοράει ο άλλος. Ωραία, και φοράει γυαλιά και έχω πάρει Μέτα.
0: Πάμε στην Αθανασία, παιδί μου, να μας τα πει.
1: Αθανασία, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά, τι κάνετε.
1: Καλά είμαστε.
0: Είμαστε υπέροχα.
1: Τώρα που ακούμε καλύτερα.
2: Ευχαριστώ κι εγώ. Λοιπόν, τα σκονάκια. Εμείς έχουμε μείνει στα σκονάκια.
1: Α.
2: Είναι παλιό το σύστημα των σκονακίων. Έρχεται εξεταστική. Η Πάτρα είναι πανεπιστημιούπολη και τώρα ξέρετε, δίνουν τα παιδιά του Σεπτέμβριο όσα μαθήματα δεν είχαν περάσει.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, στο μαθηματικό, λοιπόν, ο καθηγητής στέλνει μήνυμα στα παιδιά ότι δεν θα μπορούν να έρχονται όλοι, γιατί είδε μάλλον να κυκλοφορούν πολλά γυαλιά. Αυτά τα περίεργα γυαλιά. Οπότε δεν θα μπορούν να έρχονται με γυαλιά αν δεν έχουν χαρτί από οφθαλμίατρο ότι όντως έχουν πρόβλημα με τα μάτια τους.
0: Ναι, σωστό.
2: Γιατί
0: δεν
2: αυτό
0: είναι.
2: Κάτι θα έχει παρατηρήσει, φαίνεται. Δεν ξέρω ότι. Ότι ή στα διαλύματα ή στις εξετάσεις του καλοκαιριού, δεν ξέρω τι έγινε. Πάντως υπήρχε αυτή η ρητή ανακοίνωση του στα παιδιά. Και επίσης, αυτό που δεν το κατάλαβα όμως, είναι είπε στα παιδιά να γράφουν με μολύβι. Τώρα αυτό, παιδιά, δεν το κατάλαβα.
1: Με μολύβι.
2: Ναι. Έψαξα να βρω τον καθηγητή εγώ, μην νομίζω ότι το άφησα έτσι, αλλά δεν τον βρήκα. Γιατί το είχε στείλει με ανακοίνωση στα παιδιά, δεν μπόρεσα να βρω ούτε το όνομά του.
0: Αυτό με το μολύβι δεν βρίσκω καμία εξήγηση, γιατί είναι πολύ εύκολο να το σβήσεις και να το αλλοιώσεις και οτιδήποτε. Με τα γυαλιά μπορεί να το καταλάβω αν. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Μήπως για παράδειγμα είδε, ας πούμε, εκεί που πέρυσι είχε 10 φοιτητές με γυαλιά, ξαφνικά εμφανίστηκαν 300 με γυαλιά, ας πούμε. Μήπως έχει κάτι ύποπτο.
2: Εγώ αυτό υποψιάζομαι. Μήπως το καλοκαίρι, στις εξετάσεις του καλοκαιριού, εκεί τον Ιούνιο-Ιούλιο που δίνουν τα παιδιά, είδε πολλούς έτσι με γυαλιά. Mm. Και τον υποψίασε, είδε μετά και αυτό. Με τον Άδωνη, οπότε όλα μαζί τα συνδύασε, νομίζω.
1: Ναι, για όλα αυτά ο Άδωνης πια, για όνομα του Θεού σε αυτή τη χώρα, δηλαδή. Έλεος πια με τον Άδωνη. Εγώ θέλω να πω το εξής, ότι πες ότι εγώ του πάω χαρτί, ότι φοράω γυαλιά και έχω γυαλιά Μέτα.
0: Ναι.
1: Θα μου ψάξει τα γυαλιά. Πιο εύκολο είναι να πει, για εδώ, δείξτε μου το γυαλιά σας. Καταλαβαίνεις αν είναι γυαλιά απλά ή γυαλιά Μέτα, ας πούμε.
2: Ξέρω εγώ, μήπως είναι προσωπικό δεδομένο, αλλά δεν είναι προσωπικό δεδομένο τα γυαλιά.
1: Γιατί του τη φορά γυαλιά δεν είναι. Του φέρω εγώ την απόδειξη του γιατρού το χαρτί ότι αυτό δεν είναι προσωπικό δεδομένο.
2: Ναι,
1: μας έχει προβληματίσει πάρα πολύ από τους ίδιους.
0: Να τον βρεις και να δώσουμε συνέχεια στο ρεπορτάζ.
1: Βέβαια, δηλαδή καίει.
2: Απεγνωσμένα ψάχνω από χτες το απόγευμα, Διονύση. Δεν το έχω αφήσει έτσι, του λέω. Έχω πάρει καθηγητές, έχω πάρει φοιτητές. Δεν μπορώ να τον βρω. Θα τον εντοπίσω. Άμα τον εντοπίσω, θα σας πω εγώ.
1: Το Ρονάλντο τον βρήκες.
2: Το Ρονάλντο, τι να τον βρω. Άλλο από εκεί. Πήρε μία κυρία. Και επικοινώνησε ο Ρονάλντο, υποτίθεται μαζί του, γιατί ο Ρονάλντο είναι καλός άνθρωπος και βοηθάει τους φτωχούς.
1: Πάντα.
2: Διότι είναι πλούσιος. Και η κυρία πίστηκε, του έβαλε σε δύο δόσεις μέσω Άιρις για να βρει τα στοιχεία της. Κατάλαβες, γιατί αυτό που ήθελε ο Ρονάλντο ήταν να το πείσει, για να τους δώσει τα λεφτά, τα πολλά. Τελικά, ευτυχώς, 50 ευρώ της έφαγε ο επιπίδιος. Βέβαια, τη ζήτησε άλλα 50. Αλλά εκεί άρχισε να ψηλιάζεται η κύρια και δεν του τα έδωσε.
1: Καταρχήν ήξερε το Ρονάλντο η κυρία.
0: Έταξε πρόσφατο και το Μουντιάλ, κατάλαβες το είδε.
2: Ναι, είχε φτιάξει κανονικό βίντεο, βιντεοκλήση με τη φωνή του Ρονάλντο, στα ελληνικά τώρα μίλαγε, κανονικά ελληνικά ο Ρονάλντο. Ναι, AI. Αυτό είναι το AI που λέμε.
0: Αυτό είναι το
1: AI, όμως δεν πονάει.
2: Ναι. Οπότε πρέπει να προσέχουμε.
0: Να προσέχουμε για να έχουμε.
2: Ναι.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ,
1: Αθανασία. Αθανασία μας. Καλό Σαββατοκύριακο. Φιλιά, φιλιά.
0: Ευτυχώς που δεν το έχεις καμιά θηρίδα. Τι ήθελα να πω. Μου λέει η κυρία Σοφία καταρχήν, μια παράκληση κύριε Διονύση, μην διακόπτε τους συνομιλητές σας. Άμα λέει κάτι που όπως λέει η Κατερίνα με ιντριγκάρει, δεν πρέπει να ρωτήσω εγώ.
1: Εντάξει, περίμενε.
0: Είναι μέσα στη δουλειά μου, ρε παιδί.
1: Λοιπόν,
0: εντάξει, θα προσπαθήσω, κυρία Σοφία, θα προσπαθήσω. Μου έχουν στείλει δύο μηνύματα τα οποία ευτυχώς έχει μπλοκάρει το κινητό μου.
1: Τι, Διονύση?
0: Μπαμπά, πάρε με τηλέφωνο καινούριος αριθμός κινητού. Ή πάρε με στο WhatsApp καινούριος αριθμός κινητού. Δύο. Και τα δύο είναι απάτη.
1: Βέβαια.
0: Δεν μπήκα. Απλά θέλω να πω. Το θυμήθηκα τώρα επειδή άκουγα την κομπίνα με τον Ρονάλντο.
1: Εντάξει, αυτό τώρα πιο εύκολα την πατάς.
0: Ναι. Μου έχουν στείλει μήνυμα.
1: Αν είσαι γονιός και ειδικά.
0: Βέβαια την πατάς. Σου λέει το παιδί, μεγάλο είναι το παιδί.
1: Είσαι στη δουλειά,
0: έχει αλλάξει κινητό. Ναι, γιατί όχι. Πατάς εκεί πέρα, αρχίζει και χρεώνεσαι. Πώς το λένε. Το τρίτο που μου στείλανε, εκτός από αυτά τα δύο τηλέφωνα, είναι κάποιος ο οποίος μου στείλε ένα μήνυμα που λέει ότι με περιμένουν 10,2 εκατομμύρια.
1: Ωρε φίλε.
0: 2, όχι 10 στρογγυλά. 10,2 εκατομμύρια. Αλλά πρέπει να στείλω σε έναν συμβολιογράφο 60 ευρώ. Άμα στείλω τα 60 ευρώ, θα απελευθερωθεί ο λογαριασμός των 10,2 εκατομμυρίων. Δεν τα στείλα.
1: Γιατί ρε Διονύση, έκοψε την τύχη μας πάλι.
0: Δεν τα στείλα.
1: Ρε εσύ Διονύση.
0: Ναι. Γιατί άμα μπω να του απαντήσω, ήδη έχω μπει στην κομπίνα. Ήδη.
1: Και ξέρω,
0: είναι πολύ εύκολο πλέον.
1: Δεν απαντάμε σε αυτά. Δεν απαντά.
0: Αυτό
1: σου λέω το μόνο.
0: Block και delete.
1: Εγώ πλέον και το λέω και σας το λέμε και το φωνάζουμε και το γράφουμε. Λοιπόν, το μόνο που μπορώ να δεχθώ ότι μπορεί ένας άνθρωπος να πέσει θύμα είναι για κάποιον δικό του άνθρωπο. Για όλα τα άλλα, δηλαδή είναι. Κάνουνε μπάμ ότι είναι απάτες. Πώς να σας το πω. Δηλαδή, όταν σου λέει άλλος, θα μου πεις ότι την έχουν πατήσει όχι μόνο μεγάλες ηλικίες άνθρωποι, και νεότεροι και νέοι, ας πούμε. Που σου λέει, τύλιξε τα κοσμήματά σου σε ένα λουμινόχαρτο για να κάνουν γύρωση και βγάλτε έξω από το σπίτι, γιατί χρεώνεσαι με ρεύμα. Αυτά τα έχετε μάθει στο σχολείο. Είναι δυνατόν να πιστεύετε? Δεν πρέπει να πιστεύετε κανέναν και να εμπιστεύεστε. Ποτέ κανείς δεν θα έρθει να σας τυπήσει το κουδούνι και να σας πούνε ότι είναι από μια δημόσια υπηρεσία για κάποιο συγκεκριμένο λόγο. Τα περισσότερα γίνονται ψηφιακά πια ή τηλεφωνικά.
0: Παιδιά, εδώ παλιότερα. Περίμενα να τελειώσει η Κατερίνα για να μην τη διακόψω.
1: Μπράβο, Διονύση.
0: Ναι, αλλά άμα γίνεται αυτό το πέρα θα μιλάει μονοπόλιο. Δεν θα βάζει γλώσσα μέσα.
1: Λοιπόν. Θα πέσει, θα γκρεμιστεί το στούντιο.
0: Με διακόπτει. Βλέπετε τώρα, κυρία Σοφία. Ναι. Λοιπόν, ήθελα να πω το εξής. Εδώ για αυτό το λόγο παλιότερα γίνονταν για παράδειγμα έρανοι, θυμάσαι. Έβγαινε ο Ερυθρός Σταυρός. Έκανε για τους καρκινοπαθείς. Έκανε για το ένα, για το AIDS, για το ένα και το άλλο. Έχουν κοπεί ακόμα και αυτά ακριβώς υπό το φόβο των απατεώνων. Γι' αυτό και έχουν γίνει, όπως πολύ ορθά είπε η Κατερίνα που δεν τη διέκοψα, έχουν γίνει όλα αυτά ηλεκτρονικά πλέον. Ψηφιακά γίνονται όλα αυτά τα πράγματα. Θέλεις να προσφέρεις, βεβαίως. Υπάρχει σε όλα αυτά τα. Έχουν τα site τους, όλοι αυτοί οι οργανισμοί, και έχουν και συγκεκριμένο πεδίο στο οποίο μπαίνεις για να συνεισφέρεις άμα εσύ το θέλεις ακίνδυνα, κανονικά κτλ. Και να πάνε εκεί που πρέπει. Όχι σε απατεώνες. Καταλαβαίνετε.
1: Δηλαδή εμένα για παράδειγμα σκέψου ότι έχει χτυπήσει το σταθερό στο σπίτι σε μένα ένα βράδυ κιόλας, ήταν αργά και ήταν μία Όσκαρ πρώτου γυναικείου ρόλου που μου έλεγε μαμά έχω χτυπήσει, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Εγώ παιδί δεν έχω. Πώς θα το κάνουμε.
0: Αγιά σου.
1: Ναι. Προσέξτε όμως να δείτε τι γίνεται, για να καταλαβαίνετε πόσο αισχροί είναι αυτοί οι άνθρωποι. Αισχροί όμως. Γιατί καταρχήν ταράζουν ανεξαρτήτως ηλικίας τους ανθρώπους. Λοιπόν, είναι τόσο αισχροί που όταν εγώ είπα θα πάρω την αστυνομία γιατί με έβρισε σκαιότατα.
0: Έχουν θράσος, παιδί μου.
1: Σκαιότατα όμως.
0: Έχουν θράσος.
1: Ναι.
0: Καλημέρα στον φίλο ή στη φίλη που μου στέλνουν μήνυμα. Λέει, στην κόρη μου στάλθηκε ανορθόγραφο μήνυμα να ανανεώσω μέσω τραπέζης στοιχεία του ΕΦΚΑ.
1: Άκου τώρα.
0: Στην κόρη.
1: Ναι.
0: Κατάλαβε.
1: Ο Δημήτρης λέει κάνουν γύρωση και χρεώνεσαι διπλά.
0: Μα ρωτάει και ο κύριος Γρηγόρης. Άμα δεν έχω αλουμινό χάρτο, τι να κάνω.
1: Αυτό. Εκεί, παιδιά, θέλει δούλευμα. Εκεί θέλει δούλευμα. Να πεις, έλα εδώ, αγόρι μου, σε πάρα μπορείς να πεταχτείς απέναντι, γιατί μου έχει τελειώσει το αλουμινόχαρτο. Να μου πάρεις λίγο αλουμινόχαρτο και να μου το φέρεις. Αλλά να είσαι πιστικός κι εσύ. Και εν τω μεταξύ.
0: Θέλει βασικά να έχεις χρόνο και διάθεση,
1: ναι,
0: για
1: εντάξει,
0: να κάνεις κι εσύ χαβαλέ.
1: Ναι.
0: Τώρα
1: όχι, δεν κάνεις χαβαλέ. Και θα πεις, εδώ απέναντι στο ψηλικατζίδικο και να του δώσεις κιόλας. Πάρε 5 ευρώ να μου φέρεις. Όχι, αλουμινόχαρτο. Ναι. Να πάει, θα παίρνει το φέρι. Γιατί είναι τέτοια σκουλίκια και απαταιώνες.
0: Μην μιλάς έτσι, παιδάκι.
1: Σκουλίκια είναι, απαταιώνες που μαδάνε ηλικιωμένους ανθρώπους. Ανθρώπους, ας πούμε, φτωχούς και πάνε και τους παίρνουν τα λεφτά.
0: Και άμα είναι να του πεις, αφού θα πας να φέρεις το αλουμινόχαρτο, πάρε μου και μία λάκτα.
1: Μπράβο.
0: Καμπά,
1: γιατί μου έχει πέσει.
0: Πάρε μου ένα.
1: Τι ρίζει καφέ.
0: Ναι.
1: Και εσύ να έχεις πάρει την αστυνομία, θα το περιμένουν.
0: Τα έχεις δει σε ταινίες τώρα.
1: Ταινίες.
0: Σε ταινίες με φάρσες όμως, γιατί τα λοιπά.
1: Ναι, εντάξει. Εντάξει, παιδιά, δεν είναι όμως κατάσταση αυτή. Δηλαδή, δεν ξέρω.
0: Δεν είναι μούφα το μήνυμα έτσι και δεν το διαβάσετε, θα σας καεί το βίντεο. Στείλτε και από 60 ευρώ να μην ξεχνιόμαστε. Λέω Σίμος. Ωραία, ναι, ωραία.
1: Είσαστε όλοι, έχει μωρίστε.

0: Η μαμά μιας γνωστής μας την πήραν τηλέφωνο και της είπανε μαμά χτύπησα και τους είπε δεν τρέπεσε βρε γαϊδούρη.
1: Η φίλη μας η Άλεξ.
0: Ναι.
1: Καλημέρα Παρασκευούλα. Guten Morgen, Kleiner Freitag.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αν το είπα σωστά.
0: Ναι,
1: εμένα με κάλεσε ο λογιστής εντός εισαγωγικών, ενώ η ίδια έχει λογιστήριο. Δεν ξέρω και πού πέφτουν, ας πούμε, καταλαβες. Δηλαδή, εντάξει,
0: είναι έξυπνοι
1: και έχουν θράσος, αλλά σε εσάς, ναι, προφανώς πήρε ερασιτέχνης. Ναι. Εμένα τώρα ο άλλος που ξέρει, ας πούμε, ότι η κόρη μου και αυτό και τα λοιπά.
0: Εντάξει.
1: Ναι. Ξέρουν ότι έχω κόρες, ναι. Δεν το κρύβω κιόλας. Ωραία η Taylor Swift.
0: Το Ταιλοράκι, αυτό το τραγούδι μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Αυτό έχει μάθει και το χορεύει, παιδιά. Τώρα, άμα την δείτε, άμα την βλέπατε τη Σερέτη.
0: Το έκανα και καραόκι αυτό.
1: Ναι, αυτό.
0: Στις διακοπές, χάλια, αλλά δεν έχει σημασία.
1: Άδεια στο μαγαζί. Εντάξει.
0: Εγώ όχι, δεν άδειασε.
1: Γέμισε.
0: Με χειροκρότησαν από υποχρέωση.

0: Δεν έχει λογιστήριο, ρε εσύ, Άλεξ. Λογίστρια έχει.
1: Ρε εσύ, καταλαβαίνεις τι διαβάζεις επιτέλους, ας πούμε.
0: Λογίστρια έχει.
1: Τρέλας τη γυναίκα.
0: Όχι λογιστήριο.
1: Ψαχνόταν, ας πούμε.
0: Μούστηλα κατευθείαν. Όχι, γιατί μπορεί να της πάει αδέ και να της πει έχετε λογιστήριο, ε. Ακούσαμε ότι έχετε λογιστήριο. Ελάτε εδώ να φορολογηθείτε με τα τεκμήρια. You saved my heart from the fate
1: of Ophelia. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Στη Δέσποινα.
0: Στη Δέσποινα.
1: Στον Ιλάν και στην Αθηνούλα.
0: Ναι.
1: Που είναι στη Γενέβη και πάνε στο σχολείο τώρα.
0: Καλημέρα.
1: Πάει η Δεσποινούλα μας.
0: Ναι.
1: Την αγάπη μου, την αγάπη μου.
0: Και τη δικιά μου.
1: Και του Διονύση μας. Και του Διονύση μας, βέβαια. Όπου μας ακούνε παντού, Διονύση.
0: Ελβετία, Κοπενχάγη.
1: Τι να πω. Μη σου πω και Τόκιο.
0: Κύπρο. Τόκιο είναι
1: όχι, Κιώτο.
0: Διαφορά τη ώρα.
1: Δεν έχει πολύ, δεν είναι. 6 ώρες μπροστά είναι.
0: Ναι, 6 ώρες μπροστά. Εντάξει.
1: Τέτοια ώρα. Μία ώρα το μεσημέρι.
0: 2 το μεσημέρι.
1: Εντάξει.
0: 8 έχει πάει.
1: Ναι, πήγε 8.
0: Πηγαίνει 8.
1: Ούτε πήγε ρε Τσιγιάννη. Πώς πέρασε έτσι.
0: Περνάει ωραία.
1: Ναι, το ξέρω. Και βγαίνει προς τα έξω αυτό. Λοιπόν, προσέξτε τώρα. Ναι. Έχει πάρα πολύ αυξημένη κίνηση στον κόμβο της μεταμόρφωσης. Γυρίσατε. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Έκανα μια ώρα να πάω σπίτι μου χτες. Ναι, εντάξει, δεν το συζητάω.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και 9 και κάτι το βράδυ είχε μια κίνηση, παιδιά. Μια κίνηση παντού. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πολύ αυξημένη λοιπόν η κίνηση στον κόμβο της μεταμόρφωσης, να ξέρετε, μέσα στην Αττική Οδό. Τώρα, στο ποτάμι έχει γίνει ένα τροχαίο στο ρεύμα. Πού είναι το νησί? Τώρα, στο ποτάμι έχει γίνει ένα τροχαίο στο ρεύμα. Πού είναι το

0: παραλία στην Ποσειδόνος, στο ρεύμα προς Γλυφάδα, το ποτηλιάρισμα ξεκινάει από τις Τζιφιές και φτάνει μέχρι και το Φλίσβο. Μέχρι τη,
1: εκεί
0: μετά
1: έχει
0: τη
1: γίνει
0: Μαρίνα,
1: το ατύχημα.
0: Ναι, ναι, εκεί,
1: στη Μαρίνα, στο ύψος της Μαρίνας.
0: Στην Κούρμπα εκεί που κάνει.
1: Τώρα που λέμε για την κίνηση, έβλεπα ένα βίντεο. Ξέρετε ότι είναι πολύ της μόδας. Είδα και έναν φίλο μου μας που μένει στην Νέα Υόρκη που παίρνει ταξί, παραγγέλνει ταξί, τα οποία δεν έχουν οδηγό. Έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ένας θα ήταν πολύ φίλος μας από το Πακιστάν, επιδείκνυε στην κάμερα, στο δημοσιογράφο, μια δικιά του πατέντας αυτόματη οδήγηση αυτοκινήτου.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι,
1: έτσι,
0: ναι, ναι.
1: Και εξηγούσε στον δημοσιογράφο στην κάμερα πως το αυτοκίνητο αυτό κυκλοφορεί, δεν ξέρω τι ακριβώς το έλεγε, δεν ξέρω πακιστανικά, την εικόνα έβλεπα.
0: Ναι, ναι.
1: Εκεί που το εξηγούσε αυτά, το αυτόματο αυτοκίνητο τράκαρε. Και δεν τράκαρε σε έναν άλλον. Τράκαρε στο περιπολικό της αστυνομίας. Δηλαδή, αν είναι αυτό που λέει, αν έχει τύχη, διάβαινε, ας πούμε. Δεν έχει.
0: Μετά, όμως. Ναι. Μία μέρα μετά, αφού έγινε viral αυτό σε όλο τον κόσμο.
1: Ο Πακιστάνο.
0: Αυτό το στιγμιότυπο τέλος πάντων. Έκαναν δηλώσεις στις κάμερες ο κύριος Γρανάζης, αυτός ο Πακιστανός, που έδειχνε την τέτοια, μαζί με τον αστυνομικό.
1: Τι, εντάξει.
0: Όχι, ότι ρε παιδί μου, εντάξει, δεν έγινε και
1: δεν έγινε και τίποτα σοβαρό. Καλά, δεν πήγαινε και με ταχύτητα, δηλαδή δεν το διεμβολίσε.
0: Όχι, ρε παιδί μου, αλλά θέλω ότι δεν έγινε και κάτι τώρα. Δεν ήταν κανένα έγκλημα.
1: Εντάξει.
0: Ναι. Λοιπόν, πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στην Καλλιρόης, τώρα που σας μιλάμε, στην Λίμου Κατεχάκη.
1: Α, συγγνώμη που σε διέκοψα.
0: Δεν πειράζει.
1: Νόμιζα ότι είχες τελειώσει με την Αττική.
0: Και στη Μεσογείο. Όχι, τώρα θα πάω στη Θεσσαλονίκη.
1: Αυτό ήμουν σίγουρος, θα πάω στη Θεσσαλονίκη. Γιατί εκεί πέρα. Στη Θεσσαλονίκη, το έχουμε πει αυτό το πράγμα. Ότι τώρα που είναι το διήμερο των. Τη Διεθνού Έκθεση Θεσσαλονίκη, τριήμερο, τι είναι. Η Θεσσαλονίκη σκόνη και
0: φεύγουν. Βασικά μέχρι τι 13 του μήνα.
1: Ναι, αλλά οι Θεσσαλονίκοι σκόνη και φεύγουν.
0: Ναι.
1: Τώρα που πηγαίνει.
0: Που είναι το εγγένειο, λες.
1: Που είναι το εγγένειο και πηγαίνει όλος ο Ντουνιάς. Όλος ο Ντουνιάς. Ναι. Ακόμα και εσύ με τον Παπαχλημίτζο.
0: Αυτό, ναι. Εντάξει, για δουλειά πάμε.
1: Καλά, ναι, εντάξει, το συζητάς.
0: Πολύ αυξημένη κίνηση στην περιφέρεια εκεί, στην Θεσσαλονίκη. Στην Εγνατία είναι μια χαρά. Από ό,τι βλέπω η κατάσταση. Γενικότερα στους δρόμους του κέντρου δεν έχει ακόμα πάρα πολύ κίνηση στη Θεσσαλονίκη. Η Τσιμισκή είναι σε ένα σημείο της, ας πούμε, μόνο ένα προβληματάκι. Η Όλγα σου είναι καλή. Έχει κανένα δύο σημειάκια η Όλγα. Βλέπει που είναι κιτρινάκια. Άλλες μέρες δεν είναι. Άλλες μέρες δεν είναι. Κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Εκεί στην Όλγα έχει και αυτό το ωραίο το ξενοδοχείο που δεν θα κάνω εγώ διαφήμιση. Έχει ωραίο πρωινό, πολύ ωραία αυγά. Μα. Αλλά έχω χρόνια να πάω σε αυτό το ξενοδοχείο. Πολλά χρόνια. Πολλά όμως.
1: Στον φίλο μας τον κύριο Γιάννη από τη Ριζούπολη έχει πάει μέσω Viber ένας αριθμός, άγνωστος τηλεφώνου, με 13 ψηφία. Τι να κάνω, λέει, μακριά. Αυτό να κάνετε, κύριε Γιάννη, μακριά. Σε μένα, λέει η Ελευθερία, η κυρία Ελευθερία, ήρθε πριν από πολύ καιρό μήνυμα ότι με το επίθετό μου είμαι μοναδικός κληρονόμος μιας μεγάλης περιουσίας στην Κωνσταντινούπολη. Ακούστε να δείτε.
0: Ναι.
1: Αυτή η συγκεκριμένη που στέλνει αυτή, υποτίθεται ότι είναι. Τη μία είναι δικηγόρος και την άλλη είναι η ίδια που στέλνει αυτό το μήνυμα. Είναι τραπεζική υπάλληλος. Τραπεζικός τέλεχος.
0: Τουρκάλα.
1: Αυτή στην Κωνσταντινούπολη.
0: Ναι, και εμένα μου
1: έχει. Αυτή έχει στείλει σε όλους μας. Ναι. Μην ανησυχείτε, μην τρελαίνετε. Ναι. Αλλά έπρεπε να καταθέσω κάποιο ποσό για να ξεμπλοκάρει. Είναι η ίδια πατέντα που μου έκανε με μένα με το 10,2 εκατομμύρια που με περιμένουν. Αλλά αν στείλω τα 60. Εν πάση περιπτώσει είναι η ίδια. Μάλιστα βάζει. Αυτή βάζει και τη φωτογραφία της. Είναι μια κυρία.
0: Η Λεϊλά, ξέρω εγώ να λέω. Τύφλα να έχει Λεϊλά.
1: Ισμαχάν. Ναι, κάτι.
0: Ναι.
1: Ένα, αυτό.
0: Μπράβο.
1: Το Λεϊλά είναι και τραγούδι του Έρικ Κλάπτον.
0: Τζεμιλέ.
1: Η Τζεμιλέ, μπράβο. Ναι. Η Τζεμιλέ, η Τζεμιλέ. Το έχει πει ο Φίλιππος Νικολάου.
0: Βέβαια, Φίλιππος. Αχ, το έχουμε αυτό.
1: Την Τζεμιλέ.
0: Η Τζεμιλέ, η Τζεμιλέ.
1: Το Μεγεμελέ,
0: Μεγεμελέ. Αυτό ήταν
1: αυτό. Μεγεμελέ, Μεγεμελέ.
0: Όπου έχουν να τα ακούσουν.
1: Ποιο ήλιο δεν ανέτειλε και τα λοιπά.
0: Πού τι
1: θυμάμαι. Τώρα, ναι. Μέχρι και στίχους από
0: το
1: Φίλιππο Νικολάου.
0: Να το έχει, το έχει, για βάλ το. Με Φίλιππο Νικολάου θέλω, ναι.
1: Τώρα.
0: Για ρίχτω.
1: Όχι.
0: Να το, περίμενε. Να το.

0: πρέπει να φύγουμε. Κρίμα, μου άρεσε. Λοιπόν, πολύ όμορφο και πολύ όμορφο ο Φίλιππος Νικολάου και εσείς όμορφοι.
1: Και τα χορευτικό ήταν πολύ ωραίο.
0: Πολύ μου άρεσε. Και gentleman και όλα αυτά. Και μου άρεσε πάρα πολύ το στυλ και όλα αυτά. Λοιπόν, σας ευχόμαστε να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Εμείς εδώ θα είμαστε. Το Σάββατο θα κάνω guest, εγώ είπαμε. Ο
1: Διονυσάκος
0: θα είναι με 5 με 7 με τον Γιάννη Αργυρό, να ξέρετε. Εκτακτή εκπομπή. Θα σε ενημερώνουμε για όλα για τη ΔΕΘ και αποκλειστικές πληροφορίες που θα μας πει μας ο Παχλημίτζος. Τέλος πάντων.
1: Θα έχουμε μάθει τις δύο εκπλήξεις δύο ώρες πριν ανακοινωθούν.
0: Μπράβο.
1: Υπόσχεση.
0: Το υπόσχεση. Να μείνετε εδώ. Πολύ ενημέρωση διαρκή.
1: Και να θυμάστε με γεμελέ.
0: Βέβαια.
1: Αυτό.
0: Άντε, γεια σας.
1: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Τις πύλες της ανοίγει αύριο η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, κλείνοντας συμβολικά τον πρώτο αιώνα της ιστορίας της. Το απόγευμα του Σαββάτου αναμένεται να διεξαχθεί η καθιερωμένη ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης, ενώ την Κυριακή το πρωί θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου. Από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, ο Πρωθυπουργός ετοιμάζεται να παρουσιάσει ένα καλάθι που επιχειρεί να μοιράσει το διαθέσιμο δημοσιονομικό περιθώριο σε όσο το δυνατόν περισσότερες κοινωνικές και επαγγελματικές ομάδες, αλλά και δεσμεύσεις που θα ξεδιπλώνονται σταδιακά έως το 2030. Στο επίκεντρο βρίσκεται η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος και η ανάσχεση της ακρίβειας. Επίσης, αναμένεται να ανακοινώσει νέο πρόγραμμα φθηνών στεγαστικών δανείων μετά το Σπίτι μου 2, με στόχο να στηριχθούν τα νοικοκυριά και να γίνει πιο προσιτή η απόκτηση κατοικίας. Επίθεση στην κυβέρνηση και τον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε από την Κρήτη ο Νίκος Ανδρουλάκης. Υπογράμμισε ότι η χώρα πρέπει να αλλάξει πορεία, παρουσιάζοντας το ΠΑΣΟΚ ως πολιτική δύναμη με πρόγραμμα, σχέδιο και πολιτική αυτονομία χωρίς εξαρτήσεις. Έντονη κινητικότητα και στα υπόλοιπα κόμματα. Τον χώρο των κινητοποιήσεων των συνδικάτων στη Θεσσαλονίκη ανοίγουν σήμερα υγειονομικοί. Η Ελλάδα δεν δέχεται υποδείξεις από κανέναν για την άμυνά της. Παραμένει μια ειρηνική δύναμη που δεν απειλεί κανέναν, διαμήνυσε στην Άγκυρα ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο των κοινών δηλώσεων με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου μετά τη συνάντηση που είχαν στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενημέρωσε τον Αντώνιο Κώστα για την πρόσφατη κλιμάκωση των τουρκικών προκλήσεων στο Αιγαίο. Σημείωσε μάλιστα πως ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου και των σχέσεων καλής γειτονίας είναι προϋπόθεση για την ευρωπαϊκή πορεία κάθε υποψηφίας χώρας. Είναι κάτι το οποίο προβλέπουν μια σειρά από αποφάσεις του ίδιου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, πρόσθεσε. Δεν εννοείται ενεργή απειλή πολέμου και αφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας από μια χώρα που προσδοκά σε βελτίωση των σχέσεών της με την Ευρωπαϊκή Ένωση, είπε χαρακτηριστικά. Προηγήθηκε επίδοση αυστηρού διαβήματος διαμαρτυρίας προς το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, με το οποίο η Αθήνα απορρίπτει κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς της Άγκυρας για τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια και χαρακτηρίζει ανυπόστατη και άκυρη την ανακήρυξη τουρκικών θαλάσσιων πάρκων εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Την ανάγκη για ταχύτερες αποφάσεις, κοινή στρατηγική και μεγαλύτερη ευρωπαϊκή ενοποίηση, ανέδειξε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, επισημένοντας ότι οι γεωπολιτικές και τεχνολογικές εξελίξεις δεν αφήνουν περιθώριο για καθυστερήσεις. Η Ευρώπη δεν μπορεί να παραμένει στις 27 χώρες. Πρέπει να γίνει μία, υπογράμμισε. Την πόρτα του Ανακριτή αναμένεται να περάσουν σήμερα οι συλληφθέντες για την υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Το κρίσιμο ερώτημα: πώς πέθανε το παιδί και ποιος του προκάλεσε τα πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι. Από τα αποτελέσματα του DNA προέκυψε πως το ζευγάρι είναι βιολογικοί γονείς των δύο ανήλικων παιδιών και του νεκρού βρέφους. Όσον αφορά όμως τον 9χρονο, προέκυψε πως είναι γιος της Γερμανίδας αλλά όχι του 43χρονου. Η γυναίκα φέρεται να έχει διαφοροποιήσει τη στάση της, αποδίδοντας στον σύντροφό της μεγαλύτερο μέρος της ευθύνης για όσα συνέβησαν. Δεν είναι πόλεμος η σύγκρουση με το Ιράν, υποστήριξε ο Αμερικανός αντιπρόεδρος, καθώς η σύγκρουση προκαλεί εντυνόμενη δυσαρέσκεια σε πολλούς Αμερικανούς ψηφοφόρους, ενώ πλησιάζουν οι κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Ενώ ισχυρίστηκε ότι η κατάσταση στα στενά τορμούς έχει σχεδόν επανέλθει στην ομαλότητα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εντάχθηκε επίσημα στην εκστρατεία οικονομικής πίεσης των Ηνωμένων Πολιτειών κατά της Τεχεράνης, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών, τονίζοντας ότι ο κόσμος στέλνει ένα σαφές μήνυμα στο Ιρανικό καθεστώς. Δεν θα σταματήσουμε όσο του κοπεί κάθε εναπομείνασα οικονομική γραμμή ζωής.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, τοπικές βροχές στα βόρεια ηπειρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρεια έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο, μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη.
2: Δίκτυο Αέρα Δυτικής Μακεδονίας. Αέρα Κοζάνης. 100,2 στα FM

0: Διαφημίσεις.
1: Έχεις Ερτέκο.
0: Έχω Ερτέκο.
1: Έχει Live Radio.
0: Έχω Podcasts.
1: Έχει On Demand.
0: Έχεις Ερτέκο.
1: Έχω Music Mixes.
0: Έχει Music Mixes.
1: Έχω μουσικά σύνολα.
0: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ερτέκο.gr ή κατέβασε το app και να τα έχεις όλα. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Κοινωνικός λειτουργός. Δωρεάν. Κοντά σου. Ψυχολόγος χωρίς αναμονή. Νομική βοήθεια, παροχές, ενημέρωση, όλα στο ίδιο μέρος. Το ενιαίο κοινωνικό δίκτυο Δυτικής Μακεδονίας λειτουργεί σε 13 δήμους και είναι εδώ για σένα. Δεν χρειάζεσαι σύσταση, δεν χρειάζεσαι χαρτιά. Χρειάζεσαι να έρθεις. Έλα στο hub. insocialhub.gr. Ενιαίο κοινωνικό δίκτυο Δυτικής Μακεδονίας. Ένα πρόγραμμα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ιδιαίτερα συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Είπαμε να δροσίσει, όχι όμως να μας αποδομήσει. Το θερμόμετρο δείχνει περίπου 18 βαθμούς Κελσίου και από το πρωί ψάχνουμε ζακετούλα, μπουφάν να ζεσταθούμε. Είναι Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Και μία μέρα πριν να ανοίξει τις πύλες της η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης και η κυβερνητική απόβαση στη Δυτική Μακεδονία ολοκληρώνεται σήμερα με την παρουσία στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης του Αναπληρωτή Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, αρμόδιο για τις μεταφορές, κυρίου Γεωργίου Κότσιρα. Να πούμε ότι οι συχνότητες που μας ακούτε είναι στους 100,2 στα FM από Κοζάνη, στους 96,6 στα FM από τη Φλόρινα. Στη ρύθμιση του ήχου κοντά μας είμαστε σε δίκτυο αυτή την ώρα, είναι ο Χρήστος Τζομπανάκης, ο Νίκος Δούγλας από τη Φλόρινα, στις μουσικές επιλογές ο Νίκος Κουτσομίδρου, στην παραγωγή και παρουσίαση της εκπομπής η Φωτεινή Γαλογάβρου. Την ώρα που η κυβέρνηση ολοκληρώνει την παρουσία της στη Δυτική Μακεδονία, η περιοχή συνεχίζει να αναζητά απαντήσεις σε μεγάλα ζητήματα ανάπτυξης, εργασίας και κοινωνικής συνοχής. Σε αυτή τη βάση λοιπόν έρχονται και κάποιες ειδήσεις που έχουν σχέση με την ανάπτυξη της περιοχής, την καθημερινότητα και την οικονομία της. Στα Γρεβενά ένα σημαντικό βήμα έγινε για 10 οικογένειες καθώς παραδόθηκαν τα συμβόλαια παραχώρησης των νέων εργατικών κατοικιών στην Κυρακαλή. Συνολικά έχουν κατασκευαστεί 80 εργατικές κατοικίες, ενώ ήδη από τα μέσα Ιουλίου έχουν παραδοθεί 50. Το επόμενο διάστημα αναμένεται να ξεκαθαρίσει και η λίστα των επόμενων δικαιούχων. Να φύγουμε όμως από τα Γρεβενά, να πάμε να έρθουμε εδώ στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης και στο Δήμο Σερβίων βρέθηκε χθες η Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Σεύη Βολουδάκη στο πλαίσιο της περιοδίας της στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης. Πρώτος σταθμός ήταν το Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων, Ανεφέλη 3, στην Ερέδα, όπου ενημερώθηκε για τη λειτουργία της δομής και το έργο που επιτελείται καθημερινά. Να έρθουμε όμως σε περιφερειακό επίπεδο. Η Περιφερειακή Σύμβουλος, η κυρία Γεωργία Σιμπηλιάδου, επανέρχεται με μια ιδιαίτερη αιχμηρή παρέμβαση για θέματα της παράτασης λειτουργίας των ελληνικών μονάδων, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για συλλογικό και θεσμικό αίτημα της Δυτικής Μακεδονίας και όχι για προσωπική ή κομματική επινόηση. Και με την κυρία Σιμπηλιάδου έτσι να ολοκληρώσουμε κάποιες ειδήσεις που θα τρέξουν σήμερα εδώ στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Εμείς θα πάμε σε ένα τραγουδάκι, θα επιστρέψουμε σε λίγο να σας πούμε ακόμη μια καλημέρα και καλή ακρόαση.

0: Συνέχεια στο πρόγραμμα, είμαστε 13 λεπτά μετά τις 8 και ο Χρήστος Τζομπανάκης έχει ανοίξει το μικρόφωνο της ΕΡΤ για τους συναδέλφους από όλη την Δυτική Μακεδονία για να μας δώσουν πληροφορίες, ρεπορτάζ για ό,τι συνέβη τις ημέρες που πέρασαν, αλλά και βέβαια μπροστά μας έχουμε ένα Σαββατοκύριακο που σίγουρα θα βγάλει ειδήσεις. Έτσι λοιπόν, ο πρώτος σταθμός για σήμερα, όπως πάντα αυτή την ώρα, είναι η Φλόρινα και η Τάμια Δάμου. Τάμι, καλή σου μέρα.
1: Φωτεινή μου, νομίζω το ενδιαφέρον για το Σαββατοκύριακο στρέφεται κυρίως στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης και στα συλλαλητήρια που θα γίνουν εκεί, με το κάλεσμα που κάνουν σωματεία, σύλλογοι και το εργατικό κέντρο για κινητοποιήσεις που θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο το απόγευμα κατά τη διάρκεια της ομιλίας του Πρωθυπουργού στα εγκαίνια της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Ωστόσο όμως τις ημέρες αυτές, οι υπουργοί και οι υφυπουργοί επισκέπτονται τη Δυτική Μακεδονία και την Περιφερειακή Ενότητα Φλόρινας. Χθες είχαμε την επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη, όπου συζήτησαν οι φορείς της περιοχής για τις ανάγκες και τις προοπτικές ανάπτυξης της Φλόρινας. Στο πλαίσιο λοιπόν περιοδίας του Υπουργού Εξωτερικών στην περιοχή, χαρακτήρισε την περιοχή της Φλόρινας κρίσιμη για τα εθνικά συμφέροντα, μια περιοχή που αγγίζει το τριεθνές και η οποία έχει ειδικές ανάγκες ό,τι αφορά την πλήρη ανάπτυξή της. Σημείωσε δε ότι δυστυχώς η μετάβαση από την ενεργειακή εξάρτηση του λιγνίτη μας όθησε σε μια βίαιη προσαρμογή. Η Φλόρινα απαιτεί τη τόνιση του εθνικού φρονήματος. Θέλω να τους διαβεβαιώσω ότι η πολιτεία θα είναι κοντά στους πολίτες, γιατί ήταν βίαιη η ενεργειακή μετάβαση, υπογραμμίζοντας πως η ελληνική πολιτεία θα στέκεται πάντα δίπλα τους για να αισθάνονται την εθνική αυτοπεποίθηση. Οι Έλληνες ακρίτες είναι πάντα στο μυαλό μας. Είναι εθνικό κεφάλαιο που πρέπει να ενισχύσουμε με κάθε τρόπο. Είναι η ψυχή της Ελλάδος, τόνισε ακόμα ο Υπουργός Εξωτερικών. Σε ό,τι αφορά στο συνοριακό σταθμό του Λεμού στην Πρέσπα, σημείωσε ότι θα ενώσει τη Φλόρινα με την Ευρώπη, θα δημιουργήσει νέες καλά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας και θα καταστήσει τη Φλόρινα πραγματικά κόμβο και μεταφορικό και τουριστικό για όλα τα Βαλκάνια. Για τη Συμφωνία των Πρεσπών, μεταξύ άλλων, υπογράμμισε πως αποτελεί μια διεθνή σύμβαση που δεσμεύει την Ελλάδα. Εκείνο που ισχύει σήμερα είναι ότι δεν μπορεί να αλλάξει μονομερός. Πρέπει να σεβόμαστε τα συμφωνηθέντα και να απέχουμε από ενέργειες που έχουν, έτσι ώστε να μην αφήσει σε ό,τι αφορά ως προς τα εκκρεμή κεφάλαια. Μιλάμε με τους αρμόδιους υπουργούς των γειτονικών χωρών για να τηρείται η Συμφωνία των Πρεσπών. Όσον αφορά για το δημογραφικό πρόβλημα, είπε πως υπάρχει σοβαρό δημογραφικό πρόβλημα. Δημιουργήθηκε ένα σημαντικό κενό από την απολιγνητοποίηση. Με την επαναλειτουργία του συνοριακού σταθμού στο Λεμό θα δοθεί μια τεράστια όθηση στην τοπική οικονομία και θα δημιουργήσει και θέσεις εργασίας.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Τάμι. Να σου ευχηθούμε καλή συνέχεια και καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Λοιπόν, εμείς θα παραδοθούμε στις ειδήσεις και το ρεπορτάζ του συναδέλφου Αντώνη Δοβώνη. Τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μας δώσει ρεπορτάζ από τις προηγούμενες ημέρες, τη σημερινή μέρα, αλλά και τι θα δούμε το Σαββατοκύριακο που έχουμε μπροστά μας. Πριν από λίγο η Ταμία Δάμου μας είπε ότι όλα τα μάτια είναι στραμμένα στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, με αντιδράσεις από φορείς, από συλλόγους και όλα αυτά βέβαια που θα δούμε να συμβούν το Σαββατοκύριακο που έρχεται μπροστά μας. Αντώνη, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα Φωτεινή, σε εσένα και στους ακροατές μας. Η αλήθεια είναι πως εν όψη της ΔΕΘ συνεχίζεται και η κυβερνητική απόβαση εδώ στη Δυτική Μακεδονία, η οποία φαίνεται πως ολοκληρώνεται σήμερα με την επίσκεψη του υπουργού, του αναπληρωτή Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, του κυρίου Γιώργου Κότσιρα, ο οποίος θα περιοδεύσει σήμερα σε όλη τη Δυτική Μακεδονία, όχι μόνο στην Κοζάνη. Εν όψη της Διεθνής Έκθεσης Θεσσαλονίκης είναι και η τελευταία επίσκεψη. Και μιλώντας για την ΔΕΘ, να πούμε πως πολλά λεωφορεία ετοιμάζονται τόσο από την Κοζάνη όσο και από ολόκληρη τη Δυτική Μακεδονία, προκειμένου να βρεθούν στα συλλαλητήρια που θα πραγματοποιηθούν στη Θεσσαλονίκη. Τόσο η ΑΔΕΔΗ όσο και το ΠΑΜΕ αλλά και η ΓΕΣΕΕ θα δώσουν δυναμικό παρόν έξω από την ΔΕΘ μπροστά στο άγαλμα του Βενιζέλου στο πλαίσιο των εγγενείων. Βασικά αιτήματα δεν είναι άλλα από την αύξηση μισθών, τα μέτρα για την πάταξη της ακρίβειας και της εσχροκέρδειας, το σχέδιο για την κοινωνική κατοικία, την αυστηροποίηση των ελέγχων της αδήλωτης εργασίας, αλλά και η άμεση και συντονισμένα, τα άμεσα και τα συντονισμένα μέτρα για την υγεία και την ασφάλεια. Αναμένεται πολλής κόσμος βέβαια και πολλοί επισκέπτες στη ΔΕΘ. Εν όψη του τριημέρου αναμένεται να κατέβουν στην συμπρωτεύουσα προκειμένου να την επισκεφθούν. Να πούμε επίσης ότι στην Δυτική Μακεδονία γνωρίζουμε πως τα τελευταία χρόνια η γούνα και οι γουνοποιοί έχουν δεχθεί φοβερά πλήγματα. Όπως ανακοινώθηκε, αναμένεται να στηριχθούν με 17 εκατομμύρια ευρώ οι αιτήσεις των δικαιούχων. Ξεκινούν σήμερα, αφορούν ολόκληρη την περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας και όπως χαρακτηριστικά οι ίδιοι λένε, είναι ένα πρόγραμμα ανάσα που το περίμεναν εδώ και πολύ καιρό. Είχαμε ανακοινώσεις, φαίνεται πως επιτέλους παίρνει σάρκα και οστά. Τώρα, χθες δυστυχώς είχαμε και ένα δυστύχημα στο κλιματάκι Γρεβενών, συγκεκριμένα μία γυναίκα που εκτελούσε το δρομολόγιο από το Ανθοχώρι μέχρι το κλιματάκι Γρεβενών προκειμένου να προμηθευθεί ξύλα, έχασε τον έλεγχο του τρακτέρ, το οποίο αναποδογύρισε και την καταπλάκωσε. Χρειάστηκε η συνδρομή τόσο της πυροσβεστικής υπηρεσίας όσο και του ΕΚΑΒ προκειμένου η γυναίκα να συρθεί. Δυστυχώς η 55χρονη ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της και παραδόθηκε στο ΕΚΑΒ Γρεβενών. Ακόμα μία δυσάρεστη είδηση δυστυχώς με γεωργικό ανελκυστήρα, ο οποίος καταπλακώνει, δεν είναι για όλους τα τρακτέρ φυσικά, αλλά βλέπουμε ότι ακόμα
0: Αντώνη,
1: και
0: είναι
1: γιατί
0: το πιο
1: γιατί η γυναίκα ήταν έμπειρη.
0: Συγγνώμη που σε διακόπτω, ναι, όσο ναι. Εμπειρία και να χρειάζεται, η οδηγία από το τρακτέρ, υπάρχουν πολλές δυσκολίες και καλό είναι να μην, άμα μπορούμε να το αποφύγουμε, να το αποφύγουμε. Και αν είδα καλά, δεν ξέρω αν οι εικόνες που είδα, είδα ότι το τρακτέρ δεν είχε οροφή, που κάνει ακόμα πιο δύσκολο. Δηλαδή η οροφή, η σκεπή, αυτό που λέμε, μπορεί να σε προστατεύσει. Αυτό είναι και η περιοχή, το ανάγλυφο εκεί είναι δύσκολο, έχει ανηφόρες, κατηφόρες. Είναι δύσκολο να οδηγεί και μια γυναίκα τρακτέρ και μιλάω από εμπειρία.
1: Ακριβώς. Μιλώντας και με τον πρόεδρο της κοινότητας περιοχής, να πούμε πως υπάρχουν πάρα πολλές ανηφόρες, όπως και σωστά τόνισες, και κατηφόρες και αρκετές στροφές. Είναι δύσκολο το σημείο. Χρειάζεται πολύ προσοχή και πλέον ένας δρόμος που ακόμα και μέσα στην μέρα μπορεί κανείς να συναντήσει άγρια ζώα. Ναι. Πράγμα το οποίο διερευνά και η τροχέα, εξετάζει αυτό το ενδεχόμενο, μήπως και πετάχτηκε κάποιο αγριογούρουνο στην περιοχή, τα οποία αλήθεια είναι πως τα τους τελευταίους μήνες ειδικά έχουν κάνει αισθητή την παρουσία τους ακόμη και πάνω στο δρόμο.
0: Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή ακόμα και αν το τρακτέρι κινείται με αργή. Είναι επικίνδυνα. Πάμε σε άλλες ειδήσεις, Αντώνη.
1: Ναι, μία ακόμη είδηση από την περιοχή φυσικά ήταν η χθεσινή κακοκαιρία, όπου σε κάποιες περιπτώσεις είχαμε βροχή όχι όσο την Τετάρτη, αλλά και πάλι παρατηρήθηκε έντονη βροχόπτωση, κυρίως στην περιοχή της Ορδέας. Είχαμε και πάλι μεγάλο όγκο νερού, ευτυχώς όμως χωρίς να δημιουργηθούν περαιτέρω προβλήματα. Η πυροσβεστική υπηρεσία δέχτηκε και πάλι κάποιες κλήσεις. Οι περισσότερες εξ αυτών αφορούσαν την κοπή δέντρων προκειμένου να απομακρυνθούν από το δόστρωμα. Με επιπλέον τώρα να πάμε σε ένα άλλο θέμα και να αλλάξουμε κλίμα. Στο Βόλιο υπάρχει ο εορτασμός των 180 χρόνων από την ανέγερση του Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου του Αυγερινού. Συμπληρώνονται σήμερα 180 χρόνια. Αναμένεται να γίνει η υποδοχή της εικόνας της Παναγίας Μικροκάστρου, ενώ στις 6 σήμερα Παρασκευή θα τελεστεί και πανηγυρικός σπερινός με αρτοκλασία. Το Σάββατο επίσης 5 Σεπτεμβρίου και ώρα 7.30 θα τελεστεί ο όρθρος και η αρχιερατική θεία λειτουργία, ενώ στις 6 η παράκληση της Παναγίας. Πρόκειται ουσιαστικά για ένα ακόμη δρόμενο, αλλά εγώ θα πάω σε ένα δρόμενο που μου αρέσει ακόμα περισσότερο. Mm-hmm. Και αυτό είναι η εκδήλωση με τις γαστρονομικές δημιουργίες που ετοιμάζει ο Φώτης.
0: Θα σε μαλώσω τώρα, Αντώνη. Θα σε μαλώσω. Έχεις τα κιλά σου. Δεν πρέπει να πλησιάζει αυτά τα φεστιβάλ.
1: Σωστά. Αλλά τι να κάνω, αδυναμία. Μιλήσαμε με το Σύλλογο Γυναικών στις 6 το απόγευμα και μάλιστα θα έχει την τιμητική του γιορτή Μανιταριού φέτος, αλλά θα ετοιμάσουν και άλλες νοσοκομείες.
0: Ο Μάκης Νασιάδης θα έρθει.
1: Θα τον πάρω και θα πάμε. Okay. Δεν σας είπαμε εσάς για να μην μας λέτε ότι παίρνουμε κιλά.
0: Μας προστατεύετε δηλαδή.
1: Αξίζει να κάνουμε. Στις 6.30 θα ξεκινήσει και η γευσηγνωσία εκεί στο Δημοτικό Κατάστημα Νεάπολης, ενώ θα υπάρχει και η μουσική ορχήστρα του Βαγγέλη Μπέτζιου. Νομίζω πως είναι μια πολύ όμορφη προσπάθεια. Όσοι βρεθούν εκεί, όσοι βρεθούμε εκεί, νομίζω θα είμαστε τυχεροί, γιατί κακά τα ψέματα, ό,τι επιμελούνται με μεράκι κυρίως οι γυναίκες, εσείς οι γυναίκες Φωτεινοί, υπάρχει και καλύτερο αποτέλεσμα συνήθως. Δεν ξέρω ποιο είναι το μυστικό και τι κάνει.
0: Αγάπη. Τίποτα άλλο.
1: Εντάξει. Λοιπόν. Και με αυτή την όμορφη είδηση και την αμέριστη αγάπη μας προς τους ακροατές θα κλείσουμε.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη. Καλό Σαββατοκύριακο. Να περάσετε όμορφα εκεί στην πατρίδα μας, στην Νεάπολη.
1: Να είσαι καλά. Καλημέρα.

0: Συνέχεια είμαστε εδώ στην ΕΡΤ Κοζάνης στους 100,2 στα FM. Είμαστε σε δίκτυο μαζί με την Φλόρινα στους 96,6 και βέβαια από την Κοζάνη να αλλάξουμε κατεύθυνση, να πάμε στα Γρεβενά, στην Καστοριά, όπου εκεί μας, σε λίγο θα πάμε στα Γρεβενά, μας περιμένει και ο Μάκης Ωνεσιάδης. Θα πάμε Καστοριά, όπως προείπα, εκεί μας περιμένει ο Μάριος Κωνσταντινίδης. Μάρια, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα Φωτεινή, καλημέρα κυρίες και κύριοι από την πανέμορφη Καστοριά. Θα ξεκινήσω, Φωτεινή, με την πυρκαγιά που ξέσπασε χθες αργά το απόγευμα σε δασική περιοχή στη Χρυσή του Δήμου Νεστορίου. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά, κινητοποιήθηκε η πυροσβεστική υπηρεσία Καστοριάς. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δύσβατο και δυσπόστο σημείο με έντονο ανάγλυφο. Ευτυχώς όμως ήταν άμεση και κέρια η επέμβαση των πυροσβεστικών υπηρεσιών και του προσωπικού της πυροσβεστικής υπηρεσίας για την κατάσταση της πυρκαγιάς και για τη διερεύνηση των οργανωτιών που ξεκίνησε αυτή η πυρκαγιά. Κινητοποιήθηκε βεβαίως και το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπλισμού Κοζάνης. Τώρα θα πάμε τάσα στη Φωτεινή, συγγνώμη.
0: Δεν πειράζει.
1: Πάμε στη χθεσινή επίσκεψη του Υφυπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού στην Καστοριά. Το Πανεπιστήμιο Μεσογειακής Μακεδονίας και ειδικότερα την Καστοριά, με τα τέσσερα τμήματά της και το έμπειρο, το ακαδημαϊκό, διοικητικό και λοιπό προσωπικό, διαθέτουν όλα τα εχέγγυα για να καταστήσουν το ίδρυμα ακόμα πιο δυνατό και ισχυροτόνος Υφυπουργός Ευθέρας Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, κ. Νικός Παπαϊωάννου, ο οποίος επισκέφθηκε νωρίς το πρωί την Καστοριά. Συνοδευόμενος βεβαίως την βουλευτή της Καστοριάς της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Αντωνίου, επισκέφθηκε στην κατεστάση του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, την Καστοριά, συνάντησε με στελέχη, και βεβαίως συνάντησε τη στελέχη του Ιδρύματος. Υπογράμμισε ότι δόθηκε έμφαση στην ανταλλαγή απόψεων και στην ανάλυση κοινών σημείων κλίσης, επισημαίνοντας ότι η παιδεία αποτελεί εθνικό προϊόν και προτεραιότητα, και η κοινή πορεία φυσικά ακόμα και απέναντι στα προβλήματα χαρακτηρίζουν την φιλοσοφία του Υπουργείου Παιδείας και της ηγεσίας του στο πλαίσιο των κατευθύνσεων του Πρωθυπουργού κ. Γιώργου Μητσοτάκη. Μιας και μιλάμε για επισκέψεις κυβερνητικών κλιμακίων, χθες λόγω επικαιρότητας δεν μπορούμε να αναφερθούμε και στην σημαντική επίσκεψη στην Καστοριά του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Γιάννη Ανδριανού, που συμμετείχε σε μια ευρεία σύσκεψη στο διοικητήριο της Περιφερειακής Ενότητας στην Αντιπεριφέρεια Καστοριά, εκεί, στο κλίνο της Αντιπεριφέρειας. Στη συνάντηση συμμετείχαν οι βουλευτές της Καστοριάς κ. Μαρία Αντωνίου, Αντιπεριφερειακής Καστοριάς κ. Δημήτρης Σαββόπουλος, τοπικοί φορείς και βεβαίως και εκπρόσωποι των αγροτών και των κτηνοτρόφων του νομού. Ο κ. Ανδριανός προέβη σε ουσιαστικές ανακοινώσεις, αρχικά γνωστοποίησε ότι προχωράμε σε έκδοση του ΦΕΚ που ανοίγει το δρόμο για τις αποζημιώσεις των αλληλεπαραγωγών που επιλήγησαν. Παράλληλα, ανέφερε ότι εξετάζεται η δυνατότητα ενίσχυσης για την καλλιέργεια των φασολιών, ενώ συζητήθηκαν εκτενώς και οι ζημίες και σε άλλες καλλιέργειες περιοχής. Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε Φωτεινή στα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει την ευρωφία του νομού Καστοριάς λόγω των πρόσφατων κρουσμάτων ευρωγιάς. Ο Υπουργός αντέγραψε τις αγωνίες των αγροτών και των κτηνοτρόφων για τα αυστηρά μέτρα βιοασφάλειας και τον αναγκαστικό σταυλισμό, δεσμευόμενος ότι σε 47 ηγεσία του Υπουργείου θα αναζητήσουν αρκετές άμεσα λύσεις οικονομικής στήριξης με κεντρικό στόχο τη συγκράτηση των παραγωγών στον τόπο τους.
0: Μάλιστα.
1: Ήταν πολύ σημαντική η επίσκεψη του Υφυπουργού εδώ στην Καστοριά. Ξέρετε, μας πιέζει ο χρόνος, ακόμα περισσότερο θα πούμε αύριο, Φωτεινή.
0: Καλημέρα, Μάρια.
1: Καλημέρα.
0: Τη Δευτέρα καλή σου μέρα και καλό Σαββατοκύριακο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Βιάζομαι να σας ευχαριστώ. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.

0: Είμαστε 39 λεπτά μετά τις 8. Αφήσαμε την Καστοριά και το Μάριο Κωνσταντινίδη. Θα αλλάξουμε πάλι κατεύθυνση, θα πάμε στα Γρεβενά. Εκεί μας περιμένει ο συνάδελφος ο Μάκης Ωνασιάδης. Μάκη, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, Φωτεινή.
0: Ναι, πριν ξεκινήσουμε, Μάκη, δεν ξέρω τι έχεις κάνει το συνάδελφο τον Αντώνη το Δοβόνη. Δηλαδή, προτιμάει το φεστιβάλ γαστρονομίας που έχει μανιτάρια. Δεν ξέρω τι γίνεται, λέει θα βρεθείτε μαζί και δεν προτιμάει έτσι τον αγώνα ορεινού τριξίματος μπούρινο που θα γίνει την Κυριακή.
1: Εντάξει. Θα σου πω, μπορεί να τα σχεδιάσει και τα δύο.
0: Να πάρει πρώτα τα μανιτάρια και μετά να πάει να παίξει.
1: Ή και το ανάποδο. Ναι, ανάλογα τώρα. Εντάξει. Προτιμότερο είναι το πρώτο γιατί να καταναλώσει και ότι έχει πάει στο δεύτερο.
0: Έτσι, έτσι ακριβώς.
1: Εμείς αυτό που έχουμε να πούμε είναι να μιλήσουμε λίγο για και τη χθεσινή παράδοση, την επίσκεψη της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκης Κεραμέως στις εργατικές κατοικίες της Κυρακαλής. Εκεί που σιγά σιγά το χωριό αυτό, το νέο χωριό θα το έλεγα εγώ έτσι, θα μεγαλώσει. Έχουν παραδοθεί 50 από τις 80 κατοικίες. 40 ήταν την προηγούμενη επίσκεψη, ήταν εκεί στα περίπου, αν θυμάμαι καλά, στα μέσα Ιουλίου, ήταν μέσα προς τέλη Ιουλίου. Τότε είχαν παραδοθεί 40, τώρα παραδίδονται 10 και είναι οι επόμενες 30. Θα μου πει κανείς, μα γιατί δίνονται έτσι σταδιακά? Δεν είναι για κάποιο λόγο διαφορετικό, δηλαδή εντάξει να έρχεται κάθε φράση υπουργός ή μια υπουργός να τις παραδίδει. Είναι επειδή υπάρχουν πολλά ζητήματα, γραφειοκρατικά ζητήματα στο να βγουν οι τελικοί δικαιούχοι μέχρι να γίνουν τα συμβόλαια. Γιατί εδώ θα πρέπει να επισημάνουμε ότι αυτό είναι ένα γεφύρι της Άρτας. Ήταν ένα γεφύρι της Άρτας οι εργατικές κατοικίες της Κυρακαλής Γρεβενών. Είχαν θεμελιωθεί το 2003 και πέρασαν 4 εργολάβοι για να ολοκληρωθούν. Ο πρώτος της είχε κάνει, σχεδόν κατασκευαστικά είχε ολοκληρωθεί, είχαν ολοκληρωθεί οι σκελετοί, αλλά εκεί στο τέλος δεν μπορούσε να προχωρήσει. Κήρυξε πτώχευση, καταλαβαίνετε μετά, μέχρι να μπήκε ο δεύτερος, ο οποίος, αν θυμάμαι καλά, εγκαταστάθηκε, αλλά δεν έκανε ποτέ τίποτα κάτι. Μπήκε ο τρίτος, ο οποίος δεν ήρθε ποτέ, και τελικά ήρθε ο τέταρτος εργολάβος, ο οποίος μέσα σχεδόν σε 1,5 χρόνο τις ολοκλήρωσε και πραγματικά είναι ένα στολίδι. Και είναι σύγχρονες εργατικές κατοικίες, δεν είναι οι παλιές εργατικές κατοικίες. Βλέπεις ότι είναι σύγχρονες εργατικές με τα πάρκινγκ που έχουν τα εξωτερικά. Δηλαδή, βλέπει κανείς έστω και κάποιους κοινόχρησους χώρους. Είναι κάτι ωραίο. Υπολείπονται όμως και άλλοι 30 δικαιούχοι και γίνεται μια σημαντική προσπάθεια. Αυτό τόνισε και η διοικήτρια της ΔΥΠΑ, Γιάννα Χαρμόβα. Τόνισε ότι εκεί θα βάζουν τα δύνατα δυνατά εκεί οι νομικές υπηρεσίες, έτσι ώστε να έχουμε και να λυθούν και τελευταίες γραφειοκρατικές διαδικασίες. Γιατί πολλοί από τους αρχικούς δικαιούχους έχουν φύγει από τη ζωή. Σκεφτείτε, θυμάμαι πάρα πολύ καλά, το 2006-2007 ήταν, αν θυμάμαι καλά, τότε παραχωρήθηκαν τα πρώτα, έτσι, έγινε κλήρωση και είχαν πει ότι, θυμάμαι τότε ότι τέλη του 2007, αρχές του 2008 θα μπουν μέσα να κάνουν και μάλιστα και Χριστούγεννα, ποτέ δεν έγινε κάτι τέτοιο, φάντως Χριστούγεννα θα κάνουν φέτος. Υπάρχει ένα θέμα, ένα ζήτημα που τέθηκε, γιατί όλοι αυτοί που έχουν πάρει τα καινούργια τους σπίτια βρίσκονται σε ένα δίλημα, και όχι σε ένα δίλημα, εντάξει, είναι ότι πρέπει να γίνει η σύνδεση των δικτύων ίδρυυσης και αποχέτευσης, αλλά και επίσης του ηλεκτρικού ρεύματος. Ο ΔΔΕ ζητάει, γιατί εδώ ζητάει κάποια ποσά, γιατί εδώ οι παροχές θεωρούνται ότι είναι τριφασικές και καταλαβαίνετε υπάρχει ένα μεγαλύτερο κόστος σε σχέση με το να είναι μόνο φασική. Και γι' αυτό το λόγο πολλοί δεν έχουν προχωρήσει σύνδεση, ζητούν να βρεθεί μια λύση. Φαίνεται ότι θα βρεθεί η λύση, αντί τελικά να φαίνεται ότι είναι τριφασικές, να έχει δυνατότητα κάποιος δηλαδή να βάλει τριφασικό ρεύμα, θα γίνουν σε μονοφασικές, κάτι τέτοιο θα γίνει.
0: Ναι.
1: Είναι μια γραφειοκρατική διαδικασία και εδώ που θα την λύσει, όπως είπε και η κυρία Χάρμα, με τις υπηρεσίες και με τον ανάδοχο του έργου. Γι' αυτό το λόγο δεν έχουν μπει κάποιοι. Δηλαδή έχουν πάρει τα σπίτια τους, δεν έχουν μπει γιατί δεν έχουν ρεύμα. Και επίσης και οι συνδέσεις των ΔΕΙΑ, της ΔΕΙΑΓ, θέλουν κάποια χρήματα. Δηλαδή εδώ Εντάξει, θα πρέπει να ξέρουμε ότι κάποιοι όταν παίρνουν ένα σπίτι, ότι είναι και αυτά τα έξοδα μέσα. Mm-hmm. Ακόμη και όταν χτίσει να αγοράσει ένα σπίτι, λέμε να χτίσει να αγοράσει ένα σπίτι, όλα αυτά χρειάζονται. Εν πάση περιπτώσει, αναμένεται να λυθούν. Πάντως, αυτό που έτσι μίλησε και θα το ακούσουμε σε συνέχεια σε ρεπορτάζ, είναι ότι έβλεπε κάποιου από του γιούχου πραγματικά συγκινημένοι. Κάποιοι δεν περίμεναν χρόνια. Ένα από αυτού μου είπε ότι εγώ δεν περίμενα, είχα απογοητευτεί πλήρως. Και ήταν σε μεγάλο ηλικία, τον είδα συγκινημένο. Λέω συγκινημένο, εντάξει, δεν είναι συγκινήσει, αλλά είναι χαρά ότι. Καταρχάς φεύγω από τα Νίγια, λέει, είναι χαρά ότι θα αφήσω κάτι στα παιδιά μου.
0: Θα έχω ένα και σπίτι, το δικό μου το σπίτι.
1: Ένα σπίτι
0: ακριβώς.
1: Χρόνια τώρα, το περίμενε και ο άνθρωπος αυτός από το 2003, θυμάμαι που είπαν τότε που ήταν μέσα στους δικαιούχους, εκκληρώθηκε, έφτασε 2006. Ηλικιωμένος ο άνθρωπος. Σου λέει πάλι καλά που πρόλαβα να το παραλάβω, γιατί άλλοι δεν το πρόλαβαν. Επίσης να πούμε ότι η κυρία Κεραμέως βρέθηκε και στην Alpha Wood, εκεί όπου έχουμε την σχολή μαθητείας της ΔΥΠΑ, την ΕΠΑΣ μαθητείας της ΔΥΠΑ, που αφορά τους τεχνίτες βιομηχανικών αυτοματισμών. Εκεί 10 πρώτοι μαθητές και μαθήτριες εκπαιδεύονται και δεν είναι ο δεύτερος χρόνος θα μπουν και μάλιστα με το που θα τελειώσουν σχεδόν θα πιάσουν δουλειά όλοι αυτοί, γιατί είναι μια τεχνίτης βιομηχανικών αυτοματισμών, είναι μια ειδικότητα που δεν τη βρίσκεις εύκολα και δεν διδάσκεται και είναι από τις λίγες σχολές μαθητείας. Το είδα, πήγε, μίλησε και με τα παιδιά, είδε τα ζητήματα, τα προβλήματα που υπάρχουν. Δεν υπάρχουν προβλήματα, θα το έλεγα κυρίως οι μαθητευόμενοι. Αυτό που τόνισαν ότι θέλουν να αποκτήσουν και τους βλέπεις ότι έχουν μερά και όρεξη να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις στους αυτοματισμούς και πραγματικά βλέπεις το εργοστάσιο αυτό της Αλφαγούτα. Αν θα πας, βλέπεις, λες, μα τι γίνεται, είναι αυτοματισμοί. Βλέπεις όλα κινούνται με αυτόματα, δηλαδή βλέπεις ρομποτικά συστήματα, όλα αυτά κινούνται όλα με αυτόματα. Και κυρίως είναι αυτοί οι οποίοι πρέπει να το λέγουν, οι τεχνίτες. Δηλαδή η δουλειά πέφτει στους τεχνίτες των μάλιστα. αυτοματισμών αυτών.
0: Μάκη, δεν ξέρω αν έχεις κάτι να ολοκληρώσουμε
1: πολύ
0: αυτό,
1: γρήγορα.
0: Γιατί θα πρέπει να προλάβει και ο αντιδήμαρχος κοινωνικής πολιτικής και ισότητας του Δήμου Κοζάνης, ο κύριος Μαδίκας, να πάει στον αγιασμό των παιδικών σταθμών.
1: Πολύ
0: είναι
1: γρήγορα,
0: στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής
1: γραμμής. Ξεκινάει από σήμερα. Δευτερόλεπτα θα πω, ξεκινάει από σήμερα το φεστιβάλ Μανάκια. Αλλά να πούμε ότι σήμερα στις 12 το μεσημέρι έχουμε την εξώδιο ακολουθία του Γιάννη του Κορκά, ο οποίος έφυγε προχθές στην ζωή. Η σωρός βρίσκεται στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου από τις 11.30.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μάκη, Νασιάδη, για αυτή την επικοινωνία. Καλή συνέχεια και καλό Σαββατοκύριακο. Και όπως προείπαμε, στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας του Δήμου Κοζάνης, τον κύριο Γιώργο Μαδίκα, ο οποίος έχει αρμοδιότητα σε ζητήματα κοινωνικής πολιτικής, κοινωνικής προστασίας και ισότητας. Σήμερα λοιπόν, σε λίγη ώρα, θα μπορούμε να πούμε θα χτυπήσει το κουδούνι, κύριε Μαδίκα. Έχουμε αγιασμό στους παιδικούς σταθμούς. Καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα, κυρία Γαλογάβρο. Το πρώτο κουδούνι σήμερα για τους παιδικούς σταθμούς, όπως είπατε κι εσείς. Είμαστε έτοιμοι όλοι, οι εκπαιδευτικοί, οι διδάσκοντες, μαθητές. Πηγαίνουμε στα σχολεία, περιμένουμε το πρώτο κουδούνι.
0: Και το βοηθητικό προσωπικό, αλλά αντιδήμαρχε, πόσα παιδιά έχουν εγγραφεί φέτος στους βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς του Δήμου Κοζάνης και τελικά πόσα θα φιλοξενηθούν και μήπως υπάρχουν παιδιά που παρά την αίτησή τους μένουν εκτός, είναι έτσι η πρώτη ερώτηση που μας έρχεται στο μυαλό.
2: Φέτος έχουν ολοκληρώσει τις εγγραφές τους 289 παιδάκια. Τα οποία τα 56 είναι βρέφη.
0: Ναι.
2: Στο βρεφικό έχει καλυφθεί πλήρως, έχουν καλυφθεί πλήρως οι θέσεις. Και στο νήπια έχουμε κάθε δομή 2-3 κενά, τα οποία δεν έχουν οριστικοποιήσει ακόμη.
0: Ναι.
2: Και περιμένουμε τις επόμενες μέρες, δηλαδή. Και την πρώτη και δεύτερη εβδομάδα συνεχίζονται οι οριστικές εγγραφές. Κάποιοι προτιμούν να πάσουν ιδιώτη, Καταλαβαίνετε.
0: Ναι.
2: Οπότε στις δύο τρεις.
0: Δεν υπάρχουν προβλήματα. Είστε έτσι έτοιμοι γιατί σε λίγο, όπως είπαμε, θα χτυπήσει το κουδούνι. Είναι μια διαδικασία όμως, από ό,τι γνωρίζω, μπορεί να κάνω και λάθος. Η φετινή έναρξη γίνεται νομίζω και τρεις μέρες αργότερα. Μιας διαδικασίας πρόσληψης του έκτακτου προσωπικού. Αυτό γίνεται συνέχεια ή εμφανίστηκε μόνο για φέτος?
2: Κοιτάξτε να σας εξηγήσω ότι ακριβώς. Επειδή το έκτακτο προσωπικό πρώτη του μήνα πάντα είναι στη δουλειά του.
0: Ναι.
2: Δεν καθυστερούμε ποτέ, ούτε στις προσλήψεις καθυστερούμε, ούτε στις διαδικασίες. Αλλά επειδή τα κτίρια τον Αύγουστο είναι κλειστά και χρειάζονται κάποια συντήρηση, ένα καθάρισμα, μια περιποίηση ώστε να δεχτούν τα παιδιά, δίνουμε μία με δύο, ίσως και τρεις μέρες ανάλογα πώς τότε θα είμαστε έτοιμοι, να γίνει ο εκπρεπισμός των παιδικών σταθμών.
0: Mm-hmm.
2: Δεν έγινε κάποια καθυστέρηση στην πρόσληψη του προσωπικού, απλά δώσαμε αυτό το περιθώριο στο προσωπικό ώστε να γίνει η προσαρμογή του, η τοποθέτηση του προσαρμογή και να εκπρεπιστούν οι παιδικοί σταθμοί για να δεχτούν τα παιδάκια.
0: Αυτό γίνεται κάθε χρόνο επειδή είναι ο Αύγουστος, δεν μπορούν να πάνε στους παιδικούς σταθμούς για να κάνουν όλες αυτές τις εργασίες. Έτσι δεν είναι ή συνέβη μόνο για φέτος το 2026? Και αν υπάρχει και κάποιος σχεδιασμός για το 2027 ώστε να μην αντιμετωπίσουμε τα ίδια προβλήματα. Προβλήματα σε εισαγωγικά.
2: Ναι, συμβαίνει κάθε χρόνο.
0: Ναι.
2: Για το 2027 θα το βάλουμε, θα το φροντίσουμε να ανοίξουμε 1 Σεπτεμβρίου όπως προβλέπεται από τον νόμο.
0: Ναι.
2: Για κάθε παιδικό σταθμό. Εντάξει, σε όλους τους δήμους αυτά τις 1 και 2 μέρες πάντα γίνεται αυτή η παράταση και είναι το θέμα που σας εξήγησα. Θα προσπαθήσουμε του χρόνου να είμαστε ακριβώς
0: στις ημερομηνίες.
2: Ημερομηνίες μας και να ξεκινήσει να χτυπήσει το πρώτο κουδούνι 1 Σεπτεμβρίου. Απλά σας εξηγώ ξανά ότι τον Αύγουστο το προσωπικό παίρνει των παιδικών σταθμών, παίρνει την άδειά τους. Γιατί δεν γίνεται στο ενδιάμεσο.
0: Ναι, κλείνουν όλοι οι παιδικοί τον Αύγουστο. Είναι γνωστό αυτό.
2: Κλείνουν όλοι οι παιδικοί.
0: Ναι, κλείνουν σε όλη τη χώρα. Να ρωτήσω κάτι, Αντιδήμαρχε, και να σας αποδεσμεύσουμε, γιατί πρέπει να είστε εκεί. Σε ποιο παιδικό σταθμό πάτε?
2: Αυτή θα βρεθείτε. Είμαι καθοδόν προς τον πρώτο και από εκεί και έπειτα στη ΖΕΠ.
0: Τι πρέπει να είστε εκεί. Σε ποιο παιδικό σταθμό πάτε?
2: Αυτή θα βρεθείτε. Είμαι καθοδόν προς τον πρώτο και από

0: παιδικών και την εξυπηρέτηση. Τώρα στον προϋπολογισμό θα προσπαθήσουμε να εντάξουμε, να προσθέσουμε κάποιους κωδικούς και κάποια εκ νέου χρήματα,
1: ναι,
0: ώστε να προχωρήσουμε και να κάνουμε κάτι καινούριο. Αλλά κάθε χρόνο για τις βασικές ανάγκες των παιδικών σταθμών ο προϋπολογισμός εγκρίνεται και είναι... Τα χρήματα επαρκούν για όλες τις ενέργειες.
1: Είναι κάποια χρήματα που παίρνουν και από το κράτος, είναι και τα περισσότερα τα χρησιμοποιεί, τα βάζει και ο Δήμος Κοζάνης. Δεν ξέρω αν υπήρχε και σε εσάς πρόβλημα, όπως υπήρχε πέρυσι στις άλλες σχολικές μονάδες, πρωτοβάθμιες και δευτεροβάθμιες, και είχε σχέση με την καθαριότητα και κάποιους διαγωνισμούς για απορρυπαντικά, χλωρίνες και όλα τα σχετικά. Το αντιμετωπίσατε και εσείς πέρυσι στους παιδικούς σταθμούς?
0: Όχι.
1: Καμία σχέση.
0: Όχι.
1: Ωραία. Να μην σας κρατάμε άλλο, να ευχηθούμε... καλή χρονιά με υγεία, καλή δύναμη στους εκπαιδευτικούς, στο βοηθητικό προσωπικό, σε όσους βρίσκεστε και έχετε κάτω από την ομπρέλα σας τους παιδικούς σταθμούς, τα νήπια, τα βρέφη, να πάνε όλα καλά, με το καλό το πρώτο κουδούνι.
0: Να ευχηθώ και εγώ καλή σχολική περίοδο στους γονείς, στους μικρούς μας φίλους, στα παιδάκια, σε όλο το προσωπικό του παιδικών και βρεφημικών σταθμών, με υγεία και να είμαστε καλά.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Μαδίκα. Σας ευχαριστούμε για αυτή την επικοινωνία. Καλή συνέχεια και καλό Σαββατοκύριακο.
0: Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας.

Είμαστε 57 λεπτά μετά τις 8, κάπου εδώ όμως ολοκληρώθηκε και η σημερινή εκπομπή από τις 8. Θα πάμε σε λίγο σε δελτίο ειδήσεων από την Αθήνα. Ήμασταν σε δίκτυο με την Φλόρινα. Μετά το δελτίο ειδήσεων από την Αθήνα θα είμαστε και πάλι μαζί. Να σας θυμίσουμε για ακόμη μια φορά ότι στη ρύθμιση του ήχου κοντά μας αυτή την ώρα είναι ο Χρήστος Τζομπανάκης, από εδώ από την Κοζάνη, ο Νίκος ο Δούγλας από τη Φλόρινα, στις μουσικές επιλογές ο Νίκος Γκουτζομήτρου, στην παραγωγή και παρουσίαση της εκπομπής η Φωτεινή Γαλογάβρου. Πάμε σε έτσι, μια μουσική ανάσα πριν πάμε στο δελτίο ειδήσεων από την Αθήνα και επιστρέφουμε. Προς το παρόν μια ακόμη καλημέρα και καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Κορυφώνονται οι προετοιμασίες για τα εγκαίνια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Το μεσημέρι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα βρίσκεται στην πόλη με όλο το επιτελείο του. Από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, ο Πρωθυπουργός ετοιμάζεται να παρουσιάσει άμεσες ελαφρύνσεις για μεγάλο μέρος της κοινωνίας, αλλά και ένα οδικό χάρτη για την Ελλάδα του 2030. Στο επίκεντρο βρίσκεται η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος και η ανάσχεση της ακρίβειας. Επίσης, αναμένεται να ανακοινώσει νέο πρόγραμμα φθηνών στεγαστικών δανείων με στόχο να στηριχθούν τα νοικοκυριά και να γίνει πιο προσιτή η απόκτηση κατοικίας. Το απόγευμα του Σαββάτου αναμένεται να διεξαχθεί η καθιερωμένη ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο συνεδριακό κέντρο Ιωάννης Βελίδης, ενώ την Κυριακή το πρωί θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου. Σήμερα εξάλλου ξεκινά ο κύκλος των κινητοποιήσεων στη Θεσσαλονίκη. Οι υγειονομικοί συγκεντρώνονται στο Ιπποκράτειο. Οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία θα πραγματοποιήσουν πορεία περνώντας από νοσοκομεία της πόλης και καταλήγοντας στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Στις 11 το πρωί έξω από το Υπουργείο προγραμματίζουν συγκέντρωση οι εργαζόμενοι του ΕΚΑΒ και διασώστες. Επίθεση στην κυβέρνηση και τον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε από την Κρήτη ο Νίκος Ανδρουλάκης. Υπογράμμισε ότι η χώρα πρέπει να αλλάξει πορεία, παρουσιάζοντας το Πασόκ ως πολιτική δύναμη με πρόγραμμα, σχέδιο και πολιτική αυτονομία χωρίς εξαρτήσεις. Έντονη κινητικότητα και στα υπόλοιπα κόμματα. Η Ελλάδα δεν δέχεται υποδείξεις από κανέναν για την άμυνά της. Παραμένει μια ειρηνική δύναμη που δεν απειλεί κανέναν. Διαμήνυσε στην Άγκυρα ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο των κοινών δηλώσεων με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου μετά τη συνάντηση που είχαν στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενημέρωσε τον Αντώνιο Κώστα για την πρόσφατη κλιμάκωση των τουρκικών προκλήσεων στο Αιγαίο. Δεν νοείται ενεργή απειλή πολέμου και αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας από μια χώρα που προσδοκά σε βελτίωση των σχέσεών της με την Ευρωπαϊκή Ένωση, είπε χαρακτηριστικά. Προηγήθηκε η επίδοση αυστηρού διαβήματος διαμαρτυρίας προς το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, με το οποίο η Αθήνα απορρίπτει κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς της Άγκυρας για τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια και χαρακτηρίζει ανυπόστατη και άκυρη την ανακήρυξη τουρκικών θαλάσσιων πάρκων εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Την ανάγκη για ταχύτερες αποφάσεις, κοινή στρατηγική και μεγαλύτερη ευρωπαϊκή ενοποίηση, ανέδειξε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης, επισημένοντας ότι οι γεωπολιτικές και τεχνολογικές εξελίξεις δεν αφήνουν περιθώρια για καθυστερήσεις. Η Ευρώπη δεν μπορεί να παραμένει 27 χώρες. Πρέπει να γίνει μία, υπογράμμισε. Την πόρτα του Ανακριτή αναμένεται να περάσουν σήμερα οι συλληφθέντες για την υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Το κρίσιμο ερώτημα: πώς πέθανε το παιδί και ποιος του προκάλεσε τα πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι. Από τα αποτελέσματα του DNA προέκυψε πως το ζευγάρι είναι βιολογικοί γονείς των δύο ανήλικων παιδιών και του νεκρού βρέφους. Όσον αφορά όμως τον 9χρονο, προέκυψε πως είναι γιος της Γερμανίδας, αλλά όχι του 43χρονου. Απόπειρα ληστείας σε κοσμηματοπολείο σημειώθηκε τα ξημερώματα στο Λαγκαδά Θεσσαλονίκης, λίγα μόλις μέτρα από το τοπικό αστυνομικό τμήμα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, 4 κουκουλοφόροι επιχείρησαν να εισβάλλουν στο κατάστημα, ωστόσο ενεργοποιήθηκε ο συναγερμός. Οι δράστες φέρεται να πυροβόλησαν εναντίον αστυνομικού που εκτελούσε υπηρεσία και έσπευσε στο σημείο. Στη συνέχεια επιβιβάστηκαν σε αυτοκίνητο και κατάφεραν να διαφύγουν. Τελευταία ημέρα για ηλεκτρονική εγγραφή στα πανεπιστήμια. Οι επιτυχόντες των πανελλαδικών εξετάσεων πρέπει να μπουν με τα στοιχεία τους να εισάγουν τον οκταψήφιο κωδικό αποκλειστικά και υποχρεωτικά στην ηλεκτρονική εφαρμογή. Χαμηλώνει τους τόνους για το Ιράν ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.T. Vance, λέγοντας πως η κατάσταση δεν είναι πόλεμος. Επιπλέον υποστήριξε πως η κίνηση πλοίων και η ροή του πετρελαίου στα στρατηγική σημασία στενά του Ορμούς πλησιάζει πλέον στα επίπεδα που βρισκόταν πριν από το ξέσπασμα της κρίσης. Συνεχίζεται η άνοδος των τιμών του πετρελαίου στην τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας, τροφοδοτούμενη από την ένταση στο μέτωπο του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Το Brent σκαρφάλωσε στα $96 το βαρέλι.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα. Τοπικές βροχές στα βόρεια ηπειρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν βορείως 7 μποφόρου στο Αιγαίο μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στην Αττική έως 32 στη Θεσσαλονίκη.
2: Διαφημίσεις.
3: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
4: Κοινωνικός λειτουργός. Δωρεάν, κοντά σου. Ψυχολόγος χωρίς αναμονή. Νομική βοήθεια, παροχές, ενημέρωση, όλα στο ίδιο μέρος. Το ενιαίο κοινωνικό δίκτυο Δυτικής Μακεδονίας λειτουργεί σε 13 δήμους και είναι εδώ για σένα. Δεν χρειάζεσαι σύσταση, δεν χρειάζεσαι χαρτιά. Χρειάζεσαι να έρθεις. Έλα στο hub. insocialhub.gr. Ενιαίο κοινωνικό δίκτυο Δυτικής Μακεδονίας. Ένα πρόγραμμα της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Καλή σας μέρα και πάλι κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου και περνάμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής Πρωινές Διαδρομές με τη Δυτική Μακεδονία να βρίσκεται στο επίκεντρο μια σειράς εξελίξεων που αγγίζουν την εκπαίδευση, την εργασία, την ενέργεια, την ανάπτυξη αλλά και την καθημερινότητα των ανθρώπων της περιοχής. Να σας θυμίσουμε ότι μας ακούτε στους 100,2 στα FM. Φύγαμε από το δίκτυο που ήμασταν με την Φλόρινα πριν από λίγα λεπτά, πριν από το δελτίο ειδήσεων που ακούσατε από την Αθήνα. Εδώ στην ρύθμιση του ήχου βρίσκεται και πάλι ο Χρήστος Τζομπανάκης. Στις μουσικές επιλογές ο Νίκος Γκουτζομήτρος, στην παραγωγή και παρουσίαση της εκπομπής η Φωτεινή Γαλογαύρου. Να πάμε σε κάποιες μικρές ειδήσεις που έρχονται πρώτα από τη Φλόρινα και την Πρέσπα. Μηνύματα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την επόμενη μέρα της Αγκριτικής περιοχής. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης κατά την περιοδία του στη Φλόρινα χαρακτήρισε την περιοχή κρίσιμη για τα εθνικά συμφέροντα, επισημένοντας τον ιδιαίτερο γεωγραφικό της ρόλο, καθώς βρίσκεται στο σημείο όπου συναντιόνται τρεις χώρες αλλά και τις ειδικές ανάγκες που δημιουργήθηκαν μετά την βίαιη ενεργειακή μετάβαση από τον Λιγνίτη. Αναφέρθηκε βέβαια και στην Συμφωνία των Πρεσπών, ξεκαθαρίζοντας ότι πρόκειται για διεθνή σύμβαση που δεσμεύει την Ελλάδα και ότι δεν μπορεί να αλλάξει μονομερώς, ενώ όπως σημείωσε η ελληνική πλευρά βρίσκεται σε επικοινωνία με τις αρμόδιες αρχές της γειτονικής χώρας για ζητήματα που παραμένουν ανοιχτά. Και από την Φλόρινα να πάμε λίγο στην Καστοριά, όπου εκεί είχαμε την επίσκεψη της Υπουργού Εργασίας Νίκης Κεραμέως που έφερε στο προσκήνιο τόσο το στεγαστικό και την αποκατάσταση των δικαιούχων των εργατικών κατοικιών όσο και τη σύνδεση της επαγγελματικής εκπαίδευσης με τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς μέσα από τη νέα ειδικότητα του τεχνίτη βιομηχανικών αυτοματισμών της σχολής ΔΥΠΑ. Την ίδια ώρα, στον ενεργειακό χάρτη της περιοχής παραμένει ανοιχτή η μεγάλη συζήτηση για το Λιγνίτη, τις θέσεις εργασίας, την ενεργειακή επάρκεια και το κόστος της μετάβασης, ενώ από το Σπάρτακο συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις και το κάλεσμα για μαζική συμμετοχή στην Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, κάπως έτσι θα ξεκινήσουμε τη δεύτερη ώρα με πολλές και διαφορετικές ειδήσεις αλλά και με κοινό παρονομαστή, τι αλλάζει στη Δυτική Μακεδονία και κυρίως τι αφήνουν πίσω τους όλες αυτές οι επισκέψεις, οι εξαγγελίες από την απόβαση του κυβερνητικού κλιμακίου και οι παρεμβάσεις για την πραγματική ζωή των κατοίκων. Πάμε σε ένα τραγουδάκι να σας ευχηθούμε ακόμα μια καλημέρα και καλή ακρόαση.

0: Συνέχεια στο πρόγραμμα και χθες το απόγευμα η Κοζάνη βρέθηκε στο επίκεντρο της ενημερωτικής εκδήλωσης της Ανώτατης Γενικής Συνομοσπονδίας Συνταξιούχων Ελλάδας με τους ανθρώπους της να ανοίγουν για ακόμα μία φορά τον φάκελο των συντάξεων, της ακρίβειας και των διεκδικήσεών τους. Και σήμερα θέλουμε να δούμε τι πραγματικά βρίσκεται πίσω από τις διεκδικήσεις. Γιατί μπορεί να ακούμε για αυξήσεις της συντάξης, όμως το ερώτημα είναι τι μένει τελικά στην τσέπη του συνταξιούχου σε μια περίοδο όπου το κόστος ζωής παραμένει υψηλό. Έτσι λοιπόν μαζί μας αυτή την ώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή βρίσκεται ο πρόεδρος της Ανώτατης Γενικής Συνομοσπονδίας Συνταξιούχων Ελλάδας, ο κύριος Γιώργος Κουτσιμπογιώργος. Πρόεδρε, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας και χαίρομαι πολύ που μου δίνετε την ευκαιρία να επικοινωνήσουμε και να επικοινωνήσουμε και με τους ακροατές και περισσότερο με τους συναδέλφους μου, τους συνταξιούχους, για τα θέματα που όπως πολύ εύστοχα βάλατε στην εισαγωγή σας. Πράγματι.
0: Παρακαλώ, ναι. Εμείς καταρχήν να σας ευχαριστήσουμε που σας έχουμε κοντά μας. Συνεχίστε, παρακαλώ.
1: Τα τελευταία χρόνια, μετά το 2010 που προέκυψε τα προβλήματα της χρεοκοπίας της χώρας μας, εκείνοι που πραγματικά πληρώσαν το μάρμαρο ήταν οι συνταξιούχοι. Mm. Είχαμε στη μεγάλη τους πλειοψηφία, είχαμε μειώσεις για τις μικρές συντάξεις του 20 και 25% και για τις μεγαλύτερες συντάξεις από 40 με 50% για τις κύριες και πάνω από 50% για τις επικουρικές. Ήταν αυτό δηλαδή δεν άφησε κανέναν ανέπαφο το θέμα των προβλημάτων που είχαμε στην οικονομία μας τα τελευταία χρόνια. Από τότε μέχρι σήμερα, παρόλο που βγήκαμε από τα μνημόνια, όλα αυτά που χάσαμε τότε δεν έχει επανέλθει τίποτα. Να φανταστείτε ότι αυτός ο συνταξιούχος ο μικρός που έπαιρνε 500-600 ευρώ τη στιγμή που του κόψαν τα δώρα του, αυτό ένα 20% κοντά στο 17-18% είναι και 24-25% στις επικουρικές. Βάλτε δίπλα την αύξηση της ασθένειας, βάλτε την προσωπική διαφορά, βάλτε τον επαναπολογισμό, βάλτε την εισφορά αλληλεγγύης, βάλτε τώρα αυτό που είπατε, όπως είπατε, την ακρίβεια και ιδίως την ακρίβεια των τροφίμων, την ακρίβεια των καυσίμων, την ακρίβεια της ενέργειας, βάλτε τα όλα μαζί αυτά και οι αυξήσεις να είναι πολύ χαμηλότερες από τον πληθωρισμό. Καταλαβαίνετε λοιπόν όλο αυτό που μας οδηγεί κάθε χρονιά η ζωή μας να είναι και χειρότερη.
0: Γυρίζοντας πίσω στο παρελθόν και μέχρι σήμερα με αριθμούς, πόσο περίπου έχει χάσει ο κάθε συνταξιούχος? Γιατί η κυβέρνηση, βέβαια, πρόεδρε, μας μιλάει ότι έχουμε αυξήσει τις συντάξεις, βελτίωση του διαθέσιμου εισοδήματος. Αυτό όμως στην πραγματικότητα, στην οικονομία και στην τσέπη μας, όπως είπατε και εσείς, στα τρόφιμα, στην ενέργεια, στη στέγαση, στα φάρμακα, τι αύξηση, τι γίνεται? Θέλω να μου πείτε ποια κατά τη γνώμη σας θα ήταν μια αύξηση που θα μπορούσε να γίνει αισθητή στον κάθε συνταξιούχο.
1: Κοιτάξτε να δείτε, τα προβλήματα είναι περίπλοκα και πολλά. Ναι. Δεν μπαίνω σε αριθμούς παρόλο που είμαι μαθηματικός και τους σέβομαι.
0: Το γνωρίζουμε. Γι' αυτό σας το ρωτήσαμε.
1: Λοιπόν, θέλω να σας πω το εξής. Καταρχήν, είναι περίπλοκα. Είναι και επιμέρους και περίπλοκα. Καταρχήν, πόσες αυξήσεις? Δεν έχουμε καμία αύξηση επικουρικές. Καμία. Ακόμα και τώρα που μας είχαν βάλει η ρήτρα στο νόμο του Κατρούγκαλου, στο Ανδρείο 87, που είχε βάλει να έχουμε τη ρήτρα του μηδενικού ελλείμματος, το έπιασε φέτος οι επικουρικές συντάξεις. Είναι πλεονασματικές. Και όμως δεν μας χορηγούν αυτή την πενιχρή αύξηση του 2,4. Mm-hmm. Που αν το δίνανε, θα δίνανε το μισό πλεόνασμα από αυτό που έβγαλε το Ταμείο.
0: Mm-hmm.
1: Φανταστείτε. Ναι. Λοιπόν, πάμε τώρα στις κύριες συντάξεις. Στις κύριες συντάξεις τα τελευταία χρόνια. Ξεκίνησαν από το 23 και μετά. Ό,τι κόπηκε δεν επανήλθε σε κανέναν μας. Και θέλω να κάνω μια μικρή υποσημείωση εδώ. Μνημόνια έχει και η Κύπρος, μνημόνια έχει και η Ιρλανδία, μνημόνια έχει και η Πορτογαλία. Και οι τρεις χώρες αναπλήρωσαν ό,τι κόψαν μέσα στα μνημόνια. Εμείς δεν συζητούν γι' αυτό καθόλου. Ξεκινάνε από τα κομμένα και από εκεί πώς θα μπορέσουμε να ισορροπήσουμε λίγο το επίπεδο ζωής μας. Δεν ξαναγυρνάμε ποτέ πίσω σε αυτό, αλλά τουλάχιστον να μην πάμε χειρότερα. Δηλαδή, όταν έχεις ένα εκατομμύριο ήταν μέχρι πριν τρία χρόνια οι συνταξιούχοι που είχαν προσωπική διαφορά. Αυτοί μέχρι σήμερα σχεδόν δεν πήραν τίποτα.
0: Οδεύει προς κατάργηση, δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι.
1: Φέτος, ναι. Πάμε φέτος. Ναι. Αλλά θέλω να σας πω.
0: Για ένα συνταξιούχο που για χρόνια δεν έβλεπε πραγματική αύξηση εξαιτίας της, αυτό είναι ουσιαστικά μια αποκατάσταση της αδικίας ή μια διόρθωση που έρχεται αρκετά χρόνια αργότερα. Και τελικά, πώς είναι σήμερα οι συνταξιούχοι που εξακολουθούν να υπεριάζονται, έτσι, μια εύλογη ερώτηση.
1: Ήταν, κοιτάξτε, η τελευταία που μείνανε ήταν γύρω στους 670.000 που είχαν πάρει στο 1,2 πέρυσι και φέτος θα πάμε κανονικά. Αλλά προσέξτε, και για όλους τώρα. Ας τους βάλουμε από το χρόνο το 27, είμαστε όλοι. Λοιπόν, θα πάρουμε το 2,6-2,7. Όταν ο πληθωρισμός τρέχει αυτή τη στιγμή με 3,7-3,8. Ο γενικός πληθωρισμός των τροφίμων, μην το ψάξει, είναι το 6-7%. Δεν μιλάμε για την ενέργεια, δεν μιλάμε για, για τα καύσιμα. Όταν υπάρχουν αυτά και όταν το επίπεδο ζωής κάθε μέρα, η ακρίβεια στην αγορά και στα τρόφιμα, όποιος πάει στο σημείο, τι κάνει στους συνταξιούχους. Κάθε μέρα κόβει, ούτως ώστε να περιορίσει τα εντελώς απαραίτητα. Και πρέπει να μετρήσουμε και μια άλλη παράμετρο στο συνταξιούχο, που ευτυχώς δεν υπάρχουν στον άλλο πληθυσμό της χώρας. Ο συνταξιούχος πρέπει να έχει και ένα κομμάτι χρημάτων στην άκρη για τα φάρμακά του. Όλοι μας σήμερα μπορεί να επεκτείνουμε λίγο το όριο της ζωής μας, αλλά με φάρμακα. Και τα φάρμακα τα πληρώνουμε. Λένε τυπικά το 25%, ακόμα και στα γενώσιμα, το κόστος για τα φάρμακα είναι πολύ μεγαλύτερο. Με εξαίρεση τα πολύ βαριά φάρμακα που τα δίνει το φαρμακείο του ΕΦΚΑ και εκείνη για τους ανθρώπους που έχουν σοβαρά προβλήματα, που μακάρι να μην υπήρχε κανένας από αυτούς να φτάσουν εκεί. Αλλά τα υπόλοιπα φάρμακα που τα πληρώνουν καθημερινά οι συνταξιούχοι είναι και αυτό ένα κονδύλι. Όλα μαζί
0: και
1: αυτά.
0: Και το μεγαλύτερο, πρόεδρε. Το μεγαλύτερο. Ναι. Είναι το μεγαλύτερο για τα φάρμακα τελικά.
1: Βέβαια, είναι πολύ μεγάλο. Δηλαδή, ναι. Για ένας νέος άνθρωπος, και ευτυχώς νέοι άνθρωποι δεν έχουν προβλήματα, εκτός από ειδικές περιπτώσεις, όλοι εμείς όμως, όχι 9 στους 10, οι 10 στους 10 μετά τα 65, όλοι θα έχουμε ένα και δύο φάρμακα. Το συνηθισμένο της πίεσης, της χοληστερίνης, του σαχάρου. Ναι, και όλα τα υπόλοιπα, της καρδιάς κτλ. Όλα αυτά επιβαρύνουν έτη περαιτέρω τον οικογενειακό μας προπολογισμό. Άρα λοιπόν, η ζωή μας είναι αρκετά δύσκολη. Καταρχήν, εμείς δεν ξεκινάμε με θεροβάμανα ζητήματα. Βάζουμε θέμα πολύ συγκεκριμένα σε συγκεκριμένα ζητήματα, όπως έχω βάλει και τα προηγούμενα χρόνια που είχαμε την προσωπική διαφορά και ευτυχώς μπαίνουμε τώρα προς το τέλος. Θέλουμε να παίρνουμε την αύξηση και στις κύριες και στις επικουρικές συντάξεις, να τις παίρνουμε στον πληθωρισμό, στον πραγματικό πληθωρισμό, που να μπορούμε να ισοφαρίζουμε, όχι να βελτιώσουμε τη ζωή, να ισοσκελίσουμε το πρόβλημα που προκύπτει από τον πληθωρισμό και τις αυξήσεις. Και το δεύτερο, το σημαντικό, ακόμα και αυτό το 2,4 που πήραμε, αυτοί που το πήραμε πέρυσι, δεν είναι πραγματικό 2,4, γιατί όταν έχεις 5 χρόνια τώρα να κάνεις τη μαριθμοποίηση φορολογικής κλίμακας, ένα 0,6-0,7% από αυτό, δηλαδή από το 2,4, το πραγματικό που πάει στον συνταξιούχο είναι 1,6-1,7%. Αυτό είναι το πραγματικό. Το άλλο το απορροφώ άμεσα η φορολογία, η τιμαρυθμική, που δεν γίνεται η τιμαρυθμική αναπροσαρμογή των κλιμάκων της φορολογίας.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε και όλα αυτά μαζί δημιουργούν μια δύσκολη κατάσταση. Γι' αυτό ερχόμαστε να βάλουμε θέματα για όλα αυτά. Έχουμε, ας πούμε, 500.000 κόσμο που είναι εισφορά αλληλεγγύης. Ένας διπλός φόρος. Μπήκε το 10 γυαλί, πήγαμε στο 14, φτάσαμε στο 26 σήμερα. Δεν υπάρχουν οι λόγοι για τους οποίους τότε έλεγε τη λογική έκθεση για αυτό το πράγμα. Είναι διπλός φόρος και αυτός ο φόρος είναι από το πρώτο ευρώ και αυτές οι 500.000, σας λέω.
0: Ναι, με ακούτε, πρόεδρε.
1: Με πλήρη, επειδή το έχω διερευνήσει. Ναι. Διευθυντικά. Ναι. Λοιπόν, επειδή το έχω διερευνήσει, αυτές οι 500.000 δεν πήραν τίποτα από τα επιδόματα αυτά. Δίνουν διάφορα επιδόματα κτλ. Δεν φτάνει. Πρέπει να είναι θεσμικές, βασικές, σταθερές προτάσεις για λύση του προβλήματος συνταξιούχων. Τα επιδόματα τα δίνουμε σε μια κατηγορία, δίνουμε στην άλλη κατηγορία. Δεν είναι λύσεις. Το λέγανε και οι ίδιες κυβερνήσεις και οι προηγούμενοι και οι τώρα, ότι δεν θέλουμε πληρωματική πολιτική. Μα αυτό ισχύει για κάποιες κατηγορίες. Εκεί δηλαδή να γλυκαίνω λίγο το μεγάλο πρόβλημά του στο οικονομικό. Και βλέπουμε οι περισσότεροι συνταξιούχοι να περιμένουν πότε θα πληρωθούμε. Να είναι δηλαδή η είδηση σε εσάς και στα κανάλια πότε γίνεται η μέρα πληρωμών. Γιατί οι συνάδελφοί μου πριν από 10 και από 15 μέρες συνήθως έχουν τελειώσει τα λεφτά τους και μετράνε μέρα-μέρα για να πάνε το προηγούμενο βράδυ που μπαίνουν οι συντάξεις για να πάρουν τα χρήματα για να μπορέσουν να κινηθούν. Μάλιστα. Αυτή είναι η ζωή.
0: Πρόεδρε, αύριο θα έχουμε τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ποια πιστεύετε ότι θα πρέπει να είναι κάποια μέτρα, 2-3 συγκεκριμένα μέτρα, που περιμένετε να ακούσετε για τους συνταξιούχους? Αν τα ακούσουμε, βέβαια θα δούμε αύριο στην πορεία. Με ακούτε, πρόεδρε? Ναι.
1: Κοιτάξτε, εμείς έχουμε. Ναι, ακούω.
0: Ναι,
1: σας ακούω πολύ καλά.
0: Ωραία.
1: Εσείς με ακούτε?
0: Τώρα ναι.
1: Ναι. Λοιπόν, καταρχήν θέλω να σας πω το εξής. Θέλουμε πραγματικές αυξήσεις.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αυτές οι αυξήσεις που δίνονται δεν είναι ελλειμματικές. Πρώτον. Δεύτερον, θέλουμε να γίνει. Και αν δεν προκύψει η κατάργηση της φοράς αλληλεγγύης, πρέπει να γίνει οπωσδήποτε κάποια διόρθωση. Δεν μπορεί να συνεχίζεται αυτό. Έχουμε τη 13η σύνταξη και 14η. Ας μείνουμε στη 13η αυτή τη στιγμή. Όλα τα χρόνια, όλοι οι συνταξιούχοι αυτοί που υπάρχουν σήμερα, δίνανε κάθε χρόνο τις φορές τους και για τα δώρα, και που ήταν η 13η, τα δώρα του Χριστουγέννων, Αδείας και Πάσχα. Αυτές είναι δύο συντάξεις, 13 και 13, και μάλλον ήταν ο 13ος και ο 14ος μισθός, που από αυτούς τους μισθούς κρατούσαν όλες τις κρατήσεις, για να πάρουμε τώρα να έχουμε τα αντίστοιχα τώρα. Αυτά τα έχουν κοπεί και δεν τα επαναφέρουν. Άρα μία πολύ βασική είναι η 13η και 14η σύνταξη. Ύστερα, έστω και σταδιακά, ύστερα έχουμε τα αναδρομικά του 11 μήνου. Έχουν μείνει ακόμα, ενώ μας έχουν δικαιώσει τα δικαστήρια, δώσαν και τις κύριες συντάξεις του 20, μας είπαν τότε το 20 μην προχωράτε και κάνετε αγωγές, γιατί θα σας τα δώσουμε αν το επιβεβαιώσει το δικαστήριο. Το δικαστήριο το επιβεβαίωσε, όμως τα χρήματα δεν τα δώσανε. Μόνο 300.000, και αυτοί με πολύ δυσκολία διεκδικούν τώρα, έχουν πάρει ελάχιστος αριθμός. Και από αυτούς που προσφύγαν δηλαδή, δεν έχουν πάρει τα χρήματά τους. Όχι όλοι εμείς οι υπόλοιποι που δεν πήραμε. Δεν είναι μεγάλο. Και εντωμεταξύ, για πάρα πολλούς δεν έχουν επικουρικές συντάξεις. Για πάρα πολλούς τους χαμηλοσυνταξιούχους, εγώ έκανα και πρόταση πολλές φορές προς το Υπουργείο και τους λέω: ξεκινήστε από τους χαμηλοσυνταξιούχους. Αυτοί το 2020 δεν πήραν τίποτα. Γιατί αυτές οι περικοπές που έγιναν τότε και τις δικαίωσες στο δικαστήριο το 2015 και το 2016 στο Συμβούλιο Επικρατείας, αυτοί οι άνθρωποι κάτω από τα 1.000 ευρώ δεν τους κρατούσαν αυτές τις κρατήσεις και δεν πήραν τίποτα. Αυτοί που περιμένουν να πάρουν μεικτά 700 και είναι 500 καθαρά. Αυτό είναι δηλαδή τα δώρα που περιμένουν οι άνθρωποι αυτοί. Δώστε τους, λέω, σταδιακά και δώστε τα σε βάθος χρόνου. Δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε δημοσιονομικό πρόβλημα. Γιατί ξέρουμε ότι αν δημιουργηθεί δημοσιονομικό πρόβλημα, οι πρώτοι που θα την πληρώσουμε θα είμαστε εμείς, συνταξιούχοι, δεν είναι κανείς άλλος. Το ξέρουμε πολύ καλά. Το έχουμε ζήσει στο πετσί μας όλα τα χρόνια. Και έτσι είναι η αλήθεια. Οπότε λέμε, σταθμίστε τα, βοηθήστε όλο τον κόσμο και τους χαμηλούς, αλλά και γενικές ρυθμίσεις και γενικές παροχές που να ακουμπάνε όλο τον κόσμο, όλους τους συνταξιούχους. Όχι με επιδόματα από εδώ, επιδόματα από εκεί, τώρα κάποια επιδόματα, μετά αύριο. Δεν είναι λύση αυτή η πολιτική, κατά την άποψή μας.
0: Μάλιστα. Πρόεδρε, είπατε πριν ότι εντάξει, είχατε πάει και στα δικαστήρια.
1: Ελπίζουμε, με ακούτε.
0: Ναι, σας ακούω πάρα πολύ καλά. Είπατε πριν ότι βρεθήκατε και στις δικαστικές αίθουσες, διεκδικώντας τα βασικά σας αιτήματα, που και όσον αφορά την ποιότητα ζωής και τον τρόπο ζωής σας με όλα αυτά που συμβαίνουν. Θα ξαναπάμε, θα δούμε. Δηλαδή, αν σας πει τώρα η κυβέρνηση ότι δεν έχουμε δημοσιονομικό περιθώριο, μέχρι εκεί μπορούμε να πάμε, τι θα κάνετε, θα το αποδεχτείτε?
1: Διεκδικήσουμε τώρα, μ' ακούς, αξιολογούμε.
0: Ναι, ναι, σας ακούω, ναι.
1: Ναι. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Εμείς θα συνεχίσουμε με όλα τα μέσα. Θα συνεχίσουμε με όλα τα μέσα την προσπάθειά μας. Με όλα τα μέσα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και με την τεκμηρίωση, και με την πιστικότητα, και με τις μεταποδεικτικά στοιχεία, και στο δρόμο, όπως κάνουμε αύριο το συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη, και καλούμε και τους συναδέλφους μας, το είπαμε και χθες το βράδυ, και σε όλους τους συναδέλφους, τους συνταξιούχους, να κατέβουν στο συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη. Αλλά και σε κάποιες περιπτώσεις θα πάμε και στα δικαστήρια. Αν παραδείγματος χάρη δεν μας δώσουν την αύξηση και τις επικουρικές συντάξεις, τώρα θα το, με μελέτη που είμαστε σε εξέλιξη, θα προχωρήσουμε και θα κάνουμε προσφυγή για να αποδείξουμε ότι παραβιάζουν τον νόμο του 4387 που έλεγε τη δίκτυα του μηδενικού ηλίματος, που έχει εξασφαλίσει τις επικουρικές συντάξεις και δεν μας δίνουν τις αυξήσεις. Σας λέω ένα παράδειγμα. Mm-hmm. Κάθε τι που θα το πάμε στο δικαστήριο το μελετάμε πάρα πολύ. Το αξιολογούμε με τους νομικούς μας συμβούλους και πάνω στη βάση αυτή λοιπόν τα διεκδικούμε. Δεν πάμε έτσι χήμα. Mm-hmm. Γιατί ξέρετε, όταν πηγαίνουμε έτσι, τα αποτελέσματά μας είναι και επενιχρά και αποτελέσματα και αρνητικά. Αλλά σε κάθε περίπτωση όμως θα διεκδικήσουμε όλα αυτά που είναι στοιχειώδη για τους συνταξιούχους και για τη ζωή μας. Γιατί κοιτάξτε να δείτε, το μεγάλο μέρος της ζωής μας έχει περάσει. Η ζωή μας έχει περάσει μεγάλη. Είναι πίσω μας. Εμείς αυτά τα χρόνια, τα λίγα που μένουν, λίγα σε ένα ή λίγο περισσότερο σε κάποιον άλλον, πρέπει να είναι όπως θέλουμε πραγματικά να είναι, όσο μπορούμε καλύτερα. Γιατί δεν θέλουμε τώρα να φτάνουμε να έχουμε 300.000 εργαζόμενους συνταξιούχους που από αυτούς η μεγάλη πλειοψηφία πηγαίνουν μόνο και μόνο για να τα βγάλουν πέρα και δεν τα βγάζουν πέρα. Και να φτάσουμε στο σημείο όπως ήταν πριν 100 χρόνια από τη δουλειά κατευθείαν στον Άγιο Πέτρο. Δεν είναι ζωή.
0: Επειδή δεν έχουμε άλλο χρόνο, αλλά θα ήθελα να κλείσουμε με ένα αισιόδοξο μήνυμα. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Είμαστε λοιπόν σε καλό δρόμο.
1: Το αισιόδοξο μήνυμα είναι το εξής.
0: Ναι,
1: ένα λεπτό. Ναι, κλείνουμε.
0: Ναι.
1: Θα προσπαθήσουμε, περιμένουμε τα εξαγγελίες. Δεν θέλουμε ούτε να προκαταλάβουμε τίποτα, ούτε να κάνουμε μαντικές προβλέψεις. Περιμένω τον Πρωθυπουργό, ο Πρωθυπουργός τα ξέρει, στείλαμε επιστολές, κάναμε παραστάσεις και συναντήσαμε πάρα πολλές φορές τους αρμόδιους υπουργούς και συζητήσαμε για όλα τα θέματα. Περιμένουμε κάποια ζητήματα όπως είναι οι αυξήσεις, όπως είναι η εισφορά αλληλεγγύης, όπως είναι η 13η σύνταξη, όπως είναι τα αναδρομικά του 11μήνου, σας λέω στοιχειοδός τα πιο σημαντικά. Λοιπόν, περιμένουμε για αυτά να υπάρχει κάποια απάντηση, κάποια πρόταση από τον Πρωθυπουργό μας. Αύριο μεθαύριο που είναι αύριο το βράδυ που θα κάνει τις εξαγγελίες στο Βελίδι. Ναι. Ελπίζουμε να ακούσει τη φωνή μας και ελπίζουμε να έχουμε κάποια εξέλιξη.
0: Μάλιστα.
1: Εμείς θα φωνάζουμε απ' έξω για αυτά.
0: Μάλιστα. Θα είστε εκεί λοιπόν απ' έξω από το Βελίδιο. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία. Να ευχηθώ να πάνε όλα τα καλύτερα.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ξέρουμε ότι όλα με
1: υγεία.
0: Παρακαλώ, ναι. Παρακαλώ.
1: Εμείς εύχομαι όλα με αγώνα και εύχομαι πραγματικά υγεία σε όλους τους συνταξιούχους, γιατί εμείς είναι το πρώτο αγαθό που θέλουμε και μετά να διεκδικούμε για να καλυτερεύουμε και να προσπαθήσουμε να κάνουμε όσο μπορούμε λίγο καλύτερη τη ζωή μας από αυτή που πραγματικά υπάρχει και από αυτή που μας προέκυψε μετά τα μνημόνια, μετά το 2010. Γιατί ήταν κάτι που ήταν αναπάντεχο και είναι μόνο στη γενιά τη δική μας αυτό, στο βαθμό που έχει γίνει. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Εγώ
1: καλή
0: ευχαριστώ.
1: Και σε όλους καλημέρα.
0: Καλημέρα.

0: Συνέχεια στο πρόγραμμα, είμαστε 36 λεπτά μετά τις 9, να φύγουμε από εδώ, από την Κοζάνη, να πάμε στην Περιφερειακή Ενότητα Φλόρινας και βέβαια τις τελευταίες ημέρες η Πρέσπα βρέθηκε στο επίκεντρο μιας σειράς σημαντικών επισκέψεων και συναντήσεων με την αυτοδιοίκηση και τον Δήμαρχο εκεί, να έχει την ευκαιρία να θέσει στο τραπέζι τις ανάγκες αλλά και τις δυνατότητες μιας περιοχής με ιδιαίτερη γεωγραφική, εθνική, περιβαλλοντική και πολιτική σημασία. Για όλα αυτά που έγιναν το προηγούμενο χρονικό διάστημα, τις εβδομάδες δηλαδή που μας πέρασε, έχουμε τώρα την δυνατότητα να μιλήσουμε με τον Δήμαρχο Πρεσπών, τον κύριο Γιώργο Στεργίου. Δήμαρχε, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
0: Είμαστε καλά. Δύσκολη εβδομάδα. Ξεκινήσουμε πρώτα με τη φωτιά που έφερε μια μικρή αναστάτωση εκεί στην περιοχή. Πήγαν όλα καλά και να πάμε στις επισκέψεις και σε όσους βρέθηκαν εκεί την τελευταία εβδομάδα.
1: Ναι, είχαμε αυτή τη φωτιά στο δημοτικό διαμέρισμα της Κρυσταλλοπηγής, στην κοινότητα της Κρυσταλλοπηγής. Όλα, δόξα τω Θεώ, πήγανε καλά. Υπήρχε πολύ καλό συντονισμό. Θέλω να ευχαριστήσω με την ευκαιρία που μου δίνεται το πυροσβεστικό σώμα, το αστυνομικό σώμα, περιφέρεια, το Δήμο Φλόρινας, όλους, τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, που συντονίστηκαν όλοι μαζί και αντιμετωπίστηκε χωρίς κάποιο πρόβλημα η φωτιά που είχαμε.
0: Μάλιστα. Δήμαρχε, να ξεκινήσουμε τώρα από την μεγάλη εικόνα, έτσι. Μέσα σε λίγες μέρες είχαμε στην περιοχή την Υπουργό Πολιτισμού, τον Υφυπουργό Πολιτισμού, τον Υπουργό Εξωτερικών. Εσείς τι κρατάτε ως Δήμος από όλες αυτές τις επισκέψεις? Δηλαδή οι πρέσπες άναψαν φωτιές στην κυριολεξία και μεταφορικά και κυριολεκτικά.
1: Ήταν μια γεμάτη εβδομάδα για το Δήμο Πρεσπών, με τις επισκέψεις όλες αυτές που προαναφέρατε. Θα ξεκινήσουμε κυρίως με την επίσκεψη της κυρίας Μενδώνη, που το Σάββατο που ήταν εδώ πέρα μας θύμισε με την παρουσία της στο Τριεθνές Φεστιβάλ που κάνουμε, και την επόμενη μέρα κάναμε τις επισκέψεις, την επίσκεψη εδώ στον Άγιο Αχίλιο, τον Άγιο Γερμανό Ψαράδης, με την κυρία Υπουργό. Εκεί πέρα είδε πολλά πράγματα, βγήκαν πολλά πράγματα, ήρθαν πολλές χρηματοδοτήσεις σε συνεργασία και με την περιφέρεια. Να ευχαριστήσω και τον Περιφερειάκη, τον κύριο Αμανατίδη, που ήταν δίπλα μας αυτό το δήμερο μαζί μας, η κυρία Μεδόνη, και δώσανε λύσεις σε διάφορα προβλήματα που είχαμε εμείς εδώ πέρα. Διάφορες εντάξεις βάλανε.
0: Ναι, 2 εκατομμύρια, δεν κάνω λάθος, έτσι, για χρηματοδοτήσεις. Στα 2 εκατομμύρια για να αναδειχθεί η περιοχή.
1: Στα 2 εκατομμύρια να αναδειχθεί η περιοχή.
0: Ναι, να ρωτήσω κάτι άλλο. Θα τα δούμε αυτά ένα-ένα. Είναι ένα μεγάλο έργο. Δεν μπορούμε μέσα σε λίγα λεπτά. Θα το πάμε βήμα-βήμα. Θα έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε για όλο αυτό το προγραμματισμό. Απλά πάμε σε μια καλή εξέλιξη. Είναι για την δομή κεραμικής που εξασφάλισε τη συνέχιση της λειτουργίας. Δύο χρόνια ακόμη. Εσείς το ζητήσατε προφανώς για να εξελιχθεί σε ένα ζωντανό πυρήνα δημιουργίας και τοπικής ανάπτυξης, έτσι δεν είναι, Δήμαρχε?
1: Έτσι ακριβώς. Αυτό για τη δομή της κεραμικής είχαμε να το αναλύσουμε περισσότερο με τον Υφυπουργό Πολιτισμού, με τον κύριο Ποτήλα.
0: Ναι.
1: Που είχε. Μας είδε, πήγαμε και εκεί πέρα στη δομή. Αυτό τους ευχαρίστησα καταρχήν για τη λειτουργία, πάρα τη λειτουργία για ακόμα 2 χρόνια, και είπαμε πώς θα εξελιχθεί, το συζητήσουμε αυτή η δομή, να μην μείνει μόνο σε αυτό εδώ πέρα και να γίνει και σε παραγωγή και για όλα τα πράγματα, για διάφορα σεμινάρια. Ήταν θετικός πολύ ο Υφυπουργός, το οποίο θα μεταφέρει στην κυρία Μεδόνη, είναι ενημέρωση και η κυρία Μεδόνη.
0: Ναι.
1: Οπότε είμαστε σε πολύ καλό επίπεδο και σε αυτό.
0: Μάλιστα. Και να πάμε τώρα λίγο να ολοκληρώσουμε για το μεγάλο στοίχημα της Πρέσπα στο Λεμό. Ο κύριος Γεροπετρίτης είπε ότι ο συνεργειακός σταθμός μπορεί να ενώσει τη Φλόρινα με την Ευρώπη, να δημιουργήσει καλά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας και βέβαια να κρατήσει και στην περιοχή, έτσι, τον κόσμο.
1: Τον κόσμο, αυτό είναι το σημαντικό. Όπως ξέρετε, το μεγάλο πρόβλημα του Δήμου Πρεσπών είναι το δημογραφικό. Όντως, ο κύριος Υπουργός, το πρώτο πράγμα πριν κινήσω εγώ, αυτό που είπα ήταν για τη συνοριακή διάβαση, πρόλαβε που λένε.
0: Mm-hmm.
1: Για το πρώτο θέμα του, όντως είναι πάρα πολύ σημαντικό, όπως φαίνεται, και για την κυβέρνηση, αλλά και για μας, και για τη Δυτική Μακεδονία και για το Δήμο μας. πιστεύω πως όλα πάνε καλά. Έχουν πέσει όλοι πάνω σε αυτό το θέμα. Ήδη έχουν ξεκινήσει οι εργασίες. Πρώτη φάση έχουν ελοκληρωθεί. Από ό,τι με ενημέρωσε και ο εργολάβος και ο επέδυνος μηχανικός. Την επόμενη εβδομάδα με καλές λογικές θα ρίξουν και κάποια μπετά, κάποια πράγματα. Οπότε προχωράμε όλα. Πολύ καλά.
0: Πότε περίπου αναμένεται να ολοκληρωθεί, έτσι.
1: Το χρονοδιάγραμμα είναι 2028.
0: Ναι.
1: Το 28 να είμαστε καλά.
0: Θα είμαστε έτοιμοι, έτσι.
1: Να είμαστε, πιστεύω να είμαστε, γι' αυτό πρέπει να συντονιστούμε όλοι και να είμαστε έτοιμοι το 28.
0: Μάλιστα.
1: Να μην υπάρξουν άλλα προβλήματα.
0: Δεν ξέρω αν έχετε κάτι άλλο να προσθέσετε, Δήμαρχε. Εμείς να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία.
1: Ναι, εγώ σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά. Είμαι πάντα στη διάθεσή σας και πολύ χαίρομαι που βγαίνουμε και τα λέμε όλα και ενημερώνουμε τον κόσμο.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια και καλό Σαββατοκύριακο. Και καλή ξεκούραση, γιατί περάσατε ένα δεκαήμερο πολύ έντονο.
1: Είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε. Είστε καλά.

0: Συνέχεια στο πρόγραμμα, 46 λεπτά μετά τις 9, θα φύγαμε από την Φλόρινα και από το Δήμο Πρεσπών, να αλλάξουμε κατεύθυνση, να πάμε στα Γρεβενά, όπου εκεί χθες βρέθηκε η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως. Παραχώρησε, έδωσε τα συμβόλαια παραχώρησης των σπιτιών στις νέες εργατικές κατοικίες στους δικιούχους της Κυρακαλής Γρεβενών, όπου εκεί υπήρχε μια ιδιαίτερη συγκίνηση αλλά και χαρά για τους 10 νέους δικιούχους. Πάμε όμως να ακούσουμε, σύμφωνα πάντα με το ρεπορτάζ του συναδέλφου του Μάκη του Νασιάδη, τι μας είπε, τι δήλωσε η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως.
1: Σεβαστοί πατέρες, κύριε Περιφερειάρχα, κύριε Δήμαρχε, αγαπητές συνάδελφε, αγαπητέ Θανάση, κυρία Διοικήτρια, κυρία Χορμόβα, κυρία Υποδιοικήτρια, κυρία Ράχοβα, κύριε Υποδιοικητά, κύριε Πολυμενόπουλε, πάνω απ' όλα όμως αγαπητοί ιδιοκτήτες. Όπως πολύ σωστά είπε η κυρία Υποδιοικήτρια, σήμερα είναι μια πάρα πολύ ιδιαίτερη ημέρα. Μια ημέρα χαράς και αισιοδοξίας. Θυμάμαι πάρα πολύ χαρακτηριστικά την ημέρα πριν από 2 χρόνια, όταν είχα την τιμή με εντολή του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη να αναλάβω την ευθύνη του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Και η πρώτη κίνηση που έκανα ήταν να ζητήσω ποιες είναι οι εκκρεμότητες, ποιες υποθέσεις είναι σε εκκρεμότητα. Μου φέραν λοιπόν μια λίστα με εκκρεμότητες και μου βάλαν μια στην άκρη. Ποια ήταν αυτή στην άκρη? Ο οικισμός Κυρακαλής Γρεβενών. Γιατί ήταν στην άκρη? Γιατί θέλουν να μου μιλήσουν επισταμένα για αυτή την εκκρεμότητα. Γιατί να μου μιλήσουν επισταμένα? Γιατί ήταν μια εκκρεμότητα τότε 21 ετών, σήμερα 23 ετών. Ήταν το 2003, όταν έγιναν οι πρώτες πράξεις από τον τότε Οργανισμό Εργατικών Κατοικιών, τον τότε ΟΕΚ, για να γίνει αυτό που βλέπετε εδώ μπροστά σας σήμερα. 2003, πριν από 23 χρόνια. Γιατί λοιπόν είχαν βάλει αυτή την εκκρεμότητα στην άκρη? Γιατί είχε μπλέξει τόσο πολύ στα γρανάζια της ελληνικής γραφειοκρατίας, που θεωρούσαν ότι ήταν έως και αδύνατο να ολοκληρωθεί. Τίποτε δεν είναι αδύνατο όταν υπάρχει η βούληση, η θέληση, η αποφασιστικότητα και θα έλεγα κυρίως η αποφασιστικότητα για σκληρή δουλειά. Και αυτό είναι το οποίο κάναμε όλοι μαζί, γιατί είναι έργο μιας συλλογικής προσπάθειας που βλέπετε μπροστά σας, για περίπου 2 χρόνια. Ο τότε διοικητής, ο Σπύρος Πρωτοψάλτης, η νυν διοικήτρια η Γιάννα η Χορμόβα, οι τότε υποδιοικητές και κυρίως η νυν υποδιοικήτρια η Τόνια η Αράχοβα. Όλα αυτά σε πάρα πολύ στενή συνεργασία με τον βουλευτή, με τον Θανάση Σταυρόπουλο, ο οποίος έχει δώσει πραγματικές μάχες για αυτόν τον οικισμό. Με τον Δήμαρχο των Γρεβενών, με τον Περιφερειάρχη μας, τον Γιώργο τον Αμανατίδη. Μιλάω για μια συλλογική προσπάθεια για το καθένας από όσους ανέφερα, μαζί με τις πολύτιμες υπηρεσίες, τις δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης και του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Δουλέψαμε όλοι μαζί, μεθοδικά, εντατικά, συστηματικά, προκειμένου να είμαστε σε θέση φέτος το καλοκαίρι να δίνουμε ένα-ένα τα παραχωρητήρια αυτών των υπέροχων 80 κατοικιών. 80 υπέροχες κατοικίες, από περίπου 95 έως 110 τετραγωνικά η κάθε μία. Συνολικά ωφελούμενοι πάνω από 300 συμπολίτες μας, πάνω από 80 οικογένειες, οι οποίες αυτά εδώ τα υπέροχα σπίτια κάνουν ένα νέο ξεκίνημα στη ζωή. Ένα νέο ξεκίνημα με μια υπέροχη στέγη δική τους πλέον και μπορούν από κοινού με όλα τα μέλη της οικογένειάς τους, με τους φίλους τους, να χτίζουν τις δικές τους αναμνήσεις. Θέλω λοιπόν από αυτό εδώ το βήμα να πω ένα πάρα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όσους έχουν συμβάλει και σε όσους έχουν αποδείξει μέσα από την περάτωση αυτού του έργου ότι τίποτε δεν είναι αδύνατο. Είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα ενάντια σε αυτά που πιστεύει κανείς ίσως κακώς για τη δημόσια διοίκηση. Όλα είναι δυνατά, όλα τα προβλήματα μπορούν να ξεπεραστούν όταν υπάρχει αποφασιστικότητα, όταν υπάρχει θέληση, όταν πραγματικά όλος είναι αποφασισμένος να δουλέψει πάρα πολύ σκληρά για να το επιτύχει. Κλείνοντας, όταν ήμασταν εδώ πριν από περίπου 2 μήνες, ήταν νομίζω αγαπητή Τόνια 25 Ιουνίου, όταν ήμασταν εδώ, δήλωσα ότι ήταν από τις πιο συγκινητικές ημέρες της πολιτικής μου καριέρας. Γιατί έβλεπε στα μάτια των ιδιοκτητών που περίμεναν μία ζωή για να αποκτήσουν πραγματικά το πολύτιμο αυτό αγαθό και να μπορέσουν να ανοίξουν αυτό το νέο κεφάλαιο στη ζωή τους. Και δεν θα ξεχάσω, και βεβαίως βλέπω εδώ και τον κύριο Ανάδοχο, ο οποίος έκανε τεράστιες προσπάθειες. Και θυμάμαι πάρα πολλές συνομιλίες μας, όπου τον πίεζε η αλήθεια, είναι πάρα πολύ. Και τους ζητούσα ημερομηνίες συγκεκριμένες και όμως ανταποκρίθηκε και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και όλους και εσάς και όλους τους συνεργάτες. Κλείνοντας λοιπόν, θέλω να αναφέρω μία έκφραση που μου είπε ένας εκ των ιδιοκτητών στις 25 Ιουνίου. Στις 25 Ιουνίου ανέβηκε να πάρει ένα από τα πρώτα 40 παραχωρητήρια. 40 δόθηκαν τότε. Σήμερα θα δοθούν 10 και συνεχίζουμε. Ο κύριος λοιπόν αυτός ανέβηκε στη σκηνή μου, πήρε το παραχωρητήριο το οποίο περίμενε 23 χρόνια και γύρισε και μου είπε στο αυτί προς τη μύτη, δεν το είπε δημοσίως, τέρμα λοιπόν οι φιλοξενίες στα ξένα σπίτια. Και γύρισε και μου είπε στο αυτί προς τη μύτη, δεν το είπε δημοσίως, τέρμα λοιπόν οι φιλοξενίες στα ξένα.

0: κίνηση αλλά και χαρά, παρέλαβαν από την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως στα συμβόλια παραχώρησης των σπιτιών τους.
1: Επιτέλους μπήκαμε στο σπίτι μας. Θα αποθυμούμε στο σπίτι. Βρεθήκαμε τα νίκια. Νίκια, μια ζωή νίκια πληρώνουμε. Από το γυμνάσιο από 12 χρονών που είμαστε στο γυμνάσιο μέχρι τώρα νίκια.
2: Περιμένετε χρόνια λοιπόν.
1: Δόξα Θεώ, μπράβο. Μπράβο στους... σε αυτούς που δουλέψανε. Μπράβο. Συγχαρητήρια. Πολλά συγχαρητήρια σε αυτούς που δουλέψαν. Και δουλέψαν πολύ.
3: Θα μπούμε στο δικό μας σπίτι να σταματήσουμε να δίνουμε νίκια. Πολλά. Είναι κάτι κι αυτό.
2: Περιμένετε πολλά χρόνια.
3: Έτσι όπως έγινε η δουλειά, εγώ δεν περίμενα ότι θα γίνουν. Δηλαδή έλεγα ότι αν δεν πάρω το κλειδί στο χέρι δεν θα το πιστέψω. Έγιναν πράξη.
2: Συγκινημένο σας βλέπω.
3: Πιο πολύ χαρούμενος για τα παιδιά μου παρά για μένα. Που θα έχουν κάτι με τον πατέρα τους. Αυτό.
0: Η τελετή παράδοση των 10 νέων εργατικών κατοικιών έγινε χωριστατούντος του Σεβασμιώτου Μητροπολίτη Γρεβενών κυρίου Δαβίδ. Παρουσία υπηρεσιακών παραγόντων της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης τοπικών αρχών και δικαιούχων. Συνολικά έχουν κατασκευαστεί 80 εργατικές κατοικίες, εκ των οποίων παραδόθηκαν ήδη 50 από τα μέσα Ιουλίου, ενώ μέσα στο επόμενο διάστημα αναμένεται να ξεκαθαρίσει η λίστα και των επόμενων δικαιούχων. Ας ακούσουμε όμως τι είπε και σύμφωνα με το ρεπορτάζ του συναδέλφου του Μάκη Νασιάδη η κυρία Γιάννα Χαρμόβα, διοικήτρια ΔΥΠΑ.
4: Αγαπητοί ιδιοκτήτες των κατοικιών, τι να πει κανείς όταν παίρνει το λόγο μετά την Υπουργό Εργασίας, την κυρία Κεραμέως, που τα είπε όλα και έχει απόλυτο δίκιο. Έτσι πορευθήκαμε αυτά τα δύο χρόνια, με πολύ στενή παρακολούθηση, πολύ προσήλωση στο αποτέλεσμα. Και θα ήθελα να σταθώ στην τελευταία της λέξη για το αποτέλεσμα αυτής της δουλειάς, που είναι τα λόγια των ωφελουμένων σε κάθε μας δράση. Και θα ήθελα να δείξω για κάτι που όλους μας και κυρίως εσάς που περιμένατε τα σπίτια αυτά 23 χρόνια μας έχει ταλαιπωρήσει πολύ στην ελληνική δημόσια διοίκηση. Εγώ είμαι από τους ανθρώπους που προέρχομαι, υπηρετώ σταθερά τη δημόσια διοίκηση και δεν σας κρύβω ότι την αγαπάω. Και την αγαπάω γιατί όταν συντονίζεται κάτω από μια πολιτική ηγεσία με θέληση και προσανατολισμό στο αποτέλεσμα και από μια κυβέρνηση με πρόγραμμα, η ελληνική διοίκηση κάνει τη ζωή των ανθρώπων καλύτερη. Δίνει λύσεις. Και γι' αυτό το λόγο θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους συνεργάτες μας στο τοπικό ΚΠΑ, που πραγματικά δουλέψανε πάρα πολύ, αλλά και την περιφερειακή διεύθυνση, το πρόσωπο της περιφερειακής διευθύντριας, γιατί σε αυτή την περίπτωση συνταχθήκαμε όλοι πίσω από μια πολύ συγκεκριμένη πολιτική βούληση της Υπουργού να τελειώσουν οι εκκρεμότητες της ΔΥΠΑ. Και οι Υπουργοί έτσι θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε και στις υπόλοιπες εκκρεμότητες. Έχουμε ακόμα στην Πέλα τον τελευταίο οικισμό που δεν έχουμε τελειώσει και έχουμε δεσμευτεί ότι θα τον υλοποιήσουμε με ταχύτατους ρυθμούς. Με τον ίδιο τρόπο θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε για να τελειώσουμε αυτές τις εκκρεμότητες και να συμβάλλουμε καθημερινά στην καλυτέρευση της ζωής των ανθρώπων μας. Ως ΔΥΠΑ, ως Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης, για την πόλη των Γρεβενών αλλά και για την περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας, έχουμε εργαστεί και θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε πολύ συστηματικά για την ανάπτυξη του τόπου σε νέες κατευθύνσεις μετά την απολιγνητοποίηση και με όλη αυτή την αλλαγή. Στο πλαίσιο αυτό, νέα προγράμματα έχουν ανακοινωθεί τα χρόνια που περάσανε, νέα προγράμματα έρχονται στα χρόνια μπροστά μας. Έχουμε εστιάσει όχι μόνο στην επιδοτούμενη απασχόληση, αλλά και στην ενίσχυση με κάθε τρόπο των νέων πρωτοβουλειών που αναλαμβάνονται για θέσεις εργασίας στην περιοχή. Στην ίδια κατεύθυνση κινείται και η συνεργασία μας με την ΑΛΦΑΓΟΥΛ και η δημιουργία παραρτήματος σχολής εντός αυτής για να μπορούν τα παιδιά να μένουν στον τόπο τους και να βρίσκουν δουλειά στον τόπο τους και δουλειά με καλές απολαβές. Και στην ίδια κατεύθυνση θα συνεχίσουμε και υπάρχουν ήδη σκέψεις και δεν σας το κρύβω για την αξιοποίηση ακόμα και του καταστήματος στην είσοδο του οικισμού. Συνήθως στους οικισμούς του ΤΕΟΣ ΟΕΚ τα καταστήματα μέναν να αξιοποιηθούν σε δεύτερο ή τρίτο χρόνο. Δινόντουσαν στην αρχή σε κοινοφελείς σκοπούς ή στην στέγαση κάποιου συλλόγου και μέσα από αυτό προσπαθούσαμε να συμβάλλουμε στο τοπικό επίπεδο στην ανάπτυξη περαιτέρω της περιοχής. Για το συγκεκριμένο κατάστημα υπάρχουν σκέψεις να αξιοποιηθεί από την ίδια τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης και στην ολοκλήρωση των παραχωρητηρίων θα υπάρχει και η παρουσίαση του συνολικού σχεδίου.

0: για το τοπικό κατάστημα, με τι χρήσεις μπορεί να γίνει ώστε να συμβάλλει στην περαιτέρω καλυτέρευση του τουρισμού. Σήμερα ολοκληρώνουμε τα πρώτα 50 παραχωρητήρια. Εκκρεμούν άλλα 30. Είναι περιπτώσεις ιδιοκτητών πλέον που πρέπει να βρούμε ακόμα πιο σκληρή γραμμή γραφειοκρατίας για να υπερνικήσουμε δυσκολίες κληρονόμων, διαδόχων, δύσκολες περιπτώσεις. Αλλά έχουμε δεσμευθεί απέναντι στην Υπουργό και με την κυρία Ράχοβα, με την αγαπητή Τόνια, που περνάμε άπειρες ώρες στο γραφείο για αυτό ακριβώς το σκοπό. Έχουμε δεσμευθεί ότι θα βάλουμε τα δυνατά μας ή το δυνατόν και μέχρι τα Χριστούγεννα να έχουμε ολοκληρώσει αυτή την ιστορία των παραχωρητηρίων εδώ.
1: Αυτά λοιπόν από την κυρία Γιάννα Χαρμόβα, διοικητρία ΔΥΠΑ, κατά την διάρκεια της τελετής παράδοσης των 10 νέων εργατικών κατοικιών εκεί στην Κυρακαλή, στα Γρεβενά. Όμως εμείς πάμε τώρα σε δελτίο ειδήσεων από την Αθήνα και λίγο πιο μετά με περιφερειακό δελτίο ειδήσεων από τον συνάδελφο τον Περικλή Καραφιλίδη και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Σε ρυθμούς διεθνούς έκθεσης Θεσσαλονίκης, η Θεσσαλονίκη, το μεσημέρι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα βρίσκεται στην πόλη με όλο το επιτελείο του. Από το βήμα της έκθεσης, ο Πρωθυπουργός ετοιμάζεται να παρουσιάσει άμεσες ελαφρύνσεις για μεγάλο μέρος της κοινωνίας, αλλά και έναν οδικό χάρτη για την Ελλάδα του 2030. Στο επίκεντρο βρίσκεται η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος και η ανάσχεση της ακρίβειας. Επίσης, αναμένεται να ανακοινώσει νέο πρόγραμμα φθηνών στεγαστικών δανείων με στόχο να στηριχθούν τα νοικοκυριά και να γίνει πιο προσιτή η απόκτηση κατοικίας. Στο φορολογικό πεδίο, το πιο χαρακτηριστικό στοιχείο είναι η προσπάθεια αλλαγής της σχέσης κράτους και φορολογούμενου με βάση την έννοια της συνέπειας. Για περίπου 700.000 ελεύθερους επαγγελματίες εξετάζεται η σταδιακή χαλάρωση του τεκμαρτού συστήματος. Το απόγευμα του Σαββάτου αναμένεται να διεξαχθεί η καθιερωμένη ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης, ενώ την Κυριακή το πρωί θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου. Σήμερα εξάλλου ξεκινά ο κύκλος των κινητοποιήσεων στη Θεσσαλονίκη. Οι υγειονομικοί συγκεντρώνονται στο Ιπποκράτειο. Οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία θα πραγματοποιήσουν πορεία περνώντας από νοσοκομεία της πόλης και καταλήγοντας στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Στις 11 έξω από το Υπουργείο προγραμματίζουν συγκέντρωση εργαζόμενοι του ΕΚΑΒ και διασώστες. Επίθεση στην κυβέρνηση και τον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε από την Κρήτη ο Νίκος Ανδρουλάκης. Υπογράμμισε ότι η χώρα πρέπει να αλλάξει πορεία, παρουσιάζοντας το ΠΑΣΟΚ ως πολιτική δύναμη με πρόγραμμα, σχέδιο και πολιτική αυτονομία χωρίς εξαρτήσεις. Έντονη κινητικότητα και στα υπόλοιπα κόμματα. Η Ελλάδα δεν δέχεται υποδείξεις από κανέναν για την άμυνά της. Παραμένει μια ειρηνική δύναμη που δεν απειλεί κανέναν, διαμήνυσε στην Άγκυρα ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο των κοινών δηλώσεων με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου μετά τη συνάντηση που είχαν στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενημέρωσε τον Αντώνιο Κώστα για την πρόσφατη κλιμάκωση των τουρκικών προκλήσεων στο Αιγαίο. Δεν νοείται ενεργή απειλή πολέμου και αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας από μια χώρα που προσδοκά σε βελτίωση των σχέσεών της με την Ευρωπαϊκή Ένωση, είπε χαρακτηριστικά. Την πόρτα του ανακριτή αναμένεται να περάσουν σήμερα οι συλληφθέντες για την υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Το κρίσιμο ερώτημα είναι πώς πέθανε το παιδί και ποιος του προκάλεσε τα πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι. Από τα αποτελέσματα του DNA προέκυψε πως το ζευγάρι είναι βιολογικοί γονείς των δύο ανήλικων παιδιών και του νεκρού βρέφους. Όσον αφορά όμως τον 9χρονο, προέκυψε πως είναι γιος της Γερμανίδας, αλλά όχι του 43χρονου. Από πυραλιστία σε κοσματοπωλείο σημειώθηκε τα ξημερώματα στο Λαγκαδά Θεσσαλονίκης, λίγα μόλις μέτρα από το τοπικό αστυνομικό τμήμα. Κουκουλοφόροι επιχείρησαν να εισβάλλουν στο κατάστημα, ωστόσο ενεργοποιήθηκε ο συναγερμός. Οι δράστες φέρεται να πυροβόλησαν εναντίον αστυνομικού που εκτελούσε υπηρεσία και έσπευσε στο σημείο. Στη συνέχεια επιβιβάστηκαν σε αυτοκίνητο και κατάφεραν να διαφύγουν. Τελευταία ημέρα για ηλεκτρονική εγγραφή στα πανεπιστήμια. Οι επιτυχόντες των πανελλαδικών εξετάσεων πρέπει να μπουν με τα στοιχεία τους να εισάγουν τον οκταψήφιο κωδικό αποκλειστικά και υποχρεωτικά στην ηλεκτρονική εφαρμογή. Χαμηλώνει τους τόνους για το Ιράν ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.T. Vance, λέγοντας πως η κατάσταση δεν είναι πόλεμος. Επιπλέον υποστήριξε πως η κίνηση πλοίων και η ροή του πετρελαίου στα στρατηγική σημασία στενάς του Ορμούς πλησιάζει πλέον στα επίπεδα που βρίσκονταν πριν από το ξέσπασμα της κρίσης. Συνεχίζεται η άνοδος των τιμών του πετρελαίου στα 96 δολάρια το βαρέλι το Brent. Σωστικά συνεργεία στο Νεπάλ κατάφεραν να ανασύρουν ζωντανούς μετά από 9 ημέρες δύο εργάτες από υπόγεια σύραγγα στο βόρειο τμήμα της χώρας όπου είχαν παγιδευτεί μετά τις καταστροφικές πλημμύρες.
0: Ο καιρός.
1: Σχετικά υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, αλλά και τοπικές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στα βόρεια ηπειρωτικά, την Ανατολική Μακεδονία και την Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη.
0: Ερτ Κοζάνης. Από το 1950, με ενημέρωση, πολιτισμό και μουσική για όλους. Στους 100,2 στα FM και διαδικτυακά στο rteco.gr.

0: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Από την ΕΡΤ Κοζάνης θα ακούσετε δελτίο ειδήσεων. Στην τεχνική επιμέλεια είναι ο Χρήστος Τσομπανάκης και στο μικρόφωνο ο Περκλής Καραφιλίδης. Κρίσιμη για τα εθνικά συμφέροντα της χώρας χαρακτήρισε την περιοχή της Φλόρινας ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος περιόδευσε χθες στον ακριτικό νομό και είχε συναντήσεις με τοπικούς φορείς. Ερωτηθείς για τη Συμφωνία των Πρεσπών, επανέλαβε για μια ακόμη φορά πως πρόκειται για ένα διεθνές κείμενο που δεσμεύει την Ελλάδα ανεξαρτήτως ποια είναι η προσωπική ή παραταξιακή αντίληψη για τη Συμφωνία. Εκ μέρους της Νέας Δημοκρατίας έχει εκφραστεί εγκαίρως. Δεν μπορεί να τοποθετηθεί μονομερώς ούτε να αλλάξει με νόμο. Και οφείλουμε να σεβόμαστε τα συμφωνημένα. Ο Υπουργός Εξωτερικών χαρακτήρισε βίαιο το εγχείρημα της απολιγνητοποίησης που αποτελούσε όμως εθνική ανάγκη. Τόνισε πως η ελληνική πολιτεία στέκεται πάντα δίπλα στη Φλόρινα και κάλεσε τους πολίτες της να αισθάνονται την εθνική αυτοπεποίθηση, σημειώνοντας με έμφαση ότι η Φλόρινα αποτελεί μια κρίσιμη για τα εθνικά μας συμφέροντα περιοχή, αγγίζει το Τριεθνές. Μια περιοχή που έχει ειδικές ανάγκες σε ό,τι αφορά την πλήρη ανάπτυξή της. Δυστυχώς, είπε, η μετάβασή της από την ενεργειακή εξάρτηση του λιγνίτη μας όθησε σε μια πολύ βίαιη προσαρμογή που εξελίσσεται ακόμα. Η πολιτεία ως όφιλε, τόνισε ο Υπουργός, έχει σταθεί δίπλα στη Φλόρινα, όχι πάντοτε σε όλα με επιτυχία. Υποστήριξε ότι η δίκαιη μετάβαση δεν είναι απλώς ένα ζητούμενο αλλά μια εθνική ανάγκη και υπογράμμισε πως η Φλόρινα απαιτεί την τόνωση του εθνικού φρονήματος. Διαβεβαίωσε τους πολίτες ότι η πολιτεία θα στέκεται πάντα δίπλα τους σε ό,τι χρειαστούν στο μέτρο του δυνατού, λέγοντας πως οι Έλληνες ακρίτες είναι εθνικό κεφάλαιο, η ψυχή της Ελλάδας και η εθνική μας ταυτότητα και η πολιτεία οφείλει να τους ενισχύει. Σε ό,τι αφορά τον συνοριακό σταθμό του Λεμού στην Πρέσπα, σημείωσε ότι θα ενώσει τη Φλόρινα με την Ευρώπη, θα δημιουργήσει νέες καλά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας και θα καταστήσει τη Φλόρινα μεταφορικό και τουριστικό κόμβο για όλα τα Βαλκάνια. Με ιδιαίτερη συγκίνηση αλλά και χαρά, 10 νέοι δικαιούχοι παρέλαβαν χθες από την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως τα συμβόλαια παραχώρησης των σπιτιών τους στις νέες εργατικές κατοικίες της Κυρακαλής Γρεβενών. Η τελετή παράδοσης έγινε χωροστατούντος του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Γρεβενών Δαβίδ, παρουσία υπηρεσιακών παραγόντων και της διοικήτριας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης Γιάννας Χορμόβα, τοπικών αρχών και δικαιούχων. Συνολικά έχουν κατασκευαστεί 80 εργατικές κατοικίες, εκ των οποίων παραδόθηκαν ήδη 50 από τα μέσα του Ιουλίου, ενώ μέσα στο επόμενο διάστημα αναμένεται να ξεκαθαρίσει η λίστα και των επόμενων δικαιούχων. Οι κατοικίες είναι επιφάνειας 96 έως 118 τετραγωνικών μέτρων και παραχωρούνται στους κληρούχους δικαιούχους. Μετά από 23 χρόνια αναμονής, αναφέρει σχετικά η ΔΥΠΑ, το έργο ολοκληρώνεται σταδιακά και οι δικαιούχοι παραλαμβάνουν τις κατοικίες τους. Η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης είχε την ευκαιρία να επισκεφθεί και γνωστή βιομηχανία ξύλου στα Γρεβενά, όπου εκπαιδεύονται οι πρώτοι μαθητές και μαθήτριες του Τμήματος Τεχνητών Βιομηχανικών Αυτοματισμών. Το τμήμα φιλοξενεί για δεύτερη χρονιά 10 μαθητές, οι οποίοι με την ολοκλήρωση των σπουδών αναμένεται να βρουν εύκολα εργασία, καθώς είναι μια ειδικότητα που ζητάει η αγορά. Οι μαθητές επιδοτούνται για τη φοίτηση και πλέον ο χρόνος της επιδότησης, σύμφωνα με υπουργική απόφαση, θα αναγνωρίζεται ως χρόνος υπηρεσίας, δήλωσε η κυρία Κεραμέως. Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας δεν παρακολουθεί απλώς την αλλαγή που συντελείται στην περιοχή. Μπορεί και πρέπει να είναι ένας από τους βασικούς πρωταγωνιστές της. Αυτό ανέφερε ο Υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, αρμόδιος για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθηγητής Νίκος Παπαϊωάννου, που επισκέφθηκε χθες την Πανεπιστημιούπολη Καστοριάς. Όπως είπε ο Υφυπουργός, στην Καστοριά συζήτησε με την Πριτανική Αρχή ανοιχτά ζητήματα τόσο για τη σημαντική αναπτυξιακή πορεία του Ιδρύματος, όσο και για τις ανάγκες που παραμένουν το προσωπικό, τις υποδομές της Πέντε Πόλης, τη φοιτητική στέγη, τις μετεγγραφές και τη διεθνή του παρουσία. Ο κ. Παπαϊωάννου δήλωσε ότι η πολιτεία στηρίζει έμπρακτα ένα πανεπιστήμιο που επενδύει στη γνώση, στην έρευνα και στην καινοτομία και συνδέεται με την οικονομία και την κοινωνία της Δυτικής Μακεδονίας. Ο στόχος είναι ξεκάθαρος, είπε, τα περιφερειακά πανεπιστήμια να έχουν τις δυνατότητες να κρατούν νέους ανθρώπους στον τόπο τους, να προσελκύουν φοιτητές και ερευνητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό και να συμβάλλουν ουσιαστικά στη νέα παραγωγική ταυτότητα κάθε περιοχής. Η συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, σημείωσε, είναι σταθερή και θα συνεχιστεί με συγκεκριμένες λύσεις και μετρήσιμα αποτελέσματα. Στη συνάντηση αυτή παρουσιάστηκε και το αναπτυξιακό πρόγραμμα του Πανεπιστημίου που περνά από τον σχεδιασμό στην υλοποίηση με περισσότερα από 50 έργα και υποέργα συνολικού προϋπολογισμού 268 εκατομμυρίων ευρώ. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η ζώνη καινοτομίας και το τεχνολογικό πάρκο, το πράσινο κέντρο δεδομένων και ο υπερυπολογιστής, οι νέες φοιτητικές εστίες 750 κλινών μέσω σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και το εκπαιδευτικό αστρονομικό πάρκο του Όρλιακα. Τέθηκαν επίσης οι προϋποθέσεις για την επόμενη φάση ανάπτυξης του Ιδρύματος, η ενίσχυση του διδακτικού και διοικητικού προσωπικού, η χρηματοδότηση λειτουργίας των υποδομών στις 5 πόλεις, η ανέγερση σχολής καλών τεχνών στη Φλόρινα, η αντιμετώπιση των προβλημάτων, στη χορήγηση θεωρήσεων εισόδου σε φοιτητές και φοιτήτριες από τρίτες χώρες, οι μετεγγραφές και η κατανομή των εισακτέων με βάση τις πραγματικές δυνατότητες κάθε πανεπιστημίου. Έχει εξασφαλιστεί η συνέχιση της λειτουργίας για τα επόμενα 2 χρόνια της δομής κεραμικής του Κεδιμβίμς που λειτουργεί στους ψαπαράδες Πρεσπών, διασφαλίζοντας τη συνέχιση μιας σημαντικής εκπαιδευτικής και πολιτιστικής δράσης στην περιοχή. Αυτό ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Πολιτισμού Ιάσον Φωτήλας κατά την επίσκεψή του στον Δήμο Πρεσπών, όπου ο Δήμαρχος Γιώργος Τεργίου ζήτησε τη συνδρομή και στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού, ώστε η δομή να ενισχυθεί και να αναπτυχθεί περαιτέρω, αποκτώντας ακόμη πιο ενεργό ρόλο στην πολιτιστική και αναπτυξιακή ταυτότητα της Πρέσπας. Όπως είπε ο Δήμαρχος, στόχος είναι η δομή της κεραμικής να μην περιοριστεί μόνο στον εκπαιδευτικό χαρακτήρα, αλλά να εξελιχθεί σε ένα ζωντανό πυρήνα δημιουργίας, πολιτισμού και τοπικής ανάπτυξης. Η Πρέσπα έχει όλα τα χαρακτηριστικά ώστε η κεραμική να συνδεθεί με την τουριστική της ταυτότητα και την τοπική παραγωγή. Ο υφυπουργός, επισκεπτόμενος στη δομή κεραμικής, είχε την ευκαιρία να ενημερωθεί από κοντά για το εκπαιδευτικό έργο που πραγματοποιείται, ή να δει τις εγκαταστάσεις και να συνομιλήσει με τους ανθρώπους που συμμετέχουν στη δράση. Η κοινωνική πολιτική κρίνεται πρώτα απ' όλα εκεί που υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη για φροντίδα και στήριξη. Αυτό ανέφερε η Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου σε Εύη Βολουδάκη, η οποία στο πλαίσιο περιόδιας της στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης επισκέφθηκε τα κέντρα φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων Πενταλόφου και Νεράιδα στο νέο γυροκομείο Τσοτιλίου, καθώς και το ανακαινισμένο κέντρο υγείας Τσοτιλίου. Στο πλήρως ανακαινισμένο και αναβαθμισμένο κέντρο υγείας Σερβίων, όπως είπε, ένα έργο ύψους 1,46 εκατομμυρίων ευρώ που ολοκληρώθηκε με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, είδε από κοντά μια σημαντική επένδυση στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και στην καθημερινότητα των κατοίκων της περιοχής. Στη συνέχεια, στο Δημαρχείο Σερβίων έγινε συζήτηση για τις ανάγκες αλλά και τις αναπτυξιακές δυνατότητες του τόπου. Όπως ανέφερε η κυρία Βολουδάκη, η Δυτική Μακεδονία αλλάζει και αλλάζει δίκαια. Και αυτή η αλλαγή πρέπει να φαίνεται παντού και να υπηρετεί το σκοπό στην κοινωνική φροντίδα, στην υγεία, στις υποδομές, στις επενδύσεις και στις νέες θέσεις εργασίας. Όπως τόνισε ο Πρωθυπουργός, ανέφερε η Υφυπουργός, δεν μιλάμε πια για το μέλλον, μιλάμε για το παρόν. Και αυτό το παρόν πρέπει να αποτυπώνεται σε καλύτερες υποδομές, περισσότερες και καλύτερα αμοιβόμενες θέσεις εργασίας και πραγματικές ευκαιρίες για τους ανθρώπους της Δυτικής Μακεδονίας. Ολοκληρώνονται σήμερα οι επισκέψεις κυβερνητικών στελεχών που έγιναν καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας σε όλη τη Δυτική Μακεδονία εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Στην Κοζάνη θα περιοδεύσει σήμερα ο αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, αρμόδιος για τις μεταφορές, Γιώργος Κότσιρας. Στα συλλαλητήρια που θα πραγματοποιηθούν στη Θεσσαλονίκη από τη ΓΕΣΕ και την ΑΔΕΔΗ στο Αγάλμα Βενιζέλου αλλά και το ΠΑΜΕ στην πλατεία Χάνθα, αύριο Σάββατο, στο πλαίσιο των εγγενείων της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, θα συμμετέχουν τα εργατικά κέντρα και τα νομαρχιακά τμήματα της ΑΔΕΔΗ της Δυτικής Μακεδονίας αλλά και σωματεία εργαζομένων που ανήκουν στη δύναμη του ΠΑΜΕ. Για τη συμμετοχή εργαζομένων και συνταξιούχων στα συλλαλητήρια θα αναχωρήσουν λεωφορεία από τις πόλεις της Δυτικής Μακεδονίας και όσοι θέλουν να συμμετέχουν μπορούν να ενημερώνονται από τα εργατικά κέντρα, τα νομαρχιακά τμήματα της ΑΔΔ και τα σωματεία στα οποία ανήκουν. Στο κάλεσμα του, το Εργατικό Κέντρο Κοζάνης αναφέρει ότι ο κόσμος της μισθωτής εργασίας, οι συνταξιούχοι, οι άνεργοι, οι νέοι και οι νέες, σύσσωμα αγωνίζονται ενάντια στο κύμα της ακρίβειας που εξακολουθεί να χτυπά ανήλαιος όλα τα εισοδήματα, επηρεάζοντας την αγοραστική δύναμη εκατομμυρίων χαμηλόμισθων και χαμηλών συνταξιούχων. Φέτος, με σύνθημα, όλοι πρέπει να δώσουμε δυναμικό παρόν, η ΓΕΣΕΕ μαζί με τα εργατικά κέντρα, τις ομοσπονδίες, τα σωματεία και όλους τους εργαζόμενους θα διεκδικήσουν, μεταξύ άλλων, κατώτατο μισθό και ημερομίσθιο από την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας με ελεύθερες διαπραγματεύσεις, αύξηση μισθών, μέτρα για την πάταξη της ακρίβειας και της ασχροκέρδειας, σχέδιο για την κοινωνική κατοικία, προσιτή στέγη για όλους, αυστηροποίηση των ελέγχων της αδήλωτης εργασίας και άμεσα και συντονισμένα μέτρα για την υγεία και ασφάλεια. Το έργο και οι δράσεις του προγράμματος της δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης θα αναδειχθεί και στη φετινή 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης από αύριο μέχρι τις 13 Σεπτεμβρίου. Στο περίπτερο 13, stand 3 του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για την πορεία του προγράμματος μέχρι σήμερα, αλλά και για το νέο κύκλο δράσεων που σηματοδοτεί τη συνέχεια του. Στο πλαίσιο αυτό, η Ειδική Υπηρεσία Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης και η Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών Προγραμμάτων διοργανώνουν ανοιχτή ενημερωτική εκδήλωση με τίτλο «Έργα που φαίνονται, επενδύσεις που μετράνε, επιχειρηματικότητα, ενέργεια, μεταφορές, εκπαίδευση, ασφάλεια και δίκαιη αναπτυξιακή μετάβαση» αύριο στη 1 το μεσημέρι στο χώρο του Περιπτέρου. Το συντονισμό θα έχει ο διοικητής της Ειδικής Υπηρεσίας Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, Πελοπίδας Καλλύρης. Στην εκδήλωση θα συμμετέχουν ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, ο Γενικός Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ταμείου Συνοχής και Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου Βασίλης Χιαδήμας, καθώς και η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Μετάβαση ΑΕ Δέσποινα Γκαράνη. Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί με ανοιχτή συζήτηση με το κοινό για την πορεία και τα αποτελέσματα του προγράμματος, ενώ θα μεταδοθεί ζωντανά από το κανάλι προγράμματος της Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης στο YouTube με ταυτόχρονη διερμηνία στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη συμμετέχει και φέτος η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, αναδεικνύοντας, όπως αναφέρει, ένα νέο σύγχρονο πρόσωπο, μια περιφέρεια που επενδύει στην καινοτομία, στην επιχειρηματικότητα, στην εξωστρέφεια και στον πολιτισμό. Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας φιλοξενείται στο περίπτερο 17, stand 29, τα εγκαίνια του οποίου θα γίνουν αύριο στις 12.30 το μεσημέρι. Αρχίζει από σήμερα η κατάθεση αιτήσεων για τη δράση ενίσχυση των επιχειρήσεων του κλάδου της Γούνας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την αναπτυξιακή επανεκκίνησή τους που ανακοίνωσε το Υπουργείο Ανάπτυξης. Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 17 εκατομμύρια ευρώ και δικαιούχοι είναι επιχειρήσεις Γούνας και συναφών ειδών που λειτουργούν νόμιμα και δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, οι οποίες έχουν πραγματοποιήσει έναρξη δραστηριότητας έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024 και θέτουν επιλέξιμο κωδικό αριθμό δραστηριότητας. Σκοπός της δράσης είναι η ενίσχυση της ρευστότητας και η αναπτυξιακή επανεκκίνηση των επιχειρήσεων μέσω της κάλυψης μελλοντικών αγορών πρώτων υλών και λειτουργικών δαπανών. Το ανώτατο όριο ενισχύσεων ανέρχεται σε 300.000 ευρώ. Όσες επιχειρήσεις συστάθηκαν από 1η Ιανουαρίου 2022 έως 31 Δεκεμβρίου 2024 λαμβάνουν κατά αποκοπή ενίσχυση 10.000 ευρώ. Οι αιτήσεις κατατίθενται από σήμερα μέχρι και την 5η-1η Οκτωβρίου αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος κρατικών ενισχύσεων στην ιστοσελίδα επενδύσεις.gr. Υπογράφηκε χθες στο γραφείο του Δημάρχου Γρεβενών η σύμβαση του έργου για την ολοκλήρωση της ενεργειακής αναβάθμισης του δεύτερου δημοτικού σχολείου του Δήμου Γρεβενών μεταξύ του Δημάρχου Κυριάκου Ταταρίδη και του αναδόχου του έργου. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 245.000 ευρώ, ενώ η συνολική προθεσμία εκτέλεσης έχει οριστεί σε 24 μήνες. Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτική Μακεδονία, συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Με την ολοκλήρωση του έργου, το δεύτερο δημοτικό σχολείο θα διαθέτει σημαντικά βελτιωμένες ενεργειακές υποδομές με στόχο τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και του λειτουργικού κόστους, αλλά και τη δημιουργία καλύτερων συνθήκων για μαθητές και εκπαιδευτικούς. Όπως δήλωσε ο Δήμαρχος κ. Σταταρίδης, ο Δήμος Γρεβενών συνεχίζει με συγκεκριμένα έργα να επενδύει στις σχολικές υποδομές και στη δημιουργία καλύτερων συνθήκων για τα παιδιά. Η ολοκλήρωση της ενεργειακής αναβάθμισης του δεύτερου δημοτικού σχολείου αποτελεί μια ουσιαστική παρέμβαση που θα βελτιώσει το σχολικό περιβάλλον, θα περιορίσει την ενεργειακή κατανάλωση και θα συμβάλλει στη λειτουργία ενός πιο σύγχρονου και αποδοτικού σχολικού κτηρίου. Τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε στο κλιματάκι Γρεβενών όταν ένα τρακτέρ, το οποίο σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ήταν φορτωμένο με ξύλα, ανετράπη με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό της 55χρονης γυναίκας που του οδηγούσε. Δυνάμεις της πυροσβεστικής την απεγκλώβησαν δυστυχώς χωρίς τις αισθήσεις της. Η Τροχιά Γρεβενών διενεργεί έρευνα για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα. Σήμερα θα γίνει η κηδεία του Γιάννη Κορκά που έφυγε από τη ζωή το βράδυ της περασμένης Τετάρτης σε ηλικία 94 ετών. Η νεκρόσιμος ακολουθία θα τελεστεί στις 12 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου Κοζάνης. Ο Γιάννης Κορκάς υπήρξε άνθρωπος με τεράστια προσφορά στην ιστορία, τον πολιτισμό, τη λαογραφία και τον αθλητισμό της πόλης της Κοζάνης. Συλληπιτήρια μηνύματα απέστειλαν μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Κοζάνης, το Εμπροβιοτεχνικό Επιμελητήριο και η Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαίρησης. Στο συλληπιτήριο μήνυμά του, ο Δήμαρχος Κοζάνης Γιάννης Κοκαλιάρης αναφέρει μεταξύ άλλων ότι έφυγε από κοντά μας ένας μεγάλος Κοζανίτης, αφήνοντας πίσω του ένα σπουδαίο έργο το οποίο θα συνεχίσει να μας εμπνέει και να μας οδηγεί. Ο ΕΚ λοιπόν υπήρξε άνθρωπος των γραμμάτων, του πολιτισμού και του αθλητισμού, συνδέοντας άρρηκτα το όνομά του με την καταγραφή της σύγχρονης ιστορίας του Δήμου, διακρινόμενος για τις πολύτιμες γνώσεις του, την αστήρευτη φιλομάθειά του, αλλά και την εμπεριστατωμένη και παρεμβατική αρθρογραφία του, αναδεικνύοντάς τον σε έναν ενεργό πολίτη που ξεχώριζε. Το Εμπροβιοτεχνικό Επιμελητήριο Κοζάνης για τον Γιάννη Κορκά αναφέρει ότι υπηρέτησε το επιμελητήριο ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αλλά και από τη θέση του Γενικού Γραμματέα. Είναι γνωστό πως για εκείνον η συμμετοχή στα κοινά δεν ήταν απλά μια θεσμική ιδιότητα, αλλά έκφραση της βαθιάς του αγάπης και του ενδιαφέροντός του για τον τόπο και τους ανθρώπους του. Παράλληλα, υπήρξε μια ξεχωριστή πνευματική φυσιογνωμία της Κοζάνης. Αρθρογράφος, λαογράφος και άριστος γνώσης της τοπικής ιστορίας, της παράδοσης και των ηθήμων, αλλά και άνθρωπος με ενεργή παρουσία στον αθλητισμό, τον οποίο υπηρέτησε με την ιδιότητα του αθλητικού παράγοντα, προσφέροντας με συνέπεια σε διαφορετικούς τομείς της κοινωνικής και πολιτιστικής ζωής της πόλης του. Με τη γραφή και το έργο του κατέγραψε, ανέδειξε και διέσωσε πολύτιμα στοιχεία της πολιτιστικής ταυτότητας της Κοζάνης. Η μερίδα με θέμα γνωριμία με τα εκπαιδευτικά προγράμματα του ΕΣΕΡΟ Γκρίς, εφαρμογές και δυνατότητες για τη σχολική τάξη, πραγματοποιείται με πρωτοβουλία του Συμβούλου Εκπαίδευσης της Τρίτης Ομάδας Δημοτικών Σχολείων Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, διδάκτορα Ιωάννη Παπαδέλη. Η μερίδα που απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και στελέχη της εκπαίδευσης θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Δευτέρα από τις 9 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας στην Κοζάνη. Στόχος της ημερίδας είναι η γνωριμία των με τα εκπαιδευτικά προγράμματα του ΕΣΕΡΟ Γκρίς, του Ευρωπαϊκού Γραφείου Εκπαιδευτικών Πόρων για το διάστημα, η παρουσίαση καινοτόμων διδακτικών προσεγγίσεων που αξιοποιούν τη διαστημική επιστήμη και τεχνολογία, καθώς και η ανάδειξη πρακτικών εφαρμογών που μπορούν να ενσωματωθούν στη σχολική τάξη, ενισχύοντας το ενδιαφέρον των μαθητών για τις φυσικές επιστήμες, την τεχνολογία, τη μηχανική και τα μαθηματικά. Από την πόλη της Φλόρινας θα περάσει την ερχόμενη Κυριακή η φλόγα της αγάπης στο πλαίσιο της 24ης Πανελλήνιας Λαμπαδιδρομίας των Εθελοντών Αιμοδοτών. Η λαμπαδιδρομία θα ξεκινήσει στις 12 το μεσημέρι από τον Ιερό Ναό του Αγίου Παντελεήμονα και διασχίζοντας κεντρικούς δρόμους της πόλης θα καταλήξει περίπου στη 1 το μεσημέρι στο νέο πάρκο Φλόρινας, όπου θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις αφιερωμένες στην εθελοντική αιμοδοσία και το μήνυμα της ημέρας. Το 4ο Φεστιβάλ Ψυχικής Υγείας Let's Get Together διοργανώνει η Εταιρεία Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Αποκατάστασης Ασθενών σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και το Δήμο Κοζάνης. Το φεστιβάλ πραγματοποιείται σήμερα στο Δημοτικό Κήπο Κοζάνης μέχρι τις 9 το βράδυ με δωρεάν είσοδο. Στόχος του φεστιβάλ είναι να ευαισθητοποιήσει και να ενημερώσει τους πολίτες σε θέματα ψυχικής υγείας, τη γνωριμία με τους φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό, καθώς και τη διασύνδεση και την καλύτερη συνεργασία μεταξύ τους. Στο φεστιβάλ θα υπάρχουν ενημερωτικά περίπτερα των φορέων που και θα πραγματοποιηθούν βιωματικά εργαστήρια τόσο για παιδιά όσο και ενήλικες. Οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για το έργο και τη δράση του κάθε φορέα με σκοπό την αποσαφήνιση και τη στοχευμένη παρέμβαση. Εν τω μεταξύ, με μια σειρά δράσεων με στόχο την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των πολιτών σχετικά με το κοινωνικό φαινόμενο της ενδοοικογενειακής βίας, θα συμμετέχει το Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κοζάνης στο 4ο Φεστιβάλ Ψυχικής Υγείας. Συγκεκριμένα σήμερα μέχρι τις 2 το μεσημέρι και από τις 5 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ στο Δημοτικό Πάρκο Κοζάνης θα λειτουργήσει ενημερωτικό περίπτερο το οποίο θα είναι ανοιχτό στο κοινό, όπου εξειδικευμένο προσωπικό θα παρέχει πληροφορίες σχετικά με επισημάνει τις μορφές της ενδοοικογενειακής βίας, το ισχύον νομικό και θεσμικό πλαίσιο προστασίας των θυμάτων, τις διαθέσιμες δομές υποστήριξης και τις δυνατότητες αναζήτησης βοήθειας και καταγγελίας περιστατικών. Παράλληλα, θα διανεμηθεί ενημερωτικό υλικό με χρήσιμες πληροφορίες για τα δικαιώματα των θυμάτων, τις παρεχόμενες υπηρεσίες της ελληνικής αστυνομίας και τη σημασία της έγκαιρης αναφοράς περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας. Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Μακεδονίας καλεί τους πολίτες να επισκεφθούν το περίπτερο ενημέρωσης και να ενημερωθούν για ένα ζήτημα που αφορά το σύνολο της κοινωνίας και τονίζει ότι η πρόληψη, η ενημέρωση και η έγκαιρη αναζήτηση βοήθειας αποτελούν ουσιαστικά βήματα για την προστασία των θυμάτων και την αποτελεσματική αντιμετώπιση του φαινομένου. Συνεχίζεται σήμερα και αύριο το 11ο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Κοινωνικής Αλληλεγγύης που διοργανώνει η Αντιρατσιστική Πρωτοβουλία Κοζάνης στο Ανοιχτό Θέατρο του Πάρκου Αγίου Δημητρίου Κοζάνης με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Σήμερα στις 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο του Πάρκου Αγίου Δημητρίου θα δοθούν συναυλίες από τον Γιάννα Ντυριάβ και τους Μηδέν Άγαν. Παράλληλα, το πρόγραμμα της ημέρας από τις 6 το απόγευμα περιλαμβάνει την παιδική δράση Όσα δεν φαίνονται στην οθόνη, ένα βιωματικό εργαστήριο για το cyberbullying από το Κέντρο Διημέρευσης και ημερησιάς φροντίδας ατόμων με αναπηρία σύμπλευση, εφηβικό βιωματικό εργαστήριο με τίτλο «Ταυτότητα, ποιοι είμαστε όταν αφαιρεθούν όλες οι ταμπέλες» από την ομάδα «Κύκλος χαμένων καλλιτεχνών», προβολή ντοκιμαντέρ και το αφεντικό «Ποιο είναι», παρουσία των συντελεστών και ανοιχτή συζήτηση με θέμα «Φτώχεια, ενεργειακή φτώχεια και συλλογικές απαντήσεις». Αύριο στις 9 το βράδυ ανεβαίνουν στη σκήνη του φεστιβάλ οι Ψήλοι στα Άχυρα και η Πάκα Πάκα σε μια βραδιά που κινείται από το ελληνόφωνο ροκ μέχρι το πιο ιδιαίτερες μουσικές και στιχουργικές αναζητήσεις. Νωρίτερα από τις 5 το απόγευμα θα πραγματοποιηθούν εργαστήριο ενηλίκων με τίτλο «Βιωματικό εργαστήριο σωματικής και λεκτικής αυτοάμυνας για γυναίκες και θηλυκότητες» με την Άννα Τσαρέα. Προβολές ντοκιμαντέρ, αυτοάμυνα, παρουσία της σκηνοθέτριας Αλεξίας Τσούνη και άσυλων ονείρων και ανοιχτή συζήτηση με θέμα «Όταν η βία έχει φύλο», μιλώντας για τις γενοκτονίες. Όλες τις ημέρες θα πραγματοποιούνται παράλληλες δράσεις όπως έκθεση χειροποίητων έργων τοπικών δημιουργών, έκθεση φωτογραφίας με τίτλο «Η Κοζάνη» μέσα από τα μάτια των ασυνόδευτων εφήβων που φιλοξενεί και έκθεση με θέμα τις γυναικοκτονίες από την ομάδα Lemon Skates. Είσοδο σε όλες τις εκδηλώσεις είναι ελεύθερη. Για 5η συνεχόμενη χρονιά πραγματοποιείται στα Γρεβενά το Φμανάκια Film Festival, αφιερωμένο στους πρώτους κινηματογραφιστές στην ιστορία της Ελλάδας και των Βαλκανίων, αδελφούς Γιαννάκη και Μίλτο Μανάκια από την Αυδέλα Γρεβενών. Το φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί από σήμερα μέχρι και τη Δευτέρα στο Κέντρο Πολιτισμού του Δήμου Γρεβενών και φέτος γίνεται με τη συνεργασία και υποστήριξη της Πρεσβείας της Νορβηγίας και του Κέντρου Νορβηγικού Κινηματογράφου. Σήμερα στις 7 και 4 θα πραγματοποιηθεί η έναρξη του φεστιβάλ με τους χαιρετισμούς επισήμων και θα ακολουθήσει η προβολή των ταινιών 7 λεπτά ψυχής και Operation Arctic. Αύριο στις 7 το απόγευμα θα προβληθούν οι ταινίες ντοκιμαντέρ, οι τελευταίοι των ομάδων, καλπάκια, υδάτινος κόσμος, ποτάμια, το νήμα της ζωής, ο τελευταίος βυρσοδέψης και εργαστήρι ξερολιθιάς με το Θανάση Πόραβο πρωτομάστορα. Την ίδια ημέρα θα λειτουργεί και η έκθεση φωτογραφίας του Θεόδωρου Σδρούλια αφιερωμένη στη μετακινούμενη κτηνοτροφία των Γρεβενών. Την Κυριακή από τις 9 το βράδυ θα προβληθούν η βιογραφική ταινία ντοκιμαντέρ για τον διεθνώς καταξιωμένο καλλιτέχνη Χρήστο Μπουρονίκο με καταγωγή από την Παρασκευή Δεσκάτης που ζει και εργάζεται στο Βερολίνο και η ταινία «Οκεανός» με τον Ντέιβιντ Ατέμπορο, μια ταινία σταθμός για τα οικολογικά προβλήματα που απέσπασε 10 διεθνή βραβεία και αποτελεί την ταινία με τις περισσότερες προβολές στο κανάλι του National Geographic. Τη Δευτέρα στις 7 το απόγευμα θα προβληθούν η παιδική ταινία «Τίτινα» και η οικογενειακή ταινία για το bullying «Tooth Guys». Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους σε όλες τις προβολές και την έκθεση φωτογραφίας. Οι πολιτιστικές εκδηλώσεις και δράσεις με τίτλο «Τροχιά 26» πραγματοποιούνται μέχρι και την Κυριακή στην περιοχή του ΟΣΕ Κοζάνη στο πλαίσιο των Λασανίων. Σήμερα στις 6 παρατέταρτο θα διεξαχθεί το εργαστήριο δραματοθεραπείας με τίτλο «Ενσωματώνοντας την τέχνη στην ψυχοθεραπεία» με συντονίστρια τη Μάγδα Κάντα, ενώ στις 7 θα πραγματοποιηθεί εργαστήριο «Γκράφιτι» με τον Γιώργο Μαυρόπουλο και στις 9 θα εμφανιστούν τα μουσικά γκρουπ «Ροξ Άξιον» και «Ομάδα Παραστάσεων». Αύριο από τις 7 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί η δράση Mix Max Max, μια διαδικασία εξοικείωσης των παιδιών προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας με την αναπηρία, που δημιουργήθηκε από το Παιδιατρικό Κέντρο Αποκατάστασης Κίβωτος στον Άργη Λοκοζάνης, βασισμένη στο βιβλίο του χιλιανού συγγραφέα Λουίς Σεπούλβεδα. Στις 8 το βράδυ θα δοθεί η παράσταση stand-up comedy Γέλιο Σέρβις από το θέατρο Παρέα με τους Κώστα Καρανάτσιο, Νίκη Πλιάκη, Δώρα Σκιαλβέρα και Δημήτρη Συντουκά, και στις 9 το βράδυ θα εμφανιστούν τα μουσικά γκρουπ Άφαντη, Μηδέν Άγαν, Τάγμα και Ριβιέρ. Ενώ την Κυριακή από τις 7 θα πραγματοποιηθεί το Φεστιβάλ Χρωμάτων, μια εκδήλωση γεμάτο χρώμα, ρυθμό και διασκέδαση, και στις 9 θα ακολουθήσει πάρτι με DJs. Μια ξεχωριστή δράση με τίτλο «Η τσάντα που ταξιδεύει», γεμάτη τέχνη, δημιουργία και προσφορά, θα πραγματοποιηθεί σήμερα από το Εργαστήρι Τεχνών και Πολιτισμού στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «Καλοκαίρι στο Άργος Οριστικό». Από τις 6 το απόγευμα στο Πάρκο Εθνικής Αντίστασης, μικροί και μεγάλοι θα συμμετέχουν δωρεάν σε ένα μεγάλο φεστιβάλ δημιουργίας με εικαστικά εργαστήρια, θεατρικό παιχνίδι, κόμικ και γελιογραφία, μουσικοκινητικές δράσεις, δημιουργικές κατασκευές και πολλές εκπλήξεις. Η εκδήλωση παράλληλα έχει και ένα μεγάλο σκοπό, καθώς οι συμμετέχοντες αντί για εισιτήριο καλούνται να προσφέρουν σχολικά είδη που βρίσκονται σε καλή κατάσταση για να διατεθούν σε όσους έχουν ανάγκη. Τρίμερο πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών θα πραγματοποιηθεί στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Αυγερινού Βοΐου με αφορμή τη συμπλήρωση 180 χρόνων από την ανέγερσή του. Σήμερα θα γίνει υποδοχή της Ιεράς Εικόνας της Παναγίας Μικροκάστρου και στις 6 θα τελεστεί πανηγυρικός εσπερινός με αρτοκλασία. Αύριο από στις 7.30 θα τελεστεί όρθρος και αρχιερατική θεία λειτουργία και στις 6 παράκληση της Παναγίας. Την Κυριακή ο όρθρος και η θεία λειτουργία θα αρχίσουν από τις 7.30 το πρωί και αμέσως μετά θα γίνει η αναχώρηση της Ιεράς Εικόνας. Με αφορμή τον εορτασμό των 180 χρόνων από την ανέγερση του Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου Αυγερινού, ο Πολιτιστικός Σύλλογος του χωριού διοργανώνει μια ξεχωριστή μουσική βραδιά αύριο στις 8 το βράδυ στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Αυγερινού με την ορχήστρα του Άγγελου Τσακνάκη. Η εκδήλωση «Γαστρονομικές δημιουργίες» με το Φώτη Παρασκευαίδη «Να μαγειρεύει ζωντανά» θα πραγματοποιηθεί από το Σύλλογο Γυναικών Νεάπολης Βοΐου σήμερα στις 6.30 το απόγευμα στον αύριο χώρο του Δημοτικού Καταστήματος Νεάπολης. Στην εκδήλωση θα πλαισιώσει μουσικά η ορχήστρα του Βαγγέλη Μπέτζιου. Ο αγώνας ορεινού τρεξίματος Μπούρινου θα διεξαχθεί την Κυριακή στο πλαίσιο της σειράς αγώνων Voyo Race. Θα διεξαχθούν δύο όμορφες ορεινές διαδρομές 10 και 19 χιλιόμετρων μέσα σε ένα μοναδικό φυσικό τοπίο. Η εκκίνηση θα δοθεί στις 9 το πρωί από το καταφύγιο του Μπούρινου. Τέλος του δελτίου ειδήσεων. Συνέχεια τώρα της πρωινής ενημερωτικής εκπομπής του σταθμού μας με τη Φωτεινή Γαλογάβρου.
1: Διαφημίσεις.
2: Έχεις Ερτέκο.
3: Έχω Ερτέκο.
2: Έχει Live Radio.
3: Έχω Podcasts.
2: Έχει On Demand.
3: Έχεις Ερτέκο.
2: Έχω Music Mixes.
3: Έχει Music Mixes.
2: Έχω μουσικά σύνολα.
3: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο erteco.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart. Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
5: Κοινωνικός λειτουργός. Δωρεάν. Κοντά σου. Ψυχολόγος χωρίς αναμονή.
1: Νομική βοήθεια, παροχές, ενημέρωση, όλα στο ίδιο μέρος. Το ενιαίο κοινωνικό δίκτυο Δυτικής Μακεδονίας λειτουργεί σε 13 δήμους και είναι εδώ για σένα. Δεν χρειάζεσαι σύσταση, δεν χρειάζεσαι χαρτιά. Χρειάζεσαι να έρθεις. Έλα στο hub. insocialhub.gr. Ενιαίο κοινωνικό δίκτυο Δυτικής Μακεδονίας. Ένα πρόγραμμα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ευφυείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Πρέπει να διακόψουμε αυτό το υπέροχο τραγούδι. Είμαστε 37 λεπτά μετά τις 10 και βέβαια μετά το δελτίο ειδήσεων από την Αθήνα και το περιφερειακό δελτίο ειδήσεων από τον συνάδελφο Περικλή Καραφιλίδη. Είμαστε εδώ στην τρίτη ώρα αυτής της ενημερωτικής ζώνης από την ΕΡΤ Κοζάνης. Ξεκινήσαμε από τις 8 στους 100,2 στα FM. Να σας θυμίσουμε για ακόμη μία φορά ότι στη ρύθμιση του ήχου κοντά μας είναι ο Χρήστος Τζομπανάκης, στις μουσικές επιλογές ο Νίκος Γκουτζομήτρος, στην παραγωγή και παρουσίαση της εκπομπής αυτής της ενημερωτικής ζώνης η Φωτεινή Γαλογάβρου. Και αυτή την ώρα θα πάμε στο Δημοτικό Κήπο Κοζάνης, όπου εκεί πραγματοποιείται το 4ο Φεστιβάλ Ψυχικής Υγείας. Μια εκδήλωση που έχει ως στόχο να φέρει πιο κοντά τους πολίτες, στους φορείς ψυχικής υγείας, να ενημερώσει, να ευαισθητοποιήσει, αλλά και να ανοίξει τη συζήτηση γύρω από ζητήματα που πολλές φορές παραμένουν πίσω από κλειστές πόρτες. Ανάμεσα στους φορείς που συμμετέχουν βρίσκεται και η ελληνική αστυνομία και συγκεκριμένα το Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κοζάνης. Έτσι λοιπόν στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε την υπαξιωματικό του Γραφείου Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας του Αστυνομικού Τμήματος Κοζάνης, την κυρία Βίκη Τσιαούση. Κυρία Τσιαούση, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα κύριε Καλογάβρου και σε εσάς και σε όλους τους ακροατές. Όπως είπατε, είμαστε εδώ στο 4ο Φεστιβάλ Ψυχικής Υγείας που διοργανώνεται από το ΕΨΙΚΑ, από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και από το Δήμο Κοζάνης, και εμείς σαν γραφείο στηρίζουμε αυτές τις προσπάθειες και συμμετέχουμε σε αυτές ώστε να ενημερωθεί ο κόσμος τόσο από τις φορείς ψυχικής υγείας που μπορεί να απευθυνθεί, αλλά και για το γραφείο μας, τι κάνει το νομικό πλαίσιο το οποίο υπάρχει, πού μπορεί να απευθυνθεί, τι βοήθεια μπορεί να πάρει και ποιες είναι οι ενέργειες που μπορεί να γίνουν σε περίπτωση που κάποιος είναι θύμα ενδοοικογενειακής βίας.
0: Μάλιστα. Να δούμε λίγο τη μεγάλη εικόνα, κυρία Τσιαούση. Είστε εκεί στο Δημοτικό Κήπο και δεν ξέρω, μπορεί κάποια στιγμή την επόμενη ώρα να έρθει ένας άνθρωπος στο περίπτερό σας και να σας πει «Φοβάμαι, αλλά φοβάμαι να καταγγείλω αυτό που συμβαίνει». Τι του λέτε, ποιο είναι το πρώτο βήμα και τι προστασία μπορεί να έχει από τη στιγμή που θα αποφασίσει να μιλήσει?
1: Καταρχάς, τον άνθρωπο που φοβάται θα πρέπει να τον καθησυχάσουμε, να τον ηρεμήσουμε, να του πούμε να μας εμπιστευτεί. Το να του πεις από την αρχή μη φοβάσαι δεν είναι τόσο εύκολο να του βγάλεις αυτό το συνέστημα, όμως πρέπει να κάνεις εκείνες τις ενέργειες ώστε να νιώσει την εμπιστοσύνη για να σου εκμυστηρευτεί το πρόβλημά του. Να τον μεταφέρεις στην υπηρεσία μας, στο αστυνομικό τμήμα. Αν δεν έχει που να μείνει και που να πάει το θύμα, υπάρχει το safe house που μπορούμε να τον πάμε. Και μετά σε συνεργασία με τις υπόλοιπους φορείς που υπάρχουν εδώ, όπως είναι το Συμβουλευτικό Κέντρο που είναι και στην εκδήλωση, όπως είναι ο ξενώνας φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών, να μεταφερθεί σε κάποιο ξενώνα και σε συνεργασία με την εισαγγελία που διατάσσει την προανάκριση να οδηγήσουμε το δράστη στη δικαιοσύνη και να το επιβληθεί. Το βασικότερο είναι όταν κάποιος πολίτης έχει το αίσθημα του φόβου για αυτό που συμβαίνει στο οικογενειακό του περιβάλλον, είναι να σε εμπιστευτεί, να του πεις ποιες είναι οι λύσεις που μπορεί να έχεις και μετά να τον παραπέμψεις στις δομές ψυχικής υγείας για να ενδυναμωθεί και να βοηθηθεί.
0: Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Ποια είναι τα περιστατικά που αντιμετωπίζετε συχνότερα? Μιλάμε κυρίως για σωματική βία ή βλέπετε και πολλές περιπτώσεις ψυχολογικής, λεκτικής ή οικονομικής κακοποίησης?
1: Υπάρχουν όλα τα είδη βίας. Είναι και η ψυχολογική και η οικονομική και η λεκτική και η σωματική. Οι πιο δύσκολες βέβαια να αποδειχθούν είναι η ψυχολογική βία, γιατί δεν υπάρχουν αυτές αποδείξεις. Στην καθημερινότητα του γραφείου είναι ο όγκος των περιστατικών είναι πιο πολύ ενδοοικογενειακή απειλή και ενδοοικογενειακή σωματική βία. Αυτά είναι τα περιστατικά τα οποία αντιμετωπίζουμε. Σίγουρα υπάρχει και η οικονομική και η λεκτική και η ψυχολογική, Όμως το πιο έντονο περιστατικά είναι η απειλή και η σωματική βία.
0: Μάλιστα. Πόσο σημαντικό είναι να εντοπιστεί έγκαιρα ένα περιστατικό? Και βέβαια είναι πολύ δύσκολη, θα πρέπει να είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση όταν υπάρχουν παιδιά μέσα στην οικογένεια όπου υπάρχει και ενδοοικογενειακή βία. Και αυτό πώς αντιμετωπίζεται η προστασία τους? Δηλαδή η αστυνομία πολλές φορές, όλοι εσείς εκεί έρχεστε σε πολύ δύσκολη θέση, φαντάζομαι, όταν έχετε να αντιμετωπίσετε καταστάσεις όπου υπάρχουν παιδιά, έτσι δεν είναι?
1: Εννοείται. Το πιο δύσκολο πράγμα είναι όταν συμβαίνει τον περιστατικό ενώπιον ανηλίκου ή διά ανηλίκου, να έρχονται τα παιδιά τα οποία να είναι μάρτυρες ενός περιστατικού βίας μέσα στην οικογένεια, είναι θύματα ενδοοικογενειακής βίας. Προσπαθούμε με κάθε τρόπο και σε συνεργασία και με τις εισαγγελικές αρχές τα παιδιά να πηγαίνουν σε προστατευμένο περιβάλλον με πρόσωπα τα οποία θα είναι ασφαλής μέχρι να ξεκαθαρίσει δικονομικά η πορεία της υπόθεσης, να μπουν κάποιοι περιοριστικοί όροι στο δράστη, όπως μετοίκηση, μη προσέγγιση, και γίνεται μια προσπάθεια για την προστασία αυτών. Και εννοείται σε όλες τις περιπτώσεις όπου εμπλέκονται ανήλικοι, διατάσσεται από την εισαγγελία και κοινωνική έρευνα. Γι' αυτό είναι σημαντική αυτή η ενέργεια που γίνεται σήμερα, γιατί όλοι οι φορείς που εμπλέκονται εδώ είναι αλληλένδετοι. Εμείς ασχολούμαστε με το ποινικό κομμάτι της υπόθεσης, το συμβουλευτικό κέντρο με την ψυχική ενδυνάμωση, το κέντρο κοινότητας με την κοινωνική έρευνα των υποθέσεων, το ΕΨΙΚΑ επίσης κάνει πολύ σημαντικό ρόλο και σε ενήλικες και σε παιδιά. Γι' αυτό είναι τόσο σημαντικό ώστε να υπάρχει διασύνδεση μεταξύ των υπηρεσιών και μεταξύ των φορέων για να μπορούν να βοηθηθούν οι άνθρωποι.
0: Μάλιστα. Να ρωτήσω και κάτι ακόμη. Με βάση έτσι την δική σας εμπειρία, το μεγαλύτερο εμπόδιο που κρατά ένα άνθρωπο σιωπηλό να έρθει να σας μιλήσει, και βέβαια να το συνδέσουμε αυτό, πόσο έρχεται να κουμπώσει και με την επόμενη ερώτηση. Υπάρχει κάτι που θα θέλατε να γνωρίζει κάθε γυναίκα ή κάθε άνθρωπος που βιώνει ενδοοικογενειακή βία? Δηλαδή, αν κάποιος αυτή τη στιγμή μας ακούει, αλλά δεν έχει το θάρρος να έρθει σε εσάς, ποια είναι τα εχέγγυα που του δίνετε? Μας τα είπατε πριν, ας τα συμπυκνώσουμε έτσι και στην τελευταία ερώτηση.
1: Θέλω να περάσει το μυαλό των ανθρώπων οι οποίοι υφίστανται οποιαδήποτε μορφή βίας, κυρίως γυναίκες αλλά και οι άντρες εννοείται, αλλά κυρίως οι γυναίκες είναι αυτοί που υφίστανται την ενδοοικογενειακή βία. Δεν θέλω να ξέρω τους άντρες, είναι και οι άντρες, αλλά κυρίως οι γυναίκες είναι. Θέλω να ξέρουν ότι όποιος απευθυνθεί στο γραφείο μας θα δικονομικά θα γίνει οποιαδήποτε ενέργεια έτσι ώστε να προστατευτεί το θύμα, να συλληφθεί ο δράστης, να βγουν περιοριστικοί όροι. Δεν είναι εύκολο, αλλά θα γίνει προσπάθεια για να βοηθηθεί και να φύγει από αυτήν την κατάσταση στην οποία είναι. Είναι πολλοί λόγοι που κάνουν ένα Αθήνα να μην μιλήσει. Η συνήθεια, ο φόβος, η οικονομική εξάρτηση είναι πάρα πολλά. Γι' αυτό μπαίνουν στο παιχνίδι μετά και οι άλλοι φορείς, οι κοινωνικοί, για την ψυχολογική τους ενδυνάμωση. Από πλευράς αστυνομίας όμως είμαστε εκεί να κάνουμε οποιαδήποτε δικονομική και υπηρεσιακή ενέργεια για να βοηθηθεί το θύμα, να το μεταφέρουμε σε ασφαλή χώρο, να του δώσουμε το panic button όπου επιθυμεί, να ξέρει ότι θα είμαστε δίπλα του.
0: Μάλιστα, να μην πάω έτσι σε κάποια πράγματα που έχουν σχέση με αριθμούς. Έχουν αυξηθεί τα περιστατικά. Μια μικρή εικόνα συγκριτικά με 5 χρόνια πριν. Δεν θέλουμε να μας δώσετε ακριβή αριθμό, απλά να μιλήσουμε αν έχουν αυξηθεί, αν έχουν ελαττωθεί, σε ποιο δρόμο βρισκόμαστε.
1: Επειδή τα γραφεία ενδοοικογενειακής βίας έχουν ιδρυθεί από 24 Ιουνίου του 2024, τα περιστατικά έχουν αυξηθεί κατά πολύ από τα προηγούμενα έτη. Βέβαια δεν μπορεί να είναι συγκριτικά, γιατί ήταν διάφορες υπηρεσίες. Εμείς ασχολούμαστε με τα περιστατικά ενδοοικογενειακής όλου του νομού, ενώ πριν στην Πτολεμαΐδα ασχολιόταν το αστυνομικό τμήμα Πτολεμαΐδας, οπότε δεν είναι συγκριτικά. Mm-hmm. Για τα τελευταία 2 χρόνια ο αριθμός των περιστατικών που αντιμετωπίζουμε είναι αρκετά υψηλός εδώ στην Κοζάνη, και σε σύγκριση με το προηγούμενο, με πέρυσι το πρώτο οχτάμινο, έχουμε μια μικρή αύξηση των περιστατικών. για να σας δώσω να καταλάβετε πως δύσκολο μπορεί ένα θύμα να φύγει από μια κατάσταση αν δεν ενδυναμωθεί και ψυχολογικά. Έχουμε και αρκετές περιπτώσεις που το θύμα, ενώ γίνεται ένα περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, οδηγείται στον εισαγγελέα, τιμωρείται ο δράστης, υπάρχει πάλι επανασύνδεση του ζευγαριού και πάλι υποτροπή, που σε εκείνη την περίπτωση μπορεί να οδηγηθεί ο δράστης και σε φυλάκιση. Οπότε έχουμε και διάφορες περιπτώσεις που τα θύματα πισωγυρίζουν και ξανά έχουμε καινούριο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας. Που γι' αυτό είναι και αρκετά μεγάλος ο αριθμός. Έχουμε δηλαδή αρκετές υποτροπές.
0: Μάλιστα.
1: Σε αυτό.
0: Μάλιστα. Έχει κόσμο, φαντάζομαι, εκεί στο περίπτερο της αστυνομίας και γενικά στην εκδήλωση που έρχονται να ενημερωθούν. Ναι, παρακαλώ.
1: Τώρα έχουμε σχεδόν, τώρα ξεκινάει, έχουν ετοιμαστεί όλα, όλοι οι φορείς είναι έτοιμοι να υποδεχθούν τον κόσμο. Διοργανώνται πολύ ωραία εργαστήρια εδώ από τους φορείς ψυχικής υγείας. Υπάρχει επισκεψιμότητα στα περίπτερα όλα, ενημερώνεται ο κόσμος και όσο περνάει η ώρα και η ώρα το επιτρέπει και ο κόσμος μπορεί να βγει, θα είμαστε εδώ για να τους υποδεχτούμε, να τους ενημερώσουμε, για να πάρουν την πληροφορία και να ξέρουν πού μπορεί να απευθυνθούν.
0: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία, κυρία Τσιαούση. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.

συνέχεια στο πρόγραμμα και βέβαια μετά από όλα αυτά τα ενδιαφέροντα που μας είπε πριν από λίγο η κυρία Τσιαούση, η κυρία Βασιλική Τσιαούση. Και βέβαια η κυρία Τσιαούση είναι επαξιωματικός του Γραφείου Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας του Αστυνομικού Τμήματος Κοζάνης. Μίλησε για αυτή την εκδήλωση που πραγματοποιείται αυτή την ώρα, οικογενειακής βίας του Αστυνομικού Τμήματος Κοζάνης. Μίλησε για αυτή την εκδήλωση που πραγματοποιείται αυτή

οποίος που επισκέφθηκε χθες 5η-3 Σεπτεμβρίου το Πανεπιστήμιο εκεί στην Καστοριά. Όπως είπε ο υφυπουργός από εκεί, από την Καστοριά, συζήτησε με την Πρυτανική Αρχή ανοιχτά ζητήματα τόσο για την σημαντική αναπτυξιακή πορεία του Ιδρύματος, όσο και για τις ανάγκες που παραμένουν, το προσωπικό, τις υποδομές στις 5 πόλεις, τη φοιτητική στέγη, τις μεταγραφές και την διεθνή του παρουσία.

0: Αλλάζουμε τώρα κατεύθυνση, φεύγουμε από εδώ από την Κοζάνη και πάμε εκεί στην Καστοριά, ταξιδεύουμε προς την Καστοριά, που αυτή τη φορά δεν ταξιδεύουμε μόνο εμείς, ταξιδεύει και μία τσάντα. Στο Άργος Οριστικό, σήμερα το απόγευμα, έχουμε μία εκδήλωση, γιατί τελικά η τσάντα ταξιδεύει. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έχουμε την υπεύθυνη αυτής της εκδήλωσης, την κυρία Μαρία Μουτζίκη. Κυρία Μουτζίκη, καλή σας μέρα.
1: Καλή σας μέρα. Ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία. Σήμερα λοιπόν η ώρα 6 στο Πάρκο Εθνικής Αντίστασης, ο Δήμος Άργους Οριστικού και το Εργαστήρι Τεχνών και Πολιτισμού διοργανώνουν μια καλλιτεχνική και εκπαιδευτική εκδήλωση για μικρούς και μεγάλους. Η τσάντα που ταξιδεύει λοιπόν, ένα πολυθεματικό φεστιβάλ με θεατρικό παιχνίδι, μουσική, ζωγραφική, κόμικ, μουσικοκινητικές ασκήσεις, πολύ πολύ χαρά και πολύ πολύ παιχνίδι, θα βρίσκονται εκεί και θα περιμένουν όλο τον κόσμο να έρθει για να δημιουργήσουμε, να διασκεδάσουμε, να περάσουμε όμορφα με την ψυχή μας. Αντί εισιτηρίου λοιπόν καλούμε όλο τον κόσμο, ό,τι επιθυμεί από σχολικά είδη που βρίσκονται σε καλή κατάσταση, να τα φέρει για να δοθούν όλα που θα μαζευτούν στην κοινωνική υπηρεσία του Δήμου και από εκεί και πέρα να αναλάβει το σκυτάλι και να τα δώσει σε οικογένειες και παιδιά που τα έχουν ανάγκη για να είναι και αυτά πιο έτοιμα να πάνε στο σχολείο στις 11 Σεπτεμβρίου που χτυπούν τα σχολικά κουδούνια.
0: Πώς γεννήθηκε αυτή η δράση, έτσι μου έρχεται αυτή η ερώτηση, κυρία Μουτζίκη, και τι θέλετε να πετύχετε αυτή μέσα από αυτή?
1: Ναι, γενικότερα επειδή είμαστε μια σχολή με καλλιτεχνικά μαθήματα στην Πολύκλη Θεσσαλονίκης και διοργανώνουμε πολύ συχνά τέτοιου είδους δράσεις, θεωρούμε ότι οι τέχνες είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με τα κοινωνικά θέματα και την κοινωνία γενικότερα. Έχουμε διοργανώσει και άλλες αντίστοιχες δράσεις, όπως οι μερίδες ενημέρωσης, οι οποίες πλαισιώνονταν με καλλιτεχνικά, οι μερίδες ενημέρωσης για το φάσμα του αυτισμού και πολλά ακόμα. Θεωρούμε λοιπόν ότι μέσω της τέχνης και μέσω του βιωματικού εργαστηρίου που συμμετέχουν τα παιδιά, μπορούν να κατανοήσουν καλύτερα την έννοια της αλληλεγγύης, της αγάπης, της δοτικότητας, δίνοντας ένα δικό τους πράγμα, μια δική τους σχολική τσάντα που ενδεχομένως να βρισκόταν σε κάποιο κάδο ή σε κάποιο πατάρι, να δοθεί σε κάποιο παιδί που την έχει πραγματικά ανάγκη, να ανακυκλωθεί. Προάγουμε λοιπόν την ανακύκλωση επίσης με αυτόν τον τρόπο και να ξαναχρησιμοποιηθεί και να πάρει ζωή μέσα στα χέρια ενός παιδιού που τη χρειάζεται ακόμα πιο πολύ.
0: Μάλιστα, επειδή δεν έχουμε άλλο χρόνο, προλάβαμε όμως, μας ενδιέφερε πάρα πολύ αυτή η εκδήλωση. Εμείς να σας ευχαριστήσουμε για αυτήν την επικοινωνία και βέβαια θα υπάρξει και άλλη έτσι κάποια στιγμή που θα μπορέσουμε να συνομιλήσουμε, να έχουμε και περισσότερο χρόνο, να ευχηθούμε καλή επιτυχία σε όλη αυτή την προσπάθεια.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Σήμερα λοιπόν 6 ώρα στο Πάρκο Εθνικής Αντίστασης του Άργους Οριστικού. Σας περιμένουμε όλους για να περάσουμε ένα όμορφο ψυχαγωγικό απόγευμα. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Και εμείς ευχαριστούμε. Και εμείς... Γεια σας. Και εμείς...

Είμαστε 58 λεπτά μετά τις 10. Κάπου εδώ ολοκληρώθηκαν και οι πρωινές διαδρομές. Να σας θυμίσουμε ότι στη ρύθμιση του ήχου κοντά μας όλες αυτές τις ώρες από τις 8 το πρωί ήταν ο Χρήστος Τζομπανάκης. Ο Νίκος Κουτσομήτρος ήταν στις μουσικές επιλογές, στην παραγωγή και παρουσίαση της εκπομπής Φωτεινή Γαλογάβρου. Να σας ευχηθούμε να έχετε μια όμορφη μέρα και ένα καλύτερο Σαββατοκύριακο.

0: ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Ανοίγει αύριο τις πύλες της η Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης. 9 ημέρες εκδηλώσεων, συμμετοχές από 25 χώρες. Τιμόμενη χώρα η Ιαπωνία και βέβαια η καθιερωμένη ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Βελίδιο, όπου θα παρουσιαστούν οι βασικές κυβερνητικές εξαγγελίες. Πληροφορίες κάνουν λόγο για μέτρα άνω των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ που θα έχουν μόνιμο χαρακτήρα και θα ισχύουν από το 2027 και μετά. Επίσης θα υπάρχουν και οριζόντιες παρεμβάσεις. Μεσαία τάξη, οικογένειες και μικρομεσαίοι στο κάδρο. Ο Πρωθυπουργός ετοιμάζεται να παρουσιάσει άμεσες ελαφρύνσεις για μεγάλο μέρος της κοινωνίας αλλά και έναν οδικό χάρτη για την Ελλάδα του 2030. Στο επίκεντρο βρίσκεται η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος και η ανάσχεση της ακρίβειας. Επίσης αναμένεται να ανακοινώσει νέο πρόγραμμα φθηνών στεγαστικών δανείων με στόχο να στηριχθούν τα νοικοκυριά και να γίνει πιο προσιτή η απόκτηση κατοικίας. Στο φορολογικό πεδίο το πιο χαρακτηριστικό στοιχείο είναι η προσπάθεια αλλαγής της σχέσης κράτους και φορολογούμενου με βάση την έννοια της συνέπειας. Για περίπου 700.000 ελεύθερους επαγγελματίες εξετάζεται η σταδιακή χαλάρωση του τεκμαρκτού συστήματος. Σήμερα εξάλλου ξεκινά ο κύκλος των κινητοποιήσεων στη Θεσσαλονίκη. Οι υγειονομικοί συγκεντρώνονται στο Ιπποκράτειο. Οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία θα πραγματοποιήσουν πορεία, περνώντας από νοσοκομεία της πόλης και καταλήγοντας στο Υπουργείο Μακεδονίας Τράκης. Αυτή την ώρα έξω από το Υπουργείο προγραμματίζουν συγκέντρωση εργαζόμενοι του ΕΚΑΒ και οι διασώστες. Επίθεση στην κυβέρνηση και τον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε από την Κρήτη ο Νίκος Ανδρουλάκης. Υπογράμμισε ότι η χώρα πρέπει να αλλάξει πορεία, παρουσιάζοντας το Πασόκ ως πολιτική δύναμη με πρόγραμμα, σχέδιο και πολιτική αυτονομία χωρίς εξαρτήσεις. Έντονη κινητικότητα και στα υπόλοιπα κόμματα. Η Ελλάδα δεν δέχεται υποδείξεις από κανέναν για την άμυνά της. Παραμένει μια ειρηνική δύναμη που δεν απειλεί κανέναν, διεμήνυσε στην Άγκυρο ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο των κοινών δηλώσεων με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου μετά τη συνάντηση που είχαν στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενημέρωσε τον Αντώνιο Κώστα για την πρόσφατη κλιμάκωση των τουρκικών προκλήσεων στο Αιγαίο. Δεν νοείται ενεργή απειλή πολέμου και αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας από μια χώρα που προσδοκά σε βελτίωση των σχέσεών της με την Ευρωπαϊκή Ένωση, είπε χαρακτηριστικά. Προηγήθηκε η επίδοση αυστηρού διαβήματος διαμαρτυρίας προς το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, με το οποίο η Αθήνα χαρακτηρίζει ανυπόστατη και άκυρη την ανακήρυξη τουρκικών θαλάσσιων πάρκων εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Την πόρτα του Ανακριτή αναμένεται να περάσουν σήμερα οι συλληφθέντες για την υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Το κρίσιμο ερώτημα: πώς πέθανε το παιδί και ποιος του προκάλεσε τα πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι. Από τα αποτελέσματα του DNA προέκυψε πως το ζευγάρι είναι βιολογικοί γονείς των δύο ανήλικων παιδιών και του νεκρού βρέφους. Όσον αφορά όμως τον 9χρονο, προέκυψε πως είναι γιος της Γερμανίδας, αλλά όχι του 43χρονου. Απόπειρα ληστείας σε κοσμηματοπολείο σημειώθηκε τα ξημερώματα στο Λαγκαδά Θεσσαλονίκης, λίγα μόλις μέτρα από το τοπικό αστυνομικό τμήμα. Κουκουλοφόροι επιχείρησαν να εισβάλλουν στο κατάστημα, ωστόσο ενεργοποιήθηκε ο συναγερμός. Οι δράστες φέρεται να πυροβόλησαν εναντίον αστυνομικού που εκτελούσε υπηρεσία και έσπευσε στο σημείο. Στη συνέχεια επιβιβάστηκαν σε αυτοκίνητο και κατάφεραν να διαφύγουν. Τελευταία ημέρα για ηλεκτρονική εγγραφή στα πανεπιστήμια. Οι επιτυχόντες των πανελλαδικών εξετάσεων πρέπει να μπουν με τα στοιχεία τους να εισάγουν τον οχταψήφιο κωδικό αποκλειστικά και υποχρεωτικά στην ηλεκτρονική πλατφόρμα. Χαμηλώνει τους τόνους για το Ιράν ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance, λέγοντας πως η κατάσταση δεν είναι πόλεμος. Επιπλέον υποστήριξε πως η κίνηση πλοίων και η ροή του πετρελαίου στα στρατηγική σημασία στενά του Ορμούς πλησιάζει πλέον στα επίπεδα που βρίσκονταν πριν από το ξέσπασμα της κρίσης. Συνεχίζεται η άνοδος των τιμών του πετρελαίου στα 96 δολάρια το βαρέλι το Brent. Σωστικά συνεργεία στο Νεπάλ κατάφεραν να ανασύρουν ζωντανούς μετά από 9 ημέρες δύο εργάτες από υπόγεια σύραγγα στο βόρειο τμήμα της χώρας, όπου είχαν παγιδευτεί μετά τις καταστροφικές πλημμύρες.
0: Ο καιρός.
1: σχετικά υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, αλλά και τοπικές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στα βόρεια ηπειρωτικά, στην Ανατολική Μακεδονία και την Πελοπόννησο. Άνεμοι βόρειος 7 μποφόρου στο Αιγαίο, έως 33 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη.
0: Ερτ Κοζάνης. Από το 1950, με ενημέρωση, πολιτισμό και μουσική για όλους. Στους 100,2 στα FM και διαδικτυακά στο erteco.gr.

0: Διαφημίσεις.
1: Έχεις Ερτέκο.
2: Έχω Ερτέκο.
1: Έχει Live Radio.
2: Έχω Podcasts.
1: Έχει On Demand.
2: Έχεις Ερτέκο.
1: Έχω Music Mixes.
2: Έχει Music Mixes.
1: Έχω μουσικά σύνολα.
2: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ertecho.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. ΕΡΤ Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
4: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.

Με τις ραδιολιχημίες συνεχίζουμε εδώ στην ΕΡΤ Κοζάνη στα 9 λεπτά μετά τις 11, σε αυτό το πρωινό της Παρασκευής, την τέταρτη μέρα του Σεπτέμβρη, με τον Χρήστο Τσοβανάκη να ρυθμίζει τον ήχο, τον Νίκο Γουζιομήτρο να είναι στα λόγια, στην παραγωγή, στις μουσικές επιλογές. Έχουμε μια σειρά από τραγούδια και κάποια πιο καινούργια και κάποια παλιότερα, μέχρι και τις 12, αλλά στο ξεκίνημά μας έχουμε ένα καινούργιο της Μαρίας Παπαλεοντίου, την οποία σε λίγο θα έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής ακριβώς για να μας μιλήσει για αυτό το τραγούδι. Το «Όλα είναι τώρα» είναι το καινούργιο της single. Με αυτό λοιπόν ξεκινάμε, μείνετε μαζί μας και καλή ακρόαση σε όλες και σε όλους.

0: Όλα είναι τώρα από την Μαρία Παπαλεοντίου στο ξεκίνημα των σημερινών ραδιοαλχημιών και έχουμε τη χαρά να την έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής να πούμε περισσότερα για αυτό το τραγούδι. Μαρία, την καλημέρα μας από την ΕΡΤ Κοζάνης.
1: Νίκο μου, καλημέρα και σε σένα και στους ακροατές σου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την δυνατότητα που έχουμε να μιλήσουμε για αυτό το όμορφο τραγούδι, το οποίο νομίζω βγήκε έτσι και στην κατάλληλη εποχή μέσα στο καλοκαίρι. Έχει μια ωραία, έτσι, μια ατμοσφαιρική θα έλεγα, μια μυστηριώδη αισθητική, αλλά αφήνουμε σένα να μας τα πεις έτσι πιο αναλυτικά.
1: Ναι, νομίζω ότι είναι εξής, καμιά φορά τα... εγώ το λαμβάνω υπόψη μου αυτό που είπες για την εποχή, ας πούμε. Mm-hmm. Υπάρχει υλικό που μπορεί να το τρενάρουμε ακριβώς γιατί νιώθουμε ότι δεν είναι η εποχή σωστή και έτσι αυτό το συγκεκριμένο, το όλα είναι τώρα, το βρήκαμε έτσι αρκετά δροσερό, με ένα, δεν ξέρω, με μια ενέργεια που ταιριαστεί με το καλοκαίρι τέλος πάντων. Να πούμε ότι είναι σε στίχους Χάρη Γεωργικόπουλου και μας έκανε την τιμή και μας έδωσε τη χαρά και η Βανέσα η Αδαμοπούλου mm-hmm. να συμμετέχει και να συνδράμει στιχουργικά σε αυτό το τραγούδι. Και η σύνθεση είναι του Θοδωρή του Νεοφώτιστου. Ο Θοδωρής και ο Χάρης είναι ένα δίδυμο δημιουργών που τους πιστεύω πολύ είναι νέα παιδιά που έχουν έτσι πολύ όρεξη, έρχονται πολύ ορμή, είναι πολύ παραγωγικοί και νιώθω ότι θα ακούτε πράγματα από εκείνους συχνά.
0: Και βέβαια να τονίσουμε ότι σημαντικό ρόλο στην όλη έτσι ωραία εικόνα του τραγουδιού είναι και η ενορχίστρωση. Μου άρεσαν πάρα πολύ και τα ωραία κιθαριστικά που είχε προς το τέλος και η ενορχίστρωση νομίζω να αξίζει μιας αναφοράς.
1: Ναι, είναι αλήθεια και σε ευχαριστώ που το λες αυτό. Η ενορχίστρωση είναι πολύ σημαντική, είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι και επειδή είναι ένας ο άνθρωπος που ενορχιστρώνει όλες μας τις δουλειές, είναι ο Παύλος ο Καλτουρουμίδης, είναι εκείνος που έχει αναλάβει ας πούμε το κομμάτι, το ενορχιστρωτικό σε οτιδήποτε βγάζουμε και δίνει μία, αν θέλεις, υπάρχει μια κοινή πλατφόρμα αισθητικής, είναι εκείνος που τη δίνει. Επομένως και σε αυτή τη δουλειά η ενορχίστρωση είναι του Παύλου, ναι.
0: Και βέβαια να σημειώσουμε ότι το τραγούδι κυκλοφορεί στις ψηφιακές πλατφόρμες από την Panic Oxygen, που είναι ένα label που έχει στο ενεργητικό του σημαντικούς καλλιτέχνες, μεγάλο label. Και να κάνουμε την αναφορά μας και σε αυτό. Έχεις βρει δηλαδή, Μαρία, μια σταθερή ομάδα συντελεστών, συνεργατών με την οποία δημιουργείς τα τελευταία χρόνια τα κομμάτια σου ή δεν είναι κάτι το οποίο σε περιορίζει, δηλαδή είσαι ανοιχτή και σε άλλα άτομα να συνεργαστείς?
1: Νίκο, είναι το μόνο σίγουρο αυτό που λες, ότι είμαι ανοιχτή. Είμαι ένας άνθρωπος γενικά ανοιχτός, θεωρώ. Mm-hmm. Δηλαδή, πώς να σου πω, ακόμα και ρεπερτοριακά, έχω πει πάρα πολλές φορές ότι το ζήτημά μου και το πρόβλημά μου είναι πάντα ο στίχος. Επομένως, ξέρεις, μπορεί να παίξω με τα είδη, τα μουσικά εννοώ είδη, γιατί αυτό που με απασχολεί κατά βάση είναι το μήνυμα. Αυτό είναι που με ενδιαφέρει και να είναι εναρμονισμένο, όμορφα, να είναι καλά δεμένο με τη μουσική, ας πούμε, που συνοδεύει αυτό το στίχο. Αυτό με ενδιαφέρει. Τώρα δεν με απασχολεί αν είναι, ξέρω εγώ, ότι σε τέλει, αν είναι ζεμπέκικο ή αν είναι πιο pop, αν είναι πιο rock, αν είναι πιο... Δεν, πραγματικά δεν έχω τέτοια ζητήματα. Δηλαδή, μπορεί να σε δυσκολέψω, να δυσκολέψω κάποιον μόνο στο κομμάτι το στιχουργικό. Επομένως, θέλω να πω ότι η δημιουργική ομάδα που αφορά τη σύνθεση και το στίχο, βεβαίως και είμαι. Έχω αρκετούς συνεργάτες, έχω αρκετούς φίλους. Mm-hmm. Φίλοι είμαστε επί της ουσίας που δουλεύουμε και μου δίνουν γλυκό και εννοείται ότι είμαστε ανοιχτοί και να πάρουμε και τα λοιπά και από άλλο κόσμο.
0: Είσαι ανοιχτή στις συνεργασίες.
1: Υπάρχει μια ομάδα.
0: Ναι.
1: Βεβαίως.
0: Το απέδειξες, ας πούμε, συνεργασία που έκανες με τον MC Γίνκα. Θα ακούσουμε το τραγούδι στη συνέχεια, το παλιότερο. Γενικότερα δεν έχεις περιορισμούς όταν δεις ότι εντάξει, υπάρχουν οι προϋποθέσεις για να γίνει κάτι το οποίο βέβαια σε εκφράζει. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπες, ότι ξεκινάς από το αν ο στίχος είναι ο κατάλληλος.
1: Δεν βρίσκω το λόγο να είναι διαφορετικά τα πράγματα. Mm-hmm. Πώς να πω, δεν είμαστε, δεν είναι ο ένας ένα μετερίζει και ο άλλος και πυροβολιόμαστε μεταξύ μας. Δηλαδή θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει έτσι μια διάθεση, mm-hmm. μια διάθεση να βρεθούμε, να παντρευτούμε σε εισαγωγικά τα ρεπερτόρια, οι μουσικές. Σου λέω, αυτό που βρίσκω έτσι πολύ, πολύ σημαντικό είναι πάντα το μήνυμα, είναι πάντα το τι επικοινωνείς και βέβαια αυτό το μήνυμα πώς ακριβώς έχει ταιριάξει μουσικά, θα πρέπει να είναι να είναι σε αρμονία δηλαδή με τη μουσική που το συνοδεύει. Αυτό είναι για μένα. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα, ναι, με ανθρώπους που μπορούμε να υπάρχει μια κατανόηση, υπάρχει ένα συντονισμό, εννοώ με συναδέλφους και τα λοιπά. Πάντα, πάντα εννοείται ότι είμαι ανοιχτή σε αυτό. Τώρα από την άλλη υπάρχει ένας σταθερός πυρήνας, αν εννοείς αυτό. Ένας σταθερός πυρήνας που είμαστε μια ομάδα. Mm-hmm. Είμαι εγώ, ο Παύλος, είμαστε άλλα δύο άτομα, ας πούμε, μια ομάδα συνεργατών οι οποίοι στείνουμε όλο αυτό το πράγμα, που καταστρώνουμε, ας πούμε, τα πλάνα που βγάζουμε, που επιλέγουμε το ρεπερτόριο, που είμαστε μια σταθερή ομάδα και πυροβολούμε σταθερά εδώ και αρκετά χρόνια. Είναι αρκετά χρόνια που έχω πάρει έτσι αυτή την πρωτοβουλία και την απόφαση να προτείνω υλικό, γιατί για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα άνοικα σε αυτό που λέμε session τραγουδίστρες, που ξέρεις τι σημαίνει αυτό, εσύ. Ότι ήμουν,
0: και αυτό
1: δηλαδή,
0: έχει την αξία του, βέβαια, έτσι, γιατί έχει συνεργαστεί με πολύ μεγάλες προσωπικότητες.
1: Νομίζω ότι αυτό ουσιαστικά ήταν, Νίκο, που με οδήγησε στην τωρινή στιγμή και στην
0: Σωστά.
1: απόφαση αυτή.
0: Σωστά.
1: Γιατί ξέρεις, όλη αυτή η εμπειρία, που είναι μια ολιστική εμπειρία, έχει να κάνει και με την εμπειρία της σκηνής, αλλά και με την επαφή με το ρεπερτόριο, αλλά και με την επαφή με τον καλλιτέχνη τον μεγάλο, από τον οποίο παίρνεις στοιχεία, πράγματα, παρακολουθώντας τον κτλ. Είναι που οριμάζει μέσα κάτι δικό σου που μετά θες να το μοιραστείς με τον κόσμο. Επομένως υπάρχει μια ομάδα που σταθερά τώρα εδώ και κάποια χρόνια δίνει υλικό.
0: Να πούμε στους φίλους ακροατές, ότι κάποιους που δεν το γνωρίζουν, ότι έχει συνεργαστεί με προσωπικότητες, να αναφέρω χαρακτηριστικά το Διονύση Τσακνή, το Διονύση Σαββόπουλο, τον Ορφέα Περίδη, και μιας και τους αναφέρουμε αυτούς, υπάρχει κάποια από αυτές τις συνεργασίες που σε έχει σημαδέψει μουσικά ενώ περισσότερο, ή από όλες αυτές έχεις πάρει κάτι, έτσι, ποια σου έχει μείνει?
1: Κοίταξε, Νίκο, τώρα που μου κάνεις αυτή την ερώτηση.
0: Πάμε λίγο πίσω, αλλά νομίζω έχει την αξία.
1: Ναι.
0: Αυτό.
1: Ναι, νομίζω τι να σου πω τώρα, ο καθένας, δεν ξέρω, δηλαδή από τα μακρινά ξαδέρφια ξεκινώντας και το ρεπερτόριό τους, εκεί πέρα, ξέρεις, αγάπησα αυτό το πάντρεμα, δηλαδή της παραδοσιακότροπης μελωδίας με πιο ροκ στοιχεία, ας πούμε. Αυτά τα μουσικά παντρέματα αγάπησα από εκεί. Μετά, ξέρεις, μέσα από τα ρεμπέτικα πάλκα ανδρώθηκα τραγουδιστικά. Έμαθα, πώς να σου πω, ένα ρεπερτόριο το οποίο θεωρώ ότι πρέπει κανείς να το κατέχει και να έχει, αν θες, εντρυφήσεις αυτό για να λέγεται Έλληνας τραγουδιστής ή Ελληνίδα τραγουδίστρια. Ο Νικολόπουλος, το λαϊκό μας τραγούδι, ο Ρασούλης, αυτή η ανάταση η λαϊκή. Ο Περίδης με αυτό το λυρισμό, ας πούμε, που είχε. Θέλω να σου πω ότι δεν ξέρω, δύσκολη ερώτηση. Δεν ξέρω, νιώθω ότι από όλους πήρα στοιχεία και τα κουβαλάω. Δηλαδή αυτό που είμαι σήμερα νομίζω ότι οφείλεται σε όλες αυτές τις εργασίες.
0: Πάντως τα τραγούδια σου, και γυρίζω ξανά στο προηγούμενο, έχουν πάντα κοινωνικά ζητήματα. Να θυμηθούμε, ας πούμε, την Κορνίζα του 2021. Ήταν ένα τραγούδι που έφυγε το θέμα των γυναικοκτιών, που δυστυχώς γίνεται όλο και πιο επίκαιρο, έτσι. Mm-hmm, και mm-hmm. αυτό τώρα, το μέσο στο πλήθος. Σου αρέσει αυτό που λέμε, θέλεις να περνάει κάποιο μήνυμα μέσα από τα τραγούδια σου στο κοινό?
1: Κοίταξε, Νίκο, εγώ το σκεφτόμουν πρόσφατα αυτό και σκεφτόμουν ότι, ξέρεις, ο πολιτισμός, το τραγούδι που είναι και μια μαζικότητα μεγαλύτερη, σαν τέχνη εννοώ, διαπλάσει αυτό το λαό, ας πούμε, στον οποίο απευθύνεται, τον διαπλάσει, τον διαμορφώνει. Σκεφτόμουν, έβλεπα τη ματούλα της Αμάνη έτσι, σε κάποιες συναυλίες της, τον τρόπο που εκφράζεται πάνω στη σκηνή, αυτόν τον ελεύθερο τρόπο με τον οποίο κινησιολογικά, ερμηνευτικά εκφράζεται. Και λέω, ναι, διδάσκει την ελευθερία αυτή η καλλιτέχνητα, ας πούμε. Είσαι από κάτω με μια μπυρίτσα στα χέρια ή δεν ξέρω τι, με την παρέα σου και την ακούς, και ουσιαστικά αυτά τα vibes είναι που παίρνεις από εκείνη. Και νομίζω ότι να, δηλαδή ο καθένας διδάσκει κάτι, εκπαιδεύει το κοινό του σε μια αξία. Εγώ νομίζω ότι είμαι λίγο πιο ρομαντική. Εγώ επιμένω στην αγάπη, επιμένω στο ρομαντισμό, επιμένω σε αυτό το... δεν ξέρω. Και αυτό όμως κοινωνικό είναι. Είναι μια πλευρά προσέγγισης, ας πούμε, του κόσμου. Είναι μια οπτική. Ακριβώς. Και αυτό. Και εγώ και αυτό νομίζω, δεν ξέρω. Αυτό πρεσβεύω, νομίζω. Αυτό βγάζω και από τα περισσότερα τραγούδια. Αλλά θεωρώ ότι όλα έχουν ένα κοινωνικό στοιχείο. Όλα καταλήγουν δηλαδή να θεωρούνται εν τέλει πολιτικά, πώς να σου το πω, με την ευρύτερη έννοια του όρου. Ακριβώς, ναι, ναι.
0: Υπάρχει κάποιο άμεσο σχέδιο μετά από αυτό το τραγούδι, κάποιο σίγγλ που θα ακολουθήσει, ή είναι κάτι το οποίο θα γίνει προς το 27?
1: Νίκο, κοίταξε, το μόνο σίγουρο σε ό,τι έχει να κάνει με μένα, το μόνο σίγουρο είναι η παραγωγή, είναι η δισκογραφία. Κινούμε από αυτά τα χρόνια πάρα πολύ σαν σε μια γυάλα λίγο, υπό την έννοια του ότι δεν βγαίνω με ζωντανές εμφανίσεις μπροστά. Αυτό μπορώ να κάνω για την ώρα, με βάση τις συνθήκες που είναι γύρω μου, έτσι, διαμορφωμένες στη ζωή μου. Θα γίνουν όμως και κάποιες εμφανίσεις φέτος. Το έχουμε πει ότι πρέπει να τις κάνουμε, θέλουμε να τις κάνουμε. Νιώθουμε και ότι ο κόσμος που αγαπά το ρεπερτόριό μας το περιμένει αυτό. Επομένως, θα είναι κάτι που θα συμβεί μέσα στο χρόνο, μέσα στο χειμώνα εννοώ. Αλλά το μόνο σίγουρο είναι το δισκογραφικό κομμάτι. Μέσα στο φθινόπωρο, έχετε να περιμένετε μια διασκευή ενός τραγουδιού του Μάρκου Βαν Βακάρη, το οποίο έτσι θα έχει πιο ανεβαστικά στοιχεία, δηλαδή θα είναι λίγο πιο up-tempo κομμάτι, πιο χαρούμενο ίσως κτλ. Το οποίο ουσιαστικά θα προλογίσει ένα δίσκο που ακολουθεί. Ο δίσκος αυτός θα είναι η πρώτη μου ολοκληρωμένη μουσική κατάθεση. Θα είναι ρεπερτοριακά αυτό που υπήρξα όλη μου τη ζωή, που ήμουνα μια έντεχνη τραγουδίστρια και υπηρετούσα αυτό το ρεπερτόριο κατά βάση, έχοντας περάσει από πολλά πάλκα και ρεμπέτικα και λαϊκά, αλλά κατά βάση ήμουνα στις μουσικές σκηνές και τραγουδούσα το έντεχνο ελληνικό μας τραγούδι. Επομένως, ο δίσκος αυτός θα έχει αυτό το στίγμα και θα είναι η πρώτη μου ολοκληρωμένη δουλειά. Θα συμπεριλαμβάνει, Νίκο, επειδή ανέφερες προηγούμενες κυκλοφορίες που ανήκουν σε αυτό το είδος, όπως η Κορνίζα που είπες, όπως ο Βράχος, όπως η Γαρδένια, όπως το τραγουδάκι της Αγάπης, θα είναι μέσα σε αυτό τον δίσκο, συν άλλα τρία τραγούδια τα οποία θα προσθεθούν.
0: Οπότε θα έχεις τη δυνατότητα να μπουν ενιαία και να υπάρχουν σε ένα ενιαίο άλμπουμ όλα αυτά που
1: Ναι, γιατί νιώθω ότι αυτά τα συγκεκριμένα που σου ανέφερα έχουν αυτή την... ανήκουν σε αυτή την κατηγορία. Επομένως, θα ενταχθούν σε αυτή τη δουλειά μαζί με καινούριο υλικό που θα προσθεθεί. Αυτό θα γίνει μέσα στο φθινόπωρο. Αυτό είναι το πλάνο, δηλαδή. Ελπίζουμε να προλάβουμε πάλι τις ημερομηνίες και τα deadlines, γιατί ποτέ δεν τα προλαβαίνουμε. Συνέχεια κάνουμε μια
0: μετακίνηση. Συνεχόμενη δουλειά στο στούντιο.
1: Ναι, αυτό ναι. Ναι.
0: Πάρα πολύ ωραία. Θα έχουμε δηλαδή τη δυνατότητα σύντομα να τα ξαναπούμε, με αφορμή την κυκλοφορία και του επερχόμενου σίγκλ και φυσικά του δίσκου. Εμείς προς το παρόν μένουμε στο Όλα Είναι Τώρα. Καλούμε τον κόσμο να μπει στις ψηφιακές πλατφόρμες, να το ακούσει, να το αγοράσει. Και μιας και είχαμε τη χαρά να τα πούμε σήμερα, λέμε να ξαναθυμηθούμε τώρα και το Μέσα στο Πλήθος, τη συνεργασία σου με τον MC Γίνκα.
1: Υπέροχα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία, για τα πολύ ενδιαφέροντα που μας είπες.
1: Εγώ ευχαριστώ, Νίκο μου, ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Ευχαριστώ για τη στήριξη.
0: Και εύχομαι πολύ σύντομα να έχουμε τη χαρά να ακούσουμε και τα επόμενα τραγούδια και βέβαια και με το καλό να ξεκινήσεις και τις ζωντανές εμφανίσεις, γιατί και αυτές νομίζω έχουν την ιδιαίτερη αξία να παρουσιάζονται όλα αυτά τα πράγματα ζωντανά. Νομίζω ότι και εσύ ακριβώς. Είναι κάτι το οποίο θα το θες πολύ.
1: Πολύ, πολύ, πολύ, δεν το συζητώ. Καλή συνέχεια.
0: Καλό μεσημέρι και καλό Σαββατοκύριακο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ τη Μαρία Παπαλεοντίου. Πάμε τώρα, όπως είπαμε, να ακούσουμε το «Μέσα στο πλήθος» μαζί με τον MC Γίνκα και βέβαια συνεχίζουμε και με άλλα τραγούδια μέχρι και τις 12.

Ακριβώς στα 30 μετά τις 11 στις ραδιολιχημίες της Παρασκευής, 4 του Σεπτέμβρη σήμερα, μέχρι και τις 12 σας κρατάμε συντροφιά με επιλογές από την ελληνική δισκογραφία. Το πρώτο μέρος των ραδιολιχημιών το αφιερώσαμε στην τηλεφωνική συνέντευξη που είχαμε τη Μαρία Παπαλεοντίου και σε δύο τραγούδια της. Το ολοκέντρο που μας παρουσίασε πριν από λίγες μέρες και αυτό που μόλις ακούσαμε με τον MC Γίνκα, το μέσα στο πλήθος. Να αλλάξουμε το κλίμα, πάμε στον Βασίλη Κορακάκη, γιο του σπουδαίου συνθέτη του Βαγγέλη Κορακάκη. Εδώ θα θυμηθούμε κάτι από ένα solo album του Βασίλη Κορακάκη, το «Μια αλλιώτικη ζωή».

Να αφήσουμε το Βαγγέλη Κορακάκη να πάμε να θυμηθούμε κάτι από το τελευταίο πολυσυλλεκτικό άλμπουμ του συντοπίτη μας του Μιχάλη Χανιώτη με τους στίχους του Βαγγέλη Καπράλου και τις πολλές συμμετοχές που υπάρχουν σε αυτό το άλμπουμ, στο «Όσο παίρνουν τα τραγούδια μας», από τη Μάρθα Φριτζίλα και τον Πέτρο Μάλαμα μέχρι τον Μάκη Σεβίλογλου, τον οποίο εδώ ακούμε να ερμηνεύει μια σύνθεση του Μιχάλη Χανιώτη και του Βαγγέλη Καπράλου, το «Άιντε να δούμε».

Ένα από τα σχετικά πρόσφατα τραγούδια του Πάνου Κατσιμίχα, του αρχαίου Τσιφτετέλη που μόλις ακούσαμε. Και τώρα θα πάμε σε ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε πριν από 31-32 χρόνια. Συμπεριλαμβάνεται στο άλμπουμ «Καλός τους» του Γιώργου Νταλάρα, ένα άλμπουμ με αρκετό έτσι, λαϊκό χρώμα, λαϊκά ηχοχρώματα. Εδώ μέσα οι αδερφοί Κατσιμίχα υπογράφουν ένα πολύ ωραίο τραγούδι, το οποίο ερμηνεύει μοναδικά με τη γνωστή ερμηνευτική του επάρκεια ο Γιώργος Νταλάρας, το «Έτσι κι αλλιώς σε περιμένω».

και από το έτσι κι αλλιώς σε περιμένω και το μακρινό 1994 σε κάτι πολύ πρόσφατο, σε ένα από τα τελευταία τραγούδια της Ιουλίας Καραπατάκη, εδώ όχι από κάποια συμμετοχή της σε δίσκο άλλου καλλιτέχνη, άλλου συγκροτήματος, αλλά σε ένα single αυτόνομο της προσωπικής της απορίας, του Άγιοι Πάπα Οικονόμου είναι το τραγούδι αυτό και είναι το «Μέσα μου του ονείρου η φωτιά».

Γρήγορα γρήγορα στο Βασίλη Λέκα και στο τραγούδι «Αχ ψυχή μου εσύ», ένα τραγούδι του αξέχαστου Γιάννη Σπάθα είναι η μουσική και η στίχη της επίσης αξέχαστης Βάσος Αλαγιάννη. Από τη χρονιά του 2015 και το άλμπουμ της Βάσος Αλαγιάννη και του Βασίλη Λέκα «Τον εαυτό μου ρώτησα». Για να το θυμηθούμε.

0: Φτάνουμε στην ολοκλήρωση των ραδιοαλχημιών. Θα κλείσουμε με την βαρδιά του, μια σύνθεση του Δημήτρη Παπαδημητρίου. Ο Χρήστος Τσομπανάκης ήταν στην κονσόλα του ήχου, Νίκος Γκουτζιομήτρος στα λόγια, στην παραγωγή, στις μουσικές επιλογές και στο μικρόφωνο. Στις 3 και πάλι μαζί βέβαια με τις νέες παραγωγές από το διεθνή χώρο. Να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι Παρασκευής και ένα ξεκούραστο Σαββατοκύριακο. Γεια σας.
1: Κι αργά κυλούν τα βράδια.
0: Το Κυριακό. Γεια σας.

0: Έχει Ερτέκο.
1: Έχω Ερτέκο.
0: Έχει Live Radio.
1: Έχω Podcasts.
0: Έχει On Demand.
1: Έχει Ερτέκο.
0: Έχω Music Mixes.
1: Έχει Music Mixes.
0: Έχω μουσικά σύνολα.
1: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ertecho.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ηθιή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα.

Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Μαριέτα Κοντογιαννίδου. Ο πολιτικός πυρετός ανεβαίνει καθώς αύριο ανοίγει τις πύλες της η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. 9 ημέρες εκδηλώσεων, συμμετοχές από 25 χώρες, θυμόμενη χώρα η Ιαπωνία και βέβαια η καθιερωμένη ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Βελίδιο, όπου θα παρουσιαστούν οι βασικές κυβερνητικές εξαγγελίες. Πληροφορίες κάνουν λόγο για μέτρα άνω των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ που θα έχουν μόνιμο χαρακτήρα και θα ισχύουν από το 2027 και μετά. Επίσης θα υπάρχουν και οριζόντιες παρεμβάσεις. Μεσαία τάξη, οικογένειες και μικρομεσαίοι στο κάδρο. Ο Πρωθυπουργός ετοιμάζεται να παρουσιάσει άμεσες ελαφρύνσεις για μεγάλο μέρος της κοινωνίας, αλλά και έναν οδικό χάρτη για την Ελλάδα του 2030. Στο επίκεντρο βρίσκεται η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος και η ανάσχεση της ακρίβειας. Επίσης, αναμένεται να ανακοινώσει νέο πρόγραμμα φθηνών στεγαστικών δανείων με στόχο να στηριχθούν τα νοικοκυριά να γίνει μια προσιτή η απόκτηση κατοικίας. Στο φορολογικό πεδίο, το πιο χαρακτηριστικό στοιχείο είναι η προσπάθεια αλλαγής της σχέσης κράτους και φορολογουμένου με βάση την έννοια της συνέπειας. Για περίπου 700.000 ελεύθερους επαγγελματίες εξετάζεται η σταδιακή χαλάρωση του τεκμαρτού συστήματος. Από τη Δευτέρα, τη σκυτάλη των συνεντεύξεων τύπου στη ΔΕΘ παίρνουν οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί. Μέτρα για όλους προανήγγειλε μέσω του Earth News ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης. Όπως ανέφερε, τα μέτρα θα αφορούν ένα ευρύ φάσμα πολιτών και θα στοχεύουν στη βελτίωση της καθημερινότητας και στην ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος. Ο αναπληρωτής Υπουργός έδωσε το περίγραμμα των παρεμβάσεων, σημειώνοντας ότι θα αφορούν διαφορετικές κοινωνικές και επαγγελματικές ομάδες, τον μικρό επαγγελματία, τη μικρομεσαία επιχείρηση, το νέο και τη νέα. Τα μέτρα αφορούν την καθημερινότητα, αφορούν τους συνταξιούχους, αφορούν την οικογένεια. Είναι στο DNA μας η μείωση των φορολογικών επιβαρύνσεων, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Παπαθανάσης. Σήμερα επίσης ξεκινά ο κύκλος των κινητοποιήσεων στη Θεσσαλονίκη. Οι υγειονομικοί συγκεντρώθηκαν στο Ιπποκράτειο. Οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία πραγματοποίησαν πορεία περνώντας από νοσοκομεία της πόλης και καταλήγοντας στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Αυτή την ώρα έξω από το Υπουργείο είναι συγκεντρωμένοι εργαζόμενοι του ΕΚΑΒ και διασώστες. Ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας προβλέπει ο σχεδιασμός της ελληνικής αστυνομίας εν ώψη των εγγενείων της Διεθνούς Έκθεσης, με πάνω από 3.500 αστυνομικούς να βρίσκονται επιποδός. Το βάρος πέφτει στην πρόληψη και την αποτροπή επεισοδίων, αλλά και στην ασφαλή μετακίνηση πολιτών και επισκεπτών. Η Ελλάδα δεν αντέχει άλλη χαμένη ευκαιρία με τη Νέα Δημοκρατία. Πρέπει να υπάρξει πολιτική αλλαγή το συντομότερο δυνατό, ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης, παρουσιάζοντας το ΠΑΣΟΚ ως πολιτική δύναμη με πρόγραμμα, σχέδιο και πολιτική αυτονομία χωρίς εξαρτήσεις. Να απορριφθεί η προσφυγή κατά της προφυλάκησης της 46χρονης κατηγορούμενης στην υπόθεση της Μαρφίν, ζητεί εισαγγελέας. Η υπεράσπιση δηλώνει πως προτίθεται να εξαντλήσει κάθε νόμιμο μέσο. Προθεσμία για να απολογηθούν την Τρίτη ζήτησαν και έλαβαν οι συλληφθέντες για την υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Παραμένει το κρίσιμο ερώτημα πώς πέθανε το παιδί και ποιος του προκάλεσε τα πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι. Από τα αποτελέσματα του DNA προέκυψε προς το ζευγάρι είναι βιολογικοί γονείς των δύο ανήλικων παιδιών και του νεκρού βρέφους. Όσον αφορά όμως τον 9χρονο, προέκυψε πως είναι γιος της Γερμανίδας, αλλά όχι του 43χρονου συντρόφου της. Στο υπόγειο του σπιτιού, στο Μαραθώνα, τυλιγμένη με νάιλον, βρέθηκε τελικά η σωρός της ηλικιωμένης που, σύμφωνα με την καταγγελία της εγγονής της, είχε πεθάνει πριν από 10 χρόνια. Όπως είπε, την είχαν κρύψει η μητέρα της και ο αδελφός της προκειμένου να εισπράττουν τη σύνταξή της. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το πρωί σε ξερά χόρτα και απορρίμματα στην περιοχή Ξηροπήγαδο στη Μάντρα Αττικής. Νωρίτερα εστάλει μήνυμα από το 112 που καλούσε τους κατοίκους σε ετοιμότητα. Οι γερμανικές αρχές απέτρεψαν δύο νέες απόπειρες δολιοφθοράς κατά του ενεργειακού συστήματος της χώρας, σύμφωνα με την εφημερίδα Bild, την ώρα που η χώρα βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού έπειτα από απόπειρα επίθεσης με ντρόουν εναντίον του αεροδρομίου της Λειψίας, για την οποία το Βερολίνο κατηγορεί τη Ρωσία.
0: Ο καιρός.
1: Σχετικά υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, αλλά και τοπικές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στα βόρεια ηπειρωτικά, την Ανατολική Μακεδονία και την Πελοπόννησο. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως τους 32 στη Θεσσαλονίκη.

Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου και αυτή την ώρα, όπως κάθε Παρασκευή εδώ στην ΑΡΤ Κοζάνης, ξεκινά η εκπομπή «Πρόσωπα και ιστορίες». Μια εκπομπή που φυσικά το λέει και ο τίτλος. Θα έχουμε καλεσμένους και έχουμε καλεσμένους πρόσωπα που έχουν να μας πούν και να μας πούν πολλά. Πρόσωπα που έχουν αρκετά πετύχει στο κλάδο τους, που έχουν κάνει πράγματα που ίσως να μην μπορούμε να τα διανοηθούμε και εμείς σήμερα. Ανάμεσα σε αυτά είναι και το πρόσωπο που θα έχουμε σήμερα καλεσμένο. Δεν θα πω πολλά, θα πάμε σε ένα τραγούδι. Μάκης Νασιάρης στο μικρόφωνο, ο Χρήστος Τζοπανάκης στην ρύθμιση του ήχου και φυσικά ο Νίκος Κουζουμίτος είναι στις μουσικές επιλογές. Καλή ακρόαση όπου και αν μας ακούτε.

0: Το τραγούδι αυτό μας προειδέασε, γιατί μιλάει για άστρα και έχουμε την χαρά πραγματικά να έχουμε καλεσμένο σήμερα τον Έλληνα φυσικό ερευνητή αστροφυσικής, γνωστό για τις αποστολές της NASA και την εξερεύνηση φυσικά του Άρη, τον Θανάση τον Οικονόμου. Τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, δεν μπορούσαμε να τον έχουμε καλεσμένο εδώ. Καλή σας ημέρα, κύριε Οικονόμου.
1: Καλημέρα, Μάκη, και καλημέρα σε όλους τους αγρότες σου.
0: Όπου και αν μας ακούν, γιατί αυτή η εκπομπή ακούγεται τώρα με τη βοήθεια φυσικά της τεχνολογίας παντού. Ακούγεται, μιλάμε ότι όπου και αν είναι, λέει, και στο φεγγάρι κάποιος αν έχει ίντερνετ, θα το έλεγα εγώ, ή και στο διάστημα, μπορεί πλέον και η δυνατότητα δίνεται αυτή να επικοινωνούμε, και μάλιστα όχι να επικοινωνούμε, αν ήταν και δυνατότητα να έχουμε και εδώ την τηλεόραση να βλέπουμε ένα τον άλλον. Μου θυμίζει αυτό που είχε πει ο Πατροκός μας, ότι θα έρθουν κάποια στιγμή που θα μιλάμε στην άλλη άκρη της γης και θα βλέπουμε τον άλλον λες και είναι δίπλα μας. Είναι εξέλιξη που μιλάμε. Αυτά τα λέγει στο 1700 περίπου, εκεί στο 18ο αιώνα ο Πατροκός μας. Και φυσικά έχει κάνει άλματα προόδου η τεχνολογία, η επιστήμη, η ανθρωπότητα, και εσείς είστε ένα κομμάτι αυτής της εξερεύνησης του διαστήματος.
1: Εντάξει, όταν αρχίσαμε εμείς στη συνεργασία με την NASA, δεν υπήρχε καμιά τεχνολογία που υπάρχει σήμερα, τα κινητά, το GPS, οι κάμερες, το Facebook, το ίντερνετ, όλα αυτά είναι αφευρέσεις που γίνηκαν μετά το 1960.
0: Λοιπόν, εσείς...
1: Οι νέοι, τα... κατανοούν αυτό σαν να είναι φυσικά και τα χρησιμοποιούν κάθε μέρα, δηλαδή στην καθημερινότητά τους, σαν να είναι για αιώνες. Όμως δεν είναι έτσι.
0: Των
1: τελευταίων 50-60 χρονών.
0: Λοιπόν, εγώ θα σας πάω σε μια χρονιά, το 1964. Είναι μια χρονιά σημαντική για σας, γιατί εσείς γεννηθήκατε, να το πούμε για όσους έτσι, είναι γνωστή η ιστορία, αλλά και όσους το γνωρίζετε, γεννηθήκατε στον Ζάκα των Γρεβενών το 1937. Λοιπόν, κοντεύετε τώρα τα 90 χρόνια, 89 με το καλό, όχι να τα κατοστήσετε, να πάτε και πολύ πάνω. Τότε στον εμφύλιο πόλεμο βρεθήκατε από 11 χρονών Τσεχοσλοβακία ως πολιτικός πρόσφυγας, με πολλά παιδιά από το χωριού, είναι μια άλλη ιστορία, ενδεχομένως αν έχουμε και το χρόνο να τα πούμε. Σπουδάσατε πυρηνική φυσική στο Πανεπιστημίο Καρόλου της Πράγας και με άριστα μάλιστα το 1961, και το 1964 βρεθήκατε στις Ηνωμένες Πολιτείες, συνδεθήκατε με την οικογένειά σας εκεί, γιατί ήταν η οικογένειά σας, και ξαφνικά προέκυψε η NASA. Πώς έγινε αυτό, για πείτε μας λίγο.
1: Κοιτάξτε, εγώ όπως είπατε σπούδασα πυρηνική φυσική στην Πράγα, μετά εργάστηκα σε ένα επιστημονικό εργασίο για λίγα χρόνια, το 1961 μέχρι το 1964, όπου πήρα και το διδακτορικό μου, και μετά με τη βοήθεια δύο αδερφών που βρισκόταν τότε στην Αμερική, βρεθήκαμε όλη η οικογένεια και ανταμώσουμε όλη την οικογένεια στην Αμερική. Δεν ήταν τόσο εύκολο να γίνει αυτό, γιατί ήταν μια περίοδο πολύ δύσκολη, ήταν ο ψυχρός πόλεμος, και για να πάει μια αντάρτικη οικογένεια από μια κομμουνιστική χώρα στην Αμερική ήταν δύσκολο, αλλά τελικά τα αδέρφια μου το καταρθώσανε και έτσι βρεθήκαμε όλοι μαζί στο Σικάγο τον Νοέμβριο του 1964.
0: Και φαντάζομαι ότι πολύ πιο δύσκολο, και πολύ πιο δύσκολο, κύριε Οικονόμου, ήταν να μπείτε μέσα στη NASA, γιατί καταλαβαίνετε ότι εκεί, στον ψυχρό πόλεμο τότε που γίνονταν, θα το έλεγα έτσι, ο πόλεμος εντός εισαγωγικών του διαστήματος για την εξερεύνηση ιδιαίτερα του φεγγαριού, εκεί ήταν τα άδυτα που λένε.
1: Λοιπόν, όταν φτάσαμε στην Αμερική, άρχισα να ψάχνω για δουλειά με κάποια βοήθεια Ελλήνων καθηγητών εκεί. Μου στείλανε σε ένα πανεπιστήμιο, όπου στο Πανεπιστήμιο του Σικάγο, όπου η NASA μόλις είχε επιλέξει μια ομάδα για να κατασκευάσουν όργανα για την εξερεύνηση της Σελήνης και για τις αποστολές στις Σελήνες, γιατί τότε είχε αρχίσει ένας πολύ άγριος πόλεμος, το ποιος θα κατακτήσει το διάστημα. Και οι Ρώσοι εκείνο τον καιρό είχαν τις προχές, στείλανε τον πρώτο τεχνικό δορυφόρο γύρω από τη Γη, το Sputnik 1, μετά λίγο αργότερα τον πρώτο άνθρωπο στην τροχιά της Γης, τον Καγκάριν, την πρώτη σκύλα, την πρώτη αποστολή στη Σελήνη, και είχαν πολλές προχές, ενώ οι Αμερικάνοι καθυστερούσαν, μάλλον ξαφνιαστήκαν πολύ από τις εξελίξεις που είχαν οι Ρώσοι, και έτσι βάλανε όλα τα δυνατά τους και ρίξανε πάρα πολλά λεφτά για να φτάσουν ή να ξεπεράσουν τους Ρώσους. Και έτσι όταν βρέθηκα εγώ στο Σικάγο σε αυτήν την ομάδα, εκεί είχαν ανάγκη από έναν πυρηνικό φυσικό και έτσι μου προσλάβανε χωρίς καμία δυσκολία. Φυσικά όλα αυτά ήταν κάτω από την υποστήριξη και τη χρηματοδότηση της NASA, και όταν για πρώτη φορά πήγαμε στο κέντρο του Ξέξιους στη Φλόριντα, στο Cape Kennedy, επειδή ερχόμουν από την κομμουνιστική χώρα, η NASA δεν ήθελε να με επιτρέψει την είσοδο, γιατί φοβόταν μήπως...
0: Είστε κατάσκοπος εκεί.
1: Αλλά με την επομονή του καθηγητή μου της ομάδας, λέει, κοιτάξτε, εγώ έχω να κάνω ένα έργο και ο οικοδόμος είναι απαραίτητος σε αυτή την εργασία. Και έτσι οι Αμερικανοί, σαν πρακτικοί που είναι, βρήκαν τη λύση. Δηλαδή δεχτήκανε να με αφήσουν μέσα, αλλά με τη δικαιολογία ότι θα με κάποιος με παρατηρεί.
0: Και θα έχετε και το συνοδό σας, δηλαδή είχατε τον καθηγητή συνοδό.
1: Όχι μόνο αυτό, ίσως και να είχαν κάποιοι που να με παρακολουθούσαν για κάποιο διάστημα.
0: Για διάστημα.
1: Όταν εξεκαλώσαν ότι δεν υπάρχει κίνδυνος, τότε δεν είχα κανένα πρόβλημα για τις επόμενες αποστολές.
0: Είχατε όμως, ήταν τότε ο καθηγητής σας, επειδή γνωρίζω την ιστορία, ο καθηγητής σας όμως πάνω στο σχεδιασμό, δηλαδή πριν ολοκληρωθεί το πρόγραμμα, έφυγε από τη ζωή και έτσι ουσιαστικά μείνατε εσείς. Ήταν σαν τον δεξί χέρι, να το πω έτσι.
1: Ναι. Αργότερα, γιατί εγώ έπαιξα μεγάλο ρόλο στην ανάπτυξη αυτών των οργάνων, και όταν έφυγε ο καθηγητής, πήρα εγώ την ηγεσία της ομάδας για τις όλες επόμενες αποστολές από το 1986, από τις αποστολές που συνεργαζόμασταν τότε με την Σοβιετική Ένωση και αργότερα τη Ρωσία, και όλες τις αποστολές στους πλανήτες, στον Άρη, σε διάφορες κομήτες, σε αστεροειδείς και σε άλλες πλανήτες, στον Κρόνο, σε δύο άλλους κομήτες.
0: Πάρα πολλές αποστολές. Αυτό που...
1: Ναι, κάτω, δική μου εργασία. Ναι.
0: Ναι, αυτό που θέλουμε λίγο, κύριε Οικονόμο, γιατί τότε είπατε, γινόταν ο πόλεμος αυτός, είπαμε εντός εισαγωγικών, ιδιαίτερα για την εξερεύνηση του φεγγαριού. Ποιος θα πατήσει πρώτος στο φεγγάρι? Είπαμε οι Ρώσοι μπήκαν στο διάστημα πρώτοι, αλλά το θέμα ήταν να φτάσει ο άνθρωπος στο φεγγάρι. Δεν ήταν εύκολο. Και η συσκευή, η οποία ήσασταν εκεί, η συσκευή την οποία εμπνευστήκατε, ήταν αυτή που έδωσε τη λύση για να φτάσει ο άνθρωπος. Πείτε μας, μιλήστε μας λίγο για αυτή τη συσκευή.
1: Ναι. Κοίταξε. Εκείνη την εποχή για τη σελήνη ξέραμε ελάχιστα πράγματα. Δεν ξέραμε ακριβώς ούτε τη τροχιά της. Για να στείλουμε άνθρωπο στη σελήνη δεν υπήρχε τότε ούτε η τεχνολογία ούτε η τεχνογνωσία. Και χρειάστηκε πολλή δουλειά και πάρα πολλά λεφτά για να αναπτυχθεί αυτή η τεχνολογία και οι δυνατότητες να στείλουμε άνθρωπο στο διάστημα. Έπρεπε να στείλουμε πολλά διαστημόπλια, μια σειρά διαστημόπλων, τον λεγόμενο Ranger, κάπου 9 διαστημόπλια, για να μάθουμε πώς να χτυπούμε τη σελήνη. Δηλαδή σαν να στέλνεις ένα βέλος για να βρεις το κέντρο. Mm-hmm. Έτσι και αυτά τα διαστημόπλια σκοπός ήταν να χτυπήσουν τη σελήνη. Και από αυτά τα 9 μόνο τα 4 καταφέραν να χτυπήσουν τη σελήνη. Τα υπόλοιπα χαθήκανε στο διάστημα.
0: Άρα πολλές αποτυχίες, λίγες επιτυχίες, αλλά εκεί.
1: Ναι. Και χρειάστηκε και άλλη μια σειρά διαστημόπλων να μάθουμε πώς να κατεβαίνουμε στη σελήνη ομαλά για να προετοιμαστούμε για την αποστολή Απόλλων που θα έφερε τον πρώτο άνθρωπο στην επιφάνεια της σελήνης. Και τότε ήταν αυτός ο άγρος ανταγωνισμός, ποιος θα πατήσει πρώτος στη σελήνη, οι Σοβιετικοί ή οι Αμερικανοί. Και μέχρι τελευταία στιγμή δεν ήταν καθόλου ακριβώς ποιος θα είναι ο πρώτος. Λίγους μήνες πρωτού στείλουν οι Αμερικανοί, οι Ρώσοι προσπαθήσαν να στείλουν άνθρωπο, αλλά στις δοκιμές που κάνανε είχαν μια μεγάλη αποτυχία που τους κατέστησε όλες τις εγκαταστάσεις εκεί και έτσι κατόρθωσαν οι Αμερικανοί να είναι αυτοί οι πρώτοι που στείλουν οι άνθρωποι στη σελήνη.
0: Και φυσικά
1: παίξαμε το ρόλο ναι. προετοιμασίας για την αποστολή Απόλλων, γιατί μας προετοιμάσαμε το έδαφος.
0: Και εκεί στο έδαφος λοιπόν της σελήνης έφτασε ένα από τα μηχανήματα τα οποία εμπνευστήκατε. Το μηχάνημα το οποίο φυσικά πήγε και σε πολλές άλλες αποστολές.
1: Ναι. Σε αυτές τις αποστολές ένα από τα λίγα όργανα που στείλαμε στη σελήνη ήταν και αυτό που κατασκευάσαμε στο Σικάγο και ο σκοπός του ήταν να μάθει, να δηλαδή καταγράψει από τι αποτελείται η σελήνη. Γιατί μέχρι τότε δεν είχαμε καμιά ιδέα από τι στοιχεία και τι ποσότητες υπάρχουν στη σελήνη. Και έτσι η πρώτη μας αποστολή που στείλαμε αυτό το όργανο στη σελήνη το Σεπτέμβριο του 1967 μάθαμε για πρώτη φορά. Το όργανο μας ξεκρύβωσε για πρώτη φορά από τι αποτελείται η σελήνη.
0: Και ήσασταν ο πρώτος, κύριε Οικονόμου, ήσασταν ο πρώτος που είδε αυτά τα αποτελέσματα. Ήθελα λίγο έτσι να μας πείτε το πώς έτσι, τι αισθανθήκατε εκείνη τη στιγμή.
1: Γιατί, κοιτάξτε, εμείς πήραμε τα δεδομένα από το σελήνη και ο μαθηματικός και ο όργανο που κάναμε τις αναλύσεις ήταν οι πρώτοι που μάθαμε αυτή την πληροφορία και προτού την ανακοινώσουμε στο κοινό και στην NASA και και στον κόσμο.
0: Και αυτά τι σας έδειξε, πρώτες αναλύσεις σας δείξανε αυτές για την σελήνη?
1: Οι πρώτες αναλύσεις που πήραν από τη σελήνη αποδείξανε ότι η χημική σύσταση της σελήνης είναι περίπου της ίδιας όπως και της γης, με διαφορά την αναλογία των στοιχείων είναι τα ίδια στοιχεία αλλά σε διάφορες ποσότητες. Και μάλλον είχε και ένα άλλο αποτέλεσμα, γιατί μέχρι τότε πιστεύανε ότι η σελήνη είναι ένα ουράνιο σώμα το οποίο αιχματολογήθηκε από τη Γη, δηλαδή ήταν ένα τύπο αστεροειδή. Ενώ τα αποτελέσματα δικά μας δείξανε ότι δεν είναι έτσι, ότι η σελήνη έχει μετασχεθεί πολλές φορές, έχει αλλάξει τη φόρμα της, όπως και η Γη, και έτσι κατάρρευσε αυτήν την ιδέα ότι ήταν ένα αστεροειδή σώμα που εχματολογήθηκε από τη Γη.
0: Και φαντάζομαι ότι αυτές οι αναλύσεις έδωσαν και το πρόσωπο φως έτσι ώστε να πάει και ο άνθρωπος. Ήταν αυτές, γιατί σίγουρα ήταν και σημαντικές πέρα από τα υπόλοιπα. Γιατί σίγουρα μια αποστολή δεν είναι μόνο το δικό σου, είναι τεράστια. Οπότε τόσες, φαντάζομαι ήταν χιλιάδες αυτοί που εργάζονταν εκείνο το διάστημα ακριβώς για αυτή την αποστολή του ανθρώπου στην σελήνη.
1: Ναι, σε κάθε αποστολή δεν είναι μια ομάδα, είναι χιλιάδες ανθρώποι που εργάζονται ο καθένας στον κλάδο του. Άλλοι ετοιμάζουν τους πυράβλους, άλλοι τα όργανα, τα καύσιμα, τα λογισμικά, οι θερμοκρασίες. Είναι πάρα πολλοί ανθρώποι που συμμετέχουν σε κάθε διαστημική αποστολή. Ο σκοπός ο δικός μας ήταν να μάθουμε να καταγράψουμε την χημική σύσταση και αν είναι δυνατό ο άνθρωπος να πατήσει πάνω στη σελήνη, γιατί μέχρι τότε πιστεύανε ότι στην επιφάνεια υπάρχει πολύ σκόνη που μπορεί να βυθιστεί και ολόκληρο το διαστημόπλοιο και ο άνθρωπος όταν φτάσει στη σελήνη. Αυτό φυσικά δεν ισχύει και έτσι ανοίχθηκε ο δρόμος μετά για την αποστολή του Απόλλου που έφερε τον πρώτο αστροναύτη στη σελήνη.
0: Και εδώ θέλω λίγο να μας πείτε, γιατί ξέρω ότι όταν κοιτάτε στη σελήνη γνωρίζετε και το σημείο, δεν είναι δυνατόν να πείτε το σημείο που βρίσκεται μηχάνημα, το λέγατε. Και μας το έχετε πει ότι κάπου σε εκείνο το σημείο, δηλαδή ουσιαστικά εσείς όταν βλέπετε τη σελήνη, τι αισθάνεσαι και τι βλέπετε, έτσι.
1: Καλά, οι νέοι κοιτάνε τη σελήνη, ερωτημένοι και λοιπά. Εγώ όταν βλέπω τη σελήνη, βλέπω τρία σημεία στη σελήνη, όπου υπάρχουν ακόμα τα όργανα που στείλαμε σε δεκαετία του 1960 και βρίσκονται ακόμα εκεί. Δηλαδή μπορεί κανείς να πεις ότι έχασα το ρομαντισμό μου και κοιτάζω μόνο επιστημονικά.
0: Μάλιστα. Κύριε οικονόμου, το έχετε ακούσει κι εσείς κατά κόρο, γιατί λέμε πολλές φορές οι θεωρίες, οι νομοσίες, όλα αυτά ακούγονται ότι ποτέ δεν πάτησε ο άνθρωπος στο σφαγγάρι, ότι ποτέ δεν πήγε κάποιο διαστημόπλοιο, όλα αυτά ήταν τεχνητά κατασκευαστά. Βλέπετε, φαντάζομαι ότι αυτά είναι θεωρίες που εσείς ως επιστήμονες, γιατί γνωρίζετε από μέσα ότι εσείς τα ξεπερνάτε σίγουρα αυτά όλα.
1: Αυτή είναι μια ερώτηση που τη βάζουν πολύ τακτικά όταν δίνω ομιλίες, αν πήγαμε στη σελήνη ή όχι. Δεν είναι σοβαρή ερώτηση, γιατί εμείς που συμμετείχαμε ξέρουμε καλά τι έγινε, τι προετοιμασία χρειάστηκε και όλα αυτά τα επιχειρήματα που δίνανε ότι δεν είχαμε την τεχνολογία να τα φτάσουμε τότε. Ναι, δεν είχαμε την τεχνολογία, αλλά την τεχνολογία την αναπτύξαμε σε εκείνο το διάστημα. Και στήριξε πάρα πολύ στην Αμερική για να αναπτυχθεί αυτή η τεχνολογία. Να φανταστείτε πως ο προϋπολογισμός της NASA τότε ήταν περίπου το 4% του προϋπολογισμού, του ετήσιου προϋπολογισμού της Αμερικής. Δηλαδή,
0: πολύ πολύ μεγάλο, πάρα πολύ μεγάλο το ποσοστό.
1: Γιατί σήμερα έτσι, ο προϋπολογισμός της NASA είναι λιγότερο από 0,4%.
0: Μάλιστα. Για φανταστεί κανείς τα μεγέθη. Όμως βλέπουμε ξανά το φεγγάρι Σελήνη να αποκτά ενδιαφέρον για τον άνθρωπο και όλοι λένε ότι εκεί θα γίνει μια βάση για την περαιτέρω εξερεύνηση του διαστήματος, για την αποστολή και στον Άρη. Είναι σχέδια πολλά που έχουν οι επιστήμονες.
1: Κοιτάξτε, οι πρώτες αποστολές που γεννήκαν στη Σελήνη στη δεκαετία του 60 και 70 δεν πήγανε για επιστημονικούς σκοπούς, όπως είπαμε πήγανε για να αποδείξουν ποιος είναι ο πιο καλύτερος στον κόσμο για να δείξουν τη δική τους ανωτερότητα και για φυσικά για λόγους ασφάλειας, εθνικής ασφάλειας. Mm-hmm. Ξέρετε τι σημαίνει να βρίσκεται πάνω στην τροχιά κάποιος που να έχει δυνατότητα να σου ρίξει και ατομικές βόμβες και εσύ να μην έχεις τη δυνατότητα να αμυνθείς. Γι' αυτό οι Αμερικάνοι βάλανε πολλές δυνάμεις και πολλά λεφτά για να φτάσουν και να ξεπεράσουν τους Ρώσους. Από τότε φυσικά περάσαμε τόσα χρόνια και στην Σελήνη δεν ξαναπήγαμε. Και το ερώτημα είναι γιατί δεν πήγαμε. Γιατί δεν υπήρχε πια κίνητρο για τους Αμερικανούς. Μετά το τέλος της αποστολής του Απόλλου, το Κογκρέσο έχασε το ενδιαφέρον για αυτές τις αποστολές, μείωσε πολύ τον προπολογισμό της NASA και έτσι δεν είχαν και τη δυνατότητα να στείλουν και άλλες αποστολές.
0: Και οι κάτοικοι της Αμερικής έτσι έλεγαν εντάξει θα ξαναπάμε εκεί, φαντάζομαι είχε χάσει τον ενδιαφέρον, δεν ήταν όπως ήταν την πρώτη φορά που όλη η ανθρωπότητα, γιατί...
1: Το κοινό της Αμερικής τότε δεν είχε μετά τον πρώτο άνθρωπο ποιος λόγος πια να ξαναστείλουμε. Τώρα όμως τα πράγματα αλλάξαν λιγάκι γιατί δεν είναι μόνο οι Αμερικανοί που ενδιαφέρονται για τη Σελήνη, αρχίσανε και άλλοι, οι Κινέζοι, οι Ιαπωνέζοι, το Ισραήλ ακόμα και τα Εμιράτα, η Ινδία. Όλες αυτές οι χώρες άρχισαν να ενδιαφέρουν για να στείλουν αποστολές στη Σελήνη. Και έτσι και η NASA αποφάσισε κάποτε να αρχίσει πάλι καινούριες αποστολές στη Σελήνη. Μάλλον έχουν στείλει δύο αποστολές στην Άρτεμις 1 και 2 σαν δοκιμαστικές αποστολές για τις επόμενες αποστολές 3 και 4 που θα φέρουν άνθρωπο που μάλλον η Άρτεμις 4 θα στείλει αστροναύτες οι οποίοι θα κατεβούν κάτω στη Σελήνη. Η Άρτεμις 1 ήταν εντελώς δοκιμαστική αποστολή, η Άρτεμις 2 υπήρχε πάνω πλήρωμα, φτάσε μέχρι στη Σελήνη, κάνανε το γύρο της Σελήνης και ξαναγυρίσαν στη Γη.
0: Μάλιστα.
1: Είναι η Άρτεμις 4 που θα φέρει τους πρώτους αστροναύτες πάλι στη Σελήνη. Και ο σκοπός αυτής της φοράς δεν είναι μόνο να πάμε στη Σελήνη και να ξαναγυρίσουμε, αλλά να παραμείνουμε εκεί, να κάνουμε βάσεις για να τις χρησιμοποιήσουμε και αργότερα για τις αποστολές προς τον Άρη.
0: Μάλιστα.
1: Η δικαιολογία γι' αυτό είναι ότι οι αποστολές από το Σελήνη είναι πολύ φτηνότερες παρά από τη Γη λόγω της μεγάλης έλξης, της Γης σε σύγκριση με την έλξη από τη Σελήνη.
0: Μάλιστα. Ίσως γι' αυτό θα το έλεγα, κύριε οικονόμου, γιατί εγώ θα σας γυρίσω επίσης λίγα χρόνια πίσω, 1998. Είναι μια χρονιά που τη θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Μια χρονιά μετά την αποστολή που έγινε και θα μιλήσουμε για αυτή, για την αποστολή που στείλατε στον Άρη, που ήταν, την σχεδιάσατε εσείς αυτή την αποστολή, το Mars Pathfinder. Το 1998 λοιπόν, όταν πρωτοβρεθήκαμε στον Ζάκα Γραβανόν, που πραγματικά για μένα ήταν μια έτσι ιδιαίτερη στιγμή, στην πρώτη συνέντευξη που σας έκανα τότε, σας ρώτησα, θυμάμαι πάρα πολύ καλά, το πότε θα φτάσει ο άνθρωπος στον Άρη. Και μου είπατε ότι εκεί περίπου στα δεκαετία του 2030 αναμένεται, υπάρχει έτσι ο σχεδιασμός από τότε, μιλάμε για 1998, δηλαδή πολλά χρόνια τώρα, το ξέρετε κι εσείς, γιατί ό,τι σχεδιασμός γίνεται, δεν γίνεται σχεδιάζουμε τώρα για πάμε του χρόνου, γίνεται δεκαετίες πριν. Υπήρχε λοιπόν ο σχεδιασμός σίγουρα και υπάρχει ο σχεδιασμός και της NASA και του ανθρώπου γενικότερα και όχι μόνο για να φτάσουμε στον Άρη. Τι εμπόδια έτσι γίνεται, γιατί μένω σε αυτή την θυμάμαι και κάπου στη δεκαετία του 30 είπατε, αρχές της δεκαετίας του 30. Θα ισχύει κάτι τέτοιο, πάμε λίγο πιο πίσω?
1: Ναι, κοιτάξτε, από το τέλος της αποστολής ο Απόλλων μέχρι το 1997 που έγινε η αποστολή του Pathfinder προηγήθηκαν μερικά άλλα
0: σημάντα γεγονότα.
1: Δηλαδή εγώ ασχολήθηκα γιατί το όργανό μας για τη Σελήνη ήταν αρκετά πολύ μεγάλο και βαρύ, γιατί τότε δεν υπήρχε η κατάλληλη τεχνολογία. Μετά το τέλος αυτής της αποστολής, μετά εγώ ασχολήθηκα για να καλυτερεύσω το όργανό μας.
0: Για την εξέλιξη αυτό του αλφα πρώτον X-ray, λοιπόν.
1: Ναι, έτσι κατασκευάστηκε το αλφα από τον X-ray, ένα όργανο που ήταν πολύ πιο καλύτερο από το όργανο που στείλαμε στη Σελήνη και ήταν πολύ πιο ελαφρύ και έτσι θα μπορούσε να μπει πολύ εύκολα σε πολλές άλλες αποστολές.
0: Ουσιαστικά ήταν για...
1: Οι αποστολές που το χρησιμοποιήσαμε ήταν στη Σοβιετική αποστολή προς τον δορυφόρο του Άρη, το Φόβος, Φόβος 1 και 2, και μετά στη Ρώσικη αποστολή Mars 96. Δυστυχώς αυτές οι αποστολές αποτύχαν και δεν είχαν αποτελέσματα, αλλά την ίδια στιγμή με το Mars 96 η NASA είχε σχεδιάσει την αποστολή του Mars Pathfinder, το οποίο έφερνε ένα μοντέλο του δικού μου οργάνου.
0: Το μοναδικό όργανο ήταν τότε. Ήταν το μοναδικό όργανο αυτό.
1: Το οποίο ήταν και το μοναδικό επιστημονικό όργανο. Ξέρετε τότε στη δεκαετία του 90 η NASA είχε αρκετές αποτυχίες, το Challenger που καταστράφηκε, χάσανε δυο μη επανδρομένες αποστολές στον Άρη και τότε χρειαζόταν να έχει μια καλή αποστολή και στείλαν την αποστολή Mars Pathfinder, το οποίο έφερε μαζί το ένα μικρό rover, το Sojourner, και πάνω σε αυτό το Sojourner στήθηκε το μόνο επιστημονικό όργανο, το άνθρωπο των X-ray της ομάδας μου. Αυτή η αποστολή είχε μεγάλη επιτυχία, αν και ήταν σχεδιασμένο μόνο να λειτουργήσει για 10 μέρες, λειτουργήσε για 3 μήνες και το χάσαμε λόγω ότι χάθηκε η επικοινωνία με τη Γη, αλλά όχι με αποτυχία του.
0: Δεν είχε ενέργεια, ηλεκτρική ενέργεια ουσιαστικά θα το χαρακτηρίζω εγώ, θα το έλεγα έτσι. Δηλαδή ήταν λοιπόν. Και τι μας έδειξαν αυτό το, και φαντάζομαι και αυτό το συγκεκριμένο, για τον Άρη θα μπορέσει να πάει ο άνθρωπος πάνω. Και πότε έτσι υπολογίζεται.
1: Πάλι... Εκείνη τον καιρό δεν ξέραμε πολλά για τον Άρη και ήμασταν πάλι εμείς που δώσαμε τις πρώτες πληροφορίες από τι αποτελούν τα πετρώματα στον Άρη και ποια δηλαδή που μας βοηθάνε για να μάθουμε την εξέλιξη του ηλιακού μας συστήματος. Ήταν οι πρώτες πληροφορίες γιατί μετά στείλαμε πολλές άλλες αποστολές, το Spirit, το Opportunity, στη δεκαετία του 2000 και αργότερα άλλα δύο ή τρία
0: οχήματα, ναι, είναι και ένα μας... Ναι. Μάλιστα.
1: Έτσι για κάθε αποστολή φέρνει καινούργιες πληροφορίες, αλλά γεννάει και περισσότερα ερωτήματα και έτσι ποτέ δεν θα τελειώσει το ενδιαφέρον του ανθρώπου για την εξερεύνηση του ηλιακού μας συστήματος και του διαστήματος γενικά.
0: Σας έχω ακούσει κύριε οικονομού σε πάρα πολλές ομιλίες και γιατί βλέπουμε ότι η αγωνία λέει του ανθρώπου σήμερα θα φύγουμε από τη Γη, πού θα πάμε να πάμε, αλλά τη Γη δεν την προσέχουμε, μάλλον δεν την έχουμε τόσο σε εκτίμηση θα το έλεγα εγώ, γιατί όλοι θέλουμε να πάμε κάπου, αλλά εντάξει η Γη είναι...
1: Ναι, καλά, αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα που πολλοί επιστήμονες και σοβαροί επιστήμονες μιλούν για το λεγόμενο terraforming του πλανήτη Άρη για να μπορέσει να υποστηρίξει τη ζωή στον Άρη. Ξέρετε, ο Άρης σήμερα είναι ένας πλανήτης πολύ εχθρικός για τη συντήρηση της ζωής πάνω στην επιφάνειά του. Πρώτα-πρώτα δεν έχει ατμόσφαιρα. Η ατμόσφαιρά του είναι μόνο το 1% της ατμόσφαιρας της Γης, το οποίο και αυτό αποτελείται από διοξίδιο του άνθρακα. Και έτσι δεν υπάρχει οξυγόνο για να αναπνεύουμε στον Άρη. Πρέπει να το φέρουμε μαζί μας. Επίσης δεν υπάρχει νερό σήμερα στον Άρη, στην επιφάνεια του Άρη, εκτός κάτι παγωμένο νερό στους πόρους του. Η θερμοκρασία είναι πολύ χαμηλή τη νύχτα. Η μέρα φτάνει ίσως μέχρι το 0 ή μέχρι τους 5 με 10 βαθμούς το μεσημέρι. Και έτσι είναι πάρα πολύ εχθρικό το κλίμα στον Άρη για τη διατήρηση της ζωής. Ξέραμε όμως ότι ο Άρης κάποτε ήταν εντελώς διαφορετικός πλανήτης. Είχε και αυτός ατμόσφαιρα, είχε τρεχούμενο νερού, νερό, γιατί αυτό το βλέπουμε από την ύπαρξη ποταμιών, όχι ποταμιών, δηλαδή...
0: Της Χαράδα, των Αυλακιών, να το πω έτσι καλύτερα.
1: Ναι. Βλέπουμε ότι υπήρχαν κάποτε ποτάμια στον Άρητο, σημαίνει και η θερμοκρασία ήταν πολύ ψηλότερη, αλλά λόγω ότι είναι μικρότερος πλανήτης, έχει χάσει την θερμότητά του και σιγά και έχασε το μαγνητικό του πεδίο, σιγά σιγά έχασε και την ατμόσφαιρα, παγώνε τη νύχτα. Και έτσι αλλάξανε πολύ οι συνθήκες στον Άρη. Mm-hmm. Τώρα, για να φτιάξουμε τις συνθήκες εκεί όπως εδώ στη Γη, είναι ένα, κατά τη γνώμη μου, ακατόρθωτο έργο. Και θα έλεγα και επιστημονική φαντασία. Εδώ στη Γη έχουμε ένα πλανήτη που είναι... έλεγα παράδεισος. Υπάρχουν όλες τις συνθήκες για να υποστηρίξει τη ζωή. Υπάρχει οξυγόνο, νερό, μαγνητικό πεδίο να μας προστατεύει από την κοσμική ακτινοβολία. Δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο στον κόσμο. Και αυτό το έχω πει πολλές φορές από την περίοδο του Apollo προγράμματος.
0: Ναι, το Apollo.
1: Τις πρώτες φωτογραφίες που μας στείλανε οι αστροναύτες από τη Σελήνη.
0: Τότε με τον...
1: έναν γαλανόλευκο πλανήτη που δεν υπάρχει πιο ομορφότερος από άλλους στον κόσμο. Και πάντα... συνεχίζω να λέω ότι πρέπει να κάνουμε, η ανθρωπότητα πρέπει να κάνει τα πάντα να τον διατηρήσουμε και για τις επόμενες γενιές, γιατί αυτό είναι το μοναδικό μας σπίτι στον κόσμο.
0: Τώρα θα σταθώ λίγο στις αποστολές. Μετήχατε σε δεκάδες αποστολές, αν θυμάμαι καλά 21 είναι, ή διορθώστε με λίγο, σε αποστολές λοιπόν. Που...
1: 17.
0: Λοιπόν, 17. Αλλά ήταν και κάποιες αποστολές οι οποίες δεν έγιναν ποτέ, όπως στο Άρτεμις, συγγνώμη, όπως στην εξερεύνηση της Αφροδίτης, αυτή που ξεκινήσατε, γιατί θεωρείστε ο σοφός της NASA και ο επικεφαλής που έγινε, αλλά λόγω και του COVID, λόγω και του πολέμου στην Ουκρανία, σταμάτησε αυτό το πρόγραμμα για την Άρτεμι, για την Αφροδίτη, συγγνώμη. Θέλω λίγο να σταθώ σε κάποια αποστολή στην οποία πραγματικά έτσι τη ζήσατε με ιδιαίτερη αγωνία, έτσι, να δείτε πού θα φτάσει και ο άνθρωπος, θα φτάσει στα μηχανήματά σας και όλα αυτά. Ποια είναι η αποστολή που έτσι θα θυμάστε πάντα και θα είναι η καλύτερη έτσι ανάμνησή σας, και είναι η καλύτερη ανάμνησή σας?
1: Για να πω ποια καλύτερη, είναι η καλύτερη αποστολή, είναι λίγο δύσκολο, αλλά η τελευταία αποστολή που συμμετείχα ήταν μια αποστολή, μια προσπάθεια της Αμερικής και της Ρωσίας για μια κοινή αποστολή στον πλανήτη Αφροδίτη. Κοιτάξτε, οι επιστήμονες έχουν μεγάλο ενδιαφέρον για την Αφροδίτη και οι Ρώσοι, οι Σοβιετικοί ήταν αυτοί που κατορθώσαν πολλές φορές να προστατευτούν στην Αφροδίτη, όπου εξακριβώσαμε εκεί ότι η ατμόσφαιρά της είναι 100 φορές μεγαλύτερη από την ατμόσφαιρα της Γης και η θερμοκρασία ξεπερνάει τους 200 βαθμούς στην υπερφάνεια της Αφροδίτης. Και τούτοις οι Ρώσοι κατορθώσουν να κατεβάσουν διαστημόπλια, τα οποία λειτουργήσαν λιγότερο από μια ώρα.
0: Μέχρι να καούν, ας πούμε, ουσιαστικά.
1: Στις κοινές μας αποστολές ήταν να χρησιμοποιήσουμε την εμπειρία των Ρώσων για την προσεδάφιση, γιατί οι Αμερικάνοι ποτέ δεν προσπάθησαν ή δεν κατάφεραν να κατεβούν στην Αφροδίτη. και να εξοπλίσουμε αυτή την αποστολή με αμερικάνικα όργανα τα οποία είναι, θα έλεγα, πιο ανώτερα από τα όργανα που χρησιμοποιούσαν οι Ρώσοι. Και για αυτόν τον σκοπό εργαστήκαμε με το ΙΚΑ σχεδόν για 5 χρόνια, από το 2014 μέχρι το 2019, όταν ήρθε, και προετοιμάσαμε μια καλή αποστολή, η οποία θα γινόταν στη δεκαετία του 2020, σε αυτή τη δεκαετία μας. Δυστυχώς, το 2019 ήρθε ο κορονοϊός και αργότερα μετά ο πόλεμος με την Ουκρανία, και έτσι σταμάτησε αυτή η συνεργασία ανάμεσα στην Αμερική και στην Ρωσία.
0: Όμως δείχνει, κύριε Οικονόμου. Ναι, κύριε Οικονόμου, όμως...
1: Ακόμα ότι οι Ρώσοι θα την εκτελέσουν αυτήν την αποστολή, όχι σε αυτή τη δεκαετία, ίσως σε δεκαετία του 2030.
0: Αυτό που θέλω να πω είναι ότι υπήρχε και υπάρχει συνεργασία της επιστημονικής κοινότητας, αν σχετά ανήκει στο πρώην μπλοκ, θα το έλεγα σοβιετικό, δεν υπάρχει πλέον αυτός ο ψυχρός ο πόλεμος, θα το χαρακτήριζα, αυτό που γινόταν το 60. Πλέον και δικές σας, έτσι, θα το έλεγα, συσκευές, όργανα, και γενικά όργανα πολλά από τη μια πλευρά της ΝΑΣΑΣ πάνε στην άλλη, και από την άλλη από τη Μόσχα έρχονται εδώ. Άρα υπάρχει αυτή η συγκεκριμένη συνεργασία.
1: Κοιτάξτε, οι επιστήμονες έχουν μεγάλη συνεργασία. Δεν έχω κανένα πρόβλημα εθνικισμού ή εχθρικού. Οι επιστήμονες πάντα δουλεύουν μαζί. Είναι τα συστήματα που έχουν τις διαφορές και φέρουν τα εμπόδια. Μάλλον στη δεκαετία του 1980, οι Ρώσοι για πρώτη φορά ανοίξανε το πρόγραμμά τους για να συμμετέχουν και επιστήμονες από την Δυτική Ευρώπη για την Αμερική. Και σε ένα από αυτά τις αποστολές, Δυτική Ευρώπη για την Αμερική. Και σε ένα από αυτά τα...

0: 1992-96, το Μάρς 96. Και έτσι εγώ ήμουν ένας από τους λίγους επιστήμονες, δυτικούς επιστήμονες που πήραν ενεργά, που είχαν ενεργή συμμετοχή στις σοβιετικές και στις ρώσικες αποστολές.
1: Πολύ γρήγορα, για να μοιραστούμε και κάτι, το οποίο φυσικά το έχετε, γιατί εδώ να πούμε ότι έχετε γράψει ένα βιβλίο, το οποίο το παρουσιάστηκε την προηγούμενη ημέρα, και αν δεν κάνω λάθος, χθες ήταν στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, το βιβλίο που μιλάει για την ζωή σας, ένα βιβλίο που πραγματικά η ζωή σας είναι για μια ταινία, θα το έλεγα, κύριε οικονόμου. Θα μοιραστούμε λίγο, γιατί έχουμε πολύ λίγο χρόνο, αυτή την περιπέτεια που είχατε όταν αυτό το όργανο θελήσατε λοιπόν να το πάτε ο ίδιος στη Μόσχα. Τι έγινε, θα μας πείτε λίγο. Είναι και όσους μπορούν να το διαβάσουν και στο βιβλίο, και όχι μόνο αυτό, και πολλά άλλα.
0: Καλά, αυτό είναι μια περίπτωση ιδιαίτερη. Ξέρεις, το όργανο μας είναι πολύ μικρό και μπορεί κανείς να το βάλει στη βαλίζα του ή να το βάλει στη ζέπη του.
1: Σαν ένα πακέτο τσιγάρα. Σαν ένα πακέτο τσιγάρα.
0: Δηλώσει όταν μπαίνει στο τελωνείο. Γιατί πάντα υπάρχει μια διαδικασία, θα έλεγα μεγάλη διαδικασία, όταν ένα όργανο περνάει τα σύνορα. Και επειδή ήταν μικρό, για να αποφύγουμε αυτή τη διαδικασία, δεν το δηλώναμε. Και μια φορά, εγώ για να είμαι επιστημής, λέω, το έγραψα κάτω σαν όργανο Mars 96. Το πέρι ο τελωνητής εκεί και μου λέει, τι είναι αυτό το όργανο επί εξέλιξη. Και πάω εγώ να το εξηγήσω ότι είναι ένα όργανο που θα μπει σε μια αποστολή Ρώση και θα πάει στον Άρη. Και τότε αυτός πιάνει τα χέρια του, τα βάζει πάνω στα μούτρα του και λέει, όι, θα φτάσει το διαστημόπλοιο στον Άρη προτού το
1: εκτελωνίσουμε
0: από το τελωνείο. Πέρι την δήλωση που είχα κάνει, τη σχίζει και μου λέει, γράψα σαν προσωπικό πράγμα.
1: Α, σαν ένα αντικείμενο, γιατί ήταν αυτό. Ναι, ναι.
0: Σαν ένα. Και εγώ ένα μπουκάλι μεταξά πήρα στους συναδέλφους μερικοί, το πιάνω το δω, το λέω ευχαριστώ πολύ, σπασίβο παρσιό μαζαρώσικα. Και έτσι ήταν όμως τότε μετά την Περεστρόικα και τα πράγματα ήταν λίγα πολύ καλύτερα από ότι ήταν αρχικά.
1: Λοιπόν, κλείνοντας, κύριε οικονόμου, γιατί έχουμε μόλις ένα λεπτό, δεν έχουμε παραπάνω, θα ήθελα λίγο από την πλευρά σας έτσι ένα μήνυμα που να στείλετε. Λέω, κλείνοντας, γιατί έχουμε μόλις ένα λεπτό, θα ήθελα να στείλετε ένα μήνυμα στους νέους που πρέπει να τολμήσουν, φαντάζομαι, στη ζωή τους.
0: Ένα μήνυμα στους νέους. Κοιτάξτε, η δική μου γενιά έχει προσφέρει πολλά στην εξέλιξη της τεχνολογίας, της τεχνογνωσίας που αναφέραμε πρωτήτερα, τα κινητά, τα GPS, το Facebook και πολλά άλλα, τα οποία οι νέοι τα χρησιμοποιούν στην καθημερινότητά τους. Τώρα είναι η σειρά αυτών για να πάρουν τα ενία και να κανονίσουν τι θα κάνουν στις επόμενες γενιές. Μάλιστα. Χρειάζεται όμως αρκετή δουλειά, πρέπει να διαβάζουν, να μαθαίνουν, να συνεργάζονται με τους καθηγητές και τους δασκάλους τους, και να έχουν μια προοπτική και μια αγάπη για αυτό που θέλουν να κάνουν.
1: Να σας ευχαριστήσω πάρα πάρα πολύ. Να είστε καλά, κύριε οικονόμου. Ευχαριστούμε πραγματικά.

0: Και να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ ολοκληρώνεται η εκπομπή μας. Ευχαριστούμε τον κύριο Θανάση Οικονόμου και καλό υπόλοιπο της μέρας όπου και αν είστε.
1: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
2: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
3: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
2: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
3: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: δράμα. Στο μικρόφωνο είναι η Ειρήνη Γκέλη. Στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου. Στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης. Και στη ρύθμιση του ήχου ο Τάσος Τριανταφύλου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Μάχη κατά της αντιγραφής με AI στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Καθηγητής απαγορεύει τα γυαλιά χωρίς ιατρική βεβαίωση. Στην ελληνική δικαιοσύνη έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για το παράνομο φορτίο του τρένου στα Τέμπη. Κραυγή απόγνωσης από τους εκπαιδευτικούς της Καβάλας για το θέμα της στέγης. Απολογεί το 60χρονος που συνελήφθη ξανά για νέους εμπρισμούς στη Μεσίνη. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα» σε 60 λεπτά. Και καθώς η τεχνολογία αλλά και η τεχνητή νοημοσύνη έχουν μπει για τα καλά στη ζωή μας, ένας καθηγητής μαθηματικών στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας βρήκε έναν πρωτότυπο τρόπο για να εξασφαλίσει ότι οι φοιτητές δεν θα αντιγράφουν κατά τη διάρκεια της προσεχούς εξεταστικής περίοδου. Η Νίκη Παπαδούλα από την ΕΡΤ Πάτρα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Νίκη, καλώς σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Να σας πω βέβαια ότι η αφορμή αυτού του θέματος που ήρθε στην επικαιρότητα ήταν το εσωτερικό μήνυμα ενός φοιτητή από το τμήμα μαθηματικών προς τους φοιτητές, οι οποίοι θα εξεταστούν σε μάθημα 17 του μήνα. Λοιπόν, μεταξύ άλλων, στο μήνυμα αυτό να γράφουν μόνο με μολύβι, ενώ όσοι φοιτητές.
2: Δεν σε ακούμε καλά, Νίκη, σε ακούμε με διακοπές. Ναι.
1: Να επαναλάβω.
2: Ναι, ναι, πες μας, συνέχισε, δεν πειράζει. Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, ότι του ζητά να γράφουν με μολύβι. Μαζί τους ιατρική βεβαίωση όσοι χρειάζονται γυαλιά. Και τα μέτρα λαμβάνονται για να μην γίνουν οι εξετάσεις πανηγυρικής νοημοσύνης και να μην βρεθούν σε μειονεκτική θέση αυτοί που προετοιμάστηκαν και κουράστηκαν για το συγκεκριμένο μάθημα. Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν, οι καθηγητές σύγχρονες μεθόδους αντιγραφής, έξυπνα γυαλιά με ενσωματωμένες κάμερες, του ήχου, αλλά κυρίως πλέον οι εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης. Οι επιτηρητές λοιπόν είναι περισσότερο προσεκτικοί, έχουν αυστηρούς εντατικούς ελέγχους στα εμφυθέατρα και βέβαια μην ξεχνάμε και τις βαριές πειθαρχικές κυρώσεις. Οπότε λοιπόν κάθε εύρεση τεχνία, εκτός από τα ειδικά γυαλιά και τα ακουστικά που μπαίνουν στο αυτί, τα πανεπιστήμια προσπαθούν να θωρακίσουν τις εξετάσεις και την αξιοπιστία τους. Και βέβαια το Πανεπιστήμιο Πατρών, να σας πω ότι έχει ήδη ανοίξει ένα διάλογο που έχει να κάνει με τις δυνατότητες αλλά και τις τεχνικές και τις προκλήσεις της τεχνητής νοημοσύνης. Έχει δημιουργήσει και έναν οδικό χάρτη για να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο των ύποπτων γραπτών που έχουν υποστηριχθεί από την τεχνητή νοημοσύνη. Και δεν είναι τυχαίο και η αναφορά που έχει κάνει η Βρετανία επί του θέματος, σημειώνοντας ότι αυτοί που προσφεύγουν σε αυτές τις μεθόδους χάνουν χρόνο προσπαθώντας να αντιγράψουν, αντί την ενέργειά τους και τη θέλησή τους να την διοχετεύουν στο διάβασμα. Και βεβαίως επισημαίνεται επίσης από την Βρετανία ότι υπάρχει σήμερα η δυνατότητα με την τεχνητή νοημοσύνη, με το AI, αν θέλετε, να διαπιστωθεί και από τα γραπτά ή να αντιγραφεί επί της ουσίας.
2: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκη. Και εμείς τώρα στη τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον πρίτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, τον κύριο Χρήστο Μπούρα. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε θερμά. Πραγματικά έχουμε ξεφύγει. Παλιά στην εποχή μας ήταν εκείνα τα σκονάκια τα μικρά που προσπαθούσαν οι φοιτητές να τα κρύψουν όπου μπορούσαν. Μετά ήρθαν οι ψήρες τα αυτοί. Τώρα έχουν έρθει τα γυαλιά AI, τα οποία δίνουν τη δυνατότητα φυσικά να κάνει κάποιο σκονάκι. Βέβαια δίνουν πολλές δυνατότητες, κύριε καθηγητά. Δίνουν ακόμα δυνατότητες και για το bullying, έτσι.
3: Κοιτάξτε, να σας πω, επειδή έχει δημιουργηθεί ένας θόρυβος, μετά από παρέμβαση του Προέδρου του τμήματος στο οποίο έγινε το περιστατικό και επειδή η συγκεκριμένη ενέργεια παραβιάζει προσωπικά δεδομένα, δεν θα ζητούνται ιατρικές βεβαιώσεις.
2: Μάλιστα.
3: Σε κάθε περίπτωση όμως, είναι εύκολο κάποιος να διαπιστώσει αν ένας άνθρωπος φοράει γυαλιά μοιοπίας ή τα συγκεκριμένα γυαλιά. Mm-hmm. Εμείς έχουμε πάρει σημαντικές πρωτοβουλίες εκπαίδευση σε θέματα τεχνητής νοημοσύνης από τη μια μεριά και από την άλλη.
2: Ναι.
3: Θέλω να διαβεβαιώσω ότι σε περιπτώσεις αντιγραφών θα κινηθούν οι προβλεπόμενες πειθαρχικές διαδικασίες με αποκλεισμό από εξεταστικές περιόδους όπως έχει γίνει και στο παρελθόν.
2: Ναι, η οδός που ακολουθούσε πάντα το Πανεπιστήμιο.
3: Ακριβώς.
2: Να σας ρωτήσω λιγάκι.
3: Παρακαλώ.
2: Μπορούν δηλαδή κάποιος καθηγητής να το χτυπήσει καμπανάκι? Γιατί φαντάζομαι θα χτυπήσει καμπανάκι, ότι δεν μπορεί αυτό το γραπτό να είναι του φοιτητή ή κάτι πάει περίεργα. Τότε θα μπαίνει στη διαδικασία να εξεταστεί αν πρόκειται για AI.
3: Ναι, ναι, βεβαίως. Υπάρχουν δυνατότητες εισάγοντας το κείμενο σε ένα εργαλείο AI να διαπιστωθεί αν έχει προκύψει και τέτοια πράγματα. Εμείς,
2: ναι,
3: θέλω να διαβεβαιώσω ότι θα εξασφαλίσουμε με όλους τους δυνατούς τρόπους τους φοιτητές που κοπιάζουν και τις φοιτήτριες για να γράψουν σε σχέση με αυτούς που αντιγράφουν.
2: Ναι, και έχετε δίκιο, γιατί κάποιος καταναλώνει και πολύ σωστά μας έλεγε νωρίτερα και η συνάδελφος, η Νίκη Παπαδούλα, ότι κάποιος εξαντλεί όλη του την ενέργεια στο να διαβάσει και κάποιος όλη του την ενέργεια να δει πώς μπορεί να αντιγράψει. Έστω και μέσω της τεχνητής νοημοσύνης.
3: Έχετε απόλυτο δίκιο. Εμείς θα διαφυλάξουμε την προσπάθεια που κάνουν οι φοιτήτρες και φοιτητές μας απέναντι σε αυτούς που χρησιμοποιούν δόλια μέσα για να αντιγράψουν.
2: Ναι,
3: σας ενημερώνω, ναι, όπως σας είπα, ότι στο παρελθόν έχουν ασκηθεί πειθαρχικά για φοιτήτρες και φοιτητές που αντέγραψαν με αποκλεισμό από μία έως δύο εξεταστικές περιόδους.
2: Και εσείς είστε τώρα το ένα πανεπιστήμιο που έρχεται στην επιφάνεια. Έχει πολλά πανεπιστημιακά ιδρύματα η χώρα μας.
3: Εντάξτε. Δεν θέλω να μιλήσω για άλλα πανεπιστήμια. Ναι. Θέλω να διαβεβαιώσω τους γονείς και τις φοιτήτρες και τους φοιτητές μας στο Πανεπιστήμιο Πατρών να πάρουμε όλα εκείνα τα μέτρα, σεβόμενοι τα προσωπικά δεδομένα,
2: ναι,
3: έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα γίνουν αντιγραφές.
2: Πολύ σημαντικό, κύριε Πριτανή. Σας ευχαριστούμε θερμά.
3: Σας ευχαριστώ και να είστε καλά πάντα στη διάθεσή σας.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα που έρχεται τώρα στην επιφάνεια, στο Πανεπιστήμιο Πατρών με τις αντιγραφές. Στην υπόλοιπη, και δεν θα είναι μόνο το Πανεπιστήμιο Πατρών, φαντάζομαι ενδεχομένως να συμβεί και σε άλλα πανεπιστήμια, ενδεχομένως να συμβεί και σε άλλες, σε σχολικές μονάδες και επίσης στο εξωτερικό έχει συμβεί σε περιπτώσεις bullying, να κινηματογραφούν με αυτόν τον τρόπο τα θύματα και μετά να απειλούν ότι θα τα ανεβάσουν στο διαδίκτυο. Τώρα πάμε σε ένα άλλο θέμα, πάμε στα Τέμπη, καθώς στην ελληνική δικαιοσύνη περνάει η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για το παράνομο φορτίο και η Ελπίδα Κουτσογιάννη από την ΕΡΤ Λάρισας είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Ελπίδα, καλώς σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Υπήρξαν προσφυγές προς την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία από συγγενείς θυμάτων. Κάποιοι συγγενείς προσέφυγαν προκειμένου να ερευνηθεί το θέμα της ύπαρξης ή μη παράνομου φορτίου. Κάποιοι άλλοι προσέφυγαν για το θέμα της πυρόσφαιρας.
2: Ναι.
4: Δηλαδή τι ήταν αυτό που προκάλεσε αυτή την πολύ μεγάλη πυρόσφαιρα που είδαμε όλοι στα βίντεο που ακολούθησαν που δημοσιοποιήθηκαν μετά την σύγκρουση των δύο τρένων στις 28 Φεβρουαρίου του 2023, και κάποιοι άλλοι προσέφυγαν για τον αριθμό των ελασμάτων,
2: ναι,
4: που βρέθηκαν στον τόπο του δυστυχήματος, που μεταφέρονταν τέλος πάντων από την εμπορική αμαξοστοιχεία και καταμετρήθηκαν στον τόπο του δυστυχήματος. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία παραπέμπει το θέμα, την έρευνα για το θέμα του παράνομου φορτίου στις εθνικές αρχές, ενώ δεν έχει απαντήσει ακόμα για το θέμα του αριθμού των ελασμάτων που μετέφερε η εμπορική αμαξοστοιχεία. Δεν έχουν λάβει γνώση δηλαδή, δεν έχει λάβει γνώση ο συγγενής θύματος, ο πατέρας θύματος που προσέφυγε για αυτό το θέμα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Βέβαια, αν και τι μπορεί να ερευνηθεί 3,5 χρόνια μετά, είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό.
2: Ναι.
4: Υπάρχουν κάποια δημοσιεύματα που λένε ότι θα αρχιοθετηθεί η συγκεκριμένη έρευνα, που μένει να δούμε πώς θα το χειριστούν οι εθνικές αρχές.
2: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελπίδα. Τώρα, απολογείται σήμερα ο 60χρονος που συνελήφθη ξανά για νέους εμπρισμούς από πρόθεση στη Μεσίνη. Πάμε στον Κώστα Γαζούλη από την ΕΡΤΑ Καλαμάτας. Κώστα, καλώς σου μεσημέρι. Μιλάμε για 4 πυρκαγιές σε διάστημα μόλις 5 ημερών.
5: Ακριβώς, Ειρήνη, από τις 10 η ώρα είναι στα δικαστήρια της Καλαμάτας σε εξέλιξη η απολογία του 60χρονου, ο οποίος για δεύτερη φορά παρουσιάζεται ενώπιον των αρχών τις τελευταίες ημέρες. Να υπενθυμίσουμε ότι αυτή η ιστορία ξεκίνησε στις 27 του Αυγούστου, όταν συνελήφθη στα πλαίσια του αυτοφόρου για δύο πυρκαγιές από πρόθεση στην ευρύτερη περιοχή της Μεσίνης. Παραευρέθηκε ενώπιον των αρχών, ορίστηκε τακτική δικάσιμος και είχε αφαιθεί ελεύθερος. Ωστόσο, δύο μέρες αργότερα φαίνεται ότι ο ίδιος, ο 60χρονος άνδρας, προκάλεσε δύο ακόμα πυρκαγιές, συγκεκριμένα στην περασμένη Κυριακή στις 30 Αυγούστου, σε ένα Καλαμιώνα στην περιοχή της Μπούκα στη Μεσίνη, αλλά και σε ένα οικοπαιδικό χώρο, όπου κατηγορείται ότι έβαλε φωτιά με γυμνή φλόγα σε ξηρά χόρτα. Η αστυνομική, το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού της Μεσσηνίας, τον εντόπισε από βιντεοπτικό υλικό. Έτσι εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης, πέρασε, συνελήφθη, πέρασε την πόρτα των δικαστηρίων την περασμένη Τρίτη, όπου ζήτησε και έλαβε προθεσμία για σήμερα για να απολογηθεί. Ενώ αυτή τη φορά αξίζει να πούμε ότι οι κατηγορίες που αντιμετωπίζονται πολύ πιο σοβαρές, γιατί πλέον κατηγορείται με κακουργηματικού χαρακτήρα. Κατηγορίες αυτή του εμπρισμού από πρόθεση, κατά συρροή και κατά εξακολούθηση ο ίδιος. Να σου πω πάντως, Ειρήνη, ότι αρνείται όλες τις κατηγορίες. Λέει ότι δεν είναι ο ίδιος στα βίντεο που φαίνεται να έχουν συλλέξει τα στελέχη του πυροσβεστικού σώματος. Ενώ σύμφωνα με την υπερασπιστική του γραμμή, τον συνήγορό του, φαίνεται ο συγκεκριμένος άνδρας να έχει ένα σημαντικό ποσοστό και αναπηρίας, να αντιμετωπίζει σοβαρά ζητήματα υγείας. Ενώ φέρεται επίσης να ισχυρίζεται ότι μία φωτιά από αυτές που κατηγορείται ότι ήταν σε δικό του χώρο, το οποίο μάλιστα ήταν και καθαρισμένο και έκαψε συνολικά 20 τετραγωνικά μέτρα, κάτι δηλαδή χωρίς να προκαλέσει κάποια ζημιά. Μένει να δούμε τι θα υποστηρίξει και τι θα αποφασίσουν οι ανακρίτρια και οι εισαγγελέας για την περαιτέρω ποινική του μεταχείριση. Ειρήνη.
2: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Πάμε τώρα στον Κώστα Καντούρη για μια, καθώς εξαρθρώθηκε η κλιματική οργάνωση που πραγματοποιούσε ψευδείς συνταγογραφήσεις, ζημιώνοντας τον ΕΟΠΗ. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Πρόκειται για 164 γιατρούς, φαρμακοποιούς, ιατρικούς επισκέπτες, αλλά και στελέχη φαρμακευτικής εταιρείας, οι οποίοι παραπέμφθηκαν να δικαστούν σήμερα στο Τριμελές Πλημελιοδικείο Θεσσαλονίκης, κατηγορούμενοι για το ένα σκέλος υπόθεσης, συγκεκριμένα για τα πλημελήματα, μια υπόθεση που εξιχνιάστηκε το Δεκέμβριο του 2021 από τους αστυνομικούς της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας Βόρειας Ελλάδας, και σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι συγκεκριμένοι φέρονται ότι συνταγογραφούσαν τις περισσότερες φορές και εν αγνία των ασφαλισμένων, των ασθενών, φάρμακα στο όνομά τους, με τα οποία δεν πολλούνταν ποτέ, αλλά έτσι το εκμεταλλεύονταν αυτό τόσο οι φαρμακευτικές εταιρείες, οι φαρμακοποιοί, αλλά και οι ίδιοι οι γιατροί που κατηγορούνται ότι εισέβραταν ανταλλάγματα για να συνταγογραφούν αυτά τα φάρμακα, ενώ στη συνέχεια τα σκευάσματα ξαναπολούνταν στην αγορά, σύμφωνα πάντα με το κατηγορητήριο. Οι συγκεκριμένοι κατηγορούνται για δωροδοκία, παραβίαση προσωπικών δεδομένων, γιατί έπαιρναν τα άμκα των ασφαλισμένων, ψευδή βεβαίωση και πλαστογραφία. Η δίκη πριν από λίγο αναβλήθηκε ύστερα από 7 αιτήματα που υποβλήθηκαν, ενώ υποβλήθηκε και αίτημα να σπάσει σε εισαγωγικά η υπόθεση σε περισσότερα κομμάτια, γιατί είναι πάρα πολύ κατηγορούμενοι και οι συνήγοροι τους, και είναι αδύνατο να δικαστεί με όλους αυτούς τους κατηγορούμενους σε μία αίθουσα της Θεσσαλονίκης. Η υπόθεση, όταν είχε εξηγνιαστεί, είχαν γίνει και 13 συλλήψεις, μεταξύ των οποίων και τα ανώτερα στελέχη της συγκεκριμένης εταιρείας. Αναβλήθηκε η δίκη για τον ερχόμενο Φεβρουάριο.
2: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Τώρα, μια ιδιαίτερα μεγάλη οργανωμένη φυτεία κάναβης εντόπισαν οι αστυνομικοί στην Κορινθία, βάζοντας τέλος στη δράση του κυκλώματος, το οποίο εκτιμάται ότι θα αποκόμιζε οικονομικό όφελος περίπου 3,3 εκατομμυρίων ευρώ. Βασίλης Κούβαλης, συγγνώμη, από την ΕΡΤ Τρίπολη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι. Έχουμε και μία σύλληψη.
7: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Να πούμε ότι ήταν 2.189 δεντρίλια και οι αστυνομικοί εντόπισαν τη φυτεία σε δύσβατο δασικό σημείο, μέσα σε ειδικά διαμορφωμένο και κατάλληλα εκχερσωμένο χώρο, ο οποίος διέθετε φυσική συγκάλυψη. Δηλαδή δεν φαίνονταν όλη αυτή η καλλιέργεια.
2: Ναι.
7: Εκεί, όπως είπαμε, καλλιεργούνταν 2.189 δεντρίλια κάναβης με ύψος 2 μέτρα και 10 εκατοστά. Τα δεντρίλια κρυζώθηκαν και κατασχέθηκαν, εννοείται, όπως και ο αρδευτικός και καλλιεργητικός εξοπλισμός που είχε κατασταθεί στη φυτεία. Η εικόνα που αντίκρισαν οι αστυνομικοί παρέπεμπε σε μια εγκατάσταση με υποδομή για συστηματική καλλιέργεια. Στο χώρο είχαν δημιουργηθεί ακόμη και ειδικά διαμορφωμένοι χώροι διαμονής, μεταξύ των οποίων κουζίνα και σκηνές, προκειμένου οι καλλιεργητές να μπορούν να παραμένουν για μεγάλα χρονικά διαστήματα κοντά.
2: Είχαν οργανωθεί.
7: Πάρα πολύ οργανωμένοι, σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών και παραβάσεις νομοθεσίας για τους αλλοδαπούς, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται και άγνωστη συνεργή του 27χρονου αλλοδαπού, ο οποίος σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία εντοπίστηκε την ώρα που πραγματοποιούσε εργασίες στη φυτεία. Άρα πιάστηκε επαυτοφόρο. Κατά την έρευνα στο χώρο της φυτείας και τους βοηθητικούς χώρους εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων 12 κιλά και 876 γραμμάρια κάναβης, αυτοσχέδια από ξηραντήρια, δεξαμενή, θερμοκήπιο, μηχάνημα από ξηραντήριο, ένα όχημα, ένα κινητό τηλέφωνο, καθώς και ο αρδευτικός και καλλιεργητικός εξοπλισμός που χρησιμοποιούνταν για τη λειτουργία της φυτείας. Ο 27χρονος οδηγήθηκε στις αρμόδιες δικαστικές αρχές, ενώ η αστυνομική έρευνα και η προανακριτική διαδικασία συνεχίζεται από το Τμήμα Δίωξης και Εξυχνίασης Εγκλημάτων Κορίνθου.
2: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Και πάμε τώρα από την Τρίπολη στην Κρήτη, καθώς την εξιχνίαση συνολικά 10 κλοπών και 4 απόπειρες κλοπής στα Χανιά που φέρονται να διαπράχθηκαν από ανήλικους ηλικίας 14, 15 και 16 ετών, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές. Βέβαια πρέπει να πούμε ότι την ίδια ώρα ανησυχητικές διαστάσεις παίρνουν και οι τηλεφωνικές απάτες, καθώς είχαμε ακόμη μια υπόθεση εξαπάτησης από δίθεν τεχνικό του ΔΕΔΙΕ σε μια 57χρονη γυναίκα. Μαρίνα Μανδακάκη από την ΕΡΤ Χανίων στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μαρίνα, καλό σου μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά. Πολύ σωστά το είπατε. Παίρνουν ανησυχητικές διαστάσεις αυτά τα περιστατικά.
2: Και σε νεότερους ανθρώπους και σε μεγαλύτερους. Γιατί 57χρονοι δεν είναι ηλικιωμένοι. Δεν είναι μια γυναίκα 80-90 χρονών που ενδεχομένως να είναι πιο εύκολο να εξαπατηθεί.
8: Σωστά. Ένας άγνωστος τηλεφωνεί. Ναι. Παρουσιάζεται ως υπάλληλος του ΔΕΔΙΕ. Δεν ξέρουμε ακόμη τον τρόπο, προφανώς για κάποια διαρροή της μίλησε και κατάφερε να διμπήσει, να συγκεντρώσει και να παραδώσει χρυσαφικά μεγάλης αξίας. Μάζεψε τα κοσμήματά της, ξεπερνούν τις 10.000 ευρώ τα κοσμήματα και που τα έβαλε στον τροχό ενός αυτοκινήτου, έτσι της είχε υποδείξει,
2: ναι.
8: Και στη συνέχεια αποχώρησε από το σημείο. Όταν επέστρεψε διαπίστωσε ότι τα χρυσαφικά είχαν κάνει φτερά γιατί ο δράστης είχε πάει, είχε πάρει το αυτοκίνητο και είχε εξαφανιστεί μαζί με τα κοσμήματα. Κατήγγειλε βέβαια άμεσα το περιστατικό της αρχές, τώρα η αστυνομία διερευνά την υπόθεση, αναζητά τον άγνωστο δράστη, εξετάζει όλα τα διαθέσιμα στοιχεία για τον εντοπισμό και την τακτοποίησή του. Όμως, Ειρήνη, πολύ σωστά ανέφερες για το πρώτο περιστατικό. Ανήλικα τα παιδιά. Μέχρι 14 ετών ήταν τα παιδιά.
2: 14, ναι.
8: Είχαν αδυναμία λοιπόν στα μηχανάκια, 10 μηχανάκια από διάφορα σημεία που στο κέντρο της πόλης και πέριξ αυτής είχαν αφαιρέσει. Από αυτά τα 10 δίκυκλα που είχαν κλαπεί, τα 7 εντοπίστηκαν και αποδόθηκαν στους νόμιμους ιδιοκτήτες τους. Στο πλαίσιο της ίδιας έρευνας εξιχνιάστηκαν και 4 απόπειρες κλοπής δικύκλων. Για την υπόθεση βέβαια συνελήφθησαν και οι 3 ανήλικοι και οι γονείς τους για παραμέληση ανηλίκων. Οι συλλήψεις 3 συνολικά που καταγράφονται σε βάρος.
2: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Παραμένουμε στην Κρήτη, καθώς η εξέλιξη είναι οι έρευνες για τον εντοπισμό ενός οδηγού γιοταχή, ο οποίος βάσει καταγραφή σε βίντεο κάνει επικίνδυνους ελιγμούς, περνώντας μάλιστα ακόμη και πάνω από κολονάκια οριοθέτησης των λωρίδων κυκλοφορίας στον βόρειο οδικό άξονα της Κρήτης. Στην παρούσα φάση από τις αρχές εξετάζεται αν το επίμαχο αυτοκίνητο είναι αυτό που εντοπίστηκε μέσα στη θάλασσα στον Άγιο Αντώνιο της Νεάπολης. Ο Ιάσον Ταβλάς από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο έχει τις λεπτομέρειες. Ιάσον, καλό σου μεσημέρι. Επικίνδυνος, άκρος επικίνδυνος.
9: Ναι, και να πω βέβαια όσον αφορά τον έλεγχο τον οποίο διεξάγουν οι αρχές για το συγκεκριμένο αυτοκίνητο, είναι ότι για να μπορέσει να βγει από το σημείο αυτό χρειάζεται ειδική επιχείρηση, διότι είναι απόκρυπνο. Είναι βράχια, εν πάση περιπτώσει, είναι το έδαφος τέτοιο που έχει μια δυσκολία για να βγει το αυτοκίνητο και λείπουν και τα στοιχεία του. Δηλαδή,
2: ναι,
9: λείπει ο προφυλακτήρας, λείπει ο αριθμός κυκλοφορίας, μοιάζει με αυτόν που έκανε αυτή την τρελή και επικίνδυνη, τον ρόλο και επικίνδυνο ελιγμό. Από εκεί πέρα είναι ένα ζήτημα πάρα πολύ σοβαρό. Δηλαδή, οι αρχές θέλουν να ταυτοποιήσουν το αυτοκίνητο αυτό με συγκεκριμένα άτομα τα οποία έχουν μια παραβατικότητα. Δηλαδή, υπάρχουν κάποιες πληροφορίες, γι' αυτό βγαίνει και αυτή η πληροφορία προς τα έξω.
2: Ναι.
9: Από εκεί πέρα νομίζω ότι το επόμενο διάστημα θα υπάρχει μια εικόνα γύρω από αυτό. Αλλά θα ήθελα να πω το εξής. Δεν είναι το μοναδικό αίσθημα. Και εμένα μπροστά μου έχει ξανασυμβεί αυτό. Έχει ξανασυμβεί με άλλα.
2: Ναι.
9: Έχει ξανασυμβεί με λεωφορείο.
2: Με λεωφορείο τι εννοείς, να κάνει επικίνδυνους ελιγμούς?
9: Να κάνει επικίνδυνους ελιγμούς, να περνάει στο αντίθετο ρεύμα σε κλειστές διαδρομές. Πραγματικά που εδώ η κατασκευάστρια εταιρεία του δρόμου έχει δημιουργήσει μια οδό η οποία είναι πάρα πολύ κλειστή, με δύο λωρίδες πολύ μικρές. Και έχουν τη λεωφορεία να το κάνει αυτό. Δεν είναι μόνο στους άνθρωποι, δεν είναι μόνοι που γίνεται. Και ένα ζήτημα το οποίο λέμε όλοι εδώ οι πολίτες είναι ότι εντός του ΒΟΑΚ, εντός των εργασιών που γίνονται, που αναγκαστικά κλείνει και ανοίγει ο ΒΟΑΚ και όπως έχει δημιουργηθεί δηλαδή ένας μικρός δρόμος, δεν υπάρχει αστυνόμευση η οποία θα έπρεπε να υπάρχει. Γι' αυτό συμβαίνουν όλα αυτά.
2: Μάλιστα.
9: Αν υπήρχε ένα περιπολικό και αν υπήρχε εκεί μια μηχανή της τροχιάς, δεν θα συνέβαιναν αυτά τα πράγματα.
2: Θα μπορούσε να γίνεται ένας έλεγχος, έτσι.
9: Περαιτέρω έλεγχος, μεγαλύτερος έλεγχος, περισσότερος έλεγχος.
2: Μεγαλύτερος έλεγχος στους δρόμους της Κρήτης, Ιάσο, να καλά κάνεις και το επισημαίνεις.
9: Θα ήθελα να τελειώσω, να πω μια λέξη ακόμη για να τελειώσω.
2: Ναι, ναι.
9: Υπάρχουν τα έργα του Βόρειο Δυτικού Άξονα από τη μια άκρη του νησιού μέχρι την άλλη, τα οποία όμως, φανταστείτε, ο τουρισμός είναι αρκετός, είναι πολλής. Χρησιμοποιούνται λεωφορεία, αυτοκίνητα, διότι δεν έχουμε άλλο τρόπο να μετακινηθούμε. Υπάρχει μια τεράστια πίεση που δημιουργείται στον δρόμο και μεγάλες ουρές, με αποτέλεσμα κάποιοι που δεν αντέχουν να εκνευρίζονται και να τρέχουν περισσότερο, να κάνουν αυτούς τους ελιγμούς. Το έχουμε δει και σε λεωφορεία αυτό.
2: Αυτό είναι.
9: Ξεκάθαρα.
2: Ναι. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που μας λες, Ιάσονα, γιατί κάποιος μεταφέρει και άλλους ανθρώπους μαζί του.
9: Να τρέχουν με μεγάλες ταχύτητες, να προσπερνούν και
2: τα
9: να
2: διανόητο.
9: Προσπερνούν τη διπλή γραμμή, τη διαχωριστική.
2: Ναι, ναι.
9: Λοιπόν, χρειάζεται μεγαλύτερη αστυνόμευση. Αυτό είναι ξεκάθαρο.
2: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ιάσονα. Ακούσαμε λοιπόν για την Κρήτη από τον Ιάσονα Ταβλά. Τώρα θα πάμε στο Σάκη Νέγκα από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο, καθώς δύο άτομα νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση μετά από τροχαίο χθες στην κεντρική διασταύρωση της περιοχής των Αμπελοκήπων Ζακύνθου. Σάκη, καλό σου μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι. Άλλο ένα σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε χθες το μεσημέρι στην κεντρική διασταύρωση της περιοχής των Αμπελοκήπων Ζακύνθου, στο ύψος γνωστής ιδιωτικής κλινικής, όταν σύμφωνα με σχετικές πληροφορίες δίκυκλο όχημα που κινούνταν στην Εθνική Οδό Ζακύνθου Κερίου συγκρούστηκε με γιο ταχύ αυτοκίνητο που έβγαινε από παρακείμενο δρόμο, ενδεχομένως παραβίασε προτεραιότητα, με επιβαίνοντες Γερμανούς υπηκόους. Βάσει των ίδιων πληροφοριών, αποτέλεσμα της σφοδρής σύγκρουσης ήταν ο σοβαρός τραυματισμός των δύο αναβατών του δίκυκλου οχήματος, ενός άνδρα και μιας γυναίκας Ρουμάνων υπηκών περίπου 30 ετών, ενώ στο σημείο έσπευσε άμεσα το προσωπικό της παρακείμενης ιδιωτικής κλινικής, το οποίο τους παρήχε και τις πρώτες βοήθειες. Στη συνέχεια, οι τραυματίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο της ιδιωτικής κλινικής στο τμήμα επιγόντων περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου, το οποίο είχε ήδη ενημερωθεί για το τροχαίο και όπως προκύπτει από τις διαθέσιμες πληροφορίες, έχουν διασωληνωθεί, είναι σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση με σοβαρά τραύματα στο κεφάλι, ενώ φέρουν πολλαπλά κατάγματα σε διάφορα σημεία του σώματός τους. Και όπως μάθαμε πριν από λίγη ώρα, χθες βράδυ έγινε αεροδιακομιδή για τη μεταφορά τους σε νοσοκομείο της Αθήνας για την περαιτέρω αντιμετώπιση των συγκεκριμένων περιστατικών.
2: Μάλιστα, και να ευχηθούμε να πάνε όλα
10: καλά. Όπως ενημερωθήκαμε, οι επιβαίνοντες στο αυτοκίνητο, το οποίο δεν έχει διευκρινιστεί αν ήταν ενοικιαζόμενο, Γερμανοί υπήκοοι, δεν προσήλθαν στο νοσοκομείο να εξεταστούν, ενώ δεν είχε αναφερθεί τραυματισμός τους και προανάκριση διενεργεί το τμήμα τροχαίου Ζακύνθου. Μιλάμε για ένα πολύ σοβαρό τροχαίο.
2: Φυσικά.
10: Ένα ακόμα στη συγκεκριμένη περιοχή και διασταύρωση. με δύο ανθρώπους να είναι σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση, δύο Ρουμάνους υπηκόους, και ελπίζουμε τουλάχιστον να πάνε όλα καλά και να γλιτώσουν τη ζωή τους.
2: Μάλιστα. Μακάρι να πάνε όλα καλά. Να πάνε όλα καλά. Πραγματικά θέλει πάρα πολύ προσοχή. Τα λέγαμε νωρίτερα και με τον Ιάσο Ναταυλά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Τη διαβεβαίωση ότι στόχος του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου είναι ο αριθμός των διαμενόντων στη δομή της Σάμου να παραμείνει κάτω από τα 100 άτομα, έδωσε ο αρμόδιος υπουργός κατά τη συνάντηση που είχε με τον τοπικό βουλευτή και ο δήμαρχος και τον δήμαρχο Ανατολικής Σάμου, Χάρη Ζαβουδάκης από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Σάμου, στη τηλεφωνική μας γραμμή. Χάρη, καλώς μεσημέρι. Μας ακούει ο Χάρης Ζαβουδάκης.

Θα τον έχουμε σε λίγο στην γραμμή μας, τον Χάρη Ζαβουδάκη. Παρ' όλα αυτά, να σας πούμε ότι οριοθετήθηκε μετά την επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε περίπου στις 12 το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Αργυθέα της Παιανίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, περιπολικά του πυροσβεστικού σώματος προσέγγισαν άμεσα την πυρκαγιά με αποτέλεσμα να την περιορίσουν, ενώ στη συνέχεια αεροσκάφος που εκτελούσε έμφορτη περιπολία πραγματοποίησε ρήψη νερού και έτσι κατάφεραν να οριοθετήσουν την πυρκαγιά μέσα σε μόλις 30 λεπτά.

0: Επιστρέφουμε λοιπόν στην Κρήτη και πάλι και πάμε στη Σταυρούλα Κατσουλάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου αυτή τη φορά, καθώς είχαμε συνάντηση του κυρίου Ανδρουλάκη, του κυρίου Νίκου Ανδρουλάκη, με εκπροσώπους των ακτινοτρόφων Σταυρούλα.
1: Είναι σε εξέλιξη η συνάντηση.
0: Είναι σε εξέλιξη.
1: Πριν από λίγο ξεκίνησε η συνάντηση του Νίκου Ανδρουλάκη με εκπροσώπους των αγροτοξινοτρόφων της Κρήτης. Γίνεται σε κεντρικό ξενοδοχείο της πόλης του Ηρακλείου, παρουσία και των κρητικών βουλευτών αλλά και στελεχών του κινήματος. Πολλά τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν. Στο επίκεντρο βρίσκεται το θέμα των ιδιαιτεροτήτων που έχουν οι νησιωτικές περιοχές της χώρας, ανάμεσα τους και η Κρήτη. Οι κτηνοτρόφοι αντιμετωπίζουν πάρα πολλά προβλήματα. Αναφέρονται στο υψηλό κόστος παραγωγής, στο θέμα των επιδοτήσεων, στη μετάβαση του ΠΚΠ στην ΑΔΕ. Υπάρχει το θέμα με τους δασικούς χάρτες, το ιδιοκτησιακό καθεστώς, το τι ανήκει στους κτηνοτρόφους, τι ανήκει στο ελληνικό δημόσιο, με τους κτηνοτρόφους πραγματικά να είναι σε πολύ δύσκολη θέση. Υπάρχει και το κτηματολόγιο το οποίο σχετίζεται με τους δασικούς χάρτες και αυτό το οποίο λένε είναι ότι βασικό τους αίτημα είναι το δημόσιο να υποχρεώνεται να αποδεικνύει με συγκεκριμένα στοιχεία τα δικαιώματα κυριότητας που διεκδικεί σε ό,τι έχει να κάνει με τους δασικούς χάρτες. Ο Νίκος Ανδρουλάκης στις μέχρι στιγμής τοποθετήσεις του αναφέρθηκε στο θέμα της του ΟΠΚΕΠΕ, προτάσει την εκλογή της διοίκησης του ΟΠΚΕΠΕ με πενταετής αιτία, όπως είπε, ώστε να λειτουργεί ανεξάρτητα. Ναι. Ακόμα αναφέρθηκε και στο θέμα της διαχείρισης του νερού. Είπε ότι έχουμε μεγάλα έργα στην Ανατολική Κρήτη που δεν υπάρχει νερό και καθόλου έργα στη Δυτική Κρήτη που έχει πολύ νερό. Αυτό θα πρέπει να το δούμε και θα πρέπει να υπάρξει ένα αναπτυξιακό πλάνο που να απαντά στις ανάγκες του 2040 και όχι μόνο στο σήμερα. Για το ιδιοκτησιακό καθεστώς είπε ότι έχει κατατεθεί τροπολογία από το ΠΑΣΟΚΟΥ από το 2023, ότι υπάρχει πολύ μεγάλη αγωνία και πολύ μεγάλη ταλαιπωρία και ότι δεν μπορεί η Ελλάδα να είναι Αθήνα-Θεσσαλονίκη με 4-5 αστικά κέντρα και ότι θα πρέπει να ξαναζωντανέψει η Ήπεθρος και τα χωριά μας.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταυρούλα. Χάρη Σαβουδάκη που έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Σάμμο. Χάρη, μας ακούς τώρα?
2: Ναι, καλό μεσημέρι, σας ακούω μια χαρά τώρα.
0: Καλό μεσημέρι. Λέγαμε ότι κάτω από τα 100 άτομα υποσχέθηκαν ότι θα είναι η δομή των μεταναστών στη Σάμμο.
2: Αν μου επιτρέπεις 1000 άτομα. Λοιπόν, να πω λοιπόν ότι έτσι είναι η κατάσταση που θα επικρατήσει, όπως είπε ο κύριος Πλεύρης. Να δούμε όμως τι λένε οι φορείς της Σάμμου. Καταρχήν να πω ότι τη διαβεβαίωση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνου Πλεύρη ότι δεν πρόκειται να υπάρξει αύξηση του πληθυσμού στη δομή της Σάμμου, αλλά αντίθετα στόχος του Υπουργείου είναι ο αριθμός των διαμηνώντων να παραμείνει κάτω από 1000 άτομα, μετέφεραν μετά τη συνάντησή του στον Υπουργό τόσο ο βουλευτής όσο και ο Δήμαρχος Ανατολικής Σάμμου. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία για το μεταναστευτικό, με τους εκπροσώπους της Σάμμου να μεταφέρουν στην πολιτική ηγεσία ότι υπάρχει έντονη ανησυχία από την τοπική κοινωνία για το ενδεχόμενο αύξηση των μεταναστευτικών ροών προς το νησί. Σύμφωνα με πληροφορίες, μας είπαν ότι θα προχωρήσουν και σε δυναμικές κινητοποιήσεις, αν συνέχιζε κάτι τέτοιο. Από την πλευρά συμμετείχαν ο Δήμαρχος Δυτικής Σάμμου, ο Δήμαρχος Ανατολικής Σάμμου, ο Αντιπεριφερειάρχης Σάμμου, ο βουλευτής του νομού, ο πρώην Δήμαρχος Ανατολικής Σάμμου Γιώργος Τάτσος, ο Δημοτικός Σύμβουλος Γιώργος Κάτσης Χρυσοδούλου, ενώ παρόν ήταν και γραμματέας υποδοχής αυτήν τον άσυλο ο κύριος Σταθούλης. Να πω τώρα ότι σύμφωνα με τον κύριο Στεφανάδη, όλοι οι εκπρόσωποι των τοπικών φορέων είχαν κοινή στάση, κατέστησαν σαφώς ότι η Σάμμος έχει υπομειστεί σημαντικό βάρος, όπως ανέφερε, και δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό το ενδεχόμενο η υφιστάμενη δομή να φιλοξενεί maximum 2.000 άτομα. Τώρα από την πλευρά του, ο Δήμαρχος, ο Πάρης Παπαγεωργίου, σημείωσε ότι οι εκπρόσωποι του νησιού δεν ανέμεναν διαφορετική θέση από αυτή της κυβέρνησης, έκριναν όμως απαραίτητο να μεταφέρουν στον Υπουργό την ανησυχία της τοπικής κοινωνίας. Ο Υπουργός επανέλαβε ότι έρχονται μόνο για καταγραφή και αμέσως μετά θα φεύγουν. Ναι. Θα είναι πάντα η δομή κάτω από 1000 άτομα, όπως ο ίδιος είπε. Ναι. Και βέβαια να σας πω ότι αυτό που ανησύχησε τις τοπικές αρχές και τους ανησυχεί είναι ότι οι μεταναστευτικές ροές μπορεί σήμερα να είναι μικρές, αλλά αύριο μεθαύριο κανείς δεν εγγυάται με αυτά τα οποία συμβαίνουν στην περιοχή μας ότι δεν θα αυξηθούν. Τέλος, να πω ότι αυτό που ζήτησε είναι να επισκεφτεί ο κύριος Πλεύρης στο νησί και να εξηγήσει στους κατοίκους σε δημοτικό συμβούλιο.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάιρ. Πάμε στη Λίνα Θεολογίτου τώρα από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες. Γιατί εκεί ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός για την κάλυψη της ενδοκυκλαδικής ακτοπλοϊκής γραμμής μέχρι και τον Οκτώβριο του 2029. Πολύ σημαντική η είδηση που θα μας δώσεις, Λίνα. Καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Στην ενδοκυκλαδική γραμμή, η οποία θα εξυπηρετεί τα νησιά των Κυκλάδων και τη διασύνδεση αυτών, θα παραμείνει τελικά για 3 ακόμα χρόνια το επιβατικό οχηματαγωγό Artemis της Hellenic Seaways. Η σύμβαση που θα συνάψει πλειοκτήτρια εταιρεία με το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής θα έχει ισχύ μέχρι και τις 31 Οκτωβρίου του 2029, με δυνατότητα παράτασης για 4 επιπλέον μήνες. Ως πλοίο αντικατάστασης στην συγκεκριμένη γραμμή ορίστηκε το Blue Star Πάρος της εταιρείας Blue Star Ferries. Τα δρομολόγια που περιλαμβάνονται στη συγκεκριμένη γραμμή και τα οποία εκτελούνται με κρατική επιδότηση είναι τα ακόλουθα: Σύρος Τίνος Άνδρος 1 φορά την εβδομάδα, Σύρος Κύθνος και Αλαύριο 2 φορές την εβδομάδα, Σύρος Κύθνος και Σύρος Πάρος Νάξος Ίος Σίκινος, Φολέγανδρος Κύμουλος Μήλος 1 φορά την εβδομάδα. Να πούμε τέλος ότι η συμφωνία αναφέρει ότι η ανάδοχος εταιρεία υποχρεούται στη δωρεάν μετακίνηση των κατοίκων της Κυμόλου από και προς τη Μήλο και των νησιών Σικίνου και Φολεγάνδρου από και προς την Ίο. Είναι πράγματι μια πολύ σημαντική είδηση για τα νησιά και για τους νησιώτες, οι οποίοι τους χειμερινούς μήνες με τα δρομολόγια να λιγοστεύουν. Πλέον το πλοίο Άρτεμις γνωρίζουμε ότι μέχρι και το τέλος του 2029 θα μπορεί να εξυπηρετεί τις ανάγκες των κατοίκων των νησιών.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα.
4: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
0: Και πάμε τώρα στη Ρένα Πανταζόγλου από την ΕΡΤ στην Καβάλα. Ρένα, καλό σου μεσημέρι. Εκεί λοιπόν έχουμε κραυγή απόγνωσης από τους εκπαιδευτικούς της Καβάλας για το θέμα της στέγης.
5: Γνωρίζαμε ότι το πρόβλημα είναι έντονο στα νησιά, όμως έχει επεκταθεί
0: αυτό
5: και
0: ακριβώς,
5: στην Ελλάδα,
0: ναι,
5: και κυρίως σε πόλεις που έχουν αυξανόμενη τουριστική ανάπτυξη, όπως είναι και η Καβάλα.
0: Ναι.
5: Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Μέσης Εκπαίδευσης ασχολείται με το θέμα. Χρειάστηκε τώρα και ακόμη μια φορά να βγάλει μια ανακοίνωση για αναφέροντας αυτό το σοβαρό και διαρκώς ενδυνόμενο πρόβλημα της στέγωσης των αναπληρωτών και νεοδιόριστων εκπαιδευτικών. Η επιστροφή των 2 ενοικίων αποτελεί μια ανεπαρκή παρέμβαση μπροστά στις πραγματικές διαστάσεις του προβλήματος, αναφέρει. Δεν μπορεί η πολιτεία να ζητά από τους εκπαιδευτικούς να υπηρετήσουν την περιφέρεια και ταυτόχρονα να τους αφήνει να αντιμετωπίσουν μόνοι τους το κόστος και την ασφάλεια της στέγασης. Με την ανακοίνωσή τους, οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας καταθέτουν 5 προτάσεις, δημόσια και δημοτική κατοικία για αναπληρωτές και νεοδιόριστους με αξιοποίηση κλειστών ή ανενεργών ακινήτων, ουσιαστικό στεγαστικό επίδομα προσαρμοσμένο στο πραγματικό κόστος κάθε περιοχής και όχι οριζόντιο μέτρο, κίνητρα για μακροχρόνια μίσθωση, ιδιαίτερα σε περιοχές με μεγάλη εποχική πίεση,
0: ναι,
5: αξιοποίηση δημοσίων και δημοτικών κτηρίων για τη δημιουργία κατοικιών εκπαιδευτικών και τέλος σταθερότητα στη στέγαση για όλο το σχολικό έτος, ώστε κανένας εκπαιδευτικός να μην αναγκάζεται να εγκαταλείπει το σπίτι του τον Μάιο και να ψάχνει ξανά από την αρχή του Σεπτέμβριο. Ο Σύλλογος καλεί κυβέρνηση, περιφέρεια, τους δήμους της περιοχής να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να προχωρήσουν άμεσα σε συγκεκριμένες και εφαρμόσιμες λύσεις. Η στήριξη της δημόσιας εκπαίδευσης στην περιφέρεια ξεκινά από κάτι αυτονόητο, να μπορεί ο εκπαιδευτικός να βρει ένα αξιοπρεπές σπίτι στον τόπο όπου υπηρετεί, καταλήγει στην ανακοίνωση ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας.
0: Δύσκολα τα πράγματα. Ενδεχομένως υπάρχουν πολλά Airbnb και στην Καβάλα. Οπότε
5: έχουν αναπτυχθεί. Έχουν αναπτυχθεί τα Airbnb στην Καβάλα και είναι το ίδιο φαινόμενο το οποίο αντιμετωπίζουμε και στα νησιά, να προσφέρονται σπίτια από Σεπτέμβριο μέχρι Μάιο.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ρένα. Τώρα, με ενισχυμένο εκπαιδευτικό δυναμικό ανοίγουν φέτος τα σχολεία στο Βόρειο Αιγαίο, καθώς 247 νέοι εκπαιδευτικοί τοποθετήθηκαν στην περιφέρεια, εκ των οποίων 134 στη Λέσβο. Η Δέσποινα Θανασιάδη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο έχει το ρεπορτάζ. Δέσποινα, καλό σου μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη από τη Λέσβο. Να σου πω βέβαια ότι το περασμένο διάστημα υπήρχαν συζητήσεις για υποβαθμίσεις σε νέα δημοτικών σχολείων στο νομό, αλλά όπως μας εξήγησε η Περιφερειακή Διευθύντρια Εκπαίδευση, η κυρία Κέντη Στρατάκη, στην ΕΤ Βορείου Αιγαίου που μίλησε, αυτές οι υποβαθμίσεις δεν προχώρησαν, καθώς εν τέλει διορίστηκαν περισσότεροι εκπαιδευτικοί. Πράγματι, λοιπόν, είναι μια πολύ σημαντική ενίσχυση στο εκπαιδευτικό προσωπικό. Ξεκινάει η νέα σχολική χρονιά, όπως ξέρουμε, στις 11 Σεπτεμβρίου, με συνολικά 247 νέους εκπαιδευτικούς να έχουν τοποθετηθεί στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και 134 από αυτούς στη Λέσβο. Όπως ανέφερε η Περιφερειακή Διευθύντρια Εκπαίδευσης, η εκτίμηση είναι ότι φέτος θα καλυφθεί περίπου το 90% των κενών. Βέβαια, φυσικά ακόμη υπάρχουν κενά σε κάποιες ειδικότητες όπως γυμναστές και εικαστικά. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στην ειδική αγωγή, με την Περιφερειακή Διευθύντρια να χαρακτηρίζει τη φετινή χρονιά ως την καλύτερη μέχρι σήμερα σε επίπεδο στελέχωσης.
0: Μάλιστα, το θέμα είναι που θα βρουν και αυτοί βέβαια στέγη σε εσάς στη Λέσβο. Δεν ξέρω, επειδή νωρίτερα λέγαμε τη Ρένα Πανταζόγλου ότι στην Καβάλα είναι δύσκολα και εκεί δεν ξέρουμε τι γίνεται, έτσι.
6: Ναι, σας άκουσα αυτά που λέγατε. Να σας πω, σε εμάς είναι κάπως καλύτερα σε σύγκριση με τις τιμές από άλλα νησιά. Mm-hmm. Και αυτό που μας είπε και η Περιφερειακή Διευθύντρια, γιατί είτε τι ρωτήσαμε, είναι ότι και τα χωριά που μετακινούνται, οι εκπαιδευτικοί κτλ. Και που χρειάζεται να μείνουν για να κάνουν τα μαθήματά τους στα σχολεία, υπάρχει ένα πολύ οικογενειακό περιβάλλον, έτσι μας είπε, οπότε βοηθάνε και οι ντόπιοι, και στην έβρεση σπιτιού πολλές φορές, αλλά και στην καθημερινότητά του.
0: Πολύ σημαντικό. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε θερμά, Δέσποινα. Καλή συνέχεια. Σύσκεψη στα γραφεία της Ένωσης Μαστιχοπαραγών Χίου για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην περιοχή των μαστιχοχωρίων. Θοδωρής Πιλιώτης από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλώς σου μεσημέρι, Θοδωρή.
7: Καλό μεσημέρι και από τη Χίο. Είναι έντονος ο προβληματισμός για τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει η ανάπτυξη ειδικά ανεμογεννητριών στη νότια Χίο, στην περιοχή δηλαδή των μαστιχοχωρίων. Και αυτό λίγη και από τη σύσκεψη που έγινε λίγες μέρες πριν στα γραφεία της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών Αιγαίου, όπου είχαν προσκληθεί τόσο οι δύο τοπικοί βουλευτές, ο χωρικός αντιπεριφερειάρχης, ο Δήμαρχος Χίου, αλλά και οι πρόεδροι από το Επιμελητήριο Χίου και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, ώστε το παράρτημα εδώ στο νησί δηλαδή, να δώσουν τις δικές τους προτάσεις για το πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί το όλο θέμα και το πώς πρέπει να κινηθεί και η Ένωση Μαστιχοπαραγωγών. Αυτό που δεσμεύτηκε η Ένωση είναι ότι θα αναλάβει κάθε δυνατή πρωτοβουλία προκειμένου να διαφυλάξει την περιοχή και το φοιτητικό της κεφάλαιο από τις ενδεχόμενες επιπτώσεις. Κάτι τέτοιο σημαίνει ότι θα κάνει προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Να σημειώσουμε ότι σε δηλώσεις που έκανε στο μηνιαίο δελτίο τύπου που βγάζει ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Νικαράκης, επισήμανε για το θέμα αυτό ότι ο ίδιος δεν θα δεχτεί καμία έκπτωση στην προστασία της παραγωγής και των καλλιεργήσιμων εκτάσεων, σημειώνοντας ότι χρειάζεται επιστημονικά να υπάρχει ένας τεκμηριωμένος σχεδιασμός προστασίας της μαστίχας, αλλά και στην προσοχή ώστε οι νέοι περιοδισμοί να μην οδηγήσουν σε ρήμος της περιφέρειας του νησιού. Να σημειώσουμε ότι τη στήριξη στην Ένωση Μαστιχοπαραγωγών έδωσε και η Επιτροπή Υπεράσπισης της Αμανής, της περιοχής δηλαδή αυτής που πέρυσι δοκιμάστηκε ιδιαίτερα από τη φωτιά στη Βόρεια Αιγαίο και που τονίζει ότι είναι στο πλευρό της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών στον αγώνα αυτό που κάνει, σημειώνοντας ότι είναι η αναγκαιότερη διατήρηση του μικροκλίματος στο Χίο, κάτι που τεκμηριώνεται και από επιστημονικές μελέτες του Ελγό Δήμητρα, που δείχνουν ότι η μαστίχα εξαρτάται από πολύ συγκεκριμένες κλιματικές συνθήκες και κάτι τέτοιο δεν θα πρέπει να αλλάξουν.
0: Μάλιστα.
7: Θα δούμε πώς εξελιχθεί τώρα και το θέμα της παρέμβασης και της προσφυγής στο Συμβούλιο της Επικρατείας, Ειρήνη.
0: Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Σε ευχαριστούμε, Θοδωρή. Αλλάζουμε κλίμα τώρα και πάμε στον Μάριο Κωνσταντινίδη από την ΕΡΤ στην Καστοριά, καθώς η περιφέρεια ζητά να γίνει ένα ταμείο αποζημιώσεων για ζημιές από τις αρκούδες. Μας έχουν λείψει οι αρκούδες, η αλήθεια. Ένα καιρό έχουμε να ακούσουμε είδηση, Μάρια.
8: Ακριβώς, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Καλό μεσημέρι από την Καστοριά.
0: Στους κατοίκους εκεί δεν θα έχουν λείψει, βέβαια, που θα έχουν ησυχάσει οι άνθρωποι.
8: Ακριβώς. Τώρα, στο επίκεντρο της περιφερειάς της Δυτικής Μακεδονίας βρίσκεται το οξύ πρόβλημα με την αυξημένη παρουσία των αρκούδων κοντά στις κατοικημένες περιοχές της Καστοριάς. Είναι γνωστό, μπορεί να μας έχουν λείψει, αλλά κατά καιρούς αναδιαστήματα τώρα τελευταία συμβαίνουν και κάποια ατυχήματα, είτε σε σπίτια σε βλέπεις που μπαίνουν, είτε τροχαία ατυχήματα, μπαίνουν και κάνουν ζημιές Καταλαβαίνετε τι προβλήματα. Γι' αυτό το Περιφερειακό Συμβούλιο ζητά από την κυβέρνηση την σύσταση ειδικού ταμείου αποζημιώσεων. Στόχος είναι να καλύπτονται περιπτώσεις που μέχρι σήμερα μένουν στον αέρα από τον ΕΛΓΑ, όπως σοβαρές υλικές ζημίες από τροχαία ατυχήματα με άγρια ζώα, αλλά και ζημίες στο φυτικό κεφάλαιο φυσικά.
0: Ναι.
8: Τα στοιχεία της διεύθυνσης δασών είναι αποκαλυπτικά. Από 48 προς τα 30 του 2023 φτάσαμε στα 126 του 2025 και φέτος μέχρι τον Ιούνιο είχαν ήδη καταγραφεί 117 περιστατικά. Έτσι, η πρόταση της περιφέρειας προσλαμβάνει επίσης δημιουργία και τράπεζα ομάδα αμέσης επέμβασης, χρήση τεχνολογίας όπως drone και θερμικές κάμερες, τοποθέτηση GPS σε ζώα με προβληματική συμπεριφορά και μια επιστημονική απογραφή του πληθυσμού των αρκούδων φυσικά. Το επόμενο διάστημα, το επόμενο βήμα, εξαρτάται βεβαίως πλέον από τα εμπλεκόμενα υπουργεία, τα οποία καλούνται να εξασφαλίσουν τη χρηματοδότηση και το απαραίτητο θεσμικό πλαίσιο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε. Από την Καστοριά στη Ρόδο, καθώς αισθητήρες μέτρησης στάθμης του νερού θα τοποθετήσει ο Δήμος σε ποτάμια και χυμάρους που στο παρελθόν είχαν σημειωθεί μεγάλες πλημμύρες. Μαριέτα Γαβριλιώτη από την ΕΡΤΑ Νοτιού Αιγαίου στη Ρόδο. Μαριέτα, καλό σου μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι από τη Ρόδο. Πράγματι είναι μια προσπάθεια να προληφθούν, όσο είναι αυτό βεβαίως εφικτό μέσω του συστήματος αυτού, προβλήματα που προκαλούνται από πλημμυρικά φαινόμενα. Η Ρόδος στο παρελθόν έχει πληρώσει ακριβά και με απώλειες ανθρώπινων ζώων πλημμυρικά φαινόμενα που προκλήθηκαν από ποτάμια ή χυμάρους κατά τη διάρκεια βέβαια έντονων καιρικών φαινομένων. Έχουμε λοιπόν μια συνεργασία της Διεύθυνσης Ψηφιακής Μετάβασης του Δήμου Ρόδου με την αντίστοιχη της πολιτικής προστασίας και θα τοποθετηθούν σε συγκεκριμένα σημεία που υπέδειξε η πολιτική προστασία αισθητήρες οι οποίοι θα μετρούν την στάθμη του νερού σε σημεία που κρίνονται επικίνδυνα. Να πω ότι οι περιοχές σε γενικές γραμμές είναι η Αλισσός που είχε μεγάλες ζημιές και πιο πρόσφατα στην κακοκαιρία Μπόρα και απώλειες ανθρώπινων ζώων. Η Παστίδα αλλά και ο Αρχάγγελος είναι σημεία που υπέδειξε η πολιτική προστασία του Δήμου και θα εγκατασταθούν αυτοί οι αισθητήρες. Με αυτούς, όπως εξήγησε στην ΕΡΤ ο υπεύθυνος της ψηφιακής μετάβασης ο Γιώργος Βαρέλης, η πολιτική προστασία θα μπορεί να παρακολουθεί συγκεκριμένα ποτάμια και χυμάρους ώστε να μπορεί να παρεμβαίνει όταν θα διαπιστώνει ότι ανεβαίνει επικίνδυνα η στάθμη του νερού. Να πω ότι αυτό γίνεται πιλωτικά σε ό,τι αφορά στο νησί της Ρόδου,
0: ναι,
9: και χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους του Δήμου. Γι' αυτό μιλάμε για κάποια συγκεκριμένα σημεία και συνολικά 10 αισθητήρες. Η προσπάθεια τώρα από εκεί και πέρα της Δημοτικής Αρχής θα είναι να βρει και κάποιο χρηματοδοτικό πρόγραμμα προκειμένου να μπορέσει να το επεκτείνει αυτό, να βάλει και σε άλλα σημεία δηλαδή αισθητήρες, γιατί προφανώς υπάρχουν και άλλα πολύ επικίνδυνα
0: σημεία πολύ που θα έπρεπε να τοποθετηθούν.
9: Όλο το νησί. Ναι, ακριβώς. Έτσι ακριβώς.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαριέτα. Αισθητήρες μέτρησης στάθμης του νερού λοιπόν στη Ρόδο και τώρα πάμε στο Χρήστο Πελευριά από την ΕΡΤΑ Πύργου, καθώς στην Ηλία έχουμε έργα αποκατάστασης ζημιών από φυσικές καταστροφές που είχαν γίνει τον περασμένο χειμώνα και τα οποία έργα βέβαια, Χρήστο, καλώς μεσημέρι, αναμένεται να ξεκινήσουν σύντομα.
10: Ναι, πολύ σύντομα θα έλεγα, καθώς με ένα ποσό της τάξης των 13,5 εκατομμυρίων ευρώ η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος επιχειρεί να δώσει μια χρηματοδοτική απάντηση, θα λέγαμε, στις ανάγκες αποκατάστασης που προέκυψαν μετά από πρόσφατα φαινόμενα φυσικών καταστροφών μόλις τον περασμένο χειμώνα, με το μεγαλύτερο βάρος των παρεμβάσεων να κατευθύνεται σε υποδομές και οδικά δίκτυα. Είναι κάτι που έχουν ανάγκη σχεδόν όλοι οι Δήμοι της Ηλίας μετά από εκείνα τα ακραία καιρικά φαινόμενα, και μετά από την πρόσκληση αυτή της περιφέρειας αναμένεται να ξεκινήσουν οι διαδικασίες με τις δημοπρατήσεις και την επιλογή των αναδόχων ώστε να ξεκινήσουν τα έργα. Δεν είναι μόνο το δικό δίκτυο, είναι η απομάκρυση βράχων και φρετών υλικών, είναι οι διευθετήσεις ποταμών, είναι η μείωση των κινδύνων από τα επικίνδυνα σημεία και η προσβασιμότητα στους κατοίκους για να πάνε στις καλλιέργειές τους και στις κτηνοτροφικές τους μονάδες. Όλα αυτά λοιπόν θα μπουν σε μια ιεράρχηση, έχουν μπει ήδη σε μια ιεράρχηση ως επιδιώξεις από τους Δήμους της Ηλίας για να ξεκινήσουν οι σχετικές εργασίες. Συνολικά μιλάμε εδώ για 7 μεγάλα έργα αποκατάστασης, ενώ θα πρέπει να πω ότι δεν είναι μόνο αυτή η χρηματοδοτική που πρωτοβουλία που έχει η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος. Έχουν δοθεί και χρήματα από τα Υπουργεία προς τους Δήμους που ξεπερνούν τα 20-25 εκατομμύρια ευρώ και τα οποία θα χρησιμοποιηθούν και αυτά για παρόμοια έργα. Θυμίζω ότι είχε καταστραφεί ένα μεγάλο κομμάτι της Ηλίας από εκείνα τα ακραία καιρικά φαινόμενα που είχαν φέρει κατολισθήσεις, πλημμύρες, αποκοπή δρόμων και σε άλλες υποδομές, κυρίως σε κοινότητες ορεινές των Δήμων της Ηλίας.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χριστό. Έργα αποζημιώσεων από φυσικές καταστροφές στην Ηλία και στη Θεσσαλία τώρα. Στα 200 ευρώ αυξάνεται για το 2026 η ενίσχυση του Θεσσαλιπάς, ενώ η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων αναμένεται να ανοίξει στα μέσα Σεπτεμβρίου. Το μέτρο συνεχίζεται για τρίτη χρονιά και στόχο έχει την ενίσχυση της τουριστικής κίνησης στις περιοχές της Θεσσαλίας που επλήγησαν από τη θεομηνία του Ντάνιελ. Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου στην τηλεφωνική μας γραμμή. Ελένη, καλό σου μεσημέρι.
11: Καλό σας μεσημέρι. Να ξεκινήσω από τη Μαγνησία που το πρόγραμμα θα καλύψει και φέτος το σύνολο των Δήμων, Βόλου, Νοτίου Πηλίου και Σταγοράς Μουρεσίου. Η ενίσχυση θα χορηγείται χωρίς εισοδηματικά κριτήρια μέσω άλλης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, η οποία θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για δαπάνες διαμονής, εστίασης και τοπικών μετακινήσεων. Η εφαρμογή του προγράμματος προβλέπεται σε δύο περιόδους, δηλαδή Σεπτέμβριο-Οκτώβριο και Νοέμβριο-Δεκέμβριο, με αυξημένο ποσό βάουτσερ σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, ώστε σύμφωνα με το σχεδιασμό να ενισχυθεί περισσότερο το ενδιαφέρον των επισκεπτών. Το θέμα να πω ότι συζήτησε μέσα στον Αύγουστο, τέλη Αυγούστου, ο κύριος Τριαντόπουλος, ο βουλευτής Μαγνησίας, με το Γενικό Γραμματέα Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρρωγής, τον κύριο Καμπούρη. Είχε ζητήσει από τον Απρίλιο να συνεχιστεί αυτό το μέτρο και να αυξηθεί η ενίσχυση και τελικά έγινε αποδεκτό, γιατί πρόκειται για ένα πετυχημένο μέτρο που και γι' αυτό συνεχίζεται για τρίτη χρονιά. Έχει αξιολογηθεί θετικά από επαγγελματίες του τουρισμού στη Μαγνησία, ενώ η νέα εφαρμογή του αναμένεται να στηρίξει επιχειρήσεις και προορισμούς και εκτός της υψηλής τουριστικής περίοδου. Τώρα, ως προϋπολογισμός, έχουμε 2.500.000 ευρώ, από τα οποία περίπου το 1,5 απορροφάται από τους Δήμους Θεσσαλίας. Το έργο υλοποιείται από την ΕΔΙΤΕ ΑΕΓΙΑΝΕΤ και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Στην πορεία των μεγάλων έργων των Ιωαννίνων, στις καθυστερήσεις της κεντρικής πλατείας αλλά και στα προβλήματα της καθημερινότητας αναφέρθηκε ο Δήμαρχος Ιωαννιτών, ο κύριος Τωμάς Μπέγκα, σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ Ιωαννίνων. Όπως ανακοίνωσε το κύριο τμήμα της κεντρικής πλατείας και η κάθοδος της Λεωφόρου Δωδώνης αναμένεται να είναι λειτουργικά μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2026, ώστε να μπορέσουν να φιλοξενήσουν και τις χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις. Πάμε στην Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Αλεξάνδρα, καλό σου μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι, έτσι ακριβώς. Ο Δήμαρχος αναγνώρισε ότι το έργο έχει παρουσιάσει καθυστερήσεις, αναφερόμενος στις σύνθετες τεχνικές δυσκολίες που έχουν προκύψει κατά τη διάρκεια της κατασκευής. Η πλήρη αποπεράτωση, βέβαια, της κεντρικής πλατείας τοποθετείται χρονικά έως το Μάρτιο του 2027. Μέχρι τότε προβλέπεται να έχουν ολοκληρωθεί και τα υπόλοιπα τμήματα του έργου, μεταξύ των οποίων το στέγαστρο και η πρόσβαση από την πλευρά της Οάσης. Όπως εξήγησε ο κύριος Μπέκας, πρόκειται για ένα ιδιαίτερο σύνθετο τεχνικό έργο, καθώς οι εργασίες εξελίσσονται παράλληλα με τη λειτουργία του υπήρχου χώρου στάθμευσης. Γεγονός που δημιουργεί πρόσθετες δυσκολίες στην εκτέλεσή του. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Δήμαρχος όμως και στο πάρκο Πυρσινέλα, το γνωστό γιαννιώτικο σαλόνι, το οποίο αποτελεί μία από τις σημαντικότερες παρεμβάσεις αναβάθμισης του δημοσίου χώρου στα Ιωάννινα. Ο κύριος Μπέκα στάθηκε στην ολοκλήρωση του έργου και στην απόδοση του πάρκου στους πολίτες, επισημένοντας ότι πρόκειται για μία εμβληματική παρέμβαση που επαναφέρει ένα από τους σημαντικότερους χώρους πρασίνου και αναψυχής στην καθημερινότητα των γιαννιωτών. Mm-hmm. Το έργο εντάχθηκε στις παρεμβάσεις που χρηματοδοτήθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης και σύμφωνα με τον Δήμαρχο ολοκληρώθηκε εντός των αυστηρών χρονικών προθεσμιών που έχουν τεθεί. Βέβαια έκανε και κάποιες αναφορές ο κύριος Μπέκας ότι κατάφερε, είναι από τους Δήμους που ολοκλήρωσαν όλα τα έργα που χρηματοδοτήθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης μέσα στην καταληκτική προθεσμία του Αυγούστου.
0: Μάλιστα.
12: Και πέρα από το πάρκο Πυρσινέλη αναφέρθηκε και στις εκτεκταμένες παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας, καθώς και στα έργα που αφορούν στη βελτίωση και την προσβασιμότητα για άτομα με αναπηρία.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Τη στήριξη της κυβέρνησης για την επόμενη κρίσιμη τριετία κατά την οποία θα εξελίσσεται το μεγάλο αναπτυξιακό του έργο ζητάει το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Πάμε στον Περικλή Καραφιλίδη από την ΕΡΤ Κοζάνης. Περικλή, καλό σου μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Να πω ότι το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας διεκδικεί τεχνική υποστήριξη για το επενδυτικό του πρόγραμμα, επιστημονική παρακολούθηση της μετάβασης και νέα σχολή καλών τεχνών στην Φλόρινα. Αναλύοντας λίγο αυτά τα αιτήματα, να πω ότι το επενδυτικό πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας άνω των 268 εκατομμυρίων περιλαμβάνει περισσότερα από 50 έργα και υποέργα, μεταξύ των οποίων νέες φοιτητικές εστίες 700 κλινών μέσω σύμπραξης δημόσιου ιδιωτικού τομέα, τεχνολογικό πάρκο, Green Data Center με τον υπερυπολογιστή Δυτικής Μακεδονίας, η δημοπράτηση για την προμήθεια και εγκατάσταση του οποίου αναμένεται τον Οκτώβριο, οι ενεργειακές αναβαθμίσεις, το εκπαιδευτικό αστρονομικό πάρκο του Όρλιακα και νέες ακαδημαϊκές υποδομές σε 5 πόλεις. Η κλίμακα και ο ρυθμός υλοποίησης του προγράμματος αυτού δημιουργούν αυξημένες απαιτήσεις σε επίπεδο τεχνικής και διοικητικής υποστήριξης σε μια περίοδο που το Πανεπιστήμιο αντιμετωπίζει σημαντική υποστελέχωση και για την κάλυψη αυτής της ανάγκης προτείνει τη δημιουργία εξειδικευμένου μηχανισμού τεχνικής υποστήριξης για την κρίσιμη αυτή τριετία, με αντικείμενο την ορίμανση, τη διαχείριση και επίβλεψη των έργων και την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων. Η δεύτερη πρόταση, όπως είπα, είναι η συστηματική παρακολούθηση του πραγματικού αντίκτυπου της μετάβασης, την οικονομία, την κοινωνία και το περιβάλλον του προγράμματος δίκαιης μετάβασης. Στο πλαίσιο αυτό, προτείνεται η θεσμική ενεργοποίηση του τοπικού παρατηρητηρίου δίκαιης μετάβασης στο Πανεπιστήμιο. Και το τρίτο ζήτημα αφορά το νέο κτίριο της Σχολής Καλών Τεχνών στη Φλόρινα, ένα έργο που αναμένουν η πανεπιστημιακή κοινότητα και η τοπική κοινωνία και το οποίο θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για περαιτέρω ανάπτυξη της σχολής. Ειρήνη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Περικλή.
13: Και το οποίο θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για περαιτέρω ανάπτυξη της σχολής. Ειρήνη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: μουσικό θέαμα. Από τα πολύ δυνατά σημεία αυτή τη μεγάλη μουσική συνάντηση, η παρουσία του διεθνού φήμη Ιταλού τραγουδιστή Αλμπάνο ω guest star, ο οποίο θα χαρίσει στο κοινό και μοναδικέ ερμηνείε. Συμμετέχει φιλικά και η σπουδαία ερμηνεύτρια Φωτεινή Δάρα, καθώ και Ένωση Χοροδιών Κέρκυρα, με τη μεικτή χοροδία Ανεμομήλου και επίση τη Σχολή Χορονική Γιάννου. Στη σκηνή τώρα του φεστιβάλ θα βρεθούν κορυφαία μουσικά σώματα από όλη την Κέρκυρα, τη Ζάκυνθο, αλλά και το εξωτερικό, την Ιταλία, τη Σερβία, την Πολωνία, την Ουκρανία. Και για δύο μέρες η παράδοση των Επιτανήσεων θα συναντήσει μουσικά σύνολα από την Ελλάδα και το εξωτερικό σε μια γιορτή αφιερωμένη στη μουσική και την ειρήνη.
1: Μαρίνα Μοσχάτη, σας ζηλεύουμε. Καλή συνέχεια. Σας ευχαριστούμε θερμά. Με 157 ταινίες και 45 παγκόσμιες πρεμιέρες ξεκινά την Κυριακή το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους στη Δράμα. Φωτεινή Μπαλογιάννη είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή, καλώς μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Από την Κυριακή 6 έως και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου η Δράμα υποδέχεται το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους, έναν από τους σημαντικότερους κινηματογραφικούς θεσμούς της χώρας. Η φετινή διοργάνωση περιλαμβάνει συνολικά 157 ταινίες, από τις οποίες οι 45 θα παρουσιαστούν σε παγκόσμια πρεμιέρα, επιλεγμένες μέσα από 3.420 υποβολές από όλο τον κόσμο. Το πρόγραμμα αναπτύσσεται σε 5 διαγωνιστικά τμήματα με 30 ταινίες στο εθνικό, 19 στο εθνικό σπουδαστικό και 26 παραγωγές από 20 χώρες στο διεθνές διαγωνιστικό, ενώ φέτος εγκαινιάζεται και το διεθνές διαγωνιστικό ντοκιμαντέρ. Στις θεματικές των ταινιών επανέρχεται η ελληνική οικογένεια μέσα από περισσότερο στοχευμένες ψυχαναλυτικές προσεγγίσεις, ενώ οι νεότεροι δημιουργοί στρέφονται στις ανθρώπινες σχέσεις και στην αναζήτηση του έρωτα και της αγάπης. Με κεντρικό σύνθημα «Welcome home», το φεστιβάλ φιλοξενεί για πρώτη φορά την ετήσια συνάντηση του δικτύου φεστιβάλ της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου. Τέλος, να πούμε, η διοργάνωση διαθέτει πλέον πιστοποίηση για τα βραβεία BAFTA, παράλληλα με εκείνες για τα Όσκαρ και τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Κινηματογράφου, ενώ οι διαγωνιζόμενες ταινίες θα προβάλλονται δωρεάν και διαδικτυακά σε ολόκληρη την Ελλάδα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή. Και να ρίξουμε μια ματιά και στον καιρό. Έθριος θα διατηρηθεί σήμερα στην κεντρική Μακεδονία, με τη θερμοκρασία να αγγίζει το μεσημέρι τους 34 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα συνεχίσουν να πνέουν βόρειο-δυτική με τάση εξασθένησης. Αύριο ο καιρός θα είναι έθριος σε όλη τη χώρα, με τη θερμοκρασία να φτάνει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα δυτικά και τα νότια θα φτάσει τοπικά τους 36 βαθμούς Κελσίου. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Τάσος Τριανταφύλου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους σας.

0: Ρωμαίος.
1: Ιουλιέτα.
0: Από του Μπόστ την Μπένα.
1: Έργο παλιό.
0: Ασύγχρονο.
1: Που αφορά και σένα.
0: Ιουλιέτα η Ρωμανέ.
1: Ρωμαίος Σακελαρίου.
0: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
1: Σε ρόλο παραμάνας.
0: Χωρίς καμιά ντροπή.
1: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
0: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
1: Ζάχαρη θα περάσετε.
2: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη.

0: Καλάνδρη, Χοριδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου.
1: 5 Σεπτεμβρίου, Πανελλαδικό Παλαϊκό Συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη. Στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Δώστε λεφτά για μισθούς, υγεία και παιδεία. Όχι για τους πολέμους και τα κέρδη τους. 5 Σεπτεμβρίου, στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες, σωματεία.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
2: Αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και εν αναμονή των μέτρων που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι εξαγγελίες θα περιλαμβάνουν φορολογικές παρεμβάσεις για επιχειρήσεις, για επαγγελματίες, αλλά και για τα νοικοκυριά, χωρίς να αποκλείονται οι εκπλήξεις. Από σήμερα, όλα τα κυβερνητικά και κομματικά στελέχη θα βρίσκονται στην πόλη, αφού τις προηγούμενες ημέρες τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, οι βουλευτές και ο γραμματέας του κόμματος, περιόδευσαν σε 17 νομούς με στόχο την κομματική συσπήρωση και την προβολή του κυβερνητικού έργου. Έτοιμοι οι υπουργοί να μιλήσουν σήμερα και αύριο σε εκδηλώσεις για θέματα της αρμοδιότητάς τους, προετοιμάζοντας το έδαφος για την αυριανή ομιλία του κ. Μητσοτάκη. Παράλληλα, δρακόντια είναι τα μέτρα ασφαλείας με χιλιάδες αστυνομικούς στους δρόμους, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και drones, ενώ από το πρωί έχουν ξεκινήσει και οι συγκεντρώσεις, οι οποίες θα κορυφωθούν αύριο. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή η Έλενα Αλεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Τασκαλιδαριάν. Και στο μικρόφωνο ο Βασίλης Γούλας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Ανοίγει αύριο τις πύλες της η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Στην πόλη, τον μεσημέρι ο Πρωθυπουργός. Μέτρα άνω των 2 δισεκατομμύριων ευρώ που θα ισχύσουν από το 2027 και μετά, αναμένεται να εξαγγείλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η Ελλάδα δεν χρειάζεται ούτε διαχειριστές της στασιμότητας, ούτε νέους μεσίες, τόνισε από την Κρήτη ο Νίκος Ανδρουλάκης. Στο υπόγειο του σπιτιού στο Μαραθώνα, τυλιγμένη με νάιλον, βρέθηκε τελικά η σωρός της ηλικιωμένης που, σύμφωνα με την καταγγελία της εγγονήσης, είχε πεθάνει πριν από 10 χρόνια. Προθεσμία για να απολογηθούν την Τρίτη ζήτησαν και έλαβαν οι συλληφθέντες για την υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Αρνητική εισαγγελική πρόταση για το αίτημα αποφυλάκησης της 46χρονης κατηγορούμενης για την υπόθεση της Μαρφίν. Είχε κριθεί προσωρινά κρατούμενη στις αρχές Αυγούστου. Σε Ρωσία και Ουκρανία, επασταλμένοι του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρετ Κούρσνερ και Στίβ Βίτκομ το Σαββατοκύριακο. Το Κρεμλίνο, ωστόσο, αρνείται να επιβεβαιώσει την επίσκεψη των Αμερικανών απεσταλμένων.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Με οριστικοποιημένο το πακέτο μέτρων της ΔΕΘ, η κυβέρνηση στρέφεται πλέον στη Θεσσαλονίκη. Στο επίκεντρο των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη θα βρεθεί η ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος με παρεμβάσεις για οικογένειες, με παιδιά, ελεύθερους επαγγελματίες, συνταξιούχους και αγρότες. Κυβερνητικές πηγές τονίζουν ότι δεν πρόκειται για παροχολογία αλλά για μέτρα που βασίζονται στις δυνατότητες της οικονομίας και εντάσσονται σε ένα ευρύτερο σχεδιασμό με ορίζοντα το 2030. Πάμε να μιλήσουμε με την προϊσταμένη του πολιτικού τμήματος του Earth News, Γεωργία Σκιτζή, η οποία βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη να μας πει λίγο το πολιτικό σκέλος της 90ης έκθεσης. Γεωργία, καλό μεσημέρι.
3: Καλό σας μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη και σχεδόν ένα 24ωρο απομένει για να ακούσουμε τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού και τα βλέμματα όλα προφανώς είναι στραμμένα στην αυριανή του ομιλία. Ο Πρωθυπουργός αναμένεται να επιμείνει στην κοστολόγηση των μέτρων και να αναδείξει εκ νέου τη διαφορετική αυτή πολιτική προσέγγιση στα προβλήματα των πολιτών. Δηλαδή, θα ακούσουμε όπως μας μεταφέρουν από πλευράς της κυβέρνησης ρεαλιστικές αλλά και υλοποιήσιμες πολιτικές από τον ίδιο που επιστρέφουν στην κοινωνία το πλεόνασμα της οικονομίας. Επί της ουσίας, αυτό που μεταφέρεται είναι ότι όλοι θα έχουν τη δυνατότητα να ακούσουν και να βάλουν στα μέτρα αυτά μέτρα ενίσχυσης του εισοδήματος και παράλληλα φοροελαφρύνσεις τον εαυτό τους. Να μπορούν δηλαδή να δουν τον εαυτό τους. Και αυτό σημαίνει ότι κάθε πολίτης, επιχειρηματίας, μισθωτός, συνταξιούχος, ελεύθερος επαγγελματίας, αγρότης, οικογένεια με παιδιά, οι νέοι από τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού εκεί θα δουν και πώς ακριβώς αποτυπώνεται το σχέδιο αυτό που θα πρέπει να πούμε ότι είναι ένα κυβερνητικό σχέδιο που αφενός αρχικά είναι αποτυπωμένο στο 2027 αλλά έχει φτιαχτεί και η αρχιτεκτονική του είναι με τέτοιο τρόπο που έχει ορίζοντα την επόμενη τετραετία, δηλαδή μέχρι το 2030. Αυτό είναι που μας επισημαίνεται σε κάθε περίπτωση. Και με τις τελευταίες πληροφορίες να λένε, για παράδειγμα, ότι σε σχέση με την οικογένεια θα αναμένουμε μια μεγάλη δέσμη εξαγγελιών για τις οικογένειες με παιδιά. Μου έλεγαν χαρακτηριστικά στην συνεργάτες του Πρωθυπουργού ότι θα αγγίζει πολύ κόσμο, πολλούς συμπολίτες μας. Για τους αγρότες, όπως είπαμε, ενισχύσεις. Το στεγαστικό δεν θα πρέπει να ξεχνάμε, και εδώ θα ακούσουμε μέτρα και εξαγγελίες από τον Πρωθυπουργό.
2: Θα μας πει και αναλυτικότερα και ο Θάνος ο Τσίρος, ο συνάδελφος, ο οποίος έχει το οικονομικό σκέλος.
3: Ναι, σε έτσι, κάθε περίπτωση. Και πώς, αν το θέλετε, με μία έννοια εξειδικεύονται αυτά.
2: Ακριβώς.
3: Πάντως νομίζω ότι θα πρέπει να κρατήσουμε ότι οι αυριανές εξαγγελίες θα εντάσσονται σε έναν ευρύτερο σχεδιασμό, σηματοδοτώντας με μία έννοια και την εισαγωγή ενός νέου τετραετούς κυβερνητικού κύκλου, και σε αυτό θα το επισημάνει ο Πρωθυπουργός, ενώ θα υπάρχει, να πούμε και αυτό, και ένα χρονοδιάγραμμα με το οποίο θα ξεκινά, είναι σημαντικό, από τον Νοέμβριο του 2026, όπου επί της ουσίας αναλυτικά θα μπορεί να καταλάβει ο πολίτης, και μετά από όσα θα ακούσουμε από τον Πρωθυπουργό, πού θα έχει λαμβάνει. Αυτό είναι το πλαίσιο το οποίο έχουμε μέχρι αυτή τη στιγμή.
2: Ωραία. Γεωργία μου, σε παρακαλώ, αν είναι εύκολο, μείνε λίγο στην τηλεφωνική μας γραμμή, να μιλήσουμε λίγο και με τον προϊστάμενο του οικονομικού τμήματος του Earth News, τον Θάνο τον Τζίρο, να μας πει λίγο για το πακέτο, έτσι, το μέτρο που θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός. Θάνο, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι λοιπόν και από μένα. Ακούσατε την Γεωργία. Να σας συμπληρώσω ορισμένα στοιχεία στο puzzle, το οποίο προσπαθούμε και εμείς να συνδέσουμε συλλέγοντας πληροφορίες. Είναι πολλά τα κομμάτια του τα οποία δεν τα γνωρίζουμε ακόμη, και νομίζω ότι θα χρειαστεί να περιμένουμε ακόμη και μέχρι την Δευτέρα με την αναλυτική εξειδίκευση των μέτρων από το Υπουργείο Οικονομικών, για να σχηματίσουμε πλήρη εικόνα το ποιος θα πάρει τι και πόσα, και βεβαίως το πότε. Να σας πω ότι ο Νοέμβριος είναι δεδομένο ότι θα έχει ένα σημαντικό κομμάτι άμεσων εισοδηματικών ενισχύσεων. Δηλαδή θα υπάρξουν επιπλέον κινήσεις πέραν των προγραμματισμένων ενισχύσεων που προβλέπονται, δηλαδή της επιστροφής ενοικίου και της καταβολής της ετήσιας ενίσχυσης σε συνταξιούχους και σε άτομα με αναπηρία. Φαίνεται ότι έχει κλειδώσει η αύξηση της ετήσιας ενίσχυσης για τους συνταξιούχους πάνω από τα προγραμματισμένα επίπεδα των 300 ευρώ. Αυτός είναι ο Νοέμβριος, στον οποίο αναφέρθηκε η Γεωργία Σκιντζή και προηγουμένως. Τον Ιανουάριο αρχίζουν και ενεργοποιούνται μέτρα αύξησης του διαθέσιμου εισοδήματος με δύο τρόπους. Είτε με αύξηση του ονομαστικού εισοδήματος, είτε και με μειώσεις φορολογικών βαρών. Και αυτή τη συνταγή φαίνεται ότι θα την δούμε να υλοποιείται σε αρκετές κοινωνικές ομάδες. Συνταξιούχους, εργαζόμενους στο δημόσιο τομέα, εργαζόμενους και στον ιδιωτικό τομέα. Πρέπει να σου πω ότι πολλά από τα καινούρια μέτρα τα οποία περιμένουμε ότι θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός με ορίζοντα υλοποίησης κατά κύριο λόγο το 2027, διότι θα είναι ένα εμπροστοβαρές πακέτο, θα τα δούμε να συνδυάζονται με μέτρα ήδη γνωστά, τα οποία ήδη δεν έχουν ακόμη υλοποιηθεί στην πράξη. Άρα εκεί θα υπάρξουν συνδυασμοί οι οποίοι θα οδηγήσουν και σε ένα πιο ουσιαστικό όφελος για συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες. Χαρακτηριστική περίπτωση εδώ, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι αυτοαπασχολούμενοι που αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Υπάρχει ήδη η ψηφισμένη νέα φορολογική κλίμακα που εξασφαλίζει σημαντικές μειώσεις φόρου για τους αυτοαπασχολούμενους, ειδικά αυτούς που έχουν παιδιά. Αυτό το μέτρο λοιπόν θα έρθει να κουμπώσει και με άλλες παρεμβάσεις που δρομολογούνται, όπως χαρακτηριστικό παράδειγμα η μείωση του συντελεστή υπολογισμού της προκαταβολής, όπως παράδειγμα οι διορθωτικές κινήσεις που αναμένεται ότι θα ακούσουμε ότι θα υπάρξουν στο κομμάτι του τεκμαρτού εισοδήματος. Να κλείσουμε και με μια αναφορά στους συνταξιούχους, στους δημοσίους υπαλλήλους, με συγχωρείτε, φαίνεται ότι το πακέτο για αυτούς θα περιλαμβάνει κάτι περισσότερο από την αύξηση των αποδοχών τους, η οποία προκύπτει λόγω της πλήρους εναρμόνισης του εισαγωγικού μισθού στο δημόσιο με τον κατώτατο μισθό. Φαίνεται ότι θα δούμε αυξήσεις απολαβών, οι οποίες θα δοθούν ενδεχομένως και νωρίτερα από τον Απρίλιο του 2026. 2027.
2: Ωραία. Θάνο, να σε ευχαριστήσουμε. Γεωργία, σε παρακαλώ, μείνε λίγο στην τηλεφωνική μας γραμμή για να πούμε και δύο πράγματα περισσότερο για τη ΔΕΘ. Να ακούσουμε λίγο τι είπε στο συνέδριο με τίτλο «Η Ελλάδα του αύριο» ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης.
5: Στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης θα παρουσιάσουμε, ο Πρωθυπουργός, ένα σαφές, συγκεκριμένο, δομημένο και απολύτως υλοποιήσιμο σχέδιο τετραετίας. Όχι αποσπασματικά μέτρα, μία στρατηγική, στην οποία κάθε πολίτης, επιχειρηματίας, μισθωτός, συνταξιούχος, ελεύθερος επαγγελματίας, αγρότης, νέος, να μπορεί να δει τον εαυτό του. Η πραγματική πρόκληση δεν είναι μόνο να έχουμε ανάπτυξη, είναι να έχουμε ανάπτυξη που να διαχυθεί παντού, να έχουμε ανάπτυξη που να διαχέεται σε όλες και σε όλους.
2: Ακούσαμε τον Υπουργό Οικονομικών, κύριο Κυριάκο Πιερακάκη. Γεωργία μου, ΔΕΘ σημαίνει εκτός των άλλων και διάφορες συγκεντρώσεις, διάφορα πάρτι, αν μπορούμε να πούμε. Δεν ξέρω ποια είναι η εντολή που έχει δοθεί σε κυβερνητικά στελέχη, αξιωματούχους, ακόμα και κομματικά στελέχη, έτσι, από τον Πρωθυπουργό και τους συνεργάτες του.
3: Σε κάθε περίπτωση αναμένεται η καθιερωμένη συνάντηση που έχει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος με τους συναδέλφους, τους δημοσιογράφους, τους διαπιστευμένους στο κυβερνητικό ρεπορτάζ. Εκεί γίνεται και η συνάντηση, να πούμε, όπως κάθε χρόνο με τον Πρωθυπουργό, που καταλαβαίνεις ότι δέχεται βροχή ερωτήσεων και παραμένει φιδωλός. Ωστόσο, αναμένουμε στη συνάντηση αυτή και ένα στίγμα από τον ίδιο τον κύριο Μητσοτάκη. Παράλληλα όμως, όπως είπες, υπάρχουν και άλλες εκδηλώσεις. Υπάρχει και η εκδήλωση προγραμματισμένη από πλευράς της ΟΝΕΔ και εκεί είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο μήπως βρεθεί και εκεί στη συνέχεια ο Πρωθυπουργός. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης συγκεντρώνει μεγάλο ενδιαφέρον, πολιτικό ενδιαφέρον, είναι και προεκλογική. Αυτή τη στιγμή αναμένεται οι εκλογές, σύμφωνα με όσα έχει πει ο Πρωθυπουργός, να γίνουν την άνοιξη του 2027. Και συνεπώς, σε κάθε περίπτωση, και όσα θα ακούσουμε από τον Πρωθυπουργό, και βεβαίως στη συνέχεια την Κυριακή, να πούμε, η συνέντευξη τύπου, θα τροφοδοτήσουν το δημόσιο διάλογο και είναι όλα αυτά τα οποία συζητούνται και στα πηγαδάκια, όπως και για παράδειγμα, τι θα ακουστεί και ακούσαμε από τον κύριο Τσίπρα ήδη. Υπάρχει εντονότατη κριτική και από την κυβέρνηση. Και σήμερα, να πούμε ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ασκεί κριτική σε όσα έχει ανακοινώσει στο οικονομικό του πρόγραμμα ο κύριος Τσίπρας. Και σε κάθε περίπτωση αναμένεται και οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί, οι οποίοι θα έρθουν εδώ στη Διεθνή Έκθεση να καταθέσουν τις δικές προτάσεις, τροφοδοτώντας, αν το θέλετε, και μια αντιπαράθεση πλέον επί πραγματικών στοιχείων.
2: Γεωργία, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Ήταν η Γεωργία Ισκιτζή, η προϊσταμένη του πολιτικού τμήματος του RT News. Και πάμε να συνεχίσουμε το δελτίο ειδήσεων, το οποίο αυτή τη στιγμή, με τα αυξημένα πλέον μέτρα ασφαλείας, αλλά και τα μέτρα της τροχιάς στη Θεσσαλονίκη που υπάρχουν ήδη για τη Διεθνή Έκθεση. Περισσότεροι από 3.500 αστυνομικοί επιποδός, drones και προληπτικοί έλεγχοι συνδέουν το σχεδιασμό της ελληνικής αστυνομίας εν ώψη και των εγγενείων που θα γίνουν αύριο. Την ίδια ώρα, σειρά συγκεντρώσεων και πορεών έχει προγραμματιστεί για αύριο, η μέρα των εγγενείων, με αποτέλεσμα να τεθούν σε εφαρμογή εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και να ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία 8 σταθμών του μετρό. Πάμε να συνδεθούμε με τον συνάδελφο Κώστα Μπούρη, ο οποίος θα μας δώσει όλα τα νεότερα σχετικά με τα μέτρα ασφαλείας στη Διεθνή Έκθεση. Κώστα, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Το επιχειρησιακό σχέδιο της αστυνομίας είναι σε πλήρη εξέλιξη από χθες το μεσημέρι. Σήμερα, λοιπόν, απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση σε όλους τους περιμετρικούς δρόμους γύρω από την έκθεση, δηλαδή Αγγελάκη, Νικολάου Γερμανού, 3 Σεπτεμβρίου, Εγνατία. Υπάρχει ισχυρή αστυνομική δύναμη που αποτρέπει κάποιος να παρκάρει, να σταματήσει εκεί. Για όποια αυτοκίνητα είναι ξεχασμένα, απομακρύνονται. Να πούμε ότι στη Θεσσαλονίκη έχουν φτάσει περισσότεροι από 3.000 αστυνομικοί με 72 δημιουργίες, οι οποίοι είναι επιφορτισμένοι να έχουν την τάξη, να υπάρχει τάξη στο και να μην γίνει κανένα πρόβλημα. Ο στόχος της αστυνομίας βέβαια είναι να μην υπάρξει ούτε ένα επεισόδιο την αυριανή μέρα, το Σάββατο δηλαδή, όπου είναι και τα εγγένεια της έκθεσης. Αύριο στις 3 η ώρα, σήμερα το μετρό, να πούμε, λειτουργεί κανονικά. Αύριο, αν και από τις 3 η ώρα το μεσημέρι, σύμφωνα με ανακοίνωση του μετρό, που θα αρχίσουν και τα έκτακτα μέτρα της αστυνομίας, θα κλείσουν οι σταθμοί από τον σιδηροδρομικό σταθμό μέχρι και τον Ευκλείδη. Οι υπόλοιπες δύο γραμμές της Καλαμαρίας θα είναι ανοιχτή μέχρι και τον Ευκλείδη, σύμφωνα με την ανακοίνωση του μετρό πάντα και της αστυνομίας. Ενώ παράλληλα από τις 3 η ώρα και μετά θα αρχίσει σταδιακά να αποκλείεται και η κυκλοφορία εναλλάξει στους δρόμους ανάλογα με τις εκδηλώσεις και ανάλογα με την πορεία που θα υπάρξει σε όλη τη διάρκεια των εγγενείων. Πάντως υπάρχει πολύ ισχυρή αστυνομική παρουσία. Ήδη άρχισαν οι διαδηλώσεις με πρώτες δύο που έγιναν το πρωί, η μία των νοσοκομιακών και η άλλη των διασωστών του ΕΚΑΒ, ενώ στις 6 ώρα το απόγευμα είναι προγραμματισμένη στο Λευκό Πύργο να γίνει η συγκέντρωση των εστόλων.
2: Μάλιστα. Κώστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν ο συνάδελφος ο Κώστας ο Μπούρης από τη Θεσσαλονίκη. Σήμερα όμως στο Earth News Radio 105,8 μίλησαν άνθρωποι της αγοράς και των παραγωγικών τάξεων εν ώψη και των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού. Πάμε να ακούσουμε τι μας είπε εδώ στο ραδιόφωνο ο κύριος Κώστας Μωραϊτίδης, ο αντιπρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης.
7: Το πρώτο ζήτημα που έχουν αναδείξει οι επιχειρήσεις δεν είναι άλλο παρά η ανάγκη για μέτρα συγκράτησης ενεργειακού κόστους. Δεύτερον, μέτρα φοροελάφρυνσης και τρίτον, χρηματοδοτική στήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων από τα εναπομείναντα κονδύλια που θα διαχειριστεί η Αναπτυξιακή Τράπεζα. Οι φτωχότερες περιφέρειες της χώρας έχουν εισοδήματα που δεν ξεπερνάνε κατά κεφαλήν τις 17.000 ευρώ, όταν ενδεικτικά θα πω η πλουσιότερη περιφέρεια της χώρας, η Αττική, αγγίζει τις 30.000 ευρώ. Αυτές οι ακραίες αποκλίσεις είναι αποθαρρυντικές για μια σειρά σημαντικότατων ζητημάτων για την χώρα. Εδώ ζητάμε λοιπόν μια σειρά μέτρων, τα οποία μέτρα θα κινητοποιήσουν την επαναλειτουργία μονάδων στην περιφέρεια, μια σειρά μέτρων που πρακτικά θα επιτρέψουν ιδιαίτερα στη μεταποίηση να λειτουργήσει με όρους ανταγωνιστικούς και επιχειρηματικής υγείας, ούτως ώστε να μπορέσει να συγκρατήσει τον κόσμο στην περιφέρεια, μιας και η μεταποίηση είναι αυτή, και να το πούμε και δημόσια για μια ακόμα φορά, που δίνει τις υψηλότερες αποζημιώσεις, τους υψηλότερους μισθούς, συγκρίνοντας πάντα την ίδια ακαδημαϊκή στάθμη.
2: Για τους συνταξιούχους μίλησε ο κύριος Στάθης Ανέσης, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων, ο ΜΕΟΤΕ.
8: Οι συνταξιούχοι είναι η μοναδική κοινωνική ομάδα, η μοναδική κοινωνική κατηγορία που φορτώνεται συνεχώς όλα τα βάρη, φορολογικά, μειώσεις, αυξήσεις στα φάρμακα και παντού, και είναι εκείνοι που παίρνουν και τις μικρότερες αυξήσεις. Γι' αυτό διαδηλώνουμε, γι' αυτό διαμαρτυρόμαστε και κυρίως, και συγγνώμη που επαναλαμβάνομαι, θέλω να γίνει σεβαστό και από τους περνώντας και από αυτούς που παίρνουν τις αποφάσεις, ότι οι συνταξιούχοι δεν είναι τα παράσιτα της κοινωνίας. Είναι άνθρωποι που έχουν δουλέψει, που έχουν πληρώσει, που προσφέρουν στην κοινωνία, και να σας πω και στο τέλος. Και από αυτή την πενιχρή σύνταξη που παίρνουν, συντηρούν και παιδιά και συντηρούν δύο και τρεις οικογένειες. Λέμε κατά σύνθημα, δεν θέλουμε κοροϊδία και δεν θέλουμε ψύχαλο ελεημοσύνης. Δεν ξέρουμε αν το 250 όπως έχουν υποσχεθεί θα πάει 300 ή 350 ή και 400. Αν δεν αυξηθούν τα κριτήρια τα εισοδηματικά, θα είναι δώρον άδωρο. Γιατί θυμίζω σήμερα τα εισοδηματικά κριτήρια για να το πάρει κάποιος αυτό είναι για τον ένα άτομο να είναι 4.000 το ετήσιο εισόδημα και όσοι είναι ζευγάρι να είναι 8.000. Τότε θα μπορέσουν να το πάρουν.
2: Ο κύριος Κυριάκος Μερελής, πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, μίλησε για τα αιτήματα των παραγωγικών δυνάμεων. Ας τον ακούσουμε.
9: Πρέπει να δοθεί μια λύση σε αυτό το πρόβλημα που μαστίζει οριζόντια την ελληνική κοινωνία. Και λέγεται ακρίβεια, λέγεται καρτελοποίηση της αγοράς, λέγονται μεγάλα οικονομικά συμφέροντα τα οποία εξαντλούν, προκανίζουν το εισόδημα των οικοκυριών. Στην κατεύθυνση αυτή προφανώς πρέπει να αυξηθούν οι έλεγχοι της πολιτείας. Πρέπει να μειωθούν οι συντελεστές ΦΠΑ. Είναι ένα πάγιο και διαρκές αίτημα, ξέρετε, των παραγωγικών φορέων αυτών. Και προφανώς ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Ξέρετε, η Θεσσαλονίκη έχει μια μεγαλύτερη ανάγκη από άλλες περιοχές της Ελλάδος. Και όχι μόνο η Θεσσαλονίκη, και η περιφέρεια της Μακεδονίας και όλη η Βορειοελλάδα. Λόγω του ότι γειτνιάζουμε με άλλες όμορες βαλκανικές χώρες, στις οποίες υπάρχουν ευνοϊκότερα φορολογικά, ασφαλιστικά καθεστώτα και ευνοϊκότερα αναπτυξιακά, αν θέλετε, κίνητρα, παρατηρήθηκε τις προηγούμενες δεκαετίες μεγάλη φυγή ελληνικών επιχειρήσεων. Ναι. Παρατηρούμε τα τελευταία χρόνια όμως, εξαιτίας αυτής της οικονομικής κρίσης και ανέχειας, και οι καταναλωτές πλέον, οι συμπολίτες μας, να επιλέγουν, κύριε Πίκουλα, για τις αγορές του σπιτιού τους, για να γεμίσουν το ρεζερβουάρ τους, να κινηθούν σε αυτές τις χώρες. Αυτό, ξέρετε, είναι μια οικονομική αιμορραγία.
2: ΔΕΘ χωρίς δημάρχους δεν νοείται. Έτσι, από την πλευρά του, ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Λάζαρος Κυρίζογλου, αναφέρθηκε στα αιτήματα των δημάρχων.
10: Εμείς συζητάμε σαν δήμαρχοι, έχοντας καταθέσει τα αιτήματά μας με επειδή αιτιολογημένα μια οικονομική ενίσχυση των Δήμων, διότι τώρα μπαίνουμε μέσα. Ως προς το λειτουργικό κόστος, ως προς τα έργα έχουμε χρήματα, αλλά από τα έργα δεν μπορούμε να μεταφέρουμε χρήματα για την αντιμετώπιση του λειτουργικού μας κόστους. Ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε με τους φορείς περασμένη εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη, συναντήθηκε και με τους δημάρχους της Βορείου Ελλάδος, Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Και όσα προηγουμένως μαζί είπαμε, τέθηκαν υπόψη του. Τέθηκε υπόψη του Πρωθυπουργού επίσης, αλλά συναντηθήκαμε πριν δύο μέρες και στην Αθήνα με τον κύριο Πυρακάκη και τον κύριο Λιβάνιο και όλο το οικονομικό επιτελείο και περιμένουμε να ικανοποιηθούν αιτήματά μας. Φίξαμε το θέμα, παραδείγματος χάρη, του τιμολογίου της ΔΕΗ. Κοιτάξτε να δείτε. Ένα εργοστάσιο που απασχολεί εργαζόμενους, είναι μια κερδοσκοπική εταιρεία, είπα ένα παράδειγμα τώρα, πληρώνει από 0,08 έως 0,10 λεπτά την κιλοβατόρα. Εμείς οι Δήμοι που δεν είμαστε εργοστάσιο, που δεν είμαστε κερδοσκοπικός οργανισμός, πληρώνουμε 0,26, δηλαδή 2,5 φορές πιο ακριβά. Αν πληρώσουμε το ίδιο με τις βιομηχανίες, τότε θα κερδίσουμε, θα εξοικονομήσουμε από τις δαπάνες μας 250 εκατομμύρια ευρώ. Δύο δόσεις μηνιάτικες.
2: Παραμένουμε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, γιατί η φετινή είναι η 90η και έχει και επαιτειακό χαρακτήρα για τα 100 χρόνια από την πρώτη διοργάνωση του 1926. Τιμόμενη χώρα είναι η Ιαπωνία, η οποία στο περίπτερό της προβάλλει τη σύγχρονη τεχνολογία και τον πολιτισμό. Περισσότεροι από 1000 εκθέτες θα συμμετέχουν στη φετινή έκθεση από 25 χώρες. Περισσότερο όμως θα μας πει η συνάδελφος Λία Χριστάρα. Λία, καλό μεσημέρι.
11: Καλό σας μεσημέρι. Λίγες ώρες πριν ανοίξει τις πύλες της, η επαιτειακή, όπως πολύ σωστά είπες, 90η ΔΕΦ, με τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία, με την χώρα του αναντελώτος ηλίου, μία από τις τιμόμενες χώρες που μας έρχεται από πολύ μακριά, και είναι ωραίο αυτό γιατί θα γνωρίζουμε από κοντά και άλλες κουλτούρες. Δηλαδή, ξέρουμε πολύ καλά ποιο είναι το πρόσωπο της Ιαπωνίας τεχνολογικά, μηχανολογικά, έχουν πολλά επιτεύγματα, είναι πολύ μπροστά σε πάρα πολλούς τομείς. Το σημαντικό όμως είναι να δούμε και την κουλτούρα τους, όπως πολύ σωστά είπες μέσα, δηλαδή στο περίπτερο 13, που είναι αυτό της θυμόμενης χώρας, εκτός από τα αυτοκίνητα, την ηλεκτροκίνηση, τα ρομποτικά μηχανήματα, θα έχουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε και παραστάσεις με τα τύμπανα, τα παραδοσιακά τους τύμπανα, παραστάσεις με κιμονό, παρουσιάσεις της γαστρονομίας τους, που είναι από τις πιο υψηλές στον κόσμο, και νομίζω ότι αυτό είναι που θα κεντρήσει και το ενδιαφέρον των τουριστών.
2: Δεν ξέρω εσένα, σου αρέσει η ιαπωνική κουζίνα? Θα
11: η ιαπωνική κουζίνα θα δοκιμάσω. Έχω δοκιμάσει και στην Αθήνα μαγαζιά, έχει στη Θεσσαλονίκη μαγαζιά. Εννοείται ότι έχω δοκιμάσει. Έχει τέλος πάντων το κάτι της. Δεν είμαι πολύ φαν. Υπάρχουν όμως άνθρωποι που είναι πολύ φαν, αλλά μου αρέσει η φιλοσοφία τους, ξέρεις, πάρα πολύ. Γιατί μας είπαν ότι θα μας μάθουν το πνεύμα τακούμι, που είναι το να φτάνεις στην αριστεία μέσω της ενσυναίσθησης. Είναι άνθρωποι που πολύ καλά ξέρουμε, δίνουν πολύ σημασία στον σεβασμό στον συνάνθρωπο και στην αλληλεγγύη. Τώρα να πούμε ότι από εκεί και πέρα μπορεί κάποιος να πάρει σήμερα εισιτήρια τα Early Bird στα 7 ευρώ ηλεκτρονικά, και από αύριο τα εισιτήρια θα πουλούνται και κανονικά και στην έκθεση στα 9 ευρώ. Όμως από το ωράριο από αύριο θα είναι κανονικά, θα ανοίξει η ΔΕΘ κανονικά, έτσι. Δεν σημαίνει ότι επειδή υπάρχει παρουσία εδώ των υπουργών και του Πρωθυπουργού δεν είναι ανοιχτή για το κοινό. Είναι κανονικά ανοιχτή για το κοινό και περιμένουμε φέτος να ξεπεράσουμε, θα δούμε τους 200.000 επισκέπτες. Γενικά είναι 1.000 εκθέτες από 25 χώρες. Και πάντα εκεί να μας προσφέρει κάτι η έκθεση, κάθε χρόνο, και γι' αυτό φυσικά και την επισκεφτόμαστε. Επαναλαμβάνω, αύριο κανονικά ανοίγει τις πύλες της για 9 μέρες. Οπότε θα έχουμε την ευκαιρία να πάμε και από Δευτέρα, εμείς στη Θεσσαλονίκη, που θα είναι και πιο ήσυχα τα πράγματα.
2: Λία, να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το θέμα είναι οι Ιάπωνες φίλοι μας να μας μάθουν το μυστικό της ευτυχίας, εγώ θεωρώ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Για την τιμόμενη χώρα, την Ιαπωνία, μίλησε νωρίτερα στο Earth News Radio 105,8 ο αναπληρωτής επικεφαλής της πρεσβείας της Ιαπωνίας, Τακάκι Νεμότο.
12: Από αύριο η Ιαπωνία θα συμμετάσχει, όπως γνωρίζετε, ως τιμόμενη χώρα στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Μία από τις μεγαλύτερες έκθεσεις στην Ελλάδα. Ήδη κυκλοφορούν πολλές σχετικές αναφορές στα εγχώρια και διεθνή μέσα ενημέρωσης, καθώς και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αναμένουμε ότι αυτή η έκθεση θα αυξήσει το επιχειρηματικό ενδιαφέρον και να αναπτύξει τις επενδύσεις στις οικονομικές σχέσεις. Το θέμα και το σκεπτικό μας είναι το τακούμι. Τακούμι είναι μια ιαπωνική λέξη η οποία συχνά μεταφράζεται ως δεξιοτεχνία ή μαεστορία, αλλά έχει πιο βαθιά έννοια. Είναι η επιδίωξη της αριστείας μέσα από την σοφία, κινητήρα, δύναμη και την συνένεση, την αφοσίωση στο να κάνεις κάτι καλά, να βελτιώνεσαι διαρκώς και να δημιουργείς αξίες για τους άλλους. Το πνεύμα αυτό συναντάται στις παραδοσιακές τέχνες, στην παραγωγή, στην τεχνολογία, στην έρευνα, στις επιχειρήσεις, αλλά και στην καθημερινή ζωή. Το περίπτερό μας έχει σχεδιαστεί ώστε να εκφράζει αυτό το πνεύμα.
2: Πάμε να ακούσουμε και τι ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο Ευθύμιος Χατζηθεόκλητος, ο Αντιδήμαρχος Οικονομικού Προγραμματισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης.
13: Είναι ένα κέντρο που σήμερα είναι αφιερωμένο, φέτος είναι για την Ιαπωνία. Θα έρθουν πολλοί επισκέπτες, πολλοί δημιουργοί, επιχειρήσεις. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη κινητικότητα. Γίνεται το κέντρο της Θεσσαλονίκης και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης για μια εβδομάδα η Θεσσαλονίκη.
2: Πάμε τώρα, συνεχίζοντας το πολιτικό μας κομμάτι, να μιλήσουμε στην αντιπολίτευση. Με εκπροσώπους ενώσεων κτηνοτρόφων της Κρήτης συναντάται ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Αντουλάκης σήμερα, ο οποίος θα προετοιμαστεί και για την επίσκεψή του την επόμενη εβδομάδα στη ΔΕΘ. Χθες, κατά την ομιλία του για την 52η επέτειο από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Αντουλάκης έθεσε το πολιτικό δίλημα των επόμενων εθνικών εκλογών. Εξαπέλυσε επίθεση τόσο στη Νέα Δημοκρατία και τον Πρωθυπουργό, όσο και στον Αλέξη Τσίπρα, ενώ παράλληλα παρουσίασε το ΠΑΣΟΚ ως τη δύναμη που μπορεί να οδηγήσει τη χώρα σε μια νέα πορεία. Περισσότερα θα μας πει η συνάδελφος Λίνα Μπεθάνη. Λίνα, καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι, Βασίλη, και την επομένη της τιμητικής εκδήλωσης για την 3η του Σεπτέμβρη, που για το ΠΑΣΟΚ, όπως λένε τα στελέχη του, αποτελεί αφετηρία εκκίνησης του εκλογικού αγώνα για πολιτική αλλαγή, ξεκινάει η αντίστροφη μέτρηση για την παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Είναι η ώρα, λένε, ανάδειξης του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ, που είναι το συγκριτικό του πλεονέκτημα. Ο Νίκος Ανδρουλάκης χθες βράδυ από την Πλατεία Ελευθερίας εξαπέλυσε επίσης τους κυρίους Μητσοτάκη και Τσίπρα, τονίζοντας ότι έχουν κρυθεί. Είπε ότι η Ελλάδα δεν αντέχει άλλη χαμένη τετραετία, δεν χρειάζεται, τόνισε, ούτε διαχειριστές της παρακμής, ούτε νέους μεσίες. Υπογράμμισε ότι η χώρα πρέπει να αλλάξει πορεία. Απάντησε και στο γιατί τώρα ΠΑΣΟΚ δεσμεύτηκε για 13ο μισθό, 13η σύνταξη, επαναφορά του ΕΚΑΣ, πρόγραμμα κοινωνικής ανάταξης με επίκεντρο την αντιμετώπιση του δημογραφικού. Σήμερα συναντήθηκε στο Ηράκλειο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ με ενώσεις κτηνοτρόφων, συζήτησε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, είπε ότι το κόστος παραγωγής έχει απογειωθεί, μίλησε για αποτυχημένες πολιτικές που εφαρμόζονται, αντέταξε το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ για στήριξη της υπαίθρου και μείωση του κόστους παραγωγής, μίλησε επίσης για ένα σύγχρονο ΟΠΕΚΕΠΕ με σταθερές διοικήσεις μακριά από κομματικές επιλογές για να στηρίζονται η πραγματική παραγωγή. Αναφέρθηκε και στο ιδιοκτησιακό ζήτημα που αντιμετωπίζουν στην Κρήτη, επισημένοντας την τροπολογία που έχει καταθέσει από το 2023 το ΠΑΣΟΚ.
2: Μάλιστα. Λέω να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και συνεχίζουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Περνάμε στο χώρο της αριστεράς, εκεί όπου η πολιτική αντιπαράθεση προκαλεί η αναφορά του Γιώργου Παπά της Ελλάς για πατριωτική εισφορά, ακόμη και από θηρίδες. Την ίδια ώρα, επίθεση κατά έχει εξαπολύσει ο Παύλος Πολάκης με αιχμές για πρόσωπα που, όπως αναφέρει, προέρχονται από την τραπεζική αριστερά. Περισσότερα και πιο αναλυτικά θα μας πει ο συνάδελφος Βαγγέλης Παπαδημητρίου. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Επίθεση λοιπόν από πολλά μέτωπα δέχεται η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, ύστερα από τις πρόσφατες προχθεσινές ανακοινώσεις με το οικονομικό πρόγραμμα του κόμματος. Μάλιστα, δεν δέχεται μόνο επιθέσεις από την μεριά της κυβερνώσας παρατάξεως, αλλά και από την αριστερά. Το είπε και εσύ στον πρόλογό σου, τόσο ο κύριος Πολάκης, όσο και χθες το βράδυ ο κύριος Ευκλήδης Τσακαλώτος, ουσιαστικά χαρακτήρισαν συστημική και καθόλου αριστερή την τοποθέτηση του Αλέξη Τσίπρα. Απάντηση έδωσε σήμερα η Ελλάς απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και στην κυβέρνηση. Μάλιστα αναφέρθηκε προσωπικά στον κύριο Σκέρτσο. Είπε ότι αποφάσισε να παραδώσει μαθήματα αριθμητικής, μόνο που μπέρδεψε δύο εντελώς διαφορετικά μεγέθη, λέει η Ελλάς. στο εισόδημα με την περιουσία. Η πρόταση του κόμματος αφορά μόνο το 1% για το πατριωτικό ταμείο, αναφέρεται η Ελλάς, στην καθαρή περιουσία του οικονομικού ισχυρότερου 1%. Ο κύριος Κέτσος πήρε το δηλωμένο φορολογητέο εισόδημα αυτής της ομάδας, ύψους 14,5 δις, το πολλαπλασίασε επί 1% και ανακοίνωσε διαβευτικά ότι τα έσοδα είναι μόλις 145. Η Ελλάς θεωρεί ότι υπάρχουν παραδείγματα αντίστοιχα και σε άλλα κράτη, όπως για παράδειγμα Νορβηγία, Ισπανία, Ελβετία, που εφαρμόζουν ήδη ετήσιους φόρους καθαρής περιουσίας. Η ελληνική πρόταση, λέει το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, προφανώς πρέπει να εξειδικευτεί και να αξιολογηθεί. Αλλά αυταπάτη δεν είναι μια συζήτηση που διεξάγεται στο G20, στον ΟΣΑ και στα σημαντικότερα διεθνή οικονομικά κέντρα. Πρόκειται για εντυπωσιακό επίτευγμα δημοσιονομικής προσαρμογής, έστω και μόνο στα κυβερνητικά δελτία τύπου επιτίθεται η Ελλάδα στην κυβέρνηση. Ας δημοσιεύσουν επιτέλους την περίφημη κοστολόγησή τους, μέτρο προς μέτρο, διαχωρίζοντας τις ετήσιες δαπάνες από τις τετραετείς επενδύσεις στους δημόσιους πόρους και από την ιδιωτική συμμετοχή και το ακαθάριστο κόστος από τα προβλεπόμενα έσοδα. Ένας πόλεμος έχει ξεκινήσει, όπως φαίνεται σε όλους μας, ο οποίος θα συνεχιστεί για όλες αυτές τις μέρες. Εκτιμάται και από την Ελλάδα ότι θα δοθούν οι εξηγήσεις και οι λεπτομέρειες στη συνέντευξη τύπου που πρόκειται να παραχωρήσει ο Αλέξης Τσίπρας την επόμενη εβδομάδα, την επόμενη Τετάρτη, από τη Θεσσαλονίκη. Όπως επίσης ανακοινώθηκε και επίσημα από την Ελλάδα ότι πρόκειται να δοθούν τη Δευτέρα το πρόγραμμα στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο, το οικονομικό πρόγραμμα του κόμματος, στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο προς εξέταση και αξιολόγηση.
2: Και σίγουρα θα έχουμε και πολλά περισσότερα και μετά τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού.
15: Που περιμένουμε όλοι με πολύ ενδιαφέρον αύριο, έχεις απόλυτο δίκιο.
2: Ακριβώς. Βαγγέλη, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν ο Βαγγέλης Παπαδημητρίου.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Και να περάσουμε λίγο στο αστυνομικό μας δελτίο, το οποίο είναι πολύ ενδιαφέρον. Τυλιγμένη με νάιλον εντοπίστηκε σε υπόγειο σπιτιού στο Μαραθώνα η σωρός της ηλικιωμένης που σύμφωνα με την καταγγελία της εγγονής της πέθανε πριν από 10 χρόνια. Και σήμερα θα ήταν 90 χρόνων περίπου. Αδήλωτος ο θάνατός της, η 68χρονη κόρη της που αρχικά ισχύει ότι την είχε θάψει στον κήπο εισέπρατε κανονικά τη σύνταξη της μητέρας της όλο αυτό το διάστημα. Περισσότερα θα μας πει ο συνάδελφος Ηλίας Κούκος. Ηλία, καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι από το Μαραθώνα, εδώ που νωρίτερα εντοπίστηκαν τα οστά της ηλικιωμένης γυναίκας. Ήταν σε ένα υπόγειο αποθηκευτικό χώρο του σπιτιού. Θυμίζω ότι από χθες έσκαβαν στην αυλή του, η παρουσία εισαγγελέα, οι αστυνομικοί, και έψαχναν στην αυλή του σπιτιού, όπου και στον κήπο δεν εντοπίστηκε. Σήμερα εντοπίστηκαν τα οστά. Κλήθηκε με εντολή του εισαγγελέα ανθρωπολόγος για να κάνει μια πρώτη εκτίμηση. Και τώρα έχουν μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια προκειμένου να διαπιστωθούν να απαντηθούν δύο κρίσιμα ερωτήματα. Πρώτον, πότε επήλθε ο θάνατος της ηλικιωμένης, και δεύτερον, αν μπορεί να διαπιστωθεί αν ήταν κάποια εγκληματική ενέργεια. Από εκεί και πέρα σχηματίστηκε ποινική δικογραφία τόσο προς την 68χρονη όσο και προς τον ιό της για απόκρυψη αναγγελίας έβρεσης νεκρού. Σε δεύτερο χρόνο θα σχηματιστεί ποινική δικογραφία για απάτης βάρος του δημοσίου μόλις προσδιοριστεί ο χρόνος θανάτου της ηλικιωμένης, για να είναι και το ποσό κατ' εκτίμηση της απάτης εις βάρος του δημοσίου. Βεβαίως το κρίσιμο παραμένει, όπως σου προανέφερα, ή όπως ισχυρίστηκε η 68χρονη, ότι η μητέρα της πέθανε από παθολογικά αίτια λόγω γύρατος. Πάντως έχει πάρει την τροπή, αυτή την τροπή η υπόθεση, δηλαδή πηγαίνει προς τις έρευνες τώρα των αστυνομικών να διαπιστωθούν τα δύο κρίσιμα που σου είπα. Να θυμίσουμε εντάχει ότι έγινε γνωστό στους αστυνομικούς πριν από περίπου 2 εβδομάδες, όταν η κόρη της 68χρονης έκανε καταγγελία στην αστυνομία ότι έχει να μιλήσει περίπου 10 χρόνια με τη γιαγιά της, και έκτοτε κινήθηκαν οι διαδικασίες, έκαναν έρευνα οι αστυνομικοί και είδαν ότι δεν είχε δηλωθεί ως νεκρή ηλικιωμένη γυναίκα, και ότι ο τραπεζικός της λογαριασμός μέχρι και τον προηγούμενο μήνα, δηλαδή τον Αύγουστο του 2026, λάμβανε την σύνταξη και εκινείται κανονικά ο τραπεζικός λογαριασμός της ηλικιωμένης. Οπότε συνοψίζοντας, έχουν και οι 68 χρονικοί ο ιός της έχουν προσαχθεί και τους σχηματίζεται ποινική δικογραφία για μη αναγγελία ανέβρεσης, για απόκρυψη αναγγελίας έβρεσης νεκρού και περιμένουμε και από τα κλιματολογικά εργαστήρια να διαπιστωθεί ο χρόνος θανάτου αλλά και η αιτία θανάτου της ηλικιωμένης γυναίκας μας.
2: Ηλία, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες. Και περνάμε στην υπόθεση της Κυψέλης, όπου προθεσμία για να απολογηθούν την Τρίτη έλαβαν οι τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση του νεκρού Βρέφους. Ο 43χρονος και οι 38χρονοι, οι βιολογικοί γονείς, όπως αποδείχθηκε, του Βρέφους που βρέθηκε κατεψυγμένος στο διαμέρισμα, θα απολογηθούν για την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, ενώ ο τρίτος κατηγορούμενος αντιμετωπίζει κατηγορίες που αφορούν γενετήσιες πράξεις. Η Άννα Νικολάου θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Άννα, καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι. Το πρωί της Τρίτης θα δώσουν εξηγήσεις ενώπιον της ανατρίτης για τις τρεις κατηγορούμενοι. Έχουν κριθεί ήδη προσωρινά κρατούμενοι για το κακούργημα της διακίνησης ναρκωτικών, να θυμίσουμε. Σήμερα το πρωί τόσο 43χρονος όσο 38χρονοι και ο 26χρονος οδηγήθηκαν στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων για να εκτελεστούν τα νέα εντάλματα σύλληψης που έχουν δοθεί σε βάρος τους και στη συνέχεια βρέθηκαν ενώπιον της ανακρίτριας. Ο 43χρονος και 38χρονοι που κατηγορούνται ότι σκότωσαν το παιδί τους και διατηρούσαν παγωμένη ψωρό τους, σύμφωνα με πληροφορίες, αμφισβητούν το σχετικό ιατροδικαστικό πόρισμα που κάνει λόγο για εγκληματική ενέργεια και προτίθεται να ορίσουν δικό τους τεχνικό σύμβουλο. Φέρονται να επιμένουν ότι το Βρέφος έφυγε από τη ζωή από παθολογικά αίτια. Σε βάρος των δύο γονέων έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος μέλους οικογένειας κατά συναυτοδία και παράνομη πληροφορία, παράνομη πληροφορία. Σε βάρος του 26χρονου έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για γενετήσεις πράξεις με πρόσωπο που δεν συμπλήρωσε και αφού συμπλήρωσε τα 12 έτη. Και επιπλέον και οι τρεις κατηγορούμενοι βαρύνονται με τις κατηγορίες της παράνομης κατοχής πυρομαχικών κατά συναυτοδία και της ψευδούς κατάθεσης κατά εξακολούθηση και άπαξ.
2: Άννα, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες. Και περνάμε στο θέμα της Μαρφίν, όπου την απόρριψη της προσφυγής της 46χρονης κατηγορούμενης στην υπόθεση του εμπρισμού της Μαρφίν κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης προτείνει ο εισαγγελέας. Στην κατηγορούμενη αποδίδεται ότι συνδέεται με την ομάδα που εκδήλωσε την εμπριστική επίθεση, χωρίς όμως να διακριβώνεται με την ίδια σαφήνεια σύμφωνα με τον συνήγορό της. Την τελική απόφαση θα λάβει με βούλευμά του το Συμβούλιο Επιμελητικών Αθηνών τις επόμενες εβδομάδες. Η Άννα Βλαχαποναγιώτη μας ενημερώνει. Άννα, καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι, Βασίλη. Οι 46χρονοι κατηγορούμενοι, ως συμμετέχουσα στην φωνική εμπριστική επίθεση στο κατάστημα της Τράπεζας Μαρφίν το Μάιο του 2010, αμέσως μετά την απόφαση ανακρίτριας και εισαγγελέα για την προσωρινή της κράτησης στις αρχές του Αυγούστου, είχε προσφύγει κατά του εντάλματος προσωρινή κράτησης. Τώρα έχουμε την πρόταση της εισαγγελέως προς το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο, με την οποία ζητάει να απορριφθεί η προσφυγή της 46χρονης κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης, ζητάει δηλαδή να βγει από την φυλακή, να αποφυλακιστεί. Σύμφωνα με τον συνήγορό της, η 46χρονη επιμένει στην αθωότητά της, αναφέρει ότι τα στοιχεία σε βάρος της είναι ισχνά και επαναλαμβάνει ότι η έκθεση των εγκληματολογικών εργαστηρίων της ελληνικής αστυνομίας καταλήγει σε ενδείξεις και όχι σε πλήρη ταυτοποίηση της δράστηδος. Τον τελικό λόγο θα έχει το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Αθηνών, που με βούλευμά του θα αποφανθεί επί της προσφυγής της 46χρονης κατηγορούμενης για το αν θα παραμείνει στην φυλακή ως προσωρινά κρατούμενη ή όχι.
2: Άννα, να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε κίνηση πίεσης προχωρά το Βρετανικό Μουσείο που θέλει τα γλυπτά του Παρθενώνα να επιστρέψουν στο γενέθλιο τόπο τους με το στάτους του μακροχρόνου δανεισμού. Θραύσματα των γλυπτών που βρίσκονται στο Βρετανικό Μουσείο μεταφέρονται με τη μορφή δανεισμού σε Γερμανικό Μουσείο για τις ανάγκες της έκθεσης ως απτό παράδειγμα της θέσης του Μουσείου απέναντι στους κλεμμένους ελληνικούς θησαυρούς. Λεπτομέρειες για αυτό το θέμα θα μας πει η Έλενα Νεοφωτίστου. Έλενα, καλό μεσημέρι.
19: Καλό μεσημέρι. Πάνω σε παραδείγματα δανεισμών αρχαιοτήτων και σημαντικών πολιτιστικών αντικειμένων βασίζεται η νέα πολιτική πίεση του Βρετανικού Μουσείου. Πρόκειται όντως για μια πολιτιστική πολιτική που βρίσκεται στον αντίποδο του ελληνικού αιτούμενου, που είναι η επιστροφή των γλιτών και θραυσμάτων του Παρθενώνα στην Ελλάδα και η επανένωσή τους με το μνημείο και όχι ο όποιος δανεισμός. Βέβαια, ο διευθυντής του Βρετανικού Μουσείου, Νίκολας Κάλινεν, βγάζει από τη φαρέτρα των επιχειρημάτων του τον επικείμενο δανεισμό της Γαλλίας στη ιστορική ταπισερή της Μπαγιέ, η οποία θα εκτίθεται από τις 10 του Σεπτέμβρη στο Βρετανικό Μουσείο ως ιδανικό μοντέλο για την επίλυση του ζητήματος των γλυπτών του Παρθενώνα. Μόνο που η συγκεκριμένη ταπισερή, πρέπει να πούμε, που θα αποκαλυφθεί στο Λονδίνο την Τετάρτη από τον Γάλλο πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν, αφηγείται μια κοινή ιστορία Γαλλίας και Αγγλίας. Ο διευθυντής του Βρετανικού Μουσείου, ο οποίος μάλιστα τελευταία έχει και τις ευλογίες του άλλοτε υποστηρικτή της επανένωσης των γλυπτών του Παρθενώνα, πρωθυπουργό της Βρετανίας Άντι Μπέρναμ, υπέγραψε το δανεισμό για τη μεταφορά των θραυσμάτων από τα παράνομα αποκτηθέντα Παρθενώνη Αιγυπτά στο Μουσείο Αρχαίας Γλυπτικής της Φραγκφούρτης. Τα θράσματα αυτά θα ενταχθούν σε μια έκθεση, η διάρκεια της οποίας είναι από τις 18 Νοεμβρίου έως τα τέλη του Ιούλη του 27 και η οποία με σύγχρονες τεχνολογίες επιχειρεί την ανασύσταση του ανατολικού αετώματος του Παρθενώνα. Αξίζει να σημειωθεί ότι το ελόγω μουσείο για τη συγκεκριμένη έκθεση είχε κάνει κρούση και στη χώρα μας και είχε λάβει ηχηρή αρνητική απάντηση από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, το οποίο συνυπολογίζοντας το δανεισμό που ήδη είχε κάνει το Βρετανικό Μουσείο με τα κλεμμένα γλυπτά, έστειλε ένα σαφές μήνυμα ότι η Ελλάδα είναι ο μοναδικός τόπος που επιβάλλεται ηθικά για την επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα.
2: Έλληνα, ξέρουμε για πόσο διάστημα είναι αυτή η μορφή δανεισμού στο Γερμανικό Μουσείο από το Βρετανικό.
19: Μέχρι τις 27 Ιουλίου. Ναι, είναι συγκεκριμένη έκθεση και έχει μια σύγχρονη τεχνολογία. Επί της ουσίας παίζουν με θράβασματα και τεχνολογίες επανασυστήνουν, αν θέλετε, τα παρθενώνια γλυπτά. Αυτό που είπα, δηλαδή, τα γλυπτά του Παρθενώνα.
2: Μάλιστα. Έλληνα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες. Περνάμε τώρα σε διεθνείς ειδήσεις. Στον πόλεμο της Ουκρανίας φαίνεται να ξεκινά νέος γύρος διπλωματικών διεργασιών με την αποστολή των Αμερικανών απελσαρμένων σε Κίεβο και Μόσχα, την ώρα πάντως που συνεχίζονται οι ρωσικές επιθέσεις. Συνδεόμαστε με την αίθουσα σύνταξη και την Έλενα Αλεβίζου να μας δώσει τις λεπτομέρειες. Έλενα, καλό μεσημέρι.
20: Καλό μεσημέρι. Αυτό φαίνεται από τις δηλώσεις του Πρόεδρου της Ουκρανίας, του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος είπε ότι τις επόμενες μέρες, αύριο και μεθαύριο, θα μεταβούν απεσταλμένοι του Αμερικανού Προέδρου στο Κίεβο και στην Μόσχα. Ωστόσο, αν και υπήρξε τηλεγράφημα του ρωσικού πρακτορείου ΤΑΣ, που ουσιαστικά επιβεβαίωσε αυτές τις δηλώσεις του Ζελένσκι, λέγοντας ότι οι Τζάρετ Κούσνερ και Στίβ Γουίτκοφ θα βρίσκονται στην Μόσχα και στο Κίεβο 5 και 6 Σεπτεμβρίου, δηλαδή Σάββατο και Κυριακή. Το Κρεμλίνο από την πλευρά του, με δηλώσεις πριν από λίγη ώρα του Δημήτρη Πεσκόφ, του εκπροσώπου του, δεν επιβεβαιώνει αυτή την άφιξη, τουλάχιστον στη Μόσχα, λέγοντας ότι το Κρεμλίνο θα το επιβεβαιώσει όταν αυτό συμβεί. Επίσης, ο κύριος Πεσκόφ είπε ότι αν και υπάρχουν ενδείξεις ότι θα μπορούσε να προχωρήσει η ειρηνευτική διαδικασία για την επίτευξη μιας συμφωνίας, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο και ουσιαστικά θέλησε να υποβαθμίσει τις πολλές ελπίδες που υπάρχουν για μια κατάληξη αυτών των συγκεκριμένων μεσολαβητικών προσπαθειών των ΗΠΑ. Θα τα δούμε πάντως αυτά τις επόμενες ημέρες. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ από την πλευρά του σε συνέντευξή του δήλωσε ότι ο πόλεμος είναι δύσκολο να τελειώσει γιατί οι δύο πλευρές, συγκεκριμένα ο Βλαντιμίρ Πούτιν και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, έχουν μίσος ο ένας για τον άλλον. Ωστόσο, είπε ότι θεωρεί ότι ο πόλεμος της Ουκρανίας θα τελειώσει. Την ίδια ώρα πάντως, όπως είπες, συνεχίζονται γίνονται οι ρωσικές επιθέσεις. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι έπληξε δύο πλοία στη Μαύρη Θάλασσα που μετέφεραν όπλα προς την Ουκρανία, ενώ υπήρξε και νέα επίθεση στην Οδυσσό, όπου εκεί σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές χτυπήθηκαν ενεργειακές υποδομές, κάτι που συμβαίνει τις τελευταίες εβδομάδες στην ουκρανική πόλη. Κλείνοντας το θέμα του πολέμου στην Ουκρανία, να σου μεταφέρω και μια ανάρτηση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Αφορά τα πολεμοφόδια που έχουν δώσει οι ΗΠΑ στην Ουκρανία μέσω του ΝΑΤΟ και της Ευρώπης. Ο Αμερικανός Πρόεδρος λοιπόν λέει ότι αυτά δόθηκαν δωρεάν από την κυβέρνηση Biden και ότι τώρα η Αμερικανική κυβέρνηση θα ζητήσει αναδρομικά επί της ουσίας από το ΝΑΤΟ και τους Ευρωπαίους τα χρήματα για αυτά τα πολεμοφόδια, τα οποία είναι πολύ περισσότερα από όσα έχουν χρησιμοποιήσει οι ΗΠΑ στο Ιράν, όπως αναφέρει ο Αμερικανός Πρόεδρος.
2: Έλενα μου, μείνε λίγο στην τηλεφωνική μας γραμμή, γιατί να περάσουμε στο άλλο μέτωπο, έτσι, στο άλλο πολεμικό μέτωπο, εκεί στο Ιράν, όπου ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βάνς υποβάθμισε με δηλώσεις του τη νέα αναζωοπήρωση των εκατέρωθεν επιθέσεων, λέγοντας ότι δεν είναι πόλεμος. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπεραμύνθηκε από την πλευρά την απόφαση του να ξεκινήσει πόλεμο με το Ιράν.
20: Ακριβώς, ο Αμερικανός Πρόεδρος είπε ότι ο πόλεμος αυτός ουσιαστικά έγινε για να μην αποκτήσει ποτέ πυρηνικά το Ιράν. Είναι κάτι που επαναλαμβάνει ο Αμερικανός Πρόεδρος και λέει ότι σε αντίθετη περίπτωση ουσιαστικά θα είχαν πολύ μεγαλύτερη ισχύ, θα είχε πολύ μεγαλύτερη ισχύ το Ιρανικό καθεστώς, υπονώντας ότι πιθανώς θα είχε πραγματοποιήσει και κάποια επίθεση. Από την πλευρά του ωστόσο, ο Τζέι Ντι Βάνς, θέλοντας επίσης να υποβαθμίσει την αναζωοπήρωση των επιθέσεων, των εκατέρωθεν επιθέσεων στην περιοχή την τελευταία εβδομάδα, είπε ότι αυτό δεν είναι πόλεμος που διεξάγεται αυτή τη στιγμή ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες, ότι δεν υπάρχουν ενεργά μέτωπα, ενεργές εχθροπραξίες, και θέλοντας να απαντήσει στην ερώτηση για το αν ο πόλεμος θα τελειώσει πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, ουσιαστικά απέφυγε να απαντήσει, λέγοντας ότι αυτό εξαρτάται από το πότε το Ιράν θα σταματήσει να προσπαθεί να πλήξει εμπορικά πλοία που διέρχονται τα στενά του Ορμούς. Ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος πάντως λέει ότι πλέον έχει αποκατασταθεί η ναυσιπλοεία, η διέλευση των πλοίων από τα στενά και είναι στα προπολεμικά επίπεδα, κάτι πάντως που δεν επιβεβαιώνεται από τις διεθνείς εταιρείες ναυσιπλοείας, παρακολούθησης της ναυσιπλοείας. Και επίσης να πούμε ότι η Αμερικανική κυβέρνηση δέχεται πιέσεις από το γεγονός ότι παραμένει η ακρίβεια και κυρίως στα καύσιμα, καθώς το γαλόνι της βενζίνης επανήλθε σε υψηλά επίπεδα άνω των 4 δολαρίων, και όλα αυτά βεβαίως, Βασίλη, σίγουρα εν ώψη και των ενδιάμεσων Αμερικανικών εκλογών το Νοέμβριο.
2: Έλενα, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν η Έλενα Αλεβίζου στις διεθνείς ειδήσεις. Ανωδικά κινούνται σήμερα οι τιμές του πετρελαίου, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία αύξηση από τα μέσα Ιουλίου. Η αύξηση αποτυπώνεται και στην Αντλία, με το κόστος των καυσίμων να αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες πιέσεις για τα ελληνικά νοικοκυριά, με την τιμή της αμόλυβδης βενζίνης να ξεπερνά πλέον τα 2 ευρώ το λίτρο. Η Πινελόπη Μητρούλια μας ενημερώνει. Πινελόπη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Το Brent συνεχίζει, όπως λες, να ανεβαίνει και είναι αυτή την ώρα στα 95 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αργό της Αμερικής είναι στα 90,7 δολάρια το βαρέλι και το φυσικό αέριο στα 71,1 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Έχουμε γενικώς μια αναστάτωση στις διεθνείς αγορές των καυσίμων και έχουμε μια συνεχή άνοδο. Στην εγχώρια αγορά, στη λιανική, η αμόλυβδη και το ντίζελ κινούνται σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ, παρά τις επιδοτήσεις που δίνονται από την κυβέρνηση αλλά και τις εκτός που υπάρχουν από τα δηληστήρια. Η μέση τιμή της αμόλυβδης πανελλαδικά είναι στα 2,066, ενώ η μέση τιμή του ντίζελ είναι στα 2,022. Ωστόσο, έχουμε ένα αισιόδοξο μήνυμα από την πλευρά της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, όπου η χοντρεμπορική έκλεισε πριν από λίγο με νέα πτώση 23,9%, διαμορφώθηκε στα 121,36 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Αυτό είναι ένα θετικό γεγονός και οφείλεται, όπως λένε οι αρμόδιοι, κυρίως στο γεγονός της μεγάλης συμμετοχής των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και των αιωλικών εξαιτίας των ισχυρών ανέμων που πνέουν τις τελευταίες ημέρες. Μπορούμε να πούμε χαρακτηριστικά ότι στην Ιταλία, όπου η αγορά είναι απολύτως συνδεδεμένη με την τιμή του φυσικού αερίου, το οποίο ανεβαίνει, έχει την υψηλότερη τιμή σε όλη την Ευρώπη και είναι στα 194,99 ευρώ ανά μεγαβατόρα για αύριο. Περιμένουμε να δούμε πώς θα διαμορφωθεί τις επόμενες ημέρες. Πάντως, μέχρι στιγμής η μέση χονδρική τιμή του Σεπτεμβρίου είναι υψηλότερη σε σχέση με αυτή του Αυγούστου. Ωστόσο, είναι αρκετά νωρίς για να μιλήσει κανείς για το πώς θα διαμορφωθεί τελικά σε όλη τη διάρκεια του μήνα.
2: Πινελόπη, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στην Κοπεχάγη πραγματοποιείται η κρίσιμη συνάντηση 5 χωρών για το μεταναστευτικό με τη συμμετοχή του Έλληνα Υπουργού Μετανάστευσης Στάνου Πλεύρη. Στο επίκεντρο των συνομιλιών της Ελλάδας με Δανία, Γερμανία, Αυστρία και Ολλανδία θα βρεθεί η πολιτική των επιστροφών και τα βήματα για την υλοποίησή της. Η Έλενα Αποστολίδου βρίσκεται στην Κοπεχάγη και θα μας ενημερώσει. Έλενα, καλό μεσημέρι. Α, δεν έχουμε. Πάμε να ακούσουμε όμως τι ανέφερε ο Υπουργός Μετανάστευσης Στάνος Πλεύρης.
4: Η μάχη κατά της παράνομης μετανάστευσης είναι προτεραιότητά μας. Στην Ελλάδα έχουμε καταφέρει τους τελευταίους 12 μήνες να μειώσουμε κατά 20.000 τις αφίξεις και να περιορίσουμε και τις δευτερογενείς αφίξεις. Σε αυτό το group δουλεύουμε πάρα πολύ για να φτάσουμε σε μια συμφωνία. Ήδη έχουμε μιλήσει με διαφορετικές χώρες και είμαστε κοντά σε προχωρημένο στάδιο. Από εκεί και πέρα, βέβαια, ανακοινώσεις θα γίνουν όταν θα είμαστε έτοιμοι με όλες τις χώρες, αλλά το πρόγραμμά μας είναι το επόμενο διάστημα να έχουμε ολοκληρώσει τη συμφωνία, ώστε το 2027 να λειτουργεί το κέντρο, το Return Hub, σε χώρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Λοιπόν, θα μιλήσουμε αργότερα με την απεσταλμένη μας στην Κοπεχάγη, την Έλενα Αποστολίδου, να μας μιλήσει για τη σύνοδο του μεταναστευτικού εκεί. Πάμε σε άλλο θέμα. Στη Γερμανία, οι αρχές διερευνούν τις πρόσφατες δολιοφθορές, κυρίως στο δίχτυο ηλεκτροδότησης, η σκιά της έντασης που υπάρχει με τη Ρωσία. Ο ανταποκριτής μας στο Βερολίνο, Γιώργος Παπάς, θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
21: Καλό μεσημέρι, Βασίλη. Είχαμε και χθες το βράδυ μία απόπειρα δολιοφθοράς κοντά στη Βρέμη αυτή τη φορά. Στόχος ήταν και πάλι το ηλεκτρικό δίκτυο της χώρας. Ήταν η τελευταία από μία σειρά αντίστοιχων επιθέσεων που είδαμε τις τελευταίες ημέρες. Για παράδειγμα, στο Μπέρκχαϊμ κοντά στην Κολονία, αλλά και μία άλλη στην άλλη άκρη της Γερμανίας, στο Γένς Βάλντε του Βραντεμβούργου, στα γερμανοπολωνικά σύνορα. Υπάρχει και μία επιστολή ανάληψης ευθύνης που στάλθηκε στην αριστερή εφημερίδα του Βερολίνου Tages Zeitung και συνδέει αυτές τις επιθέσεις. Οι αρχές είναι μάλιστα στα ίχνη του συντάκτη αυτής της χειρόγραφης επιστολής, του Ντάνιελ Βίτα, που υπέγραψε και ταχυδρόμησε την επιστολή. Ερευνούν λοιπόν κατά πόσο έχει πραγματικά σχέση ο ίδιος με τις δολιοφθορές στις υποδομές. Και βεβαίως το ηλεκτρικό δίκτυο, πρέπει να πω, Βασίλη, είναι στόχος ακροαριστερής εκτρεμιστικής οργάνωσης εδώ και καιρό. Τον περασμένο Ιανουάριο είχαν μείνει πάνω από 40.000 νοικοκυριά χωρίς ρεύμα στο Βερολίνο. Και εκείνο που βλέπουμε αυτές τις μέρες είναι μια πύκνωση αυτών των επιθέσεων, όπως και τις επιθέσεις σε εταιρεία τηλεπικοινωνιών συστημάτων στο Μόναχο και σε μια εταιρεία σκυροδέματος κοντά στη Φραγκφούρτη. Και όλα αυτά προκαλούν ερωτηματικά εάν και κατά πόσο καταρχήν συνδέονται μεταξύ τους αυτές οι επιθέσεις, την ώρα που κλιμακώνεται και η αντιπαράθεση του Βερολίνου με τη Μόσχα για τις συνέπειες της υβριδικής επίθεσης στο αεροδρόμιο της Λειψίας πριν από ένα μήνα, Βασίλη.
2: Αν μπορείς, Γιώργο, να μας πεις, και πολύ γρήγορα έχουμε κάποιες κρίσιμες εκλογές την Κυριακή, έτσι, στο κρατήδιο Σαξονίας Anhalt, έτσι, όπου σήμερα... Ναι.
21: Την Κυριακή, λοιπόν, περίπου 1,7 εκατομμύρια ψηφοφόροι θα πάρουν μέρος σε αυτές τις εκλογές. Γενικά, το κρατήδιο Σαξονία-Άνχαλτ δεν θα το ξέραμε εάν πραγματικά δεν ήταν ιστορική διάσταση αυτές οι εκλογές. Και είναι ιστορική γιατί το ακροδεξιό κόμμα, το ΑΕΦΤΕ, το οποίο στο συγκεκριμένο κρατήδιο είναι για τις γερμανικές αρχές αποδεδειγμένα εξτρεμιστική οργάνωση, αυτό λοιπόν το κόμμα είναι στο 40% σύμφωνα με μια θεσινοβραδινή τελευταία δημοσκόπηση, έπαιρνε και 42%, ακουμπούσε την απόλυτη αυτοδυναμία. Αυτό είναι και το μεγάλο στοίχημα, διότι το επικεφαλής του και το ΑΕΦΤΕ δεν συνεργάζεται με κανένα άλλο κόμμα, αλλά και κανένα από τα άλλα κόμματα δεν συνεργάζεται με το ΑΕΦΤΕ. Η μόνη περίπτωση είναι να πάρει αυτοδυναμία, η οποία αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν φαίνεται, αλλά σε κάθε περίπτωση το μήνυμα που στέλνει η Σαξονία Άνχαλτ και που θα στείλει η Σαξονία Άνχαλτ θα είναι ένας διπλασιασμός, μια τεράστια άνοδος και μια μεγάλη επιτυχία του ΑΕΦΤΕ.
2: Γιώργο, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες και πάμε να συνδεθούμε με τη συνάδελφο, την απεσταλμένη στην Κοπεχάγη, την Έλενα Αποστολίδου. Έλενα, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Είναι σε εξέλιξη, πρέπει να πούμε, η μήνυ σύνοδο, τα λέγαμε, των Υπουργών Μετανάστευση 5 χωρών, Δανία, Ελλάδα, Γερμανία, Αυστρία και Ολλανδία. Συνεδριάζουν εδώ στην Κοπεχάγη σε μια εξαιρετικά κρίσιμη σύνοδο για το μεταναστευτικό και τα κέντρα επιστροφής εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η αντέτατη συζήτηση στηρίζεται σε τέσσερα θέματα. Το βασικότερο όλων, σε ποια χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης θα δημιουργηθεί το πρώτο κέντρο επιστροφής παράτυπων μεταναστών σε τρίτη χώρα. Πώς θα γίνει η χρηματοδότηση, αν δηλαδή θα συμμετάσχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε τι ποσοστό. Εδώ να πούμε ότι συμμετέχει και εκπρόσωπος της Κομισιόν ως παρατηρητής. Και άλλοι δύο παράγοντες, οι άξονες που συζητούν, είναι το νομικό καθεστώς, ακαθόδες και πολύπλοκο ζήτημα, και τέλος το χρονοδιάγραμμα. Εδώ πρέπει να σας πω ότι ο Έλληνας Υπουργός Μετανάστευσης, ο κύριος Θάνος Χλέβρης, προσερχόμενος εδώ στο Κοινοβούλιο της Δανίας, δήλωσε ότι θα πρέπει να λειτουργήσει μέσα στο 2027. Ενώ ο Δανός Υπουργός Μετανάστευσης είπε ότι στόχος είναι να λειτουργήσει στις αρχές του έτους. Πρέπει να σας πω ότι η σημερινή συνάντηση αυτών των 5 χωρών είναι εξαιρετικά κρίσιμη. Δεκάδες δημοσιογράφοι βρίσκονται στο Κοινοβούλιο της Δανίας. Και αυτό γιατί η Δανία πρωτοστατεί στις ευρωπαϊκές χώρες που έχουν κάνει στροφή προς την αυστηροποίηση στο μεταναστευτικό. Όλες οι πλευρές θέλουν σήμερα να κλειδώσει η χώρα. Μένει να το δούμε αυτό αν θα συμβεί. Ακούγονται συγκεκριμένες χώρες, Ρουάντα, Ουγκάντα. Αυτά είναι τα σενάρια από τον τύπο, γιατί οι επίσημοι αρχοί δεν το έχουν επιβεβαιώσει. Και τέλος να σας πω ότι ο Έλληνας Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, ο κ. Θάνος Πλεύρης, προσερχόμενος στη συνάντηση, δήλωσε ότι αυτό το γκρουπ εργάζεται τύπου, γιατί οι επίσημοι αρχοί δεν το έχουν επιβεβαιώσει. Και τέλος να σας πω ότι ο Έλληνας Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, ο κ. Θάνος Πλεύρης, προσερχόμενος στη συνάντηση, δήλωσε

0: πραγματικό θαύμα, όπως το περιγράφουν και οι αρχές του Νεπάλ, μετά από μια τιτάνια προσπάθεια των σωστικών συνεργείων που δεν παρέδωσαν τα όπλα, δεν το έβαλαν κάτω και συνέχισαν να προσπαθούν να σκάβουν και να ανατινάσουν τεράστιους βράχους το μέγεθος και αυτοκινήτων για να φτάσουν στο σημείο που πίστευαν ότι βρίσκονταν ζωντανοί εργαζόμενοι στο υδροηλεκτρικό εργοστάσιο. Οι δύο άντρες αναστήθηκαν σε σχετικά καλή κατάσταση και μάλιστα ο ένας από αυτούς, Βασίλη, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι πιστεύει ότι στο ίδιο σημείο, στην ίδια σύρακα, βρίσκονται και άλλοι ζωντανοί άνθρωποι. Οι προσπάθειες βεβαίως συνεχίζονται. Συνολικά, ο αριθμός των νεκρών από αυτή την πραγματικά πρωτοφανή κατολίσθηση πάγου και βράχων που σημειώθηκε στο Νεπάλ στα σύνορα με την Κίνα ανέρχονται σε 1259 σύμφωνα με την τελευταία ανακοίνωση των αρχών και οι αγνοούμενοι σε περίπου 5.000. Ανάμεσά τους είναι και περίπου 900 εργαζόμενοι σε υδροηλεκτρικά εργοστάσια της περιοχής που επλήγει.
1: Ωραία. Έλενά μου, θα μας πεις λίγο και στην Ιταλία που η Τζόρτζια Μελόνι συμπλήρωσε 1413 ημέρες στην εξουσία.
0: Και αυτό πρωτοφανές γεγονός για την Ιταλική πολιτική. Γίνεται η μακροβιότερη κυβέρνηση αυτή της Τζόρτζια Μελόνι μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Εκλογές στην Ιταλία έχουν το 2027. Σήμερα το κόμμα της Τζόρτζια Μελόνι και η εταίροι της, ο Σαλβίνι και ο Αντώνιο Ταγιάνι, αναμένεται να γιορτάσουν αυτά τα περίπου 4 χρόνια στην εξουσία με μια μεγάλη συγκέντρωση στο μπάρι της Ιταλίας που σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης θα είναι και η έναρξη ουσιαστικά της προεκλογικής περίοδου.
1: Έλενά μου, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και στην πρόγνωση του καιρού να ακούσουμε την Όργα Παπαυγούλη.
2: Το Σάββατο αναμένεται αίθριος καιρός με την ηλιοφάνεια να κυριαρχεί και λίγες τοπικές νεφώσεις στο νοτιοανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι βοριάδες στο Αιγαίο έως 7 και τοπικά έως 8 μποφόρ με σταδιακή εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι στα περισσότερα ηπειρωτικά τους 32 με 36 βαθμούς. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι βοριάδες έως 6 μποφόρ και στα ανατολικά έως 7 με τάση εξασθένησης. Η θερμοκρασία από 24 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει αίθριος καιρός. Η άνεμη μεταβλητή έως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία από 25 έως 33 βαθμούς.
1: Εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη τη δημοσιογραφική παραγωγή η Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή η Έλενα Αλεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Τασκαλδιρανιάν, στο μικρόφωνο ο Βασίλης Γούλας. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο Earth News Radio.
3: Δίκτυο ΕΡΑ Δυτικής Μακεδονίας. ΕΡΑ Κοζάνης 100,2 στα FM

0: Διαφημίσεις.
1: Έχεις Ερτέκο.
2: Έχω Ερτέκο.
1: Έχει Live Radio.
2: Έχω Podcasts.
1: Έχει On Demand.
2: Έχεις Ερτέκο.
1: Έχω Music Mixes.
2: Έχει Music Mixes.
1: Έχω μουσικά σύνολα.
2: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ertecho.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Κοινωνικός λειτουργός. Δωρεάν. Κοντά σου. Ψυχολόγος χωρίς αναμονή. Νομική βοήθεια, παροχές, ενημέρωση, όλα στο ίδιο μέρος. Το ενιαίο κοινωνικό δίκτυο Δυτικής Μακεδονίας λειτουργεί σε 13 δήμους και είναι εδώ για σένα. Δεν χρειάζεσαι σύσταση, δεν χρειάζεσαι χαρτιά. Χρειάζεσαι να έρθεις. Έλα στο hub. insocialhub.gr. Ενιαίο κοινωνικό δίκτυο Δυτικής Μακεδονίας. Ένα πρόγραμμα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και

Δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Άλλο ένα απομεσήμερο μαζί σας, έτσι για να κλείσουμε αυτή την πρώτη εβδομάδα του Σεπτέμβρη. Είμαστε στο απομεσήμερο της Παρασκευής, 4 Σεπτεμβρίου, 4 λεπτά μετά τις 3, εδώ στην ΕΡΤ Κοζάνης και παραδοσιακά, όπως κάνουμε εδώ και πολύ καιρό, Δευτέρα, Τρίτη και Παρασκευή, ασχολούμαστε με τις νέες κυκλοφορίες από το διεθνή χώρο, ενώ συνήθως τις Τετάρτες και τις Πέμπτες τις αφιερώνουμε στις εκπομπές της ειδικού περιεχομένου, τις αφιερωματικές λοιπόν εκπομπές. Ο Χρήστος Τσομπανάκης είναι στην κονσόλα του ήχου, ο Γκουτζιομήτρος στα λόγια και στις μουσικές επιλογές. Σήμερα ξεκινάμε με δύο τραγούδια από το Double A-Side Single που κυκλοφορεί ο Σίβετ Χόγεμ. Χθες μιλούσαμε για τους Μαντρουγκάντα, κάναμε μια αναφορά στη δισκογραφική τους διαδρομή, στο αφιέρωμα που είχαμε. Σήμερα ερχόμαστε στα νέα που κυκλοφορούν στη διεθνή δισκογραφία και έτσι λοιπόν ο χαρισματικός frontman των Μαντρουγκάντα, ο Σίβετ Χόγεμ, στην παράλληλη δισκογραφική σόλο του καριέρα, επιστρέφει στις αρχές του Οκτώβρη με ένα άλμπουμ με πολλά rarities, με πολλά τραγούδια κυκλοφόρητα, γενικότερα δηλαδή με ένα υλικό που είχε στα συρτάρια του και το βγάζει για πρώτη φορά τώρα στη δημοσιότητα. Το πρώτο single από τα δύο τραγούδια αυτά που θα βρίσκονται μέσα στο άλμπουμ συλλογή που όπως είπαμε βγαίνει στις αρχές του Οκτώβρη είναι το Deeper Blue. Με αυτό ξεκινάμε, μείνετε μαζί μας, καλή ακρόαση σε όλες και σε όλους.

αγαπημένο Σίβετ Χόγεμ, λοιπόν, επιστροφή σήμερα με ένα double A-side single. Αυτό που ακούσαμε, το Deeper Blue, αλλά και το Orbitroy V2. Αυτό θα το ακούσουμε σε πολύ λίγο. Όπως είπαμε και πριν, ετοιμάζεται στις αρχές του Οκτώβρη κυκλοφορία ενός δίσκου με τον τίτλο The Rest of Σίβετ Χόγεμ. Μια συλλογή με ακυκλοφόρητο υλικό, με σπάνιες ηχογραφήσεις και live διασκευές από τα αρχεία του Νορβηγού, στα 20 χρόνια της solo του καριέρας, στη σχεδόν παράλληλη πορεία με το γκρουπ του τους Madrugada. Για να ακούσουμε και το δεύτερο καινούριο τραγούδι, Orbitroy V2.

Ολόφρεσκες παραγωγές, αυτό το πούμε σήμερα της Παρασκευής εδώ στην ΕΡΤ Κοζάνη, σε 100,2 στα FM και βέβαια μέσω του ΕΡΤ ΕΚΟ μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε. Να θυμίσω ότι στην κατηγορία On Demand υπάρχουν όλες οι εκπομπές μας για να μπορείτε να τις ακούτε και σε ουδέτερο χρόνο. Και τώρα συνέχεια με δύο τραγούδια από ένα άλμπουμ που βγαίνει σήμερα στην αγορά και είναι η επιστροφή των Kasabian, αυτού του σημαντικού αμερικάνικου ροκ συγκροτήματος. Ένα το άλμπουμ, το Act Free, το άλμπουμ που βγαίνει σήμερα από την Sony Music. Θα ακούσουμε δύο tracks μέσα από την επιστροφή των Kasabian. Το ένα έχει βγει ήδη σαν single και είναι το Nothing Better Than This.

Το άλμπουμ των Kasabian που βγαίνει σήμερα στην αγορά, το Act 3, ήταν ένα άλμπουμ που είχε αρχικώς προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει τον Ιούλιο, αλλά αναβλήθηκε και κυκλοφορεί σήμερα με την δικαιολογία και αυτά που είπε το συγκρότημα τότε, ότι επέστρεψαν ξανά στο στούντιο για κάποιες τελευταίες προσαρμογές, μιας και ήθελαν να βάλουν και κάποιες τελευταίες πινελιές πριν δώσουν το υλικό αυτό στον κόσμο. Μέχρι τώρα μας έχουν παρουσιάσει 3 singles, ένα από αυτά ήταν και το τραγούδι που ακούσαμε, το Nothing Better Than This. Επιλέγουμε όμως μέσα από το νέο τους άλμπουμ και το Soulmate.

Στα 20 λεπτά μετά τις 3 συνεχίζουμε και τώρα θα μείνουμε λίγο στο άλμπουμ των Interpol. Αναμφισβήτητα το νέο άλμπουμ των Interpol, εκτός του ότι περιλαμβάνει ένα πολύ υψηλό επίπεδο υλικό, πράγμα το οποίο δεν το βλέπουμε και συχνά πλέον σε ολοκληρωμένες δουλειές που βγαίνουν, είναι μια από τις μεγάλες κυκλοφορίες της φετινής χρονιάς. Αυτό το αμερικάνικο ροκ σχήμα από το Μανχάταν της Νέας Υόρκης, με την διαδρομή του να είναι αρκετά μεγάλη. Μην ξεχνάμε ότι ιδρύθηκαν κάπου εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 90, με τον πρώτο τους δίσκο να κυκλοφορεί το 2002. Και τώρα αυτό το άλμπουμ που βγήκε στην αγορά πριν από μια εβδομάδα, την περασμένη Παρασκευή, το άλμπουμ This Mirror Waits a Tone, είναι το 8ο στούντιο άλμπουμ για την μπάντα από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, το πρώτο άλμπουμ μετά το The Other Side of Make Believe. Αυτό το άλμπουμ έχει κυκλοφορήσει το 2022, πριν από 4 χρόνια. Ας θυμηθούμε από την επιστροφή των Interpol το See Out Loud.

και οι νέες κυκλοφορίες συνεχίζονται. Μία ακόμη πριν φτάσουμε στις 3.30 και που μένουμε μετά στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Και τώρα θα σταθούμε στην Λόρα Περγκολίτσι. Ποια είναι αυτή? Μα φυσικά η τραγουδίστρια που μας έχει συστηθεί εδώ και αρκετά χρόνια σαν LP. Αυτή η Αμερικανίδα τραγουδίστρια, μουσικός και στιχουργός από το Brooklyn της Νέας Υόρκης, που εσείως έχει φτάσει με αυτό το άλμπουμ που κυκλοφόρησε από την προηγούμενη Τετάρτη τα 7, ενώ επίσης έχει κυκλοφορήσει και 3 EPs. Από την επιστροφή λοιπόν της LP ακούμε το Best in Life.

Λοιπόν, είμαστε στα 30 λεπτά μετά τις 3. Ακούσαμε και κάτι από την LP, λοιπόν, από την επιστροφή της με το νέο άλμπουμ. Αλλά θα συνεχίσουμε και σε αυτό το δεύτερο μέρος να παρουσιάζουμε ολοκένουργια tracks, νέα singles από επερχόμενα albums ή και αμιγώς ολοκληρωμένα albums, δηλαδή που βγαίνουν στην αγορά αυτές τις μέρες. Τα τελευταία λεπτά της σημερινής εκπομπής θα τα αφιερώσουμε σε μια σπουδαία τραγουδίστρια που έφυγε προχτές από τη ζωή, την υπέροχη Cassandra Wilson. Θα πάρουμε δύο γεύσεις από την δισκογραφία της. Θα έχουμε τη δυνατότητα σε μια από τις επόμενες εκπομπές να τις αφιερώσουμε μια εκπομπή, αν και εμείς την Cassandra Wilson την παρουσιάζαμε όλα αυτά τα χρόνια με τις υπέροχες δουλειές και συνεργασίες που έκανε. Τώρα να πάμε στην Sharon Kovacs ή Σκέτο Kovacs, όπως την ξέρουμε, αυτή την Ολλανδέζα τραγουδίστρια, με τη δισκογραφία της να ξεκινά το 2015. Έχει βγάλει 3 albums. Τώρα εδώ έχουμε ένα καινούριο, ολοκένουργιο τραγούδι, το οποίο το κάνουμε πρώτη παρουσίαση και έχει τον τίτλο Leave the Sun Behind. Kovacs.

Kovacs, την γνώρισε ο πολλής κόσμος με το My Love πριν από 10 περίπου χρόνια. Από τότε έχει κυκλοφορήσει αρκετά πράγματα. Ένα από τα τελευταία της είναι και αυτό εδώ, το Leave Me The Sun Behind. Τώρα να σταθούμε στον Prince. Έχει φύγει ακριβώς 10 χρόνια πριν από τη ζωή αυτό το τεράστιο μουσικό ταλέντο. Οι διαχειριστές των πνευματικών δικαιωμάτων του έχουν βρει αρκετό ακυκλοφόρητο υλικό, το οποίο σκέφτονται να παρουσιάσουν και στο μέλλον, αλλά το έχουν κάνει και τώρα, μιας και έβγαλαν στην αγορά πριν από λίγες μέρες ένα άλμπουμ με ακυκλοφόρητα tracks του Prince. Μέσα από αυτό ακούμε το I Wonder.

Πολυδιάστατος, πολυτάλαντος, δυστυχώς έφυγε σχετικά νωρίς από τη ζωή ο Πρινς, ένας τεράστιος καλλιτέχνης, ένα ταλέντο που σε περίπου 40 χρόνια της δισκογραφικής του διαδρομής πρόλαβε να μας δώσει πραγματικά σπουδαία πράγματα. Αλλάζουμε το κλίμα, πάμε στον Josh Rouse, έναν Αμερικανό τραγουδιστή και τραγουδοποιό, κινείται στο χώρο της folk indie pop, έχει καταγωγή από την Νεμπράσκα και ξεκίνησε την καριέρα του στο Νάσβιλ το 1998 και αργότερα για κάποιο λόγο έφυγε και μετακόμισε στην Ισπανία. Έχει μια σειρά από δουλειές αυτός ο τραγουδοποιός και τώρα εμείς επιλέγουμε κάτι από τα καινούργια του, που το τραγούδι που επιλέγουμε έχει τον τίτλο Things Are Looking Up, Josh Rouse.

Και από τον Josh Rose για να πάμε σε ένα αμερικάνικο rock συγκρότημα από το Cincinnati του Ohio. Ένα συγκρότημα βετεράνων πλέον, μιας και οι Afghan Wings υπάρχουν σαν συγκρότημα από το 1986. Μάλιστα, ως το 2001 ήταν σταθερές οι δραστηριότητες τους, κυκλοφορούσαν υλικό. Μετά διαλύθηκαν, επανενώθηκαν για λίγο το 2006 και ουσιαστικά η οριστική τους επανένωση και η συνέχεια των κυκλοφοριών έγινε από το 2011 μέχρι και τις μέρες μας. Τώρα έχουν ένα καινούριο άλμπουμ στην αγορά, εσείως έχουν φτάσει στο 10ο άλμπουμ τους. Το καινούριο άλμπουμ λοιπόν ακούμε, το Jungle Row, Afghan Wings.

Τα τελευταία 11-12 λεπτά που έχουμε στη διάθεσή μας θα τα αφιερώσουμε στην Cassandra Wilson, σε μια θρυλική τραγουδίστρια, μια από τις σπουδαιότερες, θα έλεγα, σύγχρονες φωνές, τις σπουδαιότερες φωνές της σύγχρονης jazz, η οποία έφυγε σε ηλικία 70 ετών, μια τραγουδίστρια βραβευμένη με Grammy, αλλά δεν ήταν μόνο τραγουδίστρια, ήταν και τραγουδοποιός. Άφησε το δικό της ξεχωριστό, θα έλεγα, αποτύπωμα στη jazz, μεταφέροντας μάλιστα και τον βαθύ απόϊχο, τον blues, από το γενέθλιο τόπο της, το Mississippi. Η Cassandra Wilson ήταν μια από τις πιο χαρακτηριστικές και σημαντικές παρουσίες της jazz στη δεκαετία του 80 και του 90. Ήταν μια τραγουδίστρια που δεν φοβήθηκε να διευρύνει τα όρια του ρεπερτορίου της jazz. Με τις διασκευές της έφερε στο προσκήνιο καλλιτέχνες και δημιουργούς που μέχρι τότε σπάνια περνούσαν μέσα από το συγκεκριμένο μουσικό ιδίωμα. Να αναφέρω χαρακτηριστικά καλλιτέχνες όπως η Τζόνι Μίτσελ, ο Βαν Μόρισον, ο Νίλ Γιάνγκ, αλλά και ο θρυλικός μπλουσίστας του Mississippi, ο τεράστιος Ρόμπερτ Τζόνσον. Ιδιαίτερα σημαντική περίοδος στην καριέρα της θα έλεγα ότι ήταν εκείνη που οδήγησε στα άλμπουμ Blue Light Till Dawn του 1993, αλλά και το New Moon Daughter του 1995. Σε αυτά τα άλμπουμς η Cassandra Wilson δεν περιορίστηκε μόνο στο ρόλο της ερμηνεύτριας, αλλά συμμετείχε ενεργά και στο δημιουργικό κομμάτι, υπογράφοντας στίχους και μουσικές για πρωτότυπες συνθέσεις. Πάμε να ακούσουμε κάτι από την Cassandra Wilson, γι' αυτό ακριβώς για το οποίο μιλούσαμε. Blue Light Till Dawn.

Blue Light Till Dawn από την αξέχαστη Cassandra Wilson. Δυστυχώς έφυγε πριν από 3 μέρες από τη ζωή στα 70 της. Αυτό το άλμπουμ, είπαμε και πριν, το Blue Light Till Dawn του 93 και το New Moon Daughter του 95 ήταν στην απόλυτη ακμή της καριέρας της. Να σημειώσω ότι το New Moon Daughter αποτέλεσε μάλιστα και έναν από τους σημαντικότερους σταθμούς σίγουρα της καριέρας της, χαρίζοντάς της Grammy καλύτερης jazz φωνητικής ερμηνείας. Ενώ βέβαια πρέπει να σημειωθεί ότι ήταν και μια μεγάλη εμπορική επιτυχία αυτό το άλμπουμ, καθώς πούλησε περισσότερα από 400.000 αντίτυπα, πολύ σημαντικά νούμερα στο χώρο της jazz μουσικής. Αυτά με την Cassandra Wilson. Θα κλείσουμε και με ένα τελευταίο τραγούδι, το Traveling Miles. Φυσικά θα έχουμε τη δυνατότητα στο άμεσο μέλλον να κάνουμε ένα αφιέρωμα στη δισκογραφική της διαδρομή. Αυτοί όμως που μας ακούνε τακτικά όλα αυτά τα χρόνια θα έχουν διαπιστώσει ότι πάντα αναφερόμασταν στις νέες δουλειές και πάντα τη θεωρούσαμε σαν μια από τις κορυφαίες σύγχρονες τραγουδίστριες της jazz. Κάπου εδώ θα σας αφήσουμε, στις 4 ακριβώς, σε λίγο δηλαδή, θα έχουμε τη σύνδεση με το Earth News Radio. Θα τα ξαναπούμε τη Δευτέρα. Δευτέρα και Τρίτη επιστρέφουμε με νέες παραγωγές από το διεθνή χώρο. Την επόμενη Τετάρτη έχουμε την τελευταία εκπομπή για το αφιέρωμα στα 90s. Φτάνουμε σίγουρα στη 15η εκπομπή, ενώ την 5η συνεχίζουμε τα αφιερώματα που κάνουμε εδώ και αρκετούς μήνες σε δισκογραφικές διαδρομές μεγάλων ονομάτων της παγκόσμιας δισκογραφίας. Χρήστος Τσομπανάκης ήταν στην κονσόλα του ήχου, Νίκος Γκουτζιομήτρος στα λόγια, στην παραγωγή, στις μουσικές επιλογές. Να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα Παρασκευής και ένα όσο το δυνατόν πιο ξεκούραστο Σαββατοκυριακό. Cassandra Wilson στη μνήμη της, το Traveling Miles. Τα ξαναλέμε τη Δευτέρα. Γεια σας.

0: ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Ο πολιτικός πυρετός ανεβαίνει καθώς αύριο ανοίγει τις πύλες της η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης με τη συμμετοχή 25 χωρών και τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Βελίδιο και στις κυβερνητικές εξαγγελίες. Πληροφορίες κάνουν λόγο για μέτρα άνω των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ μόνιμου χαρακτήρα με εφαρμογή από το 2027 αλλά και οριζόντιες παρεμβάσεις. Στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης η κυβέρνηση θα παρουσιάσει ένα σαφές, συγκεκριμένο και απολύτως υλοποιήσιμο σχέδιο τετραετίας και όχι αποσπασματικά μέτρα, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πυρακάκης. Στο μεταξύ, σφοδρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα για τις οικονομικές εξαγγελίες του από τη Θεσσαλονίκη εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, κάνοντας λόγο για πολιτικές απάτες. Ο κύριος Μαρινάκης υποστήριξε ότι υπάρχουν σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ όσων ανακοίνωσε ο πρώην Πρωθυπουργός και της κοστολόγησης που παρουσίασε στη συνέχεια το κόμμα του. Οι αυταπάτες του κυρίου Τσίπρα έχουν μετατραπεί ξεκάθαρα σε πολιτικές απάτες, αναφέρει χαρακτηριστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Η Ελλάδα δεν αντέχει άλλη χαμένη ευκαιρία με τη Νέα Δημοκρατία. Πρέπει να υπάρξει πολιτική αλλαγή το συντομότερο δυνατό, ανεφέρει ο Νίκος Ανδρουλάκης, παρουσιάζοντας το ΠΑΣΟΚ ως πολιτική δύναμη με πρόγραμμα, σχέδιο και πολιτική αυτονομία χωρίς εξαρτήσεις. Για εμπόριο ελπίδας κατηγόρησε τόσο τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ όσο και την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ Νίκος Καραθανασόπουλος. Αυξήσεις στους μισθούς, μείωση του ΦΠΑ στα βασικά είδη διατροφής και περιορισμό των ωρών εργασίας στις 37,5 την εβδομάδα ζητάει ΓΕΣΕ εν ώψη του αυριανού συλλαλητηρίου των συνδικάτων στη Θεσσαλονίκη. Η ΓΕΣΕ ζητά επίσης τη αριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας, μέτρα για το στεγαστικό κόστος και επιστροφή του καθορισμού του κατώτατου μισθού στους κοινωνικούς εταίρους μέσω της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. Πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στο Λεσίνη Ξηρομέρου, Ετωλό Καρνανία. Στο σημείο επιχειρούν 28 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου, ενώ από αέρο συνδράμουν 6 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Ασπρόχωμα Μεσσηνίας επιχειρούν 20 πυροσβέστες με νέα οχήματα και 2 αεροσκάφη. Φωτιές και

0: στο Θεσπρωτικό Πρεβέζης και στους Πενταγιούς Φωκίδας. Η Ελλάδα είναι αποφασισμένη να διασφαλίσει τα κυριαρχικά της δικαιώματα, υπογράμμισε σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, ενώ οξύνει την προκλητική της ρητορική η Τουρκία. Ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας υπογράμμισε ότι η Αθήνα επιδιώκει καλές σχέσεις γειτονίας και διάλογο, χωρίς όμως υποχωρήσεις, ενώ επανέλαβε ότι η Ελλάδα κινείται πάντα στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου. Αναφέρθηκε επίσης στην ενίσχυση των στρατηγικών συμμαχιών της χώρας και σημείωσε ότι τα πρώτα F-35 αναμένονται σε λιγότερο από 2 χρόνια. Τη δημιουργία κέντρων επιστροφής μεταναστών σε τρίτες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης με ορίζοντα λειτουργία το 2027 σχεδιάζουν Ελλάδα, Δανία, Γερμανία, Αυστρία και Ολλανδία. Από την Κοπενχάγη, όπου συνεδριάζει η ομάδα των 5 χωρών, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης δήλωσε ότι οι συζητήσεις με τρίτες χώρες βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ως πιθανός προορισμός εξετάζεται η Ουγκάντα και εναλλακτικά η Ρουάντα. Το σχέδιο αφορά μετανάστες των οποίων τα αιτήματα ασύλου έχουν απορριφθεί. Η Διεθνής Αμνηστία το χαρακτηρίζει παράνομο και επικίνδυνο για τα ανθρώπινα δικαιώματα, προειδοποιώντας για κινδύνους αυθαίρετης κράτησης και αναγκαστικών επαναπροωθήσεων. Ο κ. Πλεύρης ανέφερε ακόμη ότι το τελευταίο 12μηνο οι αφήξεις μεταναστών στην Ελλάδα μειώθηκαν κατά 20.000. Στη σύλληψη της κόρης και του εγγονού της 90χρονης, τα οστά της οποίας εντοπίστηκαν στο υπόγειο του σπιτιού στο Μαραθώνα, προχώρησε το μεσημέρι η αστυνομία. Είχε προηγηθεί σχετική εισαγγελική εντολή για το αδίκημα της μη γνωστοποίησης ανέβρισης νεκρού. Τα μακάβρια ευρήματα εντοπίστηκαν στο υπόγειο του σπιτιού στο Μαραθώνα, τυλιγμένα σε νάιλον. Η γυναίκα φέρεται να έχει πεθάνει πριν από περίπου 10 χρόνια. Σε ιστορικό υψηλό έφτασε η τιμή του ντίζελ στις Ηνωμένες Πολιτείες, στα 5,85 δολάρια το γαλόνι, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ του 2022. Οι τιμές των καυσίμων έχουν εκτοξευθεί λόγω του πολέμου με το Ιράν και των σοβαρών προβλημάτων στη διακίνηση πετρελαίου μέσω των στενών του Ορμούς. Η άνοδος του ενεργειακού κόστους εντείνει τις πληθωριστικές πιέσεις και δημιουργεί πρόσθετο πολιτικό βάρος για την κυβέρνηση του Προέδρου Τραμπ 2 μήνες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος θα είναι αύριο ο καιρός. Η ορατότητα αναμένεται να είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες στα δυτικά, κυρίως θαλάσσια και παραθαλάσσια. Η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 20 έως 35 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας τώρα ο Γιάννης Πετρίδης.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Πανελλήνιο Σύλλογο Συνταξιούχων ΟΤΕ. Συλλαλητήριο Διαμαρτυρίας 5-9 στη ΔΕΘ. Σταματήστε επιτέλους τις ψεύτικες υποσχέσεις και τα ψίχουλα ελεημοσύνης. Οι συνταξιούχοι έχουν ψυχή και περηφάνεια. Δούλεψαν μια ζωή για μια σύνταξη αξιοπρεπή. Η τρίτη ηλικία δεν είναι τρίτη κατηγορία. Σεβαστείτε τα δικαιώματά μας. Αυξήστε τις συντάξεις, τσακίστε την ακρίβεια.
3: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
4: 5 Σεπτεμβρίου, Πανελλαδικό Παλαϊκό Συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη. Στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Δώστε λεφτά για μισθούς, υγεία και παιδεία. Όχι για τους πολέμους και τα κέρδη τους. 5 Σεπτεμβρίου, στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες, σωματεία.
5: Η πόρνη από πάνω.
6: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
5: Η πόρνη από πάνω.
6: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.artinfo.gr.
7: Φεστιβάλ Ματιάς Νύχτες Αλληλεγγύης 31 Αυγούστου έως 6 Σεπτεμβρίου. Παιδική παράσταση Μπερδεύω-ξεμπερδεμένη, κόκκινη κλωστιδεμένη σε σκηνοθεσία Διονύσου Τσαφταρίδη. Το Guitar Ensemble συνοδεύει τη βοβή ταινία του Στέλιου Τατασόπουλου Κοινωνική Σαπίλα. Το Σφάλμεξ Ράιμπο, η Τζαμάικα των Βαλκανίων. Γλέντι με το συγκρότημα Κουμπάρες. Μουσική παράσταση Πετροκάραβα με τη Μάρθα Φριτζίλα. Ρωμαίος και η Ιουλιέτα του Μπος με την Ηρώ Μανέ και τον Άκη Σακελαρίου. Φεστιβάλ Ματιάς Νύχτες Αλληλεγγύης. Η τέχνη μας στηρίζει, στηρίζουμε την τέχνη και τους ανθρώπους της.
8: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, αυτό το συγκρότημα του χρόνου γιορτάζει 50 χρόνια από τότε που φτιάχτηκαν στη Γλασκόβη. Το 1977 ο τραγουδιστής ο Τζιμ και ο κιθαρίστας ο Τσάρλι γιορτάζουν τα 50 χρόνια και ακούσαμε ένα από τα καινούργια τραγούδια, τον Simple Minds, για να ξεκινήσουμε σήμερα την επικαιρότητα με ένα αγαπημένο συγκρότημα εδώ και 50 χρόνια, που και αυτό το παρακολουθήσαμε από την αρχή σε αυτή την εκπομπή. Επικαιρότητα με καινούρια και διάφορες αναφορές σε 2-3 παλαιότερα πράγματα. Earth News Radio στο Viber με λατινικούς χαρακτήρες για τα μηνύματά σας. Instagram, email και X από τις 4 στις 5. I must be dreaming. Το έχουμε πει 2-3 φορές. Καλό είναι να ακούσουμε κι άλλο ένα τραγούδι από το τρίτο άλμπουμ των Alabama Shakes.

Alabama Shakes. Σήμερα βγήκε το ένατο άλμπουμ των Kasabian. Από το άλμπουμ έχουν παίξει 2-3 τραγούδια νομίζω. Ένα άλλο τώρα.

από τους Κασάμπιαν. Στο άλμπουμ των Smashing Pumpkins του 1993 ήταν, αλλά όχι με Smashing Pumpkins. Η Tame Impala, στο Hammer, στο tribute που γίνεται τώρα για τους Smashing Pumpkins.

Και τώρα ένα κορίτσι που έχει δημιουργήσει αίσθηση στη Βρετανία ιδιαίτερα. Μπορεί να μην την ξέρουμε καλά εδώ, αλλά ήδη η Shy Girl, Βρετανίδα, έχει εμφανιστεί στο φιλμ της Charlie XCX, το The Moment, και στο φιλμ της Madonna, Confessions 2. Shy Girl, hip-hop, πειραματική pop και ένα τραγούδι που ακούγεται στους εναλλακτικούς βρετανικούς σταθμούς.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Φώτια σε χαμηλή βλάστηση στο θεσπρωτικό Πρεβέζη. Σηκώθηκαν 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Επίσης πυρκαγιά σε δασική έκταση στους Πενταγιούς Φωκίδας και σε αγροτική έκταση στο Λεσίνη Ξηρομέρου Ετωλοκαρνανίας. Ένταλμα σύλληψη σε βάρος άνδρα για τις πυρκαγιές της Κύρο τον Αύγουστο. Αύριο οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης που ανοίγει τις πύλες της με τη συμμετοχή 25 χωρών και τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Η κυβέρνηση θα παρουσιάσει δομημένο και υλοποιήσιμο σχέδιο τετραετίας, όχι αποσπασματικά μέτρα, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πυρακάκης, μιλώντας οικονομικό συνέδριο. Συνάντηση με εκπροσώπους ενώσεων κτηνοτρόφων από την Κρήτη είχε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης το μεσημέρι στο Ηράκλειο. Στόχος μας είναι να ξαναζωντανέψουμε τα χωριά μας, ανέφερε ο κύριος Ανδρουλάκης. Στη σύλληψη της κόρης και του εγγονού της 90χρονης, τα οστά τους, οι οποίες εντοπίστηκαν στο υπόγειο του σπιτιού στο Μαραθώνα, προχώρησε το μεσημέρι αστυνομία. Είχε προηγηθεί σχετική εισαγγελική εντολή για το αδίκημα της μη γνωστοποίησης ανέβρεσης νεκρού. Ρωσικό πλήγμα στα κεντρικά της Ουκρανικής Υπηρεσίας Ασφαλείας στο Κίεβο, με στόχο το γραφείο του επικεφαλής της υπηρεσίας, όπως υποστηρίζει ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι. Για 5 τραυματίες κάνει λόγο ο δήμαρχος Κιέβου. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Έχει Ερτέκο.
3: Έχω Ερτέκο.
2: Έχει Live Radio.
3: Έχω Podcasts.
2: Έχει On Demand.
3: Έχει Ερτέκο.
2: Έχω Music Mixes.
3: Έχει Music Mixes.
2: Έχω μουσικά σύνολα.
3: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ertecho.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. ΕΡΤ Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: ΕΡΤ News Radio 105,8.
5: Για να προχωρήσουμε τώρα όπως όταν συμβαίνουν σε απώλειες μεγάλων καλλιτεχνών. Δύο τραγουδίστριες διαφορετικές μεταξύ τους. Η μία είναι με πρόσφατες επιτυχίες σχετικά, αν όχι επιτυχίες, αποδοχή. Η άλλη είναι από τις πετυχημένες δεκαετίες του 50 που είναι εντελώς άγνωση στην Ελλάδα, αλλά εμείς θέλουμε να θυμόμαστε όσους έχουν προσφέρει στη μουσική. Η Κασάνδρα Γουίλσον λοιπόν έφυγε από κοντά μας ηλικία 70 ετών. Πολύ σπουδαία τραγουδίστρια από την νεότερη γενιά της μουσικής jazz. Ένα ηχόχρωμα μοναδικό με σειρά από εξαιρετικά άλμπουμ.

Κασάντρα Γουίλσον. Η επόμενη είναι επόμενο να μην είναι γνωστή στην Ελλάδα, αφού είναι τις δεκαετίες του 50 και πολύ λίγες από τις τραγουδίστριες και τους καλλιτέχνες είχαν την τύχη να κυκλοφορούν δίσκοι τους στη χώρα μας στη δεκαετία του 50. Ήταν για τη δεκαετία εκείνη από τις δημοφιλέστερες, όπως είναι οι τωρινές, δηλαδή η Ολιβία Ροντρίγκο και οι υπόλοιπες, με συνεχόμενες επιτυχίες. Έφυγε από τη ζωή 94 ετών η J.P. Morgan. Όχι J. Morgan, αυτή είναι J.P. Morgan. 94 ετών, ήταν σε νοσοκομείο, έπεσε και τραυματίστηκε θανάσιμα. Η J.P. Morgan ξεκίνησε από τις αρχές του 50 με συνεχόμενες επιτυχίες. Πάρα πολλές φορές εμφανίστηκε στα πρώτα τραγούδια, όπως παρουσιάζουμε, ας πούμε, που θα μιλήσουμε σε λίγο πάλι για την Ella Langley τότε. Δηλαδή η γενιά της την ήξερε πάρα πολύ καλά, αλλά πως είναι μεγάλη ηλικία, τώρα πια ελάχιστοι γνωρίζουν τα τραγούδια του 50 ιδιαίτερα. Είχε δικό της πρόγραμμα στη τηλεόραση, έπαιξε και στο κινηματογράφο αρκετές φορές. Η τελευταία της ήταν στο Home Alone το 2. Να ένα από τα τραγούδια της J.P. Morgan.

Just a Gigolo με την Jane P. Morgan. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς αναγνωρίσατε το τραγούδι όπως το έχει πει πολύ αργότερα ένας και μεταλλάς, ο Dave Lee Roth, στην προσωπική του καριέρα. Το ίδιο τραγούδι είναι. Έτσι λοιπόν, με αφορμή τη δεκαετία του 50 που ήταν πολύ λιγότερες οι κυκλοφορίες από τα εκατοντάδες χιλιάδες τραγούδια που βγαίνουν κάθε μήνα μέσα από τις πλατφόρμες, οι επιτυχίες κρατούσαν περισσότερο. Και αν δει κανείς τα τραγούδια τότε, έμεναν πάρα πολλές εβδομάδες γιατί δεν είχαν μεγάλο ανταγωνισμό. Αλλά να συμβαίνει αυτό στην δεκαετία που τρέχει δεν είναι σωστό. Δηλαδή, τη στιγμή που υπάρχουν τόσοι πολλοί καλλιτέχνες που θα μπορούσαν να κάνουν επιτυχία, δεν τους δίνεται αυτή η ευκαιρία. Την περασμένη εβδομάδα το τραγούδι της Ella Langley έφτασε τις 20 εβδομάδες στην πρώτη θέση των Ηνωμένων Πολιτειών και έγινε το τραγούδι όλων των εποχών μετά το 50, εκτός από τα Χριστουγεννιάτικα που είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση, με τις περισσότερες εβδομάδες στο νούμερο 1. Δεν έχει ξανασυμβεί αυτό. Βλέποντας, κάνοντας μια έρευνα, θα δείτε ότι αυτό το φαινόμενο, τώρα αυτά είναι για όσους παρακολουθούν τη βιομηχανία από μέσα, όχι απλά με τα τραγούδια το ένα μετά το άλλο. Η βιομηχανία λοιπόν του τραγουδιού, με τα νέα μέσα που χρησιμοποιεί για να φτάσουν τα τραγούδια στο κοινό, και το κοινό από την άλλη που βαριέται να ανακαλύψει ίσως νέους καλλιτέχνες, έχει συμβεί το φαινόμενο στα τελευταία 10 χρόνια να είναι μαζεμένα όλα τα τραγούδια που έχουν μείνει περισσότερες εβδομάδες στο νούμερο 1. Δηλαδή, αυτό της Ella Langley που θα το ακούσουμε, το A Bar Song του Ζαμπούζη, 19 εβδομάδες στο νούμερο 1 το 2024, 19 εβδομάδες στο νούμερο 1 το Old Town Road του Lil Nas X του 2019, και βγάζουν τραγούδια και χάνονται μετά, γιατί στα επόμενα δεν τους γνωρίζει η μάνα τους. Έτσι είναι η μουσική σήμερα. Ενώ αν ένας έβγαζε πάρα πολύ από εκείνους που έβγαναν πολλά τραγούδια, και τότε κάποιοι χάνονταν, αλλά είχαν συνέχεια. Τώρα δεν υπάρχει συνέχεια. Το νέο άλμπουμ του Sam Smith δεν μπήκε ούτε καν στα 200. Με τόση προβολή για πράγματα που δεν είναι και μουσικά ο καλλιτέχνης. Συνεχίζω. 16 εβδομάδες Last Night του Morgan Wallen του 2023. Το Despacito από το 2017, από τότε άρχισε αυτό. 16 εβδομάδες στο νούμερο 1. Για να βρούμε το επόμενο με 16 εβδομάδες νούμερο 1, πάμε πίσω στο 96, πότε ήταν το One Sweet Day της Mariah Carey. Βλέπετε ότι δεν υπάρχει ανταγωνισμός, δεν υπάρχουν πολλά τραγούδια. Γι' αυτό ήταν και εκείνο το θέμα που λέγαμε, πού πήγαν τα τραγούδια του καλοκαιριού. Θα συνεχίσω πάνω σε αυτό αφού ακούσουμε την Ella Langley.

Αυτό λοιπόν είναι το τραγούδι. Από τότε που φτιάχτηκαν τα Hit Parade, με τις περισσότερες εβδομάδες στο νούμερο 1. Πέρασε η άνοιξη, πέρασε το καλοκαίρι και προγράμμα στο φθινόπωρο. Μου γράφει διαλογημένα ένας φίλος εδώ, μα δεν είναι ο Morgan Wallen. Μιλάμε για τα τραγούδια. Τα τραγούδια που είναι η εξέλιξη των μικρών δίσκων ή των CD single ή των δίσκων 78 στροφών. Μιλάμε για το τραγούδι, όχι για τα άλμπουμ. Του Morgan Wallen η ιστορία είναι στα άλμπουμ. Άλλη θλιβερή ιστορία εκεί, με διαφορετικό τρόπο. Αυτό το Hit Parade στην Αμερική γίνεται αφού συγκεντρώσουν, είναι, δηλαδή είναι με στοιχεία, δεν λέω ότι δεν γίνεται σωστά, δηλαδή ο μηχανισμός υπάρχει, είναι αυτός που αναδεικνύει αυτά. Είναι λοιπόν το ραδιοφωνικό airplay, πόσο πολύ παίζεται στο ραδιόφωνο το τραγούδι, οι ψηφιακές πωλήσεις που είναι ελάχιστες, εκτός από καλλιτέχνες σε στυλ ας πούμε BTS που έχουν μεγάλο πάρα πολλούς φαν, ή ας πούμε ποια είναι η Taylor Swift και διάφορα τέτοια, η Sabrina Carpenter στην αρχή, εκεί μόνο υπάρχουν κάποιες ψηφιακές πωλήσεις. Ποιος, γιατί έχετε αγοράσει ποτέ ψηφιακά εσείς κάτι από, από τις διάφορες πλατφόρμες, πότε? Επίσης και οι πωλήσεις αν υπάρχουν σε φυσικό προϊόν, που εκεί και πάλι υπερτερούν οι καλλιτέχνες αυτού του είδους, δηλαδή η pop, BTS και τα υπόλοιπα, και τα μεγάλα group, οι μεγάλοι καλλιτέχνες από το παρελθόν, όπως είναι ο Dylan, οι Rolling Stones, που πουλούν βινίλια, οι heavy metal συγκροτήματα, που είναι μια άλλη κατηγορία, αλλά αυτές οι πωλήσεις δεν είναι τόσο ικανές να τους ανεβάσουν για πάρα πολύ καιρό στις πρώτες θέσεις. Δηλαδή δεν υπολογίζονται με τον ίδιο τρόπο που υπολογίζονται τα streaming. Ας πούμε το τραγούδι της Taylor Swift, το καινούργιο που είναι και από ταινία, το I Knew It, που πάει για Oscar σίγουρα, αυτή τη στιγμή έχει πολύ μεγαλύτερη, βρίσκεται στις πρώτες θέσεις γιατί έχει μεγαλύτερη συμμετοχή στα ραδιόφωνα. Υπάρχει μια ισορροπία εκεί. Και δεν είναι μόνο το νούμερο ένα, είναι ότι καλλιτέχνες, δηλαδή όπως μου γράφει και ένας φίλος εδώ, βαριούνται να βρουν καινούριους, βαριούνται να ψάξουν. Ακούνε κάτι και μένουν εκεί. Ξεκίνησε η Olivia Dean και από τότε που βγήκε είναι συνεχώς στις πρώτες θέσεις. Ένα χρόνο στις πρώτες θέσεις. Δεν είναι άσχημο το άλμπουμ. Μετά από αυτή την επιτυχία είναι σχεδόν σίγουρη και η βραβευσέβη της με Grammy.

Ολίβια Ντίν, με αυτή θα τελειώσουμε. Γιατί έχω να πω και κάτι άλλο επίσης που μέσα σε όλα αυτά έχουμε και τα ψεύτικα τραγούδια που είναι κατασκευασμένα από την τεχνητή νοημοσύνη. Έτσι λοιπόν υπάρχουν συγκροτήματα όπως ας πούμε η Velvet Sundown που έκαναν εκατομμύρια streaming και δεν υπήρχαν. Είναι παίρνει η τεχνητή νοημοσύνη παλιά τραγούδια και βγάζει ένα καινούριο συγκρότημα. Αυτή λοιπόν έμοιαζαν σαν να είναι Crosby, Stills, Nash & Young και ακούει ο κόσμος. Και ποιον ενδιαφέρει από αυτούς που ακούνε μέσα από τις πλατφόρμες της νεότερης γενιάς αν πραγματικά είναι ένας καλλιτέχνης που είναι υπαρκτός ή είναι ψεύτικο. Κανείς δεν νοιάζεται πια γι' αυτό. Έτσι θα είναι και οι συναυλίες στο μέλλον. Με avatar. Έτσι λοιπόν οι αλγόριθμοι κάνουν ό,τι θέλουν. Αυτοί οδηγούν πια ποιες είναι επιτυχίες. Και όπως μου γράφει και κάποιος άλλος φίλος, δύο μου το έγραψαν αυτό, κουράζονται οι νέοι να βρουν καινούργια ακούσματα. Δεν ακούνε, ούτε τα προσέχουν. Γι' αυτό είναι σκοτώνει όχι η πειρατεία τη μουσική, αλλά ο τρόπος που έχει εξελιχθεί η διανομή της μουσικής. Έτσι λοιπόν το Spotify, να προλάβω να τα πω αυτά, ετοιμάζει μία επισήμανση, δεν ξέρω αν ήδη το έχει κάνει, όπου θα εμφανίζεται αυτή η ένδειξη δίπλα στο προφίλ του καλλιτέχνη ή και στα playlist ότι είναι τεχνητή νοημοσύνη. Όπως γράφει ο Guardian, η απόφαση έρχεται ύστερα από μία περίοδο όπου η πλατφόρμα είχε κατακλειστεί από ψεύτικη μουσική. Και τώρα, δηλαδή δεν είναι μία περίοδος τώρα, αυτό συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Πέρυσι, για να φανταστείτε, το Spotify αποκάλυψε ότι αφαίρεσε 70 εκατομμύρια tracks μέσα σε 12 μήνες που ήταν ψεύτικα, δηλαδή από τεχνητή νοημοσύνη. Έχουν κάνει παράπονα οι εταιρείες που έχουν καλλιτέχνες και επενδύουν κάποια χρήματα ότι ο κόσμος οδηγείται σε πράγματα που δεν υπάρχουν και έτσι είμαστε σε αυτό το σημείο της μουσικής σήμερα. Και έτσι είμαστε σε αυτό το σημείο της μουσικής σήμερα.

Αυτό λοιπόν είναι το άλμπουμ που είναι σίγουρο μέσα στα υποψήφια για το βραβείο Grammy της Olivia Dean. Ο Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο, δίπλα μου Δημήτρης Γουρίστα, ο Γιάννης Πετρίδης, καλώς από το Κυριακό.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε τραυματισμένος από πυροβολισμό ένας 39χρονος, ο οποίος το απόγευμα πήγε στο αστυνομικό τμήμα Μάνδρας Ιδηλίας κρατώντας μαχαίρι και απείλησε αστυνομικούς. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, παρά τις επανειλημμένες εντολές να αφήσει το μαχαίρι, ο άνδρας κινήθηκε απειλητικά εναντίον τους, με αποτέλεσμα ένας αστυνομικός να πυροβολήσει μία φορά, τραυματίζοντάς τον στην κοιλιά. Ο 39χρονος διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Θριάσιο νοσοκομείο. Για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην Ανάβησο Αττικής. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε αρχικά σε γιοταχή αυτοκίνητο και στη συνέχεια επεκτάθηκε. Στην περιοχή επιχειρούν 75 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων και 19 οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Υδροφόρες διαθέτει ο Δήμος Σαρονικού. Για τα αίτια της πυρκαγιάς διενεργείται έρευνα από το αρμόδιο ανακριτικό κλιμάκιο. Φωτιά και στο κομμάτι Χαλκιδικής αλλά και στο δίστομο Βιωτίας, όπου επιχειρούν επίγειες δυνάμεις, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Ρωσικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε σήμερα την έδρα της Ουκρανικής Υπηρεσίας Ασφαλείας SBU στο κέντρο του Κιέβου, σύμφωνα με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι το ντρόν είχε ως στόχο το γραφείο του επικεφαλής της υπηρεσίας. Από την επίθεση τραυματίστηκαν 5 άνθρωποι, ενώ στο σημείο υψώθηκε πυκνός μαύρος καπνός. Η επίθεση σημειώνεται ενώ αναμένεται μέσα στο Σαββατοκύριακο η επίσκεψη των Τζάρεντ Κούσνερ και του Στίβ Κουίτκοφ στη Μόσχα, είδηση που ωστόσο δεν έχει επιβεβαιώσει το Κρεμλίνο. Ο πολιτικός πυρετός ανεβαίνει καθώς αύριο ανοίγει τις πύλες της η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης με τη συμμετοχή 25 χωρών και τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Βελίδιο και στις κυβερνητικές εξαγγελίες. Πληροφορίες κάνουν λόγο για μέτρα άνω των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ μόνιμου χαρακτήρα με εφαρμογή από το 2027 αλλά και οριζόντιες παρεμβάσεις. Στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, η κυβέρνηση θα παρουσιάσει ένα σαφές, συγκεκριμένο και απολύτως υλοποιήσιμο σχέδιο τετραετίας και όχι αποσπασματικά μέτρα, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης. Στο μεταξύ, σφοδρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα για τις οικονομικές εξαγγελίες του από τη Θεσσαλονίκη εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, κάνοντας λόγο για πολιτικές απάτες. Ο κύριος Μαρινάκης υποστήριξε ότι υπάρχουν σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ όσων ανακοίνωσε ο πρώην Πρωθυπουργός και της κοστολόγησης που παρουσίασε στη συνέχεια το κόμμα του. Οι αυταπάτες του κυρίου Τσίπρα έχουν μετατραπεί ξεκάθαρα σε πολιτικές απάτες, αναφέρει χαρακτηριστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Αυξήσεις στους μισθούς, μείωση του ΦΠΑ στα βασικά είδη διατροφής και περιορισμό των ωρών εργασίας στις 37,5 την εβδομάδα ζητάει ΓΕΣΕ εν όψη του αυριανού συλλαλητηρίου των συνδικάτων στη Θεσσαλονίκη. Η ΓΕΣΕ ζητά επίσης τη μαριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας μέτρα για το στεγαστικό κόστος και επιστροφή του

0: του καθορισμού του κατώτατου μισθού στους κοινωνικούς εταίρους μέσω της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. Η Ελλάδα είναι αποφασισμένη να διασφαλίσει τα κυριαρχικά της δικαιώματα, υπογράμμισε σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης με φόντο την όξυνση της προκλητικής ρητορικής της Τουρκίας. Ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας υπογράμμισε ότι η Αθήνα επιδιώκει καλές σχέσεις γειτονίας και είναι ανοιχτή στον διάλογο, χωρίς όμως υποχωρήσεις, ενώ επανέλαβε ότι η Ελλάδα κινείται πάντα στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου. Αναφέρθηκε επίσης στην ενίσχυση των στρατηγικών συμμαχιών της χώρας και σημείωσε ότι τα πρώτα F-35 αναμένονται σε λιγότερο από 2 χρόνια. Τη δημιουργία κέντρων επιστροφής μεταναστών σε τρίτες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης με ορίζοντα λειτουργία το 2027 σχεδιάζουν Ελλάδα, Δανία, Γερμανία, Αυστρία και Ολλανδία. Από την Κοπενχάγη, όπου συνεδριάζει η ομάδα των 5 χωρών, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, δήλωσε ότι οι συζητήσεις με τρίτες χώρες βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ως πιθανός προορισμός εξετάζεται η Ουγκάντα και εναλλακτικά η Ρουάντα. Το σχέδιο αφορά μετανάστες, των οποίων τα αιτήματα ασύλου έχουν απορριφθεί. Η Διεθνής Αμνηστία το χαρακτηρίζει παράνομο και επικίνδυνο για τα ανθρώπινα δικαιώματα, προειδοποιώντας για κινδύνους αυθαίρετης κράτησης και αναγκαστικών επαναπροωθήσεων. Ο κ. Πλεύρης ανέφερε ακόμη ότι το τελευταίο 12μηνο οι αφίξεις μεταναστών στην Ελλάδα μειώθηκαν κατά 20.000. Στη σύλληψη της κόρης και του εγγονού της 90χρονης, τα οστά της οποίας εντοπίστηκαν στο υπόγειο του σπιτιού στον Μαραθώνα, προχώρησε το μεσημέρι η αστυνομία. Είχε προηγηθεί σχετική εισαγγελική εντολή για το αδίκημα της μη γνωστοποίησης ανέβρεσης νεκρού.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός αύριο. Η ορατότητα αναμένεται να είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες στα δυτικά, κυρίως θαλάσσια και παραθαλάσσια. Η θερμοκρασία στην Αττική θα κοιμανθεί από 20 έως 35 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας τώρα ο Μάκης Πολάτος.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Φωτιά ήτι μες στο σούπερ μάρκετ και στο βενζινάδικο.
3: Δεν έχω χρόνο για τα παιδιά μου.
2: Ο μισθός δεν φτάνει.
3: Απλησίαστα τα ενίκια.
2: Ανασφάλεια και μπούλινγκ στη δουλειά. Φτάνει πια. Παλεύουμε για συλλογικές συμβάσεις παντού. Περισσότερο χρόνο ξεκούρασης. Μέτρα για την ακρίβεια, τη στεγαστική και την ενεργειακή κρίση.
3: Όλοι στο συλλαλητήριο της ΓΕΣΕΣ στη ΔΕΘ, Σάββατο 5 Νάτου, 6 το απόγευμα στο άγαλμα βενζέλου.
4: Σφίτια 2026. Ο Δήμος Κροπίας σας προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό πολιτιστικό ταξίδι τον Ιούλιο, τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο. Ελάτε να απολαύσουμε μαζί κορυφαίες συναυλίες, σπουδαίες θεατρικές παραστάσεις και μαγικές παιδικές σκηνές στο Θέατρο Δεξαμενής και στους οικισμούς του Δήμου μας. Είσοδος ελεύθερη. Μπείτε στο www.koropi.gr για να δείτε όλο το πρόγραμμα. Μη λείψει κανείς.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: Καλησπέρα σας, είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio στους 105,8, 10 λεπτά μετά τις 5, απόγευμα Παρασκευής 4 Σεπτεμβρίου. Να πάμε αμέσως στον συνάδελφο Γιώργο Γεραφέντη για μια έκτακτη είδηση έπειτα από επίθεση αγνώστου στο αστυνομικό τμήμα Μάνδρας Ιδηλίας. Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Μάγκη, καλά καλησπέρα και στους ακροατές του ραδιοφώνου του Earth News. Με ψυχολογικά προβλήματα ο νεαρός που εισέβαλε κρατώντας μαχαίρι στο αστυνομικό τμήμα Μάνδρας Ιδηλίας αρχικά μπήκε στο ισόγειο του κτηρίου, προσπάθησε ο σκοπός να τον ακινητοποιήσει. Αυτός έβγαλε το μαχαίρι, εισήλθε στο κτίριο, πήγε στην αξιωματικό υπηρεσία και στους άλλους αστυνομικούς που βρίσκονταν στο τμήμα και τους ζήτησαν προτεταμένο το μαχαίρι να αποκαλούν τα όπλα, να τα αφήσουν διφανώς στο τραπέζι. Βέβαια οι αστυνομικοί προσπάθησαν να τον καλεμάνουν καθώς γνώριζαν ότι είναι άτομο ψυχολογικά προβλήματα. Και στη συνέχεια ο δράστης ανέβηκε στον πρώτο όροφο στο τμήμα ασφαλείας και εκεί με τον ίδιο τρόπο ζήτησε από τους αστυνομικούς να αφήσουν τα όπλα πάνω στο τραπέζι. Οι αστυνομικοί τον απομόνωσαν σε ένα δωμάτιο, αλλά ο δράστης έσπασε την πόρτα και πέταξε μια γλάστρα και σε ένα τζάμι και από τα θράψματα τραυματίστηκε ελαφρά ένας αστυνομικός. Στη συνέχεια κινήθηκε προς τον αξιωματικό υπηρεσία του τμήματος ασφαλείας Μάνδρας Ιδηλίας κρατώντας προδεταμένο το μαχαίρι και τότε ένας δόκιμος αστυνομικός αστυφύλακας έβγαλε το υπηρεσιακό του όπλο και τον πυροβόλησε στην κοιλιακή χώρα. Κινητοποιήθηκε ο 31 ετών δράστης, με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μεταφέρθηκε στο Θριάσιο νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση όπως διαπιστώθηκε από την έρευνα των αστυνομικών. Τον περασμένο Ιούνιο ο δράστης είχε μεταφερθεί για εγκλεισμό στο δρομοκαΐτιο νοσοκομείο, ενώ και στο παρελθόν έχει νοσηλευτεί άλλες δύο φορές, όπως ανέφερε αξιωματικός της αστυνομίας στο Earth News. Βέβαια γίνεται έρευνα από την πλευρά της αστυνομίας για να εξακριβωθούν όλα τα στοιχεία για το πώς ακριβώς έγινε η εισβολή του νεαρού στο αστυνομικό τμήμα και το τι ακολούθησε μετά και κατέληξε με τον τραυματισμό του.
0: Μάλιστα, ο Γιώργος Γεραφέντης, ο συντάκτης του Earth News Radio για θέματα που αφορούν το αστυνομικό ρεπορτάζ. Τον ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες για αυτό το πρωτοφανές περιστατικό με τον δράστη ο οποίος εισέβαλε στο αστυνομικό τμήμα Μάνδρας, τραυμάτισε έναν αστυνομικό και είναι νοσηλευόμενος ο δράστης στο Θριάσιο νοσοκομείο έπειτα από πυροβολισμό που δέχθηκε στην προσπάθεια των αστυνομικών να τον ακινητοποιήσουν. Ένα περιστατικό πολύ σοβαρό νομίζω και προφανώς θα διερευνηθεί το τι ακριβώς συνέβη. Δεν ξέρω αν Γιώργο, αν μας ακούς, αν υπάρχουν κάμερες κλειστού κυκλώματος. Θα το δούμε στην συνέχεια στο πλαίσιο της ένορκης διοικητικής εξέτασης που θα γίνει για να διασαφινιστούν ακριβώς όλες οι παράμετροι αυτού του γεγονότος, εάν έχει καταγραφεί το τι ακριβώς συνέβη. Θυμίζω ότι από αυτή την εβδομάδα θα λειτουργούν και οι συσκευές, οι κάμερες καταγραφής που θα φέρουν επάνω τους οι αστυνομικοί, αυτές οι κάμερες, και οπωσδήποτε ελπίζουμε ότι πρώτον ότι ο άνθρωπος αυτός θα αναρρώσει και σε ό,τι αφορά το μέλλον ότι με τις κάμερες, τις στολές των αστυνομικών θα μπορούμε να έχουμε μία εικόνα και για παραβατικά περιστατικά για να είναι και πιο εύκολη η διερεύνηση των περιστατικών αυτών και στη συνέχεια η ποινική αξιολόγηση τέτοιων περιστατικών με τα οποία οι αστυνομικοί ως εκ της δουλειάς τους, ως εκ της καθημερινότητάς τους έρχονται αντιμέτωποι μέσα στο 24ωρο πολλές φορές και περισσότερες από μία φορά. Είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio στους 105,8. Εκτάκτος για σήμερα μέχρι τις 7 στο μικρόφωνο ο Μάκης Πολάδος, στη ρύθμιση των ήχων ο Βασίλης Νικολόπουλος, στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής η Λουίζα Μαραβελάκη. Μείνετε εδώ στους 105,8.

0: Για όσους συντονιστήκατε τώρα, 18 λεπτά μετά τις 5, είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio στους 105,8. Ακούσαμε από τον Γιώργο Κεραφέντη, τον συντάκτη για αστυνομικά θέματα του Earth News Radio, αυτό το πρωτοφανές περιστατικό με την εισβολή ενός ανθρώπου οπλισμένου με μαχαίρι στο αστυνομικό τμήμα Μάντρας Ιδηλίας. Ο εισβολέας, αφού δέχτηκε ένα πυροβολισμό από τους αστυνομικούς που δεν κατάφεραν να τον κινητοποιήσουν, τραυματίστηκε ένας αστυνομικός στο επεισόδιο και ο δράστης νοσηλεύεται στο Θριάσιο νοσοκομείο. Είναι προφανές ότι αυτή την ώρα, λόγω και της κόσμος ηρωής που παρατηρείται τους τελευταίους μήνες σε καθημερινή βάση στα αστυνομικά τμήματα από πολίτες οι οποίοι σειραίουν για να εκδώσουν νέα δελτία αστυνομικής ταυτότητας, θα έλεγα ότι είναι ευτύχημα ότι δεν υπάρχουν ακόμη χειρότερα από αυτά τα οποία συνέβησαν, διότι έχουμε ένα πυροβολισμό μέσα σε αστυνομικό τμήμα, έχουμε έναν εισβολέα με μαχαίρι μέσα σε αστυνομικό τμήμα, που προφανώς πέραν των αξιωματικών, υπαξιωματικών ειδικών φρουρών της αστυνομίας, είναι βέβαιον ότι μέσα στο τμήμα Μάνδρας Ιδηλίας θα ευρίσκονται και πολίτες για την έκδοση της αστυνομικής τους αυτής ταυτότητας. Να αλλάξουμε θέμα, να πάμε σε ένα πολύ σημαντικό ζήτημα, το οποίο το συζητούμε πολλές φορές, που έχει να κάνει με την υπογεννητικότητα, που έχει να κάνει με το δημογραφικό, που έχει να κάνει με όλες τις έρευνες και τα στοιχεία που δείχνουν ότι και στην Ελλάδα, αλλά και στις περισσότερες, αν όχι σε όλες τις δυτικές χώρες, οι γεννήσεις τα τελευταία χρόνια βαίνουν μειούμενες. Είναι λίγες οι χώρες αυτές του πλανήτη που παρατηρείται αύξηση του πληθυσμού. Βεβαίως στις χώρες αυτές είναι τόσο μεγάλη η αύξηση του πληθυσμού που υπερκαλύπτει τις χώρες που το δημογραφικό καλπάζει και που η υπογεννητικότητα δημιουργεί μεγάλους κινδύνους ακόμη και για την αναπλήρωση του πληθυσμού, διότι υποτίθεται ότι ένας πληθυσμός για να αναπληρώνεται και να μην έχει μείωση θέλει περισσότερες από δύο γεννήσεις πρόσωπο, όμως και στην Ελλάδα είναι χαμηλότερες αυτού του μέσου όρου που χρειάζεται για να μην μειώνεται ο πληθυσμός, και γι' αυτό οι προβλέψεις λένε ότι τις επόμενες δεκαετίες ο πληθυσμός στην Ελλάδα, εφόσον δεν αλλάξει αυτή η τάση άμεσα και δεν αλλάξει με τρόπο που να καλύπτει τις αναμενόμενες απώλειες, γι' αυτό άλλωστε και τα τελευταία χρόνια οι θάνατοι υπερκαλύπτουν στην Ελλάδα τον αριθμό των γεννήσεων. Να πούμε μια μεγάλη καλησπέρα στον κύριο Στέλιο Παπαθανασόπουλο, είναι καθηγητής στο Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Βολάτο, και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Και διευθυντής του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδές στην επικοινωνία, για όσους θέλουν να κάνουν ένα μεταπτυχιακό στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, στο Τμήμα Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. Κύριε καθηγητά, γράψατε στα νέα αυτή την εβδομάδα ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο, το οποίο το έχετε συντάξει, καταλαβαίνω, αφού έχετε διαβάσει σχετικές έρευνες που έχουν γίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες συνδέουν το θέμα της υπογεννητικότητας με τη χρήση των smartphones, των έξυπνων τηλεφώνων.
1: Ναι, και συγκεκριμένα το συνδέουν και με το iPhone του στα πρώτα βήματά του. Η αλήθεια είναι ότι ελάχιστοι θα φανταζόμασταν ότι το έξυπνο κινητό θα μπορούσε να συνδεθεί με ένα που αναφέρεται και σε αυτά τα μεγαλύτερα δημογραφικά προβλήματα του σύγχρονου κόσμου. Ωστόσο, είναι δύο έρευνες συγκεκριμένα οι οποίες υποστηρίζουν ότι η διάδοση των smartphones ενδεχομένως συνέβαλε σημαντικά στη μείωση τώρα της γονιμότητας σε διεθνές επίπεδο. Τι ξέραμε μέχρι τώρα? Ξέραμε ότι ιδίως στις ανεπτυγμένες κοινωνίες, ότι το υψηλό κόστος ζωής, το υψηλό κόστος στέγασης, αν θέλετε, η ακριβή φροντίδα των παιδιών, η καθυστέρηση, αν θέλετε, του γάμου, οι επαγγελματικές απαιτήσεις, η μεγαλύτερη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας, η οικονομική αβεβαιότητα, όλοι αυτοί έχουν θεωρηθεί κατά καιρούς, όπως γνωρίζετε, βασικοί παράγοντες. Τώρα, μία από τις δύο μελέτες οι οποίες αναφέρομαι ήταν του Αμερικανικού Γραφείου Οικονομικών Ερευνών, έχει στρέψει την προσοχή της τώρα σε ένα ακόμα εντελώς διαφορετικό παράγοντα, την εμφάνιση των έξυπνων κινητών. Αυτή η έρευνα αναφέρεται στο iPhone του 2007 και την ταχύτατη διάδοσή του. Ναι. Και σύμφωνα με την έρευνα, οι έξυπνες κινητές συσκευές θα μπορούσαν να εξηγούν από το 1 τρίτο ως το μισό της μείωσης των γεννήσεων που καταγράφηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες από το 2007 και μετά.
0: Δεν είναι εντυπωσιακό?
1: Είναι εντυπωσιακό για να γίνεται και τόσο...
0: καταγράφεται και όχι απλώς καταγράφεται, αλλά προσδιορίζεται, κύριε Παπαθανασόπουλε, ως ευθύνη ή συμβολή του smartphone στο 1 τρίτο των μειωμένων γεννήσεων. Ότι...
1: Ναι, εγώ δεν θα έλεγα ευθύνη, θα έλεγα συμβολή. Τώρα, ναι. Πώς γίνεται η συμβολή? Κοιτάξτε, τώρα το έξυπνο το κινητό τηλέφωνο έχει αρχίσει να γίνεται μια, αυτό το οποίο λέμε, αόρατη τεχνολογία, και πώς, ας πούμε, η τεχνολογία επηρεάζει την κοινωνική μας συμπεριφορά, γιατί περί αυτού πρόκειται, έτσι είναι. Να σας δώσω λέμε αόρατη τεχνολογία. Μια αόρατη τεχνολογία ποια είναι? Το ηλεκτρικό ρεύμα. Το έχουμε αναλογιστεί. Γίνεται αόρατη τεχνολογία με την έννοια ότι δεν το ψάχνουμε πια. Αλλά αν χαθεί, έχουμε θέμα. Μια άλλη τεχνολογία η οποία έχει γίνει αόρατη είναι το διαδίκτυο πλέον, που εμείς το ζήσαμε από την έλευσή του μέχρι σήμερα που έχει γίνει αόρατη τεχνολογία.
0: Προσπαθώντας να συνδεθούμε. Προσπαθώντας να συνδεθούμε.
1: Ακριβώς. Και έτσι, αυτό που μας συνδέει όλους, που είναι πλέον η προέκταση του χεριού μας κατά το Μακλούαν, που λέγανε πολύ, ο Μακλούαν έλεγε ότι είναι τηλεόραση. Δεν είναι τηλεόραση, είναι το έξυπνο κινητό. Όχι το κινητό, το έξυπνο κινητό, με την έννοια ότι έχεις ένα κοινά κομπιούτερ στα χέρια σου, το οποίο σε συνδέει με όλο τον κόσμο. Εδώ αλλάζει πάρα πολύ τη συμπεριφορά μας. Για παράδειγμα, σας δώσω ένα παράδειγμα πολύ απλό. Τι καταγράφουμε τα τελευταία χρόνια? Τεράστια αύξηση των γραπτών και μηνυμάτων. Δεν μιλάω μόνο για SMS, μιλάω στο Viber, στο WhatsApp, στο Messenger και όλα αυτά τα πράγματα. Πλέον δεν μιλάμε τόσο από το τηλέφωνο όσο μιλούσαμε εμείς οι παλιότεροι. Αλλά τι κάνουμε? Αλλάζουμε μηνύματα. Το έχετε συνειδητοποιήσει αυτό το πράγμα? Και ιδίως στις νεότερες γενιές αυτός είναι πλέον ο κανόνας.
0: Και ούτε καν με κείμενο, θα έλεγα, κύριε καθηγητά. Ακούτε τον κύριο Στέλιο
1: Παπαθανασόπουλο.
0: Ακριβώς. Είναι σαν τώρα, όπως το περιγράφετε, είναι όπως πριν από χιλιάδες χρόνια βλέπουμε τα ιδεογράμματα και προσπαθούμε να τα αποκωδικοποιήσουμε και να δούμε μέσα στις σπηλιές τι μπορεί να σήμαιναν αυτά τα συμβολικά οι συμβολικές εικόνες ή τα ιδεογράμματα ή οτιδήποτε, και με έναν τρόπο τα emojis και όλες αυτές οι εικόνες που συνήθως οι πιο νέοι αποστέλουν, και αν δεις μηνύματα που αποστέλουν οι κοσάριδες μεταξύ τους, είμαι σίγουρος ότι θα χρειαστείς κάποιον, όχι αρχαιολόγο, αλλά κάποιον μελλοντολόγο να σου αποκωδικοποιήσει γιατί πρέπει και τι σημαίνει η μαύρη καρδιά ή τι σημαίνει η κόκκινη καρδιά.
1: Έλατε.
0: Και γιατί επιλέγουν το πράσινο σε ένα συγκεκριμένο σύμβολο που στέλνουν ο ένας τον άλλο, και μια σειρά από άλλα πράγματα που και να τα ξέρω τώρα θα κάνουν δεν τα ξέρω. Αλλά...
1: εγώ απλώς τα βλέπω και νιώθω ότι είμαι πασέ. Δηλαδή προέρχομαι από μια άλλη γενιά. Ναι. Εγώ προέρχομαι από μια γενιά η οποία δεν είχε, μέχρι τα που μεγαλώσαμε, δεν είχαμε κινητό και ούτε θεωρούσαμε ότι ήταν απαραίτητο. Πλέον όμως το κινητό, να δώσω ένα άλλο παράδειγμα, ότι τι έχει το κινητό, ότι είμαι μονίμως και πανταχού παρόν διαθέσιμος.
0: Ναι.
1: Κάτι το οποίο στη δική μας γενιά δεν υπήρχε, έτσι είναι. Οι γονείς παραπονιούνται για τα κινητά και στα σχολεία και τα λοιπά, και είναι οι πρώτοι που δίνουν στα παιδιά κινητά.
0: Αλήθεια.
1: Έχετε δει τους δημοσιογράφους και τους πολιτικούς που βγαίνουν στην τηλεόραση? Παλιά είχαν χαρτιά, πλέον έχουν το κινητό τους.
0: Ναι.
1: Είδατε πώς αλλάζει και πώς επηρεάζεται, για πολύ μικρά παραδείγματα, η συμπεριφορά μας. Τώρα, πώς όμως θα μπορούσε να έχουμε στο θέμα μας ένα κινητό τηλέφωνο να επηρεάζει τις γεννήσεις?
0: Make love, not smartphone.
1: Αυτό είναι ένα. Δηλαδή, μια πιθανή εξήγηση είναι ότι οι νέοι άρχισαν να αλληλεπιδρούν περισσότερο ψηφιακά και λιγότερο διαζώσεις. Αλλαγή που θα μπορούσε να έχει ως αποτέλεσμα και λιγότερες, αν θέλετε, ερωτικές σχέσεις και επέκταση λιγότερες εγκυμοσύνες, με αυτή την έννοια. Δεν έχετε παρατηρήσει ότι όσο περισσότερο η αλληλεπίδρασή μας, η διάδρασή μας είναι μέσω μιας τεχνολογίας, όταν βρισκόμαστε διαζώσεις δεν λέμε τίποτα. Και αυτό είναι χαρακτηριστικό με το τηλέφωνο στο παρελθόν, το αναλογικό, το παραδοσιακό, και πλέον αυτό μεγενθήθηκε και έχει γιγαντωθεί με τα έξυπνα κινητά. Άλλες υποθέσεις μπορεί να συνδέονται με την ευκολότερη πρόσβαση, αν θέλετε, σε πορνογραφικό περιεχόμενο. Ναι. Καθώς και με τη δυνατότητα αναζήτησης από τον ιστοθετικό, δεν ξέρω, πληροφοριών σχετικά με την αντισύλληψη και την αποφυγή μιας ανεπιθύμητης εγκυμοσύνης. Για άλλη μελέτη τώρα που έρχεται και πούμε ότι...
0: Μάλιστα.
1: Γιατί ναι.
0: Λίγο σύντομα κύριε καθηγητά, γιατί πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων.
1: Ωραία. Μια άλλη μελέτη που ανάλυσε τα στοιχεία από 128 χώρες διαπίστωσε ότι η πτώση της γονιμότητας επιτεύχθηκε μετά τη μαζική υιοθέτηση των smartphone. Δηλαδή δεν έχουμε μόνο για μια χώρα, μιλάμε και για άλλες, έτσι. Χώρες διαφορετικές, όσο για παράδειγμα η Γαλλία, η Πολωνία, το Μεξικό, το Μαρόκο, η Ινδονησία εμφάνισαν παρόμοια μοτίβα. Ναι. Και πού καταλήγω? Καταλήγω και λέω ότι ναι, δεν είναι το κινητό η μόνη αιτία σε καμία περίπτωση, όμως.
0: Αλλά συμβάλλει. Ναι.
1: Συμβάλλει. Αποδυνάμωσαν τις διαπροσωπικές σχέσεις. Και τώρα τι γίνεται? Έρχεται μια άλλη τεχνολογία που λέγεται τεχνητή νοημοσύνη που πάει να τις υποκαταστήσει. Οι πλατφόρμες streaming, αν θέλετε, τα κοινωνικά δίκτυα συνέβαλαν στην απομάκρυνση των ανθρώπων από τη φυσική αλληλεπίδραση. Ναι. Πλέον όμως τα συστήματα, και ολοκληρώνω εδώ πέρα, τεχνητής νοημοσύνης, ναι, μπορούν να συνομιλούν, να προσφέρουν συντροφιά και να ανταποκρίνονται σε προσωπικές ανησυχίες. Έρχεται μια πολύ δύσκολη εποχή. Δεν ξέρω αν θα ζούμε εμείς. Ευελπιστώ τα παιδιά μας.
0: Πολύ ενδιαφέρον θέμα καλύτερα. Και θα ήθελα να σας παρακαλέσω να το συζητήσουμε με μεγαλύτερη ευχέρεια χρόνου στο μέλλον. Ο κύριος Στέλιος Παπαθανασόπουλος, ο καθηγητής του Τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης στο Καποδιαστριακό Πανεπιστήμιο, και τον ευχαριστούμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι στο αστυνομικό τμήμα Μάνδρας Ιδηλίας, όταν ένας άνδρας 31 ετών εισέβαλε με μαχαίρι, τραυμάτισε αστυνομικό και στη συνέχεια δέχθηκε πυροβολισμό στην κοιλιακή χώρα και οι δύο νοσηλεύονται στο Θριάσιο νοσοκομείο, με την κατάσταση του 31 ετών να κρίνεται σοβαρή. Για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση. Πυρκαγιά που εκδηλώθηκε αρχικά σε γιοταχή επεκτάθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην Ανάβησο. Στο σημείο επιχειρούν 75 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων και 19 οχήματα από αέρους, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Φωτιές έχουν ξεσπάσει επίσης σε δασική έκταση στο Γωμάτι Χαλκιδικής και στο Δίστομο Βιωτίας. Ανοίγει αύριο τις πύλες της η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, μέτρα άνω των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ μόνιμου χαρακτήρα που θα ισχύουν από το 2027 και μετά, αναμένεται να εξαγγείλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σε κλειό κινητοποιήσεων από σήμερα η Θεσσαλονίκη. Προφυλακίστηκε για απόπειρα ανθρωποκτονίας ο 29χρονος που τραυμάτισε σοβαρά τη σύντροφό του στην Ιγουμενίτσα, η οποία νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Ιωαννίνων. Ρωσικό πλήγμα στα κεντρικά της Ουκρανικής Υπηρεσίας Ασφαλείας στο Κίεβο, με στόχο το γραφείο του επικεφαλής της υπηρεσίας, όπως υποστηρίζει ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Για 5 τραυματίες κάνει λόγο ο Δήμαρχος Κίεβου. Στη σύλληψη της κόρης και του εγγονού της 90χρονης, τα οστά της οποίας εντοπίστηκαν στο υπόγειο του σπιτιού στο Μαραθώνα, προχώρησε το μεσημέρι η αστυνομία. Είχε προηγηθεί σχετική εισαγγελική εντολή για το αδίκημα της μη γνωστοποίησης ανέβρεσης νεκρού. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο, 35 βαθμούς στην Αττική, 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Από τις 10 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, το Πειραιώς Sport Film Festival ταξιδεύει από τον πολωνικό στον ελληνικό κινηματογράφο με σημαντικές ταινίες, διαγωνιστικό ταινιών μικρού μήκους και κινηματογραφικές συζητήσεις. Στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Είσοδος δωρεάν. Ανακάλυψε το πρόγραμμα στο pireusportfilmfestival.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: Η 90η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης αναμένεται να ξεκινήσει αύριο. Ο Πρωθυπουργός το απόγευμα αναμένεται στην Θεσσαλονίκη. Αύριο, ώρα 8 το βράδυ, η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στους παραγωγικούς φορείς. Μια ομιλία την οποία περιμένουν όλοι με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δουν ποια θα είναι τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός. Γεωργία Σκιτζή, η προϊσταμένη του πολιτικού ρεπορτάζ του ΕΡΤ News, και θα μας πει όλες τις πληροφορίες που μπορούν να γνωστοποιηθούν, που έχουν διασταυρωθεί. Καλησπέρα Γεωργία, είσαι στη Θεσσαλονίκη.
1: Καλησπέρα από την Θεσσαλονίκη, και εδώ καταλαβαίνεις ότι επί της ουσίας όλα τα στελέχη, οι βουλευτές, οι υπουργοί βρίσκονται εδώ. Ο Πρωθυπουργός, όπως είπες, θα ξεκινήσει το πρόγραμμά του το απόγευμα, και βεβαίως στη συνέχεια θα συναντηθεί με μέσους δημοσιογράφους. Είναι η καθιερωμένη συνάντηση, όπως ξέρεις, η πρόσκληση από τον κυβερνητικό πρόσωπο που θα έρθει και ο Πρωθυπουργός. Εκεί θα επιχειρήσουμε να αλλιεύσουμε καμία πληροφορία παραπάνω. Έχουμε ωστόσο εδώ να πούμε τι ακριβώς περιμένουμε, τουλάχιστον όσον αφορά στο πλαίσιο και σε ποιους αφορούν αυτές οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού Μάκη.
0: Μάλιστα.
1: Άρα λοιπόν, αυτό μπορούμε να πούμε εν επί της ουσίας, ότι τα μέτρα αυτά δεν θα αφορούν μόνο στο 2027. Μάλιστα, υπάρχει ένα μέρος των χρημάτων το οποίο θα διατεθεί και για το 2026, και παράλληλα θα έχει και προοπτική με ορίζοντα την επόμενη τετραετία. Δηλαδή, στην ομιλία του Πρωθυπουργός αύριο θα επιχειρήσει να κάνει μια σύνδεση, αν το θέλει, των όσων είχε ανακοινώσει την περσινή ΔΕΘ. Θυμίζω τότε, πέρσι εδώ, μιλούσαν και ένα κυρίαρχο ήταν η φορολογική μεταρρύθμιση. Άρα, επί της ουσίας, θα κουμπώσει επάνω σε ό,τι ήδη έχει ανακοινωθεί. Θα εφαρμοστούν πολλά από αυτά τα μέτρα 1η-1η-27, και εκεί θα ακούσουμε και τις νεότερες εξαγγελίες. Εξαγγελίες οι οποίες θα αφορούν την μεσαία τάξη. Τι σημαίνει αυτό? Έχουν κάτι όλο το προηγούμενο διάστημα με το οικονομικό επιτελείο, έχουν δει με βάση τα ταμιακά διαθέσιμα και με την επιδίωξή τους να δώσουν ανάσες και αυτές να απευθύνονται, δηλαδή περισσότερα χρήματα στο σύνολο του πληθυσμού. Τα μέτρα που θα ανακοινωθούν θα αφορούν λοιπόν σε όλες τις κοινωνικές ομάδες. Αυτό που μεταφέρεται. Πού δίνεται μεγαλύτερη έμφαση? Ελεύθεροι επαγγελματίες. Έχουν αδικηθεί τα προηγούμενα χρόνια. Υπάρχει αυτή η αναγνώριση ότι θα πρέπει να τονωθούν περισσότερο οι ελεύθεροι επαγγελματίες.
0: Τα τεκμήρια, Γεωργία.
1: Ναι, ακριβώς. Είναι μέσα στο πακέτο που θα ανακοινωθεί. Παράλληλα, οικογένειες με παιδιά. Και έμφαση στους τρίτεχνους. Και ακρίβεια ταλαιπωρεί όλα τα νοικοκυριά. Εδώ υπάρχει κατανόηση ότι πρέπει οι οικογένειες με παιδιά που τα έξοδα καταλαβαίνουμε όλοι είναι και παραπάνω κτλ. Να στηριχθούν περισσότερο. Παράλληλα, αγρότες. Θυμόμαστε τι έχει ακριβώς συμβεί το προηγούμενο διάστημα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με την ενσωμάτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ και με την επιδίωξη από πλευράς κυβέρνησης. Όσοι πραγματικά είναι συνεπείς αγρότες αυτοί και να επιβραβεύονται. Τη λέξη συνέπεια θα τη δούμε και στους ελεύθερους επαγγελματίες και στους αγρότες. Άρα και εδώ αναμένονται μέτρα. Και βεβαίως οι συνταξιούχοι. Με τις πληροφορίες μας να λένε ότι το επίδομα αυτό του Νοεμβρίου των 300 ευρώ θα αυξηθεί αρκετά, και δεν θα αυξηθεί μόνο αυτό, αλλά παράλληλα όσοι το δικαιούνται θα είναι ακόμα περισσότεροι.
0: Για μισό λεπτό, Γεωργία Σκιτζή, αν μου επιτρέπεις τώρα, είπες μια πολύ σημαντική είδηση που αφορά πολύ μεγάλο κόσμο και πολύ μεγάλο τμήμα του ελληνικού πληθυσμού, όσους είναι συνταξιούχοι. Το επίδομα που αναμένουν να λάβουν το Νοέμβριο μπορεί να διευρυνθεί, μπορεί να ενισχυθεί τελικώς?
1: Ναι, ακριβώς. Αυτή η πληροφορία που έχω εγώ, το ρεπορτάζ μου, λέει ότι και θα ενισχυθεί, θα είναι μεγαλύτερο, δηλαδή και πάνω από 400 ευρώ, λένε οι τελευταίες πληροφορίες, αλλά παράλληλα θα είναι περισσότεροι αυτοί που το δικαιούνται.
0: Διεύρυνση των ωφελουμένων, ναι.
1: Ακριβώς. Άρα λοιπόν έχουμε και σε αυτό το κομμάτι, αν το θέλεις, και τους συνταξιούχους να τους αφορούν οι εξαγγελίες. Τώρα, θα ακούσουμε παράλληλα τον Πρωθυπουργό όσο εξαγγέλει αύριο να επισουσίασε, επισημαίνει ότι είναι άμεσα εφαρμόσιμα και έχουν κοστολογηθεί. Τώρα αυτό θα μου πει τι δεν θα ήταν τόσο λιγμένα τα μέτρα, γιατί το τονίζουν. Εδώ αν το θες κάνουμε και την αντιπαράθεση με τα κόμματα της αντιπολίτευσης, έχουμε ήδη δει πως εξελίσσεται στο δημόσιο διάλογο. Ή αν το θες πως εξελίσσονται οι διεξοχισμοί, τώρα σε αυτή τη φάση με το ηλικία της αντιπαράταξης, αυτή τη στιγμή ο κ. Τσίπρας ανακοίνωσε το οικονομικό του πρόγραμμα. Να δούμε και το επόμενο διάστημα, καθώς και οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί μετά τον Πρωθυπουργό θα τοποθετηθούν, θα μιλήσουν στην ΤΕΠ. Άρα εδώ θα επιμείνει ότι είναι κοσοργημένα, ότι μήνα με το μήνα θα εξηγεί ποιο μέτρο θα υλοποιείται. Δηλαδή, αυτά που λέμε, παράδειγμα, οι συνταξιούχοι το Νοέμβριο. Άρα λοιπόν θα λέει ο Πρωθυπουργός από το Νοέμβριο του 26 και οι συνταξιούχοι, τόσοι είναι περισσότεροι όπως είπαμε ωφελούμενοι, δεν θα παίρνουν 300, θα παίρνουν 400 απλά. Μετά, το επόμενο μέτρο, το Δεκέμβριο. Και αντιστοίχως, για να μην σας κουράζω, θα πηγαίνει, σαν το έλεγα, σαν ένα καλεντάρι μέτρων υλοποιήσιμων εφαρμόσεων. Παράλληλα, να πούμε ότι, με βάση πάντα τις πληροφορίες μας, ότι στόχος είναι, και αυτό θα επικοινωνηθεί, ότι αυτή τη στιγμή έχουν γίνει βήματα από το οικονομικό επιτελείο σημαντικά στο κομμάτι. Είδαμε και το προηγούμενο διάστημα την προώρη αποπληρωμή του χρέους, για παράδειγμα, και ειδικά πώς έχει γίνει η διαχείριση στα δημοσιονομικά. Άρα, εδώ, επί της ουσίας, αφού υπάρχει θετικό πρόθυμο, και αυτό είναι, έχει αυτό αποτέλεσμα, θα πει ο Πρωθυπουργός ότι γι' αυτό το λόγο τα χρήματα αυτά θα τα επιστρέφω σε εσάς. Ό,τι κερδίζουμε με την διαχείρισή μας, αυτό θα πηγαίνει άμεσα σε εσάς και αυτό θα κάνω. Αυτό θα ανακοινώσει αύριο.
0: Και Γεωργία Σκιτζή, θα είναι ένα πρόγραμμα επί της ουσίας που θα έχει εφαρμογή μήνα-μήνα. Μας είπες ούτως ή άλλως για κάποια μέτρα όπως αυτό για τους συνταξιούχους που αναμένεται το επίδομα να καταβληθεί Νοέμβριο. Με έναν τρόπο θα είναι και σαν μπούσουλα της τετραετίας.
1: Ακριβώς. Αυτή τη στιγμή είναι καθαρό αυτό. Μιλάμε για μια προεκλογική διεθνή της Θεσσαλονίκης. Γνωρίζουμε τουλάχιστον από τον Πρωθυπουργό ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Άρα, εδώ παράλληλα, όπως σωστά λες, Μάικη, θα ξεδιπλωθεί ένα σχέδιο τετραετίας σε όλα τα επίπεδα. Δεν θα μιλάει δηλαδή ο Πρωθυπουργός αύριο μόνο για το 2027, αλλά και για το 2028 και για το 2029 και για το 2030. Σε οικονομικό επίπεδο και ευρύτερα όμως, σε μια, αν το θες, αναλυτικότερη αποτύπωση του τι θέλει να κάνει. Βέβαια, εμείς προτάσουμε και λογικά αυτό που ενδιαφέρει τον κόσμο αυτήν την ώρα, που δεν είναι άλλο από τα οικονομικά. Αλλά όμως υπάρχει και σχέδιο συγκεκριμένο, αναπτυξιακό για παράδειγμα, ή σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής, στο κομμάτι της ασφάλειας, στο κομμάτι της ενίσχυσης των ενόπλων δυνάμεων, που ήδη βλέπουμε ότι εξελίσσεται και αυτό, και έρχονται κι άλλα. Άρα, όπως είπες, θα είναι ένα σχέδιο τετραετίας, με το οποίο επί της ουσίας θα αντιπαρατεθεί με τα υπόλοιπα κόμματα το επόμενο διάστημα.
0: Η Γεωργία Σκιτζή, η προϊσταμένη του πολιτικού ρεπορτάζ της ΕΡΤ από την Θεσσαλονίκη, είναι ένα Σαββατοκύριακο πολύ πυκνών πολιτικών εξελίξεων. Έχουμε αύριο την ομιλία του Πρωθυπουργού στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Την Κυριακή είναι η ευκαιρία που έχουν οι δημοσιογράφοι από όλα τα μέσα ενημερώσεις της χώρας να θέσουν τα ερωτήματά τους απευθείας στον Πρωθυπουργό, και μάλιστα όχι σε κενό αέρος, αλλά με βάση το πρόγραμμα που θα ανακοινώσει ο κ. Μητσοτάκης ότι θα εφαρμοστεί το επόμενο διάστημα, αλλά και όσα συμβαίνουν στον διεθνή περίγυρο της χώρας, το σχέδιό του για την Ελλάδα της επόμενης μέρας, τις σχέσεις με την Τουρκία, όλα τα πολύ μεγάλα θέματα που έχουμε και τρέχουν. Γιατί, για παράδειγμα, έχουμε και ένα θέμα που συζητείται τώρα με τα πολλαπλά βιβλία. Το αν είναι η εικονογράφηση τέτοια που επιτρέπει παρερμηνίες, μια παρέμβαση του πρώην Υπουργού του Νότι Μηταράκη που λέει ότι πρέπει να διορθωθεί αυτό το θέμα. Και μια σειρά από άλλα θέματα της επικαιρότητας. Γεωργία, αν μου επιτρέπεις, εις ό,τι αφορά τις σχέσεις και την σύγκριση που θέλει να γίνεται η Νέα Δημοκρατία, αλλά και τα άλλα κόμματα, και αυτή την, θα έλεγα, τη διελκυνστίδα που έχουμε τώρα με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα μετά τις ανακοινώσεις του αρχηγού της Ελλάς, τι λένε στην κυβέρνηση, τι λένε στο Πρωθυπουργικό Επιτελείο για αυτές τις ανακοινώσεις του κυρίου Τσίπρα? Κάποιοι μιλούν για παλινοδίες, γιατί ο κύριος Γιώργος Παπάς, ο αναπληρωτής τομεάρχης οικονομικών του κυρίου Τσίπρα, Ναι, είπε αυτό το ενδιαφέρον, το δημιουργικό έτσι σχέδιο να ανοίξουν τις θηρίδες και να μετρήσουν τα τιμαλφή των Ελληνίδων και των Ελλήνων. Δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει ή αν έχει γίνει κάπου αυτό. Το ανασκεύασε αυτό, μάλλον το πήραν πίσω.
1: Ναι, έκανε και κοινωνική δήλωση. Αυτό που επί της ουσίας λένε και σε επίπεδο επίσημα ανακοινώσεων, αλλά και στις συζητήσεις που κάνουμε, ναι, είναι ότι να βάζουν, να βάζουν το οικονομικό πρόγραμμα που ανακοίνωσε ο κύριος Τσίπρας. Το έχουν επεξεργαστεί από την πρώτη στιγμή. Αυτό σημαίνει δηλαδή με το κομπιουτεράκι και παίρνουν ένα-ένα πατριωτικός φόρος, τι θα γίνει με τους εκπαιδευτικούς, τα χρήματα, όλα αυτά, πόσο αυτά είναι εφαρμόσιμα και πόσο υλοποιήσιμα. Και όπως έχουν πει, το έχει πει και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Τσίπρας για ακόμη φορά, επαναλαμβάνω τα λόγια του, είναι σε την μπάνκα στον αέρα. Άρα σε αυτό το επίπεδο, σε επίπεδο επί της ουσίας αποτύπωσης, το ότι τα κοστολογεί 7,6 δισευρώ, η κυβέρνηση αποστολογεί τα αντίστοιχα μέτρα 13 δισευρώ, θα δούμε τον Πρωθυπουργό και στην ομιλία του αύριο να κάνει ακριβώς την αντιπαράθεση αυτή, συγκεκριμένα ότι τόσο κοστίζουν και από την άλλη πλευρά δεν προκύπτει κάτι τέτοιο. Αυτό θα δούμε, εκτιμώ να εξελίξει.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ για αυτό το ρεπορτάζ, για αυτή την αναλυτική ενημέρωση, για όσα περιμένουμε. Η Γεωργία Σκιτζή, η προϊσταμένη του πολιτικού ρεπορτάζ της ΕΡΤ από την Θεσσαλονίκη, και την ευχαριστούμε.

Σε λίγες μέρες αναμένεται να χτυπήσει το κουντούνι για πρώτη φορά φέτος, 11 Σεπτεμβρίου, την επόμενη Παρασκευή δηλαδή. Έχουμε τον αγιασμό στις σχολικές αίθουσες, στα δημοτικά, στα γυμνάσια, στα λύκεια, αλλά και λίγο πιο πριν, στα νηπιαγωγεία, στους παιδικούς σταθμούς. Έχουμε την έναρξη της σχολικής χρονιάς, αν και στους παιδικούς σταθμούς νομίζω ότι τα παιδιά δεν έρχονται όλα μαζί, σιγά σιγά σταδιακά εντάσσονται μέσα στο κλίμα αυτό της, της διδασκαλίας στους βρεφονηπιακούς σταθμούς, και έχει ξεσπάσει μεγάλη συζήτηση για τα σχολικά βιβλία, κάποια από τα σχολικά βιβλία της Δευτέρας Δημοτικού, βιβλία όμως που εντάσσονται στο νέο πρόγραμμα αυτό του πολλαπλού βιβλίου, τα οποία και θα λειτουργήσουν, θα εισαχθούν στα δημοτικά σχολεία από το επόμενο σχολικό έτος, από την, για την περίοδο 2027-2028. Έχουν κοινοποιηθεί κάποιες εικόνες οι οποίες ερμηνεύονται από ένιους ως αναφορές σε διαφορετικές μορφές οικογένειας, είτε πρόκειται για ετερόφιλους είτε πρόκειται για ομόφυλα ζευγάρια, και εκεί γίνεται πολύ μεγάλη συζήτηση για τη μορφή της οικογένειας. Κάποιοι θυμούνται παλαιότερες δηλώσεις, κάποιοι θυμούνται το θέμα που αφορά την συμβίωση των ομόφυλων ζευγαριών, κάποιοι μπλέκουν στην υπόθεση αυτή το αν θα έχουν τα ομόφυλα ζευγάρια το δικαίωμα να μπορούν να υιοθετούν παιδιά. Μια πολύ μεγάλη συζήτηση, και όλα αυτά με βάση, ξαναήρθαν στην επικαιρότητα με βάση αυτό το σχολικό, ένα από τα σχολικά βιβλία της Δευτέρας Δημοτικού αλλά και της Έκτης Δημοτικού, στα πολλαπλά βιβλία, διότι φαίνεται ότι σε κάποιες εικονογραφήσεις, σε κάποια σχέδια τα οποία περιλαμβάνονται στα βιβλία αυτά, που ξαναλέω θα μπορούν οι εκπαιδευτικοί να τα χρησιμοποιούν για τους μαθητές του Δημοτικού από το επόμενο σχολικό έτος 2027-2028, κάποιοι είδαν σε κάποιες από τις εικόνες που περιλαμβάνονται στο βιβλίο έναν πατέρα ή δύο πατεράδες, μία μητέρα ή δύο μητέρες, και διάφορες μορφές που κάποιους τους ξένησαν, άλλους τους ενόχλησαν, κάποιους τους εξόργησαν, ορισμένους άλλους τους φάνηκε ως φυσιολογικό, και πάντως η οικογένεια είναι κάτι το οποίο εξελίσσεται, και όπως όλες οι κοινωνίες όλα αλλάζουν και όλα αναδιαμορφώνονται με έναν τρόπο, γιατί ούτως ή άλλως η ζωή αλλάζει και όλα είναι αυτά τα οποία είναι δυναμικά. Κάποιος θα μπορούσε να πει ότι στην φύση η αλλαγή είναι συνθήκη επιβίωσης. Έχει ωστόσο σε αυτό το θέμα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ότι δίνει μία απάντηση σήμερα ο εκδοτικός οίκος που έχει ετοιμάσει αυτά τα βιβλία, και αναφέρει σε δελτίο τύπου, αναφέρεται σε δελτίο τύπου από τις εκδόσεις Νήσος, ότι στις επίμαχες εικόνες δεν απεικονίζονται γονείς του ιδίου φύλου, ότι έχουν ερμηνευθεί με τον λάθος τρόπο οι εικόνες αυτές, και αναφερόμενοι σε πολύ συγκεκριμένες εικόνες, όσοι έχετε πρόσβαση αυτή τη στιγμή στον υπολογιστή σας ή σε ένα smartphone, να είδατε τη λέγαμε νωρίτερα με τον κύριο Παπαθανασόπουλο, ή σε κάποιο τάμπλετ, η εικόνα 1 που φαίνεται ότι είναι δύο γυναίκες, λένε πως δεν απεικονίζεται αυτό, ούτε και στην εικόνα 4 δύο άνδρες, αλλά ότι μία γυναίκα με κοντά μαλλιά, πολύ περισσότερο μία μητέρα, και έτσι λένε ότι είναι παραπλανητική η παρουσίαση που επιχειρήθηκε από κάποιους για αυτά τα βιβλία, προκειμένου να δώσουν ένα λάθος μήνυμα και πιθανώς να χτυπήσουν, να πλήξουν, να επηρεάσουν, να σταματήσουν εν τη γενέση του και πριν ακόμη υλοποιηθεί αυτό τον θεσμό του πολλαπλού βιβλίου. Είναι κάτι το οποίο μέσα στα όλα τα προβλήματα που έχουμε, και αυτό είναι ένα επιπλέον παρεμπίπτον, και όπως όλα έχουν δύο όψεις, νομίζω ότι ο καθένας αναλόγως και των αναφορών του ή το πώς βλέπει
βλέπει τον κόσμο και το ποια είναι η κοσμοθεωρία του, θα κάνει την δική του ανάλυση, αλλά πραγματικά πολλές φορές δεν ξέρω τι είναι αυτό που πρέπει να υπάρχει στα βιβλία. Ο κόσμος όπως πιστεύουμε ότι είναι ή ο κόσμος όπως πραγματικά είναι, γιατί δεν είναι και λίγες οι φορές που κάποιοι αναλόγως και των πολιτικών τους πεπιθήσεων έχουν αυτό το πρόβλημα, το μεγάλο πρόβλημα του βολονταρισμού, που τα πράγματα θεωρούμε ότι είναι όπως πιστεύουμε, αλλά στην πραγματικότητα είναι διαφορετικά από αυτά που νομίζουμε. Εδώ είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio στους 105,8. Σε 3 λεπτά η ώρα θα είναι 6. Ακολουθεί το Δελτίο Ειδήσεων και εμείς συνεχίζουμε αμέσως μετά το Δελτίο Ειδήσεων.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γενοπούλου. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε τραυματισμένος από πυροβολισμό ένας 31 ετών άνδρας, ο οποίος το απόγευμα πήγε στο αστυνομικό τμήμα Μάνδρας Ιδηλίας, κρατώντας μαχαίρι και απείλησε αστυνομικού. Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, παρά τις επανειλημμένες εντολές να αφήσει το μαχαίρι, ο άνδρας κινήθηκε απειλητικά εναντίον τους, με αποτέλεσμα ένας αστυνομικός να πυροβολήσει μία φορά, τραυματίζοντάς τον στην κοιλιά. Ο 31 ετών άνδρας διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Θριάσιο νοσοκομείο, ενώ στο ίδιο νοσοκομείο μεταφέρθηκε και ένας αστυνομικός με θλαστικό τραύμα. Για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση. Σε εξέλιξη, φωτιά στην Άνω Περαία Θεσσαλονίκης, έχει σταλεί και προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα. Ρωσικό μη επανδρομένο αεροσκάφος έπληξε σήμερα την έδρα της Ουκρανικής Υπηρεσίας Ασφαλείας SBU στο κέντρο του Κιέβου, σύμφωνα με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ο Ουκρανός Πρόεδρος δήλωσε ότι το ντρόουν είχε ως στόχο το γραφείο του επικεφαλής της υπηρεσίας. Από την επίθεση τραυματίστηκαν 5 άνθρωποι, ενώ στο σημείο υψώθηκε πυκνός μαύρος καπνός. Η επίθεση σημειώνεται ενώ αναμένεται μέσα στο Σαββατοκύριακο η επίσκεψη των Τζάρεν Κούσνερ και Στίβ Γουίτκοφ στη Μόσχα, η είδηση που ωστόσο δεν έχει επιβεβαιώσει το Κρεμλίνο. Η Ελλάδα είναι αποφασισμένη να διασφαλίσει τα κυριαρχικά της δικαιώματα, υπογράμμισε σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, με φόντο την όξυνση της προκλητικής ρητορικής της Τουρκίας. Ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας υπογράμμισε ότι η Αθήνα επιδιώκει καλές σχέσεις γειτονίας και είναι ανοιχτή στο διάλογο, χωρίς όμως υποχωρήσεις, ενώ επανέλαβε ότι η Ελλάδα κινείται πάντα στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου. Αναφέρθηκε επίσης στην ενίσχυση των στρατηγικών συμμαχιών της χώρας και σημείωσε ότι τα πρώτα F-35 αναμένονται σε λιγότερο από 2 χρόνια. Ο πολιτικός πυρετός ανεβαίνει, καθώς αύριο ανοίγει τις πύλες της η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης με τη συμμετοχή 25 χωρών και τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Βελίδιο και στις κυβερνητικές εξαγγελίες. Πληροφορίες κάνουν λόγο για μέτρα άνω των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ, μόνιμου χαρακτήρα με εφαρμογή από το 2027, αλλά και οριζόντιες παρεμβάσεις. Στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης η κυβέρνηση θα παρουσιάσει ένα σαφές, συγκεκριμένο και απολύτως υλοποιήσιμο σχέδιο τετραετίας και όχι αποσπασματικά μέτρα, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης. Στο μεταξύ, σφοδρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα για τις οικονομικές εξαγγελίες του από τη Θεσσαλονίκη εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, κάνοντας λόγο για πολιτικές απάτες. Ο Παύλος Μαρινάκης υποστήριξε ότι υπάρχουν σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ όσων ανακοίνωσε ο πρώην Πρωθυπουργός και της κοστολόγησης που παρουσίασε στη συνέχεια το κόμμα του. Οι αυταπάτες του κυρίου Τσίπρα έχουν μετατραπεί ξεκάθαρα σε πολιτικές απάτες, αναφέρει χαρακτηριστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Αύξηση στους μισθούς, μείωση του ΦΠΑ στα βασικά είδη διατροφής και περιορισμό των ωρών εργασίας στις 37,5 την εβδομάδα ζητάει η ΓΕΣΕ εν όψη του αυριανού συλλαλητηρίου των συνδικάτων στη Θεσσαλονίκη. Η ΓΕΣΕ ζητά επίσης τη μαριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας, μέτρα για το στεγαστικό κόστος και επιστροφή του καθορισμού του κατώτατου μισθού στους κοινωνικούς εταίρους μέσω της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του στον ανακριτή ο 29χρονος από την Ιγουμενίτσα, ο οποίος φέρεται να έθεσε σε κίνηση το αυτοκίνητό του, ενώ ο 24χρονος σύντροφός του βρισκόταν

0: όταν πάνω στο καπό με αποτέλεσμα να την τραυματίσει σοβαρά τις μεταμεσονύκτιες ώρες της περασμένης Τρίτης. Η νεαρή γυναίκα νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων. Σε όλη την Ευρώπη αναζητούν οι γερμανικές αρχές έναν 48χρονο, ο οποίος θεωρείται ύποπτος για σειρά ενεργειών δολιοφθοράς σε υποσταθμούς ηλεκτρικής ενέργειας στη Γερμανία. Ο άνδρας φέρεται να ανέλαβε την ευθύνη με επιστολές, τις οποίες περιλαμβάνονταν πληροφορίες για περιστατικά που δεν είχαν ακόμη δημοσιοποιηθεί. Ως κίνητρο φέρεται να επικαλείται την αντίθεσή του στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ορυκτά καύσιμα. Σήμερα εντοπίστηκε ακόμα ένας μηχανισμός σε υποσταθμό στον Ντόρμαργκεν, ενώ οι αρχές πραγματοποίησαν έρευνες και σε σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας κοντά στο Άιχεν.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος αύριο, η ορατότητα αναμένεται να είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες στα δυτικά, κυρίως θαλάσσια παραθαλάσσια. Η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 20 έως 35 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 7, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr και πάλι μαζί σας ο Μάκης Πολάτος.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Πανελλήνιος Σύλλογος Συνταξιούχων ΟΤΕ. Συλλαλητήριο διαμαρτυρίας 5-9 στη ΔΕΘ. Σταματήστε επιτέλους τις ψεύτικες υποσχέσεις και τα ψίχουλα ελεημοσύνης. Οι συνταξιούχοι έχουν ψυχή και περηφάνεια. Δούλεψαν μια ζωή για μια σύνταξη αξιοπρεπή. Η τρίτη ηλικία δεν είναι τρίτη κατηγορία. Σεβαστείτε τα δικαιώματά μας. Αυξήστε τις συντάξεις, τσακίστε την ακρίβεια.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: 5 Σεπτεμβρίου, Πανελλαδικό Παλαϊκό Συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη. Στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Δώστε λεφτά για μισθούς, υγεία και παιδεία. Όχι για τους πολέμους και τα κέρδη τους. 5 Σεπτεμβρίου, στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες, σωματεία.
4: Ρωμαίος,
5: Ιουλιέτα,
4: από του Μπόστ την Μπένα.
5: Έργο παλιό,
4: ασύγχρονο,
5: που αφορά και σένα.
4: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
5: Ρωμαίος Σακελαρίου.
4: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
5: Σε ρόλο παραμάνας,
4: χωρίς καμιά ντροπή.
5: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
4: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
5: Ζάχαρη θα περάσετε.
1: Το Σεπτέμβριο, σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου.
6: Χορεύουμε, τραγουδάμε, ανταμώνουμε. Ένα τορβανίτικο αντάμωμα Γεώργιος Λιώσης από την Ένωση Λιωσιωτών Ηλίου. Τραγουδά ο Σπύρος Μπρέμπος. Μαζί του η μουσική Νίκος Μπρέμπος, Τιμολέον Ντέμος, Δημήτρης Ράπτης και Μανούσος Κλαπάκης. Συμμετέχουν οι σύλλογοι Ένωση Λιωσιωτών Ηλίου, Εθνική Εστία, Μανουσάκια Κυριακίου, Γιορτάνη, Φυλασία, Γρίζα, Ελληνική Παράδοση και η χορευτική ομάδα του Δήμου Αχαρνών. Παρουσίαση Χριστιανά Καλογεροπούλου. Καλλιτεχνική διεύθυνση Μανώλης Παπαδομαρκετάκης. Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στις 7.30 στον πύργο Βασιλίσσης Ηλίου. Είσοδος ελεύθερη. Σε χρόνο είναι στότα. Γιατί δεν ήταν, είναι.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Καλησπέρα σε όλους όσοι μπήκατε τώρα στην ακρόαση στο Earth News Radio στους 105,8. Μια γλυκιά καλησπέρα σε όσες μπήκατε τώρα στην ακρόαση στο Earth News Radio στους 105,8. Είναι 12 λεπτά μετά τις 6, απόγευμα Παρασκευής 4 Σεπτεμβρίου. Αν είχατε ραντεβού στις 6 και δεν έχετε βρει ακόμη να παρκάρετε, να ξέρετε ότι έχετε καθυστερήσει 12 λεπτά. Εάν σπεύσετε να βρείτε θέση στάθμευσης ή αφήσετε όπου να είναι το αυτοκίνητο, προσέξτε μην κλείσετε κάποια ράμπα, προσέξτε μην σταματήσετε σε κάποιο κολονάκι που στρίβει κάποιο λεωφορείο, γιατί τότε θα καθυστερήσετε ακόμη περισσότερο, θα ακούσετε πολλά γαλλικά από τους άλλους που θα δουν τι θα κάνουν. Το πιο πιθανό είναι κάποιος να σηκώσει το smartphone και να σας μαγνητοσκοπήσει, να το ανεβάσει στα social media και να έχετε αυτό που έλεγε ο Warhol, το quarter of publicity. Μπορεί να είναι και πολύ περισσότερο, αναλόγως τι θα του απαντήσετε και αν θέλετε να εμπλακείτε σε καυγά. Μετά μπορεί να καθυστερήσουν πολύ περισσότερο οι επιβάτες του λεωφορείου. Μπορεί ο οδηγός του λεωφορείου έτσι να... να έχει μια κακή βαθμολογία από την υπηρεσία του, μπορεί να δημιουργήσετε μια σειρά από προβλήματα σε άλλους ανθρώπους. Οπότε απλώς απολαύστε το, μην τηλεφωνήσετε, δεχτείτε ότι θα καθυστερήσετε μισή ώρα, η ζωή είναι μικρή. Άλλωστε να σας πω κάτι, δεν είμαστε στο εξωτερικό που πηγαίνεις για ένα καφέ και πίνεις αυτό το καφέ, είτε είναι ζεστό, μάλλον ζεστό στο εξωτερικό, δύσκολα. Αν και κάποιοι έχουν αρχίσει και μας αντιγράφουν και στους κρύους καφέδες, και μπορεί να είναι φθηνότερος ο καφέ στο εξωτερικό, όμως χωρίς να έχουν σλότ όσοι σταματούν σε ένα καφέ για να πιούν τον καφέ τους, θεωρούν σχεδόν δεδομένο πλην της Ελλάδος ότι μόλις πιούν τον καφέ τους που θα τον πιούν με 2-3 γουλιές, σηκώνονται και φεύγουν. Εδώ που διαμαρτυρόμαστε ότι έχει φτάσει πια η τιμή του καφέ έξω 4,5 ευρώ μεταξύ μας. Δηλαδή δεν μπορείς ούτε ένα καφέ το σκέπτεσαι να το βγεις. Ναι, αλλά κάθεσαι και 3-4 ώρες το καφέ και συζητάς και μετά περνάει ένας φίλος σου και του λες: «Ωπ, Γιαννάκη, έλα λίγο, έλα να πιούμε τον καφέ, εγώ τόσο καιρό να σε δω», και εσύ έχεις δώσει 4,5 ευρώ και στο μεταξύ περιμένεις. Και ο Γιαννάκης θα κάτσει, θα φωνάξει και αυτός το Δημητράκη το φίλο του, μετά όπ θα περάσει η Ελένη, «έλα Ελένη και εσύ», και θα σας βρει το βράδυ με τα 4,5 ευρώ. Παιδιά, με συγχωρείτε, ακριβώς ο καφές, ναι, αλλά εδώ εσείς έχετε επιλέξει ούτε καν μη διανυκτέρευση, μια ολόκληρη διανυκτέρευση, λες και είναι ξενοδοχείο, Airbnb, βραχυχρόνια μίσθωση. Και μια και λέμε όλα αυτά, είναι πολύ μεγάλο το θέμα με τις βραχυχρόνιες μισθώσεις, οπότε να δούμε να το συζητήσουμε, γιατί έχω πολλά να σας πω και νομίζω ότι ακόμη περισσότερα να μας πει ο κύριος Μάνος Κρανίδης. Καλησπέρα σας κύριε Κρανίδη.
1: Τι κάνετε, πώς είστε, καλησπέρα και καλή σεζόν.
0: Είμαστε καλά. Ο κύριος Κρανίδης είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Πομιδά, όπου Πομιδά νομίζω ότι είναι η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων. Ακόμη υπάρχουν ιδιοκτήτες ακινήτων στην Ελλάδα, κύριε Κρανίδη.
1: Γιατί
0: η ιδιοκατοίκηση έχει πέσει σε ιστορικά χαμηλά, δεν έχει πέσει.
1: Έχει πέσει η ιδιοκατοίκηση, αλλά όχι η ιδιοκτησία.
0: Μάλιστα. Αυτό τι σημαίνει, πώς το εξηγείτε?
1: Ότι η ιδιοκατοίκηση είναι μένω σε ένα δικό μου σπίτι. Μάλιστα. Υπάρχει ένα κοινό που είναι ιδιοκτήτες, αλλά σε ακίνητα που δεν τους βολεύουν για να κατοικήσουν.
0: Α, οπότε νοικιάζουν το δικό τους.
1: Μπράβο.
0: Και πάνε σε κάποιο καλύτερο ή διαφορετικό.
1: Ακριβώς.
0: Και επειδή θέλουν να πάνε σε κάποιο καλύτερο, γι' αυτό ζητούν αυτά τα ενίκια, τα τρελά.
1: Ναι, ή πάνε μικρότερο να θέλουν ή μικρότερο να θέλουν.
0: Μάλιστα. Και τώρα ήθελα να σας
1: ρωτήσω.
0: Δηλαδή,
1: αν πείτε ότι εσείς είχατε. Είναι επειδή έχουν και πολλά διαζύγια. Όταν έχεις λοιπόν διαζυγίσει ένα δικό σου σπίτι, μεγάλο, που είναι μια οικογένεια, χωρίζεις. Θα πας ένα μικρό, αλλά θα είσαι ιδιοκτήτης του άλλου.
0: Δηλαδή, θεωρείτε νομοτελειακό κάποιος που είναι διαζευμένος, που,
1: που
0: χωρίζει,
1: σπίτι,
0: που λέγει το διαζευτήριο πλέον ότι οι δύο έσχονται διαζευμένοι και ξένοι, ότι θα πάει και σε μικρότερο σπίτι?
1: Σίγουρα.
0: Το θεωρείτε απίθανο μετά το διαζύγιο του να θέλει να το γιορτάσει και να πάει σε ένα μεγαλύτερο? Όχι, μάλλον όχι. Ναι.
1: Έχετε μπορεί δίκιο, και να είναι, αλλά λέω πόσο τι εγώ μιλάω.
0: Ακούγεται. Ναι.
1: Στατιστικά.
0: Αυτό το έχετε με κάποιο τρόπο ιχνηλατήσει, πόσο τα διαζύγια έχουν ακριβώς επηρεάσει?
1: Θα πω, αλλά είναι ένας λόγος που, επειδή τι γίνεται, όλοι πλέον η επιλογή είναι για μικρότερες κατοικίες. Και εκεί είναι το στεγαστικό, έτσι που λέμε. Το στεγαστικό είναι πάντα για μικρές κατοικίες. Δεν είναι στα 200 μέτρα και 300, είναι στα 80, 70, 60, εκείνη η μεγάλη έλλειψη σπιτιών. Αλλά υπάρχει και μεγάλη ζήτηση, έχει ανέβει η ζήτηση, παρόλο που ο πληθυσμός πέφτει. Γιατί κάποιοι κάνουν τον συνειδημό και λένε: «Έχουμε δημογραφικό, πέφτει ο πληθυσμός, θα πέφτει η ζήτηση». Όχι.
0: Ναι.
1: Είναι, η ζήτηση μεγαλώνει. Γιατί έχουμε μονογονεϊκές οικογένειες, εργένιδες, έχουμε πιο μικρά νοικοκυριά.
0: Ναι. Τώρα, αυτό τώρα που πάτε συνδέεται και με ένα άλλο θέμα που συζητούσαμε πάλι λίγο πριν τις 6, με τα σχολικά βιβλία και, και το πολλαπλό βιβλίο το θόρυβο που έχει ξεσπάσει για τα βιβλία της Δευτέρας Δημοτικού και της Έκτης Δημοτικού, που φαίνεται σαν να αποτυπώνεται, σε κάποιες εικονογραφήσεις μια μονογονεϊκή οικογένεια, ή μια οικογένεια με δύο μπαμπάδες ή μια οικογένεια με δύο μαμάδες, και έχουν προκληθεί αντιδράσεις. Όλο αυτό λέτε δηλαδή ότι και η νέα μορφή της οικογένειας επηρεάζει ακόμη
1: τα μικρότερα νοικοκυριά.
0: Μάλιστα.
1: Εγγένει, μικρότερες οικογένειες.
0: Ναι.
1: Δύο γονείς, ένα παιδί. Ένας εργένης. Ναι. Ή ένα ζευγάρι, χωρίς παιδιά.
0: Ναι. Κύριε Κρανίδη, στους ανθρώπους που αυτή την εποχή ψάχνουν, και είναι πολλοί, δεν είναι μόνο οι γονείς που ψάχνουν για την κόρη ή τον γιο τους που είναι φοιτητής, είναι παραδοσιακά ο Σεπτέμβριος ο μήνας που βλέπεις τις περισσότερες μετακομίσεις.
1: Ακριβώς, πολύ. Μην σας πω και ποια πλέον έχει μεταδεθεί για τον Ιούλιο. Γιατί οι περισσότεροι δεν τα αφήνουν τελευταία στιγμή.
0: Εσείς στην Πανελλήνια Ομοσπονδία των Ιδιοκτητών Ακινήτων, τι μας προτείνετε όσους ψάχνουν σπίτι και δεν έχουν βρει ακόμα?
1: Λοιπόν, καταρχήν, καλή έρευνα αγοράς πάντα. Δεν πάμε στην πρώτη επιλογή, θα δούμε μπροστά μας. Καλό είναι να βγούμε στην αγορά, να δούμε τη διαθεσιμότητα υπάρχει. Επίσης, πάντα να επισκεπτόμαστε τα ακίνητα. Όχι από τα τηλέφωνα, όχι από φωτογραφίες, όχι από το online. Πάντα επίσκεψη, live επίσκεψη. Πάντα. Νόμος. Εγώ θα έλεγα και πριν γίνει και μια μίση, αφού γίνει η επίσκεψη δική μας, να γίνει και ένας έλεγχος πραγματικής κατάστασης, υπιστάμενης. Παραλαμβάνουμε πώς είναι το ακίνητο, τι λήψη έχει, να τα ξέρουμε αυτά. Έτσι, από εκεί και πέρα, μια που μπορούμε να κάνουμε διαπραγματεύσή μας, δυστυχώς η διαπραγματεύτικη δύναμη ευστυχώς είναι στις ιδιοκτήτες αυτή τη στιγμή, γιατί είπαμε η ζήτηση είναι πολύ μεγαλύτερη από την προσφορά. Άρα τη διαπραγματεύτικη δύναμη την έχουν οι ιδιοκτήτες. Δεν όπως το μνημόνιο.
0: Τώρα λέει ο Δημήτρης στο μήνυμά του, γυναίκα έψαχνε και δεν είχε κάνει τόσο μεγάλη έρευνα όσο αυτή που λέτε εσείς για να νοικιάσει το σπίτι.
1: Πρέπει να κάνουμε μια έρευνα. Τι, το πρώτο θα βρούμε.
0: Α, όχι στο πρώτο, ναι, μάλιστα.
1: Εδώ λέω έρευνα, δεν λέω για 200 κινητά. Λέτε 10-15, κάτι. Να δούμε. Δεν είναι και δύσκολο, δεν είναι και πολλά.
0: 10-15 ακίνητα, όπως θα λέει και ο Μπεϊζάνης από την ελληνική ταινία. 10-15 ακίνητα. Ένα-δύο τηλέφωνα για να
1: το. Δεν πρέπει και πάντα να πάμε να τα δούμε, έτσι. Προσοχή.
0: Αυτό είναι 10-15 ώρες.
1: Όχι, δεν είναι 15. Μπορεί να πας άμεσα σε μια ώρα να δεις 3 ακίνητα εύκολα.
0: Ναι, είστε πολύ εκπαιδευμένοι. Εντάξει.
1: Θα είμαστε έτσι. Αλλά αμέ να δεις το σπίτι δεν παίζουμε. Και να το δούμε live. Είπαμε ξανά, όχι από φωτογραφίες.
0: Και έστω ότι το έχουμε νοικιάσει αυτό το σπίτι και στον 1-1,5 μήνα. Το συμφωνούμε. Δεν δίνουμε προκαταβολή ή δίνουμε προκαταβολή για να το κλείσουμε?
1: Πώς θα γίνει το συμβόλαιο? Δεν νομίζω να υπάρχει συμβόλαιο χωρίς τουλάχιστον ένα τρέχο μίσθωμα ή και μια εγγύηση σίγουρα.
0: Σίγουρα μια εγγύηση, γιατί ζητάνε 2 και 3 εγγύησεις πια.
1: Όχι. Και μπορεί και 2.
0: Εκεί τι κάνουμε, γιατί αν ήταν έτσι.
1: Είναι θέμα διαπραγμάτευση.
0: Όλα είναι θέμα διαπραγμάτευση.
1: Όλα πλέον έτσι όπως είναι η νομοθεσία. Το μόνο είναι το ελάχιστη διάρκεια είναι 3 χρόνια. Μάλιστα. Είναι υπέρ του μισθωτή. Δεν μπορεί να κάνει και για 2 και να φύγει. Αν θέλει για 3.
0: Και αν θέλει να φύγει νωρίτερα από τα 2, αν έχει αλλάξει
1: γνώμη. Ναι, αυτό θα το βάλει στο συμβόλαιο.
0: Α, πρέπει να το βάλει στο συμβόλαιο. Αλλιώς δεν μπορεί να φύγει νωρίτερα.
1: Και να θέλει να φύγει, μπορεί να φύγει, βέβαια.
0: Α, μπορεί να φύγει. Εντάξει. Ναι. Για τον ιδιοκτήτη, τι προβλέπετε σε περίπτωση?
1: Τίποτα, ελεύθερο.
0: Είναι ελεύθερο. Εκεί εσείς θεωρείτε ότι κάπως θα έπρεπε να παρέμβει το κράτος για να ελεγχθούν κάπως οι τιμές των ενοικίων? Αν και διαβάζω ότι ο ρυθμός αύξησης έχει κάπως συγκρατηθεί.
1: Ναι, έχει φτάσει στα όρια, νομίζω στο ταβάνι πλέον. Μιλάμε για κατοικίες πάντα, εκεί είχαμε το θέμα. Στα γραφεία και στα καταστήματα έχουμε μείωση. Μείωση. Δεν έχει ζήτηση.
0: Ίσως είναι μια ιδέα τώρα όπως το λέτε. Ίσως για κατοικία πρέπει να νοικιάσουμε κάποιο γραφείο και να πούμε ότι για γραφείο.
1: Όχι, είναι η νέα τάση της αγοράς. Μιλάω μάχημος μηχανικός. Ναι. Έχουμε ρίξει και πολλά θέματα. Δεν είναι καλό, συνδέονται όλα μεταξύ τους. Είναι πια αλλαγή χρήση καταστημάτων σε κατοικίες. Ναι.
0: Ναι, αυτό έχει ξεκινήσει από τις Ηνωμένες Πολιτείες που ξέρετε ολόκληρες γειτονιές που τα ισόγεια και μερικά εξαιρετικά καταστήματα ισόγεια.
1: Υπάρχει μια φτηνότερη βίζα αυτό, έτσι, να το ξέρετε.
0: Μάλιστα. Ναι.
1: Σημαντικό γιατί είναι κενά ακίνητα που μπαίνουν στην αγορά. Το μυστικό ποιο είναι για το στεγαστικό? Τα κενά ακίνητα που είμαστε πρωταθλητές έχουν πάρα πολλά κενά ακίνητα. Πρώτα το δημόσιο, έτσι. Και κάθονται όλα. Το δημόσιο δεν ξέρει και ποια είναι. Ακόμα δύο πίσω. Αυτά να μπουν στη σπιτική αγορά. Αυτό είναι.
0: Με συγχωρείτε κύριε Κρανίδη τώρα, με συγχωρείτε γιατί πραγματικά είναι μια απορία που έχω. Από τη στιγμή που κάνουμε το Ε9 και υποτίθεται ότι όλα τα ακίνητα είναι δηλωμένα στο ε9. Του δημοσίου δεν είναι δηλωμένα σε μια βάση ακινήτων. Δεν είναι καταγεγραμμένα σε μια βάση ακινήτων.
1: Όχι.
0: Δεν είναι καταγεγραμμένα.
1: Δεν ξέρει το δημόσιο ποια είναι τα δικά του. Ναι. Δεν ξέρει το δημόσιο ποια είναι, πόσα έχει. Ρωτήστε την κυβέρνηση, πάρτε έναν εκπρόσωπο και πείτε πόσα είναι τα κινήτα του δημοσίου. Θα σα απαντήσει, δεν ξέρω.
0: Ναι, λύνεται αυτό ή όχι.
1: Πώς δεν πρέπει να λυθεί, τόσα χρόνια δεν, γιατί δεν το έχουμε λύσει. Γιατί δεν καταγράφουμε καταρχήν να ξεκινήσουμε. Έχει ξεκινήσει ένα project τώρα για καταγραφή. Ναι. Βεβαίως, είναι η πρώτη κίνηση. Καταγράφουμε την περιουσία, τη δική μας, την κοινή, του δημοσίου. Βλέπουμε ποια είναι η κατάλληλα διοίκηση. Πώς γίνονται κατάλληλα. Δημιουργούμε κοινωνική κατοικία. Αυτό είναι όπλο σημαντικό για άλμα στο στεγαστικό. Αυτό είναι και η λύση του στεγαστικού δηλαδή.
0: Τα υπόλοιπα κενά ακίνητα.
1: Των ιδιωτών.
0: Των ιδιωτών, μάλιστα.
1: Άλλη υπόθεση αυτά. Άλλη υπόθεση αυτά. Είναι λιγότερα αυτά. Εκεί είναι θέμα ιδιωτών να δοθούν κίνητρα. Υπάρχουν, εντάξει, το πρόβλημα κίνητρα είναι παλιά κίνητα. Θέλουν πολύ μεγάλη ανακαίνιση. Έχουν φθορές. Δεν υπάρχουν τα budget πλέον. Έτσι, γιατί η Ελλάδα έχει ένα χαρακτηριστικό έξτρα. Ποιο είναι? Ότι έχει πάρα πολλούς ιδιοκτήτες με λίγες διοκτησίες. Δηλαδή είναι άνθρωποι που έχουν το σπίτι τους και ένα κίνητο ή ένα κίνητο που έμεινε. Τέτοια πράγματα.
0: Σχεδόν όλοι σε αυτή την κατηγορία είναι. Αν έχουν ένα κίνητο, οι περισσότεροι είναι αυτό. Δεν είναι και πάρα πολύ.
1: Δεν έχουν εισοδήματα. Αποτέλεσμα να μην μπορούν να το κάνουν. Είναι πολύ... Υπάρχει ιδιοκτησιακά θέματα. Είναι πέντε ιδιοκτήτες, τέσσερις, πέντε ξαδέρφια. Από εκεί και πέρα είναι πολλές περιπτώσεις. Είναι τόσο παλιά που δεν επιδέχονται ανακαίνιση.
0: Μάλιστα. Στο θέμα αυτό των ακινήτων ήθελα να θέσουμε και το θέμα του Airbnb.
1: Βεβαίως.
0: Για παράδειγμα, είναι σε μια πολυκατοικία, πείτε 10 διαμερίσματα. Mm-hmm. Και σας λέω ότι είναι κάποια διαμερίσματα τα οποία είναι μέσης και ανώτερης στάθμης. Δεν λέω πολυτελή, αλλά λέω διαμερίσματα σε καλή κατάσταση.
1: Mm-hmm.
0: Και ας πούμε ότι υπάρχει ιδιοκτησία και ιδιοκατοίκηση και στα 10. Μέχρι mm-hmm. κάποια στιγμή που η ζωή ή οι συνθήκες ή οι επιθυμίες 2 εκ των 10 αλλάζουν και αποφασίζουν mm-hmm. αυτά τα καλά διαμερίσματά τους να τα κάνουν Airbnb. Τι μπορούν mm-hmm. να κάνουν οι άλλοι 8?
1: Είναι εσύ το θέμα αυτό. Εξαρτάται. Πάντα δεχόμαστε σε μια περιοχή που δεν υπάρχει απαγόρευση, έτσι.
0: Ναι.
1: Μπορούν να κάνουν. Ναι. Είναι σύνδετο πολύ και είναι νομικό ζήτημα. Δεν νομίζω ότι έχουν πολλές επιλογές.
0: Εκεί...
1: Εκτός αν εκμεταλλευτούν ότι αν ας πούμε ο κανονισμός της πολυκατοικίας αναφέρει ρητά ότι έχει αποκλειστική χρήση κατοικίας, είχε βγει μια απόφαση τώρα από το δικαστήριο πριν κάποιο καιρό. Και κάνουν κάποια προσφυγή.
0: Ναι, είναι δύσκολο γιατί αν ο κανονισμός πολυκατοικίας είναι ένας κανονισμός που όπως περισσότεροι έχουν συνταχθεί πριν από 10, 20, 30 χρόνια. Δεν βάζω καν τα 60 χρόνια.
1: Είδατε λοιπόν εκεί μπλέκει το πράγμα. Δεν είναι εύκολο να σταματήσει. Θέλει προσέγγιση σύνθετη.
0: Εκεί όμως οι άνθρωποι αυτοί που διαταράσσεται η καθημερινότητά τους, που διαταράσσεται η γαλήνη.
1: Γιατί μπορεί να είναι μια και να έχει καλούς μισθωτές ο άλλος και να μην διαταράσσει.
0: Εάν έχει κάποιος Airbnb και κάθε μέρα ή κάθε δύο μέρες ή κάθε τρεις μέρες μπαίνει καινούριος, δεν νομίζω ότι δεν διαταράσσεται.
1: Ναι, εντάξει, μπορεί να είναι, αλλά δεν είναι απλό να το αποδείξεις και να κερδίσεις. Είναι μια διαδικασία. Είναι διαδικασία δηλαδή νομική, αυτό είναι.
0: Η Βαρκελόνη, ακούτε τον κύριο Μάνο Κρανίδη, είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΜΙΔΑ, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας.
1: Και πολιτικός μηχανικός.
0: Και πολιτικός μηχανικός.
1: Είμαι μάχημος,
0: είστε μάχημος. Ωραία. Μπορείτε να μας πείτε, για παράδειγμα στη Βαρκελόνη νομίζω ότι έχει μπει ένα όριο όχι λιγότερες από 10 ή 12, αν δεν κάνω λάθος, διανυκτερεύσεις για τα Airbnb.
1: Το ξέρω, αλλά μπορεί να έχετε δίκιο.
0: Ναι, μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη.
1: Εξαρτάται τώρα την περίπτωση να δουν τους αριθμούς που τους έχει η κυβέρνηση έχει την εικόνα. Γιατί εδώ υπάρχει ένα θέμα.
0: Ναι.
1: Το οποίο έχουμε βάλει τη θέση της Ελλάδος σε αυτό το θέμα που θα σας πω.
0: Ναι.
1: Επειδή δεν έχουμε παραγωγή, όπως καταλαβαίνετε, έχουμε ελάχιστους κλάδους. Ναι. Ένας από αυτούς είναι ο τουρισμός που τρέχει και θέλουμε τα ρεκόρ. Έτσι, θέλουμε τα ρεκόρ κάθε χρόνο και λέμε τόσες αυξήσεις, τόσες έτσι. Τι δεν έχουμε υπολογίσει όμως. Να υπάρχουν και κλίνες για να έχουμε τα ρεκόρ.
0: Mm-hmm.
1: Οι κλίνες δεν φτάνουν στα ξενοδοχεία, τα οποία είναι και πολύ, ακριβένουν και πολύ. Εντάξει, και οι βραχυπρόθεσμοι μισθοί. Τώρα, ποιο είναι το όριο σε αυτά, το ξέρει το αρμόδιο Υπουργείο που ξέρει τις σφαίρες ικανότητες και τι θα κάνουν. Κανείς άλλος δεν ξέρει αυτά τα όρια. Σαν ποσότητα, έχουμε και εμείς κάποια στοιχεία, δηλαδή ποσότητα ακινήτων που είναι Airbnb, είναι 2% του συνόλου. Είναι πολύ μικρό.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι η συγκέντρωση που δημιουργεί το πρόβλημα. Δηλαδή, κέντρο Αθήνας, τουριστικές περιοχές. Άρα δεν πρέπει να πας οριζόντια. Πρέπει να πας μεμονωμένα, με μονομένα περιοχή, δεν είναι όλα ίδια. ποτέ δεν πρέπει να πηγαίνεις οριζόντια στα ακίνητα και σε όλα αυτά.
0: Ναι.
1: Πρέπει να στοχεύεις για να έχεις ένα αποτέλεσμα.
0: Ένα ερώτημα και μία παρατήρηση από δύο ακροατές. Ο Πέτρος από το Ηράκλειο γράφει: Μάκη μου, είναι φοβερό, μου έχουν ζητήσει ως και 6 ενίκια μπροστά. 6 ενίκια για εγγύηση.
1: Είναι... Σε τι, σε ενίκιο, σε μίσθωση.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, είναι ελευθερία πραγμάτων. Δεν είναι όμως το mainstream αυτό, έτσι.
0: Με την ίδια λογική, γιατί δηλαδή μπορεί κάποιος να πει...
1: Υπάρχει συμφωνία, εγώ έχω συμμετάσχει, που δόθηκε μπροστά και ένας χρόνος με μείωση ενοικίου. Έτσι, δηλαδή, εδώ θα λέω, θέλει καλή διαπραγμάτευση. Δηλαδή, αν κάποιος μου ζητήσει, μας ζήτησε για 6 ενοικία, θα του λέγαμε, ωραία, πώς να το ενοικίο 500, 450. Που έκανε, καταλάβατε.
0: Στο πλαίσιο αυτής της διαπραγμάτευσης, κάποιοι που μπορεί να θέλουν να γράψουν λιγότερα, τι τους προτείνετε, θα φοροδιαφύγουν.
1: Όχι, είναι πάγια αρχή μας, μακριά από τη φοροδιαφυγή, να δηλώνονται κανονικά τα ενοίκια, κανονικά, ναι, για πάρα πολλούς λόγους, και να παίρνουν σωστά τα επιδόματα, να τηρείτε σύμβαση σωστά, να είσαι νόμιμος. Ο φόρος έτσι κι αλλιώς, οι φόροι υπάρχουν, η πρώτη κλίμακα είναι στο 15% για τους ιδιοκτήτες.
0: Ναι.
1: Υπάρχει μια, θα δούμε αν αύριο ανακοινωθεί κατά τον Πρωθυπουργό, σας το δίνω ρεπορτάζ, είμαι και εδώ στη Θεσσαλονίκη και σε άλλους. Έχουμε ζητήσει να μειωθεί η πρώτη κλίμακα, ώστε να υπάρχει καμία δικαιολογία. Είχε μπει και μια άλλη κλίμακα, γιατί είναι πολύ μεγάλη φορολογία στα μισθώματα. Δηλαδή πάει 25, 35, 45. Πάρα πολύ ψηλά. Δεν μπορεί να πέσει 45% αν είναι δυνατόν. Δεν είναι συνεταίρο το κράτος. Άρα αυτό όμως να συνοδευτεί και με μια συνολική πολιτική που θα μειωθούν και οι αυτοί που σε μείωση των ενοικίων. Άρα εκεί πρέπει να δηλώνονται τα ενοίκια. Το να μην δηλώνουν τα ενοίκια δεν είναι λύση. Και υπάρχει αυτό το φαινόμενο, το οποίο πρέπει να διορθωθεί.
0: Και για να σας αποδεσμεύσουμε, κύριε Κρανίδη, ρωτάει και ένας άλλος ο Κροατής, προφανώς γνωστός σας, ρώτησε τον κύριο Κρανίδη, γιατί στο Χαλάνδρι, όπου παρκάρει, σε γράφουν, ξέρει από Χαλάνδρι ο κύριος Κρανίδης. Είναι αλήθεια αυτό, στο Χαλάνδρι.
1: Δεν το ξέρω.
0: Όπου παρκάρει, σε γράφουν.
1: Τροχέα, δεν ξέρω ποιος τον γράφει, τροχέα. Δεν έχει δημοτική αστυνομία.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κρανίδη.
1: Καλό να παρκάρουμε παράνομα. Πάντως, εγώ δεν το πω άλλα πολλά.
0: Όχι καλό.
1: Για να μην ξεγράφουν, πρέπει να μην παρκάρει παράνομα.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ για
1: αυτή τη συνομιλία. Εγώ δεν γράφω, ποτέ δεν με έχω γράψει. Γιατί δεν παρκάρω παράνομα. Είναι απλές οι λύσεις. Καμιά φορά είναι πιο λίγο από ό,τι σκεφτώ. Όχι ποιο. Προφανώς είναι τροχέα. Αλλά το θέμα είναι γιατί παρκάρει κάποιο παράνομα. Να το διαρωτηθούμε αυτό, ε.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Ο Μάνος Κρανίδης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Πομιδάς.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην Άνω Περαία, Θεσσαλονίκης. Επιχειρούν 20 πυροσβέστες, ένα πεζοπόρο τμήμα, 7 οχήματα, ένα αεροσκάφος και 2 ελικόπτερα. Στάλθηκε προειδοποιητικό μήνυμα 112. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται ο 31 ετών άνδρας που πυροβολήθηκε από αστυνομικό μέσα στο αστυνομικό τμήμα της Μάνδρας, στο οποίο είχε εισβάλει κρατώντας μαχαίρι. Ελαφρότερα έχει τραυματιστεί ο αστυνομικός. Διενεργείται προανάκριση. Ανοίγει αύριο τις πύλες της η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Μέτρα άνω των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ μόνιμου χαρακτήρα που θα ισχύουν από το 2027 και μετά αναμένεται να εξαγγείλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σε κλειό κινητοποιήσεων από σήμερα η Θεσσαλονίκη. Περισσότερους από 3.500 αστυνομικούς, drones και προληπτικούς ελέγχους περιλαμβάνει ο σχεδιασμός της ελληνικής αστυνομίας εν ώψη των εγγενείων. Προφυλακίστηκε για απόπειρα ανθρωποκτονίας ο 29χρονος που τραυμάτισε σοβαρά την σύντροφό του στην Ιγουμενίτσα, η οποία νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Ιωαννίνων. Ρωσικό πλήγμα στα κεντρικά της Ουκρανικής Υπηρεσίας Ασφαλείας στο Κίεβο, με στόχο το γραφείο του επικεφαλής της υπηρεσίας, όπως υποστηρίζει ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Για 5 τραυματίες κάνει λόγο ο Δήμαρχος Κιέβου. Ανθρωποκυνηγητό από τη γερμανική αστυνομία για την σύλληψη ενός άνδρα που θεωρείται ύποπτος ως ο δράστης μίας σειράς πράξεων δολιοφθοράς σε υποσταθμούς ηλεκτρικής ενέργειας σε ολόκληρη τη Γερμανία. Και ο καιρός γενικά έθριος, αύριο έως 35 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 34 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλοι ειδήσεων στις 8.30, στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
0: News Radio 105,8.

0: 26 λεπτά πριν τις 7, είστε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio στους 105,8. Η Βίβιαν Νικολοπούλου στη ρύθμιση των ήχων, η Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, ο Μάικς Πολάτος στο μικρόφωνο. Καλησπέρα στο φίλο Νικόλα που μας στέλνει το μήνυμά του από την Ολλανδία. Δεν διασαφηνίζει την πόλη. Καλά τα λες. Φρέντο παντού, μας λέει, και επιδεικνύει προκλητικά, θα έλεγα, στη φωτογραφία ένα ποτήρι με ένα φρέντο, το οποίο είμαι σίγουρος ότι θα είναι σίγουρα φρέντο εσπρέσο σκέτο. Δεν μπορεί να έχει κάποια ζάχαρη ή ζαχαρίνη ή κάποια άλλα προϊόντα, γιατί χαλάει τη γεύση του καφέ, όπως ξέρουμε όλοι. Και γι' αυτό ποτέ δεν βάζουμε ζάχαρη, ούτε ξανθή, ούτε καστανή, ούτε μαύρη, ούτε καμία, ούτε λευκή. Πάπα, μακριά, μακριά. Καλησπέρα στον φίλο Πέτρο από το Ηράκλειο. Καλησπέρα στον Angel. Καλησπέρα στον Γιάννη Γάμα. Καλησπέρα στον Γιάννη Σκέτο. Καλησπέρα στον Μιχάλη και τον Γιώργο. Καλησπέρα σε όλες και σε όλους που είστε συντονισμένοι εδώ στους 105,8. Χθες ήταν η επέτειος της 3ης του Σεπτέμβρη, της ίδρυσης του ΠΑΣΟΚ, πίσω μακριά τη δεκαετία του 70 και μετά τη δεκαετία του 80, τα χρόνια του ΠΑΣΟΚ, τα χρόνια αυτά που στο συλλογικό υποσυνείδητο όσων εκείνη την εποχή ήμασταν στην παιδική ηλικία ή στην εφηβική ηλικία, αλλά και όσους ήσασταν κάπως μεγαλύτεροι τότε και τώρα νεότατοι και συνεχίζετε και να συνεχίσετε όσο γράφει το Κοντέρ και όσο μπορεί να γράψει το Κοντέρ, θυμόμαστε αυτά τα χρόνια μια άλλη Ελλάδα. Μια Ελλάδα που τα μπάνια του λαού διαρκούσαν ένα μήνα, που όλοι είχαν κάποιο εξοχικό. Μια διαφορετική Ελλάδα που σήμερα μάλλον είναι ένα διαφορετικό όνειρο, γιατί οι εποχές φαίνεται ότι αλλάζουν. Ζητήσαμε από τον κύριο Βασίλη Βαμβακά, είναι καθηγητής κοινωνιολογίας της επικοινωνίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, να μας πει, έχει αλλάξει η Ελλάδα από τότε? Καλησπέρα σας, κύριε καθηγητά.
1: Καλησπέρα, τι κάνετε?
0: Είμαστε καλά.
1: Το ερώτημα είναι δύσκολο να απαντηθεί, ας πούμε, με ένα ναι ή όχι. Σίγουρα έχει αλλάξει το ΠΑΣΟΚ από τότε. Η Ελλάδα δεν ξέρω σε τι βαθμό έχει αλλάξει. Σίγουρα έχει αλλάξει, γιατί έχει περάσει πίσω σε αιώνα τουλάχιστον από την γέννησή του. Αλλά έχει αλλάξει και το ίδιο το ΠΑΣΟΚ. Έτσι, δεν είναι μόνο η Ελλάδα που αλλάζει. Όλα αλλάζουν σε ένα τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα. Δεν μπορεί να μην είναι ίδια. Αλλά ένας από τους βασικούς λόγους που άλλαξαν τα πράγματα ήταν το ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή η Ελλάδα που λέτε ότι έχουμε, είτε με τρόπο ρομαντικό στο μυαλό μας για το παρελθόν, είτε με πιο ρεαλιστικό, σε πολύ μεγάλο βαθμό άλλαξε και τα χρόνια της δεκαετίας του 70 και πριν το ΠΑΣΟΚ, αλλά και μετά το ΠΑΣΟΚ, όταν πήρε την κυβέρνηση στη δεκαετία του 80, εξαιτίας των πολιτικών αλλαγών που γίνανε και εκείνη την εποχή. Δεν ήταν δηλαδή κάτι το οποίο η κοινωνία και η πολιτική πάντοτε έχουν άμεση σχέση, και γι' αυτό και θα μπορούσε να πει κανείς ότι αυτή η εποχή ΠΑΣΟΚ που θα λέγει κανείς, δηλαδή η εποχή στην οποία ηγεμόνευε το ΠΑΣΟΚ, κυριαρχούσε η πολιτική του αντίληψη και η ιδεολογία την οποία είχαν τα περισσότερα στελέχη, θα μπορούσε να πει κανείς ότι με κάποιον τρόπο στα χρόνια της οικονομικής κρίσης κάπου εκεί τελειώνει αυτή η Ελλάδα. Η Ελλάδα του ΠΑΣΟΚ, αυτού της μεταπολιτευτικής περίοδου.
0: Εντάξει, πάντως η Ελλάδα του 80 είχε τελειώσει πολύ νωρίτερα, γιατί ήρθε το ευρώ, αλλά η Ελλάδα αυτή της δεκαετίας του 80, που στο μυαλό πολλών μπορεί να είναι συνυφασμένη με αυτά τα χρόνια του ΠΑΣΟΚ της 3ης του Σεπτέμβρη, είναι διαφορετική. Ήρθε μετά η είσοδος στην οικονομική και νοσηματική Ένωση, ήρθε το ευρώ, ήρθαν μια σειρά από αλλαγές πριν σκάσει η οικονομική κρίση.
1: Ναι, ναι, προφανώς, αλλά στην ΕΟΚ μπήκαμε από την δεκαετία του 80. Δηλαδή οι αλλαγές αυτές γίνονται σταδιακά και επηρεάζουν όλα τα επίπεδα της οικονομίας και της κοινωνίας σε εκείνη την εποχή. Αλλά όπως λέτε, και πράγματι η εποχή εκείνη καθορίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό από αποφάσεις της τότε πρώτης κυβέρνησης, μη δεξιάς κυβέρνησης μεταπολιτευτικά, που είναι η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, που γίνονται διάφορες αλλαγές όχι μόνο στο οικονομικό πεδίο, που υπάρχει μια προσπάθεια αναδιανομής, αλλά και στο, και σε, στο πολιτικό και στο κοινωνικό επίπεδο, φτιάχνοντας ένα πρώτο κοινωνικό κράτος που σε πολύ μεγάλο βαθμό εκείνη την εποχή η Ελλάδα δεν είχε. Έτσι. Αυτό σε πολύ μεγάλο βαθμό είναι η ανάμνηση ότι φτιάχνεται μια Ελλάδα εκείνη την εποχή. Δεν υπάρχει αυτή η Ελλάδα ακριβώς. Φτιάχνεται, γιατί η Ελλάδα την δεκαετία του 60 και 70 και λόγω της δικτατορίας βγαίνει από μια πολύ δύσκολη συνθήκη, παρότι οικονομικά δεν ήταν στην χειρότερη κατάστασή της. Η κοινωνική όμως και η πολιτική ζωή, ακόμη και τα πρώτα χρόνια της μεταπολίτευσης, δεν ήταν, δεν συμβάδιζε ακριβώς με το οικονομικό επίπεδο. Οπότε οι αλλαγές που κάνει το ΠΑΣΟΚ, ειδικά από τη δεκαετία του 1981 και ύστερα, έρχονται να συντονίσουν, θα έλεγε κανείς, τα νέα δυναμικά κοινωνικά στρώματα, τα μεσαία στρώματα που έχουν πλέον μια άλλη...
0: Τα μικρομεσαία, θα έλεγα, που γίνονταν σιγά σιγά μεσαία.
1: Μικρομεσαία που γίνονται μεσαία και που πλέον αποκτούν μια εντελώς διαφορετική συμπεριφορά, μια εντελώς καινούργια πρόσβαση στην κατανάλωση και στη δημόσια
0: αποταμίευαν, υπήρχε η δυνατότητα να αποταμιεύουν,
1: Εκεί βλέπουμε, ναι, όχι, εκεί βλέπουμε όμως τη μείωση της αποταμίευσης. Αυτό είναι το πολύ εντυπωσιακό. Η δεκαετία του 80 δεν είναι η δεκαετία της αποταμίευσης. Προηγούμενες ήταν η δεκαετία της αποταμίευσης. Εκεί που υπάρχει η στενότητα, η ελληνική κοινωνία όταν αρχίζει και βρίσκεται στα καλύτερά της οικονομικά, θα έλεγε κανείς, αρχίζει και μειώνεται η αποταμίευση, και αυτό είναι ένα πολύ ενδιαφέρον φαινόμενο. Γιατί εκεί αρχίζει η είσοδος
0: της
1: κοινωνίας στην κατανάλωση. Όλη η ελληνική κοινωνία και παλιότερα υπήρχε, αλλά ήταν για πιο λίγα κοινωνικά στρώματα. Από τη δεκαετία του 80 και ύστερα γίνεται μια μαζική είσοδος στην καταναλωτική διασκέδαση και ψυχαγωγία ειδικά, όπου αυτό είναι πρωτόγνωρο, είναι πολύ ευχάριστο προφανώς για όσους το ζήσαν, ναι, και το ζήσαν, ναι, εκείνη την περίοδο, αλλά είχε και πολλές παρενέργειες, δηλαδή παρενέργειες που είχαν να κάνουν ακριβώς με την λιγότερο και ζωή.
0: Λέτε, κύριε καθηγητά, ακούτε τον κύριο Βασίλη Βαμβακά, είναι καθηγητής κοινωνιολογίας της επικοινωνίας. Λέτε εσείς ότι επί της ουσίας τη δεκαετία του 80 εξαργύρωναν οι Έλληνες αποταμιεύσεις προηγούμενων ετών ή και δεκαετιών, αποκτούσαν μια διαφορετική, πώς να το πω, οπτική, κοσμοθεωρία, αντιμετώπιση, μενταλιτέ, δεν ξέρω πώς να το αποκαλέσω.
1: Υπάρχουν πολλές, εδώ βέβαια οι ερμηνείες θα σας έλεγε καλύτερα κάποιος οικονομολόγος, αλλά εδώ υπάρχουν πολλές τα εισοδήματα που έχουν αποταμιευθεί και συσσωρευτεί προφανώς και αξιοποιούνται, αλλά και η οικονομική ενίσχυση που υπάρχει σε διάφορα στρώματα, σε μισθολογικό ή συνταξιδοτικό επίπεδο, αλλά και οι δυνατότητες που είχε τότε το κράτος, ειδικά τη δεκαετία του 80, να μπορεί να δανειστεί εύκολα χρήμα και να το αναδιανύμει. Αυτό ήταν μια πολύ μεγάλη δυνατότητα εκείνη την εποχή.
0: Με πολύ ψηλά επιτόκια βέβαια τότε.
1: Με πολύ ψηλά επιτόκια που τα πληρώσαμε λίγο ακριβά στη συνέχεια. Αλλά το εκείνη την εποχή
0: βέβαια
1: όμως...
0: Βέβαια και το χρέος μας τότε ήταν σε πολύ χαμηλότερα ποσοστά. Δεν ξέρω αν ήταν καν τη δεκαετία του 80 το χρέος, τουλάχιστον στις αρχές,
1: όχι,
0: το 50%.
1: Ναι. Σε αυτά τα μεγέθη που ανέβηκε στη συνέχεια, όχι, και γι' αυτό... δυστυχώς εκεί ίσως να μην είχε αυτό που λέω, μπαίνουμε σε μια νέα οικονομικό κύκλο που δεν προνοούμε τόσο πολύ και εμείς αλλά και το πολιτικό σύστημα για το μέλλον, έτσι. Ζούμε λίγο περισσότερο για το τώρα και για την ευημερία της στιγμής παρά για την ευημερία των
0: μα τώρα, κύριε καθηγητά, είμαστε στο 2026, ακόμη και εγώ να σκεφτείτε ξέρω τι σημαίνει το YOLO, οπότε με έναν τρόπο όλοι σκεφτόμαστε you only live once. Οπότε, τι θέλετε να πείτε τώρα με τρόπο να μας κάνετε σαν τους Γερμανούς, ότι όπως έλεγε ο συγχωρεμένος Σόιμπλε, το 30% του μισθού μόλις το λαμβάνεις πρέπει να το αποταμιεύεις, πρέπει κάτι τέτοιο να έχουμε στο μυαλό μας.
1: Αυτό δεν νομίζω ότι συνέβη τα τελευταία 50 χρόνια στη μεγάλη πλειονότητα των Ελλήνων, αλλά ακόμα και να. Αλλά αυτό μιλάμε για μια εντελώς διαφορετική κουλτούρα, έτσι κι αλλιώς. Οπότε θα ήταν και πολύ δύσκολο να συμβεί.
0: Προτεσταντική ηθική, βέβαια.
1: εντελώς διαφορετική λογική, υποτεθαντική ηθική. Τα γνωρίζουμε ότι έχει μια εντελώς διαφορετική αντιμετώπιση του πλούτου. Αλλά αυτό, επαναλαμβάνω ότι λίγο πολύ, ενώ ήταν μια πολύ όμορφη ανάμνηση αυτή η δεκαετία του 80 και μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 90, μετά άρχισε να φαίνεται και λόγω των διεθνών.
0: Όχι και πάρα πολύ όμορφη. Θυμάμαι τώρα να γίνω λίγο αυτοαναφορικό.
1: Η ανάμνηση ήταν όμορφη,
0: αλλά θυμάμαι μια φορά που μαζεύαμε οικογενειακώς χρήματα για έγχρωμη τηλεόραση και είχαμε κάποια στιγμή, τη Δευτέρα θα πηγαίναμε όλη η οικογένεια να αγοράσει την έγχρωμη τηλεόραση τη δεκαετία του 80. Όμως ανακοινώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής υποτίμηση. Και καταλαβαίνετε ότι η τηλεόραση αυτή συνεχίσαμε να αποταμιεύουμε για άλλους 8 με 10 μήνες. Γιατί με την ισοτιμία της δραχμής με το δολάριο τότε σχεδόν τριπλασιάστηκε το τίμημα που θα έπρεπε να πληρώσουμε για την τηλεόραση.
1: Φυσικά, γιατί ο πληθωρισμός εκείνη την εποχή, το θυμόμαστε, ήταν.
0: Ειδικά τραύματα, κύριε καθηγητά μου, έχει προκαλέσει αυτό. Περίμενα να δω εκείνο το Μουντιάλ σε αυτή την έγχρωμη τηλεόραση και συνεχίζαμε στην Ασπρόμοδο.
1: Μα η τηλεόραση τότε ήταν πραγματικά μια αγορά που συνεπαγόταν μεγάλη οικονομική φροντίδα. Δεν ήταν μια απλή ιστορία. Τώρα,
0: τι λέτε.
1: Οι νεότεροι δεν μπορούν να το καταλάβουν.
0: Ήταν project που να αγοράσει η οικογένεια βίντεο τώρα.
1: Ήταν ένα
0: ολόκληρο project έτους.
1: Όπως θα θυμάστε και ακόμα και τα ποτά σε πολύ μεγάλο βαθμό, δεκαετία 70-80, οι παλαιότεροι ειδικά τα φιλούσαν, δεν τα πίνανε, τα είχαν ως διακόσμηση στο σπίτι τους. Δηλαδή ήταν κάτι πολύ σημαντικό.
0: Στο σύνδετο, βέβαια.
1: Ένα πολύ καλό μπουκάλι είναι πνευματώδες.
0: Ναι, βέβαια, ναι. Αν ήταν κάποιο ουίσκι, γιατί νομίζω τότε το ουίσκι ήταν
1: το
0: που άρχισε να μπαίνει.
1: Ναι.
0: Αν είχες κάποιο ουίσκι, ακόμη και από αυτά που σήμερα ούτε να ταυτίσουν οι Έλληνες στα σούπερ μάρκετ, τα προσπερνούν και δεν ασχολούνται καν. Ναι, το είχες πραγματικά, γιατί ναι. Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή την συζήτηση, για το πώς αλλάζουν οι εποχές, για το πώς αλλάζει η ζωή μας, για το πώς πράγματα που κάποτε μπορεί να θεωρούσαμε σαν άπιαστα όνειρα σήμερα είναι στοιχεία της καθημερινότητας, ή πράγματα τα οποία οι σημερινοί πενηντάριδες ή εξεντάριδες μπορεί και αυτοί πια να έχουν ξεχάσει και να αρχίσουν κάπως να φθήνουν οι εικόνες για τους σημερινούς 20άριδες, 30άριδες, για να μην πω για τις μικρότερες ηλικίες, ούτε καν σαν ανέκδοτα ίσως δεν ακούγονται. Ο κύριος Βασίλης Βαμβακάς, καθηγητής κοινωνιολογίας της επικοινωνίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης.

0: κρατήθηκα 2,5 λεπτά, δεν το έκοψα. Μην αρχίζετε τα γαλλικά. Δεν το έκοψα το τραγούδι, αλλά εντάξει, δεν είμαστε μουσική εκπομπή κατά βάση. Οπότε πρέπει να μιλήσουμε, να πούμε και κάποια λόγια. Steve Miller Band, Serenade, μείνετε εδώ στους 105,8, γιατί στις 7 έρχεται ο Θάνος Καφάκας με ακόμη περισσότερα λόγια, γιατί είναι το μαγκαζίνο, το δελτίο των ειδήσεων. Οπότε νομίζω θα το απολαύσετε με την εγκυρότητα του Earth News Radio. Μέχρι τότε μπορούμε, νομίζω, και μέχρι τις 7 να πιούμε λίγο καφέ, αν και φαίνεται πια ότι όσο πάει και αυτό το καθημερινό μας, έτσι, καθημερινή μας πολυτέλεια γίνεται δυσκολότερη. Δεν νομίζω ότι σταματάει ο Έλληνας να πίνει καφέ. Από εκεί που έπαιρνε 4-5, άντε να πάει στους 2-3. Και ο κύριος Τάσος Γιάνγκογλου είναι ο πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Καφέ, θα μας πει τι είναι αυτή η συνωμοσία που γίνεται σε παγκόσμιο επίπεδο και ανεβαίνει η τιμή του καφέ. Καλησπέρα σας, κύριε Γιάνγκογλου.
1: Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς για τον χρόνο σας.
1: Σας ευχαριστώ. Ακολουθήσω λίγο τα λεγόμενά σας. Ο Έλληνας συνεχίζει και πίνει 2 με 3 καφέδες ημερησίως. Δεν έχει σταματήσει την ποσότητα. Έχει αλλάξει όμως τον τόπο που καταναλώνει τον καφέ. Καταναλώνει περισσότερους καφέδες στον χώρο της δουλειάς και στο σπίτι. Έχει περιορίσει τις εξόδους. Άρα λοιπόν ο καφές, ο οποίος καταναλώνονταν εκτός σπιτιού, πλέον καταναλώνεται στο σπίτι. Και παραμένουμε περίπου στις ίδιες καταναλώσεις. Βεβαίως οι παγκόσμιες συνθήκες δεν ευνοούν το να παραμείνει ο καφές ή όπως είχαμε συνηθίσει τον καφέ, το πιο προσιτό, την πιο προσιτή μας καθημερινή απόλαυση. Έχουμε μια συγκυρία τα τελευταία 3 χρόνια, όπου λόγω της κλιματικής αλλαγής και της ελλείψης στις χώρες που παράγουν καφέ, έχει εκτοξευθεί ο καφές στα ύψη. Πρέπει να σας πω ότι τελευταία τριετία μιλάμε για να τίμησε τις τάξεις του 100% περίπου στην ποικιλία,
0: δηλαδή,
1: αράμπικα.
0: Δηλαδή το 2023 πόσο, ποια ήταν η τιμή στην ποικιλία αράμπικα που λέτε?
1: Ήταν σχεδόν στη μισή τιμή από ό,τι είναι τώρα.
0: Σήμερα πόσο είναι?
1: Διαπραγματεύεται κοντά στα 300 σέντσα αναλίμπρα. Τότε ήταν γύρω στα 150 σέντσα αναλίμπρα. Καταλαβαίνετε ότι έχουμε διπλασιάσει τις τιμές που βλέπουμε, έχουν διπλασιαστεί οι τιμές που βλέπουμε πλέον στο χρηματιστήριο εμπορευμάτων. Υπήρχε ένας εξορτολογισμός.
0: Έχουν μειωθεί οι καλλιεργήσιμες εκτάσεις, έχουν μειωθεί οι αποδόσεις. Επειδή αναφερθήκατε στην κλιματική αλλαγή, γι' αυτό λέω. Έχει μειωθεί η στρεμματική απόδοση.
1: Βεβαίως. Ναι, είχαμε μειωμένες παραγωγές λόγω της κλιματικής αλλαγής κυρίως. Και βεβαίως ένα φαινόμενο που παίζει τώρα και εκτόξευσε τον καφέ πάλι σε ψηλά επίπεδα από τον Μάιο και μετά, μέχρι και σήμερα που μιλάμε, είναι ότι πολλοί είναι επιφυλακτικοί στις αποδόσεις των καλλιεργιών, των καλλιεργήσιμων εκτάσεων, λόγω του φαινομένου του Ελνίνιο, που σε άλλες περιοχές δίνει έντονες τροχοπτώσεις και σε άλλες περιοχές δίνει έντονη
0: εξουσία. Και τι καιρούς θέλει η καλλιέργεια του καφέ?
1: Δείτε, ο καφές θέλει περίπου μέση ετήσια βροχόπτωση στην κάθε ρίζα του δέντρου, περίπου τις 70 ίντζες μέση ετήσια βροχόπτωση, και θέλει μια θερμοκρασία την οποία συναντούμε στις ζώνες εκατέρωθεν του ησημερινού. Στους τροπικούς του γόκερου και του καρκίνου. Καταλαβαίνετε τώρα, αν έχουμε περισσότερες
0: εντονότερες βροχές,
1: βέβαια,
0: και μεγαλύτερη ζέστη,
1: αυτά όλα επηρεάζουν. Βεβαίως είναι και τα γεωπολιτικά, έτσι, που έχουν επηρεάσει πάρα πολύ.
0: Μα δεν
1: πολύ
0: είναι
1: καλά,
0: τα γεωπολιτικά, έτσι, ναι, βέβαια.
1: Βεβαίως είναι και αυτά. Έχουν επηρεάσει την αυλαγορά. Έχουν εκτοξεύσει τα ναύλα σε πολύ ψηλές τιμές. Με αποτέλεσμα ο καφές που έρχεται να έρχεται σε υψηλότερες τιμές κτίσης. Όπως επίσης και η αύξηση κατανάλωσης σε χώρες οι οποίες παραδοσιακά δεν ήταν καταναλώτριες χώρες.
0: Θα βάλω λίγη ζάχαρη στον απογευματινό καφέ με όλα αυτά. Νόμιζα ότι θα είναι καλύτερη οι επόμενοι μήνες.
1: Δείτε, όπως αποτυπώνεται, μιλάμε τώρα για την ελληνική αγορά, έτσι, με τους δείκτες της Ελστάτ, όπως ανακοινώθηκαν για τον μήνα Ιούλιο, ο καφές έχει την ίδια περίπου τιμή, έχει μηδενική διαφορά σε σχέση με το αντίστοιχο.
0: Μας λέτε ωστόσο ότι αυτό το οποίο έχει αλλάξει είναι ότι πίνουμε πια περισσότερους καφέδες στη δουλειά και στο σπίτι.
1: Και στο σπίτι.
0: Άρα με έναν τρόπο γι' αυτό εξηγείται και η πολύ μεγάλη άνοδος των διανομέων που όλη μέρα τρέχουν πάνω κάτω με καφέ ή στη δουλειά ή στο σπίτι. Υπάρχουν στοιχεία για το ποσοστό των, ή του, των αριθμών. Έχετε καθόλου στοιχεία ως Ελληνική Ένωση Καφέ?
1: Είναι ένα κομμάτι το οποίο δεν μπορεί να μετρηθεί, γιατί η αγορά αυτή είναι αχαρτογράφητη. Η αγορά της εστίασης γενικά, χορέκα στον, σε ό,τι αφορά το κομμάτι του καφέ, είναι αχαρτογράφητη, δεν μπορεί να μετρηθεί. Έχουμε στοιχεία από στοιχεία της αγοράς, έτσι, για τα, για την οργανωμένη λιανική.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ για αυτή την συνομιλία, κύριε Γιάνγκουγλου. Ο κύριος Τάσος Γιάνγκουγλου, ο πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Καφέ, και μας μίλησε και για το πώς αυξάνεται η τιμή της λίβρας, γιατί όπως θα πρέπει να ξέρετε στο Παγκόσμιο Χρηματιστήριο του Καφέ σε λίβρες γίνεται η διακίνηση και όλη αυτή η διαδικασία. Το βλέπω να το γυρίζουμε στο τσάι του βουνού, το βλέπω στο τσάι του βουνού.

για να μην, αν και καλό είναι να εξασκείτε τις ξένες γλώσσες, για να μην ξαναθυμηθείτε τα καλοκαιρινά γαλλικά σας. Εμείς σας χαιρετούμε. Ακολουθεί ο Θάνος Χιαβάκας με το Δελτίο Ειδήσεων, το απογευματινό μαγκαζίνο του Earth News Radio στους 105,8, από Βασίλη Νικολόπουλο, Λουίζα Μαραβελάκη, Βίβιαν Νικολοπούλου, Μαρία Κόντου και Μάκη Πολάτο. Καλή συνέχεια. Εμείς ώρα 10 αύριο το πρωί εδώ στο Earth News Radio στους 105,8.

0: Φωτιά οι τιμές στο σούπερ μάρκετ και στο βενζινάδικο.
1: Δεν έχω χρόνο για τα παιδιά μου.
0: Ο μισθός δεν φτάνει.
1: Απλησίαστα τα ενίκια.
0: Ανασφάλεια και μπούλινγκ στη δουλειά. Φτάνει πια. Παλεύουμε για συλλογικές συμβάσεις παντού. Περισσότερο χρόνο ξεκούρασης. Μέτρα για την ακρίβεια, τη στεγαστική και την ενεργειακή κρίση.
1: Όλοι στο συλλαλητήριο της ΓΕΣΕ στη ΔΕΘ, Σάββατο 5 Νάτου, 6 το απόγευμα στο άγαλμα Βενζέλου.
2: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
3: Καλό σας απόγευμα κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλης Αρής, στην σύνταξη και την δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στην ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Σαβοργινάκης, στο μικρόφωνο ο Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Στην τελική ευθεία οι εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη στην ΔΕΘ. Στο καλάθι μέτρα μόνιμου χαρακτήρα για το σύνολο της κοινωνίας και με ημερομηνία εφαρμογής. Στο επίκεντρο η μεσαία τάξη και οι φορολογικές ελαφρύνσεις. Μέτρα για την ακρίβεια, τους μικρομεσαίους, τους συνταξιούχους, τους αγρότες και την οικογένεια θα ανακοινώσει αύριο ο Πρωθυπουργός, αναφέρει ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Αστακώσει η Θεσσαλονίκη εν ώψη της ΔΕΘ, 3.500 αστυνομικοί, ντρόνς και συγκεντρώσεις στο κέντρο της πόλης. Η Ελλάδα βρίσκεται σήμερα στο ισχυρότερο σημείο διεθνούς ισχύος, λέει ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Τι είπε για την επίσκεψη Καλίν, αλλά και για το ελληνικό διάβημα στην Άγκυρα για τα θαλάσσια πάρκα. Διάλογος δεν σημαίνει υποχώρηση, τονίζει ο Υπουργός Εξωτερικών. Στο πλευρό της Κρήτης, ο Νίκος Ανδρουλάκης, η ύπαιθρος πρέπει να ξαναζωντανέψει, επισημαίνει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Συνάντηση 5 υπουργών μετανάστευσης στην Κοπενχάγη. Στόχος η λειτουργία κέντρων επιστροφών σε τρίτες χώρες το 2027, αναφέρει ο Θάνος Πλεύρης. Όχι από την εισαγγελία στο αίτημα αποφυλάκησης της 46χρονης για την υπόθεση της Μαρφίν. Συνελήφθησαν η κόρη και εγγονός της 90χρονης στον Μαραθώνα. Η σωρός της βρέθηκε τυλιγμένη σε νάιλον στο υπόγειο. Άντρας εισέβαλε στο αστυνομικό τμήμα Μάντρας και τραυμάτισε αστυνομικό με μαχαίρι. Πυροβόλησαν τον δράστη. Η Μόσχα προειδοποιεί για πόλεμο σε ολόκληρη την Ευρασία. Χαρακτήρισε την ευρωπαϊκή κοινωνία υπερβολικά καλομαθημένη και διεθαρμένη. Και τέλος, η Ρωσία χτύπησε με ντρόν τα γραφεία της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας στο Κίεβο. Όλα τα βλέμματα λοιπόν στραμμένα στην Θεσσαλονίκη, αφού η αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού από το βήμα της ΔΕΘ. Το Earth News είναι εκεί και μεταφέρει όλες τις πληροφορίες για τις ανακοινώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη. Θα συνδεθούμε με την Γεωργία Σκιτζή που βρίσκεται στο Ηλέκτρα Παλάς και θα ακούσουμε το ρεπορτάζ, το στίγμα της ομιλίας του Πρωθυπουργού και βέβαια αυτά που ουσιαστικά θα ακολουθήσουν σε σχέση με τις εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη.
4: Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, η ομιλία του Πρωθυπουργού αύριο και επί της ουσίας οι πρωθυπουργικές εξαγγελίες δεν θα έχουν μόνο αυτό που λέμε ετήσιο χαρακτήρα, αυτό που γινόταν δηλαδή παραδοσιακά, αλλά θα αποτελούν μέρος ενός σχεδίου, κυβερνητικού σχεδίου τετραετίας, το οποίο αναμένεται να ξεδιπλώσει αύριο το απόγευμα ο Πρωθυπουργός εδώ από τη Θεσσαλονίκη. Και αυτό γιατί το καταλαβαίνουμε. Αυτή τη στιγμή πρόκειται για μια διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης, η οποία έχει και προεκλογικό χαρακτήρα. Εδώ θα ακούσουμε από τον Πρωθυπουργό μέτρα κοστολογημένα, εφαρμόσιμα, τα οποία άμεσα θα υλοποιηθούν. Και μάλιστα, όπως τονίζεται και σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, ο Πρωθυπουργός τι θα κάνει. Θα πηγαίνει σαν να έχει δημιουργήσει μαζί με το Οικονομικό Επιτελείο ένα καλεντάρι, ένα ημερολόγιο και θα εξηγεί μήνα-μήνα ποια μέτρα θα είναι αυτά και σε ποιοι θα ωφελούνται από αυτά. Αναλυτικά θα γίνεται αυτό και καταλαβαίνουμε σε κάθε περίπτωση ότι αυτό έχει και μία αντίστοιξη βλέποντας προς την αντιπολίτευση. Τα μέτρα λοιπόν αυτά που θα ανακοινώσει θα ξεκινούν από το Νοέμβριο του 2026. Εδώ θα ακούσουν όλες οι κοινωνικές

0: και ομάδες κάτι που θα τους αφορά. Αυτό μας μεταφέρεται. Σε ό,τι μπορεί να σκεφτεί κανείς, δηλαδή οι εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι αγρότες. Μεγάλη έμφαση που θα δοθεί, θα το δούμε αυτό αύριο, θα το ακούσουμε, στις οικογένειες με παιδιά. Mm-hmm. Αυτό μας το τονίζουν από το κυβερνητικό επιτελείο. Και ολοκληρώνοντας να σας πω ότι παράλληλα αυτά γίνονται και με τις περαιτέρω φόρο ελαφρύνσεις που θα έρθουν, αλλά θα πρέπει να επισημάνουμε ότι εδώ θα έχει και μία προοπτική, θα ακούσουμε πολλές φορές αύριο να επαναλαμβάνεται από τον Πρωθυπουργό η λέξη ορίζοντας και το τονίζουν αυτό σε κάθε περίπτωση από την κυβέρνηση, καθώς θα έχει και το σχέδιο το αναπτυξιακό και το μεταρρυθμιστικό το οποίο θα ακούσουμε.
1: Πάμε τώρα και στον επικεφαλής του οικονομικού ρεπορτάζ του Earth News, τον Θάνο Τσίρο. Θα μας δώσει από το Ολυμπιακό Μουσείο τις δικές του πληροφορίες για τα μέτρα και τις παρεμβάσεις που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός από το Βελίδιο.
2: Τα τουλάχιστον 4,5 εκατομμύρια νοικοκυριά που υπάρχουν στην Ελλάδα θα δουν τον εαυτό τους μέσα σε αυτά τα μέτρα τα οποία θα ανακοινωθούν και ότι σε πολλές περιπτώσεις θα είναι και περισσότερα από ένα τα μέτρα τα οποία θα αφορούν την κάθε κοινωνική ομάδα. Πάμε να ξεκινήσουμε με τους συνταξιούχους. Πάμε για πληροφορίες αύξησης των συντάξεων της τάξης του 2,8% με την καταβολή της σύνταξης του Ιανουαρίου από τον Δεκέμβριο. Καταργείται η προσωπική διαφορά, οπότε οι αυξήσεις θα φανούν σε περισσότερους. Η ετήσια ενίσχυση, αυτό πρέπει να είναι ένα από τα μέτρα τα οποία θα δούμε να υλοποιούνται τα καινούργια τον Νοέμβριο του 2026. Φαίνεται ότι κλειδώνει η αύξηση της ετήσιας ενίσχυσης πάνω από τα 300 ευρώ και διευρύνονται τα εισοδηματικά κριτήρια ώστε το ποσό αυτό να φτάσει σε ακόμη περισσότερους σε σχέση με τα 1,65 εκατομμύρια συνταξιούχους που γνωρίζαμε. Βάζω μια ακόμη πληροφορία στο τραπέζι, τη μείωση της φοράς αλληλεγγύης αφορά και σε αυτούς που εισπράττουν μεγαλύτερες συντάξεις. Mm-hmm. Αύξηση κατώτατου μισθού από τον Απρίλιο θα παρασύρει και το σύνολο των δημοσίων υπαλλήλων, οι οποίοι οριζόντια θα πάρουν το συγκεκριμένο ποσό. Υπάρχουν πληροφορίες ότι για τους δημοσίους υπαλλήλους υπάρχει ένα έξτρα μέτρο, το οποίο είναι στοχευμένο, αφορά στην ενίσχυση του εισοδήματός τους. Θα περιμένουμε την εξειδίκευση από τον Πρωθυπουργό. Ομάδα τρίτη είναι βεβαίως οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αυτοαπασχολούμενοι. Εδώ θα εντάξουμε και τους αγρότες, καθώς υπάρχει συγκεκριμένη παρέμβαση για την ενίσχυση και για αυτούς. Μείωση της προκαταβολής φόρου θα λειτουργήσει συνδυαστικά με τη νέα φορολογική κλίμακα και θα φέρει μικρότερο φορολογικό βάρος αρχής γενομένης από την άνοιξη του 2027. Τη Δευτέρα, στην εξειδίκευση των μέτρων, θα ακούσουμε για περιπτώσεις όπου το όφελος θα μεταφράζεται και σε αρκετές εκατοντάδες, ενδεχομένως και σε πάνω από 1.000 ευρώ. Θέλω να μεταφέρω την πληροφορία ότι στο τεκμαρτό εισόδημα φαίνεται να κλειδώνει μια παρέμβαση. Το τεκμαρτό εισόδημα δεν θα εξαρτάται πλέον από τον τζίρο του κλάδου όπου δραστηριοποιείται ο κάθε επαγγελματίας και αυτό θα οδηγήσει σε σημαντική μείωση του τεκμαρτού εισοδήματος, άρα και σημείωση της φορολογικής επιβάρυνσης. Επίσης, περιμένουμε αύριο να δούμε πώς θα εξειδικευτούν τα μέτρα για τους αγρότες. Οι πληροφορίες μιλάνε για φορολογικές ελαφρύνσεις αλλά και άμεσες εισοδηματικές ενισχύσεις. Οι επιχειρήσεις θα στηριχτούν για να μπορέσουν να σηκώσουν και τη νέα αύξηση του κατώτατου μισθού, μείωση προκαταβολής φόρου και μία πληροφορία να σου μεταφέρω ότι αναμένεται να ανακοινωθεί ένα νέο πρόγραμμα χρηματοδότησης ώστε ειδικά οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να αποκτήσουν πρόσβαση σε φτηνό χρήμα, να μπορέσουν με αυτό το τρόπο να καλύψουν τα επενδυτικά του σχέδια. Υπάρχει και το μέτρο της μείωσης των...
1: Πάμε Θεσσαλονίκη ευθύς αμέσως. Αυτή την ώρα ο Πρωθυπουργός εγκαινιάζει τη νέα αιματολογική κλινική στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου.
3: Ολόκληρα τα Βαλκάνια. Νομίζω ότι δεν είναι ώρα για πολλά λόγια. Ίσως μεγαλύτερη αξία έχουν τα λόγια των ασθενών, εκείνων που οραματίστηκαν αυτό το έργο. Η επιστήμη πραγματικά έχει κάνει θαύματα στο μέτωπο των γονιδιακών και των κυταρικών προσωποποιημένων θεραπείων. Και χαίρομαι γιατί έχουμε τώρα τη δυνατότητα να μπορούμε να υποστηρίξουμε το εξαιρετικό επιστημονικό προσωπικό μας με ένα υπερσύγχρονο κτίριο το οποίο διαθέτει όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό έτσι ώστε να καλύψουμε τις ανάγκες των Ελλήνων ασθενών. Πολλά συγχαρητήρια αξίζουν στην ηγεσία του Υπουργείου Υγείας που κατάφεραν και τήρησαν τα ασφυκτικά χρονοδιαγράμματα του Ταμείου Ανάκαμψης, έτσι ώστε το κτίριο αυτό να μπορέσει να παραδοθεί εντός του Αυγούστου, όπως κάνατε κύριε Υπουργέ και σε μια σειρά από πάρα πολλά άλλα έργα, τα οποία είχατε την ευκαιρία να εγκαινιάσετε κάποια από αυτά τις τελευταίες μέρες. Νομίζω ότι το κτίριο αυτό είναι η καλύτερη απόδειξη και η καλύτερη απάντηση σε αυτούς που αναρωτιούνται πού πηγαίναν τα χρήματα, οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης, πού πηγαίνουν οι ευρωπαϊκοί πόροι, σε τέτοιες δημόσιες υποδομές υγείας πηγαίνουν, προκειμένου οι ασθενείς μας να βρίσκουν τις καλύτερες δυνατές θεραπείες. Θέλω να τονίσω ότι το κέντρο αυτό και το επιστημονικό δυναμικό από το Σερχόνι δεν έχει τίποτα να ζηλέψει από οποιοδήποτε αντίστοιχο κέντρο στην Ευρώπη. Αυτή είναι η δέσμευση που έχουμε αναλάβει, να παραδώσουμε ένα εθνικό σύστημα υγείας πολύ καλύτερο από αυτό το οποίο παραλάβαμε, και βήμα-βήμα κινούμαστε σε αυτήν την κατεύθυνση. Καλό ρίζικο λοιπόν το κέντρο.
4: Χαιρόμαστε
3: πάρα πολύ που μας δώσατε την έμπνευση το κέντρο αυτό να μπορέσει να γίνει πραγματικότητα, και για μας είναι πάντα νομίζω μια στιγμή ιδιαίτερης ικανοποίησης. Ξέρετε, η πολιτική είναι συχνά πολύ σκληρή, ακούμε πολλά, αλλά όταν μπορούμε να αφήνουμε ο καθένας με τον τρόπο του τη δικιά του παρακαταθήκη και να βελτιώνουμε τις ζωές των πολιτών, γιατί αυτή τελικά είναι η αποστολή μας, νομίζω ότι αυτό μας δίνει και χαρά αλλά και δύναμη να συνεχίσουμε αυτή τη δύσκολη προσπάθεια.
5: Σας ευχαριστούμε πολύ.
3: Καλό ρίζικο λοιπόν.
5: Είμαι πολύ συγκινημένη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Καλό
6: ευχαριστούμε.
3: Δεν θα
6: το χρειαστεί.
3: Ναι, δεν θα το χρειαστεί άλλο. Αυτό είναι το σημαντικό.
5: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Λοιπόν, είχαμε συνδεθεί με την Θεσσαλονίκη. Ο Πρωθυπουργός εγκαινίασε τη νέα αιματολογική κλινική μονάδα στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου της πόλης, της Θεσσαλονίκης. Ήταν εκεί όλο το επιτελείο από το Υπουργείο Υγείας. Τώρα θα επανέλθουμε στα της ΔΕΘ για ένα δομημένο και υλοποιήσιμο σχέδιο τετραετίας που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Έκανε λόγο ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης, μιλώντας στο τρίτο οικονομικό συνέδριο της ημερησίας.
7: Στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός ένα σαφές, συγκεκριμένο, δομημένο και απολύτως υλοποιήσιμο σχέδιο τετραετίας. Όχι αποσπασματικά μέτρα, μία στρατηγική, στην οποία κάθε πολίτης, επιχειρηματίας, μισθωτός, συνταξιούχος, ελεύθερος επαγγελματίας, αγρότης, νέος, να μπορεί να δει τον εαυτό του. Η πραγματική πρόκληση δεν είναι μόνο να έχουμε ανάπτυξη, είναι να έχουμε ανάπτυξη που να διαχυθεί παντού, να έχουμε ανάπτυξη που να διαχέεται σε όλες και σε όλους.
1: Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης έθεσε τις προτεραιότητες των κυβερνητικών μέτρων, το δημογραφικό και το στεγαστικό πρόγραμμα.
8: Το πρόγραμμά μας θα περιλαμβάνει μια εθνική στρατηγική δημογραφικής αναγέννησης με έμφαση στη μείωση του κόστους ανατροφής του παιδιού και στην καλύτερη ισορροπία οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής. Ένα πλαίσιο πολιτικών για την προσιτή στέγαση, με αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας για νέες κοινωνικές κατοικίες, ανακαίνιση κλειστών ακινήτων, διευκόλυνση απόκτησης πρώτης κατοικίας για νέα ζευγάρια και ειδικά μέτρα για εργαζόμενους πρώτης γραμμής.
1: Τώρα, η φετινή Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης έχει επαιτειακό χαρακτήρα για τα 100 χρόνια από την πρώτη διοργάνωση του 1926. Τιμόμενη χώρα είναι η Ιαπωνία, η οποία στο περίπτερό της προβάλλει τη σύγχρονη τεχνολογία και τον πολιτισμό της. Στην φετινή έκθεση θα είναι περισσότεροι από 1.000 εκθέτες από 25 χώρες. Στο χώρο της ΔΕΘ βρίσκεται η Τάνια Μοσχοπούλου. Όλα είναι έτοιμα για την έναρξη της έκθεσης. Τάνια, δυναμικό παρόν δίνει και η ΕΡΤ. Καλησπέρα.
9: Καλησπέρα, καλό απόγευμα από την 20η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, η οποία πραγματικά ετοιμάζεται να ανοίξει αύριο το πρωί της πίεσης. Γίνονται και οι τελευταίες εργασίες, επικρατεί μια φρενίτιδα προετοιμασία σήμερα στους χώρους και στα περίπτερα της ΔΕΘ. Αλλά νομίζω πως όλα βαίνουν καλώς και αύριο στην πραγματικότητα όλα στις 10 η ώρα που θα ανοίξει η πίεση θα είναι πραγματικά έτοιμα. Ήδη προκαλεί πολύ ιδιαίτερη εντύπωση το περίπτερο 13 που θα φιλοξενείται και θα εδρεύει η τιμόμενη χώρα η Ιαπωνία. Εμείς οι δημοσιογράφοι βρεθήκαμε και βρισκόμαστε ακόμη και τώρα στους χώρους της ΔΕΘ, είχαμε την ευκαιρία να το εξερευνήσουμε πρώτοι. Θα έρθει κανείς σε επαφή με πολύ ωραία πράγματα, τεχνολογικά, με καινοτομίες τις οποίες δεν έχει ξαναδεί. Νομίζω θα έχει την ευκαιρία να δοκιμάσει και πολύ ωραίες γεύσεις, γιατί παρατήρησα πως έχει στηθεί και ένας πάγκος, τον οποίο ίσως θα ετοιμάζεται σούσι. Από όσο κατάλαβε, από όσο μπορούσα να μαντέψω, υπάρχουν πάρα πολλές εταιρείες αυτοκινήτων, γνωστές μάρκες φωτογραφικών μηχανών και γενικότερα εταιρείες από την Ιαπωνία που εμείς χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητά μας τα αντικείμενα ουσιαστικά που δημιουργούν σε μια άλλη ήπειρο και τόσο μακριά από εμάς. Όλα αυτά θα έρθουν στη Θεσσαλονίκη από αύριο Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου μέχρι και την επόμενη Κυριακή στις 13 Σεπτεμβρίου.
1: Τάνια, να σε ευχαριστήσουμε θερμά για την τιμόμενη χώρα, την Ιαπωνία. Μίλησε στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου. Ο αναπληρωτής επικεφαλής της πρεσβείας της Ιαπωνίας, Τακάκι Νεμότο.
10: Από αύριο η Ιαπωνία θα συμμετάσχει, όπως γνωρίζετε, ως τιμόμενη χώρα στην Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης. Μία από τις μεγαλύτερες εκθέσεις στην Ελλάδα. Ήδη κυκλοφορούν πολλές σχετικές αναφορές στα εμβόλια και διεθνή μέσα ενημέρωσης, καθώς και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αναμένουμε ότι αυτή η έκθεση θα αυξήσει το επιχειρηματικό ενδιαφέρον και να αναπτύξει τις κοινωνικές οικονομικές σχέσεις. Το θέμα και το σκεπτικό μας είναι το τακούμι. Τακούμι είναι μια ιαπωνική λέξη η οποία συχνά μεταφράζεται ως δεξιοτεχνία ή μαεστορία, αλλά έχει πιο βαθιά έννοια. Είναι η επιδίωξη της αριστείας μέσα από την σοφία, κινητήρα, δύναμη και την συνένεση, την αφοσίωση στο να κάνεις κάτι καλά, να βελτιώνεσαι διαρκώς και να δημιουργείς αξίες για τους άλλους. Το πνεύμα αυτό συναντάται στις παραδοσιακές τέχνες, στην παραγωγή, στην τεχνολογία, στην έρευνα, στις επιχειρήσεις, αλλά και στην καθημερινή ζωή. Το περίπτερό μας έχει σχεδιαστεί ώστε να εκφράζει αυτό το πνεύμα.
1: Τώρα το μέτωπο της ΔΕΘΕ έχει ήδη ανοίξει με κυβέρνηση και αντιπολίτευση να παίρνουν θέσεις μάχης, όμως αυξημένα είναι και τα μέτρα ασφαλείας αλλά και τα μέτρα της τροχέας στην Θεσσαλονίκη. Περισσότεροι από 3.500 αστυνομικοί επιποδός, ντρόνς και προληπτικοί έλεγχοι συνθέτουν τον σχεδιασμό της Ελλάς εν ώψη των εγγενείων της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Την ίδια ώρα σειρά συγκεντρώσεων και εμποριών έχει προγραμματιστεί για αύριο Σάββατο, ημέρα εγγενείων της ΔΕΘ, με αποτέλεσμα να τεθούν σε εφαρμογή εκτεταμένες φοριακές ρυθμίσεις και να ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία 8 σταθμών του μετρό. Πάμε να συνδεθούμε με τον συνάδελφο Κώστα Μπούρη. Κώστα, καλησπέρα. Έχουμε και σε εξέλιξη αυτή την ώρα πανελλαδική συγκέντρωση των ενενεργεία ένστολων στην πόλη. Αστακώσει η πόλη, έτσι.
11: Ακριβώς αυτή την ώρα είμαστε στο τελευταίο πύργο, στην πανελλαδική συγκέντρωση των ένστολων με κεντρικό σύνθημα σεβασμό στη στολή αξιοπρέπεια στον άνθρωπο. Οι έστολοι διαδηλώνουν για τα οικονομικά και θεσμικά αιτήματα. Θα ακολουθήσει πορεία μέχρι το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης και μετά θα ακολουθεί αυτή η διαμαρτυρία.
1: Τώρα, σε σχέση για τα μέτρα ασφαλείας, έτσι δώσε μας λίγο την εικόνα της πόλης.
11: Τα μέτρα ασφαλείας είναι μεγάλα. Από χθες επιχειρησιακό κέντρο αστυνομίας βρίσκεται σε εξέλιξη. Περίπου περισσότερο από 3.000 αστυνομικοί. Για να καταλάβετε, 72 δημιουργίες έχουν έρθει από όλη την Ελλάδα. Έχουν καταλάβει τέτοιες θέσεις γύρω από την έκθεση. Γιατί έχετε όλα να κυλήσουν ομαλά. Να πούμε ότι γύρω από την έκθεση από σήμερα απαγορεύεται η στάση εξτάσεων των οχημάτων στην Αγγελάκη, Εγνατία, 3 Σεπτεμβρίου, Λεωφόρου, Στρατού και σε άλλους δρόμους γύρω από την έκθεση. Ενώ αύριο από τις 6 το μεσημέρι θα αρχίσουν να κλείνουν να αλλάξει οι δρόμοι ανάλογα με την πορεία των εκδηλώσεων. Ενώ το μετρό θα σταματήσει να λειτουργεί με το λίγο αστυνομία από αύριο τις 3 η ώρα. Θα κλείσει την σταθμή από τον σιδηροδρομικό σταθμό μέχρι και τον Λεκλίδη. Όλη η σταθμή δηλαδή εκείνη θα ανεκλειστεί, το υπόλοιπο θα λειτουργεί από τις 3 η ώρα και μετά μέχρι το τέλος της Βάρδιας. Ο στόχος των αστυνομικών είναι να μην υπάρξει κανένα έκτροπο σε όλες τις εκδόσεις των εγγενείων της έκθεσης. Ενώ από τον ουρανό θα υπάρχουν ντρόνς της αστυνομίας και όλες οι δυνάμεις, καθώς και πραγμοί, και όλες οι δυνάμεις θα είναι σε δύο ώστε να μην υπάρχει κανένα έκτροπο.
1: Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε θερμά τον Κώστα Μπούρη για τις πληροφορίες και εμείς συνεχίζουμε. Περνάμε και στο χώρο του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης και του ΠΑΣΟΚ. Με εκπροσώπους ενώσεων κτηνοτρόφων της Κρήτης συναντήθηκε νωρίτερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης σε κεντρικό ξενοδοχείο του Ηρακλείου. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ προετοιμάζεται για την επίσκεψή του στη ΔΕΘ την επόμενη εβδομάδα. Περισσότερα θα μας πει η πολιτική μας συντάκτρια Ευγενία Λουζού. Καλησπέρα, Ευγενία.
12: Καλησπέρα, Θάνο. Τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο αγροτικός κόσμος στην Κρήτη βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχαν με τον Νίκο Ανδρουλάκη στο Ηράκλειο. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ανέπτυξε τα κυριότερα σημεία του προγράμματος του κόμματός του για τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα στο νησί, τονίζοντας ότι πρέπει να ζωντανέψει η ύπαιθρος και τα χωριά μας. Παράλληλα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δεσμεύτηκε να σταθεί στο πλευρό των αγροκτηνοτρόφων της Κρήτης αλλά και ολόκληρης της χώρας, ενώ επισήμανε την αγωνία τους για το ζήτημα του ιδιοκτησιακού καθεστώτος, και ο κύριος Ανδρουλάκης ανέφερε σε αποστροφή του λόγου του πως έχει καταθέσει τροπολογία για το θέμα από το 2023 και δεσμεύτηκε να δώσει άμεση λύση.
1: Ευγενία, να σε ευχαριστήσουμε και να ακούσουμε όσα είπε ο κύριος Ανδρουλάκης μετά την συνάντησή του με τους κτηνοτρόφους.
13: Το ΠΑΣΟΚ δεσμεύεται να δώσει οριστική λύση, δίκαιη λύση, με πλήρη σεβασμό στο ιδιαίτερο ιδιοκτησιακό καθεστώς που υπάρχει στην Κρήτη και στην ομολογία των δικαστηρίων. Θα σας στηρίξουμε με όλες μας τις δυνάμεις, όχι μόνο στην Κρήτη, σε όλη την Ελλάδα, γιατί δεν μπορεί η πατρίδα μας να είναι η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη και πέντε μεγάλα αστικά κέντρα. Ό,τι σχεδιάζει σε οριζόντια, λόγω της γεωγραφίας, αποτυγχάνει. Όλα θα σχεδιάζονται περιφερειακά, με στόχο να ξαναζωντανέψουμε τα χωριά μας.
1: Και εμείς να επιστρέψουμε στην Ευγενία Λούζου για την ομιλία στο Ηράκλειο, την επετειακή ομιλία στο Ηράκλειο.
12: Ακριβώς 52 χρόνια μετά την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ, στην ομιλία του χθες στο Ηράκλειο, ο κύριος Ανδρουλάκης Θάνο έθεσε το δίλημα των επόμενων εθνικών εκλογών, παρουσιάζοντας το ΠΑΣΟΚ ως αυτόνομη κυβερνητική πρόταση. Η ομιλία του κυρίου Ανδρουλάκη, η οποία είχε σαφέστατα προεκλογικά χαρακτηριστικά, κινήθηκε τόσο εναντίον του κυρίου Μητσοτάκη όσο και κατά του Αλέξη Τσίπρα. Η επίθεση, βέβαια, Θάνο, προς τον Πρωθυπουργό ήταν αναμενόμενη. Η Ελλάδα δεν αντέχει άλλη χαμένη ευκαιρία με τη Νέα Δημοκρατία, είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, για να συμπληρώσει πως πρέπει να υπάρξει πολιτική αλλαγή το συντομότερο δυνατόν. Ο κύριος Ανδρουλάκης επιχείρησε ακόμη να εμφανίσει το ΠΑΣΟΚ ως τη δύναμη που μπορεί να φέρει την αλλαγή απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ακόμα, ο κύριος Ανδρουλάκης στην ομιλία του αναφέρθηκε σε μια σειρά από μέτωπα, Θάνο, που αποδεικνύουν πως, που όπως είπε, έχουν τη φθορά της Νέας Δημοκρατίας, ξεκινώντας από την ακρίβεια, τη στεγαστική κρίση, τον ΟΠΕΚΕΠΕ έως και τις υποκλοπές. Σε αποστροφή μάλιστα του λόγου του Θάνου ανέφερε πως ο κύριος Μητσοτάκης, μετά την αποτυχία της διακυβέρνησης Τσίπρα Καμένου, μίλησε μάλιστα εδώ για το επιτελικό κράτος, ανοίγω παρένθεση, και για τους αρίστους, και ότι θα επανέφερε τη χώρα στην κανονικότητα. Ανταυτού, είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, οικοδόμησε ένα από τα πιο συγκεντρωτικά και διεφθαρμένα συστήματα εξουσίας. Πολιτικό ενδιαφέρον έχει, Θάνο, και το δεύτερο μέτωπο που άνοιξε ο Νίκος Ανδρουλάκης απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, και αυτό γιατί η επίθεση στον πρώην Πρωθυπουργό δεν περιορίστηκε σε μία αποστροφή της ομιλίας του, αλλά αποτέλεσε ένα διακριτό κομμάτι της, με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να επιχειρεί να αποδομήσει τόσο το κυβερνητικό παρελθόν του, όσο και το αφήγημα της νέας αρχή, την οποία πλασάρει ο Αλέξης Τσίπρας. Είπε συγκεκριμένα ο Νίκος Ανδρουλάκης, έχουμε και την επιστροφή αυτών που κάποτε εμφανίστηκαν αντισυστημικοί σωτήρες και τι έκαναν, εξαπάτησαν τον ελληνικό λαό. Έκαναν κλειστά συστήματα εξουσίας και δεν σεβάστηκαν κανένα θεσμό. Και έρχονται σήμερα να προσπαθήσουν να πείσουν τον ελληνικό λαό πως άλλαξαν. Ακόμα πιο σκληρή ήταν η αναφορά που έκανε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στο πρόγραμμα που παρουσίασε προχθές στη Θεσσαλονίκη ο πρώην πρωθυπουργός, το οποίο χαρακτήρισε με δύο λέξεις, εξαπάτηση και αναξιολόγηση. αξιοπιστία. Τέλος, βάζοντας το ίδιο πλαίσιο Μητσοτάκη και Τσίπρα, ανέφερε πως δεν χρειάζεται ούτε δεύτερη ούτε τρίτη ευκαιρία ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Μητσοτάκης. Ο λαός δεν τους χρωστά καμία ευκαιρία. Αυτά.
1: Λοιπόν,
12: από
1: Ευγενία,
12: το Ηράκλειο,
1: αυτά από το Ηράκλειο. Να σε ευχαριστήσουμε θερμά για το ρεπορτάζ. Τώρα για ένα εμπόριο ελπίδας που γίνεται από πολλά κόμματα, έκανε λόγο με φόντο τις εξαγγελίες των κομμάτων στη ΔΕΘ ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ, Νίκος Καραθανασόπουλος, ο οποίος μίλησε στον Αντένα.
14: Το ΚΚΕ έχει στρατηγική πρόταση. Την ανατροπή αυτού του συστήματος της βαρβαρότητας. Παρακολουθούμε ένα εμπόριο ελπίδας, το οποίο γίνεται και από τη Νέα Δημοκρατία, την κυβέρνηση, από τον ΠΑΣΟΚ, από το κόμμα του Τσίπρα αλλά και από άλλα κόμματα.
1: Μένουμε στην πολιτική επικαιρότητα, πάμε και στο χώρο της αριστεράς, όπου σ' άλλο έχει προκαλέσει αναφορά του αναπληρωτή οικονομικών της Ελλάδας Γιώργου Παπά, ο οποίος δήλωσε ότι ο φόρος του πλούτου, η λεγόμενη πατριωτική εισφορά στο 1% των οικονομικά ισχυρότερων φυσικών προσώπων που προτείνει ο Αλέξης Τσίπρας, θα μπορούσε να φτάσει μέχρι και στην καταγραφή κοσμημάτων και άλλων αντικειμένων αξίας που φυλάσσονται σε τραπεζικές θηρίδες. Την ίδια ώρα, επίθεση κατά της αστυνομίας εξαπολύει ο Παύλος Πολάκης με αιχμές για πρόσωπα που, όπως αναφέρει, προέρχονται από την τραπεζική αριστερά. Περισσότερα και πιο αναλυτικά θα μας πει ο συνάδελφος Βαγγέλης Παπαδημητρίου. Καλησπέρα, Βαγγέλη. Πολλά τα πειρά στον Αλέξη Τσίπρα και από πολλές πλευρές.
15: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Θάνο, έτσι είναι όπως το λες, και μάλιστα από πολλές πλευρές. Δεν είναι μόνο το φυσιολογικό από την πλευρά της κυβερνήσεως, αλλά είναι και από τη μεριά της αριστεράς. Και το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά, δια του κυρίου Τσακαλώτου εχθές το βράδυ, εξαπέλυσε πειρά εναντίον των οικονομικών, του οικονομικού προγράμματος του Αλέξη Τσίπρα. Μάλιστα, ο κύριος Τσακαλώτος είπε ότι δεν είναι και πολύ αριστερά αυτό που είδαμε. Μάλλον διαχείριση του συστήματος το χαρακτήρισε. Από την άλλη μεριά, είπες και εσύ ότι ο κύριος Παύλος Πολάκης προχώρησε και σε πιο συγκεκριμένα πράγματα. Υπονόησε πρόσωπα που συνδέονται με τον τραπεζικό χώρο, υπονόησε πρόσωπα που χαράσουν την οικονομική πολιτική. Ούτως ή άλλως, Θάνο, θα το θυμάσαι και εσύ, η διαμάχη του κύριου Πολάκη με συγκεκριμένους παράγοντες επί διακυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ είχαν μείνει μνημειώδεις. Η Ελλάς περνάει στην αντεπίθεση από σήμερα το μεσημέρι, χαρακτήρισε περίπου αστεία τις ανακοινώσεις της κυβερνήσεως. Μάλιστα είπε ότι πριν από λίγο εξέδωσε μια σχετική ανακοίνωση το Γραφείο Τύπου της Ελλάς, λέγοντας ότι η κυβέρνηση έκανε κυβίστηση στις ανακοινώσεις της, διότι συνειδητοποίησε ότι καταρχάς δεν είναι 13 δις, δεύτερον, ακόμα και αν ήταν 13 δις, δεν είναι 13 δις για ένα χρόνο, αλλά είναι για 4 χρόνια, και μάλιστα αντιλήφθηκε ότι το δικό μας πρόγραμμα το στέλνουμε από Δευτέρα στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο προκειμένου να μπορέσει να αξιολογηθεί αναλόγως.
1: Βαγγέλη, να σε ευχαριστήσουμε θερμά για το ρεπορτάζ. Τώρα, σε υψηλούς τόνους, συνεχίζεται η αντιπαράθεση της κυβέρνησης με την Ελλάς για το οικονομικό πρόγραμμα που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας. Στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης είναι το κόστος των μέτρων που παρουσίασε ο πρώην Πρωθυπουργός, με κυβερνητικές πηγές να επισημαίνουν ότι είναι έμφυτη η τάση του κυρίου Τσίπρα να εξαπατά τους πολίτες. Συγκεκριμένα, σε δηλώσεις του αναφέρουν, χρειάστηκαν τόσες ώρες στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα για να βγάλουν μια απάντηση 440 λέξεων, ενώ θα μπορούσαν να γράψουν σε λίγες σειρές, είπαμε, και μια υπερβολή για να περάσει η ώρα. Για την ταμπακέρα, καμία απάντηση, δηλαδή για το γεγονός ότι άλλα είπε ο Αλέξης Τσίπρας στην ομιλία του και άλλα παρουσίασαν στο γραπτό κείμενο που έστειλαν. Το μόνο σίγουρο είναι πως κάποια πράγματα δεν θα αλλάξουν ποτέ, μεταξύ των οποίων και η έμφυτη τάση του κ. Τσίπρα να πολιτεύεται προσπαθώντας να εξαπατήσει τους πολίτες. Έντονη ήταν όμως και η κριτική που ασκεί και το ΠΑΣΟΚ, μιλώντας το πρωί στον Sky. Το στέλεχος του κόμματος Βάσια Αναστασίου είχε δώσει μια διαφορετική διάσταση στις αντιδράσεις που προκάλεσε η αναφορά του αναπληρωτή τομεάρχη οικονομικών της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης Γιώργου Παπά. Την ακούμε.
16: Ο κόσμος έχει αγχωθεί όμως. Εμένα με πήρε η γιαγιά μου χθες και μου λέει: παιδί μου, θα μου πάρει ο Τσίπρας στα βραχιόλια. Όχι, έχει αγχωθεί ο κόσμος. Να το πούμε απλά. Πέντε βραχιόλια έχει η γιαγιά και με πήρε αγχωμένη, μου λέει: θα πάρω Ζάναξ. Τη λέω: γιαγιά, ηρέμησε, είσαι 85.
1: Αυτά λοιπόν στην τοποθέτηση αυτή απάντησε, τα έχει αυτά η πολιτική, τι να κάνουμε τώρα, στην τοποθέτηση αυτή απάντησε ο εκ των ασθενών συνεργατών του Αλέξη Τσίπρα Γιώργος Σιακαντάρης, γράφοντας σε ανάρτηση του η κυρία Αναστασίου του Πασόκ, είπε πως η γιαγιά της φοβάται πως θα της πάρουν τα βραχιόλια, ήμαρτον τέτοια επιχειρηματολογία, και συνέχισε με ειρωνική διάθεση σχολιάζοντας, σε λίγο θα έρθει και ο Κουτσούμπας για να μας πάρει τα σπίτια. Στα εθνικά μας θέματα θα περάσουμε τώρα. Ξεκάθαρα είναι τα μηνύματα που εκπέμπει η Αθήνα αναφορικά με τις τουρκικές αιτιάσεις, οι οποίες σταδιακά κλιμακώνονται. Ενώπιον του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο Πρωθυπουργός μίλησε για το τουρκικό κάζους μπέλι και την διαρκή αμφισβήτηση της κυριαρχίας της Ελλάδας από την Τουρκία. Η χώρα επιλέγει τις συμμαχίες της χωρίς να λογοδοτεί για αυτές, σημείωσε ο Υπουργός Εξωτερικών, και ακούμε το ρεπορτάζ του Γιώργου Σιδέρη.
17: Ξεκάθαρο και αυστηρό ήταν το μήνυμα του Πρωθυπουργού προς την Άγκυρα μετά τη συνάντηση που είχε με τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αντώνιο Κώστα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισήμανε ότι δεν θα δώσει η Ελλάδα αναφορά για τον τρόπο με τον οποίο αυξάνει την αποτρεπτική της ισχύ εναντί οποιασδήποτε απειλής.
18: Δεν νοείται, θα το ξαναπώ, να υπάρχει ενεργή απειλή πολέμου και αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας από μια χώρα η οποία προσδοκά στη βελτίωση των σχέσεών της με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πατρίδα μου είναι μια ειρηνική χώρα, η οποία δεν συνιστά απειλή για κανέναν. Δεν θα δεχθεί όμως και υποδείξεις από κανέναν για το πώς θα ενισχύσει την αμυντική της θωράκιση.
17: Ο Υπουργός Εξωτερικών υπεραμύνθηκε των ελληνικών θέσεων και της αμυντικής θωράκισης, λέγοντας ότι τα ελληνικά F-35 θα φτάσουν στη χώρα μας νωρίτερα από το 2030. Επιπλέον σημείωσε ότι η χώρα μας επιλέγει τις συμμαχίες της στην ευρύτερη περιοχή χωρίς να λογοδοτήσει για αυτές.
19: Περιμένουμε τις αντιδράσεις όταν αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες. Ούτε πρόκειται ποτέ να απεμπολίσουμε το μονομερές μας δικαίωμα να έχουμε δομή δυνάμεων, αμυντικών δυνάμεων όπως την επιθυμούμε, ούτε βεβαίως θα κάνουμε παραχώρηση σε σχέση με τις διεθνείς μας συμμαχίες.
17: Ο στρατηγικός χαρακτήρας των σχέσεων αναδεικνύεται και μέσα από τις τακτικές επικοινωνίες του Υπουργού Εξωτερικών με τους ομολόγους του. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης συνομίλησε με τον Αιγύπτιο Υπουργό Εξωτερικών. Οι δύο υπουργοί αντάλλαξαν απόψεις για την διατήρηση της ασφάλειας στην περιοχή και στάθηκαν στην τριμερή συνεργασία Ελλάδα-Κύπρου-Αιγύπτου. Μάλιστα, την ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται να διεξαχθεί η άσκηση Μέδουσα, στην οποία λαμβάνουν μέρος δυνάμεις των τριών κρατών της Μεσογείου. Ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών συνομίλησε επιπλέον και με τον ομόλογό του της Σαουδικής Αραβίας για την στρατηγική σχέση Αθήνας-Ριάντ, στον απόϊχο βεβαίως της συμφωνίας της Μέκας για αμυντική συνεργασία ανάμεσα στο Βασίλειο του Κόλπου, το Πακιστάν και την Τουρκία.
1: Θα πάμε στο θρίλερ με την εξαφανισμένη ηλικιωμένη για 10 ολόκληρα χρόνια στον Μαραθώνα. Εκεί θα πάμε, όπου υπάρχουν σημαντικές εξελίξεις. Κόρη και εγγονός συνελήφθησαν μετά και τον εντοπισμό οστών στο υπόγειο του σπιτιού, τα οποία φέρονται να ανήκουν στην ηλικιωμένη γυναίκα. Η 68χρονη κόρη είχε δηλώσει στις αρχές ότι δεν δήλωσε το θάνατο της μητέρας της, προκειμένου να συνεχίσει να λαμβάνει τη σύνταξη. Ακούμε περισσότερα από την Ιωάννα Βουτσή.
20: Νωρίς το πρωί, τα οστά της 90χρονης βρέθηκαν κρυμμένα στο υπόγειο της μονοκατοικίας στο Μαραθώνα. Ειδικός ανθρωπολόγος μετέβη στο σημείο προκειμένου να τα εξετάσει ώστε να γίνει η ταυτοποίηση.
21: Εγώ δεν έχω καμία ανάμειξη. Η μητέρα μου τώρα δεν ξέρω τι έχει κάνει ακριβώς, γιατί εγώ δεν έμενα συνέχεια. Η γιαγιά μου έχει χρόνια που έχει φύγει, αλλά αυτή μου έλεγε ψέματα κλπ.
22: Τι του είχε ταυτοποιήσει, την είχε.
21: Είχε πει ότι την έθαψε εκεί, ενώ δεν ήταν εκεί.
23: Αν και η 68χρονη υπέδειξε στους αστυνομικούς το σημείο μέσα στην αυλή του σπιτιού όπου είχε θάψει την ηλικιωμένη μητέρα της, τελικά οι αρχές κατάφεραν να εντοπίσουν το μακάβριο έβριμα της νάιλον σακούλες με τα οστά στην υπόγεια αποθήκη του σπιτιού.
20: Αφορμή για να ξετυλιχθεί το κουβάρι της υπόθεσης ήταν η καταγγελία της εγγονής της, η οποία ανέφερε στις αρχές ότι είχε χάσει κάθε επαφή με τη γιαγιά της. Κατά την έρευνα των αστυνομικών, η κόρη της ηλικιωμένης, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα, είπε ότι η μητέρα της πέθανε πριν από 10 χρόνια και πως την έθαψε ώστε να συνεχίσει να παίρνει τη σύνταξή της.
24: Ξέραμε την οικογένεια αυτή, αλλά δεν είχαμε σχέση γιατί ήταν λίγο ιδιόρυθμη, λίγο παράξενη.
20: Από τον ΕΦΚΑ διαπιστώθηκε ότι δεν είχε δηλωθεί ο θάνατος της ηλικιωμένης. Άμεσα ξεκίνησαν έρευνες στην αυλή του σπιτιού.
0: Εγώ δεν είχα δει ποτέ. Είμαι 10 χρόνια εδώ πέρα, δεν είχα δει ποτέ.
20: Σύμφωνα με πληροφορίες, σε βάρος της 68χρονης κόρης αλλά και του εγγονού της ηλικιωμένης, σχηματίζεται δικογραφία μεταξύ άλλων και για απόκρυψη αναγγελίας θανάτου.
1: Και εμείς να παραμείνουμε στις αστυνομικές ειδήσεις και να περάσουμε στην υπόθεση του βρέφους που εντοπίστηκε νεκρό σε βαλίτσα σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Τεχνικό σύμβουλο ορίζει το ζευγάρι μετά το ιατροδικαστικό πόρισμα που δείχνει ότι ο θάνατος του άτυχου βρέφους ήταν ανθρωποκτονία από πρόθεση. Η 38χρονη επιμένει ότι το παιδί πέθανε από παθολογικά αίτια, ενώ κρίσιμες θεωρούνται και οι καταθέσεις των τριών ανήλικων παιδιών. Η Σοφία Ορφανού έχει το ρεπορτάζ.
2: Ο 43χρονος πατέρας και η 38χρονη μητέρα του 9 μηνών βρέφους αμφισβητούν το ιατροδικαστικό πόρισμα και εμένουν στους αρχικούς τους ισχυρισμούς. Για το λόγο αυτό αναμένεται να ορίσουν δικό τους τεχνικό σύμβουλο για να αντικρούσει τα συμπεράσματα της ιατροδικαστικής έκθεσης.
3: Αρνούμε κατηγορηματικά την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Το βρέφος πέθανε από παθολογικά αίτια λόγω σοβαρού προβλήματος υγείας.
2: Οι τρεις κατηγορούμενοι, ο 43χρονος, η 38χρονη και ο 26χρονος, οδηγήθηκαν εκ νέου στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων.
4: Αφού εκτελέστηκαν τα εντάλματα σύλληψης που εκδόθηκαν σε βάρος των τριών κατηγορουμένων, παραπέφθηκαν στην ανακριήτρια προκειμένου να απολογηθούν. Ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για την ερχόμενη Τρίτη.
2: Στο μικροσκόπιο των δικαστικών και αστυνομικών ερευνών βρίσκονται πλέον οι ακριβείς συνθήκες θανάτου του λίγων μηνών βρέφους. Οι έρευνες επικεντρώνονται στο πού και κυρίως πότε έχασε τη ζωή του. Σύμφωνα με όσα κατέθεσε ο 43χρονος και όπως διαπιστώθηκε από την αστυνομική έρευνα, στις 23 Δεκεμβρίου του 2021 η 38χρονη είχε αναρτήσει στα social media μια φωτογραφία του νεκρού βρέφους και στην περιγραφή αναγραφόταν η ημερομηνία 13 Οκτωβρίου 2021, όπου εκτιμάται πως είναι η ημέρα γέννησής του. Κάτι που αναμένεται να αποδειχτεί από το μεευτήριο κατόπιν αιτήματος της αστυνομίας. Κρίσιμες θεωρούνται και οι καταθέσεις των τριών ανήλικων παιδιών. Το 9χρονο αγοράκι, καθώς και τα δύο αδέλφια 12 και 15 ετών, αναμένεται να εξεταστούν εκ νέου την ερχόμενη εβδομάδα από εξειδικευμένους παιδοψυχολόγους. Με εισαγγελική εντολή, τα τρία ανήλικα παιδιά έχουν μεταφερθεί σε διαφορετικά νοσοκομεία με καθεστώς προστατευτικής φύλαξης.
1: Αλλάζουμε θέμα. Μέσα στο φθινόπωρο θα τεθεί σε ισχύ το σχέδιο για την δημιουργία κέντρων επιστροφής μεταναστών σε ασφαλείς τρίτες χώρες, με την Ελλάδα να συμμετέχει στον στενό πυρήνα των ευρωπαϊκών κρατών που επεξεργάζονται το νέο μοντέλο. Οι εργασίες της συνάντησης των υπουργών της ομάδας πυρήνα ολοκληρώθηκαν σήμερα στην Κοπενχάγη με τη συμμετοχή της Δανίας, της Αυστρίας, της Γερμανίας, της Ολλανδίας και της Ελλάδας. Την ελληνική πλευρά εκπροσώπησε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, και εμείς ακούμε την Έλενα Αποστολίδου, η οποία θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Έλενα, καλησπέρα από την Αθήνα.
6: Καλησπέρα από την Κοπενχάγη. Αποκωδικοποιώντας τη συνάντηση αυτή των Υπουργών των Πέντε Χωρών, θα λέγαμε ότι το σχέδιο περνάει πλέον από τη θεωρία στην κρίσιμη φάση της υλοποίησης. Mm-hmm. Οι πέντε χώρες έχουν καταλήξει σε ένα κοινό μοντέλο για τα κέντρα επιστροφής, το πού. Δηλαδή, ποια χώρα θα είναι εκείνη εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα γίνουν αυτά τα κέντρα επιστροφής παράτυπων μεταναστών, παραμένει το μεγάλο ερωτηματικό. Οι τεχνικές συζητήσεις με χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνεχίζονται και ένα σημαντικό και ενδεικτικό, θα έλεγα, της σημερινής πρόοδου είναι σημείο, είναι ότι υπάρχει συμφωνία για ευάνθυνση της συνεργασίας με συγκεκριμένες χώρες. Τώρα, το χρονικό ορόσημο είναι το 2027, όπως είπες και εσύ. Ο κ. Πλεύρης, μάλιστα, απάντησε ότι θα ήταν καλό να λειτουργήσει επί Προεδρίας της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι το δεύτερο εξάμηνο του 2027. Ο Δανός ομολογός του το θεωρεί κάτι παραπάνω από σίγουρο το 2027, ότι θα γίνει η εγκατάσταση των πρώτων παράτυπων μεταναστών σε αυτή τη χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και τέλος, οι πέντε χώρες φέρεται να κατέληξαν και στο ευαίσθητο και εξαιρετικά κρίσιμο ζήτημα που αφορά το νομικό κομμάτι και το ουσιαστικό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ενώ η χρηματοδότηση από την Κομισιόν, που επιθυμεί τον γκρουπ των πέντε χωρών να γίνει χρηματοδότηση από την Κομισιόν, φαίνεται πιο κοντά, καθώς το σημερινό κείμενο συμπερασμάτων των γκρουπ των χωρών τονίζεται ότι πρόκειται για ένα κοινό ευρωπαϊκό έργο.
1: Νομίζω ότι έδωσες καθαρά το στίγμα. Το βασικό είναι η ασφάλεια και το ζήτημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που έθεσες και το ζήτημα ασφαλώς της χρηματοδότησης. Θέλω να ρωτήσω, αυτό το γκρουπ ουσιαστικά είναι σε συνάφεια με την κεντρική γραμμή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί ξέρουμε ότι υπάρχουν και διαμετρικά αντίθετες απόψεις για αυτά τα κέντρα σε τρίτες χώρες.
6: Ναι, πρέπει να σου πω ότι αυτό που βλέπει κανείς, καταρχάς έχει γίνει νόμος της Ευρώπης αυτό, στο Σύμφωνο Μετανάστευσης, να δημιουργηθούν δηλαδή τα κέντρα επιστροφών σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενώ υπήρχαν αντιθέσεις, αντίθετες γνώμες, πρέπει να σου πω ότι υπάρχουν χώρες που έχουν σκληρύνει πάρα πολύ την μεταναστευτική τους πολιτική και το βλέπουμε όχι μόνο στη Δανία, αλλά και στην Αυστρία, το βλέπουμε και στη Φιλανδία, χώρες παραδοσιακές που ήταν πολύ υπέρμαχες των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θυσίαζαν ακριβώς για αυτό το κομμάτι και πολύ εύλογα τη μεταναστευτική τους πολιτική.
1: Υπάρχει στροφή λοιπόν.
6: Υπάρχει στροφή και θέλω να σου πω και το εξής, ότι υπάρχουν εκλογές που γίνονται το επόμενο διάστημα σε πάρα πολλές χώρες, προσπαθούν να φέρουν σε ισορροπία αυτό που θέλει κοινή γνώμη, αυτό το οποίο πρέπει να γίνει και αυτό που θέλουν αρκετά ακροδεξιά κόμματα στις χώρες τους.
1: Ενδεικτικό το AFD στις δημοσκοπήσεις κινείται στο πεδίο του 42%, έτσι, εντυπωσιάζει στη Σαξονία.
6: Και πρέπει να σου πω τέλος ότι οι χώρες του γκρουπ αυτών των 5 χωρών προετοιμάζεται με πολύ λεπτούς χειρισμούς. Πρόκειται να σκεφτεί κανείς ότι έχουμε δει στο παρελθόν και άλλες χώρες, στην Ιταλία που επιχείρησε να κάνει κάτι αντίστοιχο στην Αλβανία. Έχουμε δει και άλλες χώρες που δεν το κατάφεραν αυτό. Είναι κρίσιμο, είναι δύσκολο, αλλά σίγουρα ο χρόνος πιέζει πολύ. Και
1: μάλιστα,
6: για την κοινή γνώμη της χώρας που θα φιλοξενήσει, αλλά και για την κοινή γνώμη της Ευρώπης.
1: Σημαντική εξέλιξη, Έλενα, σε ευχαριστώ θερμά.
5: Η μάχη κατά της παρανομίας είναι προτεραιότητά μας. Στην Ελλάδα έχουμε καταφέρει τους τελευταίους 12 μήνες να μειώσουμε κατά 20.000 τις αφίξεις και να περιορίσουμε και τις δευτερογενείς αφίξεις. Σε αυτό το group δουλεύουμε πάρα πολύ για να φτάσουμε σε μια συμφωνία. Ήδη έχουμε μιλήσει με διαφορετικές χώρες και είμαστε κοντά σε προχωρημένο στάδιο. Από εκεί και πέρα, βέβαια, ανακοινώσεις θα γίνουν όταν θα είμαστε έτοιμοι με όλες τις χώρες. Αλλά το πρόγραμμά μας είναι το επόμενο διάστημα να έχουμε ολοκληρώσει τη συμφωνία, ώστε το 2027 να λειτουργεί το κέντρο, το Return Hub, σε χώρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Ακούσαμε λοιπόν τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνο Πλεύρη. Συγκεχημένη παραμένει η κατάσταση στο Ιράν, με τον J.D. Vance να σχολιάζει ότι η σύγκρουση, η οποία προκαλεί εντυνόμενη δυσαρέσκεια σε πολλούς Αμερικανούς ψηφοφόρους, καθώς πλησιάζουν οι ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, δεν είναι πόλεμος, ενώ υποστήριξε ότι η κατάσταση στα στενά του Ορμούς έχει σχεδόν επανέλθει στην ομαλότητα. Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι κοντά μας εδώ στο στούντιο. Δημήτρη, καλησπέρα.
7: Θάνο, κυρίες και κύριοι, και όλα αυτά την ώρα που, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ εξετάζει τον να ανακηρύξει τη νίκη των ΗΠΑ και το τέλος της ένοπλης σύραξης, ο αντιπρόεδρος του προσπάθησε να υποβαθμίσει την πρόσφατη αναζωπήρωση των εχθροπραξιών κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου στο Λευκό Οίκο. Δεν θα το έλεγα πόλεμο αυτό. Αυτή τη στιγμή δεν γίνεται ανταλλαγή πυρών, δήλωσε ο κ. Vance, παρότι οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ εξαπέλυσαν κύματα αεροπορικών βομβαρδισμών στο Ιράν 2 φορές τα τελευταία 24 ώρες. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Οικονομικών, Scott Bessent, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ μαζί με τους συμμάχους τους θα εμποδίσουν το δολοφονικό ιρανικό καθεστώς να χρησιμοποιεί το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα για τη χρηματοδότηση των πυρηνικών του φιλοδοξιών και των εξοπλιστικών του προγραμμάτων. Τώρα, στο άλλο μεγάλο μέτωπο, στην Ουκρανία, επίθεση με ρωσικό ντρόουν σήμερα είχε ως στόχο τα κεντρικά γραφεία της Ουκρανικής Υπηρεσίας Ασφαλείας SBU στο κέντρο του Κιέβου, όπως κατήγγειλε ο πρόεδρος Ζελένσκι. 7 άτομα τραυματίστηκαν σε αυτή την ιστορική συνοικία της πρωτεύουσας, 6 εκ των οποίων νοσηλεύονται σε νοσοκομεία. Δεν έχει καταστεί μέχρι στιγμή σαφές, Θάνο, αν μέλη της SBU είναι μεταξύ των τραυματιών. Συναγερμοί προειδοποίησης αεροπορικής επιδρομής ήρθαν επανειλημμένα σήμερα στο Κίεβο, καθώς η Μόσχα έχει εντείνει τις επιθέσεις της με ντρόνους και πυράβλους κατά της Ουκρανικής πρωτεύουσας στη διάρκεια της ημέρας στις τελευταίες εβδομάδες. Στο διπλωματικό πεδίο, Θάνο, και αυτό έχει μεγάλο ενδιαφέρον, οι Αμερικανοί απεσταλμένοι, ο Τζάρετ Κούσνερ και ο Στίβ Βίτκοφ, που ηγούνται των προσπαθειών να συνευθεί η ειρηνευτική συμφωνία στην Ουκρανία, θα μεταβούν στη Ρωσία και την Ουκρανία το Σάββατο και την Κυριακή, όπως μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ΤΑΣ, επικαλούμενο υψηλόβαθμη κυβερνητική πηγή. Να θυμίσουμε εδώ ότι η τελευταία επίσκεψη των Βίτκοφ και Κούσνερ στη Μόσχα έγινε τον Ιανουάριο, στη διάρκεια της οποίας είχαν 4 ώρες συνομιλίες με τον Ρώσο πρόεδρο Πούτιν. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας πάντως δήλωσε ότι οι Αμερικανοί διαπραγματευτές, οι οποίοι προσπαθούν να μεσολαβήσουν για μια πιθανή λύση στον πόλεμο με τη Ρωσία, αναμένεται να επισκεφθούν τη Ρωσία και την Ουκρανία μέσα στο επόμενο διήμερο.
1: Εκτιμάς ότι θα βγάλει κάτι όλο αυτό που μας περιέγραψες?
7: Για το ουκρανικό αναφέρεις,
1: ναι,
7: έτσι.
1: Ναι, μία από τα ίδια.
7: Ναι, φοβάμαι ότι θα είναι μία από τα ίδια. Φοβάμαι ότι θα είναι μία από τα ίδια, Θάνο.
1: Λοιπόν, Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, στην Γερμανία η αστυνομία αντέδρασε σε δύο νέες απόπειρες δολιοφθοράς κατά του ενεργειακού συστήματος της χώρας. Σύμφωνα με το σημερινό δημοσίευμα της γερμανικής εφημερίδας Bild, την ώρα που η χώρα βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού, έπειτα από απόπειρα επίθεσης με ντρόουν εναντίον του αεροδρομίου της Λειψίας, για την οποία το Βερολίνο έχει κατηγορήσει τη Ρωσία. Ο ανταποκριτής του Ερτνιού στο Βερολίνο, Γιώργος Παπάς, έχει όλο το ρεπορτάζ. Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα από την Αθήνα.
8: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα στους ακροάτες, ακροατές. Η σειρά των επιθέσεων δολιοφθοράς δεν λέει να ανακοπεί. Σήμερα το απόγευμα έγινε γνωστή μία ακόμα επίθεση σε ηλεκτρικό κόμβο στο Γκέρλιτς. Είναι στα σύνορα Γερμανίας-Πολωνίας. Είχαν προηγηθεί τις προηγούμενες ημέρες επιθέσεις κοντά στη Βρέμη, στο Γιάννης Βάλτε του Βραδεμβούργου, στο Μπέρκχαιμ της Κολωνίας, στο Ντόρμαγκν. Την ευθύνη ανέλαβε ένας 48χρονος με δύο χειρόγραφες επιστολές, τις οποίες ταχυδρόμησε σε γερμανικά μέσα. Δηλώνει ότι αυτός είναι που προκάλεσε βραχυκυκλώματα στο ηλεκτρικό δίκτυο. Το κίνητρό του είναι η μάχη κατά των ορυκτών πηγών ενέργειας, ειδικά για το Γιάννης Βάλτε, λέει. Κατηγορεί επίσης τη Γερμανία ότι υποστηρίζει τη γενοκτονία στην Παλαιστίνη. Σχεδίασε και εκτέλεσε τα πάντα μόνος του, λέει. Σε μια δεύτερη επιστολή ομολογεί τις επιθέσεις στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στο Μπέρκχαιμ, στο Ντόρμαγκν, στο Βάισβαλα. Όλα αυτά είναι στη Βόρεια Ρινανία Βεσφαλία, στη Δυτική Γερμανία. Περιγράφει μάλιστα λεπτομερώς τις τεχνικές πτυχές των επιθέσεων και δίνει στοιχεία, Θάνο, που μόνο ο δράστης θα μπορούσε να γνωρίσει. Έτσι λοιπόν οι αρχές θεωρούν αυθεντική την επιστολή. Αυτό είπε σήμερα το απόγευμα ο Υπουργός Εσωτερικών της Βόρειας Ρινανίας Βεσφαλίας, ο Χέρμπερτ Ρόιλ, σε μια συνέντευξη τύπου. Η αστυνομία έψαξε χθες την κατοικία του άντρα, δεν βρήκε τον ίδιο και καταζητείται, αλλά βρήκε ύποπτες ουσίες και εκρηκτικά υλικά και αντικείμενα. Και ο Ομοσπονδιακός Υπουργός Εσωτερικών, ο Αλεξάνδρα Ντόμπριγκ, στην ίδια συνέντευξη τύπου, είπε ότι με βάση τα δεδομένα που υπάρχουν, θα πρέπει κανείς να υποθέσει ότι πρόκειται για εξτρεμισμό ακτιβιστών του κλίματος. Και όλα αυτά την εβδομάδα που ξεκίνησε με την κλιμάκωση της κόντρας του Βερολίνου με τη Μόσχα για τον υβριδικό πόλεμο της Ρωσίας και την απόπειρα στο αεροδρόμιο της Λειψίας, και τελειώνει, Θάνο, με τις κρίσιμες τοπικές εκλογές στη Σαξονία Άνχαλτ την Κυριακή, όπου αναμένεται νίκη του εξτρεμιστικού ακροδεξιού κόμματος του ΑΕΦΤΕ.
1: Γιώργο, να σταθούμε σε αυτό, διότι οι δημοσκοπήσεις δείχνουν εντυπωσιακά νούμερα της τάξης του 40 και 42% για την ΑΕΦΤΕ. Και αν συμβεί αυτό, θα πρόκειται για μια πολιτική εξέλιξη, ιστορική εξέλιξη τεραστίων διαστάσεων.
8: Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το ΑΕΦΤΕ θα είναι πρώτο κόμμα, θα είναι ο νικητής σε αυτή την αναμέτρηση και θα είναι ο μόνος νικητής. Όλοι οι άλλοι θα είναι χαμένοι σε αυτές τις εκλογές. Εκείνο που παίζεται πραγματικά και θα δώσει μια ιστορική διάσταση πέρα από την πρωτιά του ΑΕΦΤΕ είναι εάν θα κατακτήσει και την αυτοδυναμία, εάν θα αναδείξει και πρωθυπουργό. Χρειάζεται βέβαια κάτι περισσότερο από 40%, χρειάζεται 44-45% και οι τελευταίες δημοσκοπήσεις του δίνουν στο 40% το ποσοστό του, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν υπάρχει αμφιβολία ότι θα είναι μια νίκη του ΑΕΦΤΕ και του ακροδεξιού αυτού, που στην περίπτωση της Σαξονίας Άνχαλτ μάλιστα χαρακτηρίζεται από τις αρχές εξτρεμιστικό ακροδεξιό κόμμα.
1: Τι θα σήμαινε για τον κύριο Μέρτς μια τέτοια εξέλιξη, αλλά και για τα υπόλοιπα παραδοσιακά κόμματα, το S5 που είναι πολύ χαμηλά στη Σαξονία Άνχαλτ?
8: Το μεγαλύτερο πρόβλημα θα το έχει ο καγκελάριος ο Φρίντριχ Μέρτς, χριστιανοδημοκράτης, και θα το έχει εάν πραγματικά το ΑΕΦΤΕ εκλέξει και πρωθυπουργό, κατακτήσει την αυτοδυναμία. Τότε σίγουρα θα υπάρξουν φωνές για την αντικατάσταση και του ίδιου του καγκελάριου. Ενδεχομένως όχι για νέες εκλογές, προώρες εκλογές δεν γίνονται στη Γερμανία τόσο εύκολα, αλλά σε επίπεδο προσώπων ενδεχομένως να ακούσουμε φωνές για αλλαγές. Αυτό, ξαναλέω, εάν εκλεγεί πρωθυπουργός του ΑΕΦΤΕ. Εάν νικήσει το ΑΕΦΤΕ, που θα νικήσει έτσι κι αλλιώς, αλλά δεν εκλέξει πρωθυπουργό, τότε θα παραμείνει ο χριστιανοδημοκράτης πρωθυπουργός και θα υπάρξει φυσικά η γκρίνια για τον καγκελάριο Μέρτς, γιατί ενώ είχε υποσχεθεί ότι θα μειώσει στο μισό τη δύναμη του ΑΕΦΤΕ πριν από 3 χρόνια όταν ανέλαβε την ηγεσία του κόμματός του, στην ουσία αυτό το διάστημα το ΑΕΦΤΕ διπλασίασε τη δύναμη του.
1: Γιώργο, να σε ευχαριστήσω θερμά για την ανάλυση και το ρεπορτάζ. Και πάμε τώρα σε φωτιά που έχει ξεσπάσει στο ψυχικό. Έχουμε μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Πάμε στον Βαγγέλη Σαρή, ο οποίος θα μας δώσει τα στοιχεία του ρεπορτάζ. Βαγγέλη.
9: Η φωτιά, καταρχάς, Θάνο, κυρίες και κύριοι, να σας πω ότι εκδηλώθηκε περίπου στις 7, λίγο μετά τις 7 και... Χαμηλή βλάστηση πλησίων της οδού Περσαίος στο άλσος του Καλατσίου. Στο σημείο αυτήν την ώρα επικυρούν 64 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της πρώτης ΕΜΟΔΕ, 15 οχήματα αλλά και απνούν ρήψεις νερού 2 ελικόπτερα. Του ψυχικού επίσης συνδράμει στο έργο της πυροσβεστικής. Θυμίζουμε ότι σήμερα η περιοχή είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς στην κατηγορία 4, άρα υπήρχε ούτως ή άλλως συναγερμός. Κάτι των αιτιών έχει κινητοποιηθεί και το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπιση εγκλημάτων εμπρισμού Αθηνών. Είναι μια φωτιά μέσα στην πόλη, γι' αυτό όπερον της πυροσβεστικής υπηρεσίας έχει πέσει προκειμένου άμεσα όσο γίνεται να ελεγχθεί.
1: Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε θερμά τον Βαγγέλη Σαρή. Στην υπόθεση της Μαρφίν, αρνητική είναι η εισαγγελική πρόταση αναφορικά με το αίτημα αποφυλάκησης που κατέθεσε η 46χρονη κατηγορούμενη, η οποία κρίθηκε προσωρινά κρατούμενη στις αρχές Αυγούστου για την υπόθεση της τραγωδίας της Μαρφίν. Στην κατηγορούμενη αποδίδεται ότι συνδέεται με την ομάδα που εκδήλωσε την εμπριστική επίθεση, χωρίς όμως να διακριβώνεται με την ίδια σαφήνεια, σύμφωνα με τον συνήγορό της. Την τελική απόφαση θα λάβει με βούλευμά του το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Αθηνών τις επόμενες εβδομάδες και εμείς ακούμε την Άννα Βλαχοπαναγιώτη.
10: Η 46χρονη κατηγορούμενη για τον εμπρισμό της Μαρφίν κρατείται στις φυλάκες Κορυδαλού από τις 11 Αυγούστου. Λίγα 24 ώρα μετά την απόφαση ανακρίτριας και εισαγγελέα για την προφυλάκησή της, η ίδια είχε προσφύγει κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης. Η εισαγγελική λειτουργός, μελετώντας την προσφυγή της 46χρονης μόνιμης κατοίκου Ηνωμένου Βασιλείου, ζητά την απορρίψή της και την παραμονή της κατηγορούμενης στη φυλακή. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά το εισαγγελικό σκεπτικό, με νόμιμο τρόπο ανασύρθηκε η δικογραφία από το αρχείο, καθώς προέκυψαν νέα στοιχεία και συγκεκριμένα περισσότερες φωτογραφίες από τον τόπο του εγκλήματος, ώστε να γίνει καλύτερη διασταύρωση και εντοπισμός των δραστών. Στην πολυσέλιδη εισαγγελική πρόταση γίνεται εκτενής αναφορά στην έκθεση των εγκληματολογικών εργαστηρίων της ελληνικής αστυνομίας και τα ευρήματα σε βάρος της 46χρονης γυναίκας. Η ίδια επιμένει στην αθωότητά της. Η 46χρονη συνελήφθη στις 13 Ιουλίου στο αεροδρόμιο του Gatwick, συνένεσε εξ αρχής την εκδοσή της ενώπιον των ελληνικών δικαστικών αρχών και στις 7 Αυγούστου οδηγήθηκε στην ανακρίτρια που ερευνά το φωνικό εμπρισμό στο υποκατάστημα της Μαρφίν με θύματα 3 τραπεζικούς υπαλλήλους. Στις φυλακές Μαλανδρίνου και Ναυπλίου βρίσκονται από τα μέσα Ιουλίου οι δύο 42χρονοι που κατηγορούνται ότι συμμετείχαν στην φωνική εμπριστική επίθεση.
1: Σε κίνηση πίεσης προχωρά το Βρετανικό Μουσείο που θέλει τα γλυπτά του Παρθενώνα να επιστρέψουν στον γενέθλιο τόπο τους με το στάτους του μακροχρόνιου δανεισμού. Θράψματα των γλυπτών που βρίσκονται στο Βρετανικό Μουσείο μεταφέρονται με την μορφή δανεισμού σε Γερμανικό Μουσείο για τις ανάγκες της έκθεσης, ως απτό παράδειγμα της θέσης του Μουσείου απέναντι στους κλεμμένους ελληνικούς θησαυρούς. Και εμείς ακούμε την Έλενα Νεοφωτίστου. Καλησπέρα, Έλενα.
11: Καλησπέρα. Ακριβώς όπως σωστά είπατε, πάνω σε παραδείγματα δανεισμών αρχαιοτήτων και σημαντικών πολιτιστικών αντικειμένων βασίζεται η νέα πολιτική πίεση του Βρετανικού Μουσείου. Πρόκειται όντως για μια πολιτιστική πολιτική που βρίσκεται στον αντίποδο του ελληνικού αιτούμενου, που είναι η επιστροφή γλυπτών και θραυσμάτων του Παρθενώνα στην Ελλάδα και η επανένωσή τους με το μνημείο και όχι ο όποιος δανεισμός. Βέβαια, ο διευθυντής του Βρετανικού Μουσείου, Νίκολας Κάλιναν, βγάζει από τη φαρέτρα των επιχειρημάτων του τον επικείμενο δανεισμό της Γαλλίας της ιστορικής ταπισερή της Μπαγιέ, η οποία θα εκτίθεται από τις 10 Σεπτεμβρίου στο Βρετανικό Μουσείο ως ιδανικό μοντέλο για την επίλυση του ζητήματος των γλυπτών του Παρθενώνα. Μόνο που η συγκεκριμένη ταπισερή που θα αποκαλυφθεί στο Λονδίνο τη Δετάρτη από τον Γάλλο Πρόεδρο αφηγείται μια κοινή ιστορία Αγγλίας-Νορμανδίας. Ο διευθυντής του Βρετανικού Μουσείου, ο οποίος μάλιστα τελευταία έχει και τις ευλογίες, θα λέγαμε, του άλλοτε υποστηρικτή της επανένωσης των γλυπτών του Παρθενώνα, πρωθυπουργού της Βρετανίας Άντι Μπέρναμ, υπέγραψε τον δανεισμό και τη μεταφορά θραυσμάτων από τα παράνομα αποκτηθέντα Παρθενώνια γλυπτά στο Μουσείο Αρχαίας Γλυπτικής της Φραγκφούρτης.
6: Τα φράσματα αυτά θα ενταχθούν σε μια έκθεση, η διάρκεια της οποίας είναι από τις 18 Νοεμβρίου έως τα τέλη Ιουλίου του 27 και η οποία με σύγχρονες τεχνολογίες επιχειρεί την ανασύσταση του ανατολικού αετώματος του Παρθενώνα. Αξίζει εδώ να σημειωθεί ότι ο Λόγο Μουσείο για τη συγκεκριμένη έκθεση είχε κάνει κρούση και στη χώρα μας και είχε λάβει ηχηρή αρνητική απάντηση από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, το οποίο συνυπολογίζοντας το δανεισμό που ήδη είχε κάνει το Βρετανικό Μουσείο με τα κλεμμένα γλυπτά, έστειλε το σαφές μήνυμα ότι η Ελλάδα είναι ο μοναδικός τόπος που επιβάλλεται ηθικά πάνω απ' όλα για την επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα.
1: Έλενα, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Να δούμε δύο ακόμη ενδιαφέρουσες διεθνείς ειδήσεις, ξεκινώντας από την Ιταλία, όπου η κυβέρνηση της, πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι έσπασε σήμερα το ρεκόρ της μακροβιότερης κυβέρνησης των τελευταίων 80 ετών, από τότε δηλαδή που τελείωσε ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος και η Ιταλία μετατράπηκε σε αβασίλευτη δημοκρατία. Ενώ δραματικός είναι ο απολογισμός από τις πυρκαγιές του καλοκαιριού στην Ευρώπη. Δημήτρη, καλησπέρα και πάλι.
7: Καλησπέρα, Θάνο, καλησπέρα. Κυρίες και κύριοι, θα θυμάσαι βέβαια ότι οι κυβερνήσεις συνασπισμού στην Ιταλία, οι οποίες κρατούσαν λίγους μήνες, πρέπει να είναι γύρω στις 53-54 κυβερνήσεις μεταπολεμικά. Αυτή τη φορά λοιπόν έκλεισαν 1413 ημέρες από την ορκομοσία της κυβερνητικής συμμαχίας των αδελφών της Ιταλίας, Fratelli d'Italia, της Forza Italia και της Lega, στις 22 Οκτωβρίου του 2022 στο Μέγαρο Παλάτσο Κίτσι. Το προηγούμενο ρεκόρ ανήκει στη δεύτερη κυβέρνηση του Σίλβιο Μπερλουσκόνη, που είχε καταγραφεί πριν από 21 χρόνια. Η Μελόνι τώρα θα γιορτάσει το όλο γεγονός με εκδήλωση, η οποία θα πραγματοποιείται μάλλον αυτή την ώρα στο λιμάνι του Μπάρι, παρουσία σειράς υπουργών της κυβέρνησης και τουλάχιστον 10.000 υποστηρικτών της. Σήμερα η κυβέρνησή μας γίνεται η μακροβιότερη στην ιστορία της Ιταλικής Δημοκρατίας, δήλωσε η κυρία Μελόνι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Είναι ένα γεγονός που καλωσορίζω με ευγνωμοσύνη και ισχυρό αίσθημα ευθύνης. Διότι η σταθερότητα δεν είναι ένα επίτευγμα προς επίδειξη, είναι μια συνθήκη που επιτρέπει σε ένα έθνος να σχεδιάζει, να παίρνει αποφάσεις, να τηρεί τις δεσμεύσεις του και να εμπνέει σεβασμό. Τώρα, σε επίσημη ανακοίνωση που εξέδωσαν τα αδέρφια της Ιταλίας, αναφέρουν ότι γίνεται αναφορά στα αποτελέσματα της μέχρι τώρα δράσης, με ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ασφάλεια, με αναφορά στο ότι οι αφήξεις παράτυπων μεταναστών στη χώρα μειώθηκαν το πρώτο εξάμηνο της φετινής χρονιάς κατά 55% σε σύγκριση με πέρυσι και κατά 80%. Αν λάβει κανείς υπόψη τα στοιχεία του 22. Η ενεργία έχει παράλληλα περιοριστεί στο 5,8% με μείωση η οποία ξεπερνά τις 2 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με πριν από μία τετραετία. Τώρα, να πάμε στον απολογισμό για τις φωτιές στην Ευρώπη. Από τα μέσα Ιουνίου, περίπου 5.400.000 στρέμματα κάηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ύστερα από χίλιες και πλέον πυρκαγιές, μια εποχή που σημαδεύτηκε από ρεκόρ, ενώ το καλοκαίρι πλησιάζει στο τέλος του, σύμφωνα με δορυφορικά δεδομένα του Ευρωπαϊκού Συστήματος EFIS. Το σύνολο των εκτάσεων που κάηκαν σε αυτή τη θερινή περίοδο είναι γενικά μεγαλύτερο από το μέσο όρο των 20 προηγουμένων ετών. Παραμένει ωστόσο κάτω από το ρεκόρ του 25, όταν πυρκαγιές έκαψαν περισσότερα από 8 εκατομμύρια στρέμματα, και αυτό το καλοκαιριού του 2007 με μερικές εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα επιπλέον, σύμφωνα με ανάλυση από το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων.
1: Δημήτρη, σε ευχαριστούμε.
7: Εγώ.
12: Αθλητικό δελτίο.
1: Μας ενημερώνει ο Τάσος Επιτρόπου. Τάσο, καλησπέρα.
13: Καλησπέρα, θα είμαι και από μένα. Αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη το Diamond Link στις Βρυξέλλες. Είναι ο τελικός το Diamond Link, με τον Εμμανουήλ Καραλή και φυσικά τον Μίλτο Τεντόγλου να διεκδικούν το βαρύτιμο τρόπαιο. Ένας αγώνας που ξεκίνησε πριν από λίγα λεπτά για τον Μίλτο Τεντόγλου στο Μήκος, ενώ ο Εμμανουήλ Καραλής θα ξεκινήσει περίπου στις 9 η ώρα. Ο αγώνας, ζωντανή μετάδοση από την ΕΠ2 αυτή τη στιγμή, ο σπουδαίος αυτός αγώνας του Στίβου. Παναθηναϊκός Νικηφόρου χθες 1-0 στην αναμέτρηση που έριξε την αυλία της πρώτης αγωνιστικής στη League Face του Κυπέλλου. Το γκολ του Παναθηναϊκού σημείωσε ο Ταμπόρδα, ενώ να πούμε ότι στις 9 η ώρα θα ξεκινήσει η αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαχτσε στο διεθνές τουρνουά στο Ηράκλειο της Κρήτης, ένα πολύ σημαντικό τουρνουά Αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη αναμέτρηση Αρμάνι Ερυθρό Αστέρα σε μια άλλη δύο ομάδε που θα είναι στο τουρνουά. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς κατάφερε και πέρασε στον τρίτο γύρο του US Open. Δυστυχώς η Μαρία Σάκαρη αποκλείστηκε. Όμως έχουμε και πρωτάθλημα αύριο και με αυτό θα κλείσουμε, καθώς έχουμε δύο σπουδές αναμετρήσεις για τη Super League. Αύριο Σάββατο ΑΕΚ Άρης στις 9 η ώρα, ενώ το άλλο μεγάλο ντέρμπι είναι μεταξύ του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ. Στις 7 Βόλος Ολυμπιακός αύριο και στις 9 ΑΕΚ Άρης, ενώ την Κυριακή στις 7 η ώρα Ατρόμητος Καλαμάτας, στις 7.30 Όφη Κηφισιάς, στις 8 Λεβαδιακός Πανετολικός, στις 9.30 όπως σας είπα Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Και τη Δευτέρα θα κλείσει αυτή η αγωνιστική, η τρίτη στη σειρά αγωνιστική του νέου πρωταθλήματος με την αναμέτρηση στις 6 ώρα Αστέρας Τρίπολης Ηρακλής.
1: Τάσο, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο καιρός. Ακούμε την Όλγα Παπαβούλη.
14: Το Σάββατο αναμένεται αίθριος καιρός με την ηλιοφάνεια να κυριαρχεί και λίγες τοπικές νεφώσεις στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι βοριάδες στο Αιγαίο έως 7 και τοπικά έως 8 μποφόρ με σταδιακή εξασθένιση. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι στα περισσότερα ηπειρωτικά τους 32 με 36 βαθμούς. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι βοριάδες έως 6 μποφόρ και στα ανατολικά έως 7 με τάση εξασθένησης. Η θερμοκρασία από 24 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει αίθριος καιρός. Οι άνεμοι μεταβλητοί έως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία από 25 έως 33 βαθμούς.
1: Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7 στην άρχιση ταξία ο Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Σαββουργινάκης, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας και όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Δελτίο ειδήσεων ευθύς αμέσως με τον Γιώργο Καριωτάκη και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί με την έκτακτη ενημέρωση επί του παρόντος. Γεια σας. Ειδήσεων ευθύς αμέσως με τον Γιώργο Καριωτάκη και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί με την έκτακτη ενημέρωση επί του παρόντος. Γεια σας.

0: 5 οχήματα, 4 πεζοπόρα τμήματα και από αέρος 2 ελικόπτερα. Τη νέα αιματολογική κλινική στο Παπα-Νικολάου στην Θεσσαλονίκη εγγενίασε ο Πρωθυπουργός. Όπως ανέφερε, το κτίριο αυτό είναι η καλύτερη απάντηση και η απόδειξη σε αυτούς που αναρωτιούνται πού πηγαίναν τα λεφτά και οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης, πού πηγαίνουν οι ευρωπαϊκοί πόροι, και τόνισε ότι η Θεσσαλονίκη και η πατρίδα μας αποκτά το πιο σύγχρονο αιματολογικό κέντρο. Ανοίγει αύριο τις πύλες της η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης με τη συμμετοχή 25 χωρών και τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία, και το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Βελίδιο και στις κυβερνικές εξαγγελίες. Πληροφορίες κάνουν λόγο για μέτρα άνω των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ μόνιμου χαρακτήρα με εφαρμογή από το 2027, αλλά και οριζόντιες παρεμβάσεις. Στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης η κυβέρνηση θα παρουσιάσει ένα σαφές, συγκεκριμένο και απολύτως υλοποιήσιμο σχέδιο τετραετίας και όχι αποσπασματικά μέτρα, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πυρακάκης. Αυξήσεις στους μισθούς, μείωση του ΦΠΑ στα βασικά είδη διατροφής και περιορισμό των ωρών εργασίας στις 37,5 την εβδομάδα ζητά η ΓΕΣΕΕ εν ώψη του αυριανού συλλαλητηρίου των συνδικάτων στην Θεσσαλονίκη. Η ΓΕΣΕΕ ζητά επίσης τη μαριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας, μέτρα για το στεγαστικό κόστος και επιστροφή του καθορισμού του κατώτατου μισθού στους κοινωνικούς εταίρους μέσω της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε τραυματισμένος από πυροβολισμό ένας 31χρονος, ο οποίος το απόγευμα πήγε στο αστυνομικό τμήμα Μάνδρας Ιδηλίας κρατώντας μαχαίρι. Απείλησε αστυνομικούς, με αποτέλεσμα ένας αστυνομικός να πυροβολήσει μία φορά, τραυματίζοντάς τον στην κοιλιά. Ο 31χρονος διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Θριάσιο νοσοκομείο, ενώ στο ίδιο νοσοκομείο μεταφέρθηκε και ένας αστυνομικός με θλαστικό τραύμα. Για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση. Τον ρόλο της Ελλάδας ως κεντρικού κόμβου στον ενεργειακό χάρτη της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και βασικού εταίρου των Ηνωμένων Πολιτειών στην προσπάθεια ενίσχυσης της ενεργειακής ασφάλειας της περιοχής ανέδειξε η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών Kimberly Guilfoyle μιλώντας στο 10ο Southeast Europe Energy Forum στην Θεσσαλονίκη. Τόνισε την σημασία του κάθετου διαδρόμου, ο οποίος αποκτά νέα δυναμική με την επέκτασή του προς τη Σερβία και τη Βόρεια Μακεδονία. Τόνισε χαρακτηριστικά ότι η ενεργειακή ασφάλεια είναι εθνική ασφάλεια και προανήγγειλε επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο σε λίγες εβδομάδες. Στην μαύρη λίστα έβαλε η Αμερικανική κυβέρνηση την τουρκική τράπεζα Golden Global Bank, η οποία κατηγορείται ότι μετέφερε κεφάλαια προς όφελος των Ιρανικών αρχών. Η Golden Global Bank και οι θυγατρικές της διευκόλυναν συναλλαγές αξίας πολλών δεκάδων εκατομμυρίων δολαρίων για λογαριασμό των φρουρών της Επανάστασης του Ιδεολογικού Στρατού του Ιράν, ανέφερε το Υπουργείο Οικονομικών στην ανακοίνωσή του. Οι δύο Αμερικανοί διαπραγματευτές, Steve Witkoff και Jared Kushner, θα επισκεφθούν την Ουκρανία την Κυριακή μετά την επίσκεψή του στη Μόσχα, δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ουκρανία θα εγγυηθεί την ασφάλεια του ρωσικού εναέριου χώρου κατά τη διάρκεια της επίσκεψης των Steve Witkoff και Jared Kushner στη Μόσχα. Κάλεσε την Ρωσία να σταματήσει τις αεροπορικές επιθέσεις της κατά της Ουκρανίας κατά τη διάρκεια της επίσκεψης των διαπραγματευτών, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος καιρός, η ορατότητα τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες στα δυτικά. Η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 20 έως 35 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 20 έως 34 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Όλοι οι δρόμοι λοιπόν οδηγούν στην Θεσσαλονίκη περιμένοντας και τις εκπλήξεις, γιατί εδώ και μέρες ακούστηκαν πάρα πολλά σε σχέση με τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, άρα λογικά κάτι παραπάνω θα υπάρχει, δηλαδή κάπου παρακάτω περιμένουμε την έκπληξη. Πάντως αναμένονται μέτρα με ημερομηνία εφαρμογής και με έμφαση στο εισόδημα. Καλησπέρα καταρχάς, καλησπέρα σε όλους. Είναι Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου του 2026 και πλέον είμαστε μία ανάσα από την ΔΕΘ και τις επίσημες εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Αρκετοί βέβαια θα αξιοποιήσουν το Σαββατοκύριακο για μία μικρή έστω απόδραση, για να μην μας έρθει απότομα η προσαρμογή στην καθημερινότητα. Μία μικρή δόση διακοπών, το έχουμε πει πολλές φορές, πώς να το κάνουμε, βοηθάει στην προσαρμογή. Στον αστερισμό λοιπόν της ΔΕΘ από τη μία και από την άλλη να μην χάσουμε και τις τελευταίες βουτιές του καλοκαιριού και ας είμαστε στον Σεπτέμβρη. Σε πιο πολιτικό επίπεδο, ο Βοράς για τη Νέα Δημοκρατία θα είναι ένα στοίχημα διαρκείας μέχρι τις εκλογές. Γι' αυτό και οι περιοδίες των γαλάζιων στελεχών, Σέρες, Κοζάνη, Ξάνθη, Πιερία, αυτές οι περιοχές βρέθηκαν στο επίκεντρο της γαλάζιας εκστρατείας. Υπάρχουν νομοί που μοιάζουν με ναρκοπέδιο και με επίμονες εκ δεξιών πιέσεις, και εκεί υπάρχει ενδιαφέρον, έχει εστιάσει η κυβέρνηση το ενδιαφέρον της και η Νέα Δημοκρατία. Μετά τη Θεσσαλονίκη βέβαια ξανά στο επίκεντρο θα είναι η Αττική, γιατί και εκεί υπάρχουν δυσκολίες.

Λοιπόν, όλα αυτά σημαίνουν εδώ στο Earth News Radio, στον ήχο Βασίλης Νικολόπουλος, στην παραγωγή της εκπομπής Μαρία Κόντου, στα μικρόφωνα του σταθμού Θάνος Σιαφάκας. Όμως και εμείς θα εστιάσουμε λίγο σήμερα στην Θεσσαλονίκη, αλλά και στα μέτρα που θα ανακοινώσει σε λίγο ο Πρωθυπουργός αύριο, συγκεκριμένα για εργαζόμενους, συνταξιούχους, επαγγελματίες, την ίδια την κοινωνία και την οικογένεια. Τα στελέχη της κυβέρνησης υποστηρίζουν ότι όλοι θα δουν τον εαυτό τους σε αυτά τα μέτρα. Είναι κάτι που το ακούμε πολύ συχνά. Ένα από τα χαρακτηριστικά των μέτρων θα είναι ότι αυτά εντάσσονται σε έναν κυβερνητικό κύκλο που φτάνει μέχρι το 2030-2031. Δηλαδή δεν θα έχουν μόνο ετήσιο χαρακτήρα. Το άλλο επίσης που θα ακούσουμε είναι ότι αυτά τα μέτρα είναι κοστολογημένα και ότι ο Πρωθυπουργός αναμένεται να εξαγγείλει δημόσια μήνα-μήνα ποιο μέτρο θα υλοποιείται, ξεκινώντας από τον Νοέμβριο του 2026. Το τρίτο στοιχείο που εκπέμπει η κυβέρνηση και τα γαλάζια στελέχη είναι ότι οι δέσμοι μέτρων αφορά στο σύνολο της κοινωνίας, ενώ από ό,τι μας αναφέρουν η λέξη ορίζοντας θα ακουστεί αρκετές φορές κατά την διάρκεια της ομιλίας του Πρωθυπουργού. Με ενδιαφέρον αναμένονται και οι προτάσεις και οι ομιλίες των αρχηγών της αντιπολίτευσης, των κομμάτων της αντιπολίτευσης, και από το ΠΑΣΟΚ συγκεκριμένα, αλλά και από τα κόμματα της αριστεράς. Το λέμε αυτό γιατί κάποιες θετικές προσεγγίσεις και θετικές προτάσεις δυστυχώς πνίγονται σε λάθη και φάουλ. Έτσι, αίσθηση προκάλεσε η συζήτηση για τον πατριωτικό φόρο και την καταγραφή κοσμημάτων, για παράδειγμα, στις θηρίδες. Υπήρξαν και ηρωνίες από στελέχη του ΠΑΣΟΚ, το ακούσαμε, για τα βραχιόλια και τα Ζάναξ που θα μας πάρει τα βραχιόλια ο κύριος Τσίπρας. Νομίζω ότι όλα αυτά δεν συμβάλλουν σε έναν σοβαρό διάλογο με επιχειρήματα που έχει ανάγκη ένας πολίτης που πλέον είναι και πολύ δύσπιστος και αρκετά καχύποπτος. Έχει σημασία η πολιτική να ακούγεται και η πολιτική με όμικρον γιώτα να ακούγονται, αλλά όχι με τα βραχιόλια και τα μπιγλιμπίδια. Δεν πρέπει το μήνυμα να χάνεται, το πολιτικό μήνυμα να χάνεται στις θηρίδες, είτε γιατί κάποιοι το κάνουν από απειρία, έτσι έγινε ένα φάουλ, είτε γιατί κάποιοι άλλοι το εκμεταλλεύονται και επενδύουν πολιτικά εκεί.

0: είναι η αγωνιστική αυτοπεποίθηση παρά τις συνθήκες και τη χαμηλή θερμοκρασία. Βρίσκει το ρυθμό, βρίσκει το πάτημα, αλλά εδώ απόλυτα ικανοποιημένος και ο Μάσκι και ο ίδιος.
1: Τι να πει κανείς, Γρηγόρη, μιλάμε για έναν αθλητή που ειδικά τη φετινή χρονιά δεν αμφισβητείται πουθενά και σήμερα έχει κάνει το ένα άλμα καλύτερα από το άλλο χωρίς κανένα από αυτά να έχει και ευνοϊκό άνεμο ιδιαίτερο. 8-07, 8-12, 8-31, 8-40. Και με την ευκαιρία
2: πριν,
1: που θα
2: πριν από λίγο έκανε το 8-40 ο Μίλτος Τεντόγλου, γι' αυτό συνδεθήκαμε ευθύς αμέσως με την ΕΡΤ 2 Σπορ. Και ουσιαστικά ακούσαμε πως περιέγραψαν οι συνάδελφοι το πάρα πολύ καλό άλμα του Μίλτου Τεντόγλου στο 8-40. Είναι πρώτος αυτή τη στιγμή στο Diamond League στις Βρυξέλλες. Αν έχουμε κάποιο νεότερο από τις Βρυξέλλες, θα συνδεθούμε εκ νέου με τους συναδέλφους. Τώρα θα πάμε ξανά στην Θεσσαλονίκη να μιλήσουμε για την Θεσσαλονίκη. Έχουμε τον κύριο Γιώργο Τράπαλη. Δεν τον έχουμε ακόμη. Εν πάση περιπτώσει, να μείνουμε στο μεγάλο άλμα του Μίλτου Τεντόγλου στις Βρυξέλλες, στο 8-40, το είπαμε και νωρίτερα, είναι πρώτος αυτή τη στιγμή. Και τι να πει κανείς για αυτό το παιδί, για αυτόν τον αθλητή, για αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος έχει καταφέρει τόσα πράγματα μέσα σε ένα χρονικό διάστημα όχι ιδιαίτερα πολύ μεγάλο. Βέβαια, ο κόπος, η προσπάθεια και όλος αυτός ο αγώνας ο προσωπικός που έχει δώσει ο Μίλτος είναι τεράστιος, όπως και σημαντική βοήθεια είναι σημαντική του προπονητή του Πομάσκι, ο οποίος στέκεται πάντα δίπλα του και σε κάθε στιγμή, καλή και άσχημη, είναι δίπλα του για να τον βοηθήσει και για να τον στηρίξει. Πάμε όμως τώρα στον κύριο Γιώργο Τράπαλη, είναι πολιτικός αναλυτής. Καλησπέρα σας.
3: Καλησπέρα σας.
2: Θέλω να σας ρωτήσω, έχουμε ένα οικονομικό γεγονός που εδώ και δεκαετίες έχει εξελιχθεί και σε ένα σημαντικό πολιτικό γεγονός. Αναφέρομαι στη ΔΕΘ. Ποια είναι τα μηνύματα που εκπέμπει και αναμένεται ότι θα εκπέμψει η σημερινή ΔΕΘ?
3: Μα νομίζω ότι έτσι κι αλλιώς η ιστορία της ΔΕΘ δεν θα έλεγα ότι ελάχιστη σχέση έχει με την οικονομική διαδικασία, αλλά θα λέγαμε σίγουρα ότι είναι μια εξαγγελία, είναι μια επαφή ξανά με το κοινό. Δηλαδή προσπαθεί κάθε κυβέρνηση, η κάθε αντιπολίτευση, το κάθε κόμμα να ξαναβρει τις πιθανότητες επαφής με ένα κοινό το οποίο δεν έχει. Ως εκ τούτου μπορούμε να πούμε ότι αν κάτι περιμένω τον Πρωθυπουργό είναι η προσπάθεια επανατοποθέτησης Νέας Δημοκρατίας ξανά σε ένα εκλογικό κοινό το οποίο το έχει απολέσει, έχει απομακρυνθεί. Κάποια στοιχεία επανασυσπήρωσης όσον αφορά τα κομμάτια τα οποία φύγαν από τη Νέα Δημοκρατία και σίγουρα ένα νέο όραμα, γιατί μόνο έτσι θα μπορέσει να συγκεντρώσει τα ψηλό δυνατά ποσοστά. Mm-hmm. Τα ίδια ισχύουν και για τα υπόλοιπα κόμματα. Δηλαδή ο Αλέξης Τσίπρας προσπάθησε να δείξει με ένα διαφορετικού τύπου παραγωγικό μοντέλο ότι μπορεί να δείξει ότι εκτός του νομοαδικός, ο οποίος κοιτάει στα μάτια τον Κυριάκο Μητσοτάκη και γιατί έχει κυβερνήσει, αλλά και γιατί φαίνεται ότι η προσωπική του δυναμική σιγά σιγά μπορεί να φτιάξει και ένα κόμμα το οποίο αυτή τη στιγμή δεν υφίσταται, για να είμαστε ξεκάθαροι. Υπάρχει κόμμα Τσίπρα, κόμμα οι δομές Ελλάς δεν είναι έτοιμες, αλλά προσπαθεί να δείξει ότι όλο αυτό το ρεύμα κάπου στηρίζεται σε ένα διαφορετικό μοντέλο. Θα δούμε προφανώς αν αυτό το πετύχει και πόσο πιστικός μπορεί να είναι. Και όλα τα υπόλοιπα κόμματα, το καθένα από τον τρόπο του, από το μετερίζει του, θα προσπαθήσει να δείξει κάτι διαφορετικό. Κάτι το οποίο είναι χαρακτηριστικό βέβαια σε αυτή τη ΔΕΘ, θέλω να το πούμε, είναι ότι μιλάμε για πρώτη φορά ξανά για τοπικά κόμματα. Είδαμε χθες, για παράδειγμα, το ΠΑΣΟΚ να κάνει την εκδήλωσή του στην Κρήτη. Κάτι το οποίο προκαλεί έκπληξη. Δηλαδή, ένα κόμμα το οποίο έχει την ιστορικότητα του ΠΑΣΟΚ είναι σαν να κλείνεται στο κάστρο του και να θέλει να κάνει κάτι σημαντικό στελεχειακά, αλλά κάτι τελείως διαφορετικό όσον αφορά την επαναπροσέγγιση πολιτών που κάποτε το είχαν ψηφίσει ή πιθανά και προσέγγιση πολιτών που δεν το έχουν ψηφίσει ποτέ. Είναι εντυπωσιακό αυτό. Είναι μια αμυντική στάση, τα λέγαμε. αντίστοιχα ένα άλλο τοπικό κόμμα ή τα τοπικά κόμματα της ευρύτερης λαϊκής δεξιάς, το οποίο έχουν ισχυρή έδρα στην Μακεδονία και Θεσσαλονίκη.
2: Στην Βόρεια Ελλάδα, ναι.
3: Ακριβώς, ακριβώς. Δηλαδή η ελληνική λύση του κ.
2: Βενόπουλου. Ο κ. Βενόπουλος, εκεί θα πήγαινα, ναι.
3: Δευτερευόντως η Μαρία Καριστιανού με όποια πιθανότητα ποσοστού μπορεί να πάρει και ακόμα και η Φωνή Λογικής. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι είναι ένα διαφορετικό πολιτικό σκηνικό αυτή τη στιγμή αυτό που βλέπουμε.
2: Στην Θεσσαλονίκη όμως έχουμε εκπαιδευτεί και εμείς οι πολίτες σε μια λογική υποσχέσεων, εξαγγελιών, δώρων, γενικότερα μέτρων ανακούφισης. Δηλαδή αυτή τη στιγμή μιλάμε όλοι για το καλάθι του Πρωθυπουργού. Έχουμε μπει λίγο σε αυτή την συναλλακτική σχέση με τους πολιτικούς και τα κόμματα. Πιστεύετε ότι μπορεί να αλλάξει ένα πολιτικό κλίμα? Να το πω πολύ απλά, η ΔΕΘ κερδίζει εκλογές. Θα μπορούσε η ΔΕΘ να δώσει καλύτερα ποσοστά στη Νέα Δημοκρατία?
3: Σίγουρα πάντως οι προεκλογικές ΔΕΘ έχουν ιστορικά κερδίσει. Δηλαδή και η ΔΕΘ του Κυριάκου Μητσοτάκη το 19 και η ΔΕΘ του Αλέξη Τσίπρα, η ΔΕΘ του Γιώργου Παπανδρέου. Αλλά από την άλλη μεριά κάποιος πιο ψύχρεμος παρατηρητής θα έλεγε ότι απλά επιβεβαιώνουν το εκλογικό αποτέλεσμα το οποίο θα έρθει στην επόμενη διαδικασία. Επειδή λοιπόν αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι εάν δεν γίνει κάτι το οποίο θα μας προκαλέσει έκπληξη, δηλαδή θα είναι ένας μαύρος εκλογικός κύκνος, είτε αρνητικά είτε θετικά για το οποιοδήποτε κόμμα, πάμε σε ένα σκηνικό που η Νέα Δημοκρατία θα είναι ξεκάθαρα πρώτη, αλλά αρκετά μακριά από τον πήχη της αυτοδυναμίας. Η δεύτερη θέση θα είναι του Σελάς, του Αλέξη Τσίπρα, αλλά και αυτό μακριά από το τρίτο κόμμα, επίσης μακριά από το δεύτερο και ούτε από το πρώτο και ούτω καθεξής. Νομίζω ότι πιο πολύ καλό είναι να δούμε μια ανάλυση πώς γίνεται στους χώρους, δηλαδή ο κάθε ευρύτερος χώρος τι θα πει στη ΔΕΘ και πόσο θα διαφοροποιηθεί ο προοδευτικός χώρος, το φιλελεύθερος από τον υπεριστρητικό, γιατί μιλάμε για τρεις χώρους ανεξάρτητα πόσα κόμματα έχουν, και εκεί να δούμε αν αυτή η ΔΕΘ μπορεί να έχει ένα διαφορετικό εκλογικό και πολιτικό αποτύπωμα, κάτι το οποίο δεν έχει γίνει στο παρελθόν. Mm-hmm.
2: Στο επίκεντρο η μεσαία τάξη, το ακούμε συνεχώς και από τα κυβερνητικά χείλη, αλλά όχι μόνο. Υπάρχει, το θέτω ευθέως το ερώτημα, μεσαία τάξη στην Ελλάδα μετά την οικονομική κρίση και την διαδικασία που έχει υποστεί ο ελληνικός λαός όλα αυτά τα χρόνια, και αν ναι, ποια είναι πτώχευσης εννοώ, και αν ναι, ποια είναι τα χαρακτηριστικά της? Έχουμε μια καινούργια μεσαία τάξη?
3: Το ζήτημα είναι αν υπάρχει μια δυνατή μεσαία τάξη, γιατί το άνοιγμα της ψαλίδας, το οποίο ξεκίνησε από την είσοδο των μνημονίων, δεν έχει ακόμα κλείσει. Δηλαδή βλέπουμε ότι πιο πολύ υπάρχουν δυναμικές σε πιο χαμηλά εισοδήματα και στα πάρα πολύ υψηλότερα που είναι σαφώς λιγότερα, και να υπάρξει μια μειωμένη δυναμική της μεσαίας τάξης σε σχέση προφανώς αυτό που μελετάμε με δεκαετίες. Δεν θα είναι καθόλου εύκολο να δούμε μια ισχυρή μεσαία τάξη στη χώρα, μια ισχυρή μεσαία τάξη η οποία θα έχει άποψη, θα μπορεί να στέκεται και θα μπορεί να καθορίσει εξελίξεις. Κάτι το οποίο γινόταν μέχρι και πριν 10-15 χρόνια.
2: Πολύ σημαντικό αυτό που λέτε, πάρα πολύ σημαντικό. Άρα το ερώτημα είναι ποιος προσδιορίζει την πολιτική και οικονομική πραγματικότητα, γιατί η μεσαία τάξη κάποτε πραγματικά έβλεπε στον καθρέφτη τον εαυτό της ως ρυθμιστή μιας κοινωνικής, πολιτικής και οικονομικής πραγματικότητας. Τώρα από ό,τι καταλαβαίνω με αυτά που μου λέτε, επί της ουσίας πάβει να υπάρχει αυτό.
3: Να σας το πω διαφορετικά. Μέχρι το 2000-2004, για παράδειγμα, λέγαμε ότι ο μεσαίος χώρος, που δεν είναι ακριβώς μεσαία τάξη, είναι άλλο το οικονομικό και άλλο το πολιτικό ζήτημα, ήταν αυτός ο οποίος έκρινε τις εκλογές. Γιατί ήταν το μεγάλο κεντροαριστερό κόμμα, το μεγάλο κεντροδεξιό, και ανάλογα οι ανεξάρτητοι κρίναν την εκλογική διαδικασία. Αυτή τη στιγμή ο μεσαίος χώρος πολιτικά, θα λέγαμε, εκφράζεται στη Νέα Δημοκρατία με μικροδιαφορές, αλλά πια επειδή έχει αλλάξει τελείως το εκλογικό σκηνικό, έχει μεταλλαχθεί και η Νέα Δημοκρατία. Άρα βλέπουμε ότι δεν είναι τόσο καθοριστικός ο ρόλος της μέσης. Είτε αυτό είναι οικονομικό, είτε αυτό είναι ιδεολογικό. Θα δούμε κατά πόσο, δηλαδή υπάρχει μια τάση προς τα άκρα ή θα λέγαμε ακόμα μια στεγανοποίηση σε χώρους. Πιο πολύ θα δούμε αναδιανομή με εντός χώρων, δηλαδή στο κομμάτι της λαϊκής δεξιάς, ποιο κόμμα μπορεί να προπορευτεί και ποιο θα έπεται και ούτω καθεξής. Αντίστοιχα στον προοδευτικό χώρο, τι μπορεί να γίνει στη μάχη Ελλάς, Πασόκ, και αν τελικά θα υπάρξει ένας ενιαίος χώρος στο μέλλον. Παρά να βλέπουμε την καθοριστικότητα τουλάχιστον άμεσα σε αυτή την εκλογική διαδικασία και πιθανολογώ και στην επόμενη, την καθοριστικότητα ενός χώρου που κάποτε έκρινε μια εκλογική διαδικασία.
2: Και βλέπουμε και κάποιες προτάσεις οι οποίες αποκτούν έτσι ένα, δεν θα έλεγα γραφικό περιεχόμενο, αλλά ίσως και από απειρία, ίσως και γιατί κάποιες άλλες δυνάμεις θέλουν να αξιοποιήσουν κάποια λάθη, ας πούμε τα κοσμήματα στις θηρίδες, τα βραχιόλια και όλα αυτά. Πώς το ακούτε εσείς αυτό μέσα στον πολιτικό διάλογο?
3: Θα λέγαμε ότι κάποια ζητήματα πολλές φορές σε ένα λόγο παθαίνουν παίρνουν μεγαλύτερη τροπή από αυτή τελικά που πρέπει να τις δίνεται. Είδαμε και μια διαμάχη σήμερα μεταξύ της κυρίας Αναστασίου και του κύριου Φιακαντάρη για αυτό το ζήτημα.
2: Για αυτό το είπα.
3: Και νομίζω ότι, για να είμαι και ειλικρινής, πολύ σωστά το έπιασε η κυρία Αναστασίου αυτό το κομμάτι και το έθεσε, έστω και με έναν τρόπο αρκετά χιουμοριστικό, αλλά μπορούμε να πούμε ότι αυτά τελικά στην μεγάλη εικόνα πολύ μικρό, θα παίξουν πολύ μικρό ρόλο και εκτιμώ ότι στο τέλος της ΔΕΘ θα έχουμε μια πλήρη αποτύπωση του νέου εκλογικού σκηνικού.
2: Να σας ευχαριστήσω θερμά για την ανάλυση. Να είστε καλά, ο κύριος
3: Γιώργος
2: Τράπαλης, πολιτικός αναλυτής. Και παραμένω στην είδηση που την ακούσαμε ζωντανά πριν από λίγο από τους συναδέλφους του αθλητικού ρεπορτάζ και τις Βρυξέλλες, η μεγάλη μάχη του Τεντόγλου στον τελικό του Diamond Link στις Βρυξέλλες. Πέταξε ο Μίλτος στα 8.40 στην τέταρτη προσπάθεια και από ό,τι φαίνεται αφήνει την πέμπτη προσπάθεια ο Μίλτος. Και γιατί να μην την αφήσει μετά από αυτό το φοβερό άλμα στα 8.40. Θα πάμε στο μονόλεπτο δελτίο ειδήσεων του σταθμού του Ethnos Radio 105,8 και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ανοίγει αύριο τις πύλες της η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Μέτρα άνω των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ μόνιμου χαρακτήρα που θα ισχύουν από το 2027 και μετά, αναμένεται να εξαγγείλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε κλειό κινητοποιήσεων από σήμερα η Θεσσαλονίκη. Περισσότερους από 3.500 αστυνομικούς, drones και προληπτικούς ελέγχους περιλαμβάνει ο σχεδιασμός της Ελλάς εν ώψη των εγγενείων. Τη νέα αιματολογική κλινική του νοσοκομείου Παπανικολάου στην Θεσσαλονίκη εγγενίασε ο Πρωθυπουργός. Η Ελλάδα συμφώνησε σε ένα κοινό μοντέλο με την Δανία, τη Γερμανία, την Αυστρία και την Ολλανδία για τη δημιουργία κέντρων επιστροφής μεταναστών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης με στόχο να εφαρμοστεί μέσα στο 2027. Στη μαύρη λίστα έβαλε η Αμερικανική κυβέρνηση την τουρκική τράπεζα Golden Global Bank, η οποία κατηγορείται ότι μετέφερε κεφάλαια προς όφελος των Ιρανικών αρχών. Ομάδα ανηλίκων ξυλοκόπησε 13χρονο στα Χανιά, συνελήφθησαν δύο δράστες και οι γονείς τους. Γενικά έθριος καιρός αύριο, έως 35 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 34 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 9.30. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
0: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Earth News Radio 105,8.

0: Καλησπέρα σας, δεύτερο μέρος της εκπομπής εδώ στο Earth News Radio. Ο Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο, η Μαρία Κόδου στην παραγωγή της εκπομπής, ο Θάνος Χεφάκας στα μικρόφωνα του σταθμού. Ιστορικό κατόρθωμα, το ήθελα να το πω από την αρχή, αλλά έπεσε ο Μίλτος ο Τεντόγλου με το φοβερό αυτό άλμα στο 840, οπότε θα το μεταδώσουμε τώρα. Ο Σπύρος Χρυσικόπουλος έγινε ο πρώτος άνθρωπος που κολύμπησε από την Ελλάδα στην Ιταλία. Ο υπερκολυμβητής διένυσε μια απόσταση περίπου 92 χιλιομέτρων σε 31 ώρες και 50 λεπτά. Το ταξίδι του ξεκίνησε τη Δευτέρα 31 Αυγούστου από τους Όθωνους και ολοκληρώθηκε στη Σάντα Μαρία Ντιλέουκα την 3η-1η του Σεπτέμβρη. Αυτά για το ιστορικό αυτό κατόρθωμα από τον κολυμβητή, τον Σπύρο Χρυσικόπουλο, από τους Όθωνους στην Ιταλία. Να πούμε επίσης ότι είναι ο πρώτος άνθρωπος στην ιστορία που κολυμπάει από την Ελλάδα στην Ιταλία. Και επίσης ότι τα δεδομένα του ταξιδιού του κατέγραψε η Ομοσπονδία Μαραθώνιων Κολυμβητών. Έχουμε και εικόνες, έχω μπει στο πρώτο θέμα και βλέπουμε και εικόνες από την προετοιμασία του κολυμβητή, του Σπύρου Χρυσικόπουλου. Θα έχουμε την ευκαιρία στην πορεία να πάμε στην Κέρκυρα και τον Γιάννη Ανδριώτη για να μας δώσει τις λεπτομέρειες για αυτό το μεγάλο κατόρθωμα. Αλλά πριν από την Κέρκυρα θα πάμε στην Θεσσαλονίκη, θα συναντήσουμε τον κύριο Αθανάσιο Χρυσάφη, είναι αντιπρόεδρος της Ένωσης Εστιατόρων και Καφέ του Νομού Θεσσαλονίκης. Κύριε Χρυσάφη, γεια σας. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Θα θέλαμε να μας πείτε πώς είναι η ζωή στην Θεσσαλονίκη, η οποία κινείται σε ρυθμούς στον αστερισμό της έκθεσης της ΔΕΘ.
1: Ο παλμός της καρδιάς πάει στη Βόρεια Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι στη Θεσσαλονίκη και στα περίχωρα που είναι κοντά τα ξενοδοχεία και τα εστιατόρια. Όπως ξέρετε, είναι ένα τριήμερο δυνατό για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Περιμένουμε πάρα πολύ κόσμο. Ήδη τα ξενοδοχεία, τα δύο δωμάτια είναι σχεδόν γεμάτα. Και οι κρατήσεις στα ξενοδοχεία και στα εστιατόρια και στα καφέ και με την ευλογία του καλού καιρού και τα beach bar έχουν κόσμο για να κάνουν απολαύσεις στον μπάνιο τους.
0: Ναι, τα beach bar συνδυάζουν την έκθεση με το
1: τις κάποιοι διακόπες. Που έρχονται, ναι, κάποιοι που έρχονται γιατί, okay. Τα Βαλκάνια έχουν τριήμερο Αγίου Πνεύματος αν κάνω λάθος, ναι. Και κατεβαίνουν πολλοί κόσμος τώρα για την έκθεση και για να απολαύσουν και τον μπάνιο τους γιατί έχουν πάρα πολύ καλό καιρό.
0: Ναι, ναι. Δεν ξέρω, μπορούμε ένα λεπτό κύριε Χρυσάφη να συνδεθούμε εκ νέου με τις Βρυξέλλες και τους συναδέλφους.
2: Ναι, που δεν ξέρω αν θα καθυστερήσει το έκτο του άλμα ο Μίλτος. Για να είμαστε ειλικρινείς, δεν περιμέναμε τον Γκέιλ να κάνει την καλύτερη του φετινή επίδοση. Είχε 8.43, είπαμε ότι ήρθε εδώ με την καλύτερη ίσως φόρμα από τους υπόλοιπους αντιπάλους του Τεντόγλου και αυτό το λέμε γιατί ήταν σαφέστατα βελτιωμένος το τελευταίο διάστημα, στα δύο τελευταία meeting. Ενημερώνεται ο Μίλτος ότι θα πρέπει να τελειώσει το λειτουργικό. Νομίζω ότι η όλη αυτή η διαδικασία και η καθυστέρηση δεν είναι υπέρ του. Ίσως να μην περίμενε και ο ίδιος ότι θα χρειαστεί ένα τέτοιο άλμα. Εδώ ο Γκέιλ. Από το πουθενά, θα έλεγε κανείς. Τον Χάμερ περιμένει.
0: Λοιπόν, ο Γκέιλ έκανε 8.46, πέρασε τον Μίλτο Τεντόγλου. Θα συνδεθούμε εκ νέου μόλις επιχειρήσει το έκτο του άλμα ο Μίλτος. Κύριε Χρυσάφη, είστε ικανοποιημένος λοιπόν από την κίνηση στα καφέ, στα εστιατόρια. Ούτως ή άλλως η πόλη φημίζεται και για το φαγητό της και για τα καφέ της και για τα εστιατόρια της.
1: Ναι, από ενημερώσεις που έχω από συναδέλφους είμαστε όλοι ικανοποιημένοι γιατί είπαμε ότι έχουμε πολύ καλό καιρό και ο κόσμος βγαίνει έξω για να απολαύσει τον καφέ του και τα γεύματα στις ταβέρνες, στις παραλίες και στα εστιατόρια.
0: Mm-hmm. Ειδικά εκεί στο κέντρο, κύριε Χρυσάφη, η Θεσσαλονίκη σχεδόν καθημερινά είναι μια γιορτή και τα βράδια, η ζωή δεν τελειώνει ποτέ και φανταζόμαστε τώρα πως θα είναι με την ΔΕΘ και τους ρυθμούς που ζει η πόλη με τη ΔΕΘ.
1: Σίγουρα, σίγουρα είναι, θα είναι ένα μεγάλο γεγονός. Το θα ανοίξει η έκθεση και οι συναυλίες αυτές που ακολουθούν, είτε με τον Αντώνη Ρέμο ή τα διάφορες συναυλίες που ακολουθούν τώρα για το δεκαήμερο, το πρώτο δεκαήμερο, θα έχει πάρα πολύ κόσμο και επίσης και όχι μόνο η Θεσσαλονίκη και τα περιφερειακά, όπως το Δήμο του Θερμαϊκού εδώ πέρα, που ήδη τα ξενοδοχεία είναι γεμάτα και τα εστιατόρια καθημερινώς, γιατί είναι ένα βήμα, ένα μέτρο από τη θάλασσα. Δηλαδή στην Αμμωδιά να φας, να πιεις τον καφέ σου και έχει πολύ ωραίες παραλίες με φραγμένες παραλίες.
0: Ναι, είναι αυτό που είπατε, ότι συνδυάζει κανείς την αγορά, την ΔΕΘ, αλλά και με τις διακοπές του. Ο τουρισμός πώς πήγε φέτος το καλοκαίρι στην πόλη σας, κύριε Χρυσάφη? Είστε ικανοποιημένοι?
1: Ναι, είμαστε ικανοποιημένοι και για τη Θεσσαλονίκη και τα περιφερειακά εδώ στη Θεσσαλονίκη, γιατί αν πούμε για το μέρος που είμαι εγώ, που στεγάζομαι με την εργασία μου, είμαι 15 χρόνια στη Θεσσαλονίκη, οι παραλίες στο Δήμο Θερμαϊκού ήταν γεμάτες, γιατί είναι και έχει 5 βραβευμένες παραλίες και έχει πολύ ωραία μαγαζιά, έχει πολύ ωραία ξενοδοχεία, είναι ένα διαμάντι για την περιοχή και ο κόσμος το επισκέπτε συνέχεια, γιατί έγινε μια πολύ καλή δουλειά στο παρελθόν και έγινε η απόδειξη στο μέλλον. Δηλαδή κάνουμε καλή δουλειά πριν και τώρα το απολαμβάνουμε. Έχει πολύ κόσμο, το έχει μάθει ο κόσμος, έχει διαφημιστεί σωστά και έρχονται στη Βόρεια Ελλάδα, εδώ στο Δήμο Θερμαϊκού, να κάνουν τον πάνω και τις παραλίες όμορφες που έχουμε.
0: Και μαθαίνω ότι έρχονται και πολλοί Τούρκοι πλέον τουρίστες στην Θεσσαλονίκη. Να σας ευχαριστήσω θερμά, κύριε Χρυσάφη, γιατί θα συνδεθούμε πάλι με τις Βρυξέλλες και τον Diamond Talik. Εμείς ευχαριστούμε.
1: Καλό Σάββατο, κύριε Ουκρό, και πάντα σε αυτήν. Ευχαριστώ πολύ.
0: Να συνδεθούμε αμέσως.
2: Να παρατηρήσουμε κάτι άλλο πέρα από την τελευταία προσπάθεια του Μίλτου Τεντόγλου. Θέλει πάνω από 8.47 να κάνει και μπορεί να το κάνει, δεν το κάνει. Δεν το κάνει, μένει δεύτερος. Ίσως πάγωσε, ίσως ευνηδιάστηκε από αυτό που έκανε ο Γκέιλ. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Συγχαρητήρια, έστω και έτσι. Περιμέναμε το δεύτερο διαμάτι. Δεν ήρθε με τον τρόπο που θα θέλαμε. Έκανε την μεγάλη ανατροπή ο Γκέι στο τελευταίο του άλμα με 8.46 και πήρε την μπουκιά από το στόμα του Μίλτου Τεντόγλου, που ήταν μέχρι εκείνη την ώρα πρώτος με 8.40. Έτσι είναι ο αθλητισμός και οι μεγάλοι αγώνες. Ο Γκέι υπερέβαλε αυτό, έκανε την καλύτερη επίδοση της χρονιάς για εκείνον. Ο Τζαμαϊκανός τον βλέπετε με τη σημαία και είναι το πρώτο διαμάντι της βραδιάς από τα 32 που θα απονεμηθούν αυτό το διήμερο. Ο Μίλτος Τεντόγλου είναι δεύτερος, θα είναι όμως στο Ultimate Championship για να διεκδικήσει εκεί μια ακόμα νίκη και να κορυφώσει αυτή την μυθική, θα λέγε κανείς, την παραμυθένια καριέρα του, την καλύτερη καριέρα, την καλύτερη στιγμή, χρονιά μάλλον της καριέρας του, με αυτό το 8.66 που πέτυχε στο Πανθεσσαλικό στάδιο και ισοφάρισε το πανελλήνιο ρεκόρ. Εδώ στις Βρυξέλλες ο Γκέιλ έκανε την μεγάλη ανατροπή.
0: Λοιπόν, ακούσαμε τους συναδέλφους. Ο Τεντόγλου, ο Μίλτος, έμεινε στο 8.40. Ο Γκέιλ έκανε την ανατροπή με το 8.46. Πήρε την πρωτιά, πήρε το διαμάντι. Προφανώς δεν πειράζει, έχουν δίκιο οι συνάδελφοι. Αλλά ξέρετε, αν βλέπατε την έκφραση του Μίλτου, δηλαδή, πέρα από τον ευνηδιασμό, στεναχωρήθηκε γιατί έφερε 8.40. Δηλαδή έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο να στεναχωριέται ένας αθλητής για μια μεγάλη επιτυχία, γιατί είναι τεράστιο το άλμα του Μίλτου, τεράστια η επιτυχία του, το 8.40, και εμείς να λέμε δεν πειράζει. Είναι αδιανόητα πράγματα αυτά, τουλάχιστον για άλλες εποχές. Τώρα όμως έχουμε συνηθίσει, μας έχει συνηθίσει ο Μίλτος στις πρωτιές και στα χρυσά μετάλλια, και ο ίδιος, αν βλέπατε την εικόνα του, αν βλέπατε το πρόσωπό του, έδειχνε ότι στενοχωρήθηκε. Ήθελε την πρωτιά, αισθάνθηκε ότι την είχε, ότι το είχε καταφέρει την πρωτιά. Ωστόσο ο Τζαμαϊκανός, ο Γκέιλ, έφερε το 8.46 και έτσι ο Μίλτος έμεινε στο 8.40 και δεύτερος.

0: Λοιπόν, για να πάμε στην Κέρκυρα και στον φίλο μου τον Γιάννη Ανδριώτη για να μας πει για τον Σπύρο Χρυσικόπουλο. Γεια σου Γιάννη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Θάνο.
0: Λοιπόν,
1: είναι ιστορικό κατόρθωμα, έτσι,
0: ιστορικό,
1: δεν έχει ξαναγίνει.
0: Ναι.
1: Μιλάμε για τον 43χρονο κολυμβητή, υπερκολυμβητή, υπεραθλητή, γιατί στην πραγματικότητα έχει κάνει ένα απίστευτο τρίαθλο, νομίζω, στις αρχές χρονιάς, πέρσι, όπου συνολικά μαζί με το Κολύμπι έκανε 750 περίπου χιλιόμετρα. Προφανώς όχι τα περισσότερα στην κολύμβηση, αλλά μιλάμε για έναν υπεραθλητή. Ο οποίος τι έκανε, ποιο είναι το ρεκόρ του. 31 συνεχείς ώρες κολύμβησης, διέσχισε το Ιόνιο, πήγε από τους Οθωνούς, από το λιμάνι των Οθωνών, κολύμπησε μέχρι την νότια Ιταλία, για την ακρίβεια, μέχρι τη Σάντα Μαρία τη Λέουκα, το νοτιότερο κομμάτι της Ιταλίας.
0: Μιλάμε για 92 χιλιόμετρα, Γιάννη.
1: 91,4 για την ακρίβεια. Είναι όντως τρομερό το κατόρθωμά του. Τον ακολουθούσε σκάφος από το Marathon Swimmers Federation για λόγους ασφαλείας αλλά και για λόγους καταγραφής. Τα πλάνα έχουν ανέβει ήδη στους λογαριασμούς κοινωνικών δικτύων, ναι, του ίδιου του αθλητή, του Σπύρου Χρυσικόπουλου, όπου εκεί μάλιστα έχει ένα τρομερό βίντεο που σε κάποια στιγμή την ώρα που κολυμπάει εμφανίζονται 8 με 10 δελφίνια δίπλα του να κολυμπάνε μαζί του.
0: Ναι. Είναι εντυπωσιακά και εγώ βλέπω έτσι κάποια πλάνα στο διαδίκτυο. Να πούμε απλά για να κάνει ο κόσμος και τη σύγκριση, Γιάννη, ότι περίπου 34 χιλιόμετρα μεταξύ Αγγλίας και Γαλλίας είναι η μάχη, η πρόκληση της μάχης, έτσι.
1: Ακριβώς, που θεωρείται όποιος το κολυμπάει, θεωρείται επίσης πολύ μεγάλο κατόρθωμα.
0: Εδώ μιλάμε για 91,4, ναι. Αυτό
1: είναι. Τρεις φορές σχεδόν την μάχη. Και βέβαια είναι και πολύ απαιτητικό το πέρασμα στο ψωγείο, γιατί ναι, μεν το Ιόνιο Πέλαγος, σαν Ιόνιο Πέλαγος είναι μια ήρεμη θάλασσα, όμως όταν βγαίνεις Αδριατική, όταν πας ανοιχτά, δεν ισχύει καθόλου το ίδιο και ειδικά οι καιρικές μεταβολές ενός πολύ ιδιαίτερου οικοσυστήματος και ενός ιδιαίτερα περίεργου μετεωρολογικά συστήματος καθιστούν αυτή τη διάσχιση του στενού, ας πούμε, μεταξύ Ιταλίας και Κέρκυρας εξαιρετικά δύσκολη και θα πρέπει να το πούμε και αυτό, εξαιρετικά επικίνδυνη. Είχε προσπαθήσει πάλι ο Χρυσικόπουλος να κάνει τη διαδρομή, ναι, για την ακρίβεια από τα αδιαπόντια νησιά, νομίζω την Ερίκουσα τότε προς το Ότραντο, πάλι στην Νότια Ιταλία, το 2024, αλλά είχε απότομη επιδείνωση του καιρού με ψηλό κλιματισμό και εμφάνισε μεγάλες ποσότητες μουδουσών, όπου αυτά δυστυχώς τότε τον ανάγκασαν να εγκαταλείψει την προσπάθεια και βέβαια να βάλει στόχο σε 2 χρόνια να τα καταφέρει.
0: Έχεις μιλήσει μαζί του, δηλαδή τον ξέρουμε τον αθλητή αυτόν, μπορούμε να τον παρουσιάσουμε το προφίλ του?
1: Είναι ένας πολύ σεμνός, θα έχω μιλήσει παλαιότερα μαζί του, τώρα δεν έχω το χρόνο να μιλήσω ακόμα μαζί του μετά το κατόρθωμά του. Θα το κάνουμε τις επόμενες μέρες και σίγουρα το γυρίσει στην Κέρκυρα, γιατί είναι ακόμα στην Ιταλία.
0: Ναι.
1: Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι πολύ προσιτός, σεμνός και έχει πάθος για αυτό το οποίο έχει επιλέξει να κάνει. Δηλαδή το να είναι ένας υπεραθλητής κυρίως κολυμβητικών διαδρομών.
0: Ναι. Να το ξαναπούμε, Γιάννη, γιατί δεν το πιστεύουμε, το βλέπουμε, αλλά δεν το πιστεύουμε. 91,4 χιλιόμετρα σε 31 ώρες και 50 λεπτά. Το ταξίδι ξεκίνησε την Δευτέρα, 31 Αυγούστου, από τους Όθωνους και ολοκληρώθηκε στην Σάντα Μαρία ντι Λέουκα την 3η-1η του Σεπτέμβρη. Στο χρονικό αυτό διάστημα ήταν μαζί του ένα συνοδευτικό σκάφος, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς, ένα συνοδευτικό σκάφος για λόγους ασφαλείας και για λόγους καταγραφής αυτού του ρεκόρ. Δεν ξέρω αν είναι παγκόσμιο ρεκόρ συγκεκριμένο.
0: Δεν σε ακούμε καλά, Γιάννη, τώρα δεν σε ακούμε.
1: Δεν ξέρω αν είναι παγκόσμιο ρεκόρ το συγκεκριμένο, αλλά σίγουρα είναι από τις μεγαλύτερες επιδόσεις στον κόσμο.
0: Ναι, και θυμάμαι, έχω δει και σχετικές ταινίες με ανθρώπους που έκαναν αντίστοιχες προσπάθειες και δεν ήταν εύκολες και ξανά και ξανά και εδώ παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο ο καιρός, αυτό που είπες νωρίτερα. Δηλαδή,
1: παίζει πολύ μεγάλο ρόλο η πειθαρχία, πολύ σκάρπινα αυτό του, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο η γνώση για το αντικείμενο, δηλαδή πότε πρέπει να πιέσεις, πότε πρέπει να ηρεμήσεις το σώμα σου, όλα αυτά κατά τη διάρκεια του αγώνα. Δηλαδή πρέπει να γνωρίζεις πάρα πολύ καλά και να καταλαβαίνεις και τις αντοχές σου, να μετράς μόνο τις αντοχές σου, για το πώς θα πρέπει να ηρεμήσεις και να κάνεις μικρότερες κινήσεις, να γεμίσεις λίγο μπαταρίες κατά τη διάρκεια του αγώνα, να συνεχίσει να προσπαθεί. Είναι ένα πράγμα, επειδή έχω μιλήσει με αθλητές πολυεμβίσεις που κάνουν και σχετικά μεγάλες αποστάσεις, είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο αντικείμενο που θέλει πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία.
0: Ναι, μα δεν το συζητάμε τώρα. Και έλεγα ότι πραγματικά έχουν γυριστεί και ταινίες, δηλαδή βασισμένες σε πραγματικά τέτοια αντίστοιχα γεγονότα. Δεν ξέρω αν η συγκεκριμένη ιστορία του Χρυσικόπουλου θα εμπνεύσει κάποιον να γυρίσει μια αντίστοιχη ταινία. Γιάννη, να σε ευχαριστήσω θερμά. Δεν ξέρω, η Κέρκυρα πώς πήγε φέτος από τον τουρισμό με την ευκαιρία που έχουμε.
1: Πώς πηγαίνει, την... δεν έχει πάει ακόμα. Πηγαίνει,
0: πηγαίνει ακόμα, χαμός.
1: Ψιλογεμάτη ακόμα. Αρχές Σεπτεμβρίου έχουμε. Να σου δώσω έτσι με το στοιχείο του Αυγούστου, 6% αύξηση.
0: Πόσο?
1: Στον αριθμό των 6% αύξηση στον αριθμό των αεροπορικών προσεγγίσεων.
0: Ναι.
1: Πρέπει να είναι περισσότερες από 2.200 οι αεροπορικές πτήσεις μόνο για τον Αύγουστο. Υπήρχαν μέρες που ξεπέρασαν τις 100.000 και ημερησίως.
0: Δεν σε ακούμε, Γιάννη, δεν σε ακούμε.
1: Υπήρχαν μέρες, δεν ξέρω να πει καλύτερα.
0: Δεν σε ακούμε, Γιάννη, να σε ευχαριστήσουμε. Ούτως ή άλλως τη βάση του ρεπορτάζ την έδωσες. Τώρα ψάχνω στο διαδίκτυο και βλέπω την συγκλονιστική προσπάθεια της 60χρονης αθλήτριας Νταϊάννα Νάιαντ, η οποία να κολυμπήσει από την Κούβα στη Φλόριντα χωρίς κλουβί προστασίας για τους καρχαρίες. Επίσης η αληθινή οδύσσια των αδελφών Γιούστρα και Σάρα Μαρντίνι από τη Συρία και πολλές άλλες ταινίες που έχουν γυριστεί με βάση πραγματικά γεγονότα κολύμβησης, είτε γιατί οι αθλητές το επέλεξαν είτε γιατί αναγκάστηκαν σε σχέση με κάποια περιοχή που βρίσκονται και ήταν σε κίνδυνο. Πολλά συγχαρητήρια στον Σπύρο Χρυσικόπουλο για αυτό το ιστορικό κατόρθωμα, ο πρώτος άνθρωπος που κολύμπησε από την Ελλάδα στην Ιταλία. Υπάρχουν πολλά βιντεάκια στο διαδίκτυο, μπορεί κανείς να τα δει και να θαυμάσει αυτό το σπουδαίο, το μεγάλο κατόρθωμα.

Λοιπόν, να πούμε ότι από τη Δευτέρα το ολοκένουργιο πρόγραμμα του σταθμού Earth News Radio 105,8 θα είναι στον αέρα με πολλές εκπλήξεις, με ψυχραιμία, με ρεπορτάζ, με συνεντεύξεις. Θα δώσουμε και πάλι το ισχυρό στίγμα του ραδιοφώνου μας, το ραδιόφωνο Earth News Radio 105,8, σε ό,τι μας αφορά σταθερά στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων το απογευματινό στις 7 η ώρα, 7 με 8. Και μετά όμως, εδώ αρχίζει το καινούριο, Βαγγέλης Σαρής, Δημητρής Φαναριώτης και Θάνος Σιαφάκας, στο τέλος της ημέρας. Εγώ θα βρίσκομαι με τα παιδιά στο 8-9, ενώ εκείνοι θα συνεχίσουν μέχρι και τις 10. Θα έχετε μια υπέροχη και στην πορεία συντροφιά και παρέα. Θα προσπαθήσουμε να δώσουμε ό,τι μπορούμε καλύτερα σε σχέση με το ακροατήριο, να έχουμε και να συνδυάσουμε δηλαδή και ενημέρωση, αλλά ταυτόχρονα και κατά κάποιο τρόπο και ψυχαγωγία με χιούμορ και με διάθεση, πώς να το πω, και πειράγματος ο ένας στον άλλον, όπως έχουμε συνηθίσει. Αλλά η βάση μας θα είναι το ρεπορτάζ, η είδηση και η ενημέρωση. Λοιπόν, σε τροχιά αποφώνησης και σήμερα, Παρασκευή, να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον Βασίλη Νικολόπουλο για τον ήχο, την Μαρία Κόντου στην παραγωγή της εκπομπής, από τον Θάνο Σιαφάκα στα μικρόφωνα. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο, ένα καλό βράδυ. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Τη νέα αιματολογική κλινική στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου στη Θεσσαλονίκη εγκαινίασε ο Πρωθυπουργός. Όπως ανέφερε, το κτίριο αυτό είναι η καλύτερη απάντηση και η απόδειξη σε αυτούς που αναρωτιούνται πού πηγαίναν τα λεφτά και οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης, πού πηγαίνουν οι ευρωπαϊκοί πόροι, και τόνισε ότι η Θεσσαλονίκη και η πατρίδα μας αποκτά το πιο σύγχρονο αιματολογικό κέντρο. Ανοίγει αύριο τις πύλες της η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης με τη συμμετοχή 25 χωρών και τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία, και το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Βελίδιο και στις κυβερνητικές εξαγγελίες. Πληροφορίες κάνουν λόγο για μέτρα άνω των 2 δισεκατομμυρίων.

0: 7,5 την εβδομάδα, ζητά η ΓΕΣΕ εν ώψη του αυριανού συλλαλητηρίου των συνδικάτων στην Θεσσαλονίκη. Η ΓΕΣΕ ζητά επίσης τη μαριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας, μέτρα για το στεγαστικό κόστος και επιστροφή του καθορισμού του κατώτατου μισθού στους κοινωνικούς εταίρους μέσω της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. Τον ρόλο της Ελλάδας ως κεντρικού κόμβου στον ενεργειακό χάρτη της Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης και βασικού εταίρου των Ηνωμένων Πολιτειών στην προσπάθεια ενίσχυσης της ενεργειακής ασφάλειας της περιοχής, ανέδειξε η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών Kimberly Guilfoyle, μιλώντας στο 10ο Southeast Europe Energy Forum στην Θεσσαλονίκη. Τόνισε τη σημασία του κάθετου διαδρόμου, ο οποίος αποκτά νέα δυναμική με την επέκτασή του προς τη Σερβία και τη Βόρεια Μακεδονία. Τόνισε χαρακτηριστικά ότι η ενεργειακή ασφάλεια είναι εθνική ασφάλεια και προανήγγειλε επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο σε λίγες εβδομάδες. Στη μαύρη λίστα έβαλε η Αμερικανική κυβέρνηση την τουρκική τράπεζα Golden Global Bank, η οποία κατηγορείται ότι μετέφερε κεφάλαια προς όφελος των Ιρανικών αρχών. Η Golden Global Bank και οι θυγατρικές της διευκόλυναν συναλλαγές αξίας πολλών δεκάδων εκατομμυρίων δολαρίων για λογαριασμό των φρουρών της Επανάστασης του ιδεολογικού στρατού του Ιράν, ανέφερε το Υπουργείο Οικονομικών στην ανακοίνωσή του. Οι δύο Αμερικανοί διαπραγματευτές Steve Witkoff και Jared Kushner θα επισκεφθούν την Ουκρανία την Κυριακή μετά την επίσκεψή τους στην Μόσχα, δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ουκρανία θα εγγυηθεί την ασφάλεια του ρωσικού εναέριου χώρου κατά τη διάρκεια της επίσκεψης των Steve Witkoff και Jared Kushner στη Μόσχα. Κάλεσε τη Ρωσία να σταματήσει τις αεροπορικές επιθέσεις της κατά της Ουκρανίας κατά τη διάρκεια της επίσκεψης των διαπραγματευτών, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλειά τους. Τοξική ομίχλη πνίγει την Μαλαισία. Χιλιάδες πυροσβέστες στη μάχη με τις δασικές πυρκαγιές. Στο Σεριάν, ο δείκτης ατμοσφαιρικής ρήπανσης εξεπέρασε το όριο και κηρύχθηκε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος καιρός, η ορατότητα τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες στα δυτικά. Η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 20 έως 35 βαθμούς και στην Θεσσαλονίκη από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Φωτιά ή τιμές στο σούπερ μάρκετ και στο βενζινάδικο.
3: Δεν έχω χρόνο για τα παιδιά μου.
2: Ο μισθός δεν φτάνει.
3: Απλησίαστα τα ενίκια.
2: Ανασφάλεια και bullying στη δουλειά. Φτάνει πια. Παλεύουμε για συλλογικές συμβάσεις παντού. Περισσότερο χρόνο ξεκούρασης. Μέτρα για την ακρίβεια, τη στεγαστική και την ενεργειακή κρίση.
3: Όλοι στο συλλαλητήριο της ΓΕΣΕ στη ΔΕΘ, Σάββατο 5 Νάτου, 6 το απόγευμα στο άγαλμα Βενζέλου.
1: Earth News Radio 105,8.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ανοίγει αύριο τις πύλες της η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Μέτρα άνω των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ μόνιμου χαρακτήρα που θα ισχύουν από το 2027 και μετά αναμένεται να εξαγγείλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε κλειό κινητοποιήσεων από σήμερα η Θεσσαλονίκη. Περισσότερους από 3.500 αστυνομικούς, drones και προληπτικούς ελέγχους περιλαμβάνει ο σχεδιασμός της Ελλάς εν όψη των εγγενείων. Τη νέα αιματολογική κλινική του νοσοκομείου Παπανικολάου στην Θεσσαλονίκη εγγενίασε ο Πρωθυπουργός. Η Ελλάδα συμφώνησε σε ένα κοινό μοντέλο με την Δανία, τη Γερμανία, την Αυστρία και την Ολλανδία για τη δημιουργία κέντρων επιστροφής μεταναστών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης με στόχο να εφαρμοστεί μέσα στο 2027. Στη μαύρη λίστα έβαλε η Αμερικανική κυβέρνηση την τουρκική τράπεζα Golden Global Bank, η οποία κατηγορείται ότι μετέφερε κεφάλαια προς όφελος των Ιρανικών αρχών. Στο μικροσκόπιο της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων, εταιρείες ελικοπτέρων βρέθηκαν παραβάσεις άνω των 300.000 ευρώ. Μόνο για τον Αύγουστο, εταιρεία φέρεται να απέκρυψε ΦΠΑ ύψους 25.000 ευρώ. Ομάδα ανηλίκων ξυλοκόπησε 13χρονο στα Χανιά. Συνελήφθησαν δύο δράστες και οι γονείς τους. Γενικά έθριος καιρός αύριο, έως 35 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 34 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 10.30 στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Χαριωτάκης.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, Earth News Radio 105,8 και η εκπομπή στο τέλος της μέρας, λίγο νωρίτερα από ότι συνήθως. Είμαστε εδώ μαζί με τον Δημήτρη Φαναριώτη
1: και τον Βαγγέλη Τσάρη και θα σας πούμε όλα τα σημαντικά γεγονότα της σημερινής ημέρας, αλλά θα ρίξουμε και μια ματιά στο τι πρόκειται να κυριαρχήσει στην εσωτερική και διεθνή ειδησιογραφία.
0: Τι μας φέρνει η αυριανή ημέρα, η οποία είναι πολύ πλούσια, Δημήτρη, όπως μπορούμε να φανταστούμε όλοι, σε εξελίξεις, με δεδομένο ότι έχουμε τα εγγένεια της Διεθνούς Εκθέσεως της Θεσσαλονίκης, της 90ης, παρακαλώ. 100 χρόνια όμως μετράει, έτσι μου έλεγες.
1: 100 χρόνια, από το 26 έγινε η πρώτη έκθεση της Θεσσαλονίκης. Συνολικά έχουν γίνει 90, μεσολάβησε ο κορονοϊός και κάποιες άλλες εξελίξεις σημαντικές, και είναι η 90η έκθεση που πραγματοποιείται, ενώ συμπληρώνει ακριβώς έναν αιώνα αυτός ο θεσμός, ο οποίος κυριαρχεί πάντα το Σεπτέμβριο. Όλοι όσοι ασχολούμαστε τόσα χρόνια με την δημοσιογραφία θυμόμαστε ότι το Σεπτέμβριο οι εξελίξεις είναι πάρα πολύ πυκνές, πολιτικές και κυρίως λόγω της ΔΕΘ.
0: Όλα τα βλέμματα λοιπόν είναι στραμμένα στην Θεσσαλονίκη και θα είναι για τα επόμενα 24 ώρα. Έχει ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού από το βήμα της Διεθνούς Εκθέσεως της Θεσσαλονίκης, η δέσμη μέτρων, την οποία θα ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και δεν θα έχει, όπως τονίζεται, μόνο ετήσιο χαρακτήρα, όπως παραδοσιακά συνέβαινε μέχρι τώρα, αλλά θα αποτελέσει την εισαγωγή ενός τετραετούς κυβερνητικού κύκλου που θα φτάνει μέχρι το 2030-2031. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται λοιπόν να αναφερθεί σε κοστολογημένα και εφαρμόσιμα μέτρα, τα οποία θα υλοποιηθούν άμεσα. Σύμφωνα με πληροφορίες, θα εξαγγείλει δημόσια μήνα-μήνα ποιο μέτρο θα υλοποιείται, ξεκινώντας από τον Νοέμβριο. Αύριο το πρωί θα κάνει και τα εγγένεια, τα επίσημα εγγένεια της
1: έκθεσης. Η ομιλία
0: έκθεσης.
1: Του αργότερα, φαντάζομαι.
0: Η ομιλία του θα είναι γύρω στις 8 το βράδυ στο Βελίδιο. Εννοείται ότι θα είμαστε εδώ προκειμένου να την μεταδώσουμε ζωντανά μέσα από το Earth News Radio 105,8, με πλήθος βέβαια συνδέσεων και με ανταποκρίσεις,
1: αναλύσεις και
0: από
1: τα λοιπά.
0: Την Θεσσαλονίκη, και αναλύσεις ακριβώς και μέσα από τους πολιτικούς μας συντάκτες εδώ.
1: Και ναι, να πούμε βέβαια, όχι για να αγραβλογήσουμε τα γένια μας, αλλά γιατί είναι γεγονός ότι από Δευτέρα, 7 του μηνός, μεθαύριο, ξεκινάει και το νέο πρόγραμμα του Earth News Radio 105,8.
0: Το νέο ανανεωμένο, έχεις απόλυτο δίκιο, Δημήτρη, ξεκινάει με νέες παρουσίες, με δυνατές φωνές, όπως πάντοτε, ακόμη πιο εμπλουτισμένο πρόγραμμα και ένα πρόγραμμα δομημένο ανάλογα με τις συνθήκες. Βαδίζουμε πλέον σε προεκλογική περίοδο, αυτό το γνωρίζουμε καλά, το καταλαβαίνουμε παρακολουθώντας το πολιτικό ρεπορτάζ σε κάθε του έκφανση. Ναι. Καταλαβαίνεις ότι βρίσκεσαι σε προεκλογική
1: και
0: περίοδο.
1: Και δεν είναι μόνο η δική μας προεκλογική περίοδος, έχουμε και προεκλογική περίοδο στις ΗΠΑ, έχουμε τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, και αυτές πολύ σημαντικές, με δεδομένο ότι ο πόλεμος Ιράν-Ηνωμένων Πολιτειών έχει, όπως λένε οι Αμερικάνοι, στολάρι, δηλαδή έχει κολλήσει, δεν υπάρχει ξεκάθαρη εικόνα για το τι ακριβώς συμβαίνει. Έχεις, ας πούμε, από τη μία πλευρά τον J.D. Vance να λέει ότι η ναυσιπλοεία έχει αποκατασταθεί σχεδόν όπως ήταν 6 μήνες πριν, οπότε ξεκίνησε,
0: ότι έχουμε επανέλθει στην πρώτερη του πολέμου κατάσταση, ουσιαστικά μας είπε, έτσι.
1: Τα νούμερα δεν συνηγορούν σε κάτι τέτοιο, διότι τα πλοία τα οποία περνάγανε από τα στενά του Ορμούζ ήταν σε ημερήσια βάση περίπου 185 πριν τον πόλεμο, τώρα είναι γύρω στα 60 με 70. Συνεπώς, μάλλον είναι λίγο ευχολόγιο η δηλώση του κυρίου Βάνς. Και υποσυνοδεία
0: ουσιαστικά, έτσι, αμερικανικών δυνάμεων περνούν
1: βέβαια,
0: πλέον
1: βέβαια.
0: Δεν μπορεί δηλαδή οποιοδήποτε πλοίο να περάσει ελεύθερα, έτσι όπως θέλουν να λένε κάποιοι Αμερικανοί αξιωματούχοι.
1: Ακριβώς, και σε ό,τι αφορά τον άλλο μεγάλο πόλεμο, την Ουκρανία, θυμάσαι ότι λέγαμε χτες, βάσει των τηλεγραφημάτων από τα δημοσιογραφικά πρακτορία, από το Reuters, το Associated κτλ., ότι θα υπάρξει το Σαββατοκύριακο, λέει, μια συνάντηση συνάντηση των απεσταλμένων των ΗΠΑ, του Steve Witkoff και του Jared Kushner, προκειμένου να επιχειρηθεί να δοθεί ένα τέλος στον πόλεμο στην Ουκρανία. Σήμερα η Μόσχα λέει ότι όταν θα έχουμε αυτές τις αφίξεις και τις συζητήσεις, τότε θα σας ενημερώσουμε. Οπότε παραπέμπεται το θέμα και πάλι στις καλένδες. Έχουμε δηλαδή δύο πολέμους ανοιχτούς, οι οποίοι φαίνεται.
0: Χωρίς αχτίδα φωτός.
1: Χωρίς αχτίδα φωτός. Πολύ σωστά το επισημαίνεις, Βαγγέλη.
0: Αυτό δεν είναι υπάρχει το πλέον δυσάρεστο.
1: Ναι, δεν υπάρχει κάτι το οποίο να δείχνει ότι θα μπορούσε να τελειώσει αυτός ο πόλεμος. Κάτι που θα μπορούσε να δείξει ότι ο πρόεδρος Τραμπ θα μπορέσει να απεγκλωβιστεί από τον πόλεμο Ιράν-Ιράκ. Και φαίνεται, τουλάχιστον όπως όλα δείχνουν, γιατί κανείς ποτέ δεν ξέρει τι μπορεί να συμβεί, όπως όλα δείχνουν, θα φτάσει στις ενδιάμεσες εκλογές με έναν πόλεμο. Μπορεί επισήμως να δηλώνει ότι έχει τελειώσει αυτό που είπε ο κύριος Βάνς, ότι δεν υπάρχει πόλεμος, αλλά στην πραγματικότητα θα φτάσει με πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα. Κάτι το οποίο, εάν γίνει, αν φτάσει δηλαδή στις ενδιάμεσες εκλογές χωρίς να έχει υπάρξει κάποια σημαντική εξέλιξη στον πόλεμο αυτών, ενώ του Ιράν Ηνωμένων Πολιτειών, θα έχουμε ένα αδιέξοδο και θα έχουμε και πάρα πολύ σοβαρές επιπτώσεις, ιδίως ό,τι αφορά την εκλογική αναμέτρηση. Δηλαδή όλοι θεωρούν βέβαιο οι αναλυτές ότι ο πρόεδρος Τραμπ θα μπορούσε να χάσει το Κογκρέσο και εκεί πλέον δεν θα μπορεί να νομοθετεί. Είναι πάρα πολύ σημαντική η εξέλιξη, γιατί τα επόμενα δύο χρόνια θα έχει δεμένα τα χέρια του. Mm-hmm. Θα τα δούμε όλα αυτά βέβαια, καθώς κανείς ποτέ δεν ξέρει τι γίνεται στη διεθνή σκηνή. Μας έχει συνηθίσει αυτός ο πλανήτης να αλλάζει έτσι ρότα
0: σε εκπλήξεις. Και βέβαια μην ξεχνούμε και την παράμετρο που αφορά την τσέπη και την καθημερινότητα όλων μας απέναντι σε αυτά τα πολεμικά μέτωπα που μένονται στην ευρύτερη γειτονιά μας. Mm-hmm. Έχει να κάνει με την ενέργεια που βλέπουμε σε τι επίπεδα κινούνται οι τιμές στο χρηματιστήριο της ενέργειας, και το βλέπουμε και στην Αγγλία εδώ, στην καθημερινή μας ζωή, στο που βρίσκεται η βενζίνη, η αμόλυβδη. Αλλά κινείται πάνω από τα 2 ευρώ, πλέον σταθερά, και δυστυχώς έχει και ανωδική τάση. Ναι. Δηλαδή και η τάση, σύμφωνα
1: και συνεχίζεται η επιδότηση στο μεταξύ.
0: Στο ντίζελ κίνησης η επιδότηση κίνησης, συνεχίζεται κανονικά, αλλά φαντάσου ότι δεν την νιώσαμε ποτέ αυτήν την μείωση, Δημήτρη. Ποτέ δεν την δώσαμε.
1: Πάντως, Βαγγέλη, δεν ξέρω αν έχει ενδιαφέρον να δούμε δηλαδή το γεγονός ότι η κυρία Γκυλφόιλ, η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, μίλησε σήμερα στο 10ο Southeast Europe Energy Forum που διεξήχθη Θεσσαλονίκη, ένα φόρουμ δηλαδή όπου συζητήθηκαν τα ενεργειακά
0: ζητήματα. Ακόμα και η κυρία Γκυλφόιλ στη Θεσσαλονίκη είναι.
1: Ακόμα και η κυρία Γκυλφόιλ, βέβαια.
0: Είναι, χτυπάει η καρδιά των γεγονότων τώρα εκεί.
1: Ναι, είναι γεγονός αυτό. Και αυτό το οποίο τόνισε η κυρία Γκυλφόιλ και έχει μεγάλη σημασία για τη χώρα μας, είπε ότι η Ελλάδα μετατρέπεται σε ενεργειακό πυλώνα της Ευρώπης, αλλά και στρατηγικό σύμμαχο πρώτης γραμμής για την Ουάσιγκτον. Στάθηκε η κυρία Γκυλφόιλ ιδιαίτερα στη σημασία του κάθε του διαδρόμου, ο οποίος αποκτά νέα δυναμική με την επέκτασή του προς τη Σερβία και την Βόρεια Μακεδονία, και υπογράμμισε ότι η Ελλάδα βρίσκεται στο επίκεντρο ενός σχεδίου που φιλοδοξεί να αναδιαμορφώσει τις ενεργειακές ροές σε ολόκληρη την περιοχή. Η επικεφαλής της πρεσβείας εδώ των ΗΠΑ στην Ελλάδα είπε ακόμη ότι η αμερικανική στρατηγική επιδιώκει τη θωράκιση των συμμάχων μέσω της ενεργειακής ανεξαρτησίας με την Ελλάδα να αποτελεί πλέον ένα από τα σημαντικότερα παραδείγματα αυτής της πολιτικής. Και έκανε και ειδική αναφορά, βέβαια, όπως ήταν φυσικό, στις συμφωνίες με ενεργειακούς κολοσσούς όπως η Exxon Mobil και η Chevron, καθώς και στις πρωτοβουλίες που σχετίζονται με τις πρώτες υπεράκτιες γεωτρήσεις στην Ελλάδα μετά από 4 ολόκληρες δεκαετίες, Βαγγέλη.
0: Στη Θεσσαλονίκη, να πούμε ότι πραγματοποιήθηκε και εκδήλωση για την επόμενη μέρα μετά το Ταμείο Ανάκαμψης. Mm-hmm. Απομένουν γύρω στα 11,4 δις ευρώ ακόμη να εκταμιευθούν, και πρωταγωνιστής είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Δεν είναι καθόλου τυχαίο αυτό, Δημήτρη, με αυτά που μας έλεγες νωρίτερα και για την θέση, την σημαντικότατη θέση στρατηγική που η χώρα μας αποκτά και όσο έρχεται ο χειμώνας και όσο παραμένουν αυτά τα γεωστρατηγικοπολιτικά ζητήματα στην περιοχή μας. Και θα δούμε στη συνέχεια, τι δήλωσε γι' αυτό και ο αρμόδιος Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο κύριος Σταύρος Παπασταύρου, και ο Νίκος Παπαθανάσης, ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών, που αναφέρθηκαν στο θέμα σε μια συζήτηση όπου βρίσκονταν και ο Ντέκλαν Κοστέλο, Γενικός Διευθυντής Επενδύσεων και Μεταρρυθμίσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τον θυμόμαστε από την Τρόικα, εκείνη την περίοδο.
1: Ποιος το ξεχνάει.
0: Που έρχονταν μαζί με τους, άλλους φορείς προς έλεγχο στα Υπουργεία, τότε που στηνόμασταν δημοσιογράφοι και κάμερες και τους περιμέναμε για να δούμε τι θα πούν, έτσι.
1: Και στηνόμασταν όχι μόνο στα Υπουργεία, στηνόμασταν και στις τράπεζες για να πάρουμε τα 60 ευρώ.
0: Βεβαίως.
1: Δεν μπορώ να το ξεχάσω αυτό, να με συγχωρείς δηλαδή, αλλά ήταν ένα shock to the system που λέμε.
0: Μία περίοδος πραγματικά δύσκολη. Έχεις δίκιο, Δημήτρη.
1: Τραγική θα έλεγα. Τώρα, είπε και άλλο η κυρία Γκυλφόιλ και έχει πολύ ενδιαφέρον. Ανέδειξε το αυξανόμενο επενδυτικό ενδιαφέρον της Washington για την Ελλάδα, αναφερόμενη στην επένδυση της Αμερικανικής Development Finance Corporation στο λιμάνι της Ελευσίνας, αλλά και στις ευρύτερες δυνατότητες συνεργασίας στους τομείς των υποδομών και της ναυτιλίας. Όσο δε για την ενέργεια, τόνισε ότι η Ελλάδα έχει πλέον μεταμορφωθεί από ενεργειακός καταναλωτής σε ενεργειακό προμηθευτή για ολόκληρη την περιοχή. Και βεβαίως στο ίδιο πλαίσιο αναφέρθηκε στη συνεργασία Ελλάδας, ΗΠΑ και Ουκρανίας για την τροφοδοσία της Οδυσσού με αμερικανικό LNG μέσω του κάθετου διαδρόμου. Τέλος, η είδηση η οποία βγήκε από τις δηλώσεις της κυρίας Γκυλφόιλ είναι ότι ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας, ο Μάρκο Ρούμπιο, θα βρίσκεται εδώ σε λίγες εβδομάδες και υπογράμμισε ότι η επιλογή της Αθήνας για μια τόσο σημαντική επίσκεψη αντανακλά τη βαρύτητα που αποδίδει η Ουάσιγκτον στη διμερή σχέση. Γενικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις βρίσκονται στο ζενίθ αυτή τη στιγμή, στο καλύτερο επίπεδο των τελευταίων δεκαετιών, Βαγγέλη.
0: Όπως είπαμε, όλο το επιτελείο της κυβέρνησης βρίσκεται, το επιτελείο με συγχωρείτε, εδώ των συναδέλφων του πολιτικού και οικονομικού ρεπορτάζ βρίσκονται επιποδός, γιατί η καρδιά χτυπά στην Θεσσαλονίκη, χτυπά στην ενόψη της διεθνούς εκθέσεως της Θεσσαλονίκης στην συμπρωτεύουσα και εν αναμονή και των ανακοινώσεων από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Βλέπουμε ότι αυτό το οποίο ξεκαθαρίζεται και θα δούμε στην συνέχεια με τα ρεπορτάζ και των συναδέλφων από τη Θεσσαλονίκη και της Γεωργίας της Κιτζή και του Θάνου του Τσίρου, τον επικεφαλής του πολιτικού και οικονομικού ρεπορτάζ του Earth News αντίστοιχα, αυτό το οποίο τονίζεται πάντως είναι ότι τα βασικά χαρακτηριστικά, όπως είπαμε, ότι δεν θα έχουν τα μέτρα, οι δέσμοι των μέτρων δεν θα έχει μόνο ετήσιο χαρακτήρα όπως γίνονταν παραδοσιακά, αλλά θα πάει θα αποτελεί την εισαγωγή σε έναν τετραετή κυβερνητικό κύκλο που θα φτάνει το 2030-2031. Επιπλέον θα είναι μελετημένα και κοστολογημένα. Το τρίτο χαρακτηριστικό, ότι αυτή η νέα δέσμη των μέτρων θα απευθύνεται στο σύνολο του ελληνικού πληθυσμού, δηλαδή σε εργαζόμενους, συνταξιούχους, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και κυρίως στις οικογένειες και δις τις οικογένειες με παιδιά. Και είναι μέτρα που θα έρθουν να κουμπώσουν με την εφαρμογή της φετινής φορολογικής μεταρρύθμισης και συνδυαστικά έτσι να οδηγήσουν στο μεγαλύτερο όφελος για τον πολίτη. Και συνολικά αυτή η ΔΕΔ, αυτό που τονίζεται, είναι ότι θα βάζει την κοινωνία στο επίκεντρο, υπό την έννοια ότι ξεκινούν με πιο γοργούς ρυθμούς οι επιτυχίες στα δημόσια οικονομικά να αποτυπώνονται πλέον στο πορτοφόλι του κάθε Έλληνα πολίτη, αφού αποτελούν και μέτρα στήριξης κατά της ακρίβειας. Και είναι μια ΔΕΘ που κοιτάζει μπροστά, γι' αυτό και ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του θα επαναλαμβάνει συχνά τη λέξη ορίζοντας, όπως τονίζουν κύκλοι κοντά στον Πρωθυπουργό, και αυτό έχει την δική του σημασία.

0: Επιστρέψαμε εδώ με τον Δημήτρη Φαναριώτη
1: και τον Βαγγέλη Σάρη. Θα είμαστε μαζί σας με την εκπομπή μας στο τέλος της μέρας.
0: Μέχρι και τις 12. Μέχρι τις 12. Κυριολεκτικά το τέλος της μέρας. Έτσι, όχι μόνο μεταφορικά.
1: Ακριβώς, Βαγγέλη. Δεν ξέρω αν συμφωνείς, επειδή μιλάγαμε πριν για την ενέργεια και τα λοιπά. Και βέβαια με τα στενά του Ορμούς και τον πόλεμο Ιράν-Ηνωμένων Πολιτειών. Υπάρχει μια ενδιαφέρουσα ανάλυση από το CNN για το πόσο αποτελεσματική είναι τελικά η αμερικανική πίεση στην οικονομία του Ιράν.
0: Και αυτός πόσο ο οικονομικός στραγγαλισμός
1: ακριβώς,
0: που επιχειρεί να κάνει η Ουάσιγκτον, έτσι.
1: Ακριβώς, γιατί ο στρατιωτικός εναγκαλισμός δεν έχει αποδώσει μέχρι στιγμής. Για να μην πω καθόλου, ας πούμε ότι έχει αποδώσει ελάχιστα. Λοιπόν, αυτό που ανακοίνωσε ο Σκοτ Μπέσεντ, ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών, έχει ξεκινήσει μια τεράστια αμερικανική εκστρατεία για να προκληθεί οικονομική ασφυξία στο Ιράν μέσω του αποκλεισμού των εξαγωγών πετρελαίου και της αυστηροποίησης των μέτρων κατά της παράκαμψης των κυρώσεων. Βέβαια, εδώ να πούμε μια μικρή παρένθεση ότι η Κίνα εξακολουθεί να προμηθεύεται πετρέλαιο από το Ιράν. Όμως ο αποκλεισμός αυτός στερεί από την Τεχεράνη τα έσοδα από το πετρέλαιο και παράλληλα η εγχώρια οικονομική κρίση επιδεινώνεται με την κατάρρευση του εθνικού νομίσματος του Ριάλ και την γοργή αύξηση του πληθωρισμού. Είναι χαρακτηριστικό, Βαγγέλη, ότι τα αποθέματα βενζίνης του Ιράν επαρκούν μόλις για 2 μήνες, καθώς το Ιράν χρειάζεται εισαγωγές λόγω των περιορισμένων δυνατοτήτων διήλυσης που έχει. Το Ιράν έχει πάρα πολύ πετρέλαιο, αλλά δεν έχει μεγάλα διηλυστήρια. Και η αυξανόμενη οικονομική πίεση οθεί την Τεχεράνη προς την αναγκαιότητα των διαπραγματεύσεων για την εξέβρεση λύσης. Αυτό τουλάχιστον υποστηρίζει η Ουάσιγκτον, καθώς τα νέα αμερικανικά μέτρα δυσχεραίνουν την παράκαμψη των κυρώσεων, καθιστούν τα δίκτυα λαθρεμπορίου ακριβότερα, ενώ οι εξαγωγές αργού πετρελαίου έχουν καταρρεύσει, ενώ οι μεσάζοντες είτε αποσύρονται είτε απαιτούν πολύ υψηλότερες αμοιβές για τις υπηρεσίες τους. Παράλληλα, σημαντικοί εμπορικοί διάβλοι όπως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα κλείνουν οδηγώντας το εθνικό νόμισμα του Ιράν, το Ριάλ, σε νέα υποτίμηση και εκτινάζοντας περαιτέρω τον πληθωρισμό. Και τι φοβάται το θεοκρατικό καθεστώς? Μια κοινωνική έκρηξη, όπως δήλωσαν μάλιστα.
0: Εκεί που πόνταρε και η Αμερική.
1: Εκεί πόνταρε η Αμερική, ναι. Εκεί
0: στην
1: πόνταρε.
0: Κοινωνική έκρηξη που θα ρίξει το καθεστώς και θα ανατρέψει όλη την κατάσταση, έτσι, και το παιχνίδι υπέρ της.
1: Ναι.
0: Υπέρ και των Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Βέβαια, θα θυμάσαι πριν από μερικούς μήνες, πριν ξεκινήσει ο πόλεμος, όπου γινόντουσαν οι διαδηλώσεις, τα ζητούμενα, αν θέλεις, από την Ουάσιγκτον σε ό,τι αφορά τον πόλεμο, ήταν αφενός να μην αποκτήσει πυρηνικό οπλοστάσιο το Ιράν. Κάτι το οποίο ο κύριος Τραμπ σε κάθε ευκαιρία δηλώνει ότι το έχει εξαλείψει αυτό, δεν υπάρχει τέτοια εκδοχή, αλλά και αλλαγή του καθεστώτος. Τώρα, σε ό,τι αφορά το δεύτερο, απεδείχθη ότι οι Ιρανοί είχαν πολύ μεγαλύτερες αντοχές, εννοώ το καθεστώς και οι φρουροί της Επανάστασης, οι οποίοι ελέγχουν αυτή τη στιγμή την κατάσταση, απεδείχθη ότι δεν λειτουργήσε. Πάντως, η Ουάσιγκτον επιμένει ότι θα υπάρξει αποτέλεσμα από την πίεση αυτή.
0: Υπάρχει ακόμη αισιοδοξία ότι θα έχει αποτέλεσμα, ναι.
1: Ναι. Όμως, το άλλο ιδιαίτερα ανησυχητικό για την Τεχεράνη είναι οι προσπάθειες που κάνει η Ουάσιγκτον να αποκλείσει την πρόσβαση του Ιράν σε διεθνή χρηματοπιστωτικά δίκτυα τρίτων χωρών, τα οποία επί χρόνια χρησιμοποιούσε για να διατηρήσει λειτουργία την οικονομία του. Μάλιστα. Ένα από αυτά ήταν μια τουρκική τράπεζα, για την οποία η Αμερική ανακοίνωσε μια σειρά σκληρών μέτρων, καθώς φέρεται αυτή η τράπεζα να λειτουργούσε για να μπορέσουν να υπάρξουν σημαντικά κεφάλαια για την Ιρανική οικονομία.
0: Πριν πάμε στο δελτίο ειδήσεων στις 10, να πούμε ότι πριν από λίγο είχε ένα χαλαρό πηγαδάκι με δημοσιογράφους ο Πρωθυπουργός στην Θεσσαλονίκη και ρωτήθηκε για τις εκλογές, πότε θα γίνουν, αν θα γίνουν Μάρτιο, θα γίνουν Μάιο, τον ρώτησαν οι συνάδελφοι. Είπε ότι ακόμη δεν μπορώ να σας πω, ακόμη δεν το έχω, είναι νωρίς για να το αποφασίσω. Φαίνεται λοιπόν ότι ο δρόμος προς τις εκλογές μας πάει στο 2027, έτσι όπως μας είχε προετοιμάσει ο Πρωθυπουργός, και έδωσε και άλλες απαντήσεις. Τον ρώτησαν και για την συγκέντρωση του Νίκου Ανδρουλάκη στην Κρήτη, αλλά και για τα σχολικά βιβλία, και θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε στη συνέχεια μετά το δελτίο ειδήσεων που ακολουθεί.

0: είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Ανοίγει αύριο τις πύλες της η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης με την συμμετοχή 25 χωρών και τιμόμενη χώρα, την Ιαπωνία, και το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Βελίδιο και στις κυβερνητικές εξαγγελίες. Πληροφορίες κάνουν λόγο για μέτρα άνω των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ μόνιμου χαρακτήρα με εφαρμογή από το 2027, αλλά και οριζόντιες παρεμβάσεις. Στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης η κυβέρνηση θα παρουσιάσει ένα σαφές, συγκεκριμένο και απολύτως υλοποιήσιμο σχέδιο τετραετίας και όχι αποσπασματικά μέτρα, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης. Λίγες ώρες πριν από την επίσημη έναρξη, ο Πρωθυπουργός εγκαινίασε τη νέα αιματολογική κλινική στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, λέγοντας πως το κτίριο αυτό είναι η καλύτερη απάντηση και η απόδειξη σε αυτούς που αναρωτιούνται πού πηγαίναν τα λεφτά και οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης, πού πηγαίνουν οι ευρωπαϊκοί πόροι. Και τόνισε ότι η Θεσσαλονίκη και η πατρίδα μας αποκτά το πιο σύγχρονο αιματολογικό κέντρο. Ο Πρωθυπουργός παρέστη επίσης την τελετή θεμελίωσης του νέου βιοκλιματικού κολυμβητικού κέντρου του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης της Θεσσαλονίκης.

0: Εκεί συλλογική σύμβαση εργασίας. Τον ρόλο της Ελλάδας ως κεντρικού κόμβου στον ενεργειακό χάρτη της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και βασικού εταίρου των Ηνωμένων Πολιτειών στην προσπάθεια ενίσχυσης της ενεργειακής ασφάλειας της περιοχής ανέδειξε η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών Kimberly Guilfoyle μιλώντας στο 10ο Southeast Europe Energy Forum στην Θεσσαλονίκη. Τόνισε την σημασία του κάθετου διαδρόμου, ο οποίος αποκτά νέα δυναμική με την επέκτασή του προς τη Σερβία και την Βόρεια Μακεδονία. Τόνισε χαρακτηριστικά ότι η ενεργειακή ασφάλεια είναι εθνική ασφάλεια και προανήγγειλε επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο σε λίγες εβδομάδες. Στη μαύρη λίστα έβαλε η Αμερικανική κυβέρνηση την τουρκική τράπεζα Golden Global Bank, η οποία κατηγορείται ότι μετέφερε κεφάλαια προς όφελος των Ιρανικών αρχών. Η Golden Global Bank και οι θυγατρικές της διευκόλυναν συναλλαγές αξίας πολλών δεκάδων εκατομμυρίων δολαρίων για λογαριασμό των φρουρών της Επανάστασης του ιδεολογικού στρατού του Ιράν, ανέφερε το Υπουργείο Οικονομικών στην ανακοίνωσή του. Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν στις απάτες και τις διακεκριμένες κλοπές με το πρόσχημα του υπαλλήλου του ΔΔΕ ή του λογιστή, προχώρησε η ελληνική αστυνομία έπειτα από ευρεία σε κλίμακας επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε χθες στο Ζεφύρι Αττικής. Για την υπόθεση συνελήφθησαν 2 άτομα, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 2 άτομα, τα οποία είναι ήδη εγκλειστά σε σοφρονιστικό κατάστημα της χώρας για παρόμοια υπόθεση. Το περιουσιακό όφελος από την εγκληματική δραστηριότητα της οργάνωσης εκτιμάται ότι ξεπερνά τις 175.000 ευρώ. Ο καιρός. Γενικά έθριος καιρός, η ορατότητα τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες στα δυτικά. Η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 20 έως 35 βαθμούς Κελσίου και στην Θεσσαλονίκη από 20 έως 34. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Το μικρόφωνο και πάλι στον Βαγγέλη Σαρή και τον Δημήτρη Φαναριώτη.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, Earth News Radio 105,8 στο τέλος της μέρας, συντονισμένοι εδώ μαζί μέχρι και τις 12 θα πάμε με τον Δημήτρη Φαναριώτη.
1: Και τον Βαγγέλη Σάρη, την Βίβια Νικολοπούλου στη ρύθμιση των ήχων, η Μαρία Κόντου είναι υπεύθυνη για τη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής και ο φίλος μας ο Γιώργος Τσολάκης για τις πολύ όμορφες μουσικές επιλογές.
0: Μάλιστα, λοιπόν θα δούμε και τι γίνεται σε σχέση από τον αθλητισμό, έτσι. Έχουμε ειδήσεις, έχουμε το Μίλτο Τεντόουλ στο Diamond Links στις Βρυξέλλες. Έφτασε μια ανάσα από την κατάκτηση και του δεύτερου διαμαντιού στην καριέρα του. Όμως ο Τατζάι Γκέιλ του άρπαξε κυριολεκτικά την πρωτιά μέσα από τα χέρια.
1: Τζαμαϊκανός.
0: Ο Τζαμαϊκανός βέβαια, στην τελευταία προσπάθεια του τελικού. Πετώντας τα 8.46, έτσι, και άφησε με 8.40 δεύτερο τον Έλληνα πρωταθλητή, τον πολυνίκη Έλληνα πρωταθλητή Μίλτο Τεντόγλου.
1: Ο οποίος Τεντόγλου έχει πάνω από 8.60 άλμα. Δηλαδή, αν έκανε ένα τα καλά του άλματα, θα το έπαιρνε. Αλλά μην είμαστε και άπλιστοι, πολύ καλά τα πήγε. Εντάξει, τώρα έχουμε τον.
0: Έχουμε τον Εμμανουήλ Καραλή.
1: Ακριβώς.
0: Που ρίχνεται στη συνέχεια στην μάχη και. Καταρχάς να πούμε ότι η F2 Sport προβάλλει
1: ακριβώς
0: την Diamond Link από τις Βρυξέλλες ζωντανά από τις 9 απόψε το βράδυ.
1: Ο οποίος Καραλής, Βαγγέλη, έχω την αίσθηση ότι αν δεν υπάρξει κάποια μεγάλη έκπληξη θα το πάρει το διαμάντι, και αυτό γιατί γιατί ο Μόντο Ντουπλάντης τελικώς δεν μετέχει.
0: Δεν μετέχει.
1: Δεν μετέχει.
0: Γιατί περιμένουμε πάλι το γνωστό δίδυμο, έτσι, να πρωταγωνιστεί. Και είδαμε και την προηγούμενη φορά πόσο τον πλησίασε ο Εμμανουήλ Καραλής. Ένιωσε κυριολεκτικά την ανάσα του. Και τον είδαμε και λίγο.
1: 6-20 με 6-25.
0: Ναι, λίγο πιο εκνευρισμένο από τις άλλες φορές. Θυμόμαστε τον Καραλή να κάνει πανελλήνιο ρεκόρ με εκείνη την επίδοση στα 6-20 και να αποτυγχάνουν και οι δύο, νομίζω, στα 2-31.
1: Όχι, δοκίμασε στο 6-31. Δοκίμασε ο Ντουπλάντης, δεν τα κατάφερε.
0: Ούτε ο Εμμανουήλ.
1: Ούτε ο Εμμανουήλ Καραλής. Αλλά να πούμε ότι ο Καραλής έχει ξεκινήσει πριν από 1-2 χρόνια, αν δεν με πατάει η μνήμη μου, κάτω από τα 6 μέτρα. Και έχει καταφέρει να φτάσει στο 6-20. Οπότε ποιος ξέρει που είναι το όριό του. Μπορεί να είναι ακόμα πιο ψηλά.
0: Και λέγαμε, θυμάμαι το συζητούσαμε με τον Τάσο τον Επιτρόπου.
1: Ναι.
0: Γιατί υπάρχει η πλευρά των συνανθρώπων μας οι οποίοι θεωρούν ότι είναι άτυχος που έχει απέναντί του έναν αθλητή σαν τον Μόντο Ντουμπλάτης και χάνει την πρωτιά. Παρόλα αυτά, αυτό που μου έλεγε ο Τάσος Επιτρόπου είναι ότι όχι, είναι τυχερός, γιατί με έναν τόσο σημαντικό υπεραθλητή απέναντί του καταφέρει να γίνεται συνεχώς και καλύτερος, και να που τον πλησιάζει σιγά σιγά και τον φτάνει.
1: Και το απίστευτο με τον Ντουπλάντης είναι ότι είναι κοντούλης, δεν είναι κανένας ψηλός, δεν είναι κανένας δίμετρος για να περνάει πάνω από το επικοντό.
0: Πέρασε το 5.92 τώρα μόλις ο Εμμανουήλ Καραλής.
1: Τίποτα, στην τσέπη το έχει, αν δεν γίνει κάτι έτσι κουφό, ας πούμε. Το έχει στην τσέπη, εφόσον δεν είναι ο Ντουπλάντης. Ο Καραλής είναι μακράν το νούμερο 2. Συνεπώς, μάλλον θα τα καταφέρει.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να δούμε τι γίνεται. Έχουμε και τον Ολυμπιακό με την Φενέρ που παίζουν αυτήν την ώρα και αν δεν κάνω λάθος είναι 2 πόντους πίσω ο Ολυμπιακός. Ολυμπιακός Φενέρ Μπαχτσέ 3 πόντους πίσω, 34-37. Τα παρακολουθούμε.
1: Καλά,
0: και
1: στο μπάσκετ αθλητικά αλλάζουν δρόμενα όλα. Ακόμα και στα τελευταία 1-2 λεπτά έχουμε ακόμα δρόμο.
0: Έχουμε ακόμα δρόμο, πολύ σωστά. Οπότε ας πάρουμε και πάλι το δρόμο για την συμπρωτεύουσα. Ας πάρουμε και πάλι το δρόμο.
1: Εκεί χτυπάει η καρδιά της πολιτικής και οικονομικής
0: επικαιρότητας. Για την Θεσσαλονίκη ακριβώς, και είμαστε εν αναμονή των αυριανών ανακοινώσεων από τον Πρωθυπουργό. Δώσαμε λίγο πολύ το στίγμα του πού θα κατευθυνθεί η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Mm-hmm. Και πριν από λίγο είχε μια χαλαρή συνάντηση, όπως
1: αυτό
0: είπαμε,
1: που έλεγες πριν. Mm-hmm. Έχει ενδιαφέρον.
0: Λίγο πριν ανέβει στο βήμα της Διεθνούς Εκθέσεως, ξεδιπλώνοντας το σχέδιο της κυβέρνησης για την οικονομία του 27 και τον οδικό χάρτη για την επόμενη τετραετία. Είχε λοιπόν μια πιο χαλαρή συνάντηση με τους δημοσιογράφους, συνοδεύονταν από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον Παύλο Μαρινάκη, τον διευθυντή του γραφείου τύπου του Πρωθυπουργού, τον Γιώργο Ευθυμίου. Συνομιλώντας λοιπόν με τους δημοσιογράφους, εξέφρασε την πεποίθηση ότι η κυβέρνηση κινείται εντός των δημοσιονομικών ορίων. Δεν ανησυχώ, είπε, για το χειμώνα. Δεν ξοδεύουμε ούτε ευρώ παραπάνω από αυτά που μπορούμε. Το πρόγραμμα είναι απόλυτα κοστολογημένο μέχρι ευρώ. Και σημείωσε ότι η κυβέρνηση βρίσκεται στην οροφή των δαπανών. Στάθηκε και στο κόστος δανεισμού της χώρας, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα δανείζεται πλέον με πολύ χαμηλό επιτόκιο. Δεν είναι τυχαίο που οι αγορές δεν ανησυχούν για την Ελλάδα, είπε, ενώ με αφορμή το γεγονός ότι η χώρα μας δανείζεται φθηνότερα από 4 χώρες της λεγόμενης G7, σχολίασε ότι πριν από μερικά χρόνια δεν θα μπορούσε κανείς να φανταστεί κάτι τέτοιο.
1: Και δεν έχει και άδικο.
0: Βεβαίως. Τον ρώτησαν για τη συγκέντρωση του Νίκου Ανδρουλάκη, έτσι, να πούμε, γιατί είχαμε και την 3η Σεπτεμβρίου ακριβώς χθες, με αφορμή την επέτειο από την ιδρυτική διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ. Ρώτησαν οι συνάδελφοι, του ζήτησαν να το σχολιάσει και είπε, την χαρακτήρισε μια αξιοπρεπή από πλευράς κόσμου συγκέντρωση.
1: Και είπε και για τα βιβλία, τα σχολικά βιβλία. Έχει δημιουργηθεί ένα αρκετά σημαντικό ζήτημα γύρω από αυτό. Ρωτήθηκε για τη συζήτηση που έχει προκύψει γύρω από τα σχολικά βιβλία, λέγοντας χαρακτηριστικά: αυτά είναι σαχλαμάρες, σοβαρευτείτε. Ενώ όταν ρωτήθηκε αν υπάρχει ζήτημα με την Υπουργό Παιδείας, την κυρία Σοφία Ζαχαράκη, είπε: ναι, γι' αυτό ήταν δίπλα μου σήμερα η Σοφία. Και παρέπεμψε στα 17 σχολεία που εγκαινιάστηκαν, σχολιάζοντας ότι όταν δεν έχουν με τι να ασχοληθούν, πιάνουν αυτά. Και νομίζω ότι αυτό το οποίο είχε γραφτεί σε αυτά τα δύο σχολικά βιβλία περί τρίτου φύλου, περί ουδετερότητας και διάφορα τέτοια, δεν θα επανεξεταστούν εξ αρχής για το κατά πόσο είναι έτσι.
0: Για τον χρόνο των επόμενων εκλογών τώρα, με τα σενάρια να τοποθετούν την κάλπη μεταξύ Μαρτίου-Μαΐου, τον ρώτησαν πότε, κύριε Πρωθυπουργέ, Μάρτιο-Μάιο, πότε θα στήσουμε κάλπες, και είπε ότι είναι νωρίς ακόμη να αποφασίσω. Για τα δε ψηφοδέλτια σημείωσε ότι θα ανακοινωθούν πριν από τις εκλογές. Όπως καταλαβαίνουμε, όλοι προσπαθούν να του εκμεύσουν κάτι. Έτσι, ναι. Βλέπω δηλαδή και τους συναδέλφους στο πηγαδάκι και τα πρόσωπά τους είναι όλα καρφωμένα και προσπαθούν να κάνουν την κατάλληλη ερώτηση για να εκμεύσουν
1: κάποια ειδησούλα,
0: έστω παραπάνω, ένα
1: ψυχείο είδησης.
0: Και είναι λογικό. Βλέπω όλους τους συναδέλφους και τους καταλαβαίνω πραγματικά. Νιώθω το πώς λειτουργούν.
1: Ωραίο να είσαι ρεπόρτερ στη ΔΕΘ. Έχει πολύ ενδιαφέρον.
0: Βεβαίως, και δεν είχα ποτέ την τύχη. Την κάλυπτα πάντοτε εξ αποστάσεως στην Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης και πάντοτε ζήλευα. Όπως θα ήθελα πολύ να ξεναγηθώ κιόλας, δηλαδή να περιηγηθώ μέσα στην έκθεση, στα περίπτερά της. Θα έχει και ένα πολύ εντυπωσιακό περίπτερο εκτός από την Ιαπωνία, που είναι και η χώρα
1: τιμόμενη χώρα.
0: Φέτος από την Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης θα έχει ένα πολύ εντυπωσιακό περίπτερο και η Έρτεκη, θα το δούμε στη συνέχεια, θα ακούσουμε στη συνέχεια το ρεπορτάζ με τις λεπτομέρειες για το τι θα περιλαμβάνει και όλα όσα θα γίνουν αύριο κατά τα εγκαίνια της έκθεσης. Θέλω σιγά σιγά να αρχίσουμε να δούμε λίγο τι γίνεται με τα μέτρα, όλες τις πληροφορίες που μεταδίδουν εδώ οι ρεπόρτερ μας. Mm-hmm. Να πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ από την επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ του Earth News, την Γεωργία Σκιτζή, για το τι έχουμε να περιμένουμε αύριο από τα χείλη του Πρωθυπουργού.
2: Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, η ομιλία του Πρωθυπουργού αύριο και επί της ουσίας οι πρωθυπουργικές εξαγγελίες δεν θα έχουν μόνο αυτό που λέμε ετήσιο χαρακτήρα, αυτό που γινόταν δηλαδή παραδοσιακά, αλλά θα αποτελούν μέρος ενός σχεδίου, κυβερνητικού σχεδίου τετραετίας, το οποίο αναμένεται να ξεδιπλώσει αύριο το απόγευμα ο Πρωθυπουργός εδώ από τη Θεσσαλονίκη. Και αυτό γιατί το καταλαβαίνουμε. Αυτή τη στιγμή πρόκειται για μια διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης, η οποία έχει και προεκλογικό χαρακτήρα. Εδώ θα ακούσουμε από τον Πρωθυπουργό μέτρα κοστολογημένα, εφαρμόσιμα, τα οποία άμεσα θα υλοποιηθούν. Και μάλιστα, όπως τονίζετε και σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, ο Πρωθυπουργός τι θα κάνει. Θα πηγαίνει σαν να έχει δημιουργήσει μαζί με το Οικονομικό Επιτελείο ένα καλεντάρι, ένα ημερολόγιο και θα εξηγεί μήνα-μήνα ποια μέτρα θα είναι αυτά και σε ποιοι θα ωφελούνται από αυτά. Αναλυτικά θα γίνεται αυτό και καταλαβαίνουμε σε κάθε περίπτωση ότι αυτό έχει και μία αντίστοιξη βλέποντας προς την αντιπολίτευση. Τα μέτρα λοιπόν αυτά που θα ανακοινώσει θα ξεκινούν από το Νοέμβριο του 2026. Εδώ θα ακούσουν όλες οι κοινωνικές ομάδες κάτι που θα τους αφορά. Αυτό μας μεταφέρεται. Σε ό,τι μπορεί να σκεφτεί κανείς, δηλαδή οι εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι αγρότες. Μεγάλη έμφαση που θα δοθεί, θα το δούμε αυτό αύριο, θα το ακούσουμε στις οικογένειες με παιδιά. Mm-hmm. Αυτό μας το τονίζουν από το κυβερνητικό επιτελείο. Και ολοκληρώνοντας να σας πω ότι παράλληλα αυτά γίνονται και με τις περαιτέρω φόρο ελαφρύνσεις που θα έρθουν, αλλά θα πρέπει να επισημάνουμε ότι εδώ θα έχει και μία προοπτική, θα ακούσουμε πολλές φορές αύριο να επαναλαμβάνεται από τον Πρωθυπουργό η λέξη ορίζοντας και το τονίζουν αυτό σε κάθε περίπτωση από την κυβέρνηση, καθώς θα έχει και το σχέδιο το αναπτυξιακό και το μεταρρυθμιστικό το οποίο θα ακούσουμε.
0: Μας προειδέασε και ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο κ. Κυριάκος Πιερακάκης, για το πώς θα είναι δομημένο το πακέτο, το καλάθι της ΔΕΘ. Μίλησε για δομημένο και υλοποιήσιμο σχέδιο τετραετίας που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός. Μίλησε στο τρίτο οικονομικό συνέδριο της ημερησίας ο κ. Πιερακάκης. Να τον ακούσουμε.
3: Στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός ένα σαφές, συγκεκριμένο, δομημένο και απολύτως υλοποιήσιμο σχέδιο τετραετίας. Όχι αποσπασματικά μέτρα, μία στρατηγική, στην οποία κάθε πολίτης, επιχειρηματίας, μισθωτός, συνταξιούχος, ελεύθερος επαγγελματίας, αγρότης, νέος, να μπορεί να δει τον εαυτό του. Η πραγματική πρόκληση δεν είναι μόνο να έχουμε ανάπτυξη, είναι να έχουμε ανάπτυξη που να διαχυθεί παντού, να έχουμε ανάπτυξη που να διαχέεται σε όλες και σε όλους.
1: Αυτά λοιπόν είπε ο πρόεδρος του Eurogroup και υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο κύριος Πιερακάκης. Να ακούσουμε τώρα σε τι αναφέρθηκε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κύριος Κωστής Χατζηδάκης, ο οποίος έθεσε στις προτεραιότητες των κυβερνητικών μέτρων το δημογραφικό αλλά και το στεγαστικό πρόγραμμα.
4: Το πρόγραμμά μας τα περιλαμβάνει. Μια εθνική στρατηγική δημογραφικής αναγέννησης με έμφαση στη μείωση του κόστους ανατροφής του παιδιού και στην καλύτερη ισορροπία οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής. Ένα πλαίσιο πολιτικών για την προσιτή στέγαση με αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας για νέες κοινωνικές κατοικίες, ανακαίνιση κλειστών ακινήτων, διευκόλυνση απόκτησης πρώτης κατοικίας για νέα ζευγάρια και ειδικά μέτρα για εργαζόμενους πρώτης γραμμής.

0: Είμαστε εδώ στο τέλος της μέρας με τον Δημήτρη Φαναριώτη
1: και τον Βαγγέλη Σάρη.
0: Και ακούσαμε το πολιτικό κομμάτι από τη Γεωργία Σκιτζή από την Θεσσαλονίκη. Πάμε να ακούσουμε τώρα και από τον επικεφαλής του οικονομικού ρεπορτάζ του Art News, τον Θάνο τον Τσίρο, τα μέτρα τα οποία φαίνεται ότι θα λάβει η κυβέρνηση. Ποιες είναι οι κοινωνικές ομάδες που αναμένεται να ωφεληθούν από το πακέτο, αλλά και πότε?
2: Τα τουλάχιστον 4,5 εκατομμύρια νοικοκυριά που υπάρχουν στην Ελλάδα θα δουν τον εαυτό τους μέσα σε αυτά τα μέτρα τα οποία θα ανακοινωθούν, και ότι σε πολλές περιπτώσεις θα είναι και περισσότερα από ένα τα μέτρα τα οποία θα αφορούν την κάθε κοινωνική ομάδα. Πάμε να ξεκινήσουμε με τους συνταξιούχους. Πάμε για πληροφορίες αύξησης των συντάξεων της τάξης του 2,8% με την καταβολή της σύνταξης του Ιανουαρίου από τον Δεκέμβριο. Καταργείται η προσωπική διαφορά, οπότε οι αυξήσεις θα φανούν σε περισσότερους. Η ετήσια ενίσχυση, αυτό πρέπει να είναι ένα από τα μέτρα τα οποία θα δούμε να υλοποιούνται τα καινούργια τον Νοέμβριο του 2026. Φαίνεται ότι κλειδώνει η αύξηση της ετήσιας ενίσχυσης πάνω από τα 300 ευρώ και διευρύνονται τα εισοδηματικά κριτήρια ώστε το ποσό αυτό να φτάσει σε ακόμη περισσότερους σε σχέση με τα 1,65 εκατομμύρια συνταξιούχους που γνωρίζαμε. Βάζω μια ακόμη πληροφορία στο τραπέζι, τη μείωση της εισφοράς αλληλεγγύης αφορά και σε αυτούς που εισπράττουν μεγαλύτερες συντάξεις. Αύξηση κατώτατου μισθού από τον Απρίλιο θα παρασύρει και το σύνολο των δημοσίων υπαλλήλων, οι οποίοι οριζόντια θα πάρουν το συγκεκριμένο ποσό. Υπάρχουν πληροφορίες ότι για τους δημοσίους υπαλλήλους υπάρχει ένα έξτρα μέτρο, το οποίο είναι στοχευμένο, αφορά στην ενίσχυση του εισοδήματός τους. Θα περιμένουμε την εξειδίκευση από τον Πρωθυπουργό. Ομάδα τρίτη είναι βεβαίως οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αυτοαπασχολούμενοι. Εδώ θα εντάξουμε και τους αγρότες, καθώς υπάρχει συγκεκριμένη παρέμβαση για την ενίσχυση και για αυτούς. Μείωση της προκαταβολής φόρου θα λειτουργήσει συνδυαστικά με τη νέα φορολογική κλίμακα και θα φέρει μικρότερο φορολογικό βάρος αρχής γενομένης από την άνοιξη του 2027. Τη Δευτέρα στην εξειδίκευση των μέτρων θα ακούσουμε για περιπτώσεις όπου το όφελος θα μεταφράζεται και σε αρκετές εκατοντάδες, ενδεχομένως και σε πάνω από 1.000 ευρώ. Θέλω να μεταφέρω την πληροφορία ότι στο τεκμαρτό εισόδημα φαίνεται να κλειδώνει μια παρέμβαση. Το τεκμαρτό εισόδημα δεν θα εξαρτάται πλέον από τον τζίρο του κλάδου όπου δραστηριοποιείται ο κάθε επαγγελματίας, και αυτό θα οδηγήσει σε σημαντική μείωση του τεκμαρτού εισοδήματος, άρα και σημείωση της φορολογικής επιβάρυνσης. Επίσης, περιμένουμε αύριο να δούμε πώς θα εξειδικευτούν τα μέτρα για τους αγρότες. Οι πληροφορίες μιλάνε για φορολογικές ελαφρύνσεις αλλά και άμεσες εισοδηματικές ενισχύσεις. Οι επιχειρήσεις θα στηριχτούν για να μπορέσουν να σηκώσουν και τη νέα αύξηση του κατώτατου μισθού, μείωση προκαταβολής φόρου, και μία πληροφορία να σου μεταφέρω ότι αναμένεται να ανακοινωθεί ένα νέο πρόγραμμα χρηματοδότησης, ώστε ειδικά οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να αποκτήσουν πρόσβαση σε φτηνό χρήμα, να μπορέσουν με αυτόν τον τρόπο να καλύψουν τα επενδυτικά του σχέδια. Υπάρχει και το μέτρο της μείωσης των εργοδοτικών εισφορών για να μειωθεί το λεγόμενο μη μισθολογικό κόστος. Το τελευταίο πακέτο ενδεχομένως να είναι και το πιο σημαντικό. Έχουμε ένα νέο στεγαστικό πρόγραμμα, το οποίο αναμένεται να διαδεχθεί τα προγράμματα που γνωρίζαμε μέχρι σήμερα, Σπίτι μου 1 και Σπίτι μου 2, με συγκεκριμένα κριτήρια, και από εκεί και πέρα πρόσθετες εισοδηματικές ενισχύσεις για οικογένειες με παιδιά, προκειμένου να καλύπτονται συγκεκριμένες ανάγκες.
0: Και αυτό που καταλαβαίνουμε από το ρεπορτάζ και από τον του Θάνου του Τσίρου είναι ότι αυτός είναι ο στόχος, να πιάσει όσο γίνεται μεγαλύτερη γκάμα κοινωνικών ομάδων και πολιτών αυτό το πακέτο της ΔΕΘ που θα εξαγγείλει αύριο ο Πρωθυπουργός.
1: Πέρασε και πριν πάμε σε τίτλους ειδήσεων, να σας πούμε ότι ο Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε 50-54. Δύο καλάθια μπροστά είναι οι Τούρκοι αυτή τη στιγμή, και σας κρατάμε διαρκώς ενήμερους βεβαίως.
0: Γιώργος Καριωτάκης τώρα, έτσι.
1: Κάθε αθλητική εξέλιξη, ναι.
0: Για τίτλους ειδήσεων.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μέτρα άνω των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ μόνιμου χαρακτήρα που θα ισχύουν από το 2027 και μετά αναμένεται να εξαγγείλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης αύριο από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Περισσότερους από 3.500 αστυνομικούς, drones και προληπτικούς ελέγχους περιλαμβάνει ο σχεδιασμός της ελληνικής αστυνομίας εν ώψη των εγγενείων. Τη νέα αιματολογική κλινική στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου στη Θεσσαλονίκη εγγενίασε ο Πρωθυπουργός. Η Ελλάδα συμφώνησε σε ένα κοινό μοντέλο με την Δανία, τη Γερμανία, την Αυστρία και την Ολλανδία για τη δημιουργία κέντρων επιστροφής μεταναστών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης με στόχο να εφαρμοστεί μέσα στο 2027. Στη μαύρη λίστα έβαλε η Αμερικανική κυβέρνηση την τουρκική τράπεζα Golden Global Bank, η οποία κατηγορείται ότι μετέφερε κεφάλαια προς όφελος των Ιρανικών αρχών. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση στο Ζεφύρι που δραστηριοποιούνταν στις απάτες και τις διακεκριμένες κλοπές με το πρόσχημα του υπαλλήλου του ΔΔΕ ή του λογιστή. Στο μικροσκόπιο της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων εταιρείες ελικοπτέρων βρέθηκαν παραβάσεις άνω των 300.000 ευρώ. Ομάδα ανηλίκων ξυλοκόπησε 13χρονο στα Χανιά. Συνελήφθησαν δύο δράστες και οι γονείς τους. Γενικά έθριος καιρός αύριο έως 35 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 34 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 11.30 στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Έτνιος Radio 105,8 στο τέλος της μέρας συντονισμένοι εδώ.
1: Με τον Βαγγέλη Σαρή.
0: Και τον Δημήτρη Φαναριώτη. Θα πάμε μαζί μέχρι και τις 12 τα μεσάνυχτα, παρακολουθώντας τις εξελίξεις που τρέχουν. Η καρδιά των γεγονότων, όπως είπαμε, ήδη από σήμερα και για τις επόμενες ημέρες, χτυπά στην Θεσσαλονίκη, χτυπά για την Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, όπου αύριο αναμένεται να ακούσουμε από τα χείλη του Πρωθυπουργού στις 8 το βράδυ και το πακέτο της ΔΕΘ, τις εξαγγελίες που θα αφορούν, έτσι όπως ακούσαμε, ένα πολύ σημαντικό μέρος των πολιτών. Μένει να δούμε να οριστικοποιηθούν, ακούγοντάς τα από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, τα συγκεκριμένα μέτρα για το πόσους πραγματικά, την γκάμα των κοινωνικών ομάδων που θα επηρεάσουν, έτσι, που θα αφορούν. Και βέβαια η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, Δημήτρη, αν και όπως είπαμε δεν έχω πάει ποτέ, θα ήθελα πολύ να περιηγηθώ μέσα, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τον εμπορικό, επιχειρηματικό κόσμο, για τους επαγγελματίες κάθε είδους, κάθε τομέα.
1: Πολλές, έτσι, πολύ μεγάλες εταιρείες συμμετέχουν. Και δεν είναι καθόλου, είναι εκατοντάδες οι εκπρόσωποι αυτών των μεγάλων εταιριών, οι οποίες θα μιλήσουν, θα κάνουν αναλύσεις.
0: Και έρχονται και από το εξωτερικό.
1: Και
0: έρχονται και από το εξωτερικό κόσμος για να περιηγηθεί στην έκθεση, έτσι. Άνθρωποι οι οποίοι έχουν εταιρείες σε χώρες των Βαλκανίων έρχονται στην Θεσσαλονίκη προκειμένου να συνάψουν σχέσεις εμπορικές, γνωριμίες κλπ.
1: Αυτή την περίοδο. Κάνουν deals σημαντικά.
0: Ναι.
1: Είναι, πάντα ήταν έτσι η ΔΕΘ. Και 100 χρόνια συμπληρώνει σε αυτή την έκθεση. Είναι 20η έκθεση. Αλλά βάλετε τον COVID και τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, είναι 20η. Για 10 χρόνια υπήρξαν με διαλύματα φυσικά. Δεν πραγματοποιήθηκε.
0: Τώρα, ο Πρωθυπουργός νωρίτερα, προτάσσοντας την κυβερνητική ατζέντα των έργων με έμβαση σε παρεμβάσεις στην υγεία, τον αθλητισμό, τις υποδομές, επισκέφθηκε το νέο αιματολογικό κέντρο στο νοσοκομείο Παπανικολάου αλλά και το βιοκλιματικό κολυμβητήριο συγκρότημα στην Δυτική Θεσσαλονίκη.
1: Εξαιρετικό, δεν ξέρω αν το είδες, είδες πλάνα.
0: Τα πλάνα ήταν όντως εντυπωσιακά.
1: Φοβερό κολυμβητήριο, τα καλύτερα που έχω δει.
0: Αυτό που επιχειρεί και το Μέγαρο Μαξίμου είναι να αναδείξει τα έργα αυτά που έχουν άμεσο αποτύπωμα στην καθημερινότητα των πολιτών, σε πρώτο πλάνο λοιπόν. Και ο Πρωθυπουργός εκεί στο νοσοκομείο Παπανικολάου εγκαινίασε το νέο αιματολογικό κέντρο Στοργή και μάλιστα χαριτολογώντας, είπε στον Άδωνη Γεωργιάδη, τον αρμόδιο Υπουργό Υγείας που ήταν περιχαρής στο πλάι του, ότι έχει κόψει τόσες πολλές κορδέλες ο Άδωνης, ας κόψω κι εγώ μία, είπε, και περιηγήθηκε μαζί με τον Υπουργό Υγείας στους νέους χώρους εκεί του νοσοκομείου, τόνισε το πόσο σημαντική είναι αυτή η πτέρυγα, αλλά και συνολικά πόσα έργα αναπτυξιακά έχουν γίνει στον τομέα της υγείας τα τελευταία χρόνια. Και μπορούμε να τον ακούσουμε, τόσο τον Πρωθυπουργό όσο και τον Άδωνη Γεωργιάδη.
2: Όχι μόνο η Θεσσαλονίκη αλλά και ολόκληρη η πατρίδα μας αποκτά σήμερα το πιο σύγχρονο αιματολογικό κέντρο σε ολόκληρη την Ελληνική επικράτεια, ίσως και σε ολόκληρα τα Βαλκάνια. Νομίζω ότι δεν είναι ώρα για πολλά λόγια, ίσως μεγαλύτερη αξία έχουν τα λόγια των ασθενών, εκείνων που οραματίστηκαν αυτό το έργο. Η επιστήμη πραγματικά έχει κάνει θαύματα στο μέτωπο των γονιδιακών και των κυταρικών προσωποποιημένων θεραπείων. Και χαίρομαι γιατί έχουμε τώρα τη δυνατότητα να μπορούμε να υποστηρίξουμε το εξαιρετικό επιστημονικό προσωπικό μας με ένα υπερσύγχρονο κτίριο το οποίο διαθέτει όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό, έτσι ώστε να καλύψουμε τις ανάγκες των Ελλήνων ασθενών. Πολλά συγχαρητήρια αξίζουν στην ηγεσία του Υπουργείου Υγείας που κατάφεραν και τήρησαν τα ασφυκτικά χρονοδιαγράμματα του Ταμείου Ανάκαμψης, έτσι ώστε το κτίριο αυτό να μπορέσει να παραδοθεί εντός του Αυγούστου, όπως κάνατε κύριε Υπουργέ και σε μια σειρά από πάρα πολλά άλλα έργα τα οποία είχατε την ευκαιρία να εγκαινιάσετε κάποια από αυτά τις τελευταίες μέρες. Νομίζω ότι το κτίριο αυτό είναι η καλύτερη απόδειξη και η καλύτερη απάντηση σε αυτούς που αναρωτιούνται πού πηγαίναν τα χρήματα, οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης, που πηγαίνουν οι ευρωπαϊκοί πόροι, σε τέτοιες δημόσιες υποδομές υγείας πηγαίνουν, προκειμένου οι ασθενείς μας να βρίσκουν τις καλύτερες δυνατές θεραπείες. Θέλω να τονίσω ότι το κέντρο αυτό και το επιστημονικό δυναμικό από το Σελεγόνι δεν έχει τίποτα να ζηλέψει από οποιοδήποτε αντίστοιχο κέντρο στην Ευρώπη. Αυτή είναι η δέσμευση που έχουμε αναλάβει, να παραδώσουμε ένα εθνικό σύστημα υγείας πολύ καλύτερο από αυτό το οποίο παραλάβαμε, και βήμα-βήμα κινούμαστε σε αυτήν την κατεύθυνση. Καλό ρίζικο λοιπόν το κέντρο.
3: Χαιρόμαστε
2: πάρα πολύ που μας δώσατε την έμπνευση το κέντρο αυτό να μπορέσει να γίνει πραγματικότητα, και για μας είναι πάντα νομίζω μια στιγμή ιδιαίτερης ικανοποίησης. Ξέρετε, η πολιτική είναι συχνά πολύ σκληρή, ακούμε πολλά, αλλά όταν μπορούμε να αφήνουμε ο καθένας με τον τρόπο του τη δικιά του παρακαταθήκη και να βελτιώνουμε τις ζωές των πολιτών, γιατί αυτή τελικά είναι η αποστολή μας. Νομίζω ότι αυτό μας δίνει και χαρά αλλά και δύναμη να συνεχίσουμε αυτή τη δύσκολη προσπάθεια.
4: Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλωρίζικο λοιπόν.
4: Είμαι πολύ συγκινημένη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Με πραγματικά μεγάλη συγκίνηση και υπερηφάνεια υποδεχόμαστε σήμερα τον κύριο Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη, για να του παραδώσουμε και στον ελληνικό λαό το κέντρο νοσοθεραπείας στο νοσοκομείο Παπανικολάου στη Θεσσαλονίκη. Είναι ένα έργο το οποίο οραματίστηκε ο ίδιος ο κύριος Πρωθυπουργός, όπως ακούσατε προηγουμένως, από μία από τις ασθενείς που μετέφερε την προσωπική της ιστορία για το πώς βίωνε την θεραπεία της στο πραγματικά πολύ άξιο αιματολογικό κέντρο του νοσοκομείου Παπανικολάου. Και έλαβε την απόφαση ο κύριος Πρωθυπουργός να δημιουργηθεί αυτό το κέντρο. Όταν ανέλαβα την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, κύριε Πρόεδρε, μετά από τη δική εντολή, παραλάβαμε το έργο αυτό σε ένα δυστυχώς τότε πολύ ωριακό σημείο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το είχε απεντάξει από το πρόγραμμα, γιατί δεν προλαβαίναμε τις προθεσμίες, παρότι είχε δουλέψει πολύ έντονα η προηγούμενη ηγεσία. Χάρη στην εντολή του Πρωθυπουργού, νομοθετήσαμε και βγάλαμε την άδεια κατά παρέκκληση για να μην χαθεί η χρηματοδότηση προγράμματος. Και 2 χρόνια μετά, κύριε Πρόεδρε, είμαστε στην πολύ ευχάριστη θέση να το έχουμε ολοκληρώσει εντός προθεσμίας, να έχουμε πιάσει το ορόσημο και κυρίως να είμαστε σε θέση να δώσουμε στους ασθενείς μας αυτό το άρτιο κτίριο. Δεν υπάρχει παρόμοιο κέντρο σε όλη την Ελλάδα, δεν υπάρχει στην Αθήνα, δεν υπάρχει στα Βαλκάνια. Πρόσφατα νομοθετήσαμε για το πώς θα βγουν οι όροι και οι προϋποθέσεις για την παραγωγή CAR-T θεραπειών και τη διάθεσή τους και σε άλλα νοσοκομεία από το νοσοκομείο Παπανικολάου, με στόχο να μειωθεί το κόστος των θεραπειών αυτών γενικά για το Εθνικό Σύστημα Υγείας και να μπορούμε να θεραπεύουμε περισσότερους ασθενείς. Θα μας ευχαριστήσουμε χάρη στη δική σας συμβολή και όραμα έχουμε σήμερα εδώ. Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Αυτά λοιπόν από το νοσοκομείο Παπανικολάου και τη νέα αιματολογική πτέρυγα που εγκαινίασε ο Πρωθυπουργός. Ακούσαμε τόσο τον Κυριακό Μητσοτάκη όσο και τον Άδωνη Γεωργιάδη, τον αρμόδιο Υπουργό Υγείας. Να πούμε, θα μείνουμε στη Θεσσαλονίκη, να πούμε ότι είχαμε σήμερα και την καθιερωμένη, πριν από την έναρξη κάθε ΔΕΘ, την πανελλαδική συγκέντρωση των ενστόλων στην πλατεία του Λευκού Πύργου στην Θεσσαλονίκη. Πραγματοποιήθηκε προβάλλοντας οικονομικά και θεσμικά αιτήματα αστυνομική. Λιμενικοί, πυροσβέστες, στρατιωτικοί συμμετείχαν στην κινητοποίηση με κεντρικό σύνθημα «Σεβασμός στη στολή, αξιοπρέπεια στον άνθρωπο». Μετά τις ομιλίες ακολούθησε πορεία προς το Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης, με τους συγκεντρωμένους να περνούν και από το μνημείο του αστυνομικού του Γιώργου Λιγκερίδη, του αδικοχαμένου συναδέλφου του στην περιοχή του Συντριβανιού. Και όπως είπαμε, είναι μια κινητοποίηση των ενστόλων που πραγματοποιείται κάθε χρόνο στην Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της ΔΕΘ, Δημήτρη.
1: Τώρα, ο κ. Μητσοτάκης, ο οποίος βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, βρέθηκε και στο Δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένης, όπου εκεί, Βαγγέλη, παίρνει σάρκα και οστά ένα έργο με πολύ ισχυρό αθλητικό αλλά και περιβαλλοντικό.
0: Αυτό που μου έλεγες νωρίτερα, έτσι.
1: Αποτύπωμα. Το νέο βιοκλιματικό κολυμβητικό συγκρότημα. Και αυτό φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς για ολόκληρη τη Δυτική Θεσσαλονίκη. Και νομίζω ότι είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που έγινε για ένα παραπάνω λόγο. Αν θυμάσαι, τις τελευταίες εβδομάδες είχαμε πολύ μεγάλες επιτυχίες στην κολύμβηση στο πρωτάθλημα το ευρωπαϊκό το οποίο έγινε, και είναι σημαντικό γιατί ενώ έχουμε εξαιρετικό δυναμικό αθλητικό, πολλές φορές δεν υπάρχουν οι χώροι για προπόνηση.
0: Έχουμε πολλές επιτυχίες στο νερό συνολικά, έτσι, το τελευταίο χρονικό διάστημα.
1: Πολλές.
0: Είτε είναι κολύμβηση, είτε είναι πόλο. Στην κοπηλασία επίσης είχαμε στους μεσογειακούς, έτσι.
1: Όχι, είναι πολύ σημαντικό πραγματικά, γιατί Ας μην ξεχνάμε ότι είμαστε ένας λαός όπου έχει πολύ υψηλό ποσοστό πνιγμών στη θάλασσα και πολλά από αυτά είναι νέοι άνθρωποι και παιδιά, και είναι αδιανόητο σε μια χώρα με 8.000 χιλιόμετρα ακτογραμμής να υπάρχουν νέοι άνθρωποι, παιδιά, έφηβοι που να μην ξέρουν καλό κολύμπι. Δηλαδή είναι τραγικό, και αυτό ακριβώς θα δώσει τη δυνατότητα σε ακόμα περισσότερους ανθρώπους όχι μόνο να ασχοληθούν με τον αθλητισμό και τον πρωταθλητισμό, αλλά να μπορέσουν να μάθουν να κολυμπάνε σωστά. Είναι κάτι που δεν θέλει πολύ. 2 με 3 χρόνια αρκούν για να πάει ένα παιδί σε μικρή ηλικία και να μάθει να κολυμπάει με τη σανίδα και στη συνέχεια να μαθαίνει να κολυμπάει σωστά.
0: Και αφορά πολύ κόσμο, Δημήτρη, συγγνώμη, πριν μας πασάρει στην δήλωση. Αφορά πολύ κόσμο, γιατί το βλέπω στο κολυμβητήριο της Νέας Μύρνης που τυχαίνει να πηγαίνω. Βλέπω ότι υπάρχει ειδικός χώρος όπου πηγαίνουν άτομα με προβλήματα κινητικότητας και κάνουν φυσιοθεραπείες μέσα στο νερό, όπου πλέον εκεί οι τριβές και οι καταπώνηση για το πάσχον σημείο κλπ. Είναι μηδαμινές στο νερό και γίνεται ενδυνάμωση και σε ανθρώπους, για ανθρώπους που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα με τη μέση τους. Είναι για συγκεκριμένες περιπτώσεις το νερό και το κολύμπι, ακόμη και για αυτόν που γνωρίζει λοιπόν, δεν είναι μόνο αυτοί που θέλουν να μάθουν, αλλά και για αυτόν που γνωρίζει, σε κάποια στιγμή στη ζωή του μπορεί να είναι σωτηρία το κολύμπι και να τον βοηθήσει για ζητήματα που μπορεί να έχει, μυοσκελετικά και άλλα.
1: Και όχι μόνο αυτό, και το γεγονός ότι έχεις ανθρώπους να μπορούν να ξέρουν καλό κολύμπι, αυτό βοηθάει συνολικά. Δηλαδή το να έχεις μια κολυμβητική παιδεία είναι πολύ σημαντικό σε αυτή τη χώρα, έτσι. Δηλαδή δεν πρέπει να το αγνοούμε. Και γι' αυτό το λόγο είναι εξίσου σπουδαίο το ότι δημιουργήθηκε αυτό το βιοκλιματικό κολυμβητικό συγκρότημα. Να ακούσουμε τι είπε ο Πρωθυπουργός γι' αυτό.
5: Είναι το μεγαλύτερο νέο αθλητικό έργο το οποίο κατασκευάζεται αυτή τη στιγμή που μιλάμε στην ελληνική επικράτεια, όχι απλά στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, και αυτό σηματοδοτεί σεβασμιότατε το έμπρακτο ενδιαφέρον αυτής της κυβέρνησης για τη Δυτική Θεσσαλονίκη. Έχω έρθει στη Δυτική Θεσσαλονίκη πάμπολες φορές και νομίζω πια ότι μπορούμε να μιλάμε με έργα και όχι με λόγια.

0: να πούμε πίσω στο Ευαγγέλιο ότι ο Ολυμπιακός χάνει αυτή τη στιγμή από τη Φενέρμπαξε 67-62, έτσι για να έχουμε, παρακολουθούμε και την αθλητική ισογραφία.
1: Ενώ πήρε ο Μανόλο, πήρε το πρώτο του διαμάντι. Θα τα δούμε αναλυτικά σε λίγο και με την βοήθεια του αθλητικού μας συντάκτη, του Τάσου του Επιτρόπου, έτσι.
0: Εννοείται.

0: Earth News Radio 105,8 στο τέλος της μέρας με τον Δημήτρη Φαναριώτη
1: και τον Βάγγελη Σάρη.
0: Μαζί μέχρι τις 12 όπως είπαμε, σταθερά στο ραντεβού μας και επιστρέφουμε στην Θεσσαλονίκη και στον απολογισμό που έγινε για την πορεία του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας σήμερα από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον Σταύρο Παπασταύρου, τον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον Νίκο Παπαθανάση, και τον Γενικό Διευθυντή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που λέγαμε νωρίτερα, τον Ντέκλαν Κοστέλο.
1: Τώρα, επ' αυτού, Βαγγέλη, επισημάνθηκε ότι η Ελλάδα εξασφάλισε συνολικά 36 δισεκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, ένα ποσό που αντιστοιχεί περίπου στο 32% του ΑΕΠ της χώρας. Μέχρι σήμερα έχουν εισρεύσει περισσότερα από 24 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ απομένουν προς εκταμείευση περίπου 11,4 δισεκατομμύρια. Καθόλου κακά, έτσι.
0: Καθόλου δεν λες τίποτα. Ο Ντέκλαν Κοστέλο, που λέγαμε νωρίτερα ότι τον θυμόμαστε από την περίοδο της Τρόικας, εμφανίστηκε αισιόδοξος για την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Εξέφρασε την εκτίμηση ότι η Ελλάδα θα μπορέσει κατά την τελική αξιολόγηση να απορροφήσει το σύνολο των πόρων που απομένουν. Έτσι, και αυτό είναι σημαντικό.
1: Είναι πολύ σημαντικό, γιατί αν θυμάσαι τα πολλά προηγούμενα χρόνια, είχαμε δυσκολία να απορροφήσουμε το σύνολο των πόρων.
0: Ήτανε μεγάλο ζητούμενο.
1: Τεράστιο ζητούμενο, γιατί είναι χρήματα τα οποία στα δίνει μεν η Κομισιόν.
0: Αλλά πρέπει να τα αξιοποιήσεις.
1: Ακριβώς.
0: Πρέπει να καταθέσεις σχέδιο, πρόγραμμα, ακριβώς, κανονικά, ακριβώς, να το κάνεις για να υλοποιηθεί. Είναι μια διαδικασία μεγάλη.
1: Ίσως και γι' αυτό ο κ. Παπασταύρου αναφέρθηκε στην επόμενη μέρα μετά το Ταμείο Ανάκαμψης και στα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία που διαθέτει πλέον η Ευρώπη, μεταξύ των οποίων το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο και το Ταμείο Απανθρακοποίησης.
0: Για το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, όπως ανέφερε, οι διαθέσιμοι πόροι για τα επόμενα 2-3 χρόνια είναι συνολικά μεγαλύτεροι σε σχέση με τα 5,9 δις που διαχειρίστηκε μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, δημιουργώντας τη δυνατότητα για νέες παρεμβάσεις και μεταρρυθμίσεις.
1: Ίσως γι' αυτό και ο Νίκος Παπαθανάσης σημείωσε ότι η ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης αφήνει μια πολύ ισχυρή παρακαταθήκη για την επόμενη μέρα, και υπογράμμισε επίσης ότι η τήρηση των προθεσμιών του προγράμματος αποτέλεσε εθνικό στόχο.
0: Και μπορούμε να ακούσουμε τον Σταύρο Παπασταύρου, τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, και τον Νίκο Παπαθανάση, τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών.
2: Η Ευρώπη τώρα έχει το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο, το οποίο η Ελλάδα ήταν η τέταρτη-πέμπτη χώρα το σχέδιο της οποίας εγκρίθηκε. Έχει το Ταμείο Απανθρακοποίησης, έχει τη ρήτρα διαφυγής, οπότε με την Μαριλένα Τσουκούλη και τον Νίκο τον Τζάφο, όσον αφορά το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, έχει ένα μεγαλύτερο συνολικά ποσό για τα επόμενα 2-3 χρόνια ή ανάλογο του 5,9, για να κάνει παραπάνω μεταρρυθμίσεις.
3: Το Ταμείο Ανάκαμψης έχει ολοκληρωθεί. Είμαστε στη φάση του να ολοκληρώσουμε τις διοικητικές πράξεις, έτσι ώστε να ετηθούμε στο ένατο αίτημα πληρωμής. Αυτό το οποίο άφησε το Ταμείο Ανάκαμψης είναι μια πολύ ισχυρή παρακαταθήκη για την επόμενη μέρα. Καταρχάς, να ξεκινήσω λέγοντας ότι η προθεσμία του Ταμείου Ανάκαμψης αποτέλεσε εθνικό στόχο.
0: Θα παραμείνουμε στην Θεσσαλονίκη. Λίγο πριν ο Πρωθυπουργός ανέβη στο βήμα του Βελιδίου, ο Κυριάκος Φιερακάκης, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, εξήγησε σε μια εκδήλωση που έγινε εκεί στο Ολυμπιακό Μουσείο της Θεσσαλονίκης πώς διαμορφώνεται το πλεόνασμα που θα επιτρέψει αύριο στον Πρωθυπουργό να κάνει τις σχετικές ανακοινώσεις. Και επιπλέον να πούμε ότι ανακοίνωσε και μια πλατφόρμα για τα ληξιπρόθεσμα χρέη του δημοσίου προς τους ιδιώτες, και είπε ότι θα δημιουργηθεί μια πλατφόρμα μέχρι το τέλος του έτους, η οποία πλατφόρμα θα τα βάλει σε τάξη αυτά τα ληξιπρόθεσμα χρέη. Είναι χρήματα τα οποία χρωστά το δημόσιο σε ιδιώτες για διάφορες υποθέσεις. Μπορούμε να τον ακούσουμε και θα επιστρέψουμε.
4: Υπάρχουν ληξιπρόθεσμα με το δημόσιο και καθυστερούμε. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να λύσουμε, γιατί πραγματικά αυτά είναι χρήματα τα οποία αποστερούνται από την οικονομία. Όταν μιλάμε με τις δομές οι οποίες έχουν καθυστερήσει να κάνουν πληρωμές, πολλές από τις απαντήσεις που ακούμε είναι σωστές. Καθυστερεί η τάδε διαδικασία, η δίνα διαδικασία. Πολλές όμως πρέπει να επιταχυνθούν ακόμη περισσότερο, και γίνεται να επιταχυνθούν ακόμη περισσότερο. Οπότε, αν υπάρχει μια διάσταση είδησης εδώ, είχαμε πει ότι θα φτιάξουμε μια πλατφόρμα. Λοιπόν, η πλατφόρμα αυτή θα είναι έτοιμη μέχρι το τέλος της χρονιάς, θα ονομαστεί Συνέπεια και θα δίνει πλήρη ορατότητα σε κάθε έναν που θα θέλει να την προσπελάσει σε σχέση με το ποια τιμολόγια του δημοσίου έχουν εξοφληθεί και ποια όχι και ποιοι είναι εκείνοι οι οποίοι χρωστάνε και με ποιον τρόπο και σε τι ποσά.
1: Πάντως, επειδή έπεσε πάρα πολύ δουλειά στο κυβερνητικό επιτελείο και ειδικότερα
0: εν ώψη της ΔΕΘ,
1: ιδιαίτερα στο οικονομικό, κάνοντας χιούμορ ο κύριος Μητσοτάκης.
0: Ο κύριος Πιερακάκης,
1: συγγνώμη, για την εντατική προετοιμασία που χρειάστηκε να γίνει και να κάνει το οικονομικό επιτελείο για την κατάρτιση του πακέτου της ΔΕΘ, είπε ότι ο Πρωθυπουργός μας χρωστάει έναν Αύγουστο κατά το viral slogan του καλοκαιριού.
0: Ναι.
1: Είναι μια κυβέρνηση η οποία δεν κάνει διακοπές. Κάνει πάρα πολύ μικρές διακοπές. Εργάζονται πάρα πολύ σκληρά όλοι. Ατελείωτα ωράρια. Το ξέρω από πολιτικούς ρεπόρτερ δηλαδή αυτό το οποίο λέω. Και είναι απολύτως φυσικό, ειδικά το οικονομικό επιτελείο, εν ώψη και του πακέτου της ΔΕΘ, να ασχολείται νυχθημερών με τα μέτρα. Δεν είναι εύκολο να καταρτήσεις όλα αυτά τα μέτρα, να τα κοστολογήσεις και να τα παρουσιάσεις. Είναι πάρα πολύ δουλειά.
0: Πάμε σε δελτίο ειδήσεων, γιατί η ώρα πλησιάζει 11 σε 20 δευτερόλεπτα και ενώ ο Ολυμπιακός πέρασε μόλις μπροστά 75-74
1: θρίλερ,
0: και απομένει
1: θρίλερ, Βαγγέλη,
0: κάτι λιγότερο
1: θρίλερ
0: από 2 λεπτά. Και επιστρέφουμε και πάλι.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Ανοίγει αύριο τις πύλες της η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης με την συμμετοχή 25 χωρών και τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία, και το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Βελίδιο και στις κυβερνητικές εξαγγελίες. Πληροφορίες κάνουν λόγο για μέτρα άνω των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ, μόνιμου χαρακτήρα με εφαρμογή από το 2027, αλλά και οριζόντιες παρεμβάσεις. Στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, η κυβέρνηση θα παρουσιάσει ένα σαφές, συγκεκριμένο και απολύτως υλοποιήσιμο σχέδιο τετραετίας και όχι αποσπασματικά μέτρα, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πυρακάκης. Λίγες ώρες πριν από την επίσημη έναρξη, ο Πρωθυπουργός εγκαινίασε τη νέα αιματολογική κλινική στο νοσοκομείο Παπανικολάου, λέγοντας πως το κτίριο αυτό είναι η καλύτερη απάντηση και η απόδειξη σε αυτούς που αναρωτιούνται πού πηγαίναν τα λεφτά και οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης, πού πηγαίνουν οι ευρωπαϊκοί πόροι, και τόνισε ότι η Θεσσαλονίκη και η πατρίδα μας αποκτά το πιο σύγχρονο αιματολογικό κέντρο. Ο Πρωθυπουργός παρέστη επίσης στην τελετή θεμελίωσης του νέου βιοκλιματικού κολυμβητικού κέντρου του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης της Θεσσαλονίκης και στην τελετή εγγενείων του 5ου Δημοτικού Σχολείου Αμπελοκήπων, που κατασκευάστηκε μέσω σύμπραξης δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Αυξήσεις στους μισθούς, μείωση του ΦΠΑ στα βασικά είδη διατροφής και περιορισμό των ωρών εργασίας στις 37,5 την εβδομάδα ζητά η ΓΕΣΕΕ εν ώψη του αυριανού συλλαλητηρίου των συνδικάτων στη Θεσσαλονίκη. Η ΓΕΣΕΕ ζητά επίσης τη μαριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας, μέτρα για το στεγαστικό κόστος και επιστροφή του καθορισμού του κατώτατου μισθού στους κοινωνικούς εταίρους μέσω της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. Τον ρόλο της Ελλάδας ως κεντρικού κόμβου στον ενεργειακό χάρτη της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και βασικού εταίρου των Ηνωμένων Πολιτειών στην προσπάθεια ενίσχυσης της Ελλάδας ως κεντρικού κόμβου στον ενεργειακό χάρτη της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και βασικού εταίρου των Ηνωμένων Πολιτειών στην προσπάθεια ενίσχυσης

0: ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δεν σκοπεύει να επιτεθεί στο ΝΑΤΟ, σχολιάζοντας το οπλισμένο μη επανδρωμένο αεροσκάφος που εντοπίστηκε στο αεροδρόμιο της Λειψίας, για το οποίο η Γερμανία επιρρύπτει ευθύνες στην Μόσχα. Του μίλησα, τον γνωρίζω καλά. Ο Πούτιν δεν επιδιώκει να επιτεθεί σε έδαφος του ΝΑΤΟ, είπε ο Τραμπ, μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο. Οι ειδικοί απεσταλμένοι των Ηνωμένων Πολιτειών, Steve Witkoff και Jared Kushner, αναχώρησαν με στόχο να σφυριλατήσουν μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας, ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Οι Αμερικανικές δυνάμεις ενδέχεται να πλήξουν το βουνό της Αξίνας πολύ σύντομα, προειδοποίησε απόψε ο Ντόναλντ Τραμπ. Το βουνό της Αξίνας, η κωδική ονομασία μιας οχυρωμένης πυρηνικής εγκατάστασης του Ιράν, βρίσκεται κοντά στο πυρηνικό συγκρότημα της Νατάνζ και περιλαμβάνει δύο πολύ βαθιά υπόγεια συγκροτήματα σειράγκων. Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Αμερικανός πρόεδρος υποβάθμισε και πάλι τον πόλεμο στο Ιράν, λέγοντας ότι είναι παιχνιδάκι για τις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Καιρός.
0: Γενικά αίθριος καιρός, η ορατότητα τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες στα δυτικά. Η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 20 έως 35 βαθμούς Κελσίου και στην Θεσσαλονίκη από 20 έως 34 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε, Earth News Radio 105,8, στο τέλος της μέρας με τον Δημήτρη Φαναριώτη.
1: Και τον Βαγγέλη Σάρη. Στους ήχους είναι η Βίβια Νικολοπούλου, στη ρύθμιση των ήχων. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής είναι η Μαρία Κόντου και ο Γιώργος Τσολάκης είναι ο υπεύθυνος για τη μουσική, την πολύ όμορφη μουσική που ακούτε.
0: Και για να ολοκληρώσουμε το πακέτο της ΔΕΘ, να πούμε ότι δίνει δυναμικό παρόν και η ΕΡΤ εκεί με ένα εντυπωσιακό περίπτερο. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ από τον Φέδωνα Τομόσογλου.
2: Υπάρχουν τα συνεργεία καθαρισμού, τα οποία καθαρίζουν ώστε να είναι όλα έτοιμα για την τελετή εγγενείων της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Θυμίζουμε ότι στις 10 το πρωί θα πραγματοποιηθούν τα εγγένεια, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος εν συνεχεία θα ξεναγηθεί στα περίπτερα. Έχουμε πει και σε προηγούμενες συνδέσεις, πολλά τα περίπτερα, περισσότεροι από 1000 εκθέτες. Μένει να δούμε ποια

0: θα είναι τα highlights της φετινής διοργάνωσης. Σίγουρα ένα από αυτά θα είναι το περίπτερο 13, το οποίο φιλοξενεί την τιμόμενη χώρα, η Ιαπωνία. Ποια αναμένεται να ταξιδέψει έστω και νοερά, να το πούμε έτσι, όλους όσοι προσέλθουν σε αυτό, στην ασιατική κουλτούρα. Υπάρχει και ένα ακόμη βέβαια περίπτερο, για το οποίο θα εγγυηθώ και εγώ προσωπικά, που ότι αναμένεται να κλέψει τις εντυπώσεις, και πρόκειται για το περίπτερο της ΕΡΤ, το οποίο θα βρίσκεται απέναντι από το περίπτερο 1, τα εγγένεια του οποίου περιπτέρου της ΕΡΤ θα πραγματοποιηθούν από τον πρόεδρο της ΕΡΤ Γιάννη Παπαδόπουλο στις 12 το μεσημέρι. Καλούμε λοιπόν όλους που θα φτάσουν στον εκθεσιακό χώρο να το επισκεφθούν, να ξαναγηθούν στο περίπτερο, να ενημερωθούν για το τηλεοπτικό, για το νέο τηλεοπτικό πρόγραμμα της ΕΡΤ, για το ΕΡΤΦΛΙΞ που φέτος με το Μουντιάλ έσπασε κάθε ρεκόρ θέασης, για τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ μέσα από τα ΕΡΤΖΙΑΝΑ αλλά και από το ΕΡΤ ΕΚΟ, και φυσικά να φύγουν και με κάποια δώρα, με κάποιες εκπλήξεις που έχουν ετοιμάσει για αυτούς οι εργαζόμενοι της δημόσιας τηλεόρασης. Η ΕΡΤ, να πούμε ότι δίνει δυναμικό παρόν, δηλώνει δυναμικό παρόν και στη φετινή διοργάνωση. Έχει διαμορφώσει καταλήλως το πρόγραμμά της μέσω του ΕΡΤ News αλλά και της ΕΡΤ 3. Υπάρχουν έκτακτες εκπομπές απευθείας συνδέσεις που θα μεταφέρουν λεπτό προς λεπτό όλα όσα αξιοσημείωτα θα συμβαίνουν εντός αλλά και εκτός της έκθεσης τις ημέρες αυτές, από αύριο 5 του μήνα μέχρι και τις 13 Σεπτεμβρίου την άλλη Κυριακή, όποτε και θα πέσει η αυλαία της φετινής διοργάνωσης.
1: Λοιπόν, Βαγγέλη, ώρα είναι 10 και 10 και λέω να φύγουμε, να πάμε στο Μιλάνο, όπου είναι 10 και 10 η ώρα, και εκεί βρίσκεται ο καλός μας φίλος και συνάδελφος, ο Κρίστιαν Μαυρής. Μπονασέρα, Κρίστιαν, come stai?
2: Μπονασέρα, καλή συνάδελφη.
3: Καλησπέρα από εμένα.
2: Καλησπέρα και στους δύο.
1: Λοιπόν, έχουμε την Μελόνη, η οποία ξεπέρασε ακόμη και τον αείμνηστο καβαλιέρε Σίλβιο Μπερλουσκόνη σε ό,τι αφορά τη διακυβέρνηση της χώρας. Και επειδή το θυμάμαι αυτό, πόσα χρόνια κάνω Διεθνή 40, πάντα θυμόμουν ότι οι κυβερνήσεις της Ιταλίας ήταν εξαιρετικά βραχίδιες. Δηλαδή ήταν κυβερνήσεις συνασπισμού, ο οποίος μετά από 2, 3, 5, 6 μήνες κατέρε.
3: Πώς έλεγε και το τραγούδι, οι κυβερνήσεις πέφτουν. Ναι, μα η αγάπη, μένει.
1: Ναι, η αγάπη μου για τη Μελόνη μένει. Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά περισσότερα θα μας πει τώρα ο Κρίστιαν για το ρεκόρ της κυρίας Μελόνη.
2: Βασικά έχεις απόλυτο δίκιο, Δημήτρη, γιατί στην Ιταλία έχουμε συνηθίσει στην ιδέα πως δεν υπάρχει κυβέρνηση αν δεν υπάρχει κρίση. Οπότε ουσιαστικά αυτό που μας κυβερνούσε στην Ιταλία μέχρι πρότινος ήταν ουσιαστικά μια κυβέρνηση η οποία άλλαζε κατά καιρούς συχνά πυκνά.
1: Προσπαθώ να θυμηθώ, 53 ή 54 είναι οι μεταπολεμικές κυβερνήσεις στην Ιταλία. Μπορεί να είναι και παραπάνω, να έχω χάσει το λογαριασμό.
2: Εγώ έχω χάσει λίγο τον υπολογισμό, να σου πω την αλήθεια.
1: Πάνω από 50 είναι σίγουρα.
2: Πάνω από 50, και ο μέσος ο όρος ήταν νομίζω 17 μήνες.
1: Ακριβώς.
2: Ανακυβέρνηση. Το οποίο δεν το λέει κανείς με τον ορισμό του καλά πήγε αυτό, γιατί προφανώς αντιλαμβάνεστε πως δείχνει μια αστάθεια. Και πάνω σε αυτό το σημείο, στο σημείο δηλαδή της σταθερότητας, η κυρία Μελόνη βάσισε και αυτά που λέμε τα corridor rumors, δηλαδή ό,τι συζητείται στους κυβερνητικούς διαδρόμους του Παλάτσο Κίτζι της Ρώμης, δηλαδή της σταθερότητας, αλλά και ένα μεγάλο μέρος της ομιλίας που είχε πριν από δύο περίπου ώρες
1: στο μπάρι.
2: Ακριβώς, στο μπάρι της Απουλίας, όπου ουσιαστικά διοργάνωσε ένα μεγάλο πάρτι με 10 περίπου χιλιάδες παρευρισκόμενους, και ουσιαστικά η ίδια είπε πως η πιο σταθερή κυβέρνηση δεν είναι απαραίτητα και η πιο ικανή, αλλά είναι απλώς αυτή που είχε περισσότερο χρόνο από τις άλλες για να κρυθεί. Και αυτή η κρίση είναι οι ψηφοφόροι και οι Ιταλοί. Οπότε αντιλαμβάνεστε πως σε αυτό το κομμάτι έδωσε μεγάλο βάρος, και πρέπει να τονίσουμε, και θα επικεντρωθώ, θα σταθώ λιγάκι πάνω στα κομμάτια της ομιλίας, θα μου επιτρέψετε, γιατί έχει ενδιαφέρον. Έχει ενδιαφέρον να τονίσουμε το γεγονός πως η Μελόνη επικεντρώθηκε πάνω στο κομμάτι πως ηγετική τάξη της χώρας απευθυνόμενη προφανώς στο κυβερνητικό σχήμα, δηλαδή στο κόμμα της Αδέλφια της Ιταλία, αλλά και στα άλλα κόμματα που λαμβάνουν μέρος σε αυτό το κυβερνητικό σχήμα, είπε: στην ηγετική μας τάξη λέω ότι πρέπει να κάνουμε περισσότερα και καλύτερα. Παράλληλα είπε όμως, αλλά σε όσους θέλουν να μας εμποδίσουν, λέω, καθίστε άνετα. Αν θέλατε να μας εξαντλήσετε, δεν καταλάβατε με ποιον έχετε να κάνετε. Ένα κοινωνικό μήνυμα, θα λέγαμε, το οποίο ουσιαστικά ανοίγει και προεκλογική περίοδο, έτσι ξεκάθαρα. γι' αυτό είναι αυτό
1: Ιταλία,
2: το μήνυμα που περιμέναμε.
1: Ποτέ είναι εκλογές στην Ιταλία.
2: Δεν έχουμε επίσημη ημερομηνία.
1: Επίσημη δεν
2: αυτό
1: ακόμα.
2: Είναι το ενδιαφέρον. Μάλιστα. Περιμένουμε να ανακοινωθεί, αλλά ήδη ξεκίνησαν τα σενάρια το τελευταίο 48ωρο περίπου για ημερομηνίες και φαίνεται πως είμαστε σε ημερομηνίες που κυμαίνονται μεταξύ τον Απρίλιο και τον Ιούνιο του 2027. Οπότε πρώτο
1: σαν και εμάς δηλαδή.
2: Ακριβώς.
3: Λίγο νωρίτερα συζητούσαμε με τον Δημήτρη Κρίστιαν και λέγαμε πόσο έχει αλλάξει και πόσο έχει προσαρμοστεί απόλυτα στον ρόλο της η Μελόνη και εν αντιθέσει με την αρχή όταν την γνωρίσαμε και εμείς εδώ στην Ελλάδα, πόσο πολύ έχει προσαρμοστεί στον ρόλο αυτό και πόσο κρατά και το προφίλ χαμηλά αλλά και κάνει αυτό που πρέπει για την Ιταλία, για τη χώρα της.
2: Πρέπει να τονίσουμε δύο πράγματα πάνω σε αυτό το σημείο. Πρώτον, πως η Μελόνη ξεκίνησε ως η λεγόμενη underdog, όπως είχε πει και η ίδια.
1: Όρος χαρτοπαικτικός αυτός.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Το οποίο ουσιαστικά υπονοεί πως ήταν το τελευταίο χαρτί που θα υποψιαζόταν κανείς και πάνω στο οποίο θα μπορούσε να βάλει τα λεφτά του ο οποιοσδήποτε παίχτης μέσα σε μια ποκέρια, αν θέλουμε. Η Μελόνη ξεκίνησε με ένα οριακό 3%, το οποίο ήταν πολύ κοντά στο να την δείξει εκτός βουλής πριν από κάποια χρόνια και έφτασε στο σημείο να κερδίσει τις εκλογές το Σεπτέμβριο του 2022 με περίπου 26% προτιμήσεις. Και σύμφωνα με τις τελευταίες μετρήσεις το κόμμα της μετράει 28% περίπου. Τι δείχνει αυτό?
1: Καταπληκτικό, αντοχή στο χρόνο δείχνει αυτό.
3: Κέρδισε κιόλας.
2: Αντοχή, ακριβώς, δείχνει αντοχή στο χρόνο, δείχνει μια πυγμή, δείχνει το γεγονός πως κράτησε τους ψηφοφόρους. Από την άλλη όμως, δείχνει και κάτι άλλο και αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον. Υπήρξε μια πολύ όμορφη συζήτηση στην Ένωση Ξενοτύπου της Ρώμης εχθές με πανελίστες, δημοσιογράφους και ειδικούς αναλυτές οι οποίοι έβλεπαν το έργο της Μελόνη και πρέπει να δούμε και την άλλη όψη του νομίσματος. Η άλλη όψη του νομίσματος είναι το γεγονός πως από ό,τι φαίνεται ένας από τους λόγους που η Μελόνη ουσιαστικά όχι μόνο δεν έχασε προτιμήσεις ψήφου, αλλά πόσο μάλλον αυξήθηκε το ποσοστό μέσα στις τελευταίες δημοσκοπήσεις και πόσο μάλλον διαχρονικά τα τελευταία 4 χρόνια, έτσι.
1: Το μεταναστευτικό.
2: Ήταν το γεγονός πως ακολούθησε τη γραμμή του Σίλβιο Μπερλουσκόνη του αείμνηστου όταν έλεγε δεν θα βάλουμε τα χέρια στις τσέπες των Ιταλών. Και πράγματι, ένα από τα μέτρα που λείπει από την Ιταλία είναι ένα σοβαρότατο πακέτο, μια δέσμη οικονομικών μέτρων για να μπορέσουν να αντιμετωπιστούν τα δημοσιονομικά. Γιατί μην ξεχνάμε ότι χτυπήσαμε ρεκόρ με το δημόσιο χρέος της Ιταλίας.
1: Είναι μεγαλύτερο από της Ελλάδας αυτή τη στιγμή, αν δεν κάνω λάθος.
2: Και με διαφορά, παρακαλώ, γιατί είναι 3,2 χιλιάδες δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι ένα τεράστιο ποσό. Και μπορώ να σας πω ότι αυτό ήταν το ένα κομμάτι και το άλλο το κομμάτι ήταν ένα κομμάτι το οποίο δείχνει όμως πως δεν μπορούμε να καταλάβουμε βασικά στην Ιταλία πολλές φορές εάν υπήρχε μια γραμμή και η Μελόνη δίστασε να τη δείξει σχετικά με την αντιμετώπιση του Ντόναλντ Τραμπ ή πολύ απλά περίμενε την αφορμή για να μπορέσει να σκάσει, αν θέλουμε, και να μπορέσει ουσιαστικά να τον αντιμετωπίσει. Αναφέρομαι προφανώς σε ό,τι έγινε την άνοιξη, πως ο Ντόναλντ Τραμπ επιτέθηκε στον Πάπα Λέοντα 14ο.
1: Χαρακτήριζε τον αριστερό, ναι.
2: Ακριβώς.
3: Και δεν δίστασε να του εναντιωθεί η Τζόρτζια Μελόνη.
2: Ακριβώς. Ακριβώς.
3: Έκανε αυτό που έπρεπε.
2: Σημείο,
3: πέρα από τις όποιες σχέσεις είχε ή νομίζαμε ότι είχε με τον Αμερικανό πρόεδρο.
2: Πράγματι, και αυτό είναι αυτό που περιμένει κανείς από έναν από τους ανώτατους θεσμούς της χώρας, η οποία γεωγραφικά τουλάχιστον είναι η πλησιέστερη και πόσο μάλλον φιλοξενεί, αν θέλουμε να το πούμε και έτσι, σε γεωγραφικά πλαίσια και το Βατικανό. που είναι το ισχυρότερο κρατήριο του κόσμου. Παράλληλα, η Μελόνι και η κυβέρνησή της ήταν αυτές που είπαν ένα όχι όταν οι Αμερικανοί ζήτησαν τις αμερικανικές βάσεις για να μπορέσουν να έχουν μια βάση, τέλος πάντων, αν θέλουμε να το πούμε και έτσι, για να μπορέσουν να γίνουν οι επιθέσεις κατά την Ιράν. Mm-hmm. Και εκεί πέρα εκνευρίστηκε και ο Τραμπ και έγινε όλη αυτή η ανταλλαγή πυρών με καθόλου κολακευτικούς τόνους, ειδικότερα από τον Τραμπ. Η Μελόνι, η οποία είναι πασίγνωστη για το σκληρό της χαρακτήρα και πόσο μάλλον δεν μασάει τα λόγια της, αν θέλουμε να το πούμε έτσι, όσο διπλωματικά και να το θέσουμε, και τελικά οι Ιταλοί υποστήριξαν αυτή την τάση της Μελόνι, αλλά παράλληλα πάρα πολλοί πιστεύουν ότι υπήρξαν πολλοί άλλοι ηγέτες στην Ευρώπη οι οποίοι αντέδρασαν πολύ νωρίτερα σε αυτές τις τάσεις του Τραμπ, και η Μελόνι άργησε πολύ απλά γιατί το θέμα έγινε λίγο πιο προσωπικό και την άγγιξε κυριολεκτικά από κοντά. Οπότε θα μπορούσε να έχει κινηθεί και νωρίτερα. Παρ' όλα αυτά, οι Ιταλοί της αναγνωρίζουν πάρα πολλά.
1: Θυμάμαι και το άλλο, το οποίο ήταν ευτράπελο, το είχαμε πει παλιότερα στην εκπομπή που έκανα τη Γεώπολη, ότι είχε πει ένας δημοσιογράφος, την είχε πει. Δεν μπορώ να πω την έκφραση τώρα, αρχίζει από μη και τελειώνει σε ήττα. Και όταν τον συνάντησε η Μελόνι μετά από 2-3 εβδομάδες, του είπε: Είμαι εγώ
2: η τάδε,
1: ναι. Όπως με χαρακτηρίσατε. Αλλά πριν κλείσουμε, Κρίστιαν, μία τελευταία ερώτηση. Αυτή τη στιγμή η Μελόνι επισήμως δεν εκφράζει, νομίζω, την ακροδεξιά, τη σκληρή ακροδεξιά που εξέφραζαν παλιότερα οι Fratelli d'Italia. Τώρα έχουμε τον αρχηγό του ακροδεξιού κόμματος Εθνικό Μέλλον, τον στρατηγό, πρώην στρατηγό Ρομπέρτο Βανάτσι, για τον οποίο μάλιστα έχει ξεκινήσει και προκαταρκτική έρευνα για εφημολογούμενη στρατολόγηση στρατιωτικών στο κόμμα του κτλ. Αυτός τώρα παίρνει τα σκύπτρα της ιταλικής ακροδεξιάς.
2: Εμείς νομίζαμε στην Ιταλία ότι ό,τι πιο ακροδεξιό στοιχείο μέσα στη Βουλή είχαμε δει τα τελευταία 4 χρόνια ήταν ο Ματέο Σαλβίνη. Ό,τι πιο λάθος.
1: Ναι.
2: Γιατί ο Ματέο Σαλβίνη πριν από περίπου 2 χρόνια στρατολόγησε ουσιαστικά τον πρώην στρατηγό Ρομπέρτο Βανάτσι, ο οποίος είχε αναδειχθεί για ένα βιβλίο το οποίο ήταν τέρμα ομοφοβικό και με πολλές σκληροπυρηνικές, αν θέλουμε, εκφράσεις, οι οποίες σόκαραν μεν, αφετέρου δε ήταν και μέρος μιας ξεκάθαρης προπαγάνδας και διαφορετικής αφήγησης, θα μπορούσαμε να πούμε. Ο Ρομπέρτο Βανάτσι, λοιπόν, πριν από μερικούς μήνες, όπως χρησιμοποίησε ουσιαστικά το βαπόρι που ονομαζόταν Λέγκα του Ματέο Σαλβίνη, αναδείχθηκε ως πολιτικός με ξεκάθαρες μεν ακραίες δε ιδέες, ξεκίνησε ένα δικό του κόμμα το οποίο ονομάζεται Εθνικό Μέλλον, και μπορώ να σας πω πως αυτό το κόμμα φέρει κάποιες ακραίες ιδεολογίες και προτάσεις. Μπορώ να σας πω μία-δύο για παράδειγμα.
1: Οι δημοσκοπήσεις, παρένθεση, δεν του δίνουν γύρω στο 6-7%, αν θυμάμαι καλά.
2: Η τελευταία δημοσκόπηση, τη διάβασα πριν από μισή ώρα, δείχνει το 7,8%. Το οποίο δείχνει πως προσπερνάει, παρακαλώ, το κόμμα Forza Italia που ήταν του Σίλβιο Μπελουσκόνη και που τώρα ηγείται ο Αντώνιο Ταγιάννη, ο υπουργός εξωτερικών, και τοποθετεί το κόμμα του Ρομπέρτο Βανάτσι ως 4ο κόμμα στην Ιταλία.
3: Και μάλιστα, είναι οι δύο θέσεις, γιατί σε διακόψαμε όμως, Κρίστιαν, την ώρα που πήγες να μας πεις τις δύο θέσεις.
1: Την κακή
2: αυτή. Θα σας πω τις δύο θέσεις και θα σας πω και μια άλλη λεπτομέρεια, θα μου επιτρέψετε τότε. Θα σας πω το εξής. Πρώτον, δύο θέσεις είναι εντελώς παραδειγματικά, έτσι. Η αναστολή του δικαιώματος στην άμβλωση, το ένα. Και το άλλο, το γεγονός πως καταργείται, προτείνουν την κατάργηση μέσα στο πρόγραμμά τους, έτσι, γραπτός. Προτείνουν την κατάργηση του Συμφώνου Συμβίωσης και την αναγνώριση της οικογένειας μόνο ως ένωση ανδρός και γυναίκας. Και άμα θέλετε, σας βάλω και ένα άλλο κερασάκι της φούρσας. Ουσιαστικά θέλουν να θέσουν την απαγόρευση των χειρουργικών επεμβάσεων αλλαγής φύλου και ορμονοθεραπείας για τους ανήλικες.
3: Μάλιστα.
2: Οπότε αντιλαμβάνεστε πως είναι σκληρές τοποθετήσεις, οι οποίες θεωρούνται ακραίες ακόμη και από τη Λέγκα. Και μάλιστα ο Ρομπέρτο Βανάτσι, και θα σας κλείσω με αυτό το σημείο, φαίνεται πως πραγματικά ξέρει τι λέει και πως το λέει. Έχει καταλάβει πως υπάρχει ένας χώρος στη δεξιά της υφιστάμενης κέντρο δεξιάς, το οποίο αναιρεί το κομμάτι του κέντρου, και σύμφωνα με μια μελέτη πριν από μερικές εβδομάδες, στα μέσα του καλοκαιριού είχε βγει, εάν ο Ρομπέρτο Βανάτσι αυτή τη στιγμή κατέβει στις επόμενες εκλογές μόνος του, η κεντροδεξιά ενδέχεται να χάσει τις εκλογές σαν υφιστάμενο συνασπισμός όσο έχει ως σήμερα. Εάν όμως μπει μέσα στον υφιστάμενο συνασπισμό, είναι ένα συν 7,8% και φαίνεται πως η Μελώνη και ο μελλοντικός συνασπισμός, εάν ισχύει αυτό που είναι τώρα, θα κερδίσει. Οπότε αντιλαμβάνεστε πως είναι ένα τεράστιο πρόβλημα για τη Μελώνη. Και έρχεται από την άκρα δεξιά.
3: Κριστιαν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας απόψε.
1: Πάντα αναλυτικό και ενδελεχές το ρεπορτάζ του Κριστιαν Μαυρί, το ανταποκριτή μας στο Μιλάνο και παραπάνω.
3: Και κάνεις πάντα το καλύτερο. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κριστιαν.
2: Καλό σας βράδυ. Γεια σας.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν εδώ και στην Ελλάδα και πάλι μετά τον φίλο μας τον Κρίστιαν Μαυρί και το ρεπορτάζ που μας έδωσε το πολύ ενδιαφέρον από την Ιταλία.
1: Σοβαρές πολιτικές εξελίξεις και στην Ιταλία.
0: Βεβαίως.
1: Μαγγέλη, και η ακροδεξιά ανεβαίνει παντού.
0: Τώρα είχαμε σοβαρές περιπτώσεις φορολογικών παραβάσεων που αποκάλυψαν εκ νέου έλεγχη της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων σε εταιρείες οι οποίες δραστηριοποιούνται στη διαχείριση και εκμετάλλευση ελικοπτέρων. Και αυτά μετά και τα περιστατικά προσγειώσεων σε μήλο και σπέτσες που είχαμε και έλαβαν διάσταση μέσα από τα μέσα ενημέρωσης. Βέβαια, πώς να μην.
1: Τι, να προσγειώνουν στο ελικόπτερο στην παραλία.
0: Προσγειώνονταν όπου γούσταραν, έτσι. Κατά το κοινό λεγόμενο. Λοιπόν, αν και ο έλεγχος των σημείων προσγείωσης δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητα της ΑΔΕ, η φορολογική συμμόρφωση των εταιριών που διαχειρίζονται τα ελικόπτερα τέθηκαν στο μικροσκόπιο των ελεκτών. Σε μία από τις υποθέσεις, ελικόπτερο που φέρεται να ανήκει σε κυπριακή εταιρεία είχε μισθωθεί από ελληνική μη κερδοσκοπική εταιρεία, η οποία δήλωνε ότι το χρησιμοποιούσε για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Ωστόσο, οι ελεκτές διαπίστωσαν στην πραγματικότητα ότι πραγματοποιούσε μεταφορές τουριστών προς διάφορους νησιώτες. Προορισμούς, ένα διαμοιβής γεγονός που οδήγησε στη βεβαίωση φορολογικών παραβάσεων ύψους 300.000 ευρώ και συνεχίζεται η έρευνα. Στη δεύτερη υπόθεση, που αφορά ελικόπτερο αυστριακής εταιρείας που είχε προσγειωθεί σε νησί του Αργοσαρονικού, οι ελεγκτές εντόπισαν μέχρι στιγμής απόκρυψη ΦΠΑ 25.000 ευρώ μόνο για το μήνα Αύγουστο, με το ποσό να εκτιμάται ότι μπορεί να αυξηθεί μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου μέσα στους υπόλοιπους μήνες. Και βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή η επιχείρηση από την ΑΔΕ που φέρει την ονομασία ανώμαλη προσγείωση. Καταλαβαίνουμε.
1: Ωραίος τίτλος.
0: Γιατί, έτσι. Και επιπλέον, μία είδηση την οποία διαβάσαμε μόλις πριν από λίγο έχει να κάνει με την αναβάθμιση των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας από τον Νίκο DBRS.
1: Ακόμα μία αναβάθμιση.
0: Ακόμη μία, ακριβώς. Ακόμη μία. Είναι αντιπροσωπευτικό της εικόνας που έχει πλέον η χώρα μας στο εξωτερικό. Αναβάθμισε λοιπόν τις προοπτικές της Ελλάδας σε θετικές, αναγνωρίζοντας την πρόοδο σε χρέος και δημοσιονομικά μεγέθη και ενισχύοντας και τις προσδοκίες για το επόμενο βήμα στην πιστοληπτική κλίμακα.
1: Και
0: έτσι,
1: όταν ανέλαβε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, να πούμε, Βαγγέλη, έχει μεγάλη σημασία αυτό, τα ελληνικά ομόλογα ήταν στα περίφημα junk bond, τα οποία θεωρούνται σκουπίδια. Καταλαβαίνεις. Και από τα σκουπίδια έχουμε πάει σε επενδυτικές βαθμίδες που τον ονειρευόμασταν τότε.
0: Και να πούμε και μια είδηση που αφορά στις μεταφορές, γιατί πλησιάζουμε στις 11.30 και πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Συνεχίζονται τα έργα αντικατάστασης των σιδηροτροχιών στη γραμμή 3 του μετρό. Οι εργασίες θα εκτελούνται από την Δευτέρα, την ερχόμενη,
1: 7
0: Σεπτεμβρίου, μέχρι και την 5η 10 του μήνα, και οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 9:40 το βράδυ, 10 παρά 20, δηλαδή 2,5 ώρες πριν από την καθορισμένη λήξη της κυκλοφορίας. Η κίνηση των σειρμών στη γραμμή 3 λοιπόν κατά τις ώρες των εργασιών θα διεξάγεται μεταξύ των σταθμών Δημοτικό Θέατρο Εγάλεο και Σύνταγμα Δουκίσης Πλακεντίας Αεροδρόμιο. Είναι σημαντικό για τις μεταφορές μας και επειδή αρκετός κόσμος πλέον χρησιμοποιεί το μετρό και για έναν λόγο παραπάνω. Γιατί οι έλεγχοι, τα αλκοτέστ είναι συνεχή στους δρόμους της, όχι της Αθήνας μόνο, όλης της χώρας. Άρα, αν θες να βγεις και να πιεις ένα ποτηράκι παραπάνω, καλό είναι να επιστρέψεις με το μετρό ή με ένα ταξί.
1: Και έχουν αποδώσει, γιατί εμένα ο μεγάλος μου γιος είναι 25 χρονών και βγαίνουν τα Σαββατοκύριακα με τους φίλους του.
0: Έχει γίνει συνήθεια.
1: Κανείς δεν παίρνει αυτοκίνητο.
0: Έτσι.
1: Παίρνουν το μετρό και έχουν το κεφάλι τους ήσυχο. Μπορούν να πιούν όσο θέλουν, χωρίς να κινδυνεύουν ούτε οι ίδιοι και πολύ παραπάνω οι συνανθρωποί μας.
0: Έχεις δίκιο. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μέτρα άνω των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ μόνιμου χαρακτήρα που θα ισχύουν από το 2027 και μετά αναμένεται να εξαγγείλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης αύριο από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Περισσότερους από 3.500 αστυνομικούς, drones και προληπτικούς ελέγχους περιλαμβάνει ο σχεδιασμός της αστυνομίας εν ώψη των εγγενείων. Τη νέα αιματολογική κλινική στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου στην Θεσσαλονίκη εγγενίασε ο Πρωθυπουργός. Η Ελλάδα συμφώνησε σε ένα κοινό μοντέλο με την Δανία, τη Γερμανία, την Αυστρία και την Ολλανδία για τη δημιουργία κέντρων επιστροφής μεταναστών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης με στόχο να εφαρμοστεί μέσα στο 2027. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση στο Ζεφύρι που δραστηριοποιούνταν στις απάτες και τις διακεκριμένες κλοπές με το πρόσχημα του υπαλλήλου του ΔΔΕ ή του λογιστή. Ομάδα ανηλίκων ξυλοκόπησε 13χρονο στα Χανιά. Συνελήφθησαν δύο δράστες και οι γονείς τους. Γενικά έθριος καιρός αύριο έως 35 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 34 στην Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους ειδήσεων ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
2: Από τις 10 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, το Πειραιώς Sport Film Festival ταξιδεύει από τον πολωνικό στον ελληνικό κινηματογράφο με σημαντικές ταινίες, διαγωνιστικό ταινιών μικρού μήκους και κινηματογραφικές συζητήσεις. Στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, είσοδος δωρεάν. Ανακάλυψε το πρόγραμμα στο pireousportfilmfestival.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: Air News Radio 105,8 στο τέλος της μέρας συντονισμένη εδώ με τον Δημήτρη Φαναριώτη
1: και τον Βαγγέλη Σαρή στο τελευταίο ημίωρο αυτής της εκπομπής, η οποία άρχισε εκτάκτο σήμερα στις 9.30.
0: Και θα πάμε κατευθείαν τώρα για να δούμε, γιατί σας μεταφέραμε ειδήσεις από την αθλητική επικαιρότητα, αλλά έρχεται ο κατάλληλος άνθρωπος για να μας τα συνοψίσει λιγάκι.
1: Καταλληλότατος.
0: Γιατί ακριβώς είχαμε Τεντόγλου, είχαμε Μανόλο, είχαμε και Ολυμπιακό με Φενέρ. Τάσος Επιτρόπου. Καλησπέρα, Τάσο.
1: Καλησπέρα, Τάσε.
2: Γεια σας, παιδιά. Γεια σας, παιδιά.
0: Ξέρουμε ότι προετοιμάζεσαι. Έρχονται οι βραδινοί μπαλαδόροι, ούτως ή άλλως, στην Era Sport σε λίγο. Οπότε θα πρέπει να σε αποδεσμεύσουμε σύντομα.
2: Εντάξει, εντάξει.
1: Πρέπει να σου πω επίσης ότι προσφάτως είχα πάει να κάνω κάτι εξετάσεις σε ένα νοσοκομείο και όταν τους είπα ότι δουλεύω στην ΕΡΤ μου είπαν όλοι Era Sport, Era Sport, τους ακούω συνέχεια από το πρωί και το βράδυ, τους ξέρεις αυτό το ένα το άλλο. Είδες. Είναι εξαιρετικά δημοφιλής αυτή η βραδινή εκπομπή σας, να ξέρεις.
0: Δεν είπες είμαι φίλος του Τάσου του Επιτρόπου?
1: Το είπα φυσικά, λίμωνο.
2: Σε έκαναν καλά.
1: με έκαναν, εντάξει.
0: Τάσο μου.
2: Το παλικάρι μέσα στο 26 σπέτα κοντέρ, έτσι. Δηλαδή ξεπερνάει τον εαυτό του συνέχεια. Έχει κάνει 4-5 πανελλήνια ρεκόρ. 6-20 να θυμίσω την περασμένη εβδομάδα.
0: Βεβαίως.
2: Δεν εκμεταλλεύτηκε ουσιαστικά. Όταν λείπει ο Ντουμπλάτζης, ο δεύτερος καλύτερος
1: ακριβώς
2: είναι ο Μανόλο. Μανώλη Καραλής, λοιπόν, 6-12. Νικητής στο τελικό του Diamond Link στις Βρυξέλλες, πήρε και το λεγόμενο διαμάντι και 30.000 δολάρια.
0: Όμως
2: το εντυπωσιακό είναι ότι βγήκε νικητής σε ένα τέτοιο αγώνα έπειτα από 5 χρόνια κυριαρχίας του Ντουμπλάτζης, έτσι. Ο οποίος, να επαναλάβω, πριν από την έναρξη του αγώνα αισθάνθηκε ενοχλή στο πόδι του και αποφάσισε να μην αγωνιστεί, να μην ρισκάρει, καθώς έρχεται και το Ultimate Championship της Βουδαπέστης 11 με 13 Σεπτεμβρίου και αποφάσισε. Καλά, η αλήθεια είναι ότι αν μπορούσε θα αγωνιζόταν. Δεν μπορούσε, δεν αγωνίστηκε. Αυτό κατευθείαν έκλεισε φαβορή τον Καραλή. Τα χρειάστηκε λιγάκι στα 5.85, γιατί ζωρίστηκε λιγάκι. Δηλαδή έχασε την πρώτη και πέρασε με τη δεύτερη. Και μετά αποφάσισε, αφού εξασφάλισε με το 5.92 την πρωτιά και το πρώτο διαμάντι της καριέρας του, αποφάσισε να δοκιμάσει το 6-12. 6-12 σημαίνει αυτομάτως και ρεκόρ αγώνων και στο συγκεκριμένο γήπεδο, δηλαδή ρεκόρ σταδίου. Κάτι που είχε ο Ντουμπλάτζης με το 6-11 πριν από 2 χρόνια, από το 24.
1: Έχω
2: παρακαλώ.
1: Μια ερώτηση. Ο Ντουμπλάτζης είναι κοντούλης. Πώς καταφέρνει και πηδάει τόσο ψηλά?
2: Καλά, δεν είμαι και κοντούλης.
1: Εντάξει, δεν το λες και πανύψηλο.
2: Εντάξει, ούτε ο Μανόλο είναι πανύψηλος.
1: Ναι, αλλά...
2: Απλά τους βλέπουμε εμείς σαν γίγαντες, έτσι.
1: Ναι, αυτό που λες.
2: Okay. Είναι και αυτό, είναι και αυτό.
0: Για πες, γιατί διακόψω με το συλλογισμό σου, έτσι, που έλεγες για τα...
2: Όχι, είναι η παλιά ιστορία για το... Έτσι, να σερβίρω και ένα καφεδάκι τώρα στο καφενείο που άνοιξα την κουβέντα, αλλά είναι η παλιά ιστορία με έναν παλιό, δεν ξέρω την ιστορία, που είδε από κοντά, ενώ παρακολουθούσε, άκουγε για το Δωμάζο και από κοντά το Δωμάζο και λέει αυτός είναι γίγαντας αλλά είναι κοντός, οπότε κάπως έτσι είναι. Εντάξει, δεν είναι κοντή, είναι μια χαρά τα παιδιά, σε boy δηλαδή, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό είναι που τους κάνει και εξωπραγματικούς. Από την άλλη, άμα ήταν πάρα πολύ ψηλή θα έκαναν άλλο αγώνισμα, έτσι. Δεν είναι εύκολο. Θυμάστε και τον Μπούμκα, ο οποίος ήταν σπουδαίος αθλητής για την εποχή του. Εν πάση περιπτώσει έχουν ένα ραντεβού αυτοί. Το θέμα είναι ότι χάρισε ακόμη μια πολύ μεγάλη στιγμή.
0: Έκανε ρεκόρ αγωνών.
2: Ρεκόρ αγώνων και στα δύο και βέβαια. Από το 24, το 6-11 του Ντουμπλάτζης το έκανε 6-12.
0: Ορίστε,
2: ο Καραλής μπορεί να μην έκανε πανελλήνιο ρεκόρ, δεν χρειαζόταν άλλωστε. Είχε εξασφαλίσει την πρωτιά χωρίς άγχος στο 6-12. Πολύ μεγάλη επιτυχία για τον Καραλή, που πραγματικά νομίζω έχω την αίσθηση ότι μαζί με τον Μίλτο Τεντόγλου εξελίσσονται στις μεγαλύτερες μορφές του κλασικού αθλητισμού στην ιστορία, δηλαδή σε επίπεδο για τα ελληνικά χρώματα, να το πω σωστά. Από την άλλη, ο αγαπημένος μας Μίλτος Τεντόγλου, ενώ το είχε με το 8.40 που έφτασε 8.07, 8.12, τώρα μπορεί να κάνω λάθος και σε κάποιο κάποια επίδοση. Κατά σειρά οι επιδόσεις του 8.31, 8.40 και ήταν πρώτο συνέχεια. Άφησε το πέμπτο άλμα, προφανώς για ξεκούραση, για ηρεμία και όλα αυτά. Όμως εκείνο ο Θεόφοβος, αυτός ο σπουδαίος επίσης αθλητής, ο Ντατζέι Χέιλ, ο Τζαμαϊκανός, μεγάλο ταλέντο, έκανε ένα άλμα στο 8.46, έβαλε πίεση στο Ντεντόγλου, όμως το έκανε άκυρο τελικά το τελευταίο το άλμα, το έκτο, ο Ντεντόγλου, και δεν μπόρεσε να το ξεπεράσει. Και έτσι ο Ντατζέι Χέιλ πήρε την πρώτη θέση στο μήκος. Αλλά όπως και να έχει, εντάξει, τώρα μιλάμε για τεράστιες μονομαχίες και πολύ σπουδαίους αθλητές. Σμίρτος Ντεντόγλου και Μανουήλ Καραλής. Και ο Μανουήλ Καραλής είναι που είναι παιδί διαμάντη, πήρε και το διαμάντη.
0: Έτσι, όπως το άξιζε.
2: Ναι, ναι,
0: ήρθε και έδεσε, λοιπόν.
2: Ναι, όταν δεν υπάρχει ο Ντουμπλάτζης, είναι δεδομένο ότι πλέον θα είναι μόνο ο Καραλής. Είναι σίγουρη η πρώτη θέση. Από εκεί και πέρα, τα τελευταία αγώνες, τελευταίους 2-3 μήνες, έχει ασκήσει τρομερή πίεση στο Σουηδό και τον απειλεί. Τέλος πάντων, είναι πάρα πολύ κοντά. Να θυμίσω ότι στο προηγούμενο Diamond League επιχείρησε και δύο στο 6-32 για παγκόσμιο ρεκόρ.
0: Ναι.
2: Δεν επιχείρησε στο 6-32, αν δεν το αισθάνεσαι, αν δεν το έχει, αν για παγκόσμιο ρεκόρ. Mm-hmm. Αυτά όσον αφορά και την ιστορία με το Στίβο. Σήμερα όμως είχαμε και το πρώτο διεθνές τουρνουά στο Ηράκλειο της Κρήτης, που είχε έντονο άρωμα και έχει έντονο άρωμα Ευρωλίγκας, πλησιάζουν οι ώρες και οι μέρες για την Ευρωλίγκα.
0: Ήταν πολύ δυνατό τεστ για τον Ολυμπιακό, έτσι.
2: Ναι, και με αρκετές απουσίες. Παρ' όλα αυτά νίκησε σε ένα πολύ σκληρό παιχνίδι με πάρα πολλά φάουλ. Δεν μιλάμε για φάουλ ποδοσφαίρου, είναι φάουλ όμως που σε υποχρεώνει συνέχεια να πηγαίνει σε βολές και όλα τα σχετικά. Mm-hmm. 82-77 νίκησε ο Ολυμπιακός στη Φενέρ. Νωρίτερα,
0: και στο τέλος το παρακολουθούσαμε, το βλέπαμε εδώ με τον Δημήτρη κάθε τόσο. Ναι. Υπολείπονταν 3, 4, 5 πόντους ο Ολυμπιακός, μέχρι που στο τέλος έγινε αυτό το ξέσπασμα.
2: Ναι. Και μπορώ να πω ότι και η Φενέρ, παρά το γεγονός ότι έπαιζε εκτός έδρας, σε εισαγωγικά βεβαίως, ήταν ανταγωνιστική. Δηλαδή, αν είχε νικήσει και η Φενέρ, θα ήταν και πολύ ενδεχομένως φυσιολογικό, έτσι όπως ήταν η εξέλιξη του παιχνιδιού στο τέλος. Παρ' όλα αυτά, ο Ολυμπιακός νίκησε και θα τον εντοπίσει τον Ερυθρό Αστέρα, ο οποίος νίκησε νωρίτερα 91-85 την Αρμάνι, το Μιλάνο. Mm. Οπότε με αυτή τη νίκη έδωσε ραντεβού με τον Ερυθρό Αστέρα, αδελφοποιημένα τα σωματεία να θυμίσω, για την Κυριακή στις 8.30 αυτό το σπουδαίο παιχνίδι. Μετά τα μεσάνυχτα, ώρες βραδινών παραδόρων δηλαδή, έχουμε και τον Στέφανο τον Τσιτσιπά. Τώρα τι ώρα ακριβώς θα ξεκινήσει, μετά τα μεσάνυχτα είναι. Mm-hmm. Δεν ξέρουμε ακόμη τι ώρα. Για το US Open αναφέρομαι, τέταρτος γύρος, καλείται να αντιμετωπίσει τον Λεχέτσκα, το γύρι Λεχέτσκα, νούμερο 19 στον κόσμο. Να θυμίσω ότι Τσιτσιπάς πλέον είναι στο νούμερο 47 από το 56 που ήταν πριν από λίγες μέρες, μετά τις νίκες της απαραίτητης που έχει κάνει στο US Open. Και αναμένεται ο αγώνας να ξεκινήσει λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Χθες η Σάκαρη δεν τα κατάφερε, το νούμερο 35 η Σάκαρη στον κόσμο, να πάρει την πρόκληση δηλαδή στις 32 καλύτερες του US Open. Υπήρχε 2-1 σετ, ενώ το πρώτο σετ, το πρώτο σετ σωστά, το πήρε 6-1 πολύ εύκολα, αλλά μετά 6-7 στα... Προσπαθώ πάντα να την πω, αλλά δεν την καταφέρνω. Αλλά θα το προσπαθήσω και τώρα. Σταροντούμψεβα.
0: Μάλιστα.
2: Είναι από την Ουκρανία, συγγνώμη, δεν το έχω.
1: Γλωσσοδέτης.
0: Μια χαρά το πήγες. Είσαι εξοικειωμένος.
2: Στο τέλος, γνώρισε την ήττα. Να πω ότι ο Τσιτσιπάς πέρασε τον Λόιντ Χάρις έπειτα από 3,5 ώρες αγώνα. 3-1 σετ. 7-6, 3-6, 6-7, 4-6. Γεμάτα σετ, δηλαδή τα game ήταν γεμάτα. Οπότε. Η Σάκαρη χρειάστηκε στην ήττα της, αγωνίστηκε 2 ώρες και 41 λεπτά για ένα σετ λιγότερο, έτσι, επίσης αμφίρροπο και αυτό το παιχνίδι. Κατά τα άλλα, για να σας κλείσω, να θυμίσω μόνο και στις φίλες και στους φίλους που μας ακούνε ότι αύριο έχουμε πρωτάθλημα Καλονικά, ξεκινάει η τρίτη αγωνιστική στο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου, αναφέρομαι στη Super League. Mm-hmm. Αύριο Σάββατο, πρώτα απ' όλα σε αυτήν την αγωνιστική έχουμε τα πρώτα ντέρμπι της χρονιάς, αύριο στις 7 η ώρα Βόλος Ολυμπιακός και το άλλο είναι ντέρμπι στις 9 η ώρα ΑΕΚ Άρης, πολύ δυνατό παιχνίδι και αυτό, και στις 7 η ώρα την Κυριακή Ατρόμητος Καλαμάτα, στις 7.30 Όφη και Φυσιά, στις 8 Λεβαδιακός Παρετολικός και το δεύτερο ντέρμπι στις 9.30 θα ξεκινήσει στο Ολυμπιακό Στάδιο, εκεί όπου ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί τον ΠΑΟΚ. Θα ολοκληρωθεί αυτή η τρίτη αγωνιστική στις 6 ώρα τη Δευτέρα, να ξεκινήσει Αστέρας Τρίπολης Ηρακλής.
1: Μάλιστα. Τάσο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Τάσο, πάντα
1: αναλυτικότατο.
2: Θα ετοιμάσετε ερωτήσεις για να απαντήσω και τέτοια δεν έχετε.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Δεν θέλουμε να σε καθυστερήσουμε. Ραντεβού στην Era Sport.
2: Σου ζητάει καλά.
0: Βραδινού μπαλαδόρου. Δημήτρη Καϊμά μαζί σου.
2: Πάντα, πάντα.
0: Την ταιρίξε. Αγάπη μα και στου δυο.
2: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε θερμά.
2: Γεια σα.
0: Λοιπόν, να λοιπόν και τα αθλητικά που μας χαρίζουν διακρίσεις οι ελληνικές συμμετοχές στο εξωτερικό και θα περάσουμε όμως εκτός συνόρων για έναν άλλο λόγο, Δημήτρη, για να δούμε τις εξελίξεις στη Γερμανία, έτσι.
1: Είναι σημαντικές εξελίξεις στη Γερμανία και θα σου πω ότι όπως μεταδίδει ο Γιώργος Παπάς, ο ανταποκριτής του Earth News στο Βερολίνο, εξαιρετικά έμπειρος, σημειώθηκαν νέες απόπειρες επιθέσεων σε ενεργειακές υποδομές στη Γερμανία.
0: Έχουμε δολιοφθορές ουσιαστικά για να το καταλάβουμε. Έχουμε, τι γίνεται.
1: Αυτό το οποίο έχουμε βαγγέλει είναι ουσιαστικά ένας υβριδικός πόλεμος. Mm-hmm. Ο οποίος πλέον δεν είναι στα σκαριά, είναι σε πλήρη εξέλιξη. Οι Γερμανοί έχουν θορυβηθεί πάρα πολύ από αυτές τις επιθέσεις. Προσπαθούν να ανταπεξέλθουν. Η τελευταία αυτή που έγινε και οι αρχές γερμανικές εξετάζουν να βρίσκεται ένας 48χρονος ο οποίος είχε αναλάβει την ευθύνη για τουλάχιστον τις περισσότερες από αυτές. Σημειώθηκε ακόμα μια επίθεση λοιπόν και αυτή τη φορά σε ενεργειακό κόμβο στο Γκέρλιτς, στα γερμανοπολωνικά σύνορα. Να θυμίσουμε ότι τα προηγούμενα 24 ώρα είχαν καταγραφεί αντίστοιχες επιθέσεις από το Γένσβαλντε του Βραντεμβούργου στην Ανατολική Γερμανία έως τη Βρέμη.
0: Και αυτό είναι από κάποια ακραία εξτρεμιστικά στοιχεία στο εσωτερικό της Γερμανίας. Είναι από πιθανολογούν ότι μπορεί να είναι από τη Ρωσία, ας πούμε.
1: Ναι, αυτό είναι κάτι το οποίο το εξετάζουν πάρα πολύ σοβαρά να είναι δουλειά των Ρώσων. Η τελευταία εξέλιξη όμως είναι ότι αυτός ο 48χρονος με δυο χειρόγραφες επιστολές που ταχυδρόμησε σε γερμανικά μέσα ενημέρωσης επικαλείται, προφανώς είναι κάποιο είδους ακτιβιστής, γιατί επικαλείται ως κίνητρο τη μάχη κατά των ορυκτών πηγών ενέργειας, ενώ κατηγορεί τη Γερμανία ότι υποστηρίζει τη γενοκτονία στην Παλαιστίνη. Προφανώς κατηγορεί το Βερολίνο για τις πολύ καλές σχέσεις που έχει με το Ισραήλ. Υποστηρίζει ότι σχεδίασε και εκτέλεσε όλες τις επιθέσεις μόνος του και μάλιστα περιγράφει στις επιστολές λεπτομερώς τεχνικές πτυχές που σύμφωνα με τις αρχές μόνο εάν ήταν ο δράστης θα μπορούσε να γνώριζε. Τώρα ο Ομοσπονδιακός Υπουργός Εσωτερικών, ο Αλεξάνδερ Ντόμπριντ, έδωσε έκτακτη συνέντευξη τύπου σήμερα, κάτι που δείχνει και τη βαρύτητα της υπόθεσης, mm-hmm. και δήλωσε ότι με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία που πρέπει να θεωρηθεί ότι πρόκειται για υπόθεση εξτρεμισμού που συνδέεται με ακτιβιστές του κλίματος.
0: Το ζήτημα είναι ότι έρχεται όμως μετά από αυτή την υπόθεση με τον υβριδικό πόλεμο της Ρωσίας, mm-hmm. γι' αυτό και όλον η σκέψη πηγαίνει προς τα εκεί, έτσι.
1: Ναι, ναι, βέβαια.
0: Αλλά προφανώς από αυτά που είπε ο Υπουργός Εσωτερικών, ο Ομοσπονδιακός, θέλει να φύγει από αυτό το σενάριο, ναι, για τη συγκεκριμένη περίπτωση.
1: Ναι, δεν είναι όλες οι επιθέσεις τις οποίες έχει χρεωθεί ο 48χρονος, υπάρχουν και άλλες που έχουν γίνει και γι' αυτό φοβούνται πάρα πολύ ενδεχόμενη ανάμιξη της Μόσχας. Και παραμένοντας στα της Γερμανίας, να κλείσουμε λέγοντας ότι έχουμε κρίσιμες τοπικές εκλογές στην Σαξονία. Mm-hmm. Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δίνουν στην ακροδεξιά εναλλακτική για τη Γερμανία, την AfD, ποσοστό περί το 42%, άκουγα την ανταπόκριση του Γιώργου Παπά στη τηλεόραση νωρίτερα, θέλει 45% το AfD για να βγάλει πρωθυπουργό κρατηδίου. Και δεν είναι αστείο να βγει ακροδεξιός πρωθυπουργός κρατηδίου, γιατί η AfD είναι μια σκληρή ακροδεξιά πολιτική παράταξη. Δεν είναι, πώς να το πω τώρα, λίγο πιο μετριοπαθής, ας πούμε. Mm-hmm. Έτσι,
0: γιατί όμως εκεί στη Σαξονία τέτοια εκτόξευση των ποσοστών της ακροδεξίας. Είναι κάτι που θα πρέπει να προβληματίσει.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι, κάτι συμβαίνει εκεί.
1: Γενικά η AfD είναι ψηλά, δηλαδή σε πανγερμανικό επίπεδο είναι γύρω στο 22%.
0: Αλλά πάνω από 40 όμως εδώ μιλάμε για διπλάσια και ποσοστά.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Βέβαια, βέβαια. Κοίτα, το κρατήδιο Σαξονία-Ανχάλτ είναι ένα από τα πλουσιότερα κρατήδια. Οπότε είναι και γενικά οι κάτοικοι του δεν έχουν και την πιο φιλομεταναστευτική στάση. Συνεπώς ό,τι είναι αντιμεταναστευτικό κερδίζει πόντους. Μόνο που αυτή τη φορά οι πόντοι μπορούν να μεταφραστούν και σε μια πρωθυπουργία του στο κρατήδιο αυτό.

0: Να πούμε πριν περάσει στην πολύ ενδιαφέρουσα επόμενη είδηση ότι ο κύριος Τραμπ είπε ότι έχουμε πρόταση για ειρήνη στην Ουκρανία. Είπε ότι οι ειδικοί απεσταλμένοι Τζάρετ Κούσνερ και Στίβ Γουίτκοφ αναχώρησαν. Δεν μας είπαν θα πάνε στη Μόσχα ή στο Κίεβο με στόχο να επιτύχουν μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Μάλιστα ο κύριος Τραμπ είπε ότι υπάρχει συγκεκριμένη πρόταση για να τερματιστεί ο πόλεμος που διανύει πλάκα πλάκα Βαγγέλη την πέμπτη χρονιά. Δεν έδωσε διευκρινήσεις ποια ακριβώς αυτή θα είναι η πρόταση και δεν είπε επίσης ένα απεσταλμένο που θα πάνε και στις δύο χώρες, δηλαδή αν θα πάνε Μόσχα και Κίεβο ή μόνο σε μία από τις δύο. Εντάξει, ο κύριος Τραμπ πάντα κάνει δηλώσεις.
1: Είπε και κάτι άλλο ενδιαφέρον. Ότι θα παραθέσει επίσημο δείπνο στο Λευκό Οίκο στον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ στις 24 Σεπτεμβρίου. Επισκέπτεται την Ουάσιγκτον ο Σι Τζινπίνγκ και όπως είπε, θα παραθέσουμε επίσημο δείπνο και πρόκειται να κάνουμε σπουδαία πράγματα με την Κίνα.
0: Η οποία Κίνα είναι ο μεγάλος αντίπαλος, όχι μόνο των ΗΠΑ αλλά και της Ευρώπης. Τα λέγαμε χτες με τις απολύσεις και τα ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα.
1: Και η αλήθεια είναι ότι πριν που μιλάγαμε με τον Κρίστιαν Μαυρή, σκέφτηκα ότι θα ήταν ένα πολύ ωραίο επόμενο θέμα να συζητήσουμε μαζί του. Το πώς αντιμετωπίζει και η Ιταλία, που είναι μια μεγάλη παραγωγός βιομηχανία αυτοκινήτων.
0: Με εμβληματικά αυτοκίνητα.
1: Βεβαίως. Πώς αντιμετωπίζει και εκείνη αυτήν την κρίση με την τεράστια είσοδο των κινέζικων εταιριών συνολικά στην Ευρώπη. Γιατί όπως είδαμε χθες και τα λέγαμε εδώ μαζί, 50.000 απολύσεις να ετοιμάζει η Volkswagen. Πώς δεν ξέρουμε ότι κάτι αντίστοιχο θα υπάρξει έτσι ένα ντόμινο απολύσεων και σε εταιρείες που
0: το
1: στην υπόλοιπη Ευρώπη.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο. Το λέγαμε και χθες. Έχουν υπάρξει μικρότερες κλίμακες απολύσεις σε εργοστάσια στην Βρετανία, παρότι δεν ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στη Βρετανία, στη Γαλλία, σε αρκετές χώρες κλείνουν εργοστασιακές μονάδες και μένουν άνεργοι χιλιάδες άνθρωποι. Άρα χιλιάδες
1: οικογένειες χωρίς εισόδημα.
0: Και εγώ πιστεύω ότι αυτό που λέει για την Κίνα ο Τραμπ είναι επειδή δεν μπορεί να την πολεμήσει την Κίνα, κακά τα ψέματα.
1: Προσπαθεί να την προσεγγίσει.
0: Ακριβώς. Προσπαθεί να πάει, επειδή επιχειρηματίας είναι ο Τραμπ και όχι πολιτικός, προσπαθεί να την πλησιάσει επιχειρηματικά. Ότι let's make a deal, ας πούμε, να κάνουμε μια συμφωνία.
1: Και όλα θα πάνε καλά.
0: Win-win. Business as usual.
1: Έτσι. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα αυτή την άλλη μια εγκληματική οργάνωση. Εξαρθρώθηκε από τις αρχές και μιλάμε για αυτές τις εγκληματικές οργανώσεις απάτης και διακεκριμένων κλοπών με το πρόσχημα, με τηλεφωνικές απάτες, αυτές που ανακοίνωσε ο κύριος Χρυσοχοΐδης ότι θα θεωρούνται κακούργημα πλέον.
0: Σωστά.
1: Και κυρίως όταν έχουν να κάνουν με ηλικιωμένους, στους οποίους ως επιτοπλίες τον απευθύνονται.
0: Πάντως,
1: με το πρόσχημα του υπαλλήλου της ΔΕΔΙΕ ή του λογιστή. Έτσι, πήγαιναν και συνελήφθησαν δύο, άλλοι δύο ακόμη είναι αυτοί οι οποίοι αναζητούνται. Έπαιρναν τηλέφωνο οι δύο, είχαν τηλεφωνικό κέντρο και έπαιρναν συνέχεια. Όλη μέρα έπαιρναν τηλέφωνα. Έλεγαν το παραμύθι και σου λέει και θα πάρω
0: σύμπαγε
1: 500, ένας να μου κάτσει αρκεί. Αυτή είναι η λογική.
0: Ναι, εντάξει, από την άλλη όμως έχει γίνει τόσος ντόρος με αυτό το θέμα που έχω την αίσθηση ότι ψάχνουν να βρούνε ανοϊκούς ανθρώπους, ανοϊκούς και υπέργυρους, οι οποίοι δεν μπορούν να αντιληφθούν τον κίνδυνο ο οποίος ελοχεύει. Δηλαδή είμαι σίγουρος ότι κάποιος θα έχει κάνει ένα ρεπορτάζ εντός πολλών εισαγωγικών στη γειτονιά για το αν αυτή η κυριούλα μένει μόνη της, αν έρχονται τα παιδιά της, αν είναι καλά στα μυαλά της, όλα αυτά δηλαδή.
1: Ξέρεις τι γίνεται, δεν παίρνουν, Δημήτρη, αυτοί δεν ξέρω που έδρευαν στο Ζεφύρι, έτσι. Τα θύματα τους μπορεί να ήταν οπουδήποτε, δηλαδή δεν είναι απαραίτητο ότι έκανα ρεπορτάζ. Παίρνουν πάρα μα πάρα πολλά τηλέφωνα μέχρι να πετύχουν αυτόν ο οποίος μέχρι να πετύχουν τον καλόπιστο, τον λίγο ίσως λιγότερο ενημερωμένο, σωστά
0: και ενδεχομένως έναν γέρο άνθρωπο ο οποίος έχει μειωμένη ικανότητα αντίληψης.
1: Ναι, γιατί έτσι, όταν
0: αν πάρουν εσένα ή εμένα, ας πούμε, να μην σου πω τι θα τους πω.
1: Θα το ακυρώσουμε κατευθείαν. Το θέμα είναι ότι υπάρχουν ακόμη άνθρωποι συγκεκριμένοι. Υπολογίζεται ότι τα ωφέλη από αυτή τη δραστηριότητα ξεπερνούν τις 175.000 ευρώ. Μιλάμε για πολλά λεφτά, Δημήτρη.
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή δεν είναι ένας και δύο και δέκα οι άνθρωποι που εξαπατήθηκαν. Είναι πάρα πολλοί. Και στηρίζονται κυρίως αυτό, στα πάρα πολλά τηλεφωνήματα, μέχρι να πέσουν στον άνθρωπο τον οποίο θα καταφέρουν να το αποσπάσουν τα χρήματα, λέγοντας ότι είναι ο λογιστής του παιδιού, ο ένας, ο άλλος, δώσε μου τώρα να αυτό. Και αν έχει, θα έρθω. Ή τη ΔΔΕ υπάλληλη. Έφτασε μέχρι και ο ΔΔΕ να κάνει.
0: Ναι, αλλά σκέψτε τώρα να σου πει ο άλλος, βγάλει τα χρυσαφικά έξω και τα χρήματα, γιατί θα υπάρξει, ξέρω εγώ, ραδιενέργεια, κάτι απίθανα που λένε.
1: Ναι, ότι θα καταστραφούν.
0: Δηλαδή, να πει σε έναν άνθρωπο τα χρήματα και τα τιμαλθή που έχει στο σπίτι του να τα βγάλει από το σπίτι και να τα βγάλει έξω.
1: Και να τα αφήσει έξω.
0: Και να τα αφήσει έξω.
1: Ακάλυπτα.
0: Εντάξει.
1: Ας έχουμε στο μυαλό μας, και αυτό το ξεκαθάρισε και ο ΔΔΕ επίσημα, έτσι, για
0: ταυτότητα.
1: Ας βάλουμε στο μυαλό μας ότι ποτέ δεν πρόκειται να μας καλέσει κάποιος για να μας ζητήσει από την ΔΕΗ, από τον ΔΔΕ, από κάποια άλλη εταιρεία ηλεκτρισμού κλπ. Να μας ζητήσει να βγάλουμε ό,τι χρήματα ή τιμαλφή έχουμε κάπου έξω. Ποτέ δεν πρόκειται κανείς να μας το ζητήσει αυτό. Και όταν έρχεται κάποιος και μας λέει ότι είναι υπάλληλος κάποιας εταιρείας, οποιασδήποτε εταιρείας, καλό είναι να ζητούμε, για να είμαστε καλυμμένοι, να ζητούμε και μια ταυτότητα. Σε εποχές που ζούμε δεν είναι ντροπή.
0: Καθόλου. Και εγώ μάλιστα σε γειτονική μου παρακείμενη πολυκατοικία ήρθε ένας και δεν είπε ότι ήταν από το ΔΔΕ, είπε ότι είναι από την αστυνομία. Αλλά για κακή του τύχη είμαι ένα αστυνομικός δίπλα. Και του λέει, είσαι συνάδελφος, λέει, πού υπηρετείς? Και ο τύπος έγινε μπουχός, εξαφανίστηκε, ούτε καν απάντησε, ούτε τίποτα.
1: Αλλά δεν είχε καλές προθέσεις, προφανώς.
0: Προφανώς και δεν είχε, και προφανώς δεν ήταν συνάδελφος. Έτσι, ήταν κακοποιό στοιχείο.
1: Okay. Και νομίζω ότι ο σωστός, όντως ο υπάλληλος της ΕΙΔΑΠ, της ΔΕΗ, του ΔΔΕ,
0: κρατικός,
1: γνωρίζει πώς έχουν τα πράγματα. Αν κάποιος του ζητήσει την ταυτότητά του ή κάποιον τρόπο να πιστοποιήσει το ποιος είναι, θα δεχθεί να το κάνει, γιατί γνωρίζει το τι συμβαίνει πλέον γύρω μας, έτσι.
0: Ναι, είναι μια μάστιγα αυτό, έτσι, μια σύγχρονη μάστιγα, και το παρατηρούμε τα τελευταία χρόνια. Δεν υπήρχε, δηλαδή παλιότερα είχαμε τις διαρρήξεις, τώρα έχουν βρει έναν τρόπο πολύ πιο εύκολο, αντί να προχωρούν σε διάρρηξη με ό,τι κινδύνου συνεπάγεται αυτό. Μπορεί ο ιδιοκτήτης του σπιτιού
1: να καλούν τον ιδιοκτήτη να τους παραδώσει τα πολύτιμα, έτσι, που έχει μέσα στο σπίτι. Και είναι φοβερό.
0: Δεν ξέρω τι να πω.
1: Λοιπόν, πέρασε η ώρα μας. Πλησιάζει λοιπόν 12 σε 40 δευτερόλεπτα από τώρα. Ήσασταν συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8 στο τέλος της μέρας με τον Δημήτρη Φαναριώτη
0: και τον Βαγγέλη Σαρή.
1: Βίβια Νικολοπούλου στη ρύθμιση του ήχου. Η Μαρία Κόντου είναι στην παραγωγή μας και ο Γιώργος Τσολάκης στις μουσικές μας επιλογές. Πάμε για δελτίο ειδήσεων τώρα.
0: Και από Δευτέρα το νέο πρόγραμμα του Earth News Radio 105,8.
1: Νέο ανανεωμένο πρόγραμμα Earth News Radio.
0: Ακριβώς.
1: Αύριο εδώ για την ΔΕΘ και τις ανακοινώσεις από τον Πρωθυπουργό. Καλό σας βράδυ.
0: Γεια σας.

0: 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Ανοίγει σήμερα τις πύλες της η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης με την συμμετοχή 25 χωρών και τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία, και το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Βελίδιο και στις κυβερνητικές εξαγγελίες. Πληροφορίες κάνουν λόγο για μέτρα άνω των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ μόνιμου χαρακτήρα με εφαρμογή από το 2027, αλλά και οριζόντιες παρεμβάσεις. Στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης η κυβέρνηση θα παρουσιάσει ένα σαφές, συγκεκριμένο και απολύτως υλοποιήσιμο σχέδιο τετραετίας και όχι αποσπασματικά μέτρα, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης. Λίγες ώρες πριν από την επίσημη έναρξη, ο Πρωθυπουργός εγκαινίασε τη νέα αιματολογική κλινική στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, λέγοντας πως το κτίριο αυτό είναι η καλύτερη απάντηση και η απόδειξη σε αυτούς που αναρωτιούνται πού πηγαίναν τα λεφτά και οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης, πού πηγαίνουν οι ευρωπαϊκοί πόροι. Και τόνισε ότι η Θεσσαλονίκη και η πατρίδα μας αποκτά το πιο σύγχρονο αιματολογικό κέντρο. Ο Πρωθυπουργός παρέστη επίσης στην τελετή θεμελίωσης του νέου βιοκλιματικού κολυμβητικού κέντρου του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης της Θεσσαλονίκης και στην τελετή εγγενείων του 5ου Δημοτικού Σχολείου Αμπελοκήπων, που κατασκευάστηκε μέσω σύμπραξης δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Αυξήσεις στους μισθούς, μείωση του ΦΠΑ στα βασικά είδη διατροφής και περιορισμό των ωρών εργασίας στις 37,5 την εβδομάδα ζητάει η ΓΕΣΕΕ εν ώψη του αυριανού συλλαλητηρίου των συνδικάτων στην Θεσσαλονίκη. Η ΓΕΣΕΕ ζητά επίσης την αριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας, μέτρα για το στεγαστικό κόστος και επιστροφή του καθορισμού του κατώτατου μισθού στους κοινωνικούς εταίρους μέσω της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. Τον ρόλο της Ελλάδας ως κεντρικού κόμβου στον ενεργειακό χάρτη της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και βασικού εταίρου των Ηνωμένων Πολιτειών στην προσπάθεια ενίσχυσης της ενεργειακής ασφάλειας της περιοχής ανέδειξε η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών Kimberly Guilfoyle, μιλώντας στο 10ο Southeast Europe Energy Forum στην Θεσσαλονίκη. Τόνισε την σημασία του κάθετου διαδρόμου, ο οποίος αποκτά νέα δυναμική με την επέκτασή του προς τη Σερβία και την Βόρεια Μακεδονία. Τόνισε χαρακτηριστικά ότι η ενεργειακή ασφάλεια είναι εθνική ασφάλεια και προανήγγειλε επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο σε λίγες εβδομάδες. Και προανήγγειλε επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο σε λίγες εβδομάδες.

0: ΝΑΤΟ, σχολιάζοντας το πλεισμένο μη επανδρωμένο αεροσκάφος που εντοπίστηκε στο αεροδρόμιο της Λειψίας, για το οποίο η Γερμανία επιρρύπτει ευθύνες στη Μόσχα. Ειδικοί απεσταλμένοι των Ηνωμένων Πολιτειών, Steve Witkoff και Jared Kushner, αναχώρησαν με στόχο να σφυριλατήσουν μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας, ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Οι Αμερικανικές δυνάμεις ενδέχεται να πλήξουν το βουνό της Αξίνας πολύ σύντομα, προειδοποίησε απόψε ο Ντόναλντ Τραμπ. Το βουνό της Αξίνας, η κωδική ονομασία μιας οχυρωμένης πυρηνικής εγκατάστασης του Ιράν, βρίσκεται κοντά στο πυρηνικό συγκρότημα της Νατάνζ.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος καιρός, η ορατότητα τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες στα δυτικά. Η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 20 έως 35 βαθμούς και στην Θεσσαλονίκη από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη μία, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, σε συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, διοργανώνει ιστορική συναυλία την 3η 15 Σεπτεμβρίου στο Καλή Μάρμαρο. Κρατάμε τη φλόγα της ειρήνης, της ελπίδας και του ανθρωπισμού αναμένη. 16 κορυφαίοι καλλιτέχνες και περισσότεροι από 1000 χοροδοί θα δημιουργήσουν ένα μοναδικό φαντασμαγορικό υπερθέαμα για μικρούς και μεγάλους. Καλλιτεχνική διεύθυνση επιμέλεια, Πασχάλης Τόνιος. Είσοδος ελεύθερη. Δωρεάν δελτία εισόδου στο more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

Μα τι τραγούδι έβαλε. Και εγώ 12 και 12 και 33. Αυτό το ξημέρωμα του Σαββάτου, 5 που είναι ο Σεπτέμβρης. Τι κάνετε, εντάξει, είστε όλοι έξω, έτσι. Πανικός γίνεται στον δρόμο, χαμός. Στους δρόμους μάλλον, χαμός. Όπου συναυλία είστε παρόντες, αυτό είναι καλόν. Είναι θαυμάσιο και έχει και μια δροσιά και σου λέει τώρα είναι ευκαιρία. Μ' αρέσει. Σαν να μην είναι Σεπτέμβρη, σου λέει. Σαν να είναι τέλος Ιουλίου. Βέβαια, είναι μια δυσκολία να έχει ο Σεπτέμβρης, διότι υποτίθεται ότι έχουμε γυρίσει στα συνηθισμένα. Όχι, όχι, δεν το έχουμε κάνει αυτό καθόλου. Εντάξει, υπάρχει μια, πώς να το πω τώρα, μια δυσκολία να εμπεδώσουμε. Αλλά θέλει να βοηθήσει και λίγο το σύμπαν. Το σύμπαν σου λέει βγες, διασκέδασε. Χαρούμενος να είσαι, ευτυχισμένος να είσαι. Ευχαριστημένος, ικανοποιημένος επίσης. Έχει ιστορία μεγάλη. Άμα είσαι σου λέει ικανοποιημένος, θα είναι και οι άλλοι τριγύρω. Ο καθένας μόνος του και όλοι μαζί. Νίκος Μαυριδόπουλος ρυθμίζει στον ήχο. Ελπίδα Γεωργιτζίκη στα μικρόφωνα και στη παρέα σας μέχρι τις 2. Viber έχουμε, Facebook έχουμε, μπορούμε να επικοινωνούμε. Ναι, ναι, ναι. Γιατί λέει ο Σεπτέμβρης φέρνει μπροστά μας μια δυσκολία, διότι, προσέχτε με, γιατί λέει αλλάζει ο ρυθμός. Ναι, από τη χαλάρωση λέει επιστρέφουμε στους γνώριμους ρυθμούς και τις υποχρεώσεις. Και περιμέναμε να πάμε διακοπές για μήνες, πήγαμε 10 μέρες τόσο έφτασε και μετά γυρίσαμε πίσω και δυσκολία. Θα πεις αυτό δεν ήταν για τον Αύγουστο, εντάξει άλλο αυτό. Ναι, και άμα περνάς και λίγο μέτρια δεν σε νοιάζει, αν περνάς καλά, είναι αυτά είναι. Μαζί με τις βαλίτσες ανοίγουν και οι λογαριασμοί, παιδιά. Ναι, λέει, συστηματική ανασκόπηση λέει 39 μελετών που δημοσιεύτηκε φέτο βρήκε σταθερή σχέση ανάμεσα στο προσωπικό χρέος και σε περισσότερα συμπτώματα άγχους και κατάθλιψης. Να, ναι, ναι. Ένας, ακούω τώρα που το ξεκινάω κι εγώ. Ένας από τους λόγους φαίνεται να είναι η αίσθηση ότι χάνουμε τον έλεγχο των οικονομικών μας. Όταν όμως τα καλοκαιρινά έξοδα έχουν ξεπεράσει τις δυνατότητές μας, η επιστροφή έγινε ακόμη πιο απότομη. Είναι μπροστά οι λογαριασμοί. Όσα ξοδέψαμε το καλοκαίρι πρέπει να χωρέσουν στον προϋπολογισμό μας. Τι να κάνουμε, παιδιά. Επίσης είναι ένα άλλο. Κάθεσε πώς είναι η πρωτοχρονιά που λες από τον καινούργιο χρόνο θα κάνω θαύματα. Μετά έρχεται η πραγματικότητα και λες εντάξει, ό,τι μπορεί ο καθένας, παιδιά. Το καλοκαίρι είναι μια εποχή φορτωμένη εκτός από καύσονες και με προσδοκίες. Περιμένουμε να ξεκουραστούμε. Ταξιδέψαμε, είδαμε φίλους, διασκεδάσαμε. Θα, αυτή η λέξη, το θα. Πολύ μ' αρέσει. Σου δίνει μια ελπίδα ότι κάτι θα γίνει. Επίσης πρέπει, λέει, μέσα σε λίγες εβδομάδες του καλοκαιριού και των διακοπών να χωρέσουμε όλα όσα αναβάλουμε τον υπόλοιπο χρόνο. Και όσο το καλοκαίρι τελειώνει, έφυγε, υποτίθεται, θερμοκρασιακά μένει, αρχίζει σχεδόν αμέσως, χωρίς να το καταλαβαίνουμε, ο απολογισμός. Ήταν ξεκούραστη κατάσταση, κάναμε όσα σχεδιάζαμε, περάσαμε πραγματικά καλά. Δεν πήγα εκεί που ήθελα, δεν είδα ανθρώπους που ήθελα να δω, δεν το χάρηκα αρκετά. Μια γκρίνια, μια μύρλα, μια μιζέρια. Επίσης, τώρα που είναι όλοι έξω και τα λοιπά, ναι, είναι λέει μια ευκαιρία, μια παραλία ακόμα, μια έξοδος ακόμη, ένα τελευταίο Σαββατοκύριακο χαράς και ευτυχίας, αυτό εννοώ, ευτυχία, μεγάλη κουβέντα, μια τελευταία προσπάθεια να ζήσουμε όσα είχαμε φανταστεί. Ναι, βεβαίως. Και τελικά λέει, αφού κάνουν όλο αυτό, υπάρχει μερικές φορές λέει διακοπές, αρχίζουν να μας κάνουν ευτυχισμένους πριν καν ξεκινήσουμε. Σχέδια, ιστορίες, πράγματα, η επιστροφή αλλάζει την εικόνα, η καλή διάθεση εξαφανίζεται, δεν το βλέπω, όλοι έξω είναι. Μόνο όσοι είχαν κάνει πραγματικά χαλαρωτικές διακοπές, συνέχιζαν να αισθάνονται καλύτερα για μεγαλύτερο διάστημα, λέει η μελέτη, σε 1530 ανθρώπους. Και τελικά το διατάφτα ποιο είναι, παιδιά. Μας κάνουν καλό οι διακοπές. Για πες μου. Μας κάνουν πράγματι καλό, λέει μία έρευνα, γιατί η θετική τους επίδραση μπορεί να διαρκεί μεγάλο χρονικό διάστημα. Διότι τι βοηθάει, προσέχτε, να απομακρυνθούμε πραγματικά από τη δουλειά, εντάξει, να μην περνάμε όλες τις διακοπές ξαπλωμένοι. Ή χειρότερα.
Το πρώτο είναι το σημαντικότερο, να απομακρυνθούμε από τη δουλειά. Δεν αρκεί να φύγουμε, λέει, από το γραφείο. Όταν απαντάμε σε μηνύματα, τηλεφωνήματα, σκεφτόμαστε κρεμότητες, η απόσταση είναι μόνο γεωγραφική. Και σου λέει μετά, αυτός που έχει πάει διακοπές και έχει περάσει πραγματικά καλά, έχει παρουσιάσει σαφή βελτίωση στην υγεία του. Καταλαβαίνετε. Και τι μας περιμένει που το βρήκαμε. Φόρτος εργασίας, προθεσμίες, ιστορίες, δεν έχω πρόγραμμα, δεν προλαβαίνω, υπάρχει και τραγούδι σχετικό. Και λέει, μήπως τελικά δεν μας λείπουν μόνο οι διακοπές και τα λοιπά. Είναι η θάλασσα ή το γεγονός ότι είχαμε περισσότερο χρόνο. Είναι το χωριό μας ή η αίσθηση ότι για λίγες ημέρες δεν έπρεπε να προλάβουμε τα πάντα. Γιατί, λέει, όσο καλό και αν μας κάνουν, οι ετήσιες διακοπές δεν είναι η λύση για όσα μας δυσκολεύουν στην καθημερινή μας ζωή, γιατί κάποια στιγμή επιστρέφουμε. Θα το χαλάσω όλο το σύστημα. Όλο. Για το διακοπών και το μετά. Γιατί, λέει, το τέλος των διακοπών μας δίνει και την μια ευκαιρία να κοιτάξουμε λίγο διαφορετικά την καθημερινότητά μας. Εάν η επιστροφή μας φαίνεται δύσκολη, μπορεί το ερώτημα να μην είναι μόνο γιατί τελείωσαν οι διακοπές, αλλά σε τι επιστρέφουμε. Τώρα τι κουβεντιάζεις. Και τώρα που λέω για διακοπές και για... θα ανέβει η θερμοκρασία πάλι, το ξέρετε. Όχι ότι έπεσε. Εντάξει. Μπορεί να είσαι σε ένα τόπο που το βράδυ να κάνει μια σχετική ψύχρα και να θες να βάλεις μια ζακέτ, μια εσάρπ. Εδώ στην Αθήνα έχουν πυρώσει τα τσιμέντα, δεν καταλαβαίνει η Αθήνα τίποτα. Τίποτα όμως. Είναι η κατάσταση φοβερή. Επίσης, γιατί είπα ότι θα λέω ένα. Θα πω τώρα και ένα τελευταίο. Γιατί, πώς το λένε, τι συμβαίνει και αλλού. Για να παρηγοριόμαστε εμείς που είμαστε εδώ. Την Πέμπτη, λέει, ισοφαρίστηκε το εθνικό ρεκόρ υψηλότερης θερμοκρασίας για το Σεπτέμβριο στην Ισπανία, 45,7. Στο Ελγκαράντο, στα νοτιοδυτικά, πρωτοφανές κύμα καύσωνα σαρώνει τη χώρα. Άντε. Η τιμή, λέει, ισοφαρίζει το απόλυτο ρεκόρ Σεπτεμβρίου που είχε καταγραφεί στο Μοντόρο το 16. Σπάσαν όλα. Και οι δύο περιοχές βρίσκονται στη νότια περιφέρεια της Ανδαλουσίας, παιδιά. 40 βαθμούς είχε η Ισπανία. Καταπληκτικά. Τώρα μην αρχίσω και σας λέω για τους θανάτους και αυτά, το καταλαβαίνουμε. Ωραία. Η Ισπανία, λέει, πιέζει την Κομισιόν να αναγάγει την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή σε κεντρική οικονομική προτεραιότητα και ζήτημα ασφαλείας. Η Ευρώπη, λέει, δεν μπορεί πλέον να αρκείται σε σπασμωδικές αντιδράσεις. Τι να κάνει και αυτή η Ευρώπη, τι να πρωτοπροκάμει. Όλα θα γίνουν όπως πρέπει και όταν πρέπει. Δεν θέλω άγχος. Λοιπόν, προσέξτε με. Μην κοιτάτε, τώρα ρίχνεις και μια ματιά στη τηλεόραση. Εσύ τώρα που με ακούς, αγαπητέ ακροατή, αγαπημένη ακροάτρια. Γιατί? Αφού έχεις αποφασίσει να ακούς ραδιόφωνο. Τι κοιτάς τη τηλεόραση, θα τη δεις μετά. Αυτό που θέλεις να δεις. Λοιπόν, καταλαβαίνουμε ότι οι περισσότερες ειδήσεις από πού έρχονται, από τη Θεσσαλονίκη, διεθνής έκθεση, καταπληκτική, υπέροχη, θαυμάσια όπως πάντα, Θεσσαλονίκη, πολύ ωραία πόλη όπως πάντα. Περιμένουμε τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, ποιοι ωφελούνται από τις εξαγγελίες του και οι παρεμβάσεις έκπληξη που θα γίνουν, έτσι. Μάλιστα, 90η διεθνής έκθεση. Κι όμως θα τα ακούσουμε όλα αναλυτικά, και αντιδράσεις από την αντιπολίτευση έχουμε, και γιατί να μην έχουμε. Λογικό είναι, δεν περιμένεις κάτι? Περιμένεις κάτι άλλο? Όχι. Οπότε, λοιπόν, εχθές το πρωί, σήμερα είναι Σάββατο, θυμίζω, 5 του μηνός, ξεκίνησαν από οι κινητοποιήσεις, οι πρώτες συγκεντρώσεις και πορείες διαμαρτυρίας. Φορείς, συνδικάτα, σωματεία έχουν προγραμματίσει σειρά κινητοποιήσεων για το τριήμερο. Σήμερα αναμένεται το αποκορύφωμα. Σήμερα.
Η χθεσινή μέρα ξεκίνησε με πορεία διαμαρτυρίας υγειονομικών στις 8.30 το πρωί στο πλαίσιο του καθιερωμένου καραβανιού της σωτηρίας για τη δημόσια υγεία με αφετηρία το Ιπποκράτιο και κατάληξη στο Υφυπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Στις 11 είχε ανακοινωθεί συγκέντρωση διαμαρτυρίας εργαζομένων του ΕΚΑΒ και διασωστών έξω από το Υφυπουργείο Μακεδονίας Θράκης με τη συμμετοχή ασθενοφόρων. Επίσης, έξω το απόγευμα χτες, έγινε συγκέντρωση διαμαρτυρίας από Ομοσπονδίες των Σωμάτων Ασφαλείας, αστυνομικοί πυροσβέστες κτλ. Και των ενόπλων δυνάμεων με αφετηρία το Λευκό τον Πύργο. Σήμερα, η μέρα των εγγενείων της ΕΔΕΦ, έχουν προγραμματιστεί τουλάχιστον ακόμη 6 συγκεντρώσεις. Ξεκινώ. 5 το απόγευμα. Αγρότες στο Λευκό Πύργο. 5.30. Πάμε, συγκέντρωση του Πάμε δηλαδή, στην πλατεία Χάνθ. Επίσης 5.30 συγκέντρωση του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών στην πλατεία Χάνθ. Επίσης στις 5.30 συγκέντρωση της Ένωσης Νοσοκομειακών Γιατρών Θεσσαλονίκη στην πλατεία Χάνθ. 5.30 ώρα θα είναι κόσμος πάρα πολύ στην πλατεία Χάνθ. Στις 6 συγκέντρωση ΓΕΣΕΙ ΑΔΔΔΙ Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκη στο άγαλμα Βενιζέλου. Αιτήματα: αυξήσεις μισθών, μείωση κόστου ζωής και ωρών εργασίας. Επίσης στις 6 θα έχουμε συγκέντρωση φοιτητικών συλλόγων στην Καμάρα και συγκέντρωση κομμάτων της εξοκοινοβουλευτικής αριστεράς οργανώσεων συλλογικοτήτων και μελών του αντιεξουσιαστικού χώρου στην Καμάρα επίσης. Οι πορείες όλες σημερινές αναμένεται να καταλήξουν στη Χάνθ την ώρα που θα βρίσκεται σε εξέλιξη ομιλία του Πρωθυπουργού. Η ελληνική αστυνομία έχει θέσει σε εφαρμογή ένα εκτεταμένο σχέδιο ασφάλειας. Έτσι. Χθες, σήμερα, αύριο. Από χθες το έχει θέσει δηλαδή. Περισσότεροι από 3.500 αστυνομικοί, περίπου 60 δημιουργίες ΜΑΤ, βρίσκονται σε ετοιμότητα. Παρακολουθούν τις πορείες σε κομβικά σημεία της πόλης. Χρήση drones για εναέρια επιτήρηση των συγκεντρώσεων. Η εικόνα αυτή θα μεταδίδεται απευθείας στο κέντρο επιχειρήσεων, το οποίο λειτουργεί στο αστυνομικό μέγαρο της Θεσσαλονίκης. Επίσης, στο κέντρο της πόλης βρίσκονται σε ετοιμότητα δύο θωρακισμένα οχήματα ρήψης νερούς, ο Έαντας και η Άβρα. Κλούβες των ΜΑΤ θα τοποθετηθούν γύρω από το Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο και στο ύψος του Συντριβανίου επί της Εγνατίας, ώστε να αποτρέπεται η κατεύθυνση των ποριών προς τα πανεπιστήμια. Από τις 3 μετά το μεσημέρι, η λειτουργία του μετρό στη Θεσσαλονίκη, έτσι, αναμένεται να ανασταλεί προσωρινά σε 8 κεντρικούς σταθμούς, οι οποίοι θα κλείσουν για λόγους ασφαλείας. Ποιοι θα είναι αυτοί οι σταθμοί? Νέο σιδηροδρομικό σταθμός, Δημοκρατίας, Βενιζέλου, Αγία Σοφία, Συντριβάνη, Πανεπιστήμιο, Παπάφη και Ευκλείδης. Δηλαδή θα περνάνε οι σειρμοί, δεν θα σταματάνε. Έτσι. Από τις 3. Κάποια στιγμή θα βγουν οι αρμόδιοι φορείς και θα μας πούνε πότε θα μπορείτε να κυκλοφορήσετε ξανά και να πάτε τις βόλτες σας με το μετρό. Το έχουμε? Ωραία. Είναι και 25. Ωραία. Α, και κάτι άλλο. Αυτό τι είναι? Γεια σας. Για μένα είναι τα λουλούδια. Merci bien. Τι ωραία. Τι ωραία λουλούδια είναι αυτά. Πάρα πολύ μου αρέσουν. Είναι διαδικτυακά, δεν έχει σημασία. Άντε καλά, εδώ οι άλλοι ζουν τη ζωή τους διαδικτυακά και το λουλουδάκι. Πολύ ωραίο. Η σκέψη μετράει. Μανώλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σε καλά. Πάμε να ακούσουμε Λάιλα. Τι έρωτα κι αυτός με τη Λάιλα. Ο Έρικ Κλάπτον είχε. Εντάξει. Ήταν ένας έρωτας. Χωρίσανε μετά, αλλά δεν έχει σημασία. Όσοι προχωρήσουν, περάσαν πολύ καλά. Πάμε.

Αυτό ρε παιδιά, να προσέχω πώς μιλάω, γιατί εσείς τι έχετε κάνει, γυμνασιάρχης, ξέρω εγώ, παιδονόμος, τι έχετε κάνει, κυρία Τσιφόρου? Δεν καταλαβαίνω. Τι είπα για το μετρό στη Θεσσαλονίκη? Είπα ότι το Σαββατοκύριακο θα υπάρχουν, το σήμερα θα έχει μια δυσκολία η κυκλοφορία λόγω των συγκεντρώσεων και της διακοπής της, θα περνάνε τα, πώς το λένε, σειρμή χωρίς στάση. Αυτό είπα. Δεν κατάλαβα. Γιατί το έχετε δηλαδή το μετρό? Εσείς στη Θεσσαλονίκη δουλεύουν, δεν ξέρω από πού είστε και δεν με αφορά. Δουλεύουν και τα Σαββατοκύριακα συνέχεια. Σας πειράξαν δηλαδή οι βόλτες? Βρίσκεστε κάποιοι, βρίσκεται λόγο να τρώγεστε για κάποιον, που δεν καταλαβαίνω γιατί. Έλα παιδιά, για να ηρεμήσουμε λιγάκι. Για να ηρεμήσουμε λίγο. Εντάξει, είπαμε. Αλλά μερικές φορές, για όνομα της Παναγίας, λέμε. Τι είπα για το μετρό και παρεξηγηθήκατε? Να προσέχω πώς μιλάω. Αχ παιδιά, ο Καραλής φοβερός συνεχίζει να γράφει ιστορία. Λίγες μέρες μετά το εξωπραγματικό πανελλήνιο ρεκόρ στα 6.20, με το άλμα στα 6.20 στη Ζυρίχη, Μανόλο, θριαμβευτής της Βρυξέλλες, παιδιά, κατέκτησε για πρώτη φορά στην καριέρα του το διαμάντι του Diamond League. Άλλη μια σπουδαία επιτυχία σε μια ήδη εκπληκτική σεζόν. Μίλησε στην Era Sport αποκλειστικά ο Έλληνας πρωταθλητής. Και πώς να κρύψεις, δηλαδή, πώς να την κρύψεις τη συγκίνηση για ένα τέτοιο επίτευγμα σπουδαίο? Δεν έχω λέει λόγια. Βλέπω αυτό το διαμάντι και δεν το πιστεύω. Το τρόπο αυτό που είχε ονειρευτεί από μικρός. Μεγαλώνοντας, λέει, έβλεπα Στίβο, έβλεπα όλους τους μεγάλους αγώνες. Δεν φανταζόμουν ποτέ ότι κάποια στιγμή θα καταφέρω να κρατάω αυτό το διαμάντι στα χέρια μου. Μπράβο του. Συγχαρητήρια, καταπληκτικός. Ο Μίλτος ο Ντεντόγλου δεύτερος. Δεν πειράζει. Δηλαδή, όταν στις 10 προσπάθειες τα 9 είναι χρυσές και η μία είναι αργυρή, εντάξει παιδιά, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Καταπληκτικοί οι Έλληνες πρωταθλητές μας κάνουν και χαιρόμαστε ιδιαιτέρως. Για να δω μισό λεπτό, γιατί εντάξει τα αθλητικά, αλλά έχουμε και τα οικονομικά, δεν το συζητώ. DBRS, 20 επιστολιπτικής αξιολόγησης, αναβάθμισε τις προοπτικές για το ελληνικό αξιόχρεο, παιδιά, σε θετικές αποσταθερές, διότι αναμένει ότι ο λόγος του το δημόσιο χρέος της Ελλάδας προς το ΕΠ θα συνεχίσει να μειώνεται σημαντικά τα επόμενα χρόνια. Μπράβο. Η ελληνική οικονομία, λέει, έχει μέχρι στιγμής ανταπεξέλθει καλά στο σοκ των τιμών της ενέργειας, με τις αφήξεις τουριστών να συνεχίζουν να αυξάνονται έντονα κατά το πρώτο εξάμηνο τρέχοντος έτους. Καλό. Επίσης, λέει, τα δημοσιονομικά αποτελέσματα έχουν βελτιωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, καθώς ο κρατικός προϋπολογισμός επωφελήθηκε όχι μόνο από την ισχυρή οικονομική ανάπτυξη, αλλά και από τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, οι οποίες αύξησαν τη φορολογική συμμόρφωση και ως αποτέλεσμα διεύρυναν τη φορολογική βάση της χώρας. Okay. Αυτό είναι καλό. Είμαστε σε καλό δρόμο, μάλλον. Να το λένε οι διεθνείς οίκοι, έτσι θα είναι. Έτσι είναι. Γιατί ξέρετε, μας έχουν. Όχι, δεν είμαστε πια στο μικροσκόπιο. Υπάρχουν χώρες που έχουν προβλήματα πια τραγικά οικονομικά. Έτσι. Αλλά τέλος πάντων είμαστε έτσι στο. Πώς να το πω έτσι. Στο πεδίο του ενδιαφέροντος, το πω. Όχι στο επίκεντρο. Λοιπόν, τι είναι αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Είναι σαμπέιν για κάποιο λόγο. Σαμπάνια, σαμπάνια. Έχουμε ανέβει επίπεδο, μάλλον. Δεν χρειάζεται τσίπουρα και πώς θα λένε, τσικουδιές και τέτοιο. Τώρα ανεβήκαμε επίπεδο. Σαμπάνια. Να είσαι καλά, Χρήστο μου. Εγώ σας ευχαριστώ για την παρέα όλα αυτά τα χρόνια. Και βεβαίως θέλω να αγαπήσετε και το καινούργιο πρόγραμμα που ξεκινάει τη Δευτέρα. Γεια σας. Γεια σου, Στράτο. Καλά, εσείς? Αυτή μου έχει στείλει ένα βιντεάκι, ένα πιτσιρικάκι μικρούλι, δηλαδή ενός, ενάμιση, το οποίο είναι σχεδόν ξαπλωμένο σε μια, στην παραλία, σε μια ξαπλώστρα, με καπέλο, με φοβερό μαγιό κτλ. Και πίνει το γάλα του, αγναντεύει τη θάλασσα. Αυτό είναι. Έτσι θα έπρεπε να είμαστε? Ναι, θα έπρεπε. Θα έπρεπε να κρατάμε την παιδικότητά μας. Τώρα από το θα έπρεπε μέχρι το τι συμβαίνει, έχει μια διαφορά μεγάλη. Τρεις συμβουλές για τη ζωή. Άκου τώρα τι μου έστειλε.
πραγματικά. Αγνόησε όταν σε επικρίνουν. Γεια Σοφία. Άκουσε όταν σου δίνουν συμβουλές. Φύγε όταν δεν σε εκτιμούν. To the point, η Σοφία. Πάμε παρακαλώ το επόμενο.

Αχ. Πολύ έξυπνο. Wow, ανατριαστικά έξυπνο. Πόσο έξυπνοι είστε. Λοιπόν, η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ καλεί τη διεθνή κοινότητα να αντικαταστήσει το παραδοσιακό μερκατορικό χάρτη με χάρτη που θα αποδίδει με ακρίβεια το πραγματικό μέγεθος της Αφρικανικής Ηπείρου. Λοιπόν, ο γνωστός σε όλους μερκατορικός χάρτης σχεδιάστηκε το 1569 από το φλαμανδό χαρτογράφο Γεράρδο Μέρκατορ για να διευκολύνει την αυσιπλοεία, έτσι. Όμως, λόγω της γεωμετρικής τεχνικής προβολής, οι περιοχές κοντά στον Ισημερινό εμφανίζονται δυσανάλογα μικρές, ενώ οι περιοχές υψηλού γεωγραφικού πλάτους μεγεθύνονται υπερβολικά. Αποτέλεσμα αυτής της παραμόρφωσης είναι: η Αφρική να απεικονίζεται σχεδόν ισομεγέθιστη με τη Γρυλανδία, ενώ στην πραγματικότητα είναι 14 φορές μεγαλύτερη. Εντάξει. Το Τόγκο, το οποίο ηγείται της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας, έχοντας στο πλευρό του και τα 54 κράτη της Αφρικανικής Ένωσης, προτείνει την καθιέρωση του χάρτη Equal Earth, ο οποίος αποδίδει τις αναλογίες των Ηπείρων με ακρίβεια. Καλό είναι αυτό. Ναι, είμαστε ακριβείς. Δηλαδή, εντάξει, τι είναι αυτή η κατάσταση τώρα. Όλα θα γίνουν. Όλα θα γίνουν όπως πρέπει. Λοιπόν. Πέραν όλων των άλλων, έχουμε μία κατάσταση στην οποία, μισό λεπτό, επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης περίπου 50 αλλοδαπών χθες το βράδυ στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων στην Κρήτη. Σύμφωνα με το λιμενικό, η Λέμβο, στην οποία επέβαιναν, εντοπίστηκε από ένα αέριο μέσο της δύναμης Frontex σε απόσταση περίπου 14 ναυτικών μιλίων νότια των Καλολιμένων, υπό το συντονισμό του ενιαίου κέντρου συντονισμού έρευνας και διάσωσης. Περισυνελέγησαν οι περίπου 50 αλλοδαποί από ένα βαγοσωστικό σκάφος του λιμενικού και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι. Τραβάνε και αυτοί οι άνθρωποι, τους φορτώνουν σε σαπιοκάρβα, σε λέμβου, σε... Τι τραβάνε. Λοιπόν, προσέξτε με τώρα. Η δήλωση της ημέρας, της χθεσινής. Μπορεί σήμερα να γίνει άλλη δήλωση, ποτέ δεν ξέρεις. Γίνονται κάτι δηλώσεις εκεί, γύρω στα ξημερώματα τα δικά μας που είναι στην Αμερική. Δίνονται συνεντεύξεις, έχουμε δηλώσει. Αναχώρησαν για τη Ρωσία και την Ουκρανία οι ειδικοί απεσταλμένοι των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Βαλ γραφείο, ο Τραμπ, ναι, άφησε να εννοηθεί ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν μια συγκεκριμένη πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου. Στο πέμπτο έτος είμαστε, έτσι. Όμως δεν έδωσε διευκρινήσεις περισσότερες για το ποια ακριβώς είναι αυτή η πρόταση. Έχει μια πρόταση. Επίσης δεν είπε αν οι απεσταλμένοι του θα πάνε και στις δύο χώρες. Είχε βγει ο Ζελένσκι νωρίτερα και είπε ότι ο Βίτκοφ και ο Κούσνερ θα βρίσκονται την Κυριακή στο Κίεβο αύριο, αφού προηγουμένως πάνε στη Μόσχα. Τέλος πάντων, ο Τραμπ είπε ότι έχουμε, λέει, μια ιδέα για ειρήνη. Έστειλα τον Στίβ Βίτκοφ και τον Τζάρετ Κούσνερ, δύο σπουδαίους διαπραγματευτές. Έχουν κάνει σπουδαία δουλειά και τους στείλαμε εκεί για να δούμε αν μπορούμε ή όχι να κάνουμε κάτι. Και είπε επίσης ότι μπορεί να υπάρχει μια καλή πιθανότητα να το κάνουμε. Τι να σας πω. Δεν ξέρω. Λένε οι πηγές στο Reuters 2 ότι οι απεσταλμένοι σχεδίαζαν να ταξιδέψουν στη Μόσχα το Σαββατοκύριακο και στη συνέχεια να πάνε στο Κίεβο. Τι να σας πω. Τι θα γίνει, δεν ξέρω. Για να πάνε, κάτι θα έχουν στο νου τους. Να πεις τα άλλα πετύχανε, πού να ξέρω. Πετύχανε, εσείς τι λέτε. Λοιπόν, επίσης επανέλαβε ο Αμερικανός Πρόεδρος ότι ο Πούτιν δεν σκοπεύει να επιτεθεί στο ΝΑΤΟ. Αυτό το σχόλιο έγινε για το οπλισμένο μη επαδρωμένο αεροσκάφος που εντοπίστηκε στο αεροδρόμιο της Λειψίας και για το οποίο η Γερμανία επιρρύπτει ευθύνες στη Μόσχα. Είπε τώρα, του μίλησα, λέει, τον γνωρίζω καλά. Αυτό. Ο Πούτιν δεν επιδιώκει να επιτεθεί σε έδαφος του ΝΑΤΟ. Αφού το ξέρει. Είναι φίλος μου. Πώς λέμε όλοι.
φίλος μου, το ξέρω. Α, του είπε, φαίνεται δεν το σκοπεύει. Στο μεταξύ έγιναν δύο νέες απόπειρες επιθέσεων σε ενεργειακές υποδομές στη Γερμανία. Οι γερμανικές αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο πίσω από τις ενέργειες να βρίσκεται ένας 48χρονος, ο οποίος έχει αναλάβει την ευθύνη για τουλάχιστον, για τις περισσότερες από αυτές. Και χθες το απόγευμα έγινε γνωστό ότι σημειώθηκε ακόμη μία επίθεση στον ενεργειακό κόμβο του Γκέρλιτς στα σύνορα Γερμανίας-Πολωνίας. Τις προηγούμενες μέρες είχαν καταγραφεί αντίστοιχες επιθέσεις από το Γένσβαλτε του Βραδεμβούργου στην Ανατολική Γερμανία έως τη Βρέμη. Αυτές λοιπόν τις επιθέσεις είπε ότι τις πραγματοποίησε ένας 48χρονος με δύο χειρόγραφες επιστολές που ταχυδρόμησε σε γερμανικά μέσα ενημέρωσης. Ως κίνητρό του επικαλείται τη μάχη κατά των ορυκτών πηγών ενέργειας, ενώ κατηγορεί επίσης τη Γερμανία ότι υποστηρίζει τη γενοκτονία στην Παλαιστίνη. Είχε υποστηρίζει σε αυτές τις επιστολές ότι σχεδίασε και εκτέλεσε όλες τις επιθέσεις μόνος του. Και στις επιστολές αυτές περιγράφει λεπτομερώς όλες τις τεχνικές πτυχές. Λένε οι αρχές, μόνο ο δράστης θα μπορούσε να τα γνωρίζει αυτά. Μάλιστα. Είναι, λέει, αυθεντική μάλλον η επιστολή. Έγινε έρευνα στην κατοικία του προχθές. Δεν εντοπίστηκε ο ίδιος. Καταζητείται στη Γερμανία και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αλλά κατά τη διάρκεια της έρευνας εντοπίστηκαν ύποπτες ουσίες, εκρηκτικά υλικά και άλλα αντικείμενα. Και με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, είπε ο Ομοσπονδιακός Υπουργός Εσωτερικών, ο οποίος έδωσε έκτακτη συνέντευξη τύπου, ότι θα πρέπει να θεωρηθεί ότι πρόκειται για υπόθεση εξτρεμισμού που συνδέεται με ακτιβιστές του κλίματος. Να θυμίσω ότι οι νέες επιθέσεις σημειώνονται σε μια εβδομάδα κατά την οποία κλιμακώθηκε και η αντιπαράθεση μεταξύ Βερολίνου και Μόσχας για τον υβριδικό πόλεμο της Ρωσίας μετά την απόπειρα στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Και προσέξτε με, η εβδομάδα αυτή θα ολοκληρωθεί πώς, με τις κρίσιμες τοπικές εκλογές στη Σαξονία. Αυτές οι εκλογές αναμένονται να αναδείξουν νικητή το ακροδεξιό κόμμα ΕΦΤΕ. Με τραγούδι θα πάμε στο ακριβώς της ώρας, θα ακούσουμε και ένα δελτίο ειδήσεων.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Στραμμένα στη Θεσσαλονίκη είναι τα βλέμματα, καθώς κορυφώνεται η αντίστροφη μέτρηση για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη από το βήμα της 90ης ΔΕΘ, στην οποία θα συμμετάσχουν 25 χώρες με τιμόμενη φέτος την Ιαπωνία. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, το πακέτο μέτρων θα ξεπερνά τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ και θα περιλαμβάνει μόνιμες παρεμβάσεις από το 2027, αλλά και οριζόντια μέτρα. Ο Πρωθυπουργός αναμένεται να παρουσιάσει αναλυτικό χρονοδιάγραμμα εφαρμογής τους, με τις πρώτες παρεμβάσεις να ξεκινούν από τον Νοέμβριο του 2026. Σε πλήρη ετοιμότητα, υπουργοί και κυβερνητικά στελέχη εν ώψη ΔΕΘ, ο Κυριάκος Πιερακάκης μιλά για σαφές, συγκεκριμένο και απολύτως υλοποιήσιμο σχέδιο τετραετίας. Ενώ ο γραμματέας Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυριανάκης τονίζει ότι οι πολίτες πρέπει να έχουν σαφείς δεσμεύσεις στις εθνικές εκλογές. Στο ΠΑΣΟΚ, το επιτελείο του Νίκου Ανδρουλάκη οριστικοποιεί την παρουσία του στη Θεσσαλονίκη, με τον πρόεδρο του κόμματος να δηλώνει ότι η Ελλάδα δεν αντέχει άλλη χαμένη τετραετία. Το Κομμουνιστικό Κόμμα δίνει ραντεβού αύριο στην Χάνθ, ενώ ο Κυριάκος Βελόπουλος κάνει λόγο για χρεοκοπημένα κόμματα και χρεοκοπημένες πολιτικές. Στη ΔΕΘ θα δώσει το παρόν και ο ΣΥΡΙΖΑ, παρουσιάζοντας τις προτάσεις του. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται και η Ζωή Κωνσταντοπούλου για το συλλαλητήριο. Σε υψηλούς τόνους η πολιτική αντιπαράθεση κυβέρνησης και Ελλάς μετά την παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος από τον Αλέξη Τσίπρα. Λίγες ώρες πριν από την έναρξη της ΔΕΘ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εγκαινίασε τη νέα αιματολογική κλινική στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, τονίζοντας ότι αποτελεί απόδειξη αξιοποίησης των ευρωπαϊκών πόρων. Παράλληλα, παρέστη στη θεμελίωση του νέου βιοκλιματικού κολυμβητικού κέντρου Αμπελοκήπων Μενεμένης και στα εγγένεια του 5ου Δημοτικού Σχολείου Αμπελοκήπων. Αυξήσεις στους μισθούς, μείωση του ΦΠΑ στα βασικά είδη διατροφής και περιορισμό των ωρών εργασίας στις 37,5 την εβδομάδα ζητά η ΓΕΣΕ εν ώψη του σημερινού συλλαλητηρίου στη Θεσσαλονίκη. Ζητά επίσης τη αριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας, μέτρα για το στεγαστικό κόστος και επιστροφή του καθορισμού του κατώτατου μισθού μέσω Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. Το ρόλο της Ελλάδας ως ενεργειακού κόμβου στη νότιο-ανατολική Ευρώπη ανέδειξε η Αμερικανίδα πρέσβης Κίμπερλι Γκίλφοιλ μιλώντας στη Θεσσαλονίκη. Τόνισε τη σημασία του κάθετου διαδρόμου και της επέκτασής του προς Σερβία και Βόρεια Μακεδονία, υπογραμμίζοντας ότι η ενεργειακή ασφάλεια είναι εθνική ασφάλεια. Παράλληλα, προανήγγειλε επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο σε λίγες εβδομάδες. Αναχώρησαν οι απεσταλμένοι του Αμερικανού Προέδρου Στίβ Βίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ με στόχο συμφωνία Ρωσίας-Ουκρανίας. Ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν μια συγκεκριμένη πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου που διανύει το 5ο έτος του. Ο Αμερικανός Πρόεδρος επανέλαβε ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν δεν σκοπεύει να επιτεθεί στο ΝΑΤΟ, σχολιάζοντας το οπλισμένο ντρόουν που εντοπίστηκε στο αεροδρόμιο της Λειψίας και για το οποίο η Γερμανία κατηγορεί τη Μόσχα. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε επίσης ότι οι αμερικανικές δυνάμεις ενδέχεται να πλήξουν σύντομα το βουνό της Αξίνας, κωδική ονομασία οχυρωμένης ιρανικής πυρηνικής εγκατάστασης, κωδική ονομασία οχυρωμένης ιρανικής πυρηνικής εγκατάστασης,

0: θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 20 έως 35 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr και πάλι κοντά σας στα μικρόφωνα η Ελπίδα Γεωργιετζίκη.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Μία και 11, σχεδόν 12 πρώτα λεπτά. Αυτό το ξημέρωμα του Σαββάτου, 5 του μηνός, με όλα τα βλέμματα στραμμένα στη Θεσσαλονίκη. Καμία παρεξήγηση, Κατερίνα. Αγάπη μόνο. Τελείως. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, είχαμε μία φωτιά 12.30 σε χαμηλή βλάστηση στο θέατρο Βράχων στο Βύρονα. Έσπευσαν 18 πυροσβέστες με 7 οχήματα. Έσβησε, αλλά. Δηλαδή, πραγματικά. Αφήσουμε λίγο φρόνημα. Λίγο. Γίνεται. Ή δυνατόν. Εντάξει, όλα είναι. Τι έχω για να δω. Μα, παιδί μου, δηλαδή πραγματικά. Τρεις νεκροί, 23 τραυματίες, Ισραηλινά πλήγματα χθες το βράδυ στο νότιο και ανατολικό Λίβανο, σε περιοχές της Τύρου και της Ναμπατία, στην Μπεκά, στα ανατολικά. Λέει ο στρατός ο Ισραηλινός ότι επιτέθηκε διότι η Χεζμπολάχ στόχευσε με ντρόουν Ισραηλινούς στρατιώτες. Κατάλαβα. Άμα βρεθεί λύση, ελάτε να μου το πείτε. Αν βρεθεί λύση, θα σας το πούμε εμείς πρώτα. Αλλά δεν το βλέπω. Εν τέτοια περιπτώσει, όπως και να έχει, η κατάσταση έχει έτσι. Κάτι άλλο που θέλω να πω, γιατί τώρα θα έχει κάτι προτάσεις, λέει, για την Ουκρανία, για την ειρήνευση. Μεταξύ βομβαρδίζει η Ρωσία την Ουκρανία. Ναι, μην νομίζετε ότι. Γιατί ακούω διάφορα. Και θέλει λύση, και θέλει επίλυση, και θέλει. Παιδιά, αυτά τα πράγματα. Εντάξει, μίλησε ξεκάθαρα. Να μην ακούμε μόνο, να ακούμε και όλη την δήλωση. Είπε λύση ναι, με τρομοκράτες δεν μιλάω, δηλαδή Ζελένσκι, δηλαδή φύγε Ζελένσκι για να δω τι θα κάνω. Αυτό. Καταλαβαίνετε. Έλα τώρα, εντάξει. Χτυπάνε, δεν υπάρχει. Μακάρι να βγω ψεύτρα και να έχουμε λύση άμεση. Για να βγει ο Κούσνερ, που είναι ο γαμπρός του Τραμπ, και ο Βίτκοφ και να πούνε παιδιά τα βρήκανε και θα συζητήσουν και τα λοιπά. Δεν είναι τώρα άμεσα αυτή η κατάσταση διαχειρίσιμη. Έλα τώρα. Εντάξει. Δηλαδή, χτύπησε η Ρωσία στο αρχηγείο της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας. Θα πάνε οι Αμερικανοί απεσταλμένοι, οι δημοσιολαβητές. Αλλά. Έλα τώρα. Πώς να το πω, ρε παιδί μου, πιο απλά. Επιλέγει ο Πούτιν την κλιμάκωση. Δηλαδή, πόσο πιο φανερό είναι αυτό το πράγμα. Με διπλωματικές προσπάθειες, ναι, μια έτσι, τάση των διαμεσολαβητών πάντα για να ξεκινήσουν πάλι οι ειρηνευτικές συνομιλίες, αλλά. Έχει υιοθετήσει η Μόσχα τακτική συνεχών επιδρομών με ταχύτερα drones. Θέλει να εξαντλήσει την Ουκρανική αεράμινα. Δεν έχει πάτριο η Ουκρανία. Προσπαθεί να χτυπάει πώς να το πω τώρα, σε υποδομές και σε στόχους που θα δημιουργήσουν τέτοια ανασφάλεια που δεν πάει άλλο. Εντάξει τώρα. Είπαμε. Δηλαδή, αυτό το χτεσινό χτύπημα δεν είναι μία ακόμη ουκρανική κρατική υπηρεσία. Βρίσκεται στον πυρήνα των επιχειρήσεων ασφαλείας και πληροφοριών του Κιέβου. Και έχει συνδεθεί με ορισμένα από τα πιο θεαματικά πλήγματα εναντίον ρωσικών στόχων, ακόμη και βαθιά μέσα στο έδαφος της Ρωσίας. Και η επίθεση λέει στο αρχηγείο, ξαναλέω, της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας στο κέντρο του Κιέβου. Μπορεί να ερμηνευθεί και ως μήνυμα της Μόσχας προς το μηχανισμό που σχεδιάζει και εκτελεί τις ουκρανικές και μυστικές ασύμμετρες επιχειρήσεις. Και δεν είναι, ξέρεις, χτύπησε κάπου, στην καρδιά του Κιέβου, κοντά στον ιστορικό καθεδρικό ναό της Αγίας Σοφίας, ο οποίος περιλαμβάνεται στα μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO και σε περιοχή που βρίσκονται ξένες διπλωματικές αποστολές. Και μάλιστα η επίθεση εκδηλώθηκε την ώρα που ήταν σε εξέλιξη διπλωματική εκδήλωση για τον νέο πρεσβευτή της Ισπανίας. Και βγαίνει η Ισπανία και η Μαδρίτη και μιλάει για απαράδεκτη κλιμάκωση. Έλα τώρα. Βέβαια, ο Ζελένσκι προανήκει λέει χειροπιαστή απάντηση.
μεταφέροντας την αντιπαράθεση στο επόμενο και απολύτως απρόβλεπτο στάδιο, το είδος, την έκταση και τον χρόνο των ουκρανικών αντιπίνων. Δεν είναι ότι ξέρεις, συνήθως βομβαρδίζουν νύχτα. Έτσι, μάλιστα. Όμως η Ρωσία στρέφεται σε μικρότερες, λένε οι New York Times, διαδοχικές και σχεδόν συνεχείς επιδρομές. Χρησιμοποιεί ταχύτερα ντρόουν με κινητήρες jet, που είναι πιο δύσκολο να εντοπιστούν και να αναχαιριστούν. Μέρα νύχτα δεν υπάρχει. Γιατί όταν ξέρεις ότι δέχεσαι επιθέσεις βράδυ, νύχτα. Εδώ δεν υπάρχει. Εδώ να πάσα στιγμή και ώρα. Είναι, θέλω να το έχουμε λίγο στο νου μας, γιατί έχουμε μια εικόνα, εντάξει, είναι και σε εξέλιξη και ο πόλεμος εκεί. Μετακινήσεις, εργασία, σχολεία. Αυτό λέγεται ψυχολογική πίεση και επιχειρησιακή πίεση, βεβαίως, εννοείται. Εντάξει. Εντάξει. Και στην Οδυσσό και στο Ντνίπρο. Χτυπήθηκε στην περιφέρεια του Κιέβου αποθήκη του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Εκεί φυλάσσονταν ιατρικές και ανθρωπιστικές προμήθειες. Έλα. Δηλαδή, φέτος μόνο έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 20 επιθέσεις σε αποθήκες ανθρωπιστικής βοήθειας. 15 αφορούν υγειονομικό υλικό. Δεν είναι η μονομερής η κλιμάκωση. Εντάξει. Η Ουκρανία, λέει, ενισχύει τις επιθέσεις της στο εσωτερικό της Ρωσίας με στόχο πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, ενεργειακές υποδομές και σημεία στρατιωτικής σημασίας. Δεν γίνεται, κάθεται. Άντε να σκοτώ, όσοι ζήσουμε και όσοι δεν ζήσουμε. Τι να σας πω. Μακάρι να η κατάσταση να εξομαλυνθεί. Αλλά τώρα... Βρε τι έχουμε πάθει με τους πολέμους. Τι ωραία θα ήταν να κουβεντιάζουμε. Θα πούμε και για ευχάριστα. Δεν μπορεί να μην έχει. Θα έχει οπωσδήποτε. Θα έχει οπωσδήποτε. Γεια σας. Αυτό για μένα είναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Merci. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Ευχαριστώ. Και θεωρώ ότι έχει μία... Έχει τη σημασία του. Τη σημασία του. Τη σημασία του. Έχω και άλλο θέμα. Αυτά είναι. Ώσπου να τελειώσει ο πόλεμος στη Ρωσία, ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία, έτσι, ώσπου να τελειώσει αυτό, έχουμε και έναν άλλο πόλεμο. Τώρα θυμάστε που είπε ο χθες, δεν ξέρω, το ακούσατε? Γιατί κάτι λέμε στις ειδήσεις, να τις ακούτε. Που βγήκε ο Αμερικανός αντιπρόεδρος και λέει, δεν είναι πόλεμος, λέει, αυτό στο Ιράν, είναι κάτι άλλο. Ναι, γιατί είναι και οι εκλογές, ξέρετε, διάμεση στο Νοέμβρη, και οι Αμερικάνοι σου λέει πόσο, οι ψηφοφόροι σου λέει πόσο θα κρατήσει αυτή η ιστορία. Πίεση πολύ, πετρέλαια, χρήμα, άναδος τιμών, γιατί με το που γίνεται, οτιδήποτε γίνεται, ανεβαίνουν, εκτοξεύονται οι τιμές. 97 δολάρια το βαρέλι έχει φτάσει στο Brent. Οπότε, ναι, υπάρχει ένα ζήτημα και σου λέει δεν είναι πόλεμος, είναι κάτι άλλο. Τι είναι? Είναι, λέει, παιχνίδια, είπε ο Τραμπ. Έτσι είπε. Παιχνίδια. Η προοπτική, λέει, μιας άμεσης συμφωνίας για τον τερματισμό της σύγκρουσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν φαίνεται να είναι και πάλι απίθανη, διότι οι δύο εμπόλεμες πλευρές ανταλλάσσουν πλήγματα και διατυπώνουν αδιάλακτες θέσεις. Και οι ΗΠΑ έχουν ανακοινώσει ότι περνούν σε μια νέα φάση, έναν ευρύ οικονομικό αποκλεισμό κατά του Ιράν και των χωρών που συναλλάσσονται με αυτό. Θέλουν να αναγκάσουν το Ιράν να προσέλθει σε διαπραγματεύσεις και να σταματήσει τις επιθέσεις στα στενά του Ορμούζ εναντίον πλοίων. Θυμάστε το μνημόνιο κατανόησης? Ούτε αυτοί το θυμούνται. Τον Ιούνιο που το έχουν υπογράψει. Προβλεπόταν να οδηγήσει σε μόνιμη κατάπαυση του πυρός και σε συμφωνία εντός 60 ημερών. Τέλος αυτά. Τα ξεχάστε τα. Η σύγκρουση εισέρχεται στον 7ο μήνα της. Ομάδα του BBC ζήτησε από τρεις ειδικούς να καταθέσουν τις εκτιμήσεις τους για το πώς μπορούν να εξελιχθούν τα πράγματα. Ο Jason Campbell, ανώτερος συνεργάτης στο Middle East Institute στην Ουάσιγκτον, είπε
ότι το πρόβλημα είναι ότι εξακολουθούμε να μην γνωρίζουμε με βεβαιότητα ποιοι είναι οι στρατηγικοί στόχοι των ΗΠΑ στο Ιράν. Και ο Λευκός Οίκος επανεξετάζει διαρκώς τι είναι διατεθειμένος να αποδεχθεί από πολιτικής άποψης. Υπήρχε η εκτίμηση ότι το στρατιωτικό σκέλος θα ήταν αρκετό για μια γρήγορη νίκη, αλλά δεν φαίνεται ότι υπάρχει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Και αυτό που βλέπουμε είναι ότι οι ΗΠΑ επιχειρούν να αξιοποιήσουν διαφορετικούς μοχλούς πίεσης, στρατιωτικούς και οικονομικούς. Και αυτή τη στιγμή, λέει η κυβέρνηση, φαίνεται να είναι ικανοποιημένη με μια κατάσταση κάποιου είδους στασιμότητας. Θεωρώ ότι είναι ικανοποιημένη με τη διατήρηση του αποκλεισμού και με την πραγματοποίηση κατά διαστήματα επιθέσεων αντίον των δυνατοτήτων του Ιράν να διαταράσει την ευσυπλοεία στα στενά. Και οι Αμερικανοί αξιωματούχοι ευελπιστούν ότι οι νέες κυρώσεις θα είναι αρκετές για να αναγκάσουν το Ιρανικό καθεστώς να προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων από πιο αδύναμη θέση. Τι να γίνεται άραγε ο Μοντζάμπο Χαμενεΐ, ποιος να ξέρει. Επίσης δεν ξέρουμε, δεν έχουμε πληροφόρηση πώς κρεμάσανε τις τελευταίες μέρες. Τι μουλάδες, δεν ξέρουμε αυτό. Οι Αμερικανικές δυνάμεις, λέει, φαίνεται ότι κατάφεραν τις τελευταίες ημέρες να εξασφαλίσουν τη διέλευση ενός επαρκούς, έστω και περιορισμένου αριθμού πλοίων από τα στενά του Ορμούς, για να αποφευθεί ένα σοκ στις τιμές του πετρελαίου ή μια παγκόσμια οικονομική κατάρρευση. Αλλά αυτή δεν ήταν η στόχη των ΗΠΑ όταν ξεκίνησαν τον πόλεμο. Το Ιράν, λέει, πιθανότατα θα απαιτήσει υψηλό τίμημα για να επιτευχθεί μια λύση. Κάτι που είναι πιθανό να παραμείνει πολιτικά μη αποδεκτό από την κυβέρνηση Τραμπ. Συγγνώμη, θα πω το όνομα, δεν το ξέρω αν το προφέρω καλά. Ανίσεχ Παρίσι Ταμπριζί, αναπληρώτρια συνεργάτηδα στο πρόγραμμα Μέσης Ανατολής και Βόρειας Αφρικής. Ουσιαστικά, λέει, τα τελευταία πλήγματα αλλάζουν ουσιαστικά τους υπολογισμούς του Ιράν σχετικά με τον πόλεμο. Η Τεχεράνη προετοιμάζεται για μεγαλύτερη πίεση στην οικονομία της και για συνέχιση των επιθέσεων. Σε οικονομικό επίπεδο, αυτό που αναμένεται, που είναι προφανές, είναι να πληγεί η Ιρανική οικονομία, η οποία έχει ήδη επηρεαστεί από τον πόλεμο και αντιμετωπίζει ούτως ή άλλως διαφορετικά προβλήματα. Όπως γνωρίζουμε, λίγοι από τις διαδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στο Ιράν τον Δεκέμβριο και τον Ιανουάριο. Τι να σας πω. Θέλει και το Ιράν, λέει, μία έξοδο από τη σύγκρουση. Δεν θέλει να υποκύψει στην αμερικανική πίεση, ούτε να αλλάξει τη στάση της. Και επίσης ο Νίκολας Χόπτον, διακεκριμένος συνεργάτης, λέει, σε θέματα διεθνούς ασφαλείας στο Royal United Services Institute του Λονδίνου, φοβερό, πρώην πρεσβευτής του Ηνωμένου Βασιλείου στο Ιράν, είπε ότι η τελευταία κλιμάκωση της στρατιωτικής δράσης δεν πρόκειται να οδηγήσει το Ιράν σε συνθηκολόγηση. Είναι απλώς η τελευταία εξέλιξη σε μια διαρκώς μεταβαλλόμενη σύγκρουση. Ούτε η οικονομική, λέει, πίεση είναι πιθανό να αποδώσει. Κίνα, Ρωσία και άλλες χώρες που συναλλάσσονται με το Ιράν δεν θα και στηρίξουν μονομερείς αμερικανικές κυρώσεις. Και το Ιράν μπορεί να συνεχίσει να διαταράσει την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς. Κρατά ουσιαστικά, λέει, το χέρι στο λαιμό της παγκόσμιας οικονομίας. Και ποια είναι η στρατηγική εξόδου του Λευκού Οίκου? Αν ο Τραμπ, λέει, μπορούσε να καταβάλει μια σταθερή και συνεχή προσπάθεια για τη διαπραγμάτευση της συμφωνίας, περιγράφεται στο Μνημόνιο Κατανόησης του Ιωνίου, αυτή θα αποτελούσε τη διέξοδο από τη σύγκρουση. Μια συμφωνία θα έδινε ένα είδος νίκης στην Αμερική, θα αποδυνάμωνε τους φιλιππινικούς κόλπους της Ισλαμικής Δημοκρατίας, προσέξτε, αλλά θα καθησύχαζε επίσης τη διεθνή κοινότητα ότι το Ιράν δεν πρόκειται να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Αλλά, εντάξει, είναι πολύ σημαντικοί όλοι αυτοί οι άνθρωποι που μιλούν, είναι εξαιρετικοί και γνωρίζουν τα πράγματα εις βάθος και τα λοιπά. Αλλά περιμένουμε τι θα γίνει. Εντάξει, θα γίνουν πολλά πράγματα καλά, υποθέτω. Τώρα, θα λυθήκανε τα θέματα, θα λύσουν της Ουκρανίας, θα λύσουν και του Ιράν και πάμε παρακάτω. Έτσι. Και όλα αυτά γιατί δεν γίνονται για τις εκλογές, αλλά με φόντο τις εκλογές του Νοεμβρίου της ενδιάμεσης. Αυτό είναι, παιδιά, εδώ θέμα. Και επίσης είναι το
το χρηματικό. Παρακαλώ κύριε, τι είπατε? Έχουμε διαφημίσεις. Άντε βάλτε τις διαφημίσεις. Και το τραγούδι βέβαια, εννοείται. Πάμε.

0: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ, εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
1: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
0: Earth News Radio 105,8.
2: Πήγε κιόλας και μισή. Τι είπε, ναι, όχι, μισό λεπτό, περιμένετε. Δεν θέλω να λέμε πράγματα που δεν ισχύουν. Υπάρχει το όρος Αξίνας στο Ιράν που είναι κρυμμένα τα όπλα της Τεχεράνης. Και είπε θα χτυπήσει εκεί ο Τραμπ. Αυτό είπε. Και είπε είναι παιχνιδάκι ο πόλεμος. Εντάξει. Okay. Υπάρχει ένα πάρα πολύ ωραίο θεατρικό. Έτσι είναι αν έτσι νομίζετε. Πολύ ωραίο. Πολύ. Πώς θα ήθελα να το ξαναδώ. Το είχα δει πριν χρόνια όταν ήμουν νέα. Και νομίζω ότι θα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Καθένας μπορεί να λέει, και δεν είναι ο καθένας, είναι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, έτσι. Παιχνιδάκι, παιχνιδάκι. Να πεις, είναι. Όχι. Αλλά, γεια σας, αυτό τι είναι. Α, ευχαριστώ πάρα πολύ. Για μένα, γλυκάκια είναι. Και είναι και διαδικτυακά, δεν παχαίνουν κιόλας. Πολύ ωραία. Γεια σου πολύ, να μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Δεν θα σχολιάσω. Έχει δώσει το Υπουργείο απάντηση. Τα βιβλία δεν αποτελούν επιλογές της πολιτικής ηγεσίας ως προς το περιεχόμενό τους, λένε επικεφαλής του Υπουργείου Παιδείας, με αφορμή τη συζήτηση που έχει προκύψει αναφορικά με το περιεχόμενο βιβλίου που συμπεριλαμβάνεται στο νέο Μητρό Διδακτικών Βιβλίων. Έχουν ήδη δοθεί δημόσιες διευκρινήσεις από τον εκδοτικό οίκο, σύμφωνα με τις οποίες δεν απεικονίζουν όσα τους αποδόθηκαν σε σχετικά δημοσιεύματα. Επίσης, εμένα δεν μου αρέσει κάτι, εμένα δεν μου αρέσει το καλοκαίρι. Συγγνώμη για το πρώτο ενικό, αλλά για να μην το βαρύνω πολύ και για να μην κάνω σχόλια που δεν θέλω τελευταία μέρα. Εμένα δεν μου αρέσει το καλοκαίρι. Έτσι. Εγώ θέλω να είναι χειμώνας. Θέλω να βρέχει, να χιονίζει, να έχει. Να χιονίζει, εντάξει, στην Έλληνα να ζούμε. Να χιονίζει, έχει τη δυσκολία του. Να έχει ομίχλη, να έχει τέτοια πράγματα. Όμως, υπάρχει το καλοκαίρι. Αυτό είναι το δεδομένο. Επίσης, υπάρχει. Οι καμπάνες που χτυπάνε, όχι τα καμπανάκια, ποια καμπανάκια, ξεχάστε τα. Που μιλάνε για Ελνίνιο και ιστορίες και είναι μια πραγματικότητα. Εάν εγώ δεν θέλω να τη δω και θέλω να κάθομαι στο σπίτι μου με 14 air condition και 37 ανεμιστήρες και να νομίζω ότι έξω έχει πάει, κάνει κρύο ενώ δεν κάνει, αυτό είναι θέμα δικό μου. Όχι. Να αρνηθώ την πραγματικότητα. Αυτή είναι. Πάμε παρακάτω. Και επίσης, κάτι που συμβαίνει, να το αρνηθώ. Και αφού συμβαίνει αυτό για το οποίο κατηγορείται το βιβλίο, πού μας έχει ενοχλεί, μας έχει διαταράξει εμάς τη ζωή μας ή τις διαπροσωπικές μας σχέσεις? Ρωτώ, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, παιδιά. Τώρα να κουβεντιάσουμε τέτοια ώρα για συμπερίληψη και ισοτιμία και σεβασμό της διαφοράς. Γιατί άνθρωποι είμαστε και έχουμε τη γνώμη μας και καλά κάνουμε και την εκφράζουμε. Στη δημοκρατία αυτό συμβαίνει. Εκφράζουμε τη γνώμη μας. Και πολύ, αυτό είναι θεμητό. Να γίνεται διάλογος. Αλλά ακούω διάφορα, διαβάζω διάφορα στο διαδίκτυο. Μετά κοιτάζω, λέω όχι, 2026 είναι. Δεν κάνεις λάθος, παιδί μου. Τι να σας πω, παιδιά. Ξέρω εγώ. Όχι, δεν σημαίνει, όχι. Εντάξει. Ο καθένας έχει τη γνώμη του. Αλλά ποιο είναι το διατάφτα. Σύγχρονη δημοκρατική κοινωνία είμαστε. Όχι. Ναι, είμαστε. Είμαστε δημοκρατικοί. Σύγχρονοι προσπαθούμε να γίνουμε. Πάντα θα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θα αντιτίθενται σε κάποια πράγματα. Οκ. Δικαίωμά τους. Δικαίωμά τους. Τα υπόλοιπα να είχαμε να λέγαμε. Αυτό. Α, μέρσι, μέρσι. Τι είναι. Είναι αυτό που είπα. Σε εικόνα. Είναι καταπληκτική. Ναι. Το βλέπω. Μην νομίζεις, και αυτοί γκρινιάζουν. Γκρινιάζαν όλο το καλοκαίρι και ζέστη, ζέστη, ζέστη και δεν μπορούμε και αυτό και ιστορίες. Και τώρα που φρέχει πάλι, γιατί επανήλθαν στις εργοστασιακές τους ρυθμίσεις. Βρέχει, χιομίχλη και τα λοιπά. Τώρα λέει θα γκρινιάζουν. Το λένε και οι ίδιοι δηλαδή, σχολιάζουν. Τώρα λέει θα γκρινιάζουμε γιατί ο καιρός είναι αυτός, πάλι έπρεξε. Μα δεν είμαστε καθόλου. Πώς το λένε. Ευχαριστημένοι με τίποτα. Πάντα κάτι θα βρούμε να γκρινιάξουμε. Μα πάντα όμως, δεν το συζητώ. Γεια σου Βασιλή, καλά είμαστε. Ναι, ναι, ναι, όλα καλά. Από τη Δευτέρα ξεκινάει το νέο πρόγραμμα του Earth News Radio 105,8. Όλοι οι συνάδελφοι είναι εξαιρετικοί. Θα τους ακούτε και θα τους αγαπήσετε. Συγγνώμη που θα το πω. Και αυτούς, έτσι. Θέλω να είμαστε δεκτικοί. Και επίσης, παιδιά, δεν πρέπει να ανανεωνόμαστε, να αλλάζουμε. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Αυτό τι είναι? Είναι ένα σπίτι χιονισμένο, πολύ ωραίο, με δέντρα απ' έξω. Έλα, τα είναι αυτά. Είναι χριστουγεννιάτικα, στολισμένα. Αργούμε ακόμη. Έχουμε μέλλον για αυτά. Μη μου... Θα έρθει και το Χριστούγεννο. Μην στεναχωριέστε καθόλου. Η φύση, παιδιά, ο χρόνος και η φύση γνωρίζουν πάρα πολύ καλά και το ρόλο τους και τον τρόπο τους και τον ρυθμό τους. Όλα θα γίνουν όταν πρέπει. Δεν θέλω βιασύνες. Όχι, το ένα λέγεται Αύρα και το άλλο λέγεται Έαντας. Γιατί εσένα τώρα μπήκαμε σε τέτοια διαδικασία? Όχι, όχι. Θέλουμε τα πράγματα να κυλήσουν ομαλά. Ο καθένας έχει δικαίωμα στην... πώς να το πω τώρα, στο να διεκδικεί και να απαιτεί τα δικαιώματά του. Δεν θέλουμε να γίνονται έκτροπα. Αυτό δεν θέλουμε. Α, ορίστε. Δώρο για μένα, για το φθινοπορεινό του πράγματος. Okay. Είναι πολύ καλή ιδέα αυτή, αλλά μετά τη σύνταξη. Έχουμε μέλλον ακόμα. Έτσι νομίζω τουλάχιστον. Έτσι νομίζω. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ. Γεια σου Δέσποινα, καλά είμαστε. Ναι. Ναι, θα το έχω υπόψη μου. Αλλά σε αυτό δεν μπορώ να βοηθήσω εγώ. Καταλαβαίνεις. Καλώς το, ναι. Μου στείλετε όλες αυτές τις φωτογραφίες και τις εικόνες. Και εντάξει, οι οποίες είναι καταπληκτικές, παιδιά. Μερσί. Αυτό τι είναι που μου έστειλες? Λοιπόν, τόσο καιρό, χρόνια τελείωτα, αποφεύγουμε τις συζητήσεις πολιτικές για να μην τσακωνόμαστε. Δεν υπάρχει λόγος. Αν θέλουμε να τσακωθούμε, έχουμε για άλλα. Τσακωνόμαστε για τα πολιτικά. Δεν συμφωνώ καθόλου, όμως η συγκεκριμένη κάνει τέτοιες τοποθετήσεις. Και κάνει τέτοιες τοποθετήσεις γιατί είναι με την πλευρά του θήτη και όχι του θύματος. Αυτό πρέπει να το κοιτάξει η ίδια. Όμως σέβομαι το γεγονός ότι δεν έχει αλλάξει τοποθέτηση. Η ιδεολογία της είναι αυτή. Και σε αυτή τη βάση κάνει και αυτές τις δηλώσεις. Υπάρχει κάτι που λέγεται, πώς το λένε, λέγεται σωστή επιλογή. Κανείς δεν πήγε και είπε εδώ θα καθίσω εγώ γιατί είναι ωραία, βλέπει έξω το παράθυρο αυτό και βλέπω τι γίνεται στο Σύνταγμα, ας πούμε. Κάπως πήγε, μπαίνουν αυτοί οι άνθρωποι στη Βουλή, στην Ευρωβουλή και τα λοιπά. Αυτό είναι το δεδομένο. Και για να μπαίνουν στη Βουλή και στην Ευρωβουλή κάποιοι άνθρωποι, Ευρωβουλή ας πούμε τώρα συγκεκριμένα, σημαίνει ότι κάποιος έχει τα ίδια πιστεύω. Θα μου πεις λάθος, για μας λάθος, για εκείνους σωστή η άποψη αυτή. Και επειδή δεν θέλω να παρεκκλίνω από αυτά που λέω τόσο καιρό και είπα ότι μέχρι τελευταία στιγμή που θα είμαι εδώ θα το κουβεντιάζω το θέμα και θα συνεχίσω να το κουβεντιάζω όπως και να έχει και εκτός αέρα. Εάν κάποιος σκοτώνει μωρά, σκοτώνει γυναίκες, σκοτώνει αμάχους, σκοτώνει γέρους, σκοτώνει γριές, εγώ δεν λέω γέροι και γριές, εγώ λέω τα όρημα αγόρια και κορίτσια μου, έτσι. Σκοτώνει ανθρώπους οι οποίοι είναι αμαία, αν βομβαρδίζει νοσοκομεία, αν βομβαρδίζει δεν ξέρω τι άλλο. Για μένα είναι σφαγέας, δηλαδή για εσάς τι είναι, κάτι άλλο? Για κάποιους δεν είναι. Πρέπει να κοιτάξουν αυτοί το θέμα, όχι εμείς. Γεια σου. Καλώς την. Μα είπα και εγώ τόσο καιρό τι γίνεται. Καλά είμαστε, Εύα μου. Νομίζω ότι έχεις δίκιο. Αλλά επειδή είμαστε παλιοί στο επάγγελμα και έχουμε ακούσει και έχουμε δει πολλά, θέλω να σου πω ότι αυτό είναι μια γενικότερη τοποθέτηση του ευρύτερου περιβάλλοντος της συγκεκριμένης. Γενικότερα. Δηλαδή αυτή είναι η γνώμη. Και όταν έχεις μεγαλώσει ένα τέτοιο περιβάλλον ή ασπάζεις απολύτως την άποψη των ανθρώπων που ακούς ή γίνεσαι το ακριβώς αντίθετο. Αυτή διάλεξε να γίνει το ίδια. Δεν μπορώ να πω όνομα τώρα, τι να σας κάνω. Έχω τραγουδί. Λοιπόν, Alice Cooper, θεότητα, δεν το συζητώ. Band of Nails, παιδιά. Πάμε να τα ακούσουμε.

Άντσε, γιατί άνοιξα, ανέβασα και τον ήχο να ακούω. Μ' αρέσει ο Άλις Κούπερ. Θυμάστε που είχε έρθει? Πότε ήταν που είχε έρθει και πήγε στο περίπτερο να πάρει τσίχλες? Θεότητα. Τον αναγνώρισα, γινόταν χαμός. Χαμός όμως. Σου λέει ο Άλις Κούπερ, γλυκύτατος. Λένε όσοι τον ξέρουν, εγώ δεν ξέρω, γιατί υπάρχουν και κάποιοι άλλοι που όποιος διάσημος υπάρχει να είναι φίλος μου. Όχι, δεν, καθόλου φίλος μου δεν είναι, αλλά τον ακούω πάρα πολλά χρόνια. Και είναι ένας καταπληκτικός άνθρωπος, λέει. Ήσυχος, ήρεμος, δεν είναι αυτό που, που βλέπουμε στη σκηνή. Αλλά δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι η μουσική του μας αρέσει. Αχ, μισό λεπτό. Γιατί θέλω να δω πότε είναι η κηδεία του Χάραλντ της Νορβηγίας. Σε λίγες μέρες. Περιμένετε. Πότε είναι δηλαδή, ρε παιδιά? Μα πότε είναι, πραγματικά? Τόσες πολλές βασιλικές οικογένειες έχουμε στην Ευρώπη. Πολύ. Ναι. Πότε είναι. Καλά, θα είναι σύσσωμη. Θα δούμε αν θα είναι η μετεμάρη του βασίλισσα της Νορβηγίας καινούρια. Θα είναι ο βασιλιάς Φίλιππος και η βασίλισσα Ματθίλδη του Βελγίου, η βασιλική οικογένεια της Δανίας, ο διάδοχος πρίγκιπας Φουμιχίτο και διάδοχος πρίγκιπισσα Κίκο της Ιαπωνίας. Τι άλλο είναι, πρίγκιπας Αλόης και πρίγκιπισσα Σόφη του Λίχτενστάιν. Άγουτορ. Τι άλλο, Μέγας Δούκας Ανρί, Μέγας Δούκας Γκίγιομ, Μεγάλη Δούκισσα Στεφανή του Λουξεμβούργου. Ούτε τους έχω ξαναδεί. Ναι, δεν έχει σημασία όμως, υπάρχει. Ο Ανρί, που λέει, περιμένετε τι είναι, στο Λουξεμβούργο, ήταν, λέει, πρώτος ξάδερφος του Χάραλντ. Βέβαια. Ο Αλβέρτος του Μονακό, δεν ξέρουμε αν θα πάει η πριγκίπισσα Σαρλίν, η Ολλανδική οικογένεια. Εντάξει, όλοι αυτοί έχουν κάποιο είδους συγγένεια μεταξύ τους, έτσι. Ναι, η Σουηδική βασιλική οικογένεια. Ποιοι άλλοι θα είναι, θα το επιβεβαίωσε τώρα. Περιμένετε, έχουμε ένα θέμα, διότι η βρετανική βασιλική οικογένεια, λέει, δεν ξέρουμε, δεν έχει επιβεβαιωθεί η παρουσία κάποιου προσώπου, αλλά λέει το Hello το περιοδικό ότι ο βασιλιάς Κάρολος έχει σημαντικές κρατικές υποχρεώσεις και την ημέρα της κηδείας θα είναι στη Σκωτία και πιθανότατα, λέει, θα αναθέσει στο διάδοχό του να το εκπροσωπήσει. Ποιος είναι ο διάδοχός του? Βασικά να τα ξέρουμε. Διάδοχος ποιος είναι, Καρόλου? Έλα, το ξέρετε, είναι ο Ουίλιαμ. Τώρα θα πάει και η Κάθριν? Δεν θα πάει, δεν ξέρω. Αλλά όλοι αυτοί θα πάει. Πολύς κόσμος, πολύ βασιλεία. Πολύ. Εννοώ σε κάποιες ευρωπαϊκές χώρες. Επίσης δεν βλέπω Ισπανία. Ο Φελίπε δεν θα πάει? Εδώ σε θέλω. Έχουν θέματα με τη Θέουτα και με το μεταναστευτικό τους. Μέσα σε όλα. Φωτιές, καύσονες, όλες τις ιστορίες έχουν και αυτό τεράστιο, και δεν είναι μόνο αυτό. Είναι σε πολλά επίπεδα το μεταναστευτικό ζήτημα, ευρωπαϊκό και τα λοιπά. Αλλά εντάξει, νομίζω θα κάνει, μπορεί να κάνει ένα διάλειμμα. Δεν μπορεί για να πάει στην Κίδια. Τι να πω κι εγώ. Είναι ένα ζήτημα, παιδιά, αυτό πρέπει να το εξετάσουμε. Ξέρετε, σε αυτές τις περιπτώσεις που γίνονται, που συμβαίνουν αυτά, γιατί για αυτούς είναι δυσάρεστα, έχουν εθνικό πένθος μέχρι πότε θα έχουν? Μέχρι τις 9 Οκτωβρίου. Άρα ένα μήνα, λέει, μετά την επίσημη ταφή του Χάραλντ. Άρα 9 Σεπτεμβρίου θα είναι η κηδεία. Αυτό καταλαβαίνω. Ναι, δεν έχουν. Αλλά ναι, το βλέπεις και βλέπεις κάτι άλλο. Πόλεμοι, καταστροφές, ιστορίες, βλέπεις και κάτι διαφορετικό. Αυτόν τον πώς αυτοί οι άνθρωποι κυκλοφορούν, λειτουργούν, εμφανίζονται κτλ. Όχι, δεν έχω τέτοια πληροφόρηση. Δεν λέει το ρεπορτάζ. Τώρα μπορεί να συμβεί. Αυτό δεν το ξέρω εγώ. Από πού να το μάθω? Δεν έχω τέτοιες επαφές με ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουν τα των βασιλικών οίκων της Ευρώπης. Δεν το ξέρω. Τι έχω? Α, πολύ μ' αρέσει αυτό το τραγούδι. Πάρα πολύ όμως. Και το βίντεο κλιπ του μ' αρέσει. Για πάμε.

Θέλω, οι αποχαιρετισμοί δεν μου αρέσουν. Τι αποχαιρετισμοί, αφού εδώ θα είμαστε. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ όλους τους συναδέλφους όλα αυτά τα χρόνια, τα 12 που είμαστε στον αέρα, που, τους τεχνικούς και τα λοιπά. Αλλά θα τους το πω διαζώσεις. Γιατί να το πω από τον αέρα, τα προσωπικά μας και τα σωκοματικά μας δεν πρέπει να τα λέμε. Πρέπει να λέμε μόνο τα καλά. Σας φιλώ να αγαπήσετε το νέο πρόγραμμα του Earth News Radio που ξεκινάει από Δευτέρα. Να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Καταπληκτικό, θαυμάσιο, τέλειο. Τι άλλο έχω να πω. Σας φιλώ. Θέλω αγάπη, υγεία δεν το συζητώ. Αυτό είναι το ζητούμενο πάντα. Αγάπη και ειρήνη παντού. Στις καρδιές μας και παντού. Σας φιλώ.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Στραμμένα στη Θεσσαλονίκη είναι τα βλέμματα, καθώς κορυφώνεται η αντίστροφη μέτρηση για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη από το βήμα της 90ης ΔΕΘ, στην οποία θα συμμετάσχουν 25 χώρες με τιμόμενη φέτος στην Ιαπωνία. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, το πακέτο μέτρων θα ξεπερνά τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ και θα περιλαμβάνει μόνιμες παρεμβάσεις από το 2027 αλλά και οριζόντια μέτρα. Ο Πρωθυπουργός αναμένεται να παρουσιάσει αναλυτικό χρονοδιάγραμμα εφαρμογής τους, με τις πρώτες παρεμβάσεις να ξεκινούν από το Νοέμβριο του 2026. Σε πλήρη ετοιμότητα, υπουργοί και κυβερνητικά στελέχη. Ο Κυριάκος Πιαρακάκης μιλά για σαφές, συγκεκριμένο και απολύτως υλοποιήσιμο σχέδιο τετραετίας. Ενώ ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, τονίζει ότι οι πολίτες πρέπει να έχουν σαφείς δεσμεύσεις στις εθνικές εκλογές. Στο ΠΑΣΟΚ, το επιτελείο του Νίκου Ανδρουλάκη οριστικοποιεί την παρουσία του στη Θεσσαλονίκη, με τον πρόεδρο του κόμματος να δηλώνει ότι η Ελλάδα δεν αντέχει άλλη χαμένη τετραετία. Το Κομμουνιστικό Κόμμα δίνει ραντεβού σήμερα στη Χάνθ, ενώ ο Κυριάκος Βελοπουλός κάνει λόγο για χρεοκοπημένα κόμματα και χρεοκοπημένες πολιτικές. Στη ΔΕΘ θα δώσει το παρόν και ο ΣΥΡΙΖΑ, παρουσιάζοντας τις προτάσεις του. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται και η Ζωή Κωνσταντοπούλου για το συλλαλητήριο. Σε υψηλούς τόνους, η πολιτική αντιπαράθεση κυβέρνησης και Ελλάς μετά την παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος από τον Αλέξη Τσίπρα. Λίγες ώρες πριν από την έναρξη της ΔΕΘ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εγκαινίασε τη νέα αιματολογική κλινική στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, τονίζοντας ότι αποτελεί απόδειξη αξιοποίησης των ευρωπαϊκών πόρων. Παράλληλα, παρέστη στη θεμελίαση του νέου βιοκλιματικού κολυμβητικού κέντρου Αμπελοκήπων Μενεμένης και στα εγκαίνια του 5ου Δημοτικού Σχολείου Αμπελοκήπων. Ο οίκος αξιολόγησης DBRS αναβάθμισε σε θετικές από σταθερές τις προοπτικές του ελληνικού αξιόχρεου 3B, εκτιμώντας ότι το δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ θα συνεχίσει να μειώνεται σημαντικά τα επόμενα χρόνια, ενισχύοντας την δημοσιονομική εικόνα της χώρας. Αυξήσεις στους μισθούς, μείωση του ΦΠΑ στα βασικά είδη διατροφής και περιορισμό των ωρών εργασίας στις 37,5 την εβδομάδα ζητάει η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας εν ώψη του σημερινού συλλαλητηρίου στη Θεσσαλονίκη. Ζητά επίσης την αριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας, μέτρα για το στεγαστικό και επιστροφή του καθορισμού του κατώτατου μισθού μέσω Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. Αναχώρησαν οι απεσταλμένοι του Αμερικανού Προέδρου Στίβ Βίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ με στόχο συμφωνία Ρωσίας-Ουκρανίας. Ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν μια συγκεκριμένη πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου που διανύει το 5ο έτος του. Ο Αμερικανός Πρόεδρος επανέλαβε ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν δεν σκοπεύει να επιτεθεί στο ΝΑΤΟ, σχολιάζοντας το οπλισμένο ντρόουν που εντοπίστηκε στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε επίσης ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις ενδέχεται να πλήξουν σύντομα το βουνό της Αξίνας, κωδική ονομασία οχυρωμένης ιρανικής πυρηνικής εγκατάστασης κοντά στο πυρηνικό συγκρότημα της Νατάνς. Ισραηλινά πλήγματα στο νότιο και ανατολικό Λίβανο αργά απόψε σκότωσαν τουλάχιστον 3 ανθρώπους και τραυμάτισαν 23, ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου. Διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του Θριάσιου νοσηλεύεται ο 31χρονος άνδρας που εισέβαλε στο αστυνομικό τμήμα Μάνδρας κρατώντας μαχαίρι. Ο άνδρας απείλησε τους αστυνομικούς και όταν κινήθηκε εναντίον τους, οι αστυνομικοί τον πυροβόλησαν. Άνδρες του λιμενικού διέσωσαν περίπου 50 αλλοδαπούς νότια των Καλών Λιμένων μετά τον εντοπισμό σκάφους από ένα αέριο μέσω της Frontex. όλοι μεταφέρθηκαν υγιείς στον Καλών Λιμένων μετά τον εντοπισμό σκάφους από εναέριο μέσω της Frontex. Όλοι μεταφέρθηκαν

0: κακινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κηποτός Αλεξανδρούπολης.
1: Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Στη Θεσσαλονίκη είναι στραμμένα τα βλέμματα, καθώς κορυφώνεται η αντίστροφη μέτρηση σήμερα και αύριο για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη